Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να δραπετεύω από τις άγουρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φοράω τις μουδές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μέσα στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς κυρίως παιδιά να μ' αντέξεις. Διότι περί ανεκτικότητος πρόκειται μαζί.

0: Φως, εσύ φως, να ζω φάρος. Έτοιμοι, ένα, δύο, τρία, πάμε όλοι.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

χέρια σου αδιανά. Κοίταξε μια ζωή κρατάς. Στα σου που πας, στα σου που πας, σαν το τυφλό στα σκοτεινά.

Στάσου που πας, μεγάλη λογαριασία. Και με ένα γεια σου δεν ξεφουλάς. Στάσου που πας, στάσου που πας. Σαν το χαμίνι στο δρόμι. Νομίζεις πέτρα πως κλωτσάς. Σταματά άνθρωπο πατάς, σταματά άνθρωπο πατάς.

0: 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
0: Είναι Κυριακή 5 Ιουλίου του 2026. Η ώρα σε 2 λεπτά θα είναι
1: 11 και 8 στους 97,8 στον Real FM.
0: Κάτι που σημαίνει ότι όλος εκτάκτος θα ακούτε για τις επόμενες 3 ώρες και μέχρι τις 2 πρώτα ο Θεός τους Poo Rangers στην ειδική έκδοση του καλοκαιριού. Την τριωρή.
1: Extended version, λοιπόν, με τον κύριο Δημήτρη Μιχαλέλη.
0: Και την κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Γιώργο Τζεβελακίδης απέναντί μας, κύριε διευθυντής των δίσκων, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-200-8200. Γράφετε τα μηνύματα, στέλνετε τα μηνύματά σας, αφήνετε τα μηνύματά σας, το θυμήθηκα. Και στο www.kirialfm.gr για τα email σας. Η Χρύση Εκκλησιώτη είναι στα δελτία ειδήσεων. Κουρκούτιανα κι εγώ. Πάει.
0: Τι, δεν θέλει για πολύ ο άνθρωπος. Έχει και ζέστη. Είναι η πρώτη. Να κάνεις, σε παρακαλώ, υπομονή, γιατί από αύριο έρχονται τα καλύτερα για σένα. Λοιπόν.
1: Για πες.
0: Πρώτο Σαββατοκύριακο, πρώτη Κυριακή του Ιουλίου, είπαμε, παιδιά. 3 ώρες θα είμαστε εδώ. Όπως και χθες, όπως σας είπα, οι φίλοι μας, οι συμπαθούντες, παρακαλούνται να προσέλθουν.
1: Γιατί και τους αντιπαθούν, τους
0: όσοι
1: θέλουμε.
0: Μας αντιπαθούν, να αποχωρήσουν ησύχως.
1: Όχι, εγώ τους θέλω
0: να αποχωρήσουν ησύχως, ναι, να μην έχουμε προβλήματα, γιατί είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι. Ναι, όπως και η Μαρία Ψάλτη, φεύγει τώρα εδώ πέρα. Διαφωνεί, γεια σου, παιδί μου, γεια σου. Λοιπόν, παιδιά, 5 Ιουλίου, 5 Ιουλίου.
1: Αχώ.
0: 5 Ιουλίου του 2015, σαν σήμερα, δηλαδή 11 χρονάκια πίσω, γινότανε δημοψήφισμα, το θυμάστε.
1: Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα.
0: Στην τριπτική υπεροχή του όχι στο δημοψήφισμα για την πρόταση των δανειστών της 25ης Ιουνίου, ψηφίσαμε για κάτι βέβαιο, στο οποίο δεν υπήρχε, αλλά δεν έχει σημασία. Το είχαν αποσύρει δανειστές. Το όχι συγκέντρωσε τότε 61,3. Το ναι 38,7, ιστορικές στιγμές. Τα άκυρα λευκά 5,8. Η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη, σχεδόν 63%. Είναι αυτό το περίφημο όχι, το οποίο έγινε ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, για να τιμήσουμε αυτό το όχι και όλα όσα έφερε ή εννοούσαν με όσοι ψήφισαν όχι ή όσοι ψήφισαν ναι, ακούστε λίγο την Ελευθερία Αρβανιτάκη τι έχει να πει.

0: Το όχι που φτιάξες με το κεφάλι σου.
1: Α, εκεί έμεινε. Το όχι με έκανε χίλια κομμάτια. Δεν σου λέει κάτι.
0: Διπλό τόλουπ που έλεγε και ο Κωστάλλας. Αλλιώς κολοτούμπα.
1: Ένα όχι είναι το τραγούδι με την Ελευθερία Αρβανιτάκη.
0: Αχ, τι έχουμε τραβήξει αυτή τη χώρα.
1: Μία από τις συνέπειες αυτού του αποτελέσματος ήταν ότι λίγες ώρες αργότερα παραιτήθηκε από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ο Αντώνης Σαμαράς τότε, την ηγεσία του κόμματος, όσοι ενθυμίστε, ανέλαβε ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης για να κινήσει τις διαδικασίες για την εκλογή νέου αρχηγού. Όλα τα άλλα φαντάζομαι ανήκουν στην νεότερη.
0: Δεν εξισχύει ιστορία που λέμε και στο χωριό μου.
1: Πολιτική ιστορία της Ελλάδος. Βεβαίως ο απότοκος του δημοψηφίσματος και όσον έγινε αυτό το καλοκαίρι του 2015 θα είναι για τα επόμενα δεκάδες χρόνια που έχει να κάνουν με τις δεσμεύσεις αυτού του καλοκαιριού. Αλλά τώρα, τι τα λέμε.
0: Έχουμε βγει από τα μνημόνια, Δημήτρη μου.
1: Ναι, ρε, βγήκαμε, εννοείται. Εννοείται. Πλάκα μου κάνεις.
0: Πανηγυρίζανε.
1: Γιατί δεν γελάς, ρε,
0: κυβέρνηση για την πολίτευση για τα μνημόνια που βγήκαμε.
1: Γιατί γελάς. Ναι, βγήκαμε. Λοιπόν, παιδιά, θέλουμε να ευχηστήσουμε την προσοχή σας. Καθώς τα πράγματα δεν είναι καλά σήμερα, σας το λέγαμε και χτες με τις πυρκαγιές. Η κατάσταση σε ό,τι έχει να κάνει πρώτα με τους ανέμους, Κασιανή μου, σε 6 περιφέρειες της χώρας είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος της πυρκαγιάς σήμερα, και μιλάμε για την Αττική, την Κορινθία, την Εύβοια, τη Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Είπαμε 4, δηλαδή είναι πορτοκαλί το χρωματάκι από την πολιτική.
0: Είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.
1: Υψηλός κίνδυνος είναι σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και υπηρετικής χώρας. Προσέξτε, παιδιά, πάρα πολύ. Ήδη είχαμε αρκετές φωτιές χθες. Νομίζω στο τελευταίο 24ωρο είναι άνω των 60.
0: Από τις οποίες οι περισσότερες ήταν την ίδια ώρα στην κεντρική Μακεδονία. Βέβαια ήταν μια περιοχή και η Χαλκιδική χθες που ήταν σε κατάσταση κινδύνου 4 στο πολύ ψηλό, στο πορτοκαλί. Είδαμε αυτές τις πυρκαγιές με αποτέλεσμα να διαχέονται οι δυνάμεις, να μην μπορούν να επικεντρωθούν σε ένα μέτωπο. Ήταν και μια πολύ μεγάλη, δύο μεγάλες φωτιές στο Κιλκί, στο Λειψίδριο και στην Κρίστενα. Είχαμε τη μεγάλη φωτιά στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής και είχαμε και τη φωτιά στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης. Όμως αυτή που αποδείχθηκε καταστροφική, γιατί εκδηλώθηκε το αργά το βράδυ του Σαββάτου, ήταν εκείνη στο Ωραιόκαστρο, όπου ακόμη και αυτή την ώρα επιχειρούν εκεί δυνάμεις επίγειες και εναέριες ώστε να μπορέσουν να θέσουν υποπλήρη έλεγχο την πυρκαγιά. Πρόκειται για μια βιομηχανική ζώνη. Κάηκαν και δύο εργοστάσια, το ένα επεξεργασίας λαδιού και το άλλο ανακύκλωσης, οπότε καταλαβαίνουμε και πόσο δύσκολο είναι να σβήσει φωτιά σε αυτά τα δύο εργοστάσια, αλλά και τον τοξικό καπνό που βγαίνει σε όλη την Θεσσαλονίκη, από τον αέρα έχει μεταφερθεί σε όλη τη Θεσσαλονίκη αυτός ο τοξικός καπνός από αυτά τα δύο εργοστάσια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από ένα όχημα στην περιοχή.
1: Μιλάμε, αυτό είναι τρέλα που λέει, φίλες και φίλοι Κασιανοί. Συνελήφθη ένας 76χρονος στο Ωραιόκαστρο σε κατάσταση εμφανούς ευθυμίας, ήταν, να μην πω κάτι άλλο, και η επικίνδυνη συμπεριφορά, Κασιανή, ήταν ότι έκανε, τι έκανε, οχτάρια κάτι με το αυτοκίνητό του
0: και προκάλεσε σπινθήρες.
1: Αυτά είναι απίθανα πράγματα. Και έγινε αυτή η καταστροφή. Και λίγες ώρες νωρίτερα είχε συλληφθεί στα Γρεβενά σε άλλη μεγάλη φωτιά ένας 88χρονος, ο οποίος έκανε δουλειές με τροχό. Δηλαδή, πρέπει να είσαι και βλάκας για να τα κάνεις όλα αυτά τα πράγματα.
0: Δεν ξέρω αν είσαι βλάκας ή αν έχεις άγνοια κινδύνου ή αν
1: δεν έχεις. Δεν άγνοια κινδύνου, ρε, σε Κασιανή. Εντάξει. Να έχεις πιει και να έχεις μεθύσει, έχεις το καταλόγιστο ως προς την πράξη. Προφανέστα θα τιμωρηθούν, τόσο το χειρότερο. Αλλά να μην ξέρεις. Να βγω τώρα εγώ έξω εδώ που φυσάει, αρχίζω να κάνω ξυγονοκόλληση, πώς το λένε, και να γίνει της τρελής. Πάει κάψουμε απέναντι το δασάκι. Το άλσο συγκρού.
0: Να σου πω κάτι. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, η ενημέρωση που υπάρχει και από τη δική μας πλευρά και από την πλευρά της πυροσβεστικής προστασίας και από τις τηλεοράσεις είναι καθημερινή κατά την αντιπυρική περίοδο με όλα αυτά που έχουμε δει. Μην κάνετε εργασίες, μην πετάτε να με ένα τσιγάρα, μην κάνετε μπαρμπεκιού όταν έχει κοντά σε ξερά χόρτα. Έχει γίνει όλο αυτό με τα καθάριστα οικόπεδα. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει για να βάλουμε καλά στην κούτρα μας ότι την περίοδο αυτή του καλοκαιριού πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τις φωτιές. Στη Χαλκιδική, ας πούμε, έχει και απαγόρευση να μπαίνουν οχήματα και πολίτες σε δασικές περιοχές. Και όμως, να, χθες έπιασε φωτιά.
1: Για πάμε να δούμε, να μιλήσουμε με τον Τάσο τον Αρνιακό. Να δούμε, όχι το, ναι, προφανώς τον καιρό, αλλά κυρίως να δούμε τι γίνεται και με τη Θεσσαλονίκη τώρα, με αέριδες και λοιπά, γιατί είναι κρίσιμο με την κατάσταση έτσι όπως επικρατεί και στη μεγάλη πυρκαγιά. Καλημέρα Τάσο.
2: Καλημέρα, καλημέρα Κασιανή, καλημέρα Δημήτρη.
0: Καλημέρα Τάσο.
2: Τα πράγματα όσον αφορά τον άνεμο είναι καλύτερα από χθες, αλλά καθώς πηγαίνουμε στο μεσημέρι πάλι οι άνεμοι θα ενταθούν στην περιοχή.
1: Ναι.
2: Και θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ, με ό,τι αυτό βεβαίως συνεπάγεται, γιατί και ο λίγος άνεμος σε υπάρχουσα φωτιά και μέρα μεσημέρι είναι πάντα επικίνδυνος λόγω της ξηρασίας που επιπλέον δημιουργούν οι ακτίνες του ήλιου.
1: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι ο άνεμος δεν θα είναι τόσο πολύ εμπόδιο όσο ήταν χθες το βράδυ, όμως δεν θα πάψει να έχει το μερίδιο και εκείνος που της δυσκολίας για την απόλυτη κατάσβεση της φωτιάς.
1: Μάλιστα.
2: Δεν νομίζω ότι θα επεκταθεί, δεν υπάρχει περίπτωση να επεκταθεί, απλά θα αργήσει να σβήσει από τα ήδη στις ήδη αναμένες εστίες, μικροεστίες που υπάρχουν.
1: Μάλιστα.
2: Στα δύο εργοστάσια.
1: Κατά τα λοιπά Τάσο, τι περιμένουμε τον καιρό?
2: Η φυλακή συνεχίζεται.
1: Ναι.
2: Η φυλακή συνεχίζεται, γιατί και σήμερα θα φτάσουμε στο Αιγαίο τα 7 με 8 μποφόρ ρηπές, βοριάδες. Και δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη, αλλά κυρίως και οι νοτιότερες περιοχές. Αφού στο Πορτοκαλί βρίσκεται η Αττική, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Εύβοια, η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Όλες
1: Σωστά.
2: αυτές οι περιοχές ναι. είναι επικίνδυνες σε βαθμό Πορτοκαλί, τέταρτο. Αλλά και σε τρίτο βαθμό είναι οι περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι βαθμοί δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία όσο σημασία έχει η επικινδυνότητα του ανέμου. Τώρα, από εκεί και πέρα, η θερμοκρασία λόγω ακριβώς των ανέμων στους 33-34 βαθμούς Κελσίου στα υπηρωτικά το μεσημέρι, στα νησιά 29 με 32 και 32 στην νότια Κρήτη. Εδώ στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πυκνότερες το μεσημέρι, δεν φαίνεται να έχουμε βροχές. Οι βοριάδες 4 με 6, στον Εβοϊκό 7. Θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη. Δεν φαίνεται δυστυχώς να έχουμε βροχές που θα βοηθούσαν ασφαλώς το σβήσιμο της πυρκαγιάς. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και μάλιστα το μεσημέρι και μετά θα εξασθενήσουν ακόμα περισσότερο. Καλό είναι αυτό για την φωτιά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Δευτέρα περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τον άνεμο στα 6 με 7 μποφόρ, κάποια αστάθεια κυρίως στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα με λίγες βροχές και μπόρες, η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα. Την Τρίτη θερμοκρασία, καθώς οι άνεμοι θα πέσουν στα 5 με 6 μποφόρ στους 34 με 36, την Τετάρτη θα πέσουμε στα 4 με 5 μποφόρ, 36-37, δεν αποκλείται να δούμε ικανά 38 μέχρι και την Πέμπτη Παρασκευή. Έτσι θα κυλήσει ο καιρός αυτή την εβδομάδα. Δεν φαίνεται να έχουμε καύσωνα και όλα τα πράγματα θα κυλήσουν, θα έλεγα, φυσιολογικά για αρχές Ιουλίου.
1: Τάσο Αρνιακέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ.

0: Αυτό είναι τραγούδι Μπιτσόμπαρου.
1: Πήγα να πω μπαμπολέιρο μπαμπολέιρα.
0: Όχι, μπαμπολέιρο μπαμπολέιρα.
1: Δεν ήταν τελικά.
0: Να πούμε τις πρώτες μας καλημέρες.
1: Ναι, βέβαια, στο φίλο μας τον Παύλο από το Ντούσελντορφ. Στη φίλη μας την Ποθητή από την Σαντορίνη. Πνίγηκες?
0: Ναι.
1: Στη φίλη μας την Ποθητή από τη Σαντορίνη. Στο φίλο μου τον Καβοντορίτη, που αναφέρει το θέμα του κύριου Φαραντούρη που έχει γίνει χαμός από χθες με κόντρες με τον κύριο Λαζαρίδη. Όλη η υπόθεση αφορά μια θέση που έλαβε η γυναίκα του κύριου Φαραντούρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω να το διερευνήσει κάποιος, ενώ νομικά να το διερευνήσει κάποιος εισαγγελέας.
0: Τον Νίκο τον είπες?
1: Όχι, και έχω μια απορία. Λέει Νίκος Πασοκάρα Ρεμούτρα Ολυμπιακάρα. Το Ρεμούτρα είναι προσθήκη τώρα.
0: Ναι, είναι καινούριο.
1: Πού πάει το Ρεμούτρα, στο Πασόκ Ρεμούτρα? Είμαι Πασόκ Ρεμούτρα,
0: ναι.
1: Ό,τι και να λέτε εσείς αυτό είναι.
0: Έχει συννεφιά στο Τσέστερφιλτ.
1: Τσέστερφιλτ.
0: Μα ναι, δεν έχετε εκεί, υποχωρεί η ζέστη.
1: Εντάξει, καλό είναι αυτό.
0: Καλό είναι, πολύ καλό είναι. Αν και λογικά νομίζω πρέπει να ετοιμάζονται σιγά σιγά να έρθουν.
1: Μπα, προς το τέλος του καλοκαιριού έρχεται συνήθως ο Νίκος, ο φίλος μας.
0: Ναι.
1: Η Μαρία, με πολύ ωραία διάθεση, έτσι, πρωινή, κυριακάτικη, καλοκαιρινή. Αντί να ασχολείστε με τα περσινά ξανά στα φίλια, ασχοληθείτε με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης. Ωραία, Μαρία μου.
0: Αναφέρεται στο δημοψήφισμα του 2015.
1: Ναι.
0: Που είχε ως κατάληξη, κοινή συνενέση βεβαίως, με όλα τα κόμματα, την υποθήκευση της χώρας για έναν αιώνα. Περσινό ξινό στα φίλια. Εντάξει, Μαρία, οκ. Okay.
1: Να πούμε ότι στη συνέχεια θα μιλήσουμε και για την ακρίβεια, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί μετά από αυτή τη συμφωνία κυρίων ανάμεσα στην Ένωση Σούπερ Μάρκετ, στο ΣΕΒ και στην κυβέρνηση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Να δούμε
0: θα πούμε για αυτό, θα μιλήσουμε για τις πυρκαγιές, για το συντάξεις, χειρίας κλπ. Έχει
1: ναι,
0: οργανώσει μια συζήτηση.
1: Πολύ σημαντική Κασκανή. Απόφαση αυτή που βγήκε μέσα στην εβδομάδα από την κυρία
0: Θα μιλήσουμε
1: Κυραμέως.
0: Και για την πολιτική κατάσταση και δημοσκοπίζεις. Ο Λεωνάρδος φίλος λέει δυναμικά εισέρχεστε στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του Real FM. Παιδιά, για να ξέρετε, αύριο θα απολαμβάνετε, από αύριο θα απολαμβάνετε την κυρία Κασκιανή και 5 με 7, να ξέρετε, το απόγευμα.
1: Ναι, θα είμαστε με τον Γιώργο του Χουδαλάκη.
0: Ναι.
1: Πάρε όλη αυτή την εβδομάδα, μάλλον και την επόμενη, να περάσουμε όμορφα τα απογευματά.
0: Ναι, ωραία, τι έχει να γίνει. Αποθέωση.
1: Για όσους λίγους.
0: Συν όλες τις άλλες υποχρεώσεις που έχει, δηλαδή δεν θα την.
1: Δεν με χάνετε, δεν με χάνετε.
0: Δεν θα τη χάσετε,
1: ακόμα.
0: Εδώ θα είναι.
1: Καλοκαίρι θα πάω σε άδεια κι εγώ.
0: Πώς λέει το σποτό τζιγκλάκι του ραδιοφώνου, καλοκαίρι με το Real. Καλοκαίρι με τη βραχά.
1: Είναι... Θα πάρω κι εγώ την αδειούλα μου.
0: Καλά, πίστευε ότι θα γίνει αυτό.
1: Σε ό,τι αφορά την κίνηση στους δρόμους τώρα, ταλαιπωρήστε όσοι βρίσκεστε στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Αυτή η έξοδο της Αθηνών από όταν έπιασε το καλοκαίρι δεν πρέπει να ηρεμεί ούτε τη νύχτα. Δεν ξέρω. Σε οποιοδήποτε δελτίο κίνησης η έξοδο της Αθηνών είναι μέσα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει σε αυτό το σημείο και μπλοκάρει τόσο πολύ. Από Χαϊδάρι.
0: Προφανώς κάποιοι δουλεύανε το Σάββατο και φεύγουν για κοντινές αποδράσεις.
1: Πολύ πιθανό. Όπως κοντινές αποδράσεις είναι και φεύγουν και όσοι βρίσκονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, εκεί στο ύψος του Γέρακα, ουσιαστικά από, από το πάτημα Χαλανδρίου μέχρι την έξοδο για μαραθώνους, όσοι πάτε μάλλον τώρα έτσι
0: ραφήν από την Κέρνη
1: προς τα εκεί. Ναι. Έχει εκεί καθυστερήσεις. Δεν είναι όπως άλλες Κυριακές που πιάνει από την Κηφισίας. Είναι σε αυτά τα χιλιόμετρα από την έξοδο για Πεντέλης, για Πλακεντίας, την έξοδο για Τουρκής Πλακεντίας μέχρι την έξοδο για Μαραθώνος.
0: Τώρα, ο φίλος μας ο αγαπητός μας καλεί για χταποδάκι, πατάτες, τηγανιτές και σαρδέλες στα κάρβουνα. Τώρα όλα αυτά στη Νέα Σμύρνη είσαι ή εκεί στο Σούνιο που είσαι?
1: Στο εξοχικό φαντάζομαι.
0: Στο εξοχικό λογικά πρέπει να είναι.
1: Προσοχή με τα κάρβουνα, αγαπητέ.
0: Ναι, δε όχι, είναι προσεκτικός. Ο αγαπητός είναι άνθρωπος συγκεντρωμένος, σοβαρός.
1: Δεν μ' αρέσουν τα ψάρια στο κοπί.
0: Εξαρτάται. Αν τα διαλέγει κάποιος που ξέρει.
1: Δεν
0: εγώ είμαι μέσα, επειδή εγώ δεν ογάω. Αν κάποιος που ξέρει, τα τρώω.
1: Μαλάκια τέτοια οστρακοειδή τα τρώω.
0: Ανεξαρτήτως που πέφτει ο τόνος.
1: Ναι. Ωραία. Γελιστερές.
0: Α, δεν τρώω από αυτά.
1: Οστρακοειδή δεν τρως.
0: Μύδια. Αυτό νοούσες μαλάκι.
1: Αυτό νοούσες τα χέρια.
0: Όχι. Οστρακοειδή, απαπα, όχι. Δεν μ' αρέσουν.
1: Ούτε μύδια.
0: Απαπα, όχι.
1: Στρίδια.
0: Όχι.
1: Γυαλιστερές.
0: Όχι.
1: Κιδόνια.
0: Όχι. Γιατί επιμένεις αφού σου πάω όχι σε όλα αυτά. Θα τα πεις ένα.
1: Αχινό.
0: Απαπα.
1: Τι ωραία που είναι ο αχινός.
0: Όχι.
1: Πάρα πολύ ωραίος. Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Όχι.
1: Ψάρια δεν τρώω. Ούτε τσιπούρα.
0: Θέλω να μ' αρέσουν περισσότερα αυτά τα μπινελίκια που λένε.
1: Α, καραβίδες, γαρίδες.
0: Ενέρεση. Αν πληρώνει άλλους ασφαλέστατα.

0: Τώρα ο Κώστας βάζει δύσκολα πράγματα.
1: Τι λέει ο Κώστας?
0: Εάν έχετε καλή διάθεση, μήπως μπορείτε να μας διαβάσετε τι ακριβώς έλεγε το ερώτημα του δημοψηφίσματος του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Έλα ρε εσύ Κώστα τώρα, γιατί το κάνεις αυτό?
1: Είσαι σε good mood, είσαι bad mood.
0: Έλα τώρα, τι, το κάνεις αυτό με το sustainability και λοιπά, ε? Πού βάζε, να ψηφίζουμε. Το οποίο 4 μέρες πριν, 5-6, είχαν βγει οι Ευρωπαίοι και λένε μα τι ψηφίζεις, αυτό το έχουμε αποσύρει. Δεν υπάρχει. Ψηφίζαμε εμείς για κάτι που δεν υπήρχε.
1: Η Βαλέ το κάνει εδώ ο κύριος Τζιβελεκίδης. Θα πρέπει να κλείσουμε, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε με το θέμα της ακρίβειας.

0: Είναι το blues ή τα blues.
1: Τα blues της Άγριας Νιώτης.
0: Έβαλε η Κασιανή το τραγούδι που την εκφράζει.
1: Ναι, η Άγρια Νιώτη.
0: Η Άγρια Νιώτη.
1: Είμαι και από την Άγρια Δύση, οπότε Άγρια Νιώτη.
0: Από πού είσαι?
1: Από την Άγρια Δύση, δεν ξέρεις. Γιατί το Λοκαρνανία είναι η Άγρια Δύση της Ελλάδας.
0: Αχ, Παναγία μου. Να. Κοίτα, πήγαινε τώρα σε στον αγαπητό. Θα κάνει ειδικό φαγητό για σένα. Θα σου φτιάξει καλαμάρι ψητό στο μπάρμπεκιου.
1: Και μπύρα κρύσταλλο. Τσαφουμένη που λένε στο χωριό.
0: Ναι, αυτό το έχω το ξαναπεί. Το καταλάβει.
1: Ναι.
0: Καλαμάρι ψητό, είσαι εντάξει.
1: Ναι, ναι, είμαι πολύ καλά. Άμα είναι και γεμιστό.
0: Φετούλα μέσα.
1: Ναι, φετούλα και ντοματούλα.
0: Και πιπεριά.
1: Ναι, ναι,
0: Αγαπητέ, άκουσες, εμείς εδώ κάνουμε παραγγελίες. Ας παραγγείλουμε και μερικά άλλα πράγματα.
1: Αλλά ουζάκι ρε εσύ, αγαπητέ, με το καλαμαράκι, όχι μπύρα. Ούζο. Δεν ξαναξεκινήσουμε τώρα.
0: Πάρτε στο γάμο, θα σου πει και του χρόνου. Θα στοιχήσει αυτό το τραπέζι. Γαμήλιο θα βγει αυτό το τραπέζι.
1: Α, και μια πορτοκαλάδα, γιατί το ούζο το πίνω με πορτοκαλάδα, το έχουμε ξαναπεί.
0: Έλεος εσύ. Πανάγιτσα.
1: Τον έπνιξα.
0: Πανάγια μου, screwdriver πίνεις παιδάκι μου εσύ.
1: Το πίνω.
0: Το θυμάσαι έτσι βελεγγύη το screwdriver. Ε.
1: Τι
0: τίποτα, ήταν το σε εποχές της δικής μου, ήταν ποτό.
1: Τι είχε μέσα.
0: Αν δεν κάνω λάθος, και πορτοκαλάδα, έτσι δεν είναι. Ναι, και βότκα. Ε, ναι.
1: Άρα ήταν βότκα πορτοκάλι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και το λέγανε screwdriver, τη βότκα πορτοκάλι.
0: Έτσι το λέγαμε.
1: Κάτι σήμαινε αυτό με τον driver.
0: Όχι, τίποτα απολύτως.

0: μέσα στην πόλη αριθμός. Χαράματα Τετάρτη, τους δρόμους πήρα.
1: Επειδή είσαι εσύ της αγγλοσαξονικής σχολής,
2: ο Χριστός και η Παναγία,
1: εμείς οι υπόλοιποι το λέμε screwdriver αυτό, εντάξει. Εσύ που το είπες βότκα πορτοκάλι, το λένε στο Ηνωμένο Βασίλειο, λέει, αναφέρεται ως βότκα και πορτοκάλι. Καταλαβες, άρα εσύ είσαι και εκεί.
2: Είμαι για το Ηνωμένο
1: είσαι
2: Βασίλειο.
1: Είσαι για τα Νάκτορα,
2: μπράβο.
1: Μπάκινγχαμ είσαι.
2: Πάω να βάλω το καπέλο μου.

0: Δημήτρη μου, ο πρωινός καφές με φίλους είναι ιερός. Ένα τρίωρο την εβδομάδα για κουσκούς και κατσάπ. Ένα μικρό τρακάρισμα όμως στο δρόμο για την καφετέρια μπορεί να κλέψει από τον χρόνο που θέλουμε να αφιερώσουμε στους φίλους μας. Η Anytime ξέρει ότι ο χρόνος μας είναι πολύτιμος και φρόντισε γι' αυτό. Τέρμα πια η αναμονή μέχρι να βγάλουμε άκρη με μικροατυχήματα. Με τη δήλωση ζημιά στο Anytime App φωτογραφίζεις, στέλνεις και συνεχίζεις. Δηλαδή βγάζεις μια φωτογραφία τη ζημιά, την ανεβάζεις στο Anytime App και αυτό ήταν. Συνεχίζεις τη ζωή σου. Μιας και αναφερθήκαμε νωρίτερα στα ανάκτορα, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν πρέπει να έχεις να κατάγεις από βασιλική οικογένεια για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τις τιμές των σούπερ μάρκετ.
1: Τόσο πολύ.
0: Ίσως να είμαι και
1: αφού λέει υπάρχει πολύ. Συμφωνία.
0: Συμφωνία, ναι, να παραμείνουν οι τιμές σταθερά υψηλές. Για το καλοκαίρι.
1: Σταθερές.
0: Αυτό.
1: Ναι, ασταθερά υψηλές. Και μετά έχουμε μείωση.
0: Και μετά από Σεπτέμβριο θα τα μειώσουμε.
1: Ωραία.
0: Να περάσει το καλοκαιράκι τώρα που θα έρθουν και οι τουρίστες και μετά θα το μειώσουμε από Σεπτέμβριο. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά λοιπόν με την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Γης. Γεια σας, κυρία Καλαποθαράκου.
2: Καλή σας μέρα, κυρία Βραχάκη και κυρία Μιχαλέλη.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Χαίρετε.
0: Είχαμε αυτή τη συμφωνία κυρίων μέσα στην εβδομάδα λοιπόν με την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα σούπερ μάρκετ και το ΣΕΒ, ώστε που δεσμεύτηκαν να μείνουν σταθερές οι τιμές στις ήδη υπάρχουσες μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.
2: Εντάξει, είμαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί, διότι με συμφωνίες κυρίων και με εθνικές συμφωνίες κυβέρνησης, βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια. Οι τιμές είναι δυσθεώρατες, είναι στα ύψη. Αυτό αποδείχθηκε περίτρανα και με το σύγχρονο εργαλείο το οποίο έλαβε τα φώτα της δημοσιότητας πρόσφατα, το πόσο κάνει, όπου οι τιμές στα ίδια προϊόντα πολυεθνικών ή ελληνικών εταιριών σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι σημαντικά φθηνότερα από ό,τι στη χώρα μας. Επιπροσθέτως, η αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή είναι στα τάρταρα. Πρώτα-τελευταία μετά την Βουλγαρία. Και βέβαια όλες οι έρευνες που πραγματοποιούνται διαπιστώνουν αυτή την κατάσταση. Η κυβέρνηση δεν είναι για διαπιστώσεις, είναι για να λάβει μέτρα. Μέτρα διαρθρωτικά, μέτρα ουσιαστικά, μόνιμα, δομικού χαρακτήρα, ώστε να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός αφενός, να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι, ώστε να μειωθούν. Αν λειτουργούσε ο ανταγωνισμός στην αγορά τροφίμων και σε αυτές τις αγορές τροφίμων, τότε θα εποφελείται ο καταναλωτής και θα είχαμε μείωση των τιμών. Όχι μόνο δεν έχουμε μείωση τιμών, έχουμε συνεχή αύξηση ακόμα και στα βασικά καταναλωτικά αγαθά όλο αυτό το διάστημα. Και τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση μέχρι τώρα, που είναι προσωρινά, αποδεικνύονται και αναδεικνύεται περίτρανα ότι δεν έχει αντιμετωπίσει την εσχροκέρδεια, την ακρίβεια. Απλά σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων οι αυξήσεις είναι μειωμένες, είναι μικρότερες από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Αυτό όμως δεν διασφαλίζει τον Έλληνα καταναλωτή, δεν μας διασφαλίζει ότι οι τιμές θα μείνουν σταθερές, αφενός και αυτό το δίμηνο με τις συμφωνίες κυρίων, επαναλαμβάνω, και αφετέρου ποιος μας λέει ότι από το Σεπτέμβρη θα δούμε μείωση σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Να το δούμε αυτό, και γι' αυτό επαναλαμβάνομαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί, διότι ήδη είναι πολύ αυξημένες οι τιμές. Αν δεν υπάρξει διαφάνεια στην τιμολόγηση των διάφορων προϊόντων που βλέπουμε ή καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει, διότι όταν έρχονται τα σούπερ μάρκετ και λένε μα εμείς δεν έχουμε κέρδη, τα κέρδη μας είναι περιορισμένα, είναι 1-1,5%. Πώς λοιπόν διαμορφώνεται η τελική τιμή στον καταναλωτή χωρίς να κερδίζει το σούπερ μάρκετ παράδειγμα? Κάτι άλλο γίνεται ενδιάμεσα. Άρα χρειάζεται διαφάνεια στις τιμές, στη διαμόρφωση της εφοδιαστικής αλυσίδας σε κάθε προϊόν, καθώς επίσης και από το ράφι, από το χωράφι στο ράφι για τα οπωροκυπευτικά. Διότι και η παραγωγή είναι αδικημένη, ασφαλώς. Τα προϊόντα τα οποία διαθέτουν από το, η παραγωγή είναι σε υποπολαπλάσιες τιμές από αυτές που φτάνουν στον καταναλωτή. Άρα κάποιοι ενδιάμεσα κερδοσκοπούν σε βάρος του καταναλωτή.
3: Κυρία Καλαπουθαράκου, με δεδομένο ότι εσείς είστε μία από τις εκπροσώπους του καταναλωτικού κινήματος και για να μην πολύ περισσότερο ακούγεται ότι εσείς γκρινιάζετε μονίμως και αντιστοίχως εμείς φιλοξενούμε ανθρώπους που γκρινιάζουν, πρακτικά τι πρέπει να γίνει, πρακτικά τι πρέπει να γίνει για να πέσουν το ταχύτερο δυνατό οι τιμές? Γιατί αυτά που είπατε είναι μεν καλά, αλλά για να διαμορφωθούν, ξέρετε, συνθήκες ελέγχου από το χωράφι στο ράφι, θα πάρει χρόνο και να ξεκινήσει σήμερα. Άρα άμεσα μπορεί να γίνει κάτι. Άμεσα, άμεσα. Δηλαδή, τι μπορεί να γίνει κάτι, νόμιζα, ποια είναι η πρότασή σας?
2: Εμείς έχουμε επανειλημμένα σε βασικά καταναλωτικά αγαθά να μειωθεί ο ΦΠΑ που έχουμε τον υψηλότερο στην Ευρώπη και αυτό να αποδοθεί στους καταναλωτές από 13% μπορεί να γίνει.
3: Το οποίο αυτό
2: όμως,
3: ξέρετε, υπάρχει διακομματικά και σε άλλες περιπτώσεις και στο 15-19. Και τώρα λένε ότι το ΦΠΑ δεν θα περάσει στην κατανάλωση.
2: Αυτό σημαίνει αδυναμία των ελεγχτικών μηχανισμών.
3: Ναι, αυτό σημαίνει.
2: Να
3: ελέγξει
2: την κατάσταση. Ναι. Ή ο ειδικός φόρος κατανάλωση. Και αυτός πρέπει να μειωθεί.
3: Στη βενζίνη λέτε τώρα.
2: Ναι, αυτό επιβαρύνει τις μεταφορές, δηλαδή επιβαρύνει το κόστος των τελικών προϊόντων. Δεν είναι μόνο η βενζίνη, το πετρέλαιο, τα καύσιμα, αλλά είναι και οι μεταφορές που έχουν ένα σημαντικό κόστος. Και το άλλο είναι να ελεγχθούν οι μεσάζοντες. Να ελεγχθούν οι μεσάζοντες που δεν ελέγχονται. Είχε πει ο υπουργός πριν κάποιους μήνες ότι αναφορικά με το μοσχαρίσιο κρέας, ότι οι εισαγωγές είναι 5 και θα τους ελέγξουμε. Γιατί δεν ελέγχονται? Πώς δηλαδή έχει αυξηθεί το κρέας έως 25% 19% ή 20-25% μέσα σε ένα χρόνο? Δικαιολογείται αυτό? Από ποιους παράγοντες δικαιολογείται? Καταλάβατε, δηλαδή γι' αυτό επιμένουμε ότι χρειάζονται διαρθρωτικά και δομικά μέτρα. Δεν, με ένα μαγικό ραβδί δεν γίνεται το θέμα της ακρίβειας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Κυρία Καλαποθαράκου, δεν ξέρω αν είδατε τις προτάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που εξέδωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιός.
2: Ναι.
0: Έκανε τρεις προτάσεις. Η μία ήταν να στηριχθούν. Να υπάρξει ένα κομμάτι αφορολόγητο στα σούπερ μάρκετ, το οποίο θα πρέπει να το επενδύσουν σε απευθείας συνεργασίας με παραγωγούς, ώστε να αυξηθεί, να ενισχυθεί και η αγροτική παραγωγή της χώρας. Το δεύτερο ήταν μείωση του ΦΠΑ κάποιων συντελεστών, φορολογικών συντελεστών, ώστε ο μέσος όρος να πάει στο 11%. Και η τρίτη ήταν μια πρόταση στα σούπερ μάρκετ, ώστε να συμμετέχουν στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, όχι μόνο στα προϊόντα που έχουν και τα μικρά καταστήματα τα λιανικής, αλλά και στα τρόφιμα. Τέτοιες προτάσεις πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν? Επίσης, το γεγονός ότι σταμάτησε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους,
2: ναι,
0: που ήταν το βασικό μέτρο για την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας, μπορεί να οδηγήσει σε νέες αυξήσεις?
2: Ναι, υποτίθεται ότι θα παγώσουν και δεν θα γίνουν αυξήσεις αυτά τα προϊόντα όπου ίσχυε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και γι' αυτό δεν δόθηκε και παράταση τους δύο αυτούς μήνες. Υποτίθεται όμως, εφόσον δεν μας πείθει κανείς ότι εφόσον δεν γίνονται έλεγχοι στην αγορά δεν θα βιώσουμε αυξήσεις και σε αυτά τα προϊόντα. Τώρα για τα μέτρα που είπατε, δεν θεωρώ ότι θα αποδώσουν ιδιαίτερα και αυτά τα μέτρα που πρότεινε το Εμπορικό Επιμελητήριο. Και να πούμε και τούτο, τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, τα προσωρινά μέτρα, τα όποια προσωρινά μέτρα, αφορούν κυρίως σε τυποποιημένα προϊόντα αφενός και σε μεγάλες αλυσίδες που εμπορεύονται πολυεθνικές εταιρείες και που πρέπει να ελεγχθούν και μπορεί να ελεγχθούν αυτές οι αλυσίδες και ως εισαγόμενα προϊόντα αλλά και ως ελληνικά ασφαλώς προϊόντα των διάφορων βιομηχανικών εταιριών που παράγονται στην Ελλάδα και είτε καταναλώνονται στην Ελλάδα είτε και εξάγονται στο εξωτερικό. Άρα, εάν εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι, επαναλαμβάνω, εάν καταναλώνονται στην Ελλάδα είτε και εξάγονται στο εξωτερικό, άρα εάν εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι, επαναλαμβάνω, εάν ενισχυθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού, γι' αυτό μόνο με δομικά και

0: Και σήμερα που μιλάμε γίνονται αυξήσεις. Μας γίνονται διάφορες καταγγελίες για διάφορα προϊόντα. Ένας χυμός από 2,98 παράδειγμα πήγε στο 3,25 ξαφνικά. Και άλλα προϊόντα που μας καταγγέλουν, αλλά και έρευνες που γίνονται. Εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια ως εκπιζό να κάνουμε έρευνες τακτικά στα διάφορα προϊόντα, ακόμα και στα βασικά προϊόντα διατροφής. Ωστόσο, λαμβάνουμε πολλές καταγγελίες που οι καταναλωτές πραγματικά βιώνουν μια ανασφάλεια, ανησυχία, βεβαιότητα που δεν μπορούν να επιβιώσουν με αξιοπρέπεια με τις συνεχείς αυξήσεις και έχουν υποχρεωθεί να περιορίσουν και να μειώσουν την ποιότητα σε πολλά προϊόντα με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Μάλιστα.
2: Κύριε Καλαποθαράκου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε, χαίρετε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1. Το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3. Και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Θα πάμε τώρα στην εφημερίδα, τη Real News, να σας πούμε για την πρώτη σελίδα και έχουμε μία εμπλοκή, να ξέρετε, με την Κασιανή και το γεμιστό της Καλαμάρη που παρήγγειλε. Διότι παρήγγειλε μέσα στο φίλο μας, τον ακροατή, τον αγαπητό, όμως ο εγγονός του, ο Χρήστος, παρενεύει. Κασιανή ζήτησε γεμιστό. Ο Χρήστος όμως, επειδή είναι, από ό,τι κατάλαβα, είναι τσαντίλας, λέει δεν έχουμε γεμιστό να τις κάνουμε. Άμα θέλει, θα τις ανοίξουμε το στόμα, θα τις βάλουμε μία ντομάτα, φέτα, το καλαμάρι και να το φάει. Δεν είναι καλή συμπεριφορά αυτή τώρα σε μία κοπέλα, ρε σε Χριστό.
1: Ωραία, βωνιάρης μου τώρα, πώς μου μιλάει.
0: Δεν είναι έτσι τώρα. Πες το με έναν διαφορετικό τρόπο.
1: Τι να κάνω, θα φάω τις σαρδέλες.
0: Παππούδες εκεί πέρα λίγο, ναι, με σαρδέλες. Τέλος πάντων. Με τούτα και με εκείνα όμως, παιδιά, να ξέρετε ότι Real News, ναι, έρχεται, έχει σήμερα με βαριά θέματα στην επικαιρότητα. Βαρύτατη είναι η επικαιρότητα, πολύ βαριά η επικαιρότητα και είναι και βαριά τα θέματα τα οποία αναδεικνύει στην πρώτη σελίδα.
1: Και να ασφαλείας για νέα και παλιά κτίρια είναι το πρώτο θέμα της Real News. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης. Την ανάγκη για ειδικές μελέτες που αφορούν τη σταθερότητα του εδάφους προτάσουν έγκριτοι ακαδημαϊκοί και φορείς της αυτοδιοίκησης στην Real News. Αυτό που έγινε ήταν έγκλημα. Σε εξκαφή 2,5 μέτρων κάτω από τα υποστηλώματα του κτηρίου εντοπίζεται η αιτία της πτώσης του, σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες ειδικών επιστημόνων. Τι ανέφερε στην κατάθεσή του ένας από τους 5 εμπλεκόμενους μηχανικούς και με ποιες διώξεις αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι υπεύθυνοι.
0: Άλλο θέμα, το προφίλ των δολοφόνων, τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, η ηθική αυτοργή των επιθέσεων και δεξαμενή των νεαρών επίδοξων τρομοκρατών, ο πυρήνας των 30 ατόμων, οι καθοδηγητές και οι μαθητευόμενοι, στους οποίους εστιάζει η Ελλάς για την οργάνωση των 3 χτυπημάτων εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, 151 συλλήψεις για επιθέσεις με καζάκια τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά καμία καταδίκη.
1: Δύο πολιτικές συνεδεύξεις στην Real News που κυκλοφορεί, Μιχάλης Κατρίνης και Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας.
0: Στο τραπέζι, διορθώσεις στη φορολόγηση ελευθέρων επαγγελματιών, είναι από τη Real Money, το οικονομικό ένθεκο της Real News. Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσει στο τεκμαρτό σύστημα που αφορά 670.000 φορολογμένους, χωρίς όμως να αλλάζει τον βασικό πυρήνα του νόμου.
1: Επίσης από την Real Money, η Actor Motorola, η χρυσή συμφωνία των δύο ομίλων, πώς αλλάζει το τοπίο στην ενέργεια και στην κυκλική οικονομία το Mega Deal του Αλέξανδρου Εξάρχου με τον Ιωάννη Βίτα Βαρδινογιάννη.
0: Και μένοντας στα θέματα της οικονομίας, γιατί και ναι, αυτή την περίοδο, αναδρομικά έως 4.000 ευρώ σε συνταξιούχους, σε εξέλιξη πληρωμές για περίπου 370 δικαιούχους.
1: Η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Άγκυρα, σε ένα άλλο θέμα της Real News, σε νευρική κρίση το καθεστώς Ερντογάν για τις στρατιωτικές συμφωνίες Ελλάδας-Ισραήλ. Στα άκρα η πολιτική

0: Αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ερντογάν και Νετανιάχου για την ηγεμονία στη Μέση Ανατολή, πια στάση τη Ρία Αθήνα. Οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, τα ντρόουνς και ο θόλος αεράμινας που αναπτύσσεται στη Μεσόγειο. Οι επιδιώξεις της Τουρκίας εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ και οι νέες ισορροπίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και εταιρεία δολοφόνων της τουρκικής μαφίας, την ομάδα υποστήριξης του 28χρονου Τούρκου εκτελεστή των εξαρχείων, επικεντρώνονται οι νέες έρευνες της αστυνομίας. Αυτά είναι τα θέματα που αναδεικνύει Real News, η οποία βρίσκεται στα περίπτερα, και μαζί με αυτά τα θέματα και άλλα πολλά που θα βρείτε μέσα, υπάρχουν και τρεις προσφορές, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ουζομεζέδες. Ακούς αγαπητέ, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι, και η προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά.
0: Θα κάνουμε ακόμα εμείς η ούζο πορτοκάλι, να ξέρεις.
1: Ναι, βλέπουμε.
0: Καλά. Έχω μια υποστηρικτή, την Φανή.
1: Ναι, εντάξει, έτσι όπως το πάτε. Όχι ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν και άλλα τέτοια κόμματα που είναι μόνο οι πρόεδρος και αντιπρόεδρος. Δεν υπάρχουν άλλοι στελέχοι.
0: Δεν θέλω να κάνω κόμμα εγώ για το ούζο πορτοκάλι. Δεν θέλω να ανακατευτώ. Αλλά θα υποστηρίξω την καμπάνια σας.
1: Ποια είναι η καμπάνια μας?
0: Άμα κάνει καμπάνια κάποιο, άμα υπάρξει κόμμα ούζο πορτοκάλι, θα αναλάβω την καμπάνια. Την επικοινωνιακή.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν θέλω να συμμετέχω.
1: Σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μέρα εργασίας χωρίς χέρια.
0: Τι?
1: Εργασία χωρίς χέρια.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Να εργάζεσαι χωρίς χέρια.
0: Που είναι...
1: Όχι ρε εσύ, να μην χρησιμοποιείς τα χέρια σου, όχι σε...
0: Σε ποια δουλειά δεν χρησιμοποιείς τα χέρια?
1: Χειρονακτικές δραστηριότητες, ε?
0: Σε ποια δουλειά δεν χρησιμοποιείς τα χέρια?
1: Στην οδήγηση, ξέρω εγώ.
0: Στην οδήγηση δεν χρησιμοποιείς τα χέρια, με τι οδηγείς?
1: Γιατί με ένα αυτόματο.
0: Το τιμόνι πώς πάει, Χριστιανέ μου?
1: Μόνο
0: με το πόδι.
1: Γιατί, πώς πάνε τα αυτόματα? Κάτσε ρε εσύ.
0: Στο cruise control.
1: Ναι. Επίσης είναι πάλι... μέρα μπικίνι, να ξέρεις.
0: Το βυθό, το μπικίνι. Με το πόδι του γκαράκι.
1: Το μπικίνι, το κανονικό μπικίνι.
0: Α. Με ένα μηχανικό... σούπερ τόσο δούλη μείνει διάφανο καιρό μπικίνι.
1: Αχ, δεν το είχα συνδυάσει αυτό. Ναι.
0: Ρε Σιτζίβε, το έχει το τραγουδάκι. Α, πρέπει να πάμε.
1: Δεν το έχει. Μπορεί να το έχει, αλλά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 12.
0: Χρήσα Κλητσιώτη.
1: Και θα επιστρέψουμε και θα συζητήσουμε ένα άλλο θέμα. Το λέμε για να ξέρετε, για να μαζευτείτε. Συντάξεις χειρίας, ΕΦΚΑ, πληρωμές, 72 δόσεις, όλα αυτά.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Ή από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα.
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

είμαστε. Πολλές, πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Ανταμώνουμε και σήμερα μετά την ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ελπίζω να περάσατε όμορφα το Σαββατοκύριακο. Ήτανε, ναι, είχε αρκετά μεγάλο ειδησιογραφικό τζόγο, αν μου επιτρέπετε η λέξη. Σε κάθε περίπτωση εδώ είμαστε για να τα πούμε όλα, για να χαρτογραφήσουμε παρεΐτσα την επικαιρότητα όπως κάνουμε καθημερινά. Μαζί θα περπατήσουμε και σήμερα και αυτή τη Δευτέρα στο ανάγλυφο της επικαιρότητας. Να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Ο κύριος Νίκος Λικούρης είναι απέναντί μου. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά, όλα ανθυρά? Δούλευε όλο το Σαββατοκύριακο ή... Α, καλά σε πήγε και εσένα. Και εγώ ήμουνα στο κανάλι, χωμένος εκεί στα... Αλλά εντάξει, είπαμε, η δισογραφία δεν μας αφήνει σε ησυχία. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Να ξέρετε ότι έχουμε και Δημήτρη Σταυρακάκη. Παρακολουθεί τις εξελίξεις, μου είπε 2-1 κερδίζει η Αγγλία το Μεξικό. Καλά θα πάει αυτό. Έχουμε να πούμε πολλά πραγματάκια με τον Δημήτρη. Οπότε είναι έτοιμος, θα μπουκάρει μέσα στο στούντιο για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Σήμερα δεν ξέρω, έχω αυτό το τραγούδι από το Σάββατο το βράδυ στο μυαλό μου συνέχεια. Αυτή η μελωδία μου έρχεται, μου φεύγει. Ας ξεκινήσουμε με αυτόν τον τρόπο σήμερα.

Και όμως, ναι, φτάσαμε στις παραμονές της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ εκεί στην Άγκυρα. Περιμένουμε πάρα πολλά. Υψηλής σημασίας και κάποια από αυτά υψηλής επικινδυνότητας θέματα τα οποία υπάρχουν στην ατζέντα της Συνόδου. Η Αθήνα ασφαλώς βρίσκεται σε εγρήγορση, διότι ο Τραμπ, λέει, κομίζει και διάφορα δώρα στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Θα τα πούμε πάρα πολύ αναλυτικά. Είναι καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στη Μάνδρα. Εξακολουθούν να επιχειρούν ασφαλώς όλο το βράδυ πάνω από 200 πυροσβέστες. Οι επίγειες δυνάμεις έχουν κάνει εκπληκτική, εξαιρετική δουλειά και στη συγκεκριμένη φωτιά, αλλά και στην φωτιά στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ένα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο. Αυτά τα οποία ζούμε σχεδόν κάθε καλοκαίρι, να χτυπήσουμε ξύλο, τα πράγματα να μην τα ζήσουμε όπως όλα τα προηγούμενα καλοκαίρια. Στην πολιτική επικαιρότητα, δίπολο Μητσοτάκη Τσίπρα, και φαίνεται ξεκάθαρα όχι μόνο από τις δημοσκοπήσεις, αλλά και από τις εκατέρωθεν επιθέσεις και αντεγκλήσεις σε πολιτικό και όχι μόνο επίπεδο. Άλλο μέτωπο το οποίο έχει να κάνει με τον Μέγαρο Μαξίμου και τον Αντώνη Σαμαρά, είδαμε και τα βιντεάκια τα οποία κυκλοφόρησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, την Κυριακή μάλλον εχθές, κάπου εκεί, και το Πασόκ, όπου κατά και τη μία και την άλλη πλευρά για διάφορου είδους πολιτικές μεθοδεύσεις. Αυτά και πολλά ακόμα θα έχουμε να πούμε, έχουμε να συζητήσουμε. Ελάτε λοιπόν να ανοίξουμε το παρεάκι μας, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026.

Όπου να είναι τώρα σε 5 δευτερολεπτάκια θα φτάσουμε 7 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σε μία ώρα ακριβώς στις 6 και 7 θα ανατείλει ο ήλιος. Θα δύσει 52 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Βλέπετε σιγά σιγά μικραίνει η ημέρα. Αλλά εκτός το ότι μικραίνει, ζωντανεύει και το καλοκαιράκι μας. Δώσε λίγο πόνο.

Διανύουμε ήδη την 187η ημέρα του έτους. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης, η Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων και η Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Φιληθείτε γιατί χανόμαστε.

Είναι πάρα πολλές και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες οι γωνιές του σημερινού ημερολογίου, της ατζέντας μας. Έχει πολλά όμορφα πραγματάκια τα οποία έχουμε να συζητήσουμε. Να δείτε μερικές φορές τι ωραίους και όμορφους κύκλους κάνει η ιστορία.

Σαν σήμερα, παραδείγματος χάρη, το 1785 το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. Το 1827 Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδος ως φόρου υποτελής ο Σουλτάνο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει τη Συνθήκη. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο αυτό. Really?

Και έτσι μωρέ πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα, όσο δύσκολα κι αν είναι, όσο και αν η καθημερινότητα μερικές φορές μας λυγίζει κιόλας. Αυτός ο τύπος λέγεται Louis Armstrong. Είναι τρομπετίστας, Αμερικανός, από τις σημαντικότερες μορφές της jazz. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Ακρίβεια, ναι, λογαριασμοί, τα παιδιά τα οποία όλο και πάντα και κάτι παραπάνω θέλουν. Και ναι, όλο αυτό το οποίο έχουμε μέσα στο μυαλό μας. Κάποια στιγμή θα έρθει η μέρα της άδειας. Πού θα πάμε, πώς θα πάμε, πώς θα περάσουμε, με τι. Έχει ο Θεός, μας έλεγαν οι παλιότεροι. Και εμείς οι νεότεροι τους λέγαμε, ο Θεός έχει. Εμείς δεν έχουμε.

0: Θα πάμε στο αρχαίο μας γνωμικό, ναι, διότι το άσμα το ακούτε μετά από αυτή την απίστευτη εκπληκτική φωνή του Louis Armstrong, μετά από αυτό το, δεν ξέρω, αυτό το τραγούδι, ενώ είναι τόσο, τόσο θλιμμένη η νότα, σε γεμίζει αισιοδοξία ρε παιδί μου, είναι φοβερό αυτό. Θα περάσουμε στις καλημέρες αμέσως μετά, αλλά επειδή είπαμε έχει πολλές και ενδιαφέρουσες γωνίτσες το σημερινό ημερολόγιο, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Θα ασχοληθούμε με τον Πραξιτέλη σήμερα, παραγγελιά του κυρίου Σταυρακάκη. Οι αρχαίες πηγές συνδέουν το όνομα του Πραξιτέλη με δύο διάσημες ιστορίες και εκφράσεις που έχουν μείνει στην ιστορία. Η Αφροδίτη της Κνίδου και ο Πάρης. Όταν ο Πραξιτέλης δημιούργησε το περίφημο άγαλμα της γυμνής θεάς, ρωτήθηκε από πού βρήκε το θείο πρόσωπο και την ομορφιά για το έργο. Αυτό δημιούργησε τη γνωστή ρίση «Τους τρεις είδα μόνους Πραξιτέλης δε πόθεν». Μόνο τρεις έχουν δει ποτέ τη θεά γυμνή. Ο Πάρης, ο Αχύσης και ο Άδωνης.
1: Ο Γεωργιάδης, ο κανονικός.
0: Ο Πραξιτέλης από πού και ως πού τη βρήκε, είναι η αρχαία ρίση. Ναι. Και πάμε και στο δεύτερο. Η αγάπη του για το έργο του. Σύμφωνα με τον Παυσανία, ο Πραξιτέλης θεωρούσε τον εαυτό του πολύ υπερήφανο. Φρονήσε μέγα για ένα συγκεκριμένο άγαλμα σάτυρου. Όταν η ερωμένη του, η περίφημη Φρίνη, είχε και αυτός ερωμένη, του ζήτησε να της χαρίσει το πιο όμορφο από τα έργα του, εκείνος αρνήθηκε να της αποκαλύψει ποιο είναι το καλύτερο. Ωραίες ιστοριούλες, είπαμε, παραγγελιά του κυρίου. Του κυρίου Σταυρακάκη. Σε λίγο θα μας ενημερώσει για τα αθλητικά δρόμενα. Πάμε για άλλα, κύριε Λικούρη. Καλημέρα στον κύριο Νιφλή. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα. Μάνος Νιφλής είναι στο δρόμο για το στούντιο εκεί στο Open. Ο Μάνος με τον Γιάννη τον Κολοκυθά ανοίγουν το μαγαζί κάθε πρωί και μαθαίνω ότι ναι, μαθαίνω πολλά, ωραία και όμορφα. Για άκου τώρα Μάνο, θα σ' αρέσει αυτό. Σαν σήμερα το 2015 υποβάλλει την παρέτηση του Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης, ο Γιάννης με το έναν ή, προκειμένου να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Στη θέση του τοποθετείται ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Επίσης το 2015 την ίδια ημέρα η πρόσφατη ετοιμιγορία, βάζω εισαγωγικά, η πρόσφατη ετοιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης αλλά εντολή συνέχισης και ενίσχυσης της προσπάθειας για την επίτευξη μιας κοινωνικώς δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης συμφωνίας. Αυτό αναφέρει στην κοινή ανακοίνωση που συνυπογράφουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Δημήτρη Κουτσούμπα μετά από τη σύσκεψη, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, που διήρκησε 7 ώρες παρακαλώ. Στη σύσκεψη δεν προσκλήθηκε ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, ο Νίκος Μιχαλογιάκος. Τα θυμόμαστε, σαν χθες είχαμε το δημοψήφισμα. Ναι, το ναι, όχι, που τελικά αυτό. Ναι, τα ξέρετε, τα θυμάστε, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Τα θυμάσαι, Μάνο μου, κανονικότατα, Γιάννη. Τα θυμάστε, μια χαρούλα. Όλοι μας. Όλοι μας. Ήταν η πρώτη φορά αριστερά. Να ξεκινήσουμε λίγο έτσι και με μια μικρή γκρινιά, διότι αφενός η φωτιά. Σήμερα, να ξέρετε, είχαμε την απορία με τη Στεφανία. Γι' αυτό τον καπνό, τον τοξικό που δημιουργήθηκε από τη φωτιά εκεί στην Θεσσαλονίκη. Θα συνομιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Σαριγιάννη για να μας εξηγήσει πόσο, γιατί έχω διαβάσει του κόσμου τα πράγματα. Ότι το νέφος, λέει αυτό το συγκεκριμένο, έρχεται προς την Αθήνα. Δεν ξέρω, οδεύει, λέει, προς τα εδώ. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ναι, ο Θεός να το βάλει το χέρι του, αλλά και λίγο μπάστα, παιδιά. Μην γράφετε, δηλαδή το έχουμε τερματίσει. θα δούμε ποιες είναι οι αλήθειες και ποια είναι τα ψέματα. Επίσης σήμερα, επειδή μου κάνει τρομερή εντύπωση, το συζητήσαμε την Παρασκευή, θα έχουμε τον κύριο Βαρελίδη, τον Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος, ο οποίος ασχολείται με την ποιότητα των υδάτων μεταξύ άλλων. Διάβασα μία έρευνα, επαναλαμβάνω, το συζητήσαμε αυτό λίγο με την Στεφανία. Διάβασα μία έρευνα, λέει 5 στις 6 παραλίες στο λεκανοπέδιο της Αττικής είναι ακατάλληλες. Είναι γεμάτες κολοβακτηρίδια. Και λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται. Και εν πάση περιπτώσει, βλέποντας το χάρτη, μου κάνει εντύπωση το ότι η μία παραλία, εκεί λέει, είναι γεμάτη κολοβακτηρίδια, καταβρώμικη. Μην πάτε να κάνετε μπάνιο, θα βγείτε με 8 πόδια, 4 χέρια και 32 μάτια. Και η ακριβώς διπλανή είναι μια χαρά. Μπορεί να έχει και γαλάζια σημαία. Εδώ λοιπόν κάτι δεν πάει καλά. Θα μας εξηγήσει ο κύριος Βαρελίδης. Λίγο την προσοχή μας, σας, όλων. Δεν έχει κατακαλοκαιριάσει. Αρχίζουν πλέον οι θερμοκρασίες να είναι θερμοκρασίες κατακαλοκαιρινές. Όχι μπάρμπεκιου έξω, όχι θερμές εργασίες. Και σήμερα ο χάρτης επικινδυνότητας δείχνει αρκετές περιοχές, θα σας εισπώ αναλυτικά. Στη Μάνδρα πρώτα απ' όλα, σύμφωνα και με δήλωση του εκπροσώπου τύπου της πυροσβεστικής του κυρίου Αρτοπίου, 210 πυροσβέστες, 10 ομάδες δασοκομάντος επιχειρούσαν όλη τη νύχτα, επιχειρούν όλη τη νύχτα, προκειμένου να σβήσει και η τελευταία εστία φωτιάς στο μέτωπο της Συνόης Μάνδρας, για να μην έχουμε τα χειρότερα. Στο πλευρό των πυροσβεστών, ο στρατός που συνδράμει έμψυχο υλικό και μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές κλείθηκε να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική τις τελευταίες 48 ώρες, φτάνοντας στα όρια τους ανθρώπινο δυναμικό και επιχειρησιακός μηχανισμός. Πολλές από αυτές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα. Όπως το Σάββατο στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκδηλώθηκαν 17 πυρκαγιές. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Πορτοκαλί, βαθύ. Και σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και στην Κρήτη, στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Η Αττική είναι στο κίτρινο. Μην το περνάτε στον ντούκο. Προσοχή. Παρακαλώ πολύ, προσοχή. Εχθές, όπως πήγαιναν στο κανάλι, εκεί στο φανάρι πριν βγω στην Αττική Οδό, είναι ένας τυπάκος Μερακλής. Είχε ανοιχτό το παράθυρο, έξω το χέρι με το τσιγάρο, κάπνιζε και με υφάκι κιόλας. Παιδιά, ένα τσιγάρο είναι, μην νομίζετε. Δεν είναι, μην το φτάνετε σε άλλο επίπεδο. Ένα τσιγάρο είναι. Ξέρω τώρα, okay, μέσα στο αυτοκίνητο με το τσιγάρο, από εδώ, από εκεί, σου λέει όλο και κάποια. Στο μεταξύ, επειδή δεν κυκλοφορώ με το γνωστό αυτοκίνητο, αλλά με ένα άλλο, το οποίο αρέσει στη γυναίκα μου, για να σας δώσω να καταλάβετε, για να μην πω κάτι διαφορετικό, κοιτούσε κιόλα, σου λέει, τι παίζει το Νατάλο. Είχε λοιπόν το τσιγάρο αυτό, έξω το τίναζε. Ανοίγω το παράθυρο, του λέω, βρε παλικαράκο μου, δεν έχει τασάκι το ρημάδι. Το διαστημόπλιο, του λέω, δεν έχει τασάκι. Μου λέει, τι πράγμα, λέω, το διαστημόπλιο δεν έχει τασάκι. Μου λέει, γιατί. Γιατί, του λέω, έχει 35 βαθμούς Κελσίου. Είναι κατά καλό καιρό. Θα μας κάψεις, του λέω, όλους. Εντάξει, το μάζεψε το χεράκι, η αλήθεια είναι, δεν μου αντιμίλησε. Με είδε κιόλας και μεγαλύτερο σε ηλικία, σου λέει, άστον αυτόν. Αλλά, μπάση περιπτώσει. Το τοξικό νέφος, να, αυτό το οποίο σας έλεγα, διαβάζω τώρα εδώ, ότι ταξίδεψε, λέει, σε απόσταση έως και 20 χιλιόμετρων. Εξαιτίας φωτιάς στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, το οποίο παραδόθηκε στις φλόγες, στην πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Σας έχω και πολλά πολιτικά, αλλά έχω αδικήσει την τραγουδάρα. Κλαους Μάινε στα ντουζένια του, όλοι οι Σκόρπιον στα ντουζένια τους.

Εκεί γύρω στις 6 και 7 θα αρχίσουν να σβήνουν τα μεγάλα, τα φώτα της μεγάλης μας πόλης. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Σε όλους και σε όλες που εργάζεστε, που είτε τελειώνετε τη δουλειά σας τώρα και θα ξεκινήσετε να πάτε στο σπίτι σας για να ξεκουραστείτε, είτε είσαστε εσείς οι πάρα πολύ πρωινοί τύποι που ξεκινάτε τώρα για τη δουλίτσα σας. Καλημέρα σε όλους τους οδηγούς των απορριμματοφόρων και βεβαίως, βεβαίως, τα πληρώματα των απορριμματοφόρων εκεί στην πλάτη που μας ξεβρωμίζετε καθημερινά. Υπομονή όσοι βρεθείτε πίσω από απορριμματοφόρο, ναι. Μην αρχίσουμε να αποσβήνουμε φώτα, κορνάρουμε, κάνουμε, ράνουμε από εδώ, από εκεί. Αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλίτσα τους. Καλημέρα και σε όλα τα πληρώματα, στους εκαβίτες και τις εκαβίτισες και ασφαλώς και σε όλα τα πληρώματα της ελληνικής αστυνομίας.

Καλημέρα και στο Σπύρο, το συνονόματο ταξιτζής μας. Καλημέρα σε όλους τους ταξιτζίδες, σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας, σε όλα και τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες. Στεναχωρηθήκαμε με ένα βιντεάκι το οποίο κυκλοφορεί, με έναν τύπο ο οποίος φαίνεται κιόλας. Αυτούς πρέπει να τους αποβάλλετε από το σύστημα. Πήρε δύο παλικαράκια, τους είπε 40 ευρώ η κούρσα μέχρι το κέντρο της Αθήνας, προφανώς από το αεροδρόμιο. Στην πορεία το έκανε 80 ευρώ. Υπήρξε και ένα τσακωμό και μάλιστα όταν γύρισαν και του είπαν: δεν θα δώσουμε 80 ευρώ, θα δώσουμε 40. Γύρισε και είπε: άντε, δώσε 40 ευρώ, μην σας πλακώσω λύσεις κλωτσιές. Μιλάμε ποιότητα. Ποιότητα σε κάθε περίπτωση. Αυτούς πρέπει να τους βρείτε από μόνοι σας, να τους εντοπίσετε, να τους καταγγείλετε. Ξέρω ότι υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν διάφορες παρεΐτσες, για να μην πω τη λέξη συμμορίες πρωί-πρωί, διάφορες ομάδες που όταν πας να τους ενοχλήσεις και να τους πεις το οτιδήποτε, μπορεί να σου βγάλουν κανένα κουμπούρι και να πλακώσουν και καμιά δεκαπενταριά νοματέοι και να τα βάλουν μαζί σας. Ελλάδα του 2026. Bonjour. Σε κάθε περίπτωση, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι, να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Καλημέρα, ελπίδα μου, καλημέρα μας λέει, και ήρεμη εβδομάδα για όλους μας. Από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή, με σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, βεβαίως, βεβαίως, με Τραμπ, ο οποίος είναι σε κατάσταση, ναι, τι να σας πω. Πάντως, είναι πυρετώδης οι προετοιμασίες. Τα μέτρα ασφαλείας μου λένε, αύριο θα συνομιλήσουμε και με τον Νίκο τον Ανούρη και θα μας πει μπόλικα πραγματάκια. Είναι πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής. 7 και 8 Ιουλίου ο Τραμπ θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο. Η πρώτη του στάση θα είναι προφανώς στο Λευκό Παλάτι, προκειμένου να συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν. Ο Τραμπ θα συναντηθεί επίσης με Ζελένσκι αλλά και τον Σύρο ομολογό του. Εξωγήινοι, παιδί μου, εξωγήινοι. Δηλαδή δεν υπάρχουν. Και οι τέσσερις είναι εξωγήινοι. Ακούστε τι παίζουν. Ακούστε τι ακροβατισμούς κάνουν.

Να ξέρετε όσοι είναι να ταξιδέψετε, όσοι έχετε ακόμα χρήματα και θέλετε να πάτε στα εξωτερικά, ρε παιδί μου, ή θέλετε να πάτε οπουδήποτε χρησιμοποιώντας το αεροπλάνο, το αεροδρόμιο. Υπάρχουν πάρα πολλές καθυστερήσεις, λέει. Πολύ ωραίες καθυστερήσεις πτήσεων. Καταγράφονται καθημερινά στα ελληνικά αεροδρόμια, λέει. Και την καταγραφή, σύμφωνα αυτά τα οποία σας λέω, είναι σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Αεροναυτιλίας. Έχει διαπιστώσει αύξηση των καθυστερήσεων πτήσεων από τα ελληνικά αεροδρόμια έως και 63% σε σχέση με πέρυσι. Τι ωραίο που ακούγεται να βγάζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Αεροναυτιλίας, να βγάζει μια τέτοια ανακοίνωση και να βλέπει τώρα ο Ισπανός, τέλος πάντων μπορεί να πάει στην Μπαρτσελονέτα, αλλά να βλέπει ο Άγγλος, να σκέφτεται πού θα πάω. Ας πάω, λέει, μια Ελλάδα. Πάω γκρίζ, ρε παιδί μου. Ευρώπη το Νατάλο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Και τσουπ του έρχεται μπροστά, διότι αυτό το ρημαδιασμένο το ίντερνετ δεν αφήνει τίποτα encrypto. Και την ώρα που πάει να ενημερωθεί, να βλέπει και αυτή την ανακοίνωση, ότι υπάρχουν καθυστερήσεις έως 63% σε σχέση με πέρυσι. Και σου λέει, κάτσε, γιατί να ταλαιπωρηθώ. Ας πάω Τουρκία. Πώς είναι εκεί τα πράγματα? Φέτα ένα πράγμα. Όχι, φέτα είναι ελληνική, σε κάθε περίπτωση. Αυτά δημιουργούν τάσεις αρνητικού προσήμου για τον ελληνικό τουρισμό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα προσπαθήσουμε να μάθουμε και τι ακριβώς έχει γίνει, τι ισχύει και τι δεν ισχύει από αυτά τα στοιχεία. Διότι όπως και να το κάνουμε, είναι πάρα μα πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός, αυτό το 63% σε σχέση με πέρυσι. Τι ωραίος πανικούλης που γίνεται με τα μηνυματάκια σας, θέλω κι άλλα βέβαια, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα λέμε καθημερινά. Λοιπόν, ο Θοδωρής, Σπυράκο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αυτές οι πολλές δημοσκοπήσεις σε τι ωφελούν τον πολίτη? Σε τι ωφελούν τον πολίτη? Πρώτα απ' όλα ωφελούν, να ξέρετε, τον δημοσιογράφο. Κάνει πιο εύκολη τη δουλειά της η δημοσκόπηση της ημέρας. Γιατί κάνει πιο εύκολα τη δουλειά του δημοσιογράφου η δημοσκόπηση της ημέρας, να σας πω. Διότι γεμίζουμε αυτομάτως ένα πενταλεπτάκι στο δελτίο ειδήσεων. Ωραία δεν είναι? Γεμίζουμε ένα δεκαλεπτάκι στις διάφορες εκπομπούλες. Όμορφα δεν πάει? Έχουμε να ασχολούμαστε με πραγματάκια. Και ούτως ή άλλως, κάποια στιγμή, αν και άκουσα τον κύριο Μαυράκη, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, να λέει ότι τώρα με τις νέες μεθόδους μπορούμε να κάνουμε, λέει, δημοσκοπήσεις και να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα, να βγάζουμε ασφαλή συμπεράσματα και τον Αύγουστο. Βοήθειά μας.

0: Σε κάθε περίπτωση τώρα, οι δημοσκοπήσεις τι δείχνουν του τελευταίου χρονικού διαστήματος. Από τότε μάλιστα, καμιά εβδομάδα αφότου ανακοίνωσε το κόμμα του Αλέξης Τσίπρας. Έχει στρογγυλοκαθίσει στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων. Έχει μια δημοσκοπική εφορία η Ελλάς. Σήμερα, διότι περιμέναμε εχθές, ξέρετε, η ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη, η εβδομαδιαία ανάρτηση, η εβδομαδιαία κυριακάτικη ανάρτηση, ξεκινά, θα μου επιτρέψετε μισό λεπτάκι, να μπούμε εδώ, τεχνολογία, εμπρός λοιπόν καλή μου τεχνολογία ένα πράγμα, για να σας εξηγήσω και να σας πω πού πηγαίνει η όλη η ιστορία, σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει, αν και είμαι σίγουρος ότι το έχετε καταλάβει πιο γρήγορα από μας. Για πάρα πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Ακούστε πώς ξεκινά η εβδομαδιαία, στην πρώτη παράγραφο, η εβδομαδιαία κυριακάτικη ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη. Οι δράστες πρώτα απ' όλα, η χώρα μας έχει...
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Νίκη, δείχνουμε τον πιο σκληρό τρόπο ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση. Οι δράστες αυτής της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Όπως μάθετε λοιπόν και από εδώ ότι δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού. Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Έτσι καταλήγει η πρώτη παράγραφος. Στη δεύτερη παράγραφο όμως ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρεται στο 2015. 11 χρόνια από τη θλιβερή επέτειο του δημοψηφίσματος του 2015 που παραλίγο να μας βγάλει εκτός ευρώ. Οι δυνάμεις που το προκάλεσαν δεν έμαθαν τίποτα αλλά δεν ξέχασαν και τίποτα και εμφανίζονται σήμερα με τις ίδιες ακριβώς πολιτικές αντιλήψεις και χωρίς ειλικρινή μεταμέλεια να διεκδικήσουν ξανά την ψήφο των πολιτών. Η Ελλάδα θα προχωρήσει μπροστά ακόμα και αν κάποιοι αρνούνται να διδαχθούν από τα λάθη του παρελθόντος. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Αυτή είναι η ανάρτηση η χθεσινή του Κυριάκου Μητσοτάκη στα social media. Επίσης να σας πω ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στους λογαριασμούς τους επίσημους της Νέας Δημοκρατίας παρακαλώ, κυκλοφορεί ένα βιντεάκι το οποίο αναφέρεται στα πεπραγμένα Τσίπρα εκεί. Το επίμαχο χρονικό διάστημα, τις επίμαχες ημέρες του 2015, 27-28 Ιουνίου, φτάνοντας μέχρι την 5η Ιουλίου που έγινε το δημοψήφισμα.

0: Εχθές περιμέναμε κάποια αντίδραση από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δεν ήρθε αντίδραση και δεν ήρθε αντίδραση χθες, διότι σήμερα στις 12.30 θα παρουσιάσει στην ΕΣΥΕΑ την αλήθεια για τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Έτσι τιτλοφορείται. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει δημιουργηθεί ένα δίπολο ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται ότι έχει επιλέξει αντίπαλο για τις ερχόμενες εθνικές εκλογές. Για να δούμε λοιπόν. Για να δούμε μέχρι πού θα φτάσει η όλη ιστορία. Διότι η ρητορική που έχει ξεκινήσει από την Τετάρτη που έγινε αυτό το τραγικό περιστατικό με μία νεκρή, με τη Βάγια Νέστορα, τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Διότι κάποιοι έχουν το χόμπι να πετάνε γκαζάκια δεξιά και αριστερά. Κάποιοι, οι επαναστάτες του, τώρα να μην πω τη λέξη πρωινιάτικα, θεωρούν ότι μπορούν με τον οποιοδήποτε επιθετικό τρόπο να αλλάξουν την ιστορία. Εάν θέλετε ρε ψευτόμαγκες του κερατά, γιατί είναι και η λέξη αυτή, ξανά έγινε της μοδός μετά τις τοποθετήσεις του κυρίου Αβραμόπουλου. Εάν θέλετε ρε ψευτόμαγκες να αλλάξετε τα πράγματα, δεν πηγαίνετε στα σπίτια αθώων ανθρώπων, δεν δολοφονείτε αθώους ανθρώπους. Σας έφταιγε κάτι? Σας έφταιγε η Βάγια Νέστορα? Είναι δυνατόν? Ή εν πάση περιπτώσει με ποιο σκεπτικό στο σπίτι ενός πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας όπως ο Σάββας Αναστασιάδης? Αλλά μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, η κάμερα έχει καταγράψει τα πάντα. Λένε πηγές της ελληνικής αστυνομίας ότι είναι απλά θέμα χρόνου. Έχουμε δύο περιστατικά τα οποία μας έχουν επίσης γεμίσει με θλίψη και εντάξει και προβληματισμός. Βρέθηκε η σωρός ενός άνδρα τυλιγμένη σε σεντόνια, εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη χθες το μεσημέρι σε διαμέρισμα επί της Ιουδού Αστιδάμαντος στο Παγκράτη. Υπήρξε καταγγελία στην αστυνομία για έντονη δυσοσμία και έτσι έφτασαν οι αρχές στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Οι αρχές οι αρχές προσήγαγαν τον 63χρονο αδερφό του εκλειπώντος, ο οποίος εξετάζονται όλα τα σενάρια για τις συνθήκες θανάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδέρφια αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Ένα άλλο περιστατικό έχει να κάνει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Στις τελικές απαντήσεις βεβαίως θα τις δώσει η ιατροδικαστική έκθεση. Με τα δυσάρεστα, τι να κάνουμε. Υπάρχουν και αυτά. Η δισογραφία έτσι είναι. Έτσι είναι, δυστυχώς. Θα ανοίξουμε μία όμορφη παρένθεση, έτσι, γιατί μην το ξεχνάμε ρε παιδί μου, έχουμε και Μουντιάλ. Εγώ δεν έχω καταφέρει ο Άμυρος να δω ολόκληρο αγώνα, δεν έχω καταφέρει να δω πραγματικά. Εδώ με το ζόρι βλέπω και τα στιγμιότυπα και τα γκόλ, αλλά εν πάση περιπτώσει μας έχει φάει η ιστορία, μας έχει φάει η πολιτική ειδησιογραφία. Εχθές παραδείγματος χάρη ασχολιόμασταν όλη την ημέρα και με τα βιντεάκια του κυρίου Σαμαρά. Ο οποίος είναι ο Σταυρακάκης στο στούντιο. Ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει ακόμα η κυρία Μπακογιάννη την ήττα πριν από 17 χρόνια για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Καλά κρατά αυτή η κόντρα. Έχουμε λοιπόν να πούμε πάρα πολλά στη συνέχεια. Ανοίγουμε όμως μία παρένθεση. Δημήτρης Σταυρακάκης στο στούντιο του Real FM.
1: Λοιπόν, ήρθα λίγο νωρίτερα γιατί είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι της Αγγλίας με το Μεξικό. Το παιχνίδι ήταν αρχίσει 3 η ώρα Ελλάδος, άρχισε στις 4 γιατί στην πόλη του Μεξικού είχα καταιγίδες και τώρα και την ώρα του αγώνα βρέχει. Η Αγγλία προηγείται με 3-2 του Μεξικού. Θα σου πω σε λίγο, είμαστε στο 75ο λεπτό, τι έχει γίνει και για την Νορβηγία που προκρίθηκε, γιατί θα σου ξεκινήσω από αυτά που σου αρέσουν.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, έχει προκληθεί άλλος με την απόφαση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία του Φαλαρίν Μπαλογκάν.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση να μην σε ρωτήσω, να ξέρεις.
1: Του παίκτη της, τον ΗΠΑ, ο οποίος είχε πάρει κόκκινη κάρτα στο 24ο λεπτό στο παιχνίδι με τη Βοσνία για επικίνδυνο μαρκάρισμα. Βάσει των κανονισμών, η αποβολή είναι μία αγωνιστική αυτόματα. Και έτσι δεν θα έπαιζε στο παιχνίδι με το Βέλγιο για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα παίξουν ΗΠΑ. Όμως η FIFA ανακοίνωσε ότι η ποινή δεν θα εκτελεστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε αναστολή για δοκιμαστική.
0: Και το επόμενο Μουντιάλ.
1: Όχι, για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Εντάξει. Εάν ο Μπάλογκαν υποπέσει μέσα στις επόμενες 12 μήνες σε παρόμοια παράβαση, η τιμωρία θα ενεργοποιηθεί. Πέρα οποιαδήποτε νέα ποινή θα το επιβληθεί. Λοιπόν, αυτό έχει γίνει τώρα και έχει προκαλέσει.
0: Κάτσε. Περίμενα αυτό να... έχει γίνει τώρα. Μισό λεπτάκι. Αυθορμήτως. Έβγαλαν την απόφαση.
1: Ναι, λοιπόν. Έχει προκαλέσει άλλο η ιστορία αυτή, γιατί υπήρξε παρέμβαση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχαρίστησε δημόσια τη FIFA. Ευχαριστώ τη FIFA που έκανε το σωστό και διόρθωσε μια τεράστια αδικία. Μάλιστα, ο Λευκός Οίκος χθες το βράδυ, μόλις έγινε γνωστό αυτό, είχε γράψει σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής USA, USA, USA τρεις φορές.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σύμφωνα τώρα με δημοσίευμα της New York Times, υπάρχει η παρέμβαση του Τραμπ στον Ιφαντίνο, τον πρόεδρο της FIFA, για την επανεξέταση της ποινής. Και έτσι λοιπόν η ποινή από μία αγωνιστική έγινε μία αγωνιστική με αναστολή. Βράζουν οι Βέλγοι, απόφαση που έρχεται σε αντίθεση με τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου και να δούμε τι θα κάνει η Βελγική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου με αυτή την ιστορία. Βλέπεις ότι ξεκινάω από αυτά που σου αρέσουν.
0: Ναι, ναι, είναι
1: αυθόρμητες
0: αποφάσεις, παιδί μου.
1: Λοιπόν,
0: είναι φοβερά και τρομερά
1: πράγματα.
0: Ζεις
1: για αυτά εσύ.
0: Στο μεταξύ την πληροφορία την έχουν γράψει οι New York Times, όχι τα νέα του Ψαροντούφεκου.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, 77ο λεπτό, είμαστε στην πόλη του Μεξικού, η Αγγλία προηγείται 3-2. Του Μεξικού, παιχνίδι για τη φάση των 16, με τον Μπέλιχαμ στο 36 το 1-0 οι Άγγλοι. Διπλασίασαν δύο λεπτά αργότερα πάλι με τον Μπέλιχαμ τα τρέματά τους. Ήρθε ο Κινιώνες στο 42 και πέτυχε το 2-1, μείωσε. Στο 60 με πέναλτι ο Χάρι Κέιν έκανε το 3-1 για την Αγγλία. Και στο 67 με πέναλτι του Χιμένεθ έγινε το 3-2, μείωσαν οι Μεξικανοί. Παίζουν οι Άγγλοι με Κουάνσο είναι εκτός από το 54 με κόκκινη κάρτα, παίζουν με 10.
0: Μάλιστα.
1: Νωρίτερα στο New Jersey η Νορβηγία 2-1 τη Βραζιλία, πέρασε στους 8 για πρώτη φορά στα προημιτελικά η Νορβηγία. Ο Έρικ Χάλατ στο 79 με κεφαλιά και στο 90 με συρτό σουτ άστραβεψε και βρόντιξε. Δύο γκολ για τους Νορβηγούς. Μείωσε μόνο η Βραζιλία στο τέλος, στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων με πέναλτι του Νεϊμάρ. Σε 2-1 ο Νεϊμάρ μετά το τέλος του αγώνα είπε ότι αποχωρεί από τις τάξεις της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας στα 34 του.
0: Πάει το όνειρο του Νεϊμάρ για ένα παγκόσμιο κύπελο,
1: ναι. Τώρα, ο νικητής από το Αγγλία-Μεξικό πέφτει πάνω στην Νορβηγία. Θυμίζω ότι το Σάββατο το Μαρόκο 3-0 τον Καναδά πέρασε στις 8. Θα παίξει με τη Γαλλία. Η Γαλλία με γκολ του Εμπαπέ με πέναλτι 1-0 την πολύ σκληρή Παραγουάη. Εκεί να δεις που παίζαν αυτοί συνέχεια στο tackling και όχι στο όριο και δεν πήραν ούτε μία κάρτα.
0: Εντάξει, επειδή μου αφήσαν το ελεύθερο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, καλά,
0: εδώ παρά λίγο να πλακωθούν στο ξύλο και στις κλωτσιές για τη βούλα του πέναλτι.
1: Εντάξει, ούτε μία κάρτα δεν πήρανε. Λοιπόν.
0: Κοίταξε. Προφανώς θα υπήρχε το σκεπτικό, τι να δώσουμε κάρτα, θα πάρει τηλέφωνο ο Ντόναλντ για να τη σβήσει.
1: Όχι, δεν είναι για τους Γάλλους, τι δουλειά έχει.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω.
1: Να πούμε ότι.
0: Μπορεί να θέλει να κάνει άνοιγμα στο Μαχόν.
1: Ένα ζευγάρι λοιπόν είναι στους 8 Γαλλία Μαρόκο. Τώρα στο παιχνίδι της Νορβηγίας που κέρδισε 2-1 τη Βραζιλία. Ο τροφέλακας ο Λίλαντ ήταν ο κορυφαίος, έκανε φοβερές αποκρούσεις. Έβγαλε πέναλτι του Γκιαμάρες στο ξεκίνημα του μάτς και πραγματικά ήταν κορυφαίος. Τώρα, να πάμε και στο μπάσκετ, γιατί η εθνική μας ομάδα έκανε μία από τις χειρότερες εμφανίσεις των τελευταίων ετών. Έχασε 71-56 στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άλλων Λωσίων από την Πορτογαλία.
0: Έχασε και από την Πορτογαλία.
1: Έχει χάσει και από τη Ρουμανία. Έκτη και τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης του προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Το εθνικό του αντιπροσωπευόμενο μας συγκρότημα προκρίθηκε στη δεύτερη φάση, όμως μπαίνει σε μία δύσκολη κατάσταση, γιατί πρέπει τώρα να κάνει δύο νίκες. Μπαίνει σε όμιλο που θα είναι η Ισπανία, η Ουκρανία, η Γεωργία, μαζί και το Μαυροβούνιο και η Πορτογαλία από τον δικό μας όμιλο. Δεν θα παίξει με Μαυροβούνιο Πορτογαλία. Έχει ρεκόρ 3 νίκες, 3 ήττες. Δυσκολεύουν τα πράγματα πάρα πολύ. Πρέπει να κάνει οπωσδήποτε 2 νίκες. Κακή εμφάνιση για την εθνική ομάδα. Μόλις 23 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Και στο δεύτερο μέρος βρέθηκε στο ξεκίνημα της τέταρτης και τελευταίας περιόδου ακόμη και με 20 πόντους πίσω, ήμασταν αλαζόνες.
0: Δημήτρη, για ποιο λόγο?
1: Ναι, δεν είναι και πλήρης η ομάδα. Δεν είναι και πλήρης η ομάδα, πρέπει
0: ναι,
1: να
0: εντάξει,
1: πούμε.
0: Αλλά υποτίθεται ότι. Αλλά. Είχαμε ψωμοτήρι τέτοιες ομάδες.
1: Εντάξει, βέβαια, αυτό που λες, γιατί έχουν ανέβει αυτές οι ομάδες. Η Πορτογάλη ήταν πάρα πολύ καλή. Η Ρουμάνη επίσης ήταν πάρα πολύ καλή. Ομάδες που πριν από χρόνια, λίγα χρόνια, τους κερδίσαμε ακόμα και με όχι τα πρωτοκλασάτα, γιατί λείπουν πάρα πολύ. 9 λείπουν από την εθνική ομάδα. Ξεκαθάρισε ο Βασίλης Πανούλης ότι στους επόμενους αγώνες, γιατί είναι τον Αύγουστο οι επόμενοι αγώνες της δεύτερης φάσης των προκριματικών, θα είναι άπαντες στην ελληνική ομάδα. Για να ακούσουμε τον coach Πανούλη.
2: Είναι τιμή να είσαι στην εθνική ομάδα και παρουσιαστήκαμε όλοι μας κατώτεροι των περιστάσεων. Πιστεύω ότι καμιά φορά τα νούμερα δεν είναι την αλήθεια, αλλά μιλάμε τώρα για μια άθλια εικόνα. Η εικόνα μας ήταν άθλια. Είναι ντροπή να βλέπει ο κόσμος την εικόνα. Εγώ το είπα και στο πρώτο παιχνίδι, δεν μας αξίζει αυτή η εικόνα. Ήμασταν σε κακή κατάσταση αγωνιστική και πνευματική. Ήμασταν αλαζόνες, υπερόπτες. Νομίζαμε ότι έχουμε περάσει το άλλο παράθυρο, δεν φτιάξαμε την ομάδα που έπρεπε και εγώ αναλαμβάνω τη μεγαλύτερη ευθύνη. Η ομάδα δεν ήταν έτοιμη να παίξει ούτε τον μπάσκετ που θέλω και πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι κάθε φορά που υπάρχει παράθυρο πρέπει άπαντες να είναι παρόντες. Εγώ αγαπώ τον Έλληνα, πιστεύω στον Έλληνα, αλλά και αυτοί πρέπει να κάνουν κάτι όλα τα παιδιά. Πρέπει να κάτσουν να σκέψουν το κεφάλι και να δουλέψουν. Και οι παίχτες πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση εδώ πέρα. Γιατί ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Χρειάζεται να κορδευόμαστε μεταξύ μας. Εγώ θα είμαι εκεί για τους παίχτες. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Είναι δικιά μου ευθύνη για αυτήν την εικόνα. Αλλά το επόμενο παράθυρο θα είναι όλοι εδώ πέρα. Όλοι, όταν λέω όλοι. Να παλέψουμε όλοι μαζί να ξαναφέρουμε την εθνική ομάδα στο παγκόσμιο και να πάμε με τους στόχους που θέλουμε να έχουμε.
1: Και ο αρχηγός της ομάδας Κώστας Παπα-Νικολάου δήλωσε ότι πρέπει να προσπαθήσουν όλοι, γιατί υπάρχει μεγάλος βαθμός δυσκολίας από εδώ και πέρα.
3: Η ουσία είναι ότι κάναμε δύο πάρα πολύ κακές ήττες που βάζουμε πάρα πολύ δύσκολα στον εαυτό μας για τη συνέχεια. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο να καλύψουμε και τίποτα δεν είναι εύκολο από εδώ και πέρα. Χρειάζεται τεράστια προσπάθεια από όλους. Κάθε φορά που φοράμε αυτή τη φανέλα κρινόμαστε και φέρνουμε τις πλάτες μας ένα ολόκληρο έθνος. Και αυτό δεν είναι αμεληταίο, δεν έχει τελειώσει κάτι. Απλά όπως είπα γίνεται πάρα πολύ δύσκολη δουλειά.
1: Αυτά λοιπόν και από τον Παπα-Νικολάου. Τώρα και ο Ρονάλντο ανακοίνωσε ότι θα είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Αυτό που γίνεται σε ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδά. Θα είναι το τέλος της τεράστιας καριέρας του και είναι το τελευταίο, μου λέει, Μουντιάλ. Πάμε να το απολαύσουμε, είπε ο αρχηγός της Εθνικής Πορτογαλίας. Οι Πορτογάλοι που παίζουν με τους Ισπανούς για τη φάση των 16 για να περάσουν στα προημιτελικά.
0: Μεταξύ μας η είδηση θα ήταν αν δήλωνε ότι θα είναι και στο επόμενο Μουντιάλ. Δηλαδή πόσο πια.
1: 41 είναι.
0: Άρα δηλαδή στα 45, εντάξει. Όπως και να το κάνουμε.
1: Λοιπόν, στο 83 είναι το.
0: Είναι 25.
1: Στο 83 είναι η Αγγλία, είναι μπροστά 3-2 απέναντι στο Μεξικό. Όταν τελειώσει, θα τα ξαναπούμε. Δεν ξέρω, κάποια ερώτηση έχεις, κάτι έχεις να ρωτήσεις?
0: Όχι, δεν έχω.
1: Είσαι έτοιμος να πεις
0: ναι,
1: κάτι?
0: Πολλά πράγματα θα μπορούσα να πω, αλλά τέλος πάντων, ας το αφήσουμε.
1: Γιατί
0: ούτως ή άλλως.
1: Έχεις να ρωτήσεις?
0: Όχι, δεν έχω.
1: Είσαι

0: Χαλαρά, χαλαρά.
1: Σίγουρα.
0: 100%. 100%.
1: Ναι, αλλά ο άλλος που είπε ναι, ότι εντάξει με αναστολή, δεν θα πήρε και κάτι, κάποιο αντάλλαγμα.
0: Δεν ξέρω.
1: Για τη FIFA.
0: Εγώ αυτά δεν τα ξέρω. Αν δεν έχω στοιχεία, μπορεί να το έκανε από την καλή του την καρδιά για να μην στεναχωρέσει τον Ντόναλτ. Για να μην στεναχωρέσει τον 47ο. Ήταν και 4 Ιουλίου. Born in the 4th of July, ένα πράγμα. Πού να τα βάλει τώρα με τον Τραμπ.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Άντε, καλημέρα. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Εδώ είμαστε, ακούσατε τον αρχισυντάκτη του αθλητικού τμήματος του Real FM, τον κύριο Σταυρακάκη, να μας τα λέει όλα, ασφαλώς. Εδώ είμαστε, 47 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης, το μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Ο κύριος Νίκος Λικούρης, με αυτές τις φοβερές, τρομερές, απίστευτες μουσικάρες, έτσι για να ξυπνάμε. Τα βλέπω τα μηνυματάκια σας, τώρα θα περάσω τα μηνυματάκια σας, να ξέρετε. Θέλω κι άλλα, μέχρι τις 6 η ώρα. Θέλω να έχουμε ανοίξει τη βεντάλια όλων των θεμάτων της επικαιρότητας. είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί μπορείτε να βρείτε την κυρία Εύη Βουγιοκλιώτη. Το είδα το πακέτο που κρατούσατε στα χέρια σας, κυρία Βουγιοκλιώτη. Το είδα. Έρχομαι με πολύ μεγάλη και ανοιχτή όρεξη. Φρυγανίτσες, καλά, μην νομίζεις κάτι το φοβερό και τρομερό, αλλά πρώτες σε ποιότητα οι φρυγανιές που φέρνει η κυρία Βουγιοκλιώτη. Και βεβαίως να σας πω ότι πάντα σύμφωνα με την ενημέρωση από την πλευρά της κυρίας Βουγιοκλιώτη απομένουν 172 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Δεν βιαζόμαστε για τα Χριστούγεννα, βιαζόμαστε να φύγει το 2026, μπας και με οποιονδήποτε τρόπο ξεκουμπιστεί ο 47ος. Μήπως οι ενδιάμεσες εκλογές τον φέρουν σε δύσκολη, σε δεινή θέση. Να μας αφήσει στην ησυχία μας, διότι μας έχει αλλάξει τα φώτα. Είδατε, μέχρι και στο Μουντιάλ παρεμβαίνει ο τύπος. Δεν έχει πραγματικά το Θεό του. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας, στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε να μας ακούτε παντού, σε κάθε νομό της Ελλάδας, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων, εκμεταλλευτείτε το, βρείτε τη συχνότητά μας στο νομό που βρίσκεστε, για να μας ακούτε στην πρωτεύουσα του νομού, στα χωριουδάκια σας που ζείτε, που αναπνέετε, που εργάζεστε, που ερωτεύεστε και ξερωτεύεστε. Έτσι πάει αυτό το πράγμα. Ο βουκολικός έρωτας είναι ο καλύτερος. Βγάζει μια διαφορετική δυναμική, ρε αδερφέ. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε. Σε κάθε περίπτωση, αν δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, να πατήσετε enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, ο Νίκος από το Ho Chi Minh City. Την καλημέρα μου, να περνάτε όμορφα. Αναμένουμε, λέει, κανένα καινούριο σκάνδαλο, μήπως ανέβουν τα ποσοστά της κυβέρνησης, μου γράφει ο Μιχάλης. Έλα, πονηρούλη. Πονηρούλη. Άλλο πράγμα οι δημοσκοπήσεις, άλλο πράγμα τώρα αυτό το οποίο λες. Έχουμε πει, ένα από τα θέματα τα οποία πραγματικά θα δημιουργήσουν τεράστιο πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Ήδη αυτό φαίνεται, ότι έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα, πολύ γκρίνια, γι' αυτό κιόλας και δίνουν και χρήματα. Το έχει αναφέρει, έφυγε κιόλας με αυτή την τεχνολογία. Δεν έχουν υπομονή καθόλου αυτά τα ματζαφλάρια, ρε Συνίκο. Δηλαδή, γράφεις αυτό το οποίο θέλεις, το έχεις εκεί τακάρι και μετά από λίγο κουράζεται και στο βγάζει από την οθόνη. Πηγαίνει όπου θέλει. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν θέλω, μάνα μου, εδώ θέλω. Στο μήνυμα του Μητσοτάκη. Στο κυριακάτικο μήνυμα. Διότι στο κυριακάτικο μήνυμα ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και σε δύο ζητήματα. Αναφέρεται και στο θέμα της ακρίβειας. Αναφέρεται όμως και στο γεγονός ότι είμαστε, λέει, θα το διαβάσω ακριβώς, ανοίγω εισαγωγικά, απολύτως συνεπείς ήμασταν και απέναντι στους αγρότες με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου πληρωμών του πρώτου εξαμήνου. Θυμάστε, είχαμε βγάλει τον κύριο Γιάννη Ανδριανό και μας τα είχε πει, τον αρμόδιο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. 617 εκατομμύρια ευρώ καταβλήθηκαν σε περίπου 530.000.

χιλιάδες πραγματικούς δικαιούχους. Συνολικά, λέει, από την αρχή του έτους οι αγροτικές ενισχύσεις ξεπέρασαν το 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ. Να ξέρετε ότι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και το θέμα των αγροτών είναι από τα ζητήματα που δημιουργούν τεράστιες μα τεράστιες πιέσεις στα δημοσκοπικά κυβερνητικά ποσοστά. Έχει χάσει τους αγρότες. Έχει χάσει τους αγρότες. Διότι ο έντιμος αγρότης που είναι εκεί έξω ακούει και βλέπει τα νούμερα, τους αριθμούς, πόσο αυξήθηκαν οι λογαριασμοί επιτίδιων, απατεωνίσκων, που βρήκανε τρούπα τρούποσαν και έβγαλαν του κόσμου τα χρήματα. Μιλάμε για 250.000, 500.000, 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Πολλά τα λεφτά, Άρη. Πάρα πολλά. Ο κύριος Μητσοτάκης στο εβδομαδιαίο μήνυμά του έχει αναφερθεί και στα 150 ευρώ η έκτακτη ενίσχυση αναπαιδεί σε περίπου 950.000 οικογένειες. Η ενίσχυση αφορά 1.525.188 παιδιά. Ενώ για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025, γράφει ο κύριος Μητσοτάκης, και δεν έχουν ακόμα αφημί, έχουμε προβλέψει μια δεύτερη πληρωμή ως το τέλος Αυγούστου. Πόσες φορές, μωρέ, σας έχουμε πει ότι θα υπάρχουν πολλά οικονομικά μαξιλαράκια μέσα στο καλοκαίρι και κλιμακωτά θα φτάσουμε στη ΔΕΘ, όπου το καλάθι θα είναι μεγάλο και βαθύ. Βαρύ. Με μπόλικα χρηματάκια. Γεια σου, Σίμω μου. Καλημέρα από την καθαριότητα της Δραπετσόνας, μας στέλνει ο Σίμος. Τα είπαμε και νωρίτερα. Πολλές, πολλές καλημέρες σε όλους όσοι είσαστε εκεί. Και σας ευχαριστούμε, διότι μας ξεβρωμίζατε. Ο Γιώργος, καλημέρα Σπύρο μου και καλή εβδομάδα με εκτίμηση. Ο κύριος Γιώργος Μπατάγιας, σας ευχαριστώ για το μήνυμά σας. Ο Τάσος, καλημέρα από το Ευρώ. Μέχρι Χίο βλέπω. Ναι, από τον Εύρο θες να γράψεις. Μέχρι Χίο βλέπω πολλές εκτάσεις με σπίτια να έχουν περάσει σε τουρκικά χέρια, ενώ από την άλλη βρίσκουν συνέχεια παράνομα όπλα. Θα κόψει την βίζα επιτέλους? Έχουν ξεπουλήσει την πατρίδα σε Τούρκους και Αλβανούς παραβατικούς, αναφέρει ο Τάσος. Ένα ζήτημα το οποίο έχουμε επισημάνει, δεν το πηγαίνω βέβαια στο σύνολό του έτσι όπως το γράφει στο μήνυμα Τάσο. Υπάρχουν πραγματάκια τα οποία αναφέρει στο μήνυμά σου, με τα οποία συμφωνώ, και κάποια άλλα με τα οποία διαφωνώ. Είναι άλλο πράγμα ο τουρισμός και άλλο πράγμα η διευκόλυνση στο να έρχονται οι γείτονες στη χώρα μας για να περάσουν καλά και να αφήσουν τον οβολόν τους. Το χρειαζόμαστε. Και άλλο πράγμα το ότι κάποιοι έρχονται, ειδικά Τούρκοι, ζητούν άσυλο επειδή, λέει, τους έχει κυνηργήσει το καθεστώς του Ερντογάν. Εκεί κάπου χανόμαστε στη μετάφραση, δεν γίνονται οι έλεγχοι ακριβώς όπως πρέπει να γίνουν. Και τελικά αυτοί καταλήγουν να ανήκουν σε διάφορες μαφιόζικες τουρκικές παρέες, οργανώσεις, όπου έρχονται εδώ είτε για να γλιτώσουν από τους άλλους, να κρυφτούν, είτε να ξαναοργανωθούν για να χτυπήσουν. Και έχουμε δει, δυστυχώς, του κόσμου τις πολύ άσχημες περιπτώσεις και καταστάσεις. Θυμάστε τι είχε γίνει στην Κλεφάδα και σε άλλες περιοχές. Καλή σου μέρα, Κώστα μου. Την αγάπη μου, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, αδέρφια μου, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω.

Κυρία Ελένη μου, καλημέρα στην Θεσσαλονίκη. Ταλαιπωρηθήκατε το Σαββατοκύριακο. Πείτε μας πώς είναι τα πράγματα εκεί. Μαθαίνω ότι σήμερα στις 11 και 4, ένα λεπτάκι για να σας πω ακριβώς την ώρα, αν καταφέρω τώρα εδώ να το βρω, πάντως θα υπάρχει σύσκεψη υπό τον κύριο Κατσαφάδο για το θέμα της φωτιάς στις 11 παρατέταρτο στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο. Θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς. Θα συμμετάσχουν ασφαλώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Καλή σου μέρα, Λεωνάρδο μου, καλή εβδομάδα. Πρωινή καλημέρα, σαρωτικές Σπύρο. Επικαιρότητα, πλήρης ενημέρωση της ημέρας και όχι μόνο. Να είσαι καλά, την αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρεΐτσα. Ο Γιώργος μου γράφει το εξής: επειδή προηγουμένως έπαιξες, έβαλες Λέμι, έβαλες Μότοχε. Το μπάσο, λέει, του Λέμι έφτανε σε ένταση τα 130 δεσιμπέλ κατά τη διάρκεια των ζωντανών εμφανίσεών τους. Τι λες τώρα. Τα 130 δεσιμπέλ, λέει, για να κατανοήσεις το μέγεθος, είναι ψηλότερα από το όριο του ανθρώπινου, το όριο του ανθρώπου. Μάλιστα. Ομορφιές. Γεια σου, ρε Παράσκο. Ο Παράσκος εδώ, ο αγρότης μας. Καλημέρα, όλη μέρα, καλή εβδομάδα. Καλή ευκολία. Τι ωραία. Τι ωραία ευχή. Ψηλά το κεφάλι και μου στέλνει τη φωτογραφία, την καθιερωμένη, με τα μπέλια του. Και φαίνονται τα τσαμπιά εκεί, τα σταφύλια. Καλή σοδιά να έχεις, καλέ μου. Με αυτή τη τραγουδάρα θα σας στείλω τρεις μέρες στο Ναύπλιο, όχι εγώ, ο Real FM και η Selector in the Car. Τρεις μέρες στο Ναύπλιο, λοιπόν, ο Real FM και η Selector in the Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selector in the Car. Πάντα και μόνο. Περισσότερα στο selectorandthecar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα, για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες, με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο τη C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα σε λίγες ώρες στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Πάμε για αλλαγή ώρας, διαφημιστικό διάλειμμα. Κύριε Λικούρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Σας ευχαριστώ που με ανεχτήκατε για ακόμη μία φορά. Επανερχόμαστε δρυμύτεροι με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. Παρακαλώ. Yeah.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ο Μανώλης, γιατί ευχαριστώ πολύ την κυρία Βουγιοκλειώτη, έχουν έρθει και τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο. Ο Μανώλης από τα Χανιά μοιράζει καλτσούνια, λέει, με 23 βαθμούς ήδη. Και μας ακούει, στέλνει και την καλημέρα του. Να είσαι καλά, Μανώλη μου, από τα Χανιά. Η Ελένη από τη Μεταμόρφωση ανησυχεί για την εγκληματικότητα και την παραβατικότητα, όπως όλοι μας, πρέπει να σου πω. Είναι ένα από τα ζητήματα που μας απασχολούν σε καθημερινή μα καθημερινή βάση. Εδώ λοιπόν είμαστε. Φτάνουμε. Τι κάνετε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είστε, πάλι στα πράσινα? Πάλι στα πράσινα.
1: Τι πρόβλημα έχεις, ρε Παπαδάκη?
0: Είπα εγώ ότι έχω πρόβλημα.
1: Δεν βλέπεις ότι έχω τόσα πράσινα ρούχα για συγκεκριμένο λόγο?
0: Για συγκεκριμένο λόγο. Σ' αρέσει η χλωρίδα, ε?
1: Όχι, ποια χλωρίδα, ρε? Ταιριάζουμε τα μάτια, μα πάνω να θερμάσει.
0: Α, ναι, δεν πήγε το μυαλό μου, συγγνώμη. Αποφεύγω να σε κοιτάω στα μάτια, το καταλαβαίνεις τώρα για ποιους λόγους, για ευνόητους λόγους. Στα μάτια να σε κοιτάει ο άντρας σου.
1: Καλά, αναγκαστικά με κοιτάς, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, πλέον καθόμαστε, δεν είναι. Δεν το πάρει προσωπικά κανείς.
0: Όχι, με βοηθάει και η στραβωμάρα μου. Δεν μπορώ, δεν φτάνει τόσο
1: μακριά. Βλέπω με γυαλάκια,
0: Άσα να πάνε.
1: Από το πρωί, αν είσαι από τις 6 με γυαλάκια.
0: Από το κακό στο χειρότερο.
1: Ναι.
0: Πλέον έχω αρχίσει και τέτοιο, ναι. Άστα. Έχω φτάσει στο σημείο. Τα γράμματα όταν τυπώνω κάτι να τα βάζω στο 22.
1: Γι' αυτό με τυπώνεις, κάνε zoom.
0: Πώς να κάνω zoom?
1: Άστο.
0: Πάνω στο χαρτί?
1: Όχι, να μην τυπώνεις, αυτό εννοώ.
0: Α, και τι να κάνω, να βλέπω από το...
1: Όχι ρε εσύ, μη μου λες τώρα, τι να κάνεις χωρίς να τυπώνεις?
0: Μισό λεπτάκι.
1: Δεν ξέρω, αποκλείεται να μπορεί να γίνει κάτι άλλο, εκτός από χαρτί.
0: Εννοείς από το τάμπλετ.
1: Από το τάμπλετ, το κινητό, από το λάπτοπ, από το PC.
0: Από το κινητό, όσο και να ζουμάρω, δεν...
1: Δεν έχεις δει τα γράμματα που έχει ο μπαμπάς μου, γι' αυτό το λέω.
0: Α, τι είναι, είναι τεραστιών διαστάσεων? Ξέρεις, δεν με βοηθάει στα ζωντανά. Γιατί αν είναι, ας πούμε...
1: Τώρα στα ζωντανά δεν ξέρω.
0: Γιατί αν είναι στο κινητό η οθόνη ένα άρθρο,
1: ναι.
0: Δηλαδή
1: μη,
0: τσο,
1: τσο, τα,
0: τα, κις.
1: Μητσοτάκης, όχι σταυρακάκης.
0: Α, σταυρακάκης, μάλιστα. Αθόρυβα είσαι. Είναι αυτό το πράγμα.
2: Κατάσταση σας είναι σοβαρή.
0: Καλά χρόνια τώρα. Αλλά να σου πω, τι κομμανταράς είναι αυτό? Μπήκε μέσα αθόρυβα.
1: Ναι, αθόρυβα, σε λίγο εκτός από... Θα είσαι και αθόρυβα, λοιπόν.
0: Ούγγαρ έρχεται μόνον.
1: Μισό λεπτό, Δημήτρη, να πούμε καλημέρα.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, εδώ, Σπύρος Παπαδάκη, Στεφανία Κασίμη. Θα είμαστε
0: αυτοί
1: εδώ
0: είμαστε.
1: Μέχρι τις 8, να πούμε όλοι μαζί καλημέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο Νίκος Απραδίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύβου Γιουκλιώτη, 11-200-8-200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση του papa@realfm.gr και ο Δημήτρης Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM, στο στούντιο για να μας πει τι γίνεται στο Μουντιάλ.
2: Λοιπόν, η Αγγλία πριν από λίγο τελείωσε το παιχνίδι, αφού κράτησε 11,5 λεπτά καθυστέρηση ο ρέφερι και κέρδισε στην πόλη του Μεξικού το Μεξικό με 3-2, πέρασε στους 8 στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου.
0: Είσαι σίγουρος ότι έληξε το παιχνίδι? Μήπως έχει πάρει τηλέφωνο ο Ντόναλτ πουθενά για να κάνουν παράταση?
2: Το βλέπα,
0: να
2: το βλέπα,
0: κάτι,
2: το βλέπα, έξω, το βλέπα.
1: Θα μας πεις και γι' αυτό, γιατί δεν πήρε
2: το βλέπα, το βλέπα.
1: Μεγάλη, ναι.
2: Το βλέπα, εντάξει, το βλέπα.
0: Ναι, λέω μήπως το μεσοδιάστημα ξαναρχίσει ο αγώνας.
2: Όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Λοιπόν, με 2 γκολ του Μπέλιχαμ στο 36 και στο 38 οι Άγγλοι προηγήθηκαν 2-0. Ο Κινιώνες στο 42 μείωσε σε 2-1. Στο 60 ο Χάρι Κέιν με πέναλτι το 3-1 και στο 67 με πέναλτι ο Ραούλ Χιμένεθ το 3-2 μείωσε για τους Μεξικανούς. Η Αγγλία έπαιζε από το 54 με παίκτη λιγότερο, γιατί είχαμε κόκκινη στο Κουάνσο. Είχαν ένα δοκάρι στο δεύτερο μέρος με το Ράιλ οι Άγγλοι. Καλύτεροι ήταν οι Άγγλοι στο μεγαλύτερο διάρκεια του αγώνα, με το Μεξικό να πιέζει αρκετά αλλά να μην τα καταφέρνει να μπορέσει να πάρει την πρόκριση και να συνεχίζει στους 8. Οι Άγγλοι τώρα λοιπόν θα πέσουν πάνω στην Γαλλία. Έτσι λοιπόν είναι...
0: Ωραίο μάτς αυτό.
2: Συγγνώμη, στην Νορβηγία. Συγγνώμη,
0: Το... Μου κρέμισε το όνειρο.
2: Ναι, άσε τα όνειρα. Τα όνειρα δεν είναι. Εδώ υπάρχουν. Πώς έχουν βγει οι κληρώσεις. Λοιπόν, η Αγγλία πέφτει πάνω στην Νορβηγία. Θυμίζω ότι νωρίτερα η Νορβηγία 2-1 τη Βραζιλία με τα δύο φοβερά γκολ του Χάλαντ. Στο 79.
1: 2-1 τη Βραζιλία.
2: Ναι, και στο 90.
1: Η Βραζιλία είναι το μόνο.
0: Πάει η Βραζιλία.
2: Η Βραζιλία είναι το μόνο που κατάφεραν ήταν στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων με πέναλτι του Νεϊμάρ να μειώσουν. Πολύ καλύτερη ήταν η Νορβηγία. Δικαιότατα για πρώτη φορά στην ιστορία του πάνε στα προημιτελικά. Και έτσι το ζευγάρι είναι Αγγλία, Νορβηγία. Το άλλο ζευγάρι είναι Γαλλία, Μαρόκο που έχει βγει. Η Γαλλία είπαμε 1-0 την Παραγουάη σε παιχνίδι που κρίθηκε στο πέναλτι του Εμπαπέ. Το Μαρόκο 3-0 νίκησε τον Καναδά. Δεύτερο συμπέρασμα ότι δύο από τους τρεις διοργανωτές πάνε σπίτι τους. Ναι. Δηλαδή ο Καναδάς
0: και το
2: Μεξικό πάει σπίτι του.
0: Και συνεχίζουν οι ΗΠΑ. Να σου πω,
2: όπα, έρχεται, περίμενε, δεν συνεχίζουν. Έρχεται στις 10 το βράδυ Πορτογαλία-Ισπανία.
0: Ναι.
2: Και ώρα, κάτσε να το βρω τώρα εδώ, ώρα 3 το πρωί ΗΠΑ-Βέλγιο.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει. Εδώ, που εκεί θα δούμε αν θα μπορέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες να προκριθεί στους 8.
0: Κάτσε, με συγχωρείς πάρα πολύ. 3 η ώρα το πρωί, ναι. Ξημερώματα δηλαδή για εμάς, 7 Ιουλίου.
2: 3 η ώρα το πρωί. Ελληνικά δεν τα λέω, ωραία.
1: Ναι.
0: Όχι, εσύ ωραία τα λες. Λες να μην πάει ο Τραμπ στην Άγκυρα.
1: Έλα, καλά, εντάξει.
2: Έλα τώρα, εντάξει τώρα. Αυτός δεν χρειάζεται να πάει. Κάντε τηλέφωνα και τελειώνουν οι ιστορίες.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Πες μας μια που ξεκινήσαμε έτσι τη συζήτηση. Ξάλλου το Μοντιάλ. Καλά το Μοντιάλ, εσύ απασχολεί το μισό κόσμο. Αυτή τη στιγμή με αυτό ασχολείται. Ο μισός πλανήτης. Δύο ερωτήσεις πριν μας πεις. Μία ερώτηση μάλλον που μας πεις για τον Τραμπ. Τι φταίει με την εθνική Βραζιλία.
2: Ότι δεν
1: γιατί είναι
2: παίκτες,
1: πολλά χρόνια, ρε παιδί
2: δεν
1: μου,
2: έχει
1: και
2: τους παίκτες που είχε,
1: και
2: αν εξαιρέσουμε, καταρχήν δεν έχει τέρμα. Ένα, από εκεί ξεκινάμε. Και Σαφρανίδη, συμφωνείς, δεν έχει τέρμα. Έχει 3-4 παίκτες που είναι πάρα πάρα πολύ καλοί, ο Βινίσιο Τζούνιορ, ο Μαρτινέλη. Όμως από εκεί και πέρα δεν έχει τους παίκτες που είχε παλιότερα να μπορέσουν να έχουν την ποιότητα αυτή. Μου κάνεις πολύ καλή πάσα γιατί ρωτήθηκε ο Αντσελότη τι θα γίνει και αν θα μείνει. Και είπε ότι είναι μια ήττα, μια αποτυχία, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι συνεχίζουμε, προχωράμε, παραμένει στον πάγκο της Εθνικής Βραζιλίας και λέει αυτή η ήττα δεν είναι το τέλος, αλλά η έναρξη νέου κύκλου, συγγνώμη, είπε ο Κάρλο Αντσελότη.
1: Ναι, αλλά κύκλος 20 χρόνια τώρα είναι.
2: Εντάξει, τώρα
1: ναι.
2: Ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε.
1: Και χάνει από την Ευρώπη. Μήπως κάτι πρέπει να αλλάξει το ποδοσφαιρό, της λέω εγώ τώρα. Είναι προπονήτρια, καταλαβαίνετε τώρα.
2: Εντάξει, έχουν θεματάκια, όμως.
0: Τι ζώφε.
2: Έχουν θεματάκια, όμως δεν είναι αυτές οι ομάδες που ήταν στο παρελθόν. Δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν η εθνική ομάδα της Βραζιλίας.
1: Ναι.
2: Έχει χάσει λίγο την ισχύ που είχε.
1: Για πες με τον Τραμπ τι γίνεται.
2: Τι, ο Τραμπ έκανε το τηλεφωνάκι του, σύμφωνα με αυτά που γράφει το New York Times.
1: Ναι.
2: Ο παίκτης της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών,
1: δεν ξέρω ποτέ αυτό.
2: Μπαλογκάν, ο οποίος είναι ένας τους καλύτερους παίκτες, είχε αποβληθεί στο παιχνίδι με τη Βοσνία. Αυτόματα είναι μία αγωνιστική, στο επόμενο παιχνίδι δεν παίζει. Έτσι λοιπόν δεν θα έπαιζε στο παιχνίδι με το Βέλγιο. Όμως η FIFA έκανε επανεξέταση της υπόθεσης και αποφάσισε η ποινή να είναι μία αγωνιστική με αναστολή για ένα χρόνο. Δηλαδή αν ξανακάνει κάτι, τότε θα πάρει μία αγωνιστική που έχει με αναστολή σύν ό,τι άλλη ποινή γίνει. Γράφουν οι New York Times ότι είναι ομή παρέμβαση του Προέδρου στον Ινφαντίνο, ότι τηλεφώνησε και του είπε να επαναγίνει μια επαναξέταση της υπόθεσης αυτής.
0: Παρακολουθεί ελληνικό ποδόσφαιρο, ελληνικό πρωτάθλημα, ο Τραμπ.
2: Ναι, να γίνει μια, ότι εντάξει, να γίνει μια επανεξέταση. Βρήκα ένα παραθυράκι εκεί και τελικά το κατάφεραν και έτσι θα παίξει κανονικά με την ομάδα του στο παιχνίδι με το Βέλγιο. Φυσικά το Βέλγιο βράζει και περιμένουμε να δούμε τι αντίδραση θα υπάρχουν από τους Βέλγους.
0: Στο Βέλγιο προς το παρόν βράζουν μύδια. Να σε ρωτήσω κάτι. Βλέπει η ΕΚΠΟ την πληροφορία αν παρακολουθεί ελληνικό ποδόσφαιρο ο Τραμπ.
2: Όχι, δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο.
0: Α, δεν έχει φτάσει.
1: Ακόμα. Να κλείσουμε να πούμε και για την αγαπημένη μας.
2: Ποια είναι η αγαπημένη σου?
1: Την εθνική μπάσκετ.
2: Τα είπαμε και νωρίτερα να τα ξαναπούμε τώρα.
1: Συγγνώμη, γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν ξυπνάνε από τις 5. Συγγνώμη, ακροατές, ακροάτριες, όποιοι ξυπνάτε στις 6 και πάτε τις δουλειές σας, μην το ξανακάνετε.
2: Λοιπόν, η εθνική μας ομάδα. Φορτσάτη τη βλέπω.
0: Λοιπόν, τι έχω να τραβήξω όλη την εβδομάδα.
2: Η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε 71-56 από την Πορτογαλία στο κατάμεστο. Είχε 8.000 κόσμο κλειστό των Άνων Λιωσίων. Ήταν η έκτη και τελευταία αγωνιστική για την φάση, την πρώτη φάση, την προκριματική για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχει δύο φάσεις. Αυτή ήταν η πρώτη. Η ελληνική ομάδα περνάει στην επόμενη φάση μαζί με Μαυροβούνιο και Πορτογαλία από τον Όμιλο. Πρέπει να πούμε ότι ήταν κακή εμφάνιση. Κάποια στιγμή έχανε με 20 πόντους στην τελευταία περίοδο. Είχε χάσει και την πέμπτη από την ομάδα της Ρουμανίας στη Ρουμανία. Η ελληνική ομάδα τώρα θα πάει στον Όμιλο το νέο που δημιουργείται. Εκεί θα παίξει με Ισπανία, Ουκρανία, Γεωργία. Δεν θα παίξει με το Μαυροβούνιο και την Πορτογαλία που θα είναι στον ίδιο Όμιλο. Όμως μετράνε τι έχει κάνει. Και πάει λοιπόν με 3 νίκες, 3 ήττες. Πρέπει πάση θυσία να κάνει 2 νίκες για να μπορέσει να προκριθεί στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλλου του Μουντομπάσκετ του 2027 που θα γίνει στο Κατάρ. Η ελληνική ομάδα έχει απουσίες. Ναι. Ο Σπανούλης άστραψε και βρόντιξε, είπε ότι ήταν κάποιοι σε διακοπές. Παίρνω και εγώ την ευθύνη, αλλά πρέπει στα παράθυρα του Αυγούστου να είναι όλοι, γιατί λείπαν και παίκτες που κάλλιστα θα μπορούσαν να ήταν στην εθνική ομάδα και να βοηθούσαν και αυτοί που ήταν.
1: Καλά τα είπε ο Σπανούλης.
2: Ναι, και τα παιδιά και αυτοί που ήταν πρέπει να καταλάβουν ότι τους δίνεται μια ευκαιρία. Η ευκαιρία τους δίνεται όχι απέναντι στη Σερβία ή στην Κροατία ή στη Σλοβενία ή στην Ισπανία, τους δίνεται απέναντι στην Πορτογαλία και στη Ρουμανία. Πρέπει να τις πάρουν αυτές τις ευκαιρίες αν θέλουν να έχουν μια θέση στη δωδεκάδα της εθνικής ομάδας για τα επόμενα παιχνίδια.
0: Ολοκλήρωσες, Δημήτρη.
2: Ολοκλήρωσες, δεν ξέρω αν έχει κάποια ερώτηση.
0: Θέλεις να ρωτήσεις κάτι για τις μεταγραφές, γενικότερα κάτι, οτιδήποτε. Όχι, ρε παιδί μου, προχώρατε, δεν τρέχει τίποτα. Μεταγραφές, όχι. Για τον Παναθηναϊκό γενικότερα πότε θα είναι έτοιμο το γήπεδο.
1: Σε άλλες μεταγραφές, μην ανησυχείς.
2: Παναθηναϊκός κέρδισε το Σάββατο.
1: Ο Παναθηναϊκός
2: κέρδισε το Σάββατο 3-1 τον Άγιαξ.
0: Φέρτε μας τον Άγιαξ.
1: Έχουμε να μιλήσουμε για σοβαρά πολιτικά θέματα τώρα.
2: Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Άγιαξ 3-1 σε φιλικό παιχνίδι. Ήταν πολύ καλή παρουσία του και γενικά υπάρχει ικανοποίηση. Για να ικανοποιήσω και την κυρία Κασίμη. Ναι. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Γι'
0: αυτό φοράει και τα πράσινα. Συνενωμένοι είσαστε. Τέλος πάντων. Ήταν ο Δημήτρης Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Περιμένουμε, εάν ξαναρχίσει ο αγώνας κατόπιν παρέμβασης του Τραμπ, να έρθει να μας το πει, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Τώρα, ακού τώρα τι έχει γίνει. Επειδή έχουμε φτάσει και 16, οριακά έχει ξημερώσει.
0: Οριακά δεν, από τις 6 και 7. Από τις 6 και 7. Εδώ, είδατε, νύχτα μπήκε ο Σταυρακάκης, μέρα έφυγε από το στούντιο.
1: Για πες.
0: Καλημέρα, πολλές καλημέρες σε όλους στην πρωτεύουσα. Καταγάλανος ο Αττικός ουρανός. Ναι, εδώ και περίπου 9 λεπτάκια. Έχει επισήμως ξημερώσει. Βέβαια, μας κάνει νεράκια, μας κάνει παιχνιδάκια ο ήλιος πίσω από την Πεντέλη. Θα δύσει ο ήλιος 52 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ, κυρία Κασίμη. Μικραίνει η μέρα, τα έχουμε πει. Διανύουμε ήδη την 187η ημέρα του έτους. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Πάμε έτσι ρομαντικά.
1: Πάμε ρομαντικά, να πω χρόνια πολλά μετά σε όσους λίγους γιορτάζουν.
0: Γιορτάζουν λίγοι σήμερα.

0: Λοιπόν, σήμερα τιμά τη μνήμη των Αγίων 24 μαρτύρων και του Αγίου Σισόη. Ονόματα που γιορτάζουν είναι
1: τα εξής. Θα μας πεις και τα 24.
0: Λύκειος, Λυκία, Σάτυρος, Σάτος, Σισόης. Δεν είχα πρόγραμμα να πω, είδες. Ήμουνα πάρα πολύ γρήγορη.
1: Αφού είναι
0: ο καιρός, έτσι λέγεται. Λοιπόν, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρα απόγευμα στα επιρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.
1: Αυτούς τους όμβρους τους περιμένουμε, ποτέ δεν έρχονται πια.
0: Έρχονται σε άλλες περιοχές. Είναι γενικός καιρός, λέω. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα επιρωτικά που θα φτάσει στους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην ισχυωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική γενικά έθρος δεν έχει όμβρους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία και Θεσσαλονίκη έθριος με λίγα συννεφιά έτσι το μεσημέρο απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς και εκεί η θερμοκρασία.
1: Μια χαρά. Άρα ζακέτα να μην πάρεις σε καμία των περιπτώσεων, θα βγάλεις την μπέμπελη. Μην πάρεις ούτε μα ούτε ομπρελίτσα, διότι δεν θα έχει καθόλου μα καθόλου όμβρους.
0: Στις
1: περισσότερες περιοχές. Εκεί που θα έχει όμβρους, πράξτε τα ανάλογα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων. Είναι η Παγκόσμια ημέρα φιλιού.
0: Α, ωραία.
1: Φιληθείτε γιατί χανόμαστε.
0: Καλέ, τώρα που είπε φιληθείτε, είδες τι έγινε σε μία με την κουμπάρα.
1: Περίμενε. Σήμερα επίσης είναι Εθνική ημέρα ψητού κοτόπουλου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Α, μάλιστα.
1: Στο φούρνο με πατάτες, όχι μπαρμπεκιού, έξω να ψήσουμε το κοτοπουλάκι. Εντάξει, διότι καιγόμαστε που καιγόμαστε. Να βάλουμε λίγο μέσα, να βάλουμε για ύπνο τη βλακεία. Καλό δεν είναι να βάλουμε για ύπνο τη βλακεία, διότι...
0: Σίγουρα.
1: Η φωτιά, λέει, πάνω στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε από κάτι παντιλίκια.
0: Ναι, και περιμένουν 76χρονος.
1: 76χρονος.
0: Και περιμένουν και τις εξετάσεις για να δουν αν πράγματι, όπως λένε, είχε καταναλώσει αλκοόλ.
1: Είχε πάντως μία εφορία ο...
0: Δεν ξέρω, είναι... Ναι. Λοιπόν, τώρα...
1: για πες για τους κουμπάρους τι...
0: Βεάσε τώρα τους κουμπάρους, πήγαμε στις φωτιές τώρα.
1: Καλά, εντάξει, να πεις για τους κουμπάρους όμως μετά τις φωτιές.
0: Θα πω και για τους κουμπάρους, λοιπόν. Μου το γύρωσες τώρα. Το τελευταίο 48 ώρα εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές όλη τη χώρα. Η μεγαλύτερη και δυσκολότερη του χθεσινού 24ωρου ήταν στην η περιοχή της Ινώης στην Μάδρα. Οπότε εντάξει, δύσκολα ήταν τα πράγματα, αλλά τελικά κατάφεραν να την... Είναι σε επιφυλακή δηλαδή ακόμα.
1: Επιχειρούσαν όλη τη νύχτα και λογικά βρίσκονται ακόμα στο σημείο.
0: Βεβαίως, εννοείται.
1: 210 πυροσβέστες και 10 ομάδες δασοκομάντους.
0: Αλλά είναι πολύ βελτιωμένοι σε ύφεση βασικά πλέον. Χθες το βράδυ ήταν βελτιωμένοι, σήμερα είναι σε ύφεση. Αλλά αυτό που σημαίνει ότι είναι σε επιφυλακή πυροσβεστικές, αυτό όταν λέμε ότι είναι σε επιφυλακή για να ζωπηρώσει πυροσβεστικές δυνάμεις, σημαίνει ότι αντιμετωπίζουν κάποιες εστιούλες, δεν ξέρω αν εντός της περιμέτρου. Αυτό μας έλεγαν χθες. Καταλαβαίνω ότι τώρα είναι ακόμα καλύτερη κατάσταση και απλώς παραμένουν εκεί υπό το φόβο των αναζωπηρώσεων. Επίσης, είχαμε φωτιές στη Δροσιά Χαλκίδας, στη Ρόδο, στις Αμμούδες Ρόδου, στον Λεώνα Θήβας. Λοιπόν, αλλά ευτυχώς δεν υπήρξε έγκυρη κινητοποίηση και δεν επεκτάθηκε η φωτιά. Προφανώς οι δυσκολότερες των τελευταίων ημερών ήταν οι φωτιές στο Ωραίο Καστρό και συνεχίζουν κιόλας στο Ωραίο Καστρό.
1: Σήμερα θα έχει σύσκεψη στις 11 παρατέταρτο στο Δημαρχείο Ωραίο Κάστρου. Θα είναι και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος. Ασφαλώς θα είναι και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύσκεψη για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πυρκαγιάς και να δούμε τι είπε με το τοξικό νέφος.
0: Ναι, θα λέει, το δούμε και εμείς αργότερα.
1: Ταξίδεψε, λέει, 20 χιλιόμετρα. Ναι, κάπου διάβασα ότι, λέει, φυσάει προς την πλευρά της Αθήνας, κατεβαίνει προς τα κάτω.
0: Δεν ξέρω, θα φτάσει με την Αθήνα, πάει από τη Θεσσαλία, Βόρεια Εύβοια, ναι.
1: Πρέπει λοιπόν να δούμε, γιατί όντως διαβάζαμε χθες με την Στεφανία και ακούσαμε κιόλας. Κάποιοι λέγανε ότι κίνδυνος εδώ, κίνδυνος εκεί. Μας τα πει ο κύριος Αριγιάννης από πρώτο χέρι. Τι πρέπει να προσέξουμε και τι όχι από αυτό το τοξικό νέφος, ειδικά όσοι μας ακούτε από την κεντρική Ελλάδα και πάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Που έχει έχει φτάσει το τοξικό νέφος.
0: Είχαμε και στενικό κάποιες φωτογραφίες από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν φοβερό το πόσο είχε καλύψει τον ουρανό.
1: Κατάμαυρος ο καπνός.
0: Κατάμαυρος.
1: Λόγω του εργοστασίου ανακύκλωσης.
0: Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά επικεντρώνονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Γιατί υπάρχει ακόμα φωτιά στα δύο εργοστάσια. Ένα ανακύκλωσης και ένα επεξεργασίας λαδιού. Και γιατί αυτά εξακολουθούν να καίγονται. Οπότε βρίσκονται. Έχει ακόμα τέλος πάντων φωτιά. Τώρα πολύ περιορισμένη σε σχέση προφανώς με τις προηγούμενες ώρες και μέρες. Αλλά ακόμα καίγονται. Και μεταξύ άλλων έχουν πάει και σκαπτικά μηχανήματα και έχουν ξεκινήσει τις επιχωματώσεις. Νομίζω θα καίει και για άλλες μέρες φωτιά σε αυτά.
1: Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Λοιπόν, θα σας πω τις περιοχές. Εκεί ούτε μπάρμπεκιου, ούτε θερμές εργασίες, ούτε το τσιγαράκι έξω από το παράθυρο. Μαγιά μην πω και οτιδήποτε άλλο και πετάμε την κάφτρα. Έτσι. Χίος, Σάμος, Ικαρία, Κρήτη, στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Σύμφωνα με το χάρτη επικινδυνότητας είναι στην κατηγορία 4. Ο νομός Αττικής βρίσκεται στην κατηγορία 3. Είναι κίτρινο, μισό λεπτάκι. Εδώ τον έχω το χάρτη. Μετά μου λες για την τεχνολογία. Λοιπόν, είναι κίτρινος ο νομός Αττικής, όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής και η μισή στερεά Ελλάδα. Είναι επίσης κίτρινο σε υψηλή είναι η πρόβλεψη κινδύνου και στην νότια Εύβοια, όπως επίσης στους νομούς Αργολίδας, Κορινθίας. Εκεί θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Ναι.
1: Και στις Κυκλάδες πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Λοιπόν, να πω ότι οι πρώτες μέρες του Ιουλίου, πέντε μέρες έχουμε τον Ιουλίο μόνο,
1: σήμερα είναι η έκτη.
0: Αντιστοιχούν σε πάνω από το 10% των συλλήψεων του έτους. Για τις φωτιές. Από την 1η έως την 5η Ιουλίου έγιναν συνολικά 20 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για αποθέσεις που αφορούν πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και επιβλήθηκαν 20 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 55.000 και κάτι ευρώ. Άρα 20 από τις συνολικές 146 που έχουν γίνει από τις αρχές του έτους, δηλαδή 12,2%.
1: Οι περισσότεροι από αυτούς είναι από αμέλεια.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Οι συλλήψεις αφορούν. Περίμενε. Λοιπόν.
1: Για πες.
0: Άρα περισσότερες, ναι, μία από τις 10, σωστά. Είναι φοβερό το ποσοστό. Λοιπόν, οι συλλήψεις αφορούν πυρκαγιές. Προκλήθηκαν από τα αγαπημένα σου. Αυτά που φωνάζεις κάθε μέρα και δεν σε ακούει κανένα.
1: Μπάρμπεκιου και θερμές εργασίες. Ο άλλος λέει 80 χρονών, 85 πόσο ήταν, ήθελε να κάνει οξυγονοκόλληση.
0: Εκτέλεση θερμών εργασιών. Χρήση τροχού και άλλων εργαλείων παράγουν σπινθήρες. Μηχανήματα αγροτικών εργασιών, αποκάψη πολυμάτων φυτικής βλάσης και καλλιεργειών, καθώς και από άλλες αμελείς ενέργειες που έγιναν κατά παράβαση της νομοθεσίας.
1: Στεφανία.
0: Εξαιρετικά.
1: Έλα, ρε Στεφανία. Εγώ Ελληνάρας ξέρω. Θα μου πει τώρα ο άλλος να μην βάλω τον τροχό. Ξέρω, προσέχω. Σιγά. Θα μου πει ο άλλος τι να κάνω στο σπίτι μου, στην αυλή μου, στο χωράφι μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, επειδή το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το καταλαβαίνω. Το πώς συνεννοείστε οι βλαμμένοι μεταξύ σας είναι φοβερό. Είναι πραγματικά αξιοπερίεργο και αξιοπρόσεκτο. Αλλά δεν σας φταίνε οι άλλοι. Το έλεγα και λίγο νωρίτερα. Όπως ήμουν στο φανάρι, λίγο πριν βγω από την Αττική Οδό, εχθές, πηγαίνοντας προς το κανάλι, ντάλα ο ήλιος. Δεν μπορούσες να σταθείς χωρίς το κλιματιστικό.
0: Ναι.
1: Ήταν λοιπόν ένας τυπάκος. Είχε βγάλει το χεράκι του έξω. Κάπνιζε και το τσιγάρο με ύφος, πρέπει να σου πω έτσι. Με πολύ στόμφο. Και πετούσε τη στάχτη έξω. Κανονικότητα. Το επόμενο βήμα ξέρεις ποιο είναι. Πετάω τη στάχτη, ρίχνω και μία να πούμε και το τσιγάρο. Ανοίγω το παράθυρο και τη λέω. Συγγνώμη, λέω καρά. Το διαστημόπλιο δεν έχει τασάκι. Με κοίτας, μου λέει, ορίστε. Λέω, το διαστημόπλιο δεν έχει τασάκι. Μου λέει, έχει. Λέω, τότε γιατί πετάς έξω ότι... Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έκλεισε το παράθυρο. Φαντάζομαι ότι χρησιμοποίησε το τασάκι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει βιντεάκι που φαίνεται, τώρα δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή. ξερόχορτα από αυτά τα οποία έχουν καθαρίσει. Έχει πετάξει κάποιο την κόπα από το τσιγάρο και ανάβει ολόκληρη φωτιά μέσα σε δευτερόλεπτα και αρχίζει βεβαίως λόγω του αέρα αυτή η φωτιά να εξελίσσεται. Δεν σας φταίει, επαναλαμβάνω, ο διπλανός σας, δεν σας φταίει γενικότερα το κοινωνικό σύνολο. Συνετιστείτε. Έτσι απλά. Καλημέρα στον Παύλο από το Ντίζελντορφ. Διεθνή καριέρα, κυρία Κασίμη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ένα λεπτάκι έχουμε.
0: Ναι.
1: Κύριε Σαπρανίδη, επιτρέψτε μου λοιπόν σε αυτό το ένα λεπτό να σας ενημερώσω για την αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, η οποία επιστρέφει αυτή η αγαπημένη καμπάνια, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία του τυχερό αστέρι αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ο ένας στον άλλον. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας, πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Σας προσκαλούμε και εμείς να τη δείτε. Δικό σας, κύριε Σαπρανίδη. You've come to shake my hand.
2: I apologize. Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μόνο σε διάσπαρτες συστήσεις και χωρίς ενεργόμενο ο μέτωπο και η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, συνεχίζουν οι κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην Παλαιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Σύσκεψη το πρωί στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς στην περιοχή. Πολύ ψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση μεταναστών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί 21 άτομα. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε νέα πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

0: Say something. Say something. Say something.
1: Συγγνώμη, τελείωσε ολόκληρο τραγούδι.
2: Ναι, τελείωσε ολόκληρο
1: τραγούδι. Καλά, πότε πήκαμε και 31.
2: Άστα.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα. πρέπει να σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, αυτό το bullying δεν θα περάσει. Μου έβαλε χέρι. Για ποιο λόγο δεν είδα, πώς το είπες, strawberry blonde.
2: Έλα βρε παιδί μου, πήγα strawberry να κάνω ένα.
1: Είναι πανέμορφο να ξέρεις, με γεια σου.
2: Ευχαριστώ, να σε καλά.
1: Είναι μια κούκλα και σήμερα η κυρία Κασίμη, σε όλα τα επίπεδα. Το πράσινο λίγο αυτό, αλλά εντάξει. Είπα, όπως είπαμε, πάει με τα μάτια. Θα πεις για τους κουμπάρους.
2: Ρε, εσύ με τους κουμπάρους δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί, η αλήθεια είναι. Ξέρω ότι στο Κοροπή κατά. Αυτό σου πω τι ξέρω. Ότι ξέρω, τι διάβασα, δεν το ξέρω.
1: Ναι, ότι.
2: Ότι κατά τη διάρκεια, λέει, της τελέωσης του μυστηρίου του γάμου, μιας 36χρονης και ενός 41χρονου, ναι. Η 31χρονη κουμπάρα που πάντρεψε το ζευγάρι, είχε πιει λίγο παραπάνω από ό,τι φαίνεται, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
2: Και. Ήταν από την αρχή, τέλος πάντων. Είχαν και έναν νυχτό γλέντι.
1: Θα καταλήξεις τι έγινε.
2: Όχι, δεν μπορώ, πρέπει να σου πω ότι ήταν ευδιάθετη. Από την αρχή, τέλος πάντων.
1: Ήταν αδιάθετη.
2: Ευδιάθετη,
1: ναι.
2: Λοιπόν. Θα σας πω όλη την ιστορία. Στο τέλος φίλησε τον παπά στο στόμα, την ώρα του μυστηρίου.
1: Εντάξει. Ήταν αρχιμανδρίτης.
2: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει. Αν ήταν
2: ενώ ευλογούσε, λέει, τα Στέφανα.
1: Ναι.
2: Για να το τοποθετήσει τα κεφάλια των νεών. Σταμάτησε την τελετή, άρχισε να φωνάζει, πήγε στον ιερέα, τον φίλησε στο στόμα.
1: Άρχισε να φωνάζει η κουμπάρα.
2: Ναι, δεν ξέρω τώρα τι φώναζε. Αγαπώ, θα σε θέλω, δεν ξέρω τι φώναζε.
1: Ναι.
2: Αλλά έγινε ένα χαμούλη.
1: Ωραία.
2: Με τον άλλο κουμπάρο τελείωσε ο γάμο.
1: Με άλλο
2: είχε
1: κουμπάρο.
2: Και άλλο, είχε και άλλο.
1: Α, η κουμπάρα δεν.
2: Απομακρύνθηκε. Θα πιει λίγο καφεδάκι, λίγο νεράκι.
1: Μάλιστα. Δεν έκανε κάτι με τον. Δεν προσπάθησε να προσεγγίσει το γαμπρό.
2: Δεν ξέρω κάτι παραπάνω.
1: Μάλιστα. Αυτά. Στο Κοροπή αυτά. Ναι. Τι λες ρε παιδί μου, κοίτα να δεις. Αυτά τα βλέπουμε σε διάφορες έτσι ταινίες, σε διάφορα σύριαλ εκεί. Στην πλατφόρμα αυτή τη γνωστή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα Λεωνάρδο. Καλημέρα Στεφανία. Καλημέρα Σπύρο. Μας γράφει ο Λεωνάρδος. Στεφανία. Στεφανία μας αγριοξύπνησε ο Σπύρος.
2: Τι έλεγες πάλι, τι φώναζες, πες.
1: Ναι, τα πάντα. Τι
2: για τα
1: να
2: πολιτικά,
1: πω.
2: Αυτά θέλω να μου πεις. Πριν μου πεις τα πολιτικά όμως, να πούμε.
1: Ναι.
2: Δύο ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Γιατί ένα άτομο εντοπίστηκε και χωρίς αισθήσεις του καδιάρια κατάσταση φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλυθέα λίγο νωρίτερα. Επίσης, ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες το βράδυ στο Παγκράτη. Σε ένα διαμέρισμα εντοπίστηκε ένας νεκρός άνδρας. Δηλαδή λίγο μετά τις 5 το απόγευμα εκεί οι πολίτες τηλεφώνησαν στην αστυνομία και διαμαρτύρθηκαν για έντονη δυσοσμία που προερχόταν από το διαμέρισμα. Εκεί κατοικούν δύο αδέλφια, πήγαν αστυνομικοί, οπότε κατά τον έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί βρήκαν την σωρό του ενός αδελφού τυλιγμένη σε σεντόνια και προσήχθη ο άλλος αδελφός 63 ετών και εξετάζεται. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί.
1: Κλήθηκε η αστυνομία διότι υπήρχε πολύ έντονη δυσοσμία,
2: ναι,
1: στην πολυκατοικία και ειδικά, ναι, από το διαμέρισμα. Τι να πει κανείς,
2: δεν. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, γιατί θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική έκθεση. Τώρα φέρονται, επειδή υπάρχουν διάφορες. Υπάρχουν και μαρτυρίες, αλλά νομίζω ότι εξετάζονται με προσοχή αυτήν τη στιγμή, αφού δεν λέει η αστυνομία αν έχουν καταλήξει εγκληματική ενέργεια ή όχι και αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Μένουμε εκεί. Αναφέρουν οι πληροφορίες ότι τα αδέρφια που έμεναν μαζί αντιμετώπιζαν κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Νομίζω θα ξέρουμε περισσότερα.
1: Διαβάζω στο ενικός.gr, το είπαμε και νωρίτερα, υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο ενικός.gr για την Μαρία Αντωνογιαννάκη, την δημοσιογράφη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών, βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητό της.
2: Ναι.
1: Και εδώ περιμένουμε τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης. Για να δούμε τι ακριβώς. Αρχικά λένε ότι μάλλον από παθολογικά αίτια. Τώρα όταν ακούς ότι 46 ετών μια κοπέλα, μια νεαρή γυναίκα έφυγε από τη ζωή, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Δεν ξέρω, στεναχωριέμαι όταν. Ο Θόδωρος λέει: για τις τιμές των καυσίμων θα ρωτήσετε το αρμόδιο Υπουργείο. Γιατί δεν έχουν πέσει ενώ το βαρέλι είναι στα 71 δολάρια. Ευχαριστώ. Τι να σου πω, Θοδωρή. Δεν το είπε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν δεσμεύτηκε ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Ναι.
1: Δεν είχε κάνει δήλωση και είχε πει: α, όλα και όλα.
2: Πρέπει να περάσουν.
1: Ναι,
2: πρέπει να
1: με
2: περάσει
1: το που θα
2: αντλία.
1: Υπάρχει μείωση, θα πρέπει αυτομάτως να περνάει στην αντλία.
2: Σωστά.
1: Πούντο. 1,9 έβαλα από χθες.
2: Πούντο.
1: Μα
2: και
1: ναι.
2: Εγώ το ίδιο. Τόσο.
1: Είπατε, άμα έβγαζες,
2: να πούμε ότι την Πέμπτη.
1: Ναι.
2: Έχει την Πέμπτη το πρωί, γιατί την Πέμπτη το πρωί έχει προγραμματιστεί και η συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους εφοδιαστικής αλυσίδας για να καθοριστεί αυτό το πλαίσιο εφαρμογής της μείωσης των τιμών σε κάποια βασικά προϊόντα. Από τις αρχές Σεπτέμβρη έχουμε πει.
1: Ναι, εννοείς τη συμφωνία κυρίου.
2: Αυτή τη συμφωνία,
1: να εφαρμοστεί.
2: Ναι.
1: Τώρα έχω να κάνω μια ερώτηση. Έγινε την προηγούμενη Δευτέρα. Έχει ήδη κλειδώσει μια εβδομάδα από την ημέρα που έγινε η σύσκεψη. Όχι, όχι, από την, από την ημέρα που έγινε η σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Την προηγούμενη Δευτέρα έγινε η σύσκεψη αυτή. Για ποιο λόγο περιμένανε να κάνουν συνάντηση για την εξειδίκευση, για την εφαρμογή, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, την Πέμπτη που μας έρχεται?
2: Γιατί νομίζω ότι χρειάζεται κάποια διαδικασία για να φτιαχτεί η λίστα. Εδώ στο Real FM μίλησε ο κ. Θεοδωρικάκος.
1: Ναι.
2: Νομίζω στο Γιάννη Παπαγιάννη, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, τι σου έλεγα για την Πέμπτη.
1: Για την Πέμπτη.
2: Ναι, εδώ το είπε. Λοιπόν, είπε ο κ. Θεοδωρικάκος ότι η συνάντηση ακριβώς αποσκοπεί σε αυτό το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για να υλοποιηθούν αυτές οι παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί και οι οποίες θα οδηγήσουν σε χαμηλότερες τιμές. Αυτός είναι ο στόχος τουλάχιστον. Θα είναι όλοι οι φορείς οι οποίοι συμμετείχαν και στη σύσκεψη αυτή την περίφημη στο Μαξίμου. Υποτίθεται, επειδή θα είναι και η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς εκεί, υποτίθεται ότι έχει ήδη φτιαχτεί μια λίστα.
1: Ναι.
2: Με περίπου με αρκετές κατηγορίες, νομίζω 40, δεν κάνω λάθος, προϊόντων που περιλαμβάνονται στο καλάθι του νοικοκυριού. Και με βάση αυτό τον κατάλογο, αυτή τη λίστα, οι βιομηχανίες θα εξετάσουν τις μειώσεις των τιμών από τον Σεπτέμβριο.
1: Μιλάμε πάντα για τους 2.000 κωδικούς.
2: Τώρα έχω καταλάβει ότι το θέμα δεν είναι ακριβώς ο αριθμός. Οι 2.000 κωδικοί είναι αυτοί οι οποίοι θα παγώσουν για τις μειώσεις από Σεπτέμβρη. Νομίζω το θέμα είναι, δεν είναι θέμα αν είναι 2.000 ή 1.600. Νομίζω ότι ο στόχος είναι να είναι αυτά που αγοράζουν οι άνθρωποι και να μην είναι άσχετα πράγματα.
1: Ανοίγω εισαγωγικά.
2: Ναι.
1: Ξεκινώ λοιπόν από το πιο πιεστικό μέτωπο αυτό της ακρίβειας. Με πρωτοβουλία μας είχαμε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας ότι Ιούλιο και Αύγουστο αφενός δεν θα υπάρξει αύξηση τιμών. Θα παραμείνουν αυτό το δίμηνο οι μειωμένες λόγω του πλαφών τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων και θα γίνει προετοιμασία ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου να υπάρξει και μια σημαντική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται.
2: Μπράβο.
1: Σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Κλείνω τα εισαγωγικά.
2: Αυτή τη μεγάλη έκταση ψάχνουμε.
1: Τα ΔΕΕΦΗ.
2: Κυριάκος
1: Μητσοτάκης, ναι. Στην ανάρτησή του.
2: Τα 2.000 είναι το καλοκαίρι, το πάγωμα, από Σεπτέμβριο λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, μισό λεπτάκι. Μισό. Το πάγωμα, εμείς θα το πούμε μία ακόμη φορά. Και απορώ για ποιο λόγο η αντιπολίτευση, γιατί εδώ πέρα υπάρχει και το κενό. Για ποιο λόγο δεν ασχολείται πιο σοβαρά με το συγκεκριμένο κομμάτι. Δηλαδή, θα παγώσει παραδείγματος χάρη ο καφές, οι κάψουλες, στα 4 ευρώ. Και τι θα πρέπει να κάνουμε, θα πρέπει να βγούμε έξω να πανηγυρίζουμε? Τώρα θα μου πεις, ρε Παπαδάκη, αυτό είναι το μελιμά σου, οι κάψουλες. Όχι, δίνω ένα παράδειγμα. Θα παγώσει, παραδείγματος χάρη, η φέτα στα 13 ευρώ το κιλό και θα είμαστε ικανοποιημένοι? Δεν ξέρω. Εγώ ερωτήματα θέτω.
2: Όχι, όχι. Καλά κάνεις και τα θέτεις.
1: Ερωτήματα θέτω. Διότι πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ.
2: Λέει ότι είναι μειωμένες λόγω του πλαφών, έτσι. Τι βάζεις.
1: Το οποίο πλαφών.
2: Ναι. Γι' αυτό το λέει. Είναι έτσι, γι' αυτό είναι μειωμένες. Ναι, το διευκρινίζω, τον τρόπο της μείωσης. Ναι.
1: Το οποίο πλαφών. Συγγνώμη, δεν είπαν ότι θα γίνει άρση του πλαφών.
2: Mm.
1: Ωραία.
2: Γι' αυτό θα παγώσουν τις τιμές, αυτό σου λέει.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων. Είναι πολλά πράγματα τα οποία εγώ δεν μπορώ να τα κατανοήσω. Συμπαθάτε με.
2: Όχι, ούτε εγώ καταλαβαίνω τώρα. Αυτά είναι συμπληρωματικά εργαλεία. Δεν είναι. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Είναι συμπληρωματικά εργαλεία και μέχρι εκεί. Το πρόβλημα δεν λύνεται.
1: Γιώργο μου, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορώ να το κάνω ακόμα καλύτερα, να ξέρεις. Αυτό το οποίο αναφέρεις, δεν θα το πω στον αέρα για ευνόητους λόγους.
2: Έχουμε και εκτόσεις στις 13 Ιουλίου.
1: Αχ, έλα. Έλα.
2: Μέχρι τις 31
1: σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δημιούργησε μου έτσι εφορία, δημιούργησε μου αισιοδοξία.
2: Να πω στον κόσμο ότι αρχιτεί αισιοδοξία να σε δημιουργήσω.
1: Α, νομίζω ότι είχες πληροφορίες ότι θα φτάσουν οι εκτόσεις στο 70, στο
2: 80. Δεν έχω πληροφορίες. Ελεύθερη αγορά έχουμε. Α φτιάσουν όσο θέλουν. Δηλαδή αποκλείεται να φτάσουν το 70%.
1: Ναι. Να δούμε λίγο τις γενικότερα. Θα τις παρακολουθήσουμε τις τιμές. Πάντα τις παρακολουθούμε τις τιμές.
2: Και πριν και μετά.
1: Ναι.
2: Και μια που είπε εκτόσεις.
1: Αχ, Άρη μου.
2: Τι. Και μια που είπε εκτόσεις, έκανε μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Υπάρχουν τρεις προτροπές τέλος πάντων του εμπορικού και βιομηχανικού ευνηλητηρίου Πειραιός. Για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Μία από αυτές, είναι μία από τις προτάσεις του κ. Κορκίδη, είναι η πρόκληση, όπως θες πες το, προς τις αλυσίδες τροφίμων να συμμετέχουν στο θεσμό των θερινών εκτόσεων Ιουλίου-Αυγούστου. Τα σούπερ μάρκετ δηλαδή.
1: Κάτι τέτοια λέει ο Κορκίδης. Και τον πάρουμε ένα τηλέφωνο να το βγάλουμε αύριο στον αέρα, να μας εξειδικεύσει τι εννοεί. Έτσι έχει να ακουστεί λίγο στον
2: το
1: αέρα.
2: Δεύτερο, αλλά αυτό με τις εκτόσεις θα ήταν ενδιαφέρον να έχει στα σούπερ μάρκετ.
1: Όντως. Άρη μου, αυτό το θέμα έχω πραγματικά βαρεθεί κάθε τρεις και λίγο. Δεν ξέρω εσύ, Στεφανία. Κάθε φορά που σε κάποια περιοχή πιάνει φωτιά, αυτομάτως αρχίζει το σενάριο με τις ανεμογεννήτριες. Είναι φοβερό. Ακούστε. Έχει αλλάξει ο νόμος. Εάν θελήσει το κράτος, η πολιτεία, να δώσει άδεια για να μπει ανεμογεννήτρια στην αυλή του σπιτιού σας, το λέω καθ' υπερβολήν, να ξέρετε ότι...
2: Δεν γίνεται.
1: Της δίνει το δικαίωμα ο νόμος. Έχει αλλάξει, δεν χρειάζεται δηλαδή να κάψουν το σύμπαν για να μπουν ανεμογεννήτριες. Εντάξει, αλλά αναφέρεται τώρα...
2: Ναι, αλλά από την άλλη δεν γίνεται εκεί που έχουν κάψει το σύμπαν να μπουν.
1: Εκεί λοιπόν είναι ακριβώς το αντίθετο. Όταν υπάρχει πυρκαγιά, όταν έχει γίνει φωτιά, εκεί λοιπόν μπαίνει μπλοκ. Εκεί δεν μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες. Εκεί πυρκαγιά, όταν έχει γίνει φωτιά, εκεί λοιπόν μπαίνει μπλοκ. Εκεί δεν μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες. Το καταλάβατε το όλο σύστημα. Δηλαδή, μου λες για το

0: μην διαβάζετε και μην ακούτε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία μα καμία σχέση με την πραγματικότητα, θα πω εγώ πολύ ευγενικά.
1: Λοιπόν, τώρα, επειδή θέλω να συζητήσουμε και στη συνέχεια, φαντάζομαι και εσύ, για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.
0: Ασφαλώς.
1: Πριν πάμε πριν πάμε εκεί, μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, τι πολιτικό είχαμε το Σαββατοκύριακο?
0: Τι πολιτικό, δεν είχαμε ηρεμία.
1: Τι ηρεμία είχαμε, μη λες ψέματα.
0: Λοιπόν,
1: μη λες ψέματα, αφού μιλήσαμε 10 φορές.
0: Εννοείται, εννοείται. Εννοείται και μάλιστα κάναμε και πάρα πολλά ρεπορτάζ για το δελτίο ειδήσεων στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Πρέπει να σου πω το εξής. Η ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Η ανάρτηση
0: του κυρίου Μητσοτάκη ουσιαστικά πυροδοτεί ένα νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης.
1: Ναι.
0: Διότι αναφέρεται στο 2015, στα πεπραγμένα των ημερών Τσίπρα.
1: Λόγω δημοψηφίσματος.
0: Λόγω δημοψηφίσματος, ναι. Το συνδέει όμως και με αυτό το οποίο έγινε την προηγούμενη Τετάρτη, αυτό το τραγικό συμβάν, το τραγικό περιστατικό που είχαμε το... έφυγε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Περιμένουμε σήμερα στις 12.30, γιατί εχθές έψαχνα αντίδραση από την πλευρά της Ελλάς, από την πλευρά του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, για αυτά τα οποία έχει γράψει ο κύριος Μητσοτάκης. Σήμερα λοιπόν στις 12.30 θα δοθεί συνέντευξη τύπου στην ΕΣΥΕΑ για τα πεπραγμένα, λέει, της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις πού θα φτάσει το πολιτικό θερμόμετρο και η κόντρα.
1: Κύριος Κουφεντάκης, ο κύριος Τεμπονέρας, κύριε Κουφονικολάκου.
0: Μιλάμε πλέον.
1: Έβγαλε μια ανακοίνωση πάντως χθες, απλά για τον κύριο Ντόκο.
0: Είναι για τον κύριο Ντόκο αυτό. Εγώ μιλάω για την ανακοίνωση, για την ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, διότι ο κύριος Μητσοτάκης στην πρώτη παράγραφο αναφέρεται στο ότι. Δεν θα αφήσουμε την ανομία, θα επιβάλλουμε τον νόμο παντού, ακόμα κι αν κάποιοι ενοχλούνται, θα λογοδοτήσουν οι δράστες της αδίστακτης επίδεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους στρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Και στο καπάκι, στη δεύτερη παράγραφο, λέει το εξής: όταν ο πολιτικός λόγος γίνεται τοξικός και διχαστικός, όταν αντιμετωπίζουμε τον αντίπαλο σαν εχθρό, που πρέπει να εξοντωθεί, διότι η μνήμη είναι ο καθημερινός αγώνας που πρέπει να δίνει κάθε δημοκρατία, και μετά αναφέρεται στα 11 χρόνια που έχουν περάσει από το δημοψήφισμα. Όποιος το διαβάσει αναλυτικά καταλαβαίνει τη σύνδεση όλων αυτών. Γι' αυτό περίμενα εχθές αντίδραση από την πλευρά του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, αλλά όπως μου μετέφεραν κορυφαία στελέχη και συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, θα μιλήσουν σήμερα, θα τα πούνε όλα.
1: Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει,
1: δεν θα
0: τι
1: είναι
0: έχει
1: όμως
0: να γίνει.
1: Δεν θα είναι ο κύριος Τσίπρας.
0: Δεν θα είναι ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρουμε το.
1: Δεν θα είναι.
0: Μπορεί να κάνει καμιά βόλτα, να περάσει καμιά βόλτα.
1: Δεν ξέρω. Δεν είναι ένα
0: κοινό. Όχι, δεν είναι προγραμματισμένο. Ναι, ναι. Σωστό. Από την άλλη, φαίνεται ξεκάθαρα ότι δημιουργείται ένα δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα, και αυτό δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Και κάπου εκεί. Εμβόλυμα η αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, καταγγέλει αυτό το δίπολο, ψευτοδίπολο το λέει.
1: Ναι, επίσης η αντιπολίτευση, έτσι, καταγγέλει και τον κύριο Μητσοτάκη, όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, αλλά κυρίως το ΠΑΣΟΚ, για εργαλειοποίηση των επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Και για διχαστική ρητορική.
0: Πολύ καλά κάνεις.
1: Αυτή γίνεται η γίνεται αυτή η συζήτηση ταυτόχρονα.
0: Και κάπου εκεί, εμβόλυμα εχθές, Αντώνη Σαμαράς.
1: Βεβαίως.
0: Με δύο βιντεάκια.
1: Με το που ανοίγω το Facebook βλέπω αυτή την ανάρτηση.
0: Με το που την Παρασκευή, πρέπει να σου πω, επειδή εντάξει, όλα ξεκίνησαν από την τοποθέτηση της κυρίας Μπακογιάννη.
1: Ναι, πριν από λίγες ημέρες.
0: Υποκρισία και φαρισαϊσμός από την
1: και
0: πλευρά του κυρίου Σαμαρά. Γινάτη, ότι δεν μπορώ να καταλάβω το πολιτικό επιχείρημα. Δεν θεωρώ πολιτικό επιχείρημα να μην θέλεις να δημιουργήσεις τις προϋποθέσεις για να λύσεις τα προβλήματα των πολιτών.
1: Και είπε κιόλας 100% θα κάνει κόμμα.
0: Ναι, ναι, ναι, αλλά κατεβάζει το κόμμα για να μην πάρει αυτοδυναμία ο άλλος. Έτσι είπε η κυρία Μπακογιάννη. Και ήρθαν οι απαντήσεις. Μάλλον όταν είχα μιλήσει, λέω, ρε παιδιά, κάτι, οτιδήποτε αντίδραση. Και μου είπαν το εξής, ότι μάλλον δεν έχει ξεπεράσει η κυρία Μπακογιάννη την ήττα του 2009. Λοιπόν, αυτό οπτικοποιήθηκε,
1: ναι,
0: με δύο βίντεο. Το ένα βίντεο αναφέρεται στην κυρία Μπακογιάννη, όπου ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Άλλο στις δημοσκοπήσεις. Συνομιλεί και στα δύο με τον κύριο.
0: Με τον κύριο Νίκο Τσιούτια, τον διευθυντή του γραφείου τύπου

0: κυρίου Σαμαρά. Στο ένα λοιπόν λέει ότι μην βγάλεις ούτε καν ανακοίνωση, ας τα βρει με τον αδερφό της και μετά το οτιδήποτε. Ακόμα δεν έχει ξεπεράσει την ήττα, παρόλο που έχουν περάσει 17 χρόνια. Και για τις δημοσκοπήσεις, ότι τους έλεγε, λέει, να κάνουν 10 πράγματα.
1: Για να μην πέσει η Νέα Δημοκρατία από το 40 στο 20 και δεν έγινε τίποτα, γιατί δεν φταίω. Ναι, γιατί ναι. Λέει, βγήκαν οι δημοσκοπήσεις και λέει ο Νίκος Τσούσιας ότι λένε ότι αν κάνει κόμμα θα του κόψει την αυτοδυναμία και λέει: εγώ θα του κόψει την αυτοδυναμία. Εγώ είπα, λέει, στη Νέα Δημοκρατία να κάνει 1, 2, 3, 4, 5, δεν τα έκανε και έπεσε από το 40. Στο 20 και ότι φταίς και για τη διαγραφή.
0: Και για τη διαγραφή, ναι. Καταλήγοντας ότι. Πάμε ναι. Διαφημισούλες.
1: Θυμίζει επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού. Έτσι τελειώνει ο κύριος Σαμαράς. Να πω το μόνο που μου έκανε εντύπωση ένα πράγμα μόνο, ότι το λέει αρχηγέ.
0: Ναι.
1: Μου έκανε εντύπωση ο Νίκος Τσούτσιας.
0: Όντως.
1: Κύριο Σαμαρά, έχω την αίσθηση ότι τον έλεγαν πρόεδρο.
0: Λοιπόν, ναι, είναι.
1: Αλλά μπορεί και να είναι τυχαίο, λοιπόν.
0: Ναι, πάμε σε διαφημισούλες και θα τα πούμε μετά.
2: Real FM. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Διαβαζά τα σχόλια, τα είχα χάσει από κάτω. Πάντα μου αρέσει να αρτήσει το πολιτικό να διαβάζω τα σχόλια από κάτω.
1: Γεγονός.
0: Γι' αυτό όταν, μην τα κλείνετε, γιατί είναι.
1: Όταν δεν τα περιορίζουν.
0: Όταν δεν τα περιορίζουν, αλλά γενικά.
1: Όταν δεν τα σβήνουν.
0: Το Twitter είναι πιο καλό σε αυτά.
1: Το Twitter δεν μπορεί να τα σβήνει. Δεν μπορεί να τα επενεργοποιήσει.
0: Όχι, κάτι γίνεται, αλλά. Όχι, δεν παίρνω Γιώργο, δεν είμαι ειδική στα social media.
1: Εσύ δεν είσαι ειδική στα social media.
0: Όχι, δεν είμαι, άσχετα.
1: Μα δουλεύει, να ξέρετε.
0: Όχι, αλήθεια το λέω.
1: Ναι, σε πιστεύουμε.
0: Καλά, αλήθεια σου.
1: Ναι, παιδί μου, ναι. Με βλέπεις εγώ να αντιδικώ.
0: Μπορεί να γίνεται.
1: Ναι.
0: Μην με πιστεύεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πριν να προχωρήσουμε, να σας πω ότι αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
1: Πολλές καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνυματάκια σας. Επέτρεψε μου ούτως ή άλλως ένα λεπτάκι έχει μείνει πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε δελτίο ειδήσεων. Να πούμε μια καλημέρα στον Κώστα από τα Πατήσια και τον ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά του. Στον Χρήστο από την Κυψέλη. Ναι, αναφέρεται σε αυτό το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας με τη σύζυγο του κυρίου Φαραντούρη.
0: Ναι.
1: Απελπίστηκα, λέει, από την πολιτική ζωή στη χώρα. Μετά από αυτό το συγκεκριμένο συμβάν, έχει δώσει κάποιες εξηγήσεις ο κύριος Φαραντούρης. Τώρα από εκεί και έπειτα, τι να σας πω κι εγώ. Όλα. Είναι καλό πάντως που
0: εγώ
1: όλα βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας.
0: Να είμαι ειλικρινής, αυτό το είδα από μία ανάρτηση. Υπήρχε και δημοσίευμα της Δημοκρατίας, αλλά το είδα από μία ανάρτηση του κυρίου Λαζαρίδη.
1: Ναι.
0: Είναι ουσιαστικά ο κύριος Φαραντούρης απάντησε για τα όσα γράφτηκαν για την απόσπαση ζύγου του στην μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία.
1: Εξαιρετικό πάντως.
0: Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Mm. Πολύ εξαιρετικό.
0: Ναι. Το φαντάζομαι ότι εντάσσεται στο πλαίσιο των αναγκών για την ελληνική προεδρία. Φαντάζομαι. Mm. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Ναι.
1: Των αναγκών της ελληνικής προεδρίας.
0: Ναι, φαντάζομαι. Λοιπόν, έγραψε λοιπόν ο κύριος Ζαρίδης, να γνωρίζουν οι πολίτες της σύζυγός σας τα λάβει για τη διετία 27-29 επιπλέον της μισθοδοσίας το ποσό των 245.700 ευρώ. Το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης τι έχουν να πούν για τον ευρωβουλευτή τους, λέει ο κύριος Λαζαρίδης. Απάντησε ο κύριος Φαραντούρης. Προλαβαίνουμε να δούμε την απάντηση. Μισό λεπτό. Ωραία, λοιπόν. Μη φωνάζεις. Λοιπόν. Ο κύριος Φαραντούρης λοιπόν λέει μεταξύ άλλων ότι είναι θλιβερό και αποκαλυπτικό γυναίκες σαν την Δώρα της Σιγώτη να γίνονται στόχος ανδρών με πλαστά πτυχία ανύπαρκτα προσόντα που για χρόνια πληρώνονταν από το κράτος επειδή κατά δήλωσή τους ήταν όμορφοι, δεν είμαστε και δεν θα γίνουμε ποτέ οι ίδιοι. Και μετά εξηγεί για ποιο λόγο δικαιολογείται.
1: Βοήθειά μας.
0: Τι?
1: Βοήθειά μας.
0: Την έχουμε στον ελληνικό ολόκληρη. Τα πάντα θα τη διαβάσουμε, μετά δεν προλαβαίνουμε.
1: Πα.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό. Είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Real FM. Η ώρα είναι 7. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μόνο σε διάσπαρτες εστίες και χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο και η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε ισχύνη κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην Παλαιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Σύσκεψη θεωρώ να το πείτε σε 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατζαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς στην περιοχή. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το τελευταίο 48 ώρα εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροδοδασικές φωτιές σε όλη τη χώρα. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση μεταναστών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί 21 άτομα. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε νέα πυραυλική επίθεση Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, σε πολυκατοικία η οποία υπέστη ζημιές, παγιδεύτηκαν κατοικοί. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας θα διεξαχθεί σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντήσει με τον Ταγί Περτογάν καθώς και τους ομολόγους του από Ουκρανία και Συρία. Σώρος άνδρα τυλιγμένη σε σεντόνια εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη χθες σε διαμέρισμα στο Παγκράτη μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσίαγαν τον 63χρονο αδερφό του εκλειπώντος. Περισσότερα στο ενικός.gr.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε η Αγγλία που απέκλεισε με 3-2 το Μεξικό. Θα αντιμετωπίσει την επόμενη φάση τη Νορβηγία που κέρδισε με 2-1 τη Βραζιλία. Την αποχώρηση των εθνικών ομάδων της Βραζιλίας ανακοίνωσε ο Νεϊμάρ μετά το τέλος της αναμέτρησης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Peter Vetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Inter Vetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Inter Vetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
22: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
23: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
24: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φραντζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
25: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
26: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Ρόδο τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
27: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: αρχή.
1: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε, με υγεία πάνω απ' όλα. Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου, καλώς ήρθατε στην πρώτη καλημέρα με τον Μάνολη Παπάζογλου, παρέα εννοείται με τον Πέρι Βασιλάκη.
0: Μας πάει της ψυχής τ' άγριο μονοπάτι, βρέχει αστέρια.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν από νωρίς το πρωί, από τις 7 η ώρα το πρωί, παρέουλα μαζί σας, μέχρι και αργά το μεσημέρι, με όλες τις εκπομπές και όλους τους συνεργάτες του σταθμού, για όλες τις ειδήσεις και την επικαιρότητα που τρέχει.
0: Πάλι απ' την αρχή. Πάλι απ' την αρχή.
1: Και αν κάτι δεν έχετε προλάβει να το δείτε ρε παιδί μου, μπείτε στην ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr. Περιμένουμε και τα μηνυματάκια σας και τις καλημέρες σας εννοείται στο Viber στο 698 91 99 995.

Ζέστη, πολύ ζέστη, ηλιόλουστες ημέρες, πολύ ωραίο το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, είχαμε και κάτι γεγονότα, τα οποία θα τα σχολιάσουμε εδώ παρέα στην εκπομπή, αλλά γενικά ήταν ένα αρκετά καλό Σαββατοκύριακο. Και από πλευράς καιρού, νομίζω ότι ζέστη πλέον, ζέστη, ε!

Καλημέρα στο Δημήτρη. Βραζιλία λέει εκτός. Εγώ θα σου το πω αλλιώς, Δημήτρη. Γκουμόρ Νόργκε. Αναφέρεται στο Μουντιάλ, έτσι, και στο αποτέλεσμα εχθές της Βραζιλίας με την Νορβηγία. Η Νορβηγία στους 8. Μάλιστα. Όλα καλά.

Λοιπόν, είχαμε κάτι θέματα και μέσα στο Σαββατοκυριακό και θα ξεκινήσω λίγο από την φωτιά, έτσι. Από τη φωτιά που είχαμε εδώ στο νησί μας, στην περιοχή του Προφήτη Λία, απέναντι από τις πηγές Καλυθέας προς το βουνό, προς τα Κοσχήνου. Ξέρετε, καταλαβαίνετε όσοι είστε εδώ από τη Ρόδο, που ακριβώς εννοώ. Και προφανώς καταλαβαίνετε ότι ανησύχησε ο συναγερμός αυτός, γιατί υπήρχε τρεις εστίες φωτιάς, όπως το ακούτε, τρεις εστίες της φωτιάς που κλήθηκε ο μηχανισμός, έτσι, να επέμβει και άμεσα, και αυτό έγινε. Και αυτό πραγματικά έγινε. Μιλάμε για έναν απίστευτο συγχρονισμό, μιλάμε για συντονισμό τρομερό, μιλάμε για φοβερή δύναμη και από αέρος αλλά και πηγές δυνάμεις και της πυροσβεστικής και των εθελοντών και όλου του κρατικού μηχανισμού. Πραγματικά ο μηχανισμός έδωσε ρεσιτάλ στη φωτιά και σε αυτήν τη φωτιά, θα πω εγώ. Αλλά όντως δόθηκε ρεσιτάλ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πήγανε όλα εξαιρετικά. Δόξα τω Θεώ, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε ένα τέτοιο δυνατό σύστημα στα Δωδεκάνησα, θα πω εγώ, και εδώ στη Ρόδο. Και όλα πήγανε κατευχήν, πήγανε όλα όπως πρέπει, λειτουργήσαν τα πάντα συντονισμένα, συγχρονισμένα, και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα, για τους λόγους της πυρκαγιάς που πολλοί ρωτήσατε, κάποιοι είπαν ότι υπήρχε ένα καλώδιο που κόπηκε σε τρία διαφορετικά σημεία, υπήρξε κάπου εκεί πρόβλημα. Τέλος πάντων, αυτά όλα θα τα βρουν οι ειδικοί από τι προήρθε και αυτή τη φωτιά. Το δεδομένο είναι ότι λειτουργήσαμε άψογα και θα μου επιτρέψετε να πω και ένα ξεχωριστό μπράβο στους εθελοντές μας, έτσι, που θα μπορούσαν να ήταν στις παραλίες, όπως και οι περισσότεροι που σχολιάζαμε στο Facebook, και όχι μόνο, να τα λέμε όλα, αλλά όχι, κανένας δεν ήταν στις παραλίες, ήταν όλοι στη μάχη, ήταν όλοι στη φωτιά, και πάρα πολύ γρήγορα και οριοθετήθηκε, προφανώς με τον κατάλληλο συντονισμό, και όλα πήγανε καλά. Για τις εθελοντικές ομάδες στο νησί, τα έχω πει και τα έχω ξαναπεί, είναι respect. Πρωτοπορούμε σε όλη την Ελλάδα σε πολλά πράγματα με τις εθελοντικές μας ομάδες εδώ, τις πιστοποιημένες εθελοντικές μας ομάδες εδώ, και με τις συνεχείς διαρκείς εκπαιδεύσεις που έχουν, έτσι, να τα λέμε όλα, και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτήν τη δυναμική που έχουν οι εθελοντικές μας ομάδες.

Και στη Λέρο είχαμε κάποια προβλήματα και με φωτιά εχθές. Στο hot spot εκεί δίπλα ακριβώς. Και εκεί πήγαν όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Οριοθετήθηκε αρκετά γρήγορα, μπορώ να πω, η φωτιά. Αλλά και στην Κάλυμνο, εκεί στο Χιτά, υπήρξε κάποιο πρόβλημα, το οποίο και εκεί αντιμετωπίστηκε. Κοιτάξτε, είναι περίεργη εποχή, αυξημένες θερμοκρασίες, χρειάζεται...

Περί. Ο Βαγγέλης από τη Λέρο. Καλημέρα αγωνιστές, παύλα εραστές. Έβαλε και το ανάλογο τραγούδι ο άλλος. Αρητήρια σε όλους. Εγώ τουλάχιστον έτσι προσωπικά κοιμάμαι μια χαρά ασφαλής από την ασφάλεια του σπιτιού μου, του καναπέ μου, να μπορώ να σχολιάζω και να κριτικάρω. Χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους αισθάνομαι ασφάλεια, έτσι, για το νησί. Το έχουν αποδείξει πάρα πολλές φορές όπου κλήθηκαν, έτσι, να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις, και όχι μόνο έδωσαν το παρόν, και όχι απλά έδωσαν το παρόν. Περήφανοι είμαστε για όλον αυτόν τον μηχανισμό, έτσι, για όλον.

Στο δελτίο τύπου. Το AI δελτίο τύπου. Τι τραβάμε. Κλάψανε και τα τηλεοστάσια με το AI δελτίο τύπου. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Έκλαψε και τα τηλεοστάσια της ΔΕΙΑ. Πραγματικά. Δεν νομίζω να χρειάζεται και ανάλυση το τι ακριβώς γράφει μέσα το δελτίο τύπου. Μάλλον τι γράφει το AI για την ΔΕΙΑΡ. Αλλά anyway, κλάψανε και τα τηλεοστάσια. Πραγματικά όμως κλάψανε.

0: προστασία.
1: Ο κύριος Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, έχω δελτίο τύπου με ζημιές, προβλήματα παντού. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο αντιμετωπίζω τα προβλήματα της Δευτέρας, Τετάρτης, Παρασκευής και την Κυριακή ξανατρέχω από πίσω να ξαναμπαλώσω τα ίδια ακριβώς έργα. Θέλουμε και τη λειτουργία του φράγματος. Όχι τα τσιμεντά και τα τελειοστάσια, κλάψαν και οι πέτρες. Αυτά και αρκετά είπαμε. Αρκετά είπαμε για τη ΔΕΗ. Λοιπόν, ένα άλλο σοβαρότατο θέμα. Σοβαρότατο θέμα. Και θα σας πω γιατί είναι σοβαρό το θέμα. Είναι το τι συνέβη με το γιατρό στο Καστελόριζο και το δήμαρχο. Το δήμαρχο Μεγίστης και ό,τι ακριβώς ακούστηκε στον δημόσιο διάλογο και το πώς ακριβώς ακούστηκε στο δημόσιο διάλογο. Σε αυτό το μαγικό κόσμο των social, του διαδικτύου, όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση, γνωρίζετε ότι σε κάθε περίπτωση το ίδιο συμβαίνει. Βγαίνει μια πληροφορία, την παίρνουμε, την ξεχυλώνουμε, δεν ρωτάμε καν ούτε τη μία ούτε την άλλη πλευρά, ό,τι ακούσαμε από ψιθύρους, ό,τι έτυχε να δούμε, ό,τι έτυχε να έρθει στα αυτιά μας, είπε η κυρία Λίτσα με την κυρία Μαρίτσα και τον κύριο Αντώνη. Κάπως έτσι. Αυτό το η κυρία Λίτσα και όλα τα συναφή έχει μεταφερθεί πλέον στα social. Αυτή είναι η γενιά μας, να τα λέμε όλα, να λέμε αλήθειες. Αυτή είναι η γενιά μας και η πληροφορία πλέον διαδίδεται σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Το θέμα είναι πώς διαδίδεται. Η ιστορία τώρα, η υπόθεση με τον γιατρό. Προσέξτε εδώ τώρα να δείτε. Είναι μια ιδιωτική φασαρία που έγινε ξεκάθαρα. Ιδιωτική φασαρία. Δηλαδή, τσακώνονται ιδιώτης έτσι με τον γιατρό. Προσέξτε τώρα εδώ. Και έχει μπει στη συζήτηση. Έχουν μπει 5 πολιτικά πρόσωπα. Προφανώς για τους δικούς τους σκοπούς. Έχουν υιοθετήσει ότι έχουν τυχόν ακούσει, όχι το ακριβές περιστατικό και το τι ακριβώς συνέβη, έχουν κάνει τη μικροπολιτική τους, έτσι εκτίθονται, λένε ένα σωρό ιστορίες δεξιά-αριστερά στον ηλεκτρονικό τύπο, σε κανάλια, στα ραδιόφωνα, και πήρε μια έκταση απίστευτη. Δηλαδή μια ιδιωτική φασαρία που έγινε από έναν άνθρωπο που κατέθεσε μήνυση, που έχει ταβέρνα στο γιατρό, τα βάλαμε με το δήμαρχο, τα βάλαμε με το σύστημα, τα βάλαμε με τους πάντες, με τα πάντα. Δηλαδή, πώς το βγάζουμε το αποτέλεσμα, ότι πάντα έχει δίκιο ο γιατρός? Εγώ δηλαδή που είμαι ραδιοφωνικός παραγωγός, αν τσακωθώ με το γιατρό επειδή είναι γιατρός ή εκείνος δίκιο, πάντα. Εγώ ποτέ δηλαδή, με λίγα λόγια. Αυτό συνέβη και στο Καστελόριζο, τα βάλαμε με θεούς και δαίμονες, πυροβολούν από προχτές μάλλον, έχει μέρες, τον δήμαρχο Μεγίστης, χωρίς λόγο, προσέξτε. Και καθαρά για μια ιδιωτική φασαρία μεταξύ ιδιωτών, πώς να το πω αλλιώς, μεταξύ ιδιωτών, αυτό έγινε. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό έγινε στο Καστελόριζο. Και έχει μπλεχτεί έτσι επειδή κάποιοι με βαδίδες, δηλώσεις, δελτία τύπου, τουλάχιστον 5 πολιτικά πρόσωπα είδα εγώ, να τοποθετούνται γιατί σε μια φασαρία ιδιωτών. Το καταλαβαίνουμε το γιατί φυσικά. Δεν είμαστε χαζοί. Το καταλαβαίνουμε το γιατί. Αλλά θα κάνουμε ακόμα και σε αυτό εδώ. Ακόμα και εδώ θα κάνουμε μικροπολιτική, παιχνιδάκια, ιστορίτσες και όλα αυτά τα συναφή. Γιατί? Για να βγάλουμε ένα σύστημα υγείας κουβαρί. Έτσι επειδή μας ήρθε και πυροβολούμε χαρακτήρες, πυροβολούμε ανθρώπους. Άκουσε και τι δεν άκουσε ο δήμαρχος. Σε τρέχεις το γιατρό με χειροπέδες και τον έβγαλες από το ιατρείο και έτσι κι αλλιώς στο μεταξύ μείνεις κάτι τέτοια από ιδιώτη. Δηλαδή τσακωθήκαν ιδιώτες με λίγα λόγια. Και μέσα σε όλο αυτό ακούσαμε τα πάντα. Τα πάντα μέχρι για το νησί, μέχρι για τους κατοίκους εκεί, μέχρι για το δήμαρχο, μέχρι όλα. Αυτό είναι που σας είπα και πριν. με το μαγικό κόσμο των social και το πώς βγαίνει εν τέλει η πληροφορία και διαδίδεται. Είναι πολύ σημαντικό. Προσέξτε. Ξεκάθαρα μιλάμε για δολοφονίες χαρακτήρων. Ξεκάθαρα μιλάμε για παραπληροφόρηση. Ξεκάθαρα μιλάμε για καταστάσεις που αντί να κάτσουμε και να μην ασχοληθούμε καν. Συγγνώμη, προσέξτε. Γιατί, για ποιο λόγο να ασχοληθείς σε μια φασαρία μεταξύ ιδιωτών, επειδή είναι γιατρός? Okay. Αλλά να πάρει αυτή την έκθεση και να γίνονται και επίσημες τοποθετήσεις και πέρα από τα πολιτικά πρόσωπα, εγώ είδα και άλλες τοποθετήσεις. Αλλά επιμένω με ορισμένους. Επιμένω, περιμένουν στη γωνία ένα θέμα, έτσι, μια κατάσταση για να βγούνε στην επιφάνεια, από την αφάνεια. Γιατί αφάνεια, μιλάμε για αφάνεια, δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Έτσι. Και περιμένουν να βγουν στην επιφάνεια εκμεταλλευόμενοι τα πάντα. Τα πάντα. Τώρα το έχουμε πάει ακόμα και στις φασαρίες μεταξύ ιδιωτών. Έλεος κάπου, ναι, έλεος.

Και στην τελική τι έγινε ακριβώς στο Καστελόριζο? Είχαμε ένα δήμαρχο ο οποίος προσπαθούσε ο άνθρωπος να ακουστεί για το ότι δεν φταίω εγώ, ρε παιδιά, δεν είναι δικό μου το θέμα. Μια τοποθέτηση έκανε, έγινε χαμός. Χαμός. Το αποτέλεσμα ότι η λύση και από το Υπουργείο Διαστόματος του Υπουργού του Άδωνη Γεωργιάδη για μην μείνει ακάλυπτο το νησί, έτσι, δεν πολυπαίχτηκε. Παίχτηκε η φασαρία. Τι φασαρία, ποια φασαρία μεταξύ ιδιωτών? Εάν είναι δυνατόν, δηλαδή, τι να πω, πραγματικά τι να πω. Το έχουμε τερματίσει στα social. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το βλέπετε όλοι, το νιώθετε όλοι. Ακόμα και στο καλημέρα ψάχνεις πίσω από τη λέξη να βρεις πού είναι η τοξικότητα. Εγώ αυτό βλέπω. Αλλά είναι ντροπή, και θα το επαναλάβω για ακόμη μια φορά, τουλάχιστον για αυτά τα πέντε πολιτικά πρόσωπα, να υιοθετούν, πραγματικά να υιοθετούν τέτοιους συμπεριφορές, τέτοιους καταστάσεις, ακόμα και τσακούν. Με λάθος τρόπο όμως εμφανίζεστε ορισμένοι, και ο κόσμος είναι εδώ και βλέπει και κρίνει.

Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Καλημέρα. Νίκο, εμείς ευχαριστούμε. Ο Νίκος είναι από τους μάχημους της πρώτης γραμμής εθελοντής εδώ στο νησί μας, στη Ροδό. Εμείς ευχαριστούμε για όλα, φίλε, και σένα και το team σου και όλες τις εθελοντικές ομάδες. Πραγματικά ευχαριστούμε που υπάρχετε για εμάς.

Ο φίλος ο Δημήτρης μας λέει καλημέρα. Τα αεροπλάνα που επιχειρούσαν στη φωτιά, το ένα πίσω από το άλλο, φανταστικός λέει συντονισμός. Η αλήθεια αυτή είναι, γιατί είδα και εγώ αρκετά βίντεο και από τα αεροπλανάκια που είχαμε εκεί, αλλά και από το Ericsson, το ελικόπτερο. Ήταν όντως, πραγματικά ήταν επιτυχημένη η προσπάθεια αυτών των ανθρώπων, γιατί επαναλαμβάνω, είχε και αέρα, έτσι. Φυσούσε κιόλας, ήταν πεντάρι γεμάτο από ό,τι λέγανε οι πληροφορίες. Ήταν, εντάξει, μπορεί να τα χαμηλή βλάστηση που και εγώ ήταν, αλλά όπως και να έχει, προφανώς την Καλυθέα βλέπεις από κάτω, Κερές βλέπεις πιο πάνω. Γενικώς είναι μια περιοχή η οποία έχει κίνηση και στο δρόμο και πάρα πολύ καλά και ορθά έγινε και έκλεισε και ο δρόμος από κάτω για να μπορούν τα πυροσβεστικά και όσοι επιχειρούσαν στη φωτιά να έχουν ευκολότερη πρόσβαση.

Προσοχή μας θέλει σίγουρα το κομμάτι φωτιά, έτσι δεν το συζητάμε. Είδατε τι έγινε στο Ρεόκαστρο και πώς ξεκίνησε η φωτιά με την παραδοχή αυτού του ανθρώπου. Ουσιαστικά από σπίθες, έτσι. Και δείτε τι κακό έγινε. Μέχρι τώρα που μιλάμε, μέχρι το πρωί που σηκώθηκα και ανοίγω τις πρωινές ειδήσεις για να δω τις τελευταίες εξελίξεις, το εργοστάσιο μετανακυκλώσιμο που έχει εκεί ακόμα καπνίζει, έτσι, μέχρι σήμερα που μιλάμε. Μιλάμε για ένα τοξικό νέφος που κινείται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ο κόσμος να διαμαρτύρεται και να φωνάζει για αυτό που αναπνέει, προφανώς, έτσι, με το δικαίωμα του. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι, δείτε πώς ξεκίνησε αυτή η φωτιά και πώς μπορεί να καταλήξει. Γι' αυτό λέμε το νου μας, αν τον έχουμε το νου μας μία φορά, ας το κάνουμε 100 φορές, 1000, 1 εκατομμύριο, έτσι. Να προσέχουμε στα πάντα. Εκεί που λέμε, έλα μωρέ, τι θα γίνει, όχι, θα γίνει. Αυτό να το ξέρετε, θα γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Το έλα μωρέ, τι θα γίνει, σε μένα θα συμβεί, ή να πέταξω ένα τσιγάρο, σιγά μην πάρουμε με φωτιά με το τσιγάρο, όχι. Και φωτιά θα πάρουμε με το τσιγάρο και πρόβλημα θα έχουμε. Αυτή την νοοτροπία πρέπει κάπως να αλλάξουμε.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα και στη Μαρία, καλημέρα και στη φίλη μας την Ελένη, εδώ από Νότια, Γενάδη για την ακρίβεια. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα άλλο σοβαρό θέμα που και εσείς μας το στείλατε πάντα στο Viber, εδώ στην αμφίδρομη επικοινωνία που έχουμε παρέα, αλλά και τηλεφωνικά και μαζί μου και με μηνύματα τα οποία ανταλλάξαμε με μερικούς κατοίκους του Φαλιρακιού, Καλυθιών και εκεί της ευρύτερης περιοχής, για ένα θέμα το οποίο προέκυψε ουσιαστικά με τις εγκαταστάσεις του ειδικού νηπιαγωγείου στο Φαλιράκι και του προσωρινού κλεισίματος, αυτές είναι οι πληροφορίες που έχω εγώ προσωπικά, του βρεφονηπιακού σταθμού. Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα το οποίο η αλήθεια είναι σήκωσε λίγο την συζήτηση και για τις υποδομές γενικώς, αλλά και είναι και ένα πρόβλημα που προφανώς πρέπει να το δούμε, γιατί μιλάμε για παιδιά που έχουν ιδιαιτερότητες, έτσι. Δεν το συζητάμε, οπότε πρέπει να βρεθεί μια λύση. Αυτό το οποίο σκέφτηκα κατευθείαν είναι να ακούσουμε από τα πιο επίσημα χείλη το τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί βλέπω ότι η συζήτηση εξελίσσεται κυρίως διαδικτυακά, όχι και τόσο ομαλά. Άλλος λέει άλλα, άλλοι λένε αλλιώς. Άλλοι λένε η κυρία Γιαννέλη σαν υπεύθυνη αντιδήμαρχος, έτσι, παιδείας, θέλει να το κλείσει και άλλα πολλά τέτοια. Άλλοι λένε πάλι από το άλλη πλευρά ότι δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, μιλάμε για ένα προσωρινό κλείσιμο, πρέπει να γίνουν κάτι εργασίες, γιατί δυστυχώς αυξήθηκε ο αριθμός των παιδιών αυτών, και το τονίζω, το δυστυχώς, έτσι. Και από την άλλη βλέπουμε και αντιδράσεις και από τους εκπαιδευτικούς για το πώς θα γίνει, πού θα μεταφερθούν, πού θα πάνε και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Είναι ένα θέμα το οποίο η αλήθεια είναι μου κέντρισε την περιέργεια και με τα μηνύματα όλα αυτά που μου στείλατε, να ασχοληθούμε λίγο μισάν real εδώ με το θέμα αυτό, και έχω την χαρά να έχω στην τηλεφωνική γραμμή την Αντιδήμαρχο Παιδείας και Αρχαγγέλου, την κυρία Ματίνα Γιαννελή, για να ακούσουμε από την ίδια, έτσι, το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Και τι έχει στο μυαλό της η κυρία Γιαννέλη και η Δημοτική Αρχή, πώς θα το λύσει όλο αυτό το πρόβλημα, διότι από ό,τι κατάλαβα, και θα ήθελα να μας πει και εκείνη προφανώς το τι ακριβώς συμβαίνει, δεν υπάρχει και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μπροστά για να βρεθεί μπροστά μας, έτσι, για να βρεθεί η λύση. Μιλάμε το Σεπτέμβριο, ξεκινάνε τα σχολεία, είμαστε ήδη στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Πάμε να καλημερίσουμε και να ευχηθούμε και καλή εβδομάδα στην κυρία Γιαννέλη. Αντιδήμαρχε, καλημέρα, καλή εβδομάδα, με υγεία.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πώς είστε, καλά είστε?
0: Όλα καλά, εσείς πώς είστε?
1: Δύσκολο Σάββατο, κύριε Κόλλα, ευτυχώς νικητές από τη μάχη με τις φωτιές.
0: Η αλήθεια αυτή είναι. Βγήκαμε νικητές, όντως. Για ακόμη μια φορά θα πω, κυρία Γιαννέλη.
1: Και πάνω στη Θεσσαλονίκη τι έγινε, ναι. Και είναι λυπηρές αυτές οι καταστάσεις. Οπότε τουλάχιστον από εδώ πέρασε εύκολα, θα λέγαμε, σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη.
0: Η αλήθεια είναι ότι κινηθήκαν όλα πολύ γρήγορα και μπράβο, τα πάμε και στην αρχή της εκπομπής. Όλος ο μηχανισμός, όλοι οι θελοντές, απίστευτο, έτσι. Και μιλάμε και για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Τα καταφέραμε. Εμείς είμαστε περήφανοι πάντως που τους έχουμε όλους εδώ, κυρία Γιαννήλ.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στο θεματάκι μας. Ήθελα να τα πούμε λίγο για να ακούσουμε από εσάς επίσημα το τι ακριβώς συμβαίνει με το ειδικό νηπιαγωγείο στο Φαλιράκι, στις εγκαταστάσεις στο ειδικό νηπιαγωγείο στο Φαλιράκι, αλλά και με τις πληροφορίες ότι πάει για κλείσιμο, θα κλείσετε τον βρεφονηπιακό σταθμό εκεί. Τουλάχιστον αυτά βλέπουν το φως της επικαιρότητας. Γι' αυτό ήθελα να ακούσουμε από εσάς επίσημα το τι ακριβώς συμβαίνει, για να ενημερωθούν και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί και όλοι γενικώς που έχουν ασχοληθεί με το θέμα, και κυρίως και τα παιδιά, έτσι.
1: Λοιπόν, το θέμα των ειδικών γενικότερα στη Ρόδο είναι ένα δύσκολο θέμα για τον ΣΥ. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται τρομερή αύξηση τέτοιων περιστατικών, με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει στο σημείο να μην χωράνε πλέον τα παιδιά στις δομές μας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το ΝΣΥ έχει, βασικά δεν έχει κτίριο ειδικού νηπιαγωγείου, ας το θέσουμε καλύτερα. Δεν έχει κτίριο ειδικού νηπιαγωγείου. Έχουμε 3 ειδικά δημοτικά, ένα στο κέντρο της πόλης, ένα στην Κρεμαστή και ένα στη Λάρδο που ετοιμάζεται να μετακινηθεί στη Μαλώνα. Και δεν έχουμε ειδικό νηπιαγωγείο. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό τώρα και τόσα χρόνια παραλείψαμε ένα μια τέτοια σοβαρή δομή. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή το ειδικό νηπιαγωγείο να συστεγάζεται με το ειδικό δημοτικό της Ρόδου στην παλιά φυλακή, στη γωνία του Ρόδα. Mm-hmm. Όλοι νομίζω καταλαβαίνουμε για τι κτίριο μιλάμε. Ένα κτίριο πάρα πολύ παλιό, διόρθωτο, χωρίς ανσανσέρ, με σκάλες. Εν τέτοιες περιπτώσεις, αυτά τα παιδιά του ειδικού νηπιαγωγείου στεγάζονται σε δύο αίθουσες 3x3 στην ουσία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχουμε 18 τετραγωνικά μέτρα για 13 παιδιά στο ειδικό νηπιαγωγείο σήμερα που μιλάμε και 11 εκπαιδευτικούς του ειδικού νηπιαγωγείου.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα από πού να το πιο πρωτοπιάσω, ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών αυτών, ότι τόσα χρόνια όντως έχετε απόλυτο δίκιο. Πώς και δεν έχουμε φτιάξει μια σωστή δομή για αυτά τα παιδιά. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Γιαννέλη.
1: Αυτό, ναι, και εγώ δεν ξέρω, όταν δεν είχα σχέση με αυτά. Όταν ανέλαβα και το έμαθα, μου έκανε λίγο εντύπωση ότι δεν έχουμε κανέναν ειδικό νηπιαγωγείο. Εν τη άρση περιπτώσει, το πρόβλημα έχει ξεκινήσει εδώ και κάποιους μήνες που έχει αυξηθεί ο αριθμός και από ό,τι βλέπουμε το ειδικό νηπιαγωγείο θα χρειαστεί να φιλοξενήσει φέτος 27 παιδιά.
0: Μάλιστα. Και η χωρητικότητά του, προφανώς η δυναμικότητά του δεν είναι τόση, έτσι δεν είναι? Από ό,τι καταλαβαίνω.
1: 13 παιδιά, 2 αίθουσες, 9 τετραγωνικών. Αυτό είναι εκτός των τωρινών προδιαγραφών που ζητάει το Υπουργείο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο ζητάει περίπου 30 τετραγωνικά μέτρα για κάθε παιδί.
0: Για κάθε παιδί.
1: Ειδικού σχολείου. Για κάθε παιδί ειδικού σχολείου. Δηλαδή σε ένα τμήμα γενικής παιδείας σε περίπου 45 τετραγωνικά φιλοξενούνται μέχρι 25 μαθητές. Mm-hmm. Και σε ένα τμήμα ειδικής αγωγής φιλοξενούνται μέχρι 7 παιδιά το πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Στα αντίστοιχα τετραγωνικά. Mm-hmm. Φυσικά συνυπολογίζονται μέσα το ότι ένα ειδικό νηπιαγωγείο δημοτικό αυτή τη στιγμή χρειάζονται αίθουσες λογοθεραπείας, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ περισσότερες οι ανάγκες ενός ειδικού. Mm-hmm. Οπότε αυτή τη στιγμή φτάνουμε σε ένα διέξοδο το ότι συζητάμε για συν 14 παιδιά που είτε θα βρεθεί χώρος είτε θα πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους με τους γονείς τους.
0: Μάλιστα. Τραγικό θα το πω εγώ αυτό. Τραγικότατο θα το πω εγώ αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να μείνουν σπίτι εννοώ τα παιδιά. Αλλά και από την άλλη τώρα τι λύσεις μπορεί να υπάρξουν?
1: Και πάμε και στην επόμενη βαθμίδα, η οποία είναι τα ειδικά δημοτικά. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το πρώτο ειδικό δημοτικό της Ρόδου έχει φτάσει τα 45 παιδιά. Mm-hmm. Δεν θα μπορέσει να φιλοξενήσει άλλα. Φεύγοντας βέβαια το ειδικό νηπιαγωγείο από εκεί θα μπορέσει να φιλοξενήσει σύν 8-9 παιδιά. Έχουμε το ειδικό δημοτικό της Κρεμαστής, το οποίο μάλιστα ο Θεός προχθές με πήρε η διευθύντρια με την υπεύθυνη από το κεδασί ότι από 21 παιδιά που έκλεισε φέτος τον Ιούνιο το σχολείο, το Σεπτέμβριο περιμένει 34.
0: Μάλιστα.
1: Όπου και εκεί δεν επαρκεί ο χώρος και η πιο άμεση λύση για να μπορέσουμε να τα φιλοξενήσουμε το Σεπτέμβριο θα είναι να κάνουμε μέσα στο καλοκαίρι χωρίσματα με υψανίδες σε κάποιες αίθουσες.
0: Μάλιστα.
1: Μετά ερχόμαστε στη Λάρδου που περιμένει να μετακινηθεί στο καινούργιο της Μαλώνας, διότι και εκεί είναι με μειωμένο αριθμό. Και εδώ είμαστε σε όλες τις δομές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όσον αφορά τα ειδικά στη Ρόδο. Αυτό είναι. 13 παιδιά νηπιαγωγείου και

0: τα μετέπειτα. Μας είπε ότι πολλοί θα θέλανε να αρχίσει να μειώνεται ο αριθμός, αλλά δυστυχώς ο αριθμός θα συνεχίσει να αυξάνεται. Και του χρόνου θα είναι περισσότερες οι ανάγκες και το αντίχρονο ακόμα περισσότερες. Και φυσικά αυτό μεταφέρεται μετά και στα τμήματα της δευτεροβάθμιας, όπου αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ενεγείλ μόνο. Είναι το ενεγείλ στη Μητρόπολη και ένα ειδικό εργαστηριακό κέντρο, το ΕΕΚ, το οποίο είναι στον Άγιο Νικόλα. Η δυναμική μέχρι στιγμής του καθενός από αυτά είναι τα 45 παιδιά. Όπου η αλήθεια είναι ότι και αυτοί έχουν στριμωχτεί παραπάνω, έχουν πάρει και 48 παιδιά και 49, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να πάρουν κάποιο παιδί παραπάνω.
1: Αυτό είναι τώρα.
0: Αποτέλεσμα, το ΕΚ μόνο φέτος θα αφήσει έξω 14 παιδιά, εάν δεν βρούμε κάποια λύση.
1: Μάλιστα. Έτσι πάει η αλυσιδωτά, πάει σε όλες τις βαθμίδες μετά. Έχετε δίκιο.
0: Όλες οι βαθμίδες είναι πλήρες και χρήζουν άμεσα λύσεις, γιατί δεν μπορούν να πάρουν παραπάνω παιδιά. Δηλαδή μιλάμε ότι γενικά στα ειδικά φέτος, εάν δεν κάνουμε σε όλες τις βαθμίδες κάποιες αλλαγές, το Σεπτέμβριο θα αφήσουμε έξω περίπου στα 30 παιδιά.
1: Mm-hmm. Τρομερό. Είναι τρομερό.
0: Το
1: είναι τρομερό.
0: Αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι είναι ότι αφήνω έξω σημαίνει ότι αφήνω στο σπίτι του.
1: Ναι.
0: Αφήνω στο σπίτι του. Τα παιδιά αυτά δεν έχουν κάποια άλλη λύση. Δεν μπορούν να πάνε σε ιδιωτικό, δεν υπάρχουν ιδιωτικές τέτοιες δομές. Μιλάμε για γονείς οι οποίοι θα πρέπει να είναι 24 ώρες το 24 ώρα πάνω από τα παιδιά και μιλάμε για παιδιά που δεν έχουν καμία άλλη σχολεία. Δεν μπορούν να κοινωνικοποιηθούν, δεν μπορούν να συναναστραφούν με άλλο κόσμο. Είναι παιδιά που παραμένουν κλεισμένα στα σπίτια τους.
1: Μάλιστα. Και δεν μπορούμε να τα βοηθήσουμε κι αλλιώς εμείς εδώ, έτσι όπως πάει η κατάσταση. Και τώρα, τι προτείνετε τώρα, κυρία Γιαννέλη, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και από τις απαντήσεις που πήρατε, όλα αυτά πρέπει να γίνουν μέχρι το Σεπτέμβρη.
0: Μέχρι το Σεπτέμβρη πρέπει να έχουμε βρει μια λύση για ενοικιαγωγεία, δημοτικά, ενεγείλ, ΕΕΚ.
1: Μάλιστα. Και ποιο είναι τώρα το πρόβλημα εκεί στο Φαλιράκι, που η αλήθεια είναι ότι μας έχουν στείλει και αρκετά μηνύματα. Άλλοι λένε ότι σον και καλά θέλει να το κλείσει η Γιαννέλη ή δεν ξέρω εγώ τι. Μα εμείς τώρα εδώ ακούμε ένα πρόβλημα. Δεν ακούμε ότι κάτι ξύπνησε μια μέρα η αντιδήμαρχος και λέει τι να κάνω, πάω το κλείσω. Εδώ μιλάμε για πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, νομίζω ότι δεν θα ήταν οι βλέψεις μου να ξυπνήσω ένα πρωί και αφού δεν μου κάνω το παιδικό σταθμό. Επίσης, ένα λεπτό να ξεκαθαρίσω κάτι. Η παιδική σταθμή δεν είναι από την αρμοδιοτήτων μου. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος των παιδικών σταθμών για όλο το νησί είναι η κυρία Σαβίνα Παπαγεωργίου.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε την απόφαση δεν την πήρε μόνη της κυρία Γιαννέλη. Έχει μιλήσει και με την κυρία Παπαγεωργίου, έχει μιλήσει και με τον αντιδήμαρχο εκείνης της ουσίας, τον κύριο Κώστα Χαλικιά, στην προσπάθεια ανέβρεσης νέου χώρου, μήπως και υπήρχε κάποιο άλλο κτίριο που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε του Δήμου. Όπως επίσης έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και με τον αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών, τον κύριο Τσούβαλη, και τους μηχανικούς του Δήμου μας, διότι δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Παίρνω ένα σχολείο και το πάω κάπου αλλού όπου μου ήρθε εμένα.
1: Βέβαια.
0: Σε 200 τετραγωνικά. Δυστυχώς θα μου πείτε ήταν στα 18 τετραγωνικά. Και έχει τα πόλη και την και η δικιά μου πορεία. Πώς είναι δυνατόν όταν έχω σε 18 τετραγωνικά παιδιά σχολείο να μην μπορώ να το μεταφέρω σε 200. Και όμως πρέπει πλέον να πάμε με τις προδιαγραφές του Υπουργείου και την νομοθεσία. Οπότε στη δικιά μας περίπτωση τα τετραγωνικά που ψάχνουμε είναι περίπου στα 400 κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Υπήρχε δίπλα ακριβώς από το... Υπάρχει δίπλα ακριβώς από το παιδικό σταθμό ένα άλλο κτίριο, το οποίο η αλήθεια είναι σε καλή κατάσταση και χρόνια προσπαθούν να το μετατρέψουν σε ειδικό νηπιαγωγείο.
1: Μάλιστα.
0: Δυστυχώς αυτό το κτίριο έχει ΦΕΚ Υγείας και Πρόνοιας, το οποίο εντάζει τους παιδικούς σταθμούς και όχι τα νηπιαγωγεία. Αλλά πέραν από αυτό το πρόβλημα, το οποίο το είχαμε συζητήσει με την Υπουργό από πέρσι το Σεπτέμβριο, που τους έχουμε μιλήσει για αυτό το κτίριο, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Αλλά εν τυάστη περιπτώσει, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι είναι μικρότερο σε τετραγωνικά. Επαρκεί για ένα παιδικό σταθμό με μία αλφα δυναμική, αλλά δεν επαρκεί για ειδικό νηπιαγωγείο.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε ο αρχικός σχεδιασμός ήταν το καινούριο κτίριο να γίνει ειδικό νηπιαγωγείο και να παραμείνει ο παιδικός στο σύνοχη. Αλλά δυστυχώς δεν μας παίρνουν τα τετραγωνικά.
1: Μάλιστα. Κατανόητο. Προφανώς. Αφού το ΦΕΚ λέει ότι πρέπει να υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα τετραγωνικά, έτσι και ειδικά για αυτά τα παιδιά. Κατανόητο. Προφανώς. Και τώρα τι γίνεται ακριβώς.
0: Τώρα, οι συζητήσεις που κάναμε με τους αντίστοιχους αντιδημάρχους είναι να μεταφέρουμε προσωρινά τον παιδικό να απορροφηθεί από τους παιδικούς Αφάντου Καλυθιών Κοσκινού.
1: Όχι δηλαδή πολύ μακριά, γύρω-γύρω δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι.

0: Ακριβώς, όπως επίσης και το προσωπικό, διότι ούτως ή άλλως χρειάζονται προσωπικό και οι υπόλοιποι παιδικοί, οπότε κανένας δεν περισσεύει στον κλάδο της παιδείας. Mm-hmm. Όσο περισσότερο, όσο καλύτερο είμαστε εδώ. Mm-hmm. Να μεταφέρουμε προσωρινά, να μεταστεγάσουμε προσωρινά το ειδικό νηπιαγωγείο στον παιδικό σταθμό του Φαλιακίου. Να ξεκινήσουμε, βασικά έχουμε ήδη ξεκινήσει κάποιες μελέτες για το διπλανό κτίριο για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι δυναμική παιδικό σταθμό μπορούμε να στεγάσουμε στο καινούριο κτίριο. Mm-hmm. Δεν θα πρέπει να σας πω ότι ειδικό νηπιαγωγείο έχουμε εντάξει στα ΣΔΙΤ με τον κύριο Τσούβαλη. Μέσα υπάρχει ειδικό νηπιαγωγείο, ειδικό δημοτικό, ενεγείλ καινούριο 180 ατόμων. Θα μου πείτε πού πάμε, δεν είναι... Για φέτος αυτό. Όχι, δεν είναι, και αυτός είναι και ο λόγος που θέλουμε να μεταστεγαστεί προσωρινά το ειδικό νηπιαγωγείο, τουλάχιστον μέχρι να δρομολογηθούν και τα υπόλοιπα. Μέχρι τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη είναι η προθεσμία μας να δούμε αν θα έχουμε καταφέρει να περάσουμε τη δεύτερη φάση του ΔΕΗ. Mm-hmm. Ευελπιστούμε ότι θα τα έχουμε καταφέρει, οπότε να είμαστε στην τελική ευθεία και για τα νέα σχολεία.
1: Μάλιστα. Άρα, εγκατακλείδη. Προσωρινό κλείσιμο, μιλάτε για προσωρινό κλείσιμο, έτσι, και όχι για μόνιμο κλείσιμο,
0: ναι.
1: Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό λίγο με τον κόσμο.
0: Όχι. Είναι προσωρινή η μεταστέγασή του.
1: Mm-hmm. Και επίσης, αν κατάλαβα καλά, εάν θα προχωρήσει αυτό το σχέδιο, δεν μένει κανένας από τους εργαζομένους χωρίς δουλειά. Έτσι δεν είναι, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Όχι. Απορροφούνται όλοι στους τριγύρω παιδικούς. Ναι, mm-hmm. εννοείται. Mm-hmm. Όχι. Κοιτάξαμε την πιο ανώδυνη λύση στο να μεταφερθεί γρήγορα το ειδικό, διότι αυτή τη στιγμή κάναμε μια μελέτη, είδαμε το χώρο. Θέλει πάρα πολύ λίγες αλλαγές για να μετατραπεί σε ειδικό. Θέλει κάποια χωρίσματα με γυψανίδες, μία ράμπα για τα παιδιά, μία τουαλέτα αμαία. Το κτίριο είναι σε καλή κατάσταση, οπότε θα είναι ασφαλές για αυτά τα παιδιά.
1: Αυτό ουσιαστικά τον προλαβαίνουμε μέχρι το Σεπτέμβριο, έτσι δεν είναι? Λογικά είναι κάποιες εργασίες που με λίγη ταχύτητα παραπάνω, ας πούμε, θα τις προλάβετε, ας πούμε, για τώρα, προσωρινά.
0: Ναι, αν δεν είναι Σεπτέμβριο, να είναι Οκτώβριο, ναι, αυτό προσπαθούμε να τρέξουμε. Mm-hmm. Όπως το ίδιο σπίτι προσπαθούμε να κάνουμε και με το ΕΚ, mm-hmm. το οποίο και αυτό είχε πρόβλημα και θα άφηνε 14 παιδιά έξω, και ήρθαμε σε μια συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη και μας παραχωρεί το διπλανό κτίριο του ΕΕΚ, το οποίο το είχαν για γραφεία. Δυστυχώς αυτή είναι πολύ ευαίσθητη τομής. Mm-hmm. Είναι τομής που χρειάζεται συνεργασία από όλους και να κρατάμε μια κοινή γραμμή σε τέτοια ευαίσθητα θέματα.
1: Βέβαια.
0: Και χαίρομαι που είδα θετική αντιμετώπιση από όλους. Mm-hmm. Και με αυτή την κίνηση θα καταφέρουμε να μην αφήσουμε στο δρόμο 14 παιδιά που θα έπρεπε να φοιτήσουν στο ΕΕΚ φέτος.
1: Μπράβο, αυτό είναι καλό. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Η συνεργασία, όπως είπατε και εσείς, είναι πάρα πάρα πολύ σωστή και δεν νομίζω καν να το σκέφτηκαν ούτε η περιφέρεια ούτε εσείς σε τέτοια θέματα και για τέτοιες καταστάσεις. Πολύ σωστό.
0: Ακριβώς.
1: Πάρα πολύ σωστό.
0: Όπως επίσης προκάνουμε ενέργειες να ανοίξουμε δεύτερο ενεγείλ στον Αχάιλο και να το συστεγάσουμε με το ΕΠΑΛ. Mm-hmm. Διότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα και από την νότια πλευρά. Τα παιδιά πρέπει να κατεβαίνουν στο ενεγείλ της Ρόδου, το οποίο και αυτό είναι πλήρη. Αν δεν βρούμε και εκεί λύση, θα μείνουν και από εκεί άλλα 10 παιδιά φέτος έξω, που ήδη μείνανε πέρσι 7. Mm-hmm. Στα παιδιά που έπρεπε να φοιτήσουν στο ενεγείλ πέρσι, δεν φοιτήσανε, διότι ήταν υπερπλήρης και μείνανε σπίτια τους.
1: Μάλιστα.
0: Και θα μου πείτε, υπάρχει λύση της παράλληλης στήριξης σε γενικής εκπαίδευσης. Υπάρχει, αλλά η ιστορία δείχνει ότι δυστυχώς τα παιδιά δεν εντάσσονται σωστά.
1: Ναι.
0: Μένουν κενά στην εκπαίδευση. Είναι δύσκολη η καθημερινότητα στο γενικής για τέτοια παιδιά. Δυστυχώς αυτά τα παιδιά πρέπει να είναι στις σωστές δομές. Mm-hmm. Και έχει έρθει η ώρα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
1: Σωστό.
0: Υπάρχει το πλάνο το τωρινό που σας λέω ότι αυτά όλα είναι κατεπήγοντα να τρέξουμε μέχρι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να μπορέσουμε να δούμε πώς θα βολέψουμε άλλα 30 παιδιά να μείνουν σπίτια τους. Mm-hmm. Και υπάρχει βέβαια και από πίσω ένα πλάνο που προσπαθούμε να δουλέψουμε όλες τις υπηρεσίες για το τι θα γίνει σε 2-3 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Διότι ο αριθμός θα συνεχίσει να αυξάνεται.
1: Βέβαια, δυστυχώς.
0: Αυτό δείχνουν αυτή τη στιγμή τα στατιστικά. Mm-hmm. Και είναι ένα πρόβλημα που θα το αντιμετωπίσουν και οι υπόλοιποι επόμενοι που θα
1: έτσι,
0: έρθουν.
1: Έτσι πάει. Σωστό είναι αυτό. Και οι υπόλοιποι θα το βρουν αυτό μπροστά τους. Έχετε απόλυτο δίκιο, Αντιδήμαρχε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Σίγουρα το καλύψατε το θέμα, γιατί πολλά ακούσαμε. Η πραγματικότητα αυτή είναι ότι μέχρι και για κλείσιμο τελείως και τι θα γίνουν οι εργαζόμενοι και τι θα γίνουν τα παιδιά και όλα αυτά.
0: Απλά να σας πω ότι μπορεί και από την πλευρά τους η εκπαιδευτική και ο κόσμος να έχει ένα δίκιο ότι δεν έγινε σωστή ενημέρωση. Να ζητήσω συγγνώμη γι' αυτό, διότι η σωστή ενημέρωση δεν έγινε, διότι χαθήκαμε μέσα στο καταπήγον της κατάστασης. Και για μας δεν είναι εύκολο να ψάχνουμε τα κτηριολογικά από το Υπουργείο. Επαρκεί, δεν επαρκεί ο χώρος. Πληρεί, δεν πληρεί τις προδιαγραφές.
1: Πολύ καλά κάνατε και το διευκρινίσατε αυτό. Πολύ καλά κάνατε.
0: Είναι ένα κτίριο που εννοείται ότι πρέπει να πάρουμε την έγκριση της Μητρόπολης, καθότι ανήκει στην Εκκλησία και εμείς τον νοικιάζουμε. Όλοι έχουν τις απορίες τους. Κάναμε ένα ραντεβού τώρα πριν 4 μέρες και με το προσωπικό του.
1: Το θέμα είναι ότι το τρέχετε και πολύ καλά κάνετε. Το τρέχετε και πάρα πολύ καλά κάνετε και η λύση θα βρεθεί και όπως είπατε κι εσείς. Εντάξει, επικοινωνιακά μπορεί να μην έγινε σωστά. Το διορθώσατε αυτό το θέμα. Πάντως,
0: ναι. Είναι το μόνο που θα ζητήσω ένα συγγνώμη. Δεν ήταν σωστή η ενημέρωση πάνω στην πίεση του χρόνου. Έπρεπε να είχα ενημερώσει λίγο πιο νωρίς το προσωπικό. Τους καλέσαμε. Δεν χάσει κανένα στη θέση του και τη δουλειά του. Αυτό σας το υπογράφω και εγώ και οι υπόλοιποι αντιδήμαρχοι. Ειδικά η κυρία Παπαγεωργίου έχει φροντίσει και για τα παιδιά να έχουν ομαλή μετακίνηση και για τους εκπαιδευτικούς.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κυρία Γιαννέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω κι άλλο χρόνο. Θα τα ξαναπούμε σύντομα από ό,τι καταλαβαίνω. Να είστε πάντα καλά και ό,τι καλύτερο μπορείτε να κάνετε για αυτά τα παιδιά να το κάνετε. Καλημέρα,
0: όλοι
1: να είστε πάντα καλά.
0: Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτό με το Φαλιράκι και με το ειδικό σχολείο και με το βρεφονιπιακό σταθμό μας τα ξεκαθάρισε η αντιδήμαρχος η κυρία Γιαννέλη. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Η Ρένα η Παυλάκη είναι εδώ, το πρωινό Express. Εγώ σας αποχαιρετώ με τον Πέρι το Βασιλάκι. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 7 που αλλού, εδώ στο Real Voice 995. Καλημέρα.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλαιο. Στην Ποσειδόνος από Παλαιό Φάλιρο ως Σάλιμο λόγω τροχαίου. Στην Αθηνών από Χαϊδάρος Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστέρηση μένονταν ατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων Αρθιτού και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Μόνο σε διάσπαρτες εστίες και η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπηρώσεις. Σε ισχύ είναι κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην Παλαιοεθνική Ελευσίνα Στιβών. Σύσκεψη θέλω να τοποθετηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπου της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς στην περιοχή. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το τελευταίο 48 ώρο εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές φωτιές σε όλη τη χώρα. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση μεταναστών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί 21 άτομα. Υποδραγόντια μέτρα ασφαλείας θα διεξαχθεί η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν καθώς και με τους ομολόγους του από Ουκρανία και Συρία. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άτομο κατά τη διάρκεια κατάσβησης πυρκαγιάς στα ξημερώματα σε διαμέρισμα στην Καλυθέα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε νέα πυραυλική επίθεση Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις. Στα πρωί ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκαν Αγγλία και Νορβηγία. Για τη φάση του 16 η Αγγλία απέκλεισε με 3-2 το Μεξικό και η Νορβηγία εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία της τη συμμετοχή της στους 8, κερδίζοντας με 2-1 τη Βραζιλία. Στις 12 Ιουλίου Αγγλία και Νορβηγία θα αναμετρηθούν στην επόμενη φάση για την πρόκριση στους 4. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι ως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
8: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
9: Δύναμη νερού. Πάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο είναι για μένα το νερό.
10: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Ρόδο τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
11: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
12: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
11: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
13: Πρωινό Εξπρές με την Ρένα Παυλάκη.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε. Σας καλωσορίζω και σήμερα εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Βαδίζουμε πλέον τον μήνα Ιούλιο, το ημερολόγιο δείχνει. Δευτέρα 6 Ιουλίου, η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς Κελσίου.

Αλήθεια, εσείς τι θα κάνατε αν μπορούσατε να γυρίσετε το χρόνο πίσω? Η ΣΕΡ μας προκαλεί πρωί-πρωί να απαντήσουμε στο ερώτημα. Πώς είστε, περάσατε όμορφα το Σαββατοκύριακο, το ευχαριστηθήκατε, το αξιοποιήσατε? Είχε ειδήσεις και αυτό το Σαββατοκύριακο, σιγά να μην μας άφηνε παραπονεμένους. Αυτή η χρονιά, το έχω πει και πάρα πολλές φορές, αυτή η χρονιά με το καλημέρα, το 26, είναι πολύ καταιγιστικό πάντως. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ούτε γιορτές, ούτε αργίες, ούτε Σαββατοκύριακα, τίποτα. Ούτε καλοκαίρια, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Όλοι για μας δουλεύουν πέρι. Για να έχουμε εμείς ειδήσεις, για να έχουμε δουλειά. Εδώ λοιπόν για να δούμε και σήμερα θέματα τα οποία έχουμε επιλέξει από την επικαιρότητα, από την ειδησιογραφία. Ένα τριήμερο από το πρωί της Παρασκευής που έχουμε να τα πούμε, με πολλά γεγονότα, πολλές ειδήσεις σε πολλά επίπεδα. Κάναμε την επιλογή μας, κάναμε την ιεράρχησή μας και ήρθαμε να σας πούμε καλημέρα. Να τα δούμε όλα αυτά, να τα σχολιάσουμε και σήμερα με τους προσκεκλημένους μας και πάντα με την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Φροντίζει για αυτήν ο Πέρης Βασιλάκης. Καλημέρα σας, κύριε Βασιλάκη. Να παρουσιάσω λοιπόν την ομάδα μας και σήμερα που είναι εδώ για να πλαισιώσει το πρωινό μας Express. Εκτός από τον Πέρι, στα γραφεία σύνταξης Δέσποινα Κουλούμπρη για την υποστήριξη της εκπομπής μας. Η Νατάσα Μπαμπρή εννοείται, με τα δελτία ειδήσεων μας ενημερώνει ανά ώρα και ετοιμάζει την εκπομπή της μαζί στις 10, αμέσως μετά το πρωινό μας Express. Θα δώσει συνέχεια στην πρωινή ζώνη που ξεκίνησε νωρίς 7 το πρωί με τον Μανώλη Παπαζόγλου. Και σας έδωσε μια πρώτη εικόνα, ένα πρώτο στίγμα. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στη τεχνική υποστήριξη, η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο, αυτοί είμαστε, νομίζω μας ξέρετε πια, μετά από τόσα χρόνια έχουμε γίνει όλοι μια μεγάλη παρέα, έχουμε πια αποκτήσει αυτή την οικειότητα, νομίζω ότι δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, εμείς εδώ στο στούντιο με την υπέροχη Θέα και εσείς εκεί έξω, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, είτε μέσα από το ραδιόφωνο σας, είτε διαδικτυακά, είτε είστε σε αυτόν τον τόπο, στα νησιά μας, στην υπόλοιπη Ελλάδα, στον υπόλοιπο κόσμο.

Η εκπομπή μας έρχεται σε εσάς με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα από τις 8 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στη Ρόδο, στην Ιαλισσό για τις αγορές σας. Τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τα καλύτερα από πάσης απόψεως. Τα καλύτερα σε ποιότητα. Τα καλύτερα σε ποικιλία, τεράστια, χιλιάδες κωδικοί, χιλιάδες ετικέτες, τις καλύτερες τιμές, τις πιο ελκυστικές συμφέρουσες προσφορές, για τις οποίες και σήμερα μπορείτε να ενημερωθείτε από το φυλαδίο που είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα μας, realvoice995.gr, αλλά και στα σποτάκια που πέφτουν εμβόλυμα στη διάρκεια του προγράμματός μας. Και από τα social media των Supermarket Γιάννη Πάπου, εκεί μπορείτε να βρείτε και τις πληροφορίες για τις παραγγελίες που μπορείτε να κάνετε τηλεφωνικά είτε online και να έρθουν οι αγορές σας στο σπίτι σας. 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης. Μετά από τόσο καιρό, τόσα χρόνια, νομίζω ότι είναι πλέον κομμάτι της καθημερινότητας και δεν χρειάζονται περισσότερες συστάσεις. Εσείς εκεί έξω ξέρετε καλύτερα.

Με Chris Isaac και Blue Hotel θα υποδεχθούμε τον Γιάννη Μανολά να μας δώσει την πρόγνωση του καιρού για σήμερα στα νησιά μας. Και αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι έχουμε σήμερα στην ατζέντα της εκπομπής. Έχουμε αρκετά θέματα, ενδιαφέροντα θέματα και πολλούς προσκεκλημένους.

0: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
1: Η εβδομάδα ξεκινάει με γενικά αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 και στην Κάρπαθο ακόμα και τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στην Λεωτέδρα μέχρι 30, οι υψηλότερες στη Σίμη μέχρι 35 βαθμούς, στην Ελλήνδο μέχρι 34, στο Καστελόριζο μέχρι 32 και στην Κάλυμνο μέχρι 32 βαθμούς επίσης. Δροσερότερα νησιά η Αστυπάλαια και η Κάσος μέχρι 26, το πολύ 27 βαθμούς. Για αύριο Τρίτη αίθριος παραμένει ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν και πάλι τα 5 με 6 και στην Κάσο και Κάρπαθο τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, στη Σίμη μέχρι 35, στην Ελλήνδο μέχρι 34 βαθμούς, στο Καστελόριζο μέχρι 33 και στην Κάλυμνο μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα!

0: Λίζα.
1: Γιατί τα κάνεις τώρα αυτά? Τα τραγούδια που βάζεις. Τι έκανα λίγο, γιατί σου λέει. Έκανα κανένα λάθος, ψάχνετε. Παίρνεις μόνο να μπορούσατε να δείτε το βλέμμα του που μου γυρνάει και μου λέει τι έκανα.

0: Λοιπόν, να σας πω με τι θα ασχοληθούμε σήμερα. Θα πάμε Καστελόριζο για αυτή την απίθανη ιστορία εκεί με τον γιατρό. Και όταν λέω απίθανη, δεν εννοώ αυτό καθ' αυτό το περιστατικό που συνέβη εκεί, αλλά την έκταση που πήρε, τις πτυχές που εμφανίστηκαν προς τα έξω και που τελικά δεν είχαν και καμία σχέση, ως φαίνεται, με αυτό καθ' αυτό το περιστατικό. Γιατί αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν μια διένεξη ιδιωτικού χαρακτήρα. Και το τι έγινε από πάνω μέχρι κάτω, από τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης μέχρι δεκάδες αναδημοσιεύσεις, εννοείται πολιτικά πρόσωπα που είδαν φως και μπήκαν, ως συνήθως δηλαδή. Ξέρετε, όταν συμβεί κάτι στον τομέα της υγείας, κυρίως στην υγεία και σε άλλα θέματα, αλλά η υγεία χτυπάει κόκκινο στον εγκέφαλό τους, καμπανάκι, όπα σου λέει, βρήκαμε τη μεγάλη ευκαιρία, καθίστε τώρα να δείτε τι θα γίνει. Και να σου οι ανακοινώσεις, και να ένας κακός χαμός για άλλα θέματα, χωρίς να γνωρίζουν. Πώς ξεκινάει όμως όλο αυτό το πράγμα? Από μία ανάρτηση στα social media, από ένα βίντεο που κυκλοφόρησε και δημιούργησε μια χύψη εικόνα, εντύπωση και όλα αυτά. Τα social media γι' αυτό είναι, το ξέρουμε. Ο καθένας να ανεβάζει ό,τι θέλει, να γράφει ό,τι θέλει, να ερμηνεύει τα γεγονότα όπως θέλει, όμως αυτό δεν είναι είδηση. Η είδηση γίνεται από την ώρα που θα το πάρουν τα σοβαρά μέσα ενημέρωσης, θα το αναδείξουν και εκεί θα γίνει είδηση. Στην εποχή όμως της απίστευτης ευκολίας και της αβάσταχτης ελαφρότητας με την οποία γίνεται πια αυτή η δουλειά, δυστυχώς από πολύ μεγάλη μερίδα συναδέλφων, δεν χρειάζεται καν να διασταυρωθεί. Άπαξ και ανέβηκε οτιδήποτε στα social από οποιονδήποτε, το παίρνουν, το κάνουν θέμα, αρχίζουν οι αναδημοσιεύσεις μετά, αλυσίδα γαϊτανάκι πάει το πράγμα και διωγγώνεται μια κατάσταση σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση και διάσταση από αυτή την οποία πραγματικά έχει. Έρχονται μετά και πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης τα οποία νομίζουν ότι το κεντρικό μέσο έτσι και το γράψει είναι θέσφατο, τελείωσε, άπαξ και το γράψε, έχει και τη σφραγίδα της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας. Δεν είναι έτσι, προφανώς δεν είναι έτσι. Και έγινε ένας κακός χαμός. Μπήκε στη μέση το Υπουργείο να δώσει διευκρινήσεις, μπήκε στην διαδικασία η δεύτερη, είπε ο Διπιάρχης, ο Χρήστος Ροηλός, να ξεκαθαρίσει ότι εδώ ήταν ιδιώτης ο γιατρός, είχε παραιτηθεί, δεν έχει καμιά δουλειά με το Εθνικό Σύστημα Υγείας αυτό το περιστατικό. Πήρε θέση ο Δήμαρχος, τον έβγαλαν κάποια κανάλια, είπε ό,τι είπε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δίνει επίσημη απάντηση ο Δήμος πια για να αποκαταστήσει την αλήθεια τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτήν εδώ την ιστορία. Μαθαίνουμε λοιπόν μέσα σε όλα αυτά ότι ο Δήμος από την πλευρά του έκανε ό,τι μπορούσε να παράσχει στέγη στον άνθρωπο, γιατί αυτό αναδείχθηκε, πρέπει να σας πω. Αυτό αναδείχθηκε. Το θέμα της στέγασης των γιατρών, αυτό έπιασαν και ανέδειξαν τα πολιτικά πρόσωπα λέγοντας «Μα είναι ντροπή και η κατάντια του Εθνικού Συστήματος, το μοναδικό γιατρό στο νησί, να τον πηγαίνεις με χειροπέδες». Και αυτό με ερωτηματικό είναι αν πήγε με χειροπέδες ή αν η στάση του σώματός του, επειδή τα χέρια τα είχε μπροστά, εάν όντως μπήκε στο περιπολικό με χειροπέδες, γιατί είδαν το φως της δημοσιότητας και πληροφορίες που λέγανε ότι δεν συνελήφθη ο άνθρωπος με την έννοια του, τον δέσανε χειροπόδαρα και τον βάλανε στο περιπολικό. Δηλαδή, ένας απίστευτος χαμός για μια υπόθεση που τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν μία διένεξη ενός ιδιώτη γιατρού με έναν καταστηματάρχη. Στη διακομιδή, στη διαδικασία διακομιδής. Φαίνεται όμως ότι το πρόβλημα και γενικώς το τεταμένο κλίμα είχε ξεκινήσει μέρες νωρίτερα. Και για το λόγο αυτό είχε μεταβεί και στο Καστελόριζο, σύμφωνα και με ανάρτηση την οποία έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, και ο ίδιος ο διοικητής της δεύτερης, είπε ο κύριος Ροηλός, για να δει την κατάσταση εκεί πώς έχει και να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα και, εν πάση περιπτώσει, με κάποιο τρόπο αυτό το πρόβλημα να λυθεί. Όταν λοιπόν παίρνουν τα μέσα ενημέρωσης μία ανάρτηση ενός πολίτη, μία ανάρτηση και μία άποψη ενός πολίτη, δεν συνιστά σε καμία περίπτωση είδηση. Γίνεται είδηση από την ώρα που την παίρνουν τα μέσα ενημέρωσης, χωρίς να την ελέγξουν, χωρίς να την τσεκάρουν, αρχίζει ένα απίστευτο γαϊτανάκι, όπως σας είπα, να τα ρεπορτάζ στα κανάλια, άλλο που δεν θέλουν εντωμεταξύ, γιατί κάθε καλοκαίρι τους πιάνει ο πόνος με τα νησιά. Να οι ανακοινώσεις από τα πολιτικά πρόσωπα, υγεία, χτύπησε κόκκινο, καμπανάκι, λαϊκισμός, το Θεό, να τα ρίξουμε στο Υπουργείο, στην κυβέρνηση, στον ένα, τον άλλο. Τι είναι αυτά, παιδιά? Τι είναι αυτά? Λοιπόν, εμείς το κουβάρι θα προσπαθήσουμε λίγο να το ξετυλίξουμε σήμερα. Θα ασχοληθούμε με αυτή την υπόθεση εδώ στο πρώτο μέρος της εκπομπής και θα έχουμε κοντά μας και τον διοικητή της δεύτερης ΥΠΕ, τον κύριο Χρήστο Ρογλό, αλλά και τον κύριο Στέλιο Αλεξανδρή, ο οποίος είναι δικηγόρος, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος του Δήμου της Μεγίστης και σύμφωνα με απόφαση η οποία ελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο, εξουσιοδοτείται ο κύριος Αλεξανδρής να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης και να πει τελικά τι ακριβώς έχει συμβεί. Θα ξεκινήσουμε όμως από τον κύριο Ρογλό, κυρίες και κύριοι, γιατί πριν από μέρες ο κύριος Ρογλός ενημερώθηκε για το ότι υπάρχει ένα ζήτημα εκεί με τον αγροτικό γιατρό και μετέβη στο Καστελόριζο. Να το πάρουμε λοιπόν όλο το κουβάρι από την αρχή και να προσπαθήσουμε να το ξετυλίξουμε. Κύριε Ρογλέ, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Ωραίος τρόπος να ξεκινάει η εβδομάδα πρωί-πρωί, έτσι, με τα μηνύματα από τις 6 το πρωί, από τα ξημερώματα. Λοιπόν, για πείτε μας τελικά, τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί που πήρε αυτή την τεράστια διάσταση το θέμα και να το βάλουμε στη σωστή του βάση τελικά. Τι έχει συμβεί ακριβώς, τα γεγονότα?
1: Λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπατε, εγώ πριν 10 μέρες πήγα στο Καστελόριζο. Είχα πληροφορηθεί ότι υπήρχε ένα παράπονο των δύο αγροτικών γιατρών, του κυρίου και της κυρίας αγροτικούς γιατρούς που ήταν τοποθετημένοι εκεί, με το θέμα της κατάστασης του διαμερίσματος που διατίθεται από το Δήμο για τη διαμονή τους. Mm-hmm. Και είχαν ένα παράπονο, υπήρχε μια αναστάτωση, μια διένεξη, εν πάση περιπτώσει. Εγώ πήγα εκεί, μιλήσαμε και με τους γιατρούς και με τον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος ήδη είχε ξεκινήσει μια διαδικασία, μια εργολαβία αποκατάστασης κάποιων προβλημάτων που υπήρχαν στο κτίριο αυτό, στο διαμέρισμα αυτό. Θεώρησα ότι είμαστε ok, έχει λυθεί το θέμα. Κάναμε καλή συζήτηση και με τους δύο γιατρούς και με τον Δήμαρχο. Πίστεψα ότι λύθηκε το πρόβλημα και προχωράμε.
0: Ναι.
1: Μετά που γύρισα, κάποια στιγμή οι γιατροί ζήτησαν 15ήμερη άδεια και οι δύο μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Το ζήτημα του ακινήτου καταρχάς, επαναλαμβάνω, αποκαταστάθηκε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το διαμέρισμα ανακαινίστηκε πλήρως και έγινε μια χαρά. Ζήτησαν και οι δύο μαζί 15ήμερη άδεια. Κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, εγώ δεν μπορούσα να αποδεχτώ, διότι θα έμενε το νησί χωρίς γιατρό.
0: Ναι.
1: Τους είπα να πάρουν την άδειά τους ένας-ένας χωριστά, όχι και οι δύο μαζί, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Την επόμενη μέρα υπέβαλαν την παραίτησή τους.
0: Ναι.
1: Την επόμενη μέρα, με το που είδα εγώ την παραίτησή τους, έκανα μετακίνηση μιας γενικής γιατρού και μιας αγροτικής γιατρού από τη Ρόδο στο Καστελόριζο για να καλύψω την αναγκαιότητα που υπήρχε εκεί, διότι είχα πληροφορηθεί ότι αν μπορούσα να μην αποδεχτώ την παραίτηση, είχαν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες να φύγουν οι γιατροί. Οπότε για να είμαι ασφαλής και για να είναι ασφαλές στο νησί κυρίως, έκανα με τις δύο μετακινήσεις. Οπότε με το που έφτασαν οι δύο γιατροί που μετακίνησαν στο νησί, εγώ απεδέχθη τις παραιτήσεις τους. Κατά συνέπεια, από τη στιγμή που έχουν παραιτηθεί, δεν είναι πια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν είναι γιατροί του ΕΣΥ, δεν έχουν καμία σχέση με το ΕΣΥ. Από εκεί και μετά προέκυψε κάποια ζητήματα, κάποιες διενέξεις, τα οποία αφορούν το αστυνομικό δελτίο όμως. Δεν έχουν να κάνουν με το σύστημα υγείας. Οπότε δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω για αυτό. Αυτό γνωρίζω κάποια πράγματα, ότι έγινε μια σύλληψη. Αυτά θα σας τα πει καλύτερα.
0: Θα μας τα πει ο κύριος Αλεξανδρής στην συνέχεια.
1: Η
0: αστυνομία. Ναι, έχουμε, επειδή ακολουθήσει η επικοινωνία μας με τον κύριο Αλεξανδρή, που είναι ο δικηγόρος, ο οποίος ορίστηκε από τον Δήμο Μεγίστης για να δώσει ενημέρωση στα μέσα ενημέρωσης για όλο αυτό το θέμα. Οπότε θα το δούμε. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνω, κύριε Δικητά, από την αλληλουχία έτσι των γεγονότων, ότι οι δύο αυτοί γιατροί, όταν πήγαν στο Καστελόριζο, προφανώς διαπίστωσαν ότι δεν ήθελαν να μείνουν. Δεν τους άρεσε το νησί. συνθήκες, εν πάση περιπτώσει, διαμονή στο νησί. Γιατί
1: από τη στιγμή... Αλλά διορθώθηκαν οι συνθήκες. Ναι. Δηλαδή, αν το διαμέρισμα είχε κάποια προβλήματα, το δέχομαι, αλλά αποκαταστάθησαν αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα αν ήταν πρόφαση ή αν προέκυψε κάτι άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ναι.
1: Για μένα ήταν μια χαρά συνθήκες. Το νησί είναι πανέμορφο. Το κέντρο υγείας είναι εξαιρετικό. Είναι οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για δύο νέους γιατρούς να κάνουν το αγροτικό τους. Τώρα, ναι. Μετά, τι να σας πω.
0: Ναι. Γιατί το να ζητήσουν άδεια και οι δύο μαζί δεν έχει λογική τώρα. Πήγε
1: αυτό
0: σε ένα...
1: δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό.
0: Είναι εξωτερικού θα...
1: απορριπταίως.
0: Προφανώς. Δύο μαζί γιατροί να ζητάνε άδεια μαζί και να αφήνουν το νησί ξεκρέμαστο.
1: Δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση,
0: ναι,
1: να το αποδεχτώ.
0: Ναι. Όχι, γι' αυτό λέω ότι καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι για τους χύψη λόγους, δικούς τους λόγους, δεν ήθελαν να μείνουν άλλο στο νησί. Οπότε το επεδίωξαν τη μία με την άδεια και όταν η άδεια δεν έγινε δεκτή με τις παρετήσεις. Οπότε εκεί πια δεν μπορείτε να τους κρατήσετε και με το ζόρι προφανώς. Έτσι δεν είναι.
1: Όχι, εφόσον κατάφερα και κάλυψε εγώ το νησί, ναι, με άλλους γιατρούς,
0: ναι,
1: δεν είχα λόγο.
0: Ναι. Ναι, ναι. Τώρα, έγινε μεγάλο θέμα, κύριε Δικητά, με αφορμή όλο αυτό το οποίο αναδείχθηκε και από πολιτικά πρόσωπα. Είναι πάλι το θέμα των κινήτρων και αυτές δεν είναι συνθήκες για τους γιατρούς στα νησιά και οι αμοιβές τους και όλα αυτά. Αυτή την ώρα, λοιπόν, ένας αγροτικός γιατρός και προκειμένου οι συγκεκριμένοι γιατροί, γιατί ξέρω καταρχήν εξ ορισμού ότι υπάρχουν τα 400 ευρώ το επίδομα το που από το 2014 έχει θεσπίσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Από εκεί και πέρα όμως, διάβασα και την ανακοίνωση του Δήμου να λέει ότι χωρίς να είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να το κάνει, δίνει και αυτός 1000 ευρώ.
1: Σε ειδικευμένους γιατρούς.
0: Σε ειδικευμένους γιατρούς. Εντάξει, ναι, γι' αυτό ήθελα λίγο να το...
1: Και δωρεάν διαμονή τους.
0: Ναι, ναι.
1: Και επιπλέον υπάρχει, θέλω να σας θυμίσω, για τα νησιά, όπως το Καστελόριζο, μια εξαιρετική χορηγία από το Ίδρυμα Χατζιωάννου
0: που είναι 1500
1: ευρώ το μήνα, ναι, αφορολόγητα για δύο γιατρούς.
0: Ναι.
1: Αν είναι η αγροτική. Αν υπάρχουν, προηγούνται οι ειδικευμένοι, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρχε ειδικευμένος. Mm-hmm. Δηλαδή θα εισέπραταν για όλο το καλοκαίρι, τουλάχιστον, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει η προκήρυξη που είναι μόλις ολοκληρώθηκε η προθεσμία της. Θα έπαιρναν και τα 1500 ευρώ αφορολόγητα του Ιδρύματος.
0: Ναι.
1: Και
0: τα 1500 ευρώ και τα 400 της
1: πόσο κίνητρο, δηλαδή,
0: της περιφέρειας και δωρεάν στέγη. Γιατί από τη στιγμή που η στέγη είναι δωρεάν, αυτό το επίδομα των 300 ευρώ το διαθέτουν όπου θέλουν προφανώς.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Δεν τους ζητάει κανένας που το καταναλώσει.
0: Το στεγαστικό πάντως είναι στην κορυφή, κύριε Δικητά, και
1: είναι το πιο σημαντικό.
0: Είναι το πιο σημαντικό, γιατί άσχετα τώρα από αυτό το περιστατικό και βλέπω και τους δημάρχους, οι οποίοι και αυτοί προσπαθούν, και μάλιστα διάβασα και τη χθεσινή ανάρτηση, την οποία έκανε την Κυριακάτικη, που κάνει ο Πρωθυπουργός, και υπήρξε και εδώ μια πολύ συγκεκριμένη αναφορά, την οποία έκανε σε νησιά. Και θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει κάποιο σχέδιο έτσι συγκεκριμένο, συγκροτημένο, πώς προτίθεται η πολιτεία, και αναφέρομαι τώρα στον τομέα της υγείας που είναι ο δικός σας, έτσι, όχι σε άλλους τομείς εκπαίδευση ή οτιδήποτε άλλο, να το δει το θέμα αυτό έτσι συγκροτημένα και οργανωμένα?
1: Κοιτάξτε, μια ιδιοποιώς διαφορά είναι ότι ένας εκπαιδευτικός, για παράδειγμα, θα πάει σε ένα κριτικό νησί για 9 μήνες, θα φύγει το καλοκαίρι γιατί δεν υπάρχουν σχολεία, θα έχει πάρει τα μόρια του και πιθανότατα του χρόνου να μην ξαναπάει. Θα μπορούσε δηλαδή ο άνθρωπος να κάνει κουράγιο και να διαμείνει σε ένα χώρο που ενδεχομένως δεν είναι...
0: Δεν τον ικανοποιεί κιόλας, αλλά εντάξει. Ναι,
1: αλλά ο γιατρός που θα πάει με την οικογένειά του για 3 χρόνια, υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει ένας χώρος διαμονής αξιοπρεπής. Τώρα, εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι, καταρχάς εγώ προσωπικά μιλάω με όλους τους δημάρχους, προσπαθώ να τους εξηγήσω ότι πρέπει να υπάρχει μια συνέργεια, γιατί είναι πολύ δύσκολο εμείς από την Αθήνα να βρίσκουμε χώρους και σπίτια, mm-hmm, ειδικά τώρα αυτή την εποχή που υπάρχει και μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, έχει αναπτυχθεί και πάρα πολύ το Airbnb, υπάρχουν δυσκολίες. Άρα απαιτείται συνέργεια από την τοπική κοινωνία, όχι μόνο από την τοπική αυτοδιοίκηση, από την τοπική κοινωνία, από τις ενώσεις ξενοδόχων, ενοικιαζομένων διαμερισμάτων, τους εστιατόρους, όλη την τοπική κοινωνία, την παραγωγική τοπική κοινωνία του κάθε νησιού.
0: Ναι.
1: Όπου εμείς έχουμε κάποια βοήθεια την αξιοποιούμε. Για παράδειγμα, έχουμε χορηγία, είχαμε με χορηγία, δώσαμε όλες τις άδειες που απαιτούνταν, κάναμε όλες τις κινήσεις που έπρεπε, τις αποδοχές της δωρεάς, φτιάξαμε στη Μύκονο 16 διαμερίσματα πάνω από το κέντρο υγείας. Αντιστοίχως, με την ΜΚΟ, την ομάδα Αιγαίου, φτιάξαμε διαμερίσματα για γιατρούς του Κουφονήσι, στη Χάλκη, και τώρα κάνουμε τους λειψούς. Δηλαδή, όπου μπορούμε και όπου υπάρχει, στη Σάμο επίσης φτιάξαμε διαμερίσματα στην παραλία, σε ένα ακίνητο το οποίο μας δόθηκε από μια κληρονομιά. Όπου υπάρχει, όπου μπορούμε, κατασκευάζουμε διαμερίσματα. Στα Ψαρά, που φτιάχνουμε τώρα το καινούριο κέντρο υγείας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, έχουμε προβλέψει διαμερίσματα. Στο Γενάδη, στη Ρόδο, στο καινούριο κέντρο υγείας που κάνουμε, που μας παραχωρήθηκε από το Δήμο και το κατασκευάζουμε εμείς με το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε 3 διαμερίσματα για γιατρούς. Δηλαδή προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά ναι, χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται συνέργεια από τις τοπικές κοινωνίες. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
0: Για να βρεθούν και σπίτια υφιστάμενα, αλλά και με εκτάσεις,
1: και χώροι
0: που μπορούν να ανεγερθούν, να ανεγερθούν καινούργια.
1: Μετασκευάσουμε και, σε διαμερίσματα.
0: Και επειδή, ας πούμε, είναι σε εξέλιξη και τα τοπικά χωροταξικά των νησιών γενικά σε όλη τη χώρα, δεν ξέρω αν θα έπρεπε να είναι εκ των όνων κάνευ, και δεν ξέρω κιόλας αν προβλέπεται αυτό. Δηλαδή, ειδικές ζώνες κατοικίας, τέλος πάντων. Γιατί,
1: αυτό απαιτεί ειδική νομοθετική, ειδικές σειρά νομοθετική.
0: Προφανώς. Ναι.
1: Είναι απλό, αλλά δεν διαφωνώ, έχετε δίκιο.
0: Ναι, προφανώς δεν είναι απλό, αλλά εάν δεν μπει, φαντάζομαι, σε μια τέτοια βάση πια, έτσι όπως διογκώνεται μέρα με τη μέρα και χρόνο με το χρόνο το πρόβλημα, θα το έχουμε συνεχώς μπροστά μας. Δηλαδή, ζώνες όπου θα μπορούσαν να γίνουν τέτοιες κατοικίες και να είναι αποκλειστικά για τέτοια χρήση. Έτσι, και όχι να καταλήξουν μετά σε μια άλλη χρήση.
1: Φωνώ,
0: αλλά
1: φωνώ,
0: αυτό βεβαίως θέλει πολλή δουλειά, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μπει και αυτό στο τραπέζι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για το Καστελόριζο. Δεν ξέρω τώρα, μια και μιλάμε, κύριε Διοικητά, έχουμε κάποια είδηση, κάτι έχουμε προκηρύξει σε εξέλιξη αυτή την ώρα σε ό,τι αφορά τους γιατρούς?
1: Έχει ολοκληρωθεί η προκήρυξη για τις θέσεις των νοσοκομειακών γιατρών και κάποιων θέσεων για τα μικρά νησιά που είναι ωφελούμενοι από την διαφορεγία του Ιδρύματος Χατζιάνου. Υπάρχει πολύ καλό αποτέλεσμα σε σχέση με προηγούμενες προκηρύξεις, δηλαδή είμαστε καλά.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον. Πιστεύω τώρα θα ξεκινήσουν τα συμβούλια κρίσεως που γίνονται για κάθε μια ειδικότητα. Θα τα πάμε πολύ γρήγορα, θα δουλέψουμε μέσα στο καλοκαίρι εμείς, προκειμένου αρχές Σεπτεμβρίου να έχουμε τους γιατρούς στη θέση τους το αργότερο και να έχουμε επίσης και τις άγονες θέσεις, ώστε να μπορούμε να τις ξαναπροκηρύξουμε μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, όποιες θέσεις δηλαδή δεν πληρώθηκαν και έχουν μείνει άγονες.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε για πολλές θέσεις, είναι πάνω από 1000 θέσεις σε όλη την Ελλάδα.
0: Είναι σε όλη την Ελλάδα και από ό,τι ξέρουμε είναι και μεγάλο το μερίδιο που έχουν εδώ τα Δωδεκάνησα και το νοσοκομείο της Ρόδου.
1: Πάρα πολύ μεγάλο, και η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια συνολικά, ναι, αλλά ειδικά τα Δωδεκάνησα και, ναι, η Ρόδος. Για πρώτη φορά έχει γίνει τέτοια προκήρυξη με τόσες θέσεις.
0: Λέτε να καλυφθούν όλες?
1: Δεν νομίζω. Αλλά κοιτάξτε, θα κάνουμε τις διορθώσεις που πρέπει, θα αλλάξουμε κάποιες ειδικότητες, θα διαφορτώσουμε τους βαθμούς αναλόγως. Θα τις ξαναπροκηρύξουμε το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι θα πετύχουμε αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Διοικητά, σας
1: ευχαριστώ.
0: Δηλαδή,
1: για να σας δώσω να καταλάβετε, χειρουργούς δεν μπορούσαμε να προκηρύξουμε, που έχουμε ανάγκη στο νοσοκομείο της Ρόδου. Γιατί δεν μπορούσαμε να προκηρύξουμε? Γιατί ήταν καλυμμένες όλες οι οργανικές. Mm-hmm. Τώρα όμως είμαστε πια 6 μήνες πριν τη συνταξιοδότηση 2-3 γιατρών, που ξέρουμε ότι θα συνταξιοδοτηθούν, έχουν πάρει τις άδειές τους ήδη. Άρα εμείς μπορούμε από τις άγονες θέσεις που θα μας περισσέψουν από αυτή την προκήρυξη άλλων ειδικοτήτων, να μετατρέψουμε στη χειρουργική ειδικότητα και να τις προκηρύξουμε.
0: Πιστεύω
1: θα έχουμε ενδιαφέρον. Mm-hmm. Αυτή την έννοια σας λέω ότι θα έχουμε αποτελέσματα.
0: Θα έχουμε αποτελέσματα. Μακάρι, θα το δούμε. Να είστε καλά, κύριε Διοικητά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Εγώ. Καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, στο θέμα αυτό το στεγαστικό, που είναι όντως πολύ μεγάλο θέμα, πάρα πολύ μεγάλο θέμα, και αναδείχθηκε, μπορεί να αναδείχθηκε μέσα από αυτό εδώ το συμβάν με μια εικόνα που δόθηκε γι' αυτό καθ' αυτό που δεν ανταποκρινόταν στην αλήθεια. Όμως το στεγαστικό είναι ένα ζήτημα. Υπάρχει και θα υπάρχει, όπως φαίνεται, με τις κινήσεις αυτές που γίνονται για να αντιμετωπιστεί. Χθες, να σας πω ότι στην Κυριακάτικη ανάρτηση την οποία κάνει ο Πρωθυπουργός και κάνει μια ανασκόπηση της εβδομάδας που έχει προηγηθεί, έγραψε το εξής: με πόρους του ΕΣΠΑ στα νησιά μας προχωρούμε στη δημιουργία κατοικιών για τη στέγαση γιατρών, νοσηλευτών, εκπαιδευτικών και στελεχών των σωμάτων ασφαλείας που υπηρετούν σε νησιωτικούς δήμους. Ήδη έχουν εξασφαλιστεί οι πρώτες κατοικίες σε Λειψούς, Αστυπάλαια, Ιθάκη, Τίνο, Αμοργό, Πάτμο και Δήμο Αγίου Βασιλείου, ενώ το πρόγραμμα προβλέπει συνολικά τη δημιουργία 100 κατοικιών. Ο κύριος Ροϊλός, με τον οποίο μιλούσαμε νωρίτερα, ακούσατε τι είπε, ότι ζητείται και η συνδρομή και των δήμων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και των ιδιωτών, για να διατεθούν σπίτια που θα μπορούσαν να δοθούν για τις ανάγκες γιατρών και άλλων, τέλος πάντων, δημόσιων λειτουργών που καλούνται να υπηρετήσουν στα νησιά. Για τους γιατρούς ένα παραπάνω, γιατί μένουν για 3 χρόνια, οπότε έχουν μαζί και την οικογένειά τους. Ναι μεν αυτό, αλλά θα το επαναλάβω. Εάν τα ειδικά χωροταξικά, τα τοπικά χωροταξικά δεν προβλέψουν τελικά υποχρεωτικά αυτές τις ζώνες για την φτηνή, για την κοινωνική κατοικία, αυτό το οποίο έχει πάρει και σαν απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό, πριν 2-3 χρόνια, το 22 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αν αυτό δεν γίνει, νομίζω ότι αντίστοιχα περιστατικά θα τα αντιμετωπίζουμε συνεχώς. Θέλω λοιπόν να πάμε στο συμβάν αυτό καθ' αυτό, κυρίες και κύριοι, που πυροδότησε όλη αυτή τη συζήτηση μέσα στο Σαββατοκύριακο και όλη αυτή την παραπληροφόρηση, παρανόηση, παρεξήγηση, δεν ξέρω πώς να την πω τελικά, για το τι ακριβώς συνέβη εκεί, αφού ξεκαθαρίστηκε ότι δεν ήταν γιατρός του ΕΣΥ. Από τη στιγμή που είχε παραιτηθεί, ήταν πια ένας ιδιώτης γιατρός, ο οποίος ήρθε σε διένεξη με έναν καταστηματάρχη, γιατί το ασθενοφόρο στη διάρκεια μιας διακομιδής χτύπησε την τέντα του καταστήματός του, την έριξε, δεν ξέρω εγώ τι, τέλος πάντων προκάλεσε ζημιές, και από εκεί ξεκίνησε όλος αυτός ο κακός χαμός. Για να δούμε λοιπόν τώρα από την πλευρά του Δήμου ποια είναι τα θέματα. Το Δημοτικό Συμβούλιο έδωσε ανακοίνωση, ο Δήμος επίσημη ξεκαθάρισε τα πράγματα, αποκατέστησε την αλήθεια και ο κύριος Στέλιος Αλεξανδρής, ο δικηγόρος, κυρίες και κύριοι, εξουσιοδοτήθηκε από τον Δήμο να είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μιλήσει για αυτό το θέμα στα μέσα ενημέρωσης. Έτσι εμείς τον έχουμε κοντά μας για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Κύριε Αλεξανδρή, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ επίσης.
0: Λοιπόν, για πείτε μας τι έγινε τελικά με αυτήν την ιστορία που την είδαμε όπως την είδαμε όλοι, την παρακολουθήσαμε στους δέκτες μας, διαβάσαμε στους υπολογιστές μας, στα social κλπ.
1: Θεωρώ ότι μάλλον πέσαμε θύμα της έλλειψης καλοκαιρινών ειδήσεων. Αλλά δεν δικαιολογούσε σε κανένα βαθμό να γίνει αυτός ο δώρος για ένα ζήτημα στο οποίο μάλιστα ο Δήμος δεν είχε καμία σχέση. Αυτό που έγινε είναι ότι στα πλαίσια της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθη ο γιατρός κατόπιν μήνυσης ενός άλλου ιδιώτη για σκοφαντική δυσφήμιση. Δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά πώς είναι πλάκι το όνομα του Δημάρχου και του Δήμου μέσα σε όλο αυτό. Εννοείται ότι υπήρξε μια παρανόηση από πολλά μέσα των Αθηνών. Εδώ στη Ρόδο το πιάσαν το θέμα από την αρχή. Η Αθήνα όχι.
0: Η Αθήνα αρέσκεται σε κάτι τέτοια. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Μια ανάρτηση
1: όταν
0: έγινε.
1: Όταν όλα τα μεγάλα κανάλια και προσπαθούν με το ζόρι να εκμεέψουν κάτι το οποίο δεν έχει γίνει. Εν πάση περιπτώσει βγήκε μια ανακοίνωση.
0: Γιατί αυτό που ελέγχθη αρχικά είναι ότι η σύλληψη έγινε μετά από μήνυση την οποία έκανε ο κύριος Ασβέστης. Σωστά.
1: Το όνομα της, καμία σχέση. Ναι, έτσι άφησαν κάποια social media να διαφανεί για τους δικούς τους σκοπούς, δεν ξέρω αν είναι αντιπολιτευτικοί ή άλλοι, αλλά για μια σχέση με την πραγματικότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Δήμος δεν επλάξε κανένα σημείο. Το μόνο σημείο τριβής που υπήρξε είναι αναφορικά με ένα σπίτι στο οποίο ζούσε ο αγροτικός γιατρός, αν και δεν προβλέπεται, επειδή παίρνει ένα ειδικό επίδομα, δεν προβλέπεται η παροχή στέγη.
0: Ναι, ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, το Καστελόριζο με όσους πόρους και όσες δυνατότητες έχει, προσπάθησε να του βρει ένα σπίτι. Υπήρξε ένα παράπονο αναφορικά με την οικία αυτή καθ' αυτή που σας λέω δεν προβλέπεται και δεν υποχρεούται ο Δήμος.
0: Ναι, από τη στιγμή, από τη στιγμή που ο γιατρός παίρνει τα 400 ευρώ που παίρνει από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, αυτό το επίδομα για το ενίκιο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Θεωρητικά είναι καλυμμένο. Άντε να δώσει μια διαφορά, ας πούμε, αν υποθέσουμε ότι είναι πιο ακριβό το σπίτι.
1: Επειδή φρόντισε λοιπόν η περιφέρεια να θωρακίσει από πάρα πολλές απόψεις τα κριτικά νησιά, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να ακούγεται, η περιφέρεια το έχει κάνει αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στράφηκαν κατά τη Δήμου Μεγίστης για αυτό το σπίτι. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Πάση περιπτώσει, πληροφορηθήκαμε, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι και στην Τίνο υπήρξαν αντίστοιχα φαινόμενα όταν ο κύριος αυτός υπηρετούσε εκεί. Καλό είναι να σταματήσει κάπου εδώ αυτή η συζήτηση, έφυγε χθες από το Καστελόριζο. Καλό είναι να σταματήσει κάπου εδώ αυτή η συζήτηση, γιατί αναγκαστικά και ο Δήμος θα πρέπει να πεινθεί.
0: Ναι. Άρα λοιπόν καμία σχέση με το Δήμο. Απολύτως παραπληροφόρηση όλο αυτό που βγήκε προς τα έξω, ότι είχε οποιαδήποτε εμπλοκή ο Δήμαρχος, ο κύριος Ασβέστης, ο οποίος ερίστον παρόδο να πω ότι θα τον έχει και η Νατάσα Παμπρή στην εκπομπή της στη συνέχεια να τα πει και ο ίδιος να μιλήσει.
1: Υπέροχα, είναι ιδιαίτερα γλαφυρός.
0: Ναι, ομολογουμένος. Γιατί τώρα το να βλέπεις, όντως δηλαδή, δεν είναι και το καλύτερο που μπορεί να σου να γίνει σε ποια θέμα πανελλαδικά, ότι ο Δήμαρχος που μίνησε τον μοναδικό αγροτικό γιατρό και είναι αυτή η εικόνα και είναι αυτό το Εθνικό Σύστημα Υγείας και είναι αυτή η χώρα να δένουν.
1: Ήταν ένα θέμα, που πουλάγει.
0: Ναι.
1: Ήταν
0: ναι.
1: ένα θέμα που πουλάγει και φτάσαμε μέχρι εκεί. Αντί να ασχολούνται με πραγματικά σοβαρά ζητήματα, έχουμε πάλι μια έξαρση τρομοκρατίας, μια γιαγιά η οποία φρόντιζε τα εγγόνια της πεθαμένης κόρης της Κάικη από γκαζάκια. Αντί να μας απασχολούν αυτά λοιπόν τα σημαντικά θέματα, κάνουμε τρίχα τριχιά.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι, κύριε Αλεξανδρή, ότι το θέμα της υγείας πουλάει πάρα πολύ. Δηλαδή, γίνεται πολύ εύκολα και με πολύ ελαφριά καρδιά αντικείμενο εκμετάλλευσης και λαϊκισμού. Αυτό το έχουμε δει. Θεωρούν κάποιοι ότι με το να βγουν και να υπερασπιστούν, υποτίθεται, τον ισιώτη, την υγεία, όλα αυτά. Αλλά εδώ δεν είναι το θέμα τι έγραψε κάποιος, και το έλεγα και νωρίτερα, κάνοντας και μια αυτοκριτική για το χώρο, το δημοσιογραφικό γενικά. Το θέμα δεν είναι τα social. Τα social είναι αυτή η δουλειά τους. Να μπαίνει ο καθένας και να γράφει ό,τι θέλει, να ανεβάζει ό,τι θέλει, να κάνει εκτίμηση ό,τι θέλει. Στον τοίχο του, όπως λέμε, ο καθένας τι να κάνει. Εκεί δεν μπορείς να το ελέγξεις. Αλλά όταν είναι ενημέρωσης, το παίρνει. Το θεωρεί δεδομένο, το θεωρεί γεγονός, το βαφτίζει γεγονός και του δίνει τη διάσταση που του δίνει χωρίς να μάθει, να φροντίσει, να ενημερωθεί νωρίτερα για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Από εκεί και πέρα αρχίζει μετά τον ντόμινο, όπως έγινε και στην προκειμένη περίπτωση.
1: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε.
0: Ναι. Και έρχονται μετά και τα πολιτικά πρόσωπα. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του, θέλει να φανεί.
1: Τη δουλειά τους προσπαθούν να κάνουν ή αντιλαμβάνονται ότι την κάνουν έτσι. Δεν είναι αυτή η δουλειά τους, έτσι αντιλαμβάνονται.
0: Ναι.
1: Δικαίωμά τους.
0: Ναι. Άρα λοιπόν για το Δήμο αυτή την ώρα δεν υπάρχει κανένα θέμα. Πάντως διάβασα κιόλας και το λέει και στην ανάρτηση και μου το είπε και ο κύριος Ροϊλός νωρίτερα, ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, ότι πριν από 10 μέρες είχε πάει, ότι όντως το σπίτι δεν ήταν σε καλή κατάσταση που δόθηκε, αλλά ότι ο Δήμος φρόντισε, το απεκατέστησε και οι γιατροί μπήκαν μέσα, γιατί ήταν δύο αγροτικοί γιατροί πριν παραιτηθούν. Είχε ευπρεπιστεί το σπίτι.
1: Σε μεγάλο βαθμό, από εκεί και πέρα, αν δεν σ' αρέσει κάτι που σου παρέχουν δωρεά, απλώς νοικιάζεις με το επίδομα που παίρνεις. Ναι. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Το σπίτι γίνεται όλο και καλύτερο. Είναι δύσκολο, ξέρετε, δεν είναι εύκολο στο Καστελόριζο να κάνεις κάποια πράγματα. Ζούσε ο προηγούμενος αγροτικός γιατρός μέσα, στη συνέχεια έφυγε, το σπίτι φρόντισε να φτιαχτεί, γνώριζαν ότι δεν είναι έτοιμο, θέλησαν να μείνουν και έγινε ό,τι έγινε το πλήν.
0: Μάλιστα. Και συνδέθηκε όλο αυτό. Ξέρετε, καμιά φορά είναι και τα γεγονότα πώς δένουν μεταξύ τους. Ή υπήρχε που υπήρχε αυτό το ζήτημα με την στέγη, την οποία δεν ικανοποιούσε τέλος πάντων, και δικαίωμά τους, όπως λέτε, να μην τους αρέσει. Ας πάνε κάπου αλλού, έτσι κι αλλιώς παίρνουν το επίδομα στέγασης. Αυτό λοιπόν ήρθε να δέσει με τον ιδιώτη. Έγινε ένας, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ένας αχταρμάς όλο αυτό. Μπήκε το ένα μέσα στο άλλο. Συνεντεύξεις στα κανάλια. Συνεντεύξεις μετά στα κανάλια. Όχι αυτά που είπα, όχι αλλιώς τα είπα, όχι έτσι αλλιώς αλλιώτικα. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αλεξανδρή, το θέμα είναι ότι προφανώς έχει λήξει. Από ό,τι μου είπε ο διπεάρχης, έχει φύγει κιόλας. Έφυγαν οι γιατροί από το. Ο συγκεκριμένος τουλάχιστον.
1: Στο Χαλάνδρη, ναι. Αν είχε γίνει στο Χαλάνδρη, δεν ασχολιόταν κανείς.
0: Προφανώς δεν θα ασχολιόταν κανείς.
1: Τα μέρη λόγω της ευαισθησίας, αυτή την ευαισθησία εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι.
0: Καλά, τώρα και το ευαισθησία, και αυτό με ερωτηματικό μπαίνει.
1: Υποαίρεση.
0: Υποαίρεση είναι και αυτό, γιατί ευαισθησία δεν σημαίνει να δυσφημίσεις ένα νησί για να κάνεις likes ή για να κάνεις και τη δημοτική αρχή του, για να κάνεις εκπομπές, τάχα νοιάζεσαι. Άμα νοιάζεσαι πραγματικά, μαθαίνεις τα γεγονότα, μαθαίνεις τις παραμέτρους και βάζεις τις υποθέσεις στη σωστή τους βάση. Έτσι.
1: Έτσι,
0: τώρα
1: έτσι.
0: Από πλειοδοσία, ευαισθησία στα νησιά, κύριε Αλεξανδρία, έχουν χορτάσει. Η αλήθεια είναι. Μην νοιάζεστε, παιδιά, τόσο πολύ εσείς εκεί πάνω. Μην νοιάζεστε τόσο πολύ. Θα επιβιώσουμε και χωρίς εσάς. Φοβερό. Πραγματικά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας...
0: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Αλεξανδρία. Γεια σας.

Τι λέει ο κύριος Αλεξανδρής? Λέει το σπίτι αυτό του το παραχώρησε δωρεάν ο Δήμος Καστελορίζου. Εντάξει, δεν ήταν σε καλή κατάσταση, δεν τους άρεσε. Όμως παίρνεις ένα επίδομα 400 ευρώ, το οποίο είναι επίδομα στέγασης από την περιφέρεια. Με το να μείνουν σε σπίτι δωρεάν από το Δήμο, τα χρήματα αυτά τους έμεναν. Για να τα... Παίρνεις ένα επίδομα 400 ευρώ, το οποίο είναι επίδομα στέγασης από την περιφέρεια. Με το να μείνουν σε σπίτι δωρεάν από το Δήμο...

αρχή. Μετά, όταν το σπίτι βελτιώθηκε, μπορεί να μην τους άρεσε έτσι όπως ήταν. Μπορεί να μην τους άρεσε γενικά η ζωή σε ένα κρητικό νησί όπως είναι το Καστελόριζο. Χίλιοι δυο λόγοι. Γιατί νομίζω ότι από την αρχή φαινότανε. Όταν δύο γιατροί ζητούν ταυτόχρονα άδεια, δεκαπενθήμερη άδεια, έχεις δύο δηλαδή πάνω σε ένα κρητικό νησί και θέλουν να φύγουν και οι δύο, δεν ξέρω τι ιατρική διοντολογία το υπαγορεύει αυτό. Εκεί καταλαβαίνεις ότι θέλουν πάση θυσία να φύγουν. Και όταν η άδεια δεν έγινε δεκτή, το αίτημα για άδεια από τον κύριο Ρολέο, όπως μας είπε, και λογικά, αναμενόμενο, δεν θα άφηνε κανείς τον νησί χωρίς γιατρό, παραιτήθηκαν. Πληρώθηκαν οι θέσεις από δύο γιατρούς από τη Ρόδο, οι οποίοι εστάλησαν άμεσα εκεί, και μόλις καλύφθηκαν αυτές οι θέσεις, έγινε δεκτή και η παραίτησή τους, και τουλάχιστον για το συγκεκριμένο με τον οποίο δημιουργήθηκε το ζήτημα αυτό, από ό,τι μας είπε ο κύριος Ζωηλός, έχει φύγει ήδη από το νησί. Τώρα, μέσα σε όλο αυτό, η διένεξη με έναν καταστηματάρχη για την τέντα, πώς έγινε τώρα να εμπλέξει το δήμαρχο, ότι ο δήμαρχος έκανε μήνυση γιατί διαπληκτίστηκαν, γιατί δεν του άρεσε το σπίτι και του έκανε μήνυση ο δήμαρχος και τον βάλανε χειροπέδες και τον πήγανε στο τμήμα και όλα αυτά. Ιστορίες για γρίους, παιδιά. Ιστορίες για γρίους.

Αλλά εντάξει, όταν τα ίδια τα μέσα ενημέρωσης αφήνουν το ρόλο τους να τον υποκαταστήσουν τα social, καλά να πάθουμε. Γιατί τα social media μπορεί να είναι μια πρώτη στάξη ως πηγή για να μαθαίνεις γεγονότα που σε άλλη περίπτωση ενδεχομένως δεν θα τα μάθαινες, αλλά δεν σημαίνει ότι η μεταφορά τους εκεί μέσα είναι και με το σωστό τρόπο. Γιατί ο καθένας μπορεί να γράψει ό,τι θέλει, όπως το θέλει, όπως το αντιλαμβάνεται. Δεν είναι ανάγκη, ξέρετε, να υπάρχουν πάντα σκοπιμότητες. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι έτσι απλά να το αντιλήφθησαν και όχι γιατί μπορεί να εξυπηρετούν μια χύψη σκοπιμότητα. Όμως μέσα σε όλο αυτό το κουβάρι δεν μπορείς να ξέρεις αν εξυπηρετείται σκοπιμότητα, αν είναι απλά η οπτική ή οτιδήποτε άλλο. Τι κάνεις λοιπόν? Δεν εκχωρείς το ρόλο της ενημέρωσης στα social media. Παίρνεις το συμβάν, το δίπλο, τρίπλο τσεκάρεις, το κάνεις είδηση τεκμηριωμένα και μετά το σερβίρεις στο κοινό. Νομίζω ότι αυτή εδώ είναι μια κλασική περίπτωση που τα ίδια τα μέσα ενημέρωσης, και αυτό συμβαίνει βέβαια κυρίως στο κέντρο, που ξέρετε τώρα τι κάνουν όλα τα μέσα ενημέρωσης, έχουν ακροβολήσει παιδιά, δημοσιογράφους, να ψάχνουν τα πάντα όλα, να είναι όλη μέρα μέσα στα social, να είναι όλη μέρα μέσα στα τοπικά μέσα κτλ. Και ό,τι τσιμπήσουν, α, βρήκαμε την είδηση. Είναι και Σαββατοκύριακο, ψάχνεις και για ειδήσεις. Όχι ότι μας λείψανε δηλαδή, αλλά... Να το επαναλάβω και κλείνω με αυτό. Αν τα μέσα ενημέρωσης έχουν εκχωρήσει το ρόλο πλέον της ενημέρωσης στα social και στο όποιον γράφει ό,τι γράφει για όποιο λόγο και αν το γράφει εκεί μέσα και το υιοθετείς ως δεδομένο, ως γεγονός, ως θέσφατο και το αναπαράγεις, εντάξει, μετά να μην παραπονιούνται επειδή η αξιοπιστία τους έχει φτάσει στα τάρταρα.

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, θα ασχοληθούμε με φωτιές, κυριολεκτικά, έτσι. Και για την φωτιά που είχαμε στην Καλλιθέα, εκεί στον Προφητηλία. Όντως μεγάλη κινητοποίηση, είδαμε τα ελικόπτερα, είδαμε τους τράκτορες, τους εθελοντές, πυροσβεστικές δυνάμεις κτλ. Θα μου πείτε τώρα γιατί τέτοιος χαμός, από τη στιγμή που εκεί δεν υπάρχουν και δέντρα, εκεί θάμνη είναι κτλ. Ξέρετε γιατί, φυσούσε και πολύς αέρας. Γιατί από κάτω είναι το άλσος των πηγών Καλλιθέας. Από κάτω είναι οι πηγές Καλλιθέας. Εάν αυτή η φωτιά περνούσε το δρόμο, δεν ξέρω τι συζήτηση θα κάναμε σήμερα. Γι' αυτό και έπεσαν με τα μούτρα, κυριολεκτικά, επίγειες και ενέργειες.

Δυνάμεις για τη συγκεκριμένη φωτιά. Θα τα πούμε σε λίγο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, με τον κύριο Χρήστο Ευστρατίου, για να δούμε όλες αυτές τις μέρες τι έγινε. Και στη Λέρο είχαμε φωτιά. Εκεί που είναι η δομή των μεταναστών, κοντά δηλαδή, εκεί που είναι η δομή των μεταναστών. Και στην Κάλυμνο είχαμε φωτιά, αυτή κι αν ήταν περίεργη φωτιά, γιατί ήταν στη Χωματερή, ήταν στον Χαδά και ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Περίεργο. Θα έχουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Μαστροκούκο κοντά μας για να μας πει για αυτή τη φωτιά, γιατί διαβάζοντας τα σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις που έγιναν και από τα ρεπορτάζ που από τα μέσα της Καλύμνου αναρτήθηκαν στις σελίδες των μέσων αυτών στα social, είδαμε να γράφονται πάρα πολλά και να αφήνονται και πάρα πολλές έτσι, όχι εχμές, ευθέως το έλεγαν, ότι αυτό δεν είναι αυτανάφλεξη μέσα στη νύχτα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Δεν μπορεί να είναι αυτανάφλεξη αυτό το πράγμα. Και κάποιοι κάνουν ευθέως λόγο για εμπρισμό, αλλά εμείς δεν θα υιοθετήσουμε προφανέστατα την εκδοχή του εμπρισμού, αν δεν μιλήσουμε προηγουμένως με τον Δήμαρχο να μας πει τι γίνεται. Γιατί βέβαια, κοιτάξτε, το ότι γίνεται αυτή η συζήτηση ότι είναι μια ύποπτη φωτιά είναι γιατί συμπίπτει με τη δρομολόγηση λύσης στο πρόβλημα των απορριμμάτων. Γιατί ήδη έχει αρχίσει να εφαρμόζεται η ενδιάμεση λύση, δηλαδή τα απορρίμματα να μεταφέρονται στην ΚΟ με τα press containers. Και γενικώς το θέμα των απορριμμάτων είναι ένα ζήτημα που διχάζει την τοπική κοινωνία. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν ένα τέτοιο ζήτημα που οδηγείται χάρη στον Φόδουσα σε οριστική επίλυση με την συνεργασία του Δήμου με τον Φόδουσα να έχει διχάσει την τοπική κοινωνία ή κάποια τουλάχιστον μερίδα? Και όμως, βεβαίως, όλα συμβαίνουν εδώ σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο. Θα το δούμε λοιπόν, αυτές τις φωτιές θα τις δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Και με τον κύριο Μαστροκούκο και με τον κύριο Ευστρατίου.

Λοιπόν, το κερασάκι στην τούρτα αυτής της επικαιρότητας αυτού του τριημέρου του Σαββατοκύριακου, ανακοίνωση της ΔΕΙΑΡ. Κάθε τρεις και λίγο έχουμε ανακοινώσεις και βελτία τύπου από τη ΔΕΙΑΡ. Τα περισσότερα είναι 9 στα 10 είναι για βλάβες. Αυτή ήταν πιο μεγάλο το κείμενο, μάλλον την έγραψε το AI, την έγραψε το ChatGPT. Φαίνεται άλλωστε κάνει μπαμ από μακριά. Θέλει λέει η ΔΕΙΑΡ να φτιάξει, να της δώσει η περιφέρεια να φτιάξει τη δεύτερη φάση του φράγματος Γαδουρά. Μάλιστα. Φτιάξτε κανένα δίκτυο παιδιά, φτιάξτε καμιά... Κάναν αγωγό εκεί πέρα να πηγαίνει το νερό από τους υφιστάμενους εκεί. Αλλά υποθέτω ότι εκτός από την ανακοίνωση, μήπως το GPT θα φτιάξει και το έργο. Μήπως η τεχνητή νοημοσύνη θα φτιάξει και το έργο. Τώρα να πω να σοβαρευτούμε και που θα το πω στον αέρα θα πάει. Για τα οικονομικά της ΔΕΙΑΡ έχουμε μιλήσει άπειρες φορές.

0: Όσο έχει αυτόν τον μεγάλο ιδιατισμό να θέλει να αναλάβει τέτοιο έργο, τι να σας πω, αλλά μου πείτε το GPT το έγραψε. Προφανώς το GPT δεν είχε υπόψη του όλα τα δεδομένα. Το Σάββατο το πρωί είχαμε και ένα τραγικό περιστατικό, κυρίες και κύριοι, εκεί στην περιοχή της Λαϊκής Αγοράς του Αγίου Δημητρίου. Πραγματικά εκεί γίνεται ο κακός χαμός κάθε Σάββατο πρωί με τη Λαϊκή. Θέμα τύχης είναι, πραγματικά, που μέχρι τώρα δεν είχε συμβεί κάτι σοβαρό. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της, αλλά εκεί, πραγματικά, εκεί κάνει σλάλομ. Παίζει και μηχανάκια ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Περνάει ο κόσμος με τις τσάντες, με τα ψώνια του, που παρκάρει ο καθένας, που σταματάει. Ένας χαμός, πραγματικά. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή ο Δήμος πρέπει να δει, κυρίες και κύριοι, και το θέμα της Λαϊκής Αγοράς. Δεν είναι κατάσταση αυτή εκεί. Είναι τριτοκοσμικό αυτό το οποίο συμβαίνει εκεί. Είναι πραγματικά τριτοκοσμικό, πέραν της επικινδυνότητας, σε ένα δρόμο με αυτή την κυκλοφορία, σε αυτό το σημείο, μέσα στο δρόμο στην ουσία, να έχει τη Λαϊκή Αγορά. Δεν γίνεται. Και δεν γίνεται, να σας πω, και για έναν άλλο λόγο. Για τον οποιονδήποτε λόγο, και γιατί εκεί βόλευε, γιατί αυτή η λογική κυριαρχεί τελικά. Όπου μας βολεύει, χωροθετούμε κάτι και μετά μένει εκεί γιατί ουδέν μονιμότερον. Είναι δυνατόν να γίνεται αυτό το πράγμα εκεί, δίπλα στα νεκροταφεία, σε έναν χώρο ιερό? Είναι χωροθέτηση αυτή? Προσωπικά θεωρώ ότι δεν ταιριάζει. Μπορεί να βολεύει, αλλά δεν ταιριάζει. Αυτή την περιοχή εκεί, πώς θα θέλαμε να τη δούμε? Θα θέλαμε να τη δούμε ένα υπέροχο πάρκο για περίπατο, για αναψυχή, να έρχεται σαν συνέχεια των ιερών χώρων των νεκροταφείων που είναι γύρω-γύρω, και εμείς μέσα σε αυτά βρήκαμε να κάνουμε τη Λαϊκή. Και τι, Λαϊκή τώρα με αυτές τις τέντες και με τις σιδεριές, τριτοκοσμική τελείως δηλαδή. Μου θυμίζει κάτι ταινίες που βλέπω εκεί από στην Ασία, σε κάτι χώρες περίεργες που γίνονται τα παζάρια, κάτι τέτοια. Δηλαδή, δεν κατάσταση αυτή, παιδιά. Λοιπόν, ο Δήμος θεωρώ ότι πρέπει το θέμα αυτό να το δει κάποια στιγμή σοβαρά. Να βρει μια περιοχή, να φτιάξει υποδομή σοβαρή. Σοβαρή υποδομή όμως, όχι αυτό το χάλι, που να εξυπηρετούνται και η παραγωγή και ο κόσμος. Και σε τελευταία ανάλυση, γιατί να μην γίνει και μια ατραξιόν, μια υπαίθρια αγορά που θα προσελκύει και κόσμο. Δεν θα ανάβω το χάλι. Αυτό το περιστατικό μας δίνει, η αλήθεια, το έναυσμα να το αναδείξουμε το ζήτημα. Και θα μου πείτε τώρα, μου το έγραψε κάποιος, λέει, καλά το αναδεικνύεται, πρέπει να πεθάνει άνθρωπος. Μα έχετε δίκιο, αλλά αν το θίξεις, γιατί. Αν δεν το θίξεις, γιατί δεν το θίξεις. Άμα το θίξεις τώρα, βρήκατε. Δεν σας βρίσκουμε και εσάς και πουθενά, από όπου και να σας πιάσει κανείς. Τέλος πάντων, ναι, ευκαιρίας δοθήσεις με αυτό το τραγικό περιστατικό. Μήπως να το δούμε και αυτό το ζήτημα με τη Λαϊκή Αγορά? Ντροπή αυτό που συμβαίνει εκεί. Και επικίνδυνο και ντροπή για την ιερότητα του χώρου. Αυτό το χάλι, αυτό το έσχος. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, εδώ στο πρωινό μας Express. Η Νατάσα Πεμπρή τώρα με το Δελτίο Ειδήσεων μαζί σας.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά παριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2x170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3x250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία, και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Ρόδο τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
1: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή σας εβδομάδα στο μικρόφωνο του Real Voice. Για τα γεγονότα, η Νατάσα Παμπρή. Μεγάλη ήταν η επιχείρηση των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων της πολιτικής προστασίας των εθελοντών και των εναέριων μέσων χθες το μεσημέρι στην περιοχή Προφήτης Ηλίας Κοσκινού, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε τρεις διαφορετικές εστίες που ξέσπασαν σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, δίπλα στον οικισμό, με απειλή για τις πηγές Καλυθέας και κατοικίες της περιοχής. Η φωτιά τελικά τέθηκε το απόγευμα υπό πλήρη έλεγχο. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής στην Ρόδο και το Σάββατο, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή του Αταβύρου, καίγοντας χαμηλή βλάστηση. Υπό έλεγχο τέθηκε γρήγορα χάρη στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων η φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ και στην περιοχή της κλειστής ελεγχόμενης δομής Λέρου Λεπίδων Ξηροκάμπου. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη εγκαινιάστηκε το Σάββατο το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγαθονησίου. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος σε ανάρτησή του χαρακτήρισε την ημέρα ιστορική, τονίζοντας ότι τα μικρά κρητικά νησιά δεν αποτελούν απλώς τα σύνορα της χώρας, αλλά τον ίδιο τον πυρήνα της Ελλάδας, καταλήγοντας το ισχυρό μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν τελειώνει στα ανατολικά σύνορα, από εδώ ξαναρχίζει. Σήμερα θα ανανεώσει την θητεία των 10 επάρχων με τις ίδιες αρμοδιότητες ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Η Αργυρό Γιαμαίου είναι η νέα πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Νικήτας Τσαμπαλάκης, η εκλογή της αποκτά ξεχωριστή σημασία, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα για την ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στα κοινά και την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλαγή Προέδρου και στο Δημοτικό Συμβούλιο Σίμης, όπου αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαλιάκας και γραμματέας η Χρυσάνθη Τσαβαρή. Πρόεδρος στην Δημοτική Επιτροπή Σίμης είναι ο Δήμαρχος Λευτέρης Παπακαλοδούκας και μέλη από την πλειοψηφία η Νικήτας Γρίλης και Ηλίας Χάσκας. Συγκρότηση νέου Προεδρίου και Δημοτικής Επιτροπής και στον Δήμο Καλυμνίων. Η σύλληψη του αγροτικού γιατρού στο Καστελόριζο δεν σχετίζεται με το ΕΣΥ, αλλά με τοπικά θέματα, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ενώ διαβεβαίωσε ότι το νησί δεν θα μείνει ακάλυπτο, καθώς έχουν ήδη σταλεί μία γενική και μία αγροτική γιατρός. Πριν προλάβει να επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής Γιακό, συνελήφθη στο λιμάνι του Πειραιά ένας 21χρονος, καθώς στις αποσκευές του εντοπίστηκαν περισσότερα από 10,5 κιλά ακατέργαστης κάναβης. Η σύλληψη έγινε με τη συνδρομή των ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών K9, Τόμπι και Κέλλη. Αίσιο τέλος είχε το συμβάν με μηχανική βλάβη που παρουσίασε θαλαμιγός χθες στην Αστυπάλαια. Οι δύο Ουκρανοί επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του νησιού. Διάσωση για 37 μετανάστες από στελέχη του λιμενικού σώματος χθες το πρωί, όταν εντοπίστηκαν σε πνευστή λέμβο ανατολικά του Φαρμακονησίου. Όλοι μεταφέρθηκαν στο Λακκί και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στην ΚΕΔ Λέρου, ενώ μία 34χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Τραγική κατάληξη είχε το απόγευμα του Σαββάτου συμβάν που σημειώθηκε στην παραλία την Κάικη της ΚΟ, όπου ένας 74χρονος Γερμανός έχασε την ζωή του λίγο μετά την έξοδό του από την θάλασσα, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρευσε. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία με τον Δήμο Καρπάθου και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καρπάθου, διοργανώνει την Τετάρτη συνάντηση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 6 το απόγευμα με θέμα εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας. Απέραντη θλίψη στην τοπική κοινωνία της Σίμης από τον θάνατο του συγγραφέα ερευνητή Κωνσταντίνου Κοντού. Ο εγκλειπών αφιέρωσε τεράστιο μέρος της ζωής του στην διαφύλαξη και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού, αφοσιωμένος ερευνητής της σημειακής παράδοσης, της γλώσσας, της ιστορίας και της μουσικής του τόπου. Όλες οι ειδήσεις στα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η εβδομάδα ξεκινάει με γενικά αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 και στην Κάρπαθο ακόμα και τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες στη Σίμη μέχρι 35 βαθμούς, στην Ελλήνδο μέχρι 34. Στο Καστελόριζο μέχρι 32 και στην Κάλυμνο μέχρι 32 βαθμούς επίσης. Δροσερότερα νησιά η Αστυπάλαια και η Κάσος μέχρι 26, το πολύ 27 βαθμούς. Για αύριο Τρίτη αίθριος παραμένει ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν και πάλι τα 5 με 6 και στην Κάσο και Κάρπαθο τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς. βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, στη Σύμη μέχρι 35, στην Ελλήνδο μέχρι 34 βαθμούς, στο Καστελόριζο μέχρι 33 και στην Κάλυμνο μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα!
3: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942-874497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
4: Τίδης Ευαγγελάτος, το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου, Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου, το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου, Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση rodos.life.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
6: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
7: Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι. Ο Σύλλογος Γυναικών Παστίδας σας προσκαλεί στο 3ο Φεστιβάλ Τακακιού, το Σάββατο 11 Ιουλίου και ώρα 8 το βράδυ, στον όμορφο χώρο του Άι Γιώργη Παστίδας. Ελάτε να γνωρίσετε το παραδοσιακό κλίκισμα της Παστίδας και να παρακολουθήσετε ζωντανά την Παρασκευή και το μέλλωμά του, όπως ακριβώς γινόταν παλιά. Μια βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση, τη γεύση και τον πολιτισμό, με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη, παραδοσιακή μουσική από μικρά παιδιά, τον πολιτιστικό σύλλογο Έμπονας ο Ατάβηρος και το παιδικό χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Γυναικών Παστίδας. Ένα γλυκό ταξίδι μνήμης και παράδοσης, φτιαγμένο με αγάπη, μεράκι και θελοντική προσφορά από τις γυναίκες της Παστίδας. Με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών και της τοπικής κοινότητας Παστίδας. Σας περιμένουμε. Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι.
8: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
9: Πρωινό Εξπρές με την Ρένα Παυλάκη.

0: Επιστρέψαμε εδώ πρωινό Express στα ραδιοφωνά σας. Μήνυμα. Η ΔΕΙΑΡ, όταν πρόκειται να εξοφλήσει τους εργολάβους και τους προμηθευτές της, δηλώνει αδυναμία. Θα υποστεί ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη. Πώς θα αναλάβει τη διαχείριση και λειτουργία του φράγματος? Γι' αυτό σας λέω τώρα, δεν είναι για να τα σχολιάζει αυτά κανείς και να τα συζητάει στα σοβαρά σε καμία περίπτωση. Μου λέτε επίσης ότι η περιφέρεια έχει πει ότι θα δώσει χρήματα για να οργανωθεί στο Δήμο, για να οργανωθεί η λαϊκή αγορά. Αλήθεια είναι αυτό? Τώρα καλώς μου το θυμίζετε, κάποια στιγμή το είχε πει ο Περιφερειάρχης αυτό, αλλά υπό την προϋπόθεση φαντάζομαι ότι ο Δήμος θα έχει βρει ένα χώρο, θα παρουσιάσει ένα σχέδιο για μια υποδομή αξιοπρεπή. Και ναι, η περιφέρεια όντως είχε πει, ο Περιφερειάρχης είχε πει ότι ναι, όσα χρήματα χρειαστούν για να το φτιάξουμε, να φτιάξουμε μια λαϊκή της προκοπής, εγώ είμαι εδώ να τα δώσω. Τώρα, από εκεί πέρα τι έκανε ο Αλέξανδρος Κολιάδης, δεν ξέρω πού βρίσκεται αυτό το θέμα. Σωστή πάντως η υπενθύμηση, η επισήμανση που κάνατε, ναι, αυτό εφόσον το ξεκινήσει ο Δήμος, τα λεφτά θα τα δώσει η περιφέρεια. Αν θέλουν να τα πάρουν, εννοείται, έτσι. Γιατί έχουμε και αυτά. Να τους δίνεις λεφτά και να σου λένε όχι. Δεν είναι για αυτό που μας τα δίνεις, είναι για άλλο. Πάρτε για τ' άλλο. Αυτοί που στα 2 χρόνια θα είχαν φέρει 60 εκατομμύρια και αν δεν τα είχαν φέρει θα πήγαιναν σπίτι τους. Εντάξει. Μόνο τρολάρισμα πια μπορείς να κάνεις. Τι άλλο να κάνεις? Φοβερά μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτά τα πράγματα? Προφανώς όχι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές. Πάμε στην Κάλυμνο, κυρίες και κύριοι, που λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου ξέσπασε φωτιά στη Χωματερή, στο λεγόμενο ηφαίστειο της Καλύμνου. Όταν βγήκε αυτή η πληροφορία στα social media, έγινε ένας χαμός από κάτω. Και πολλοί κόσμος, πολλοί καλυμνοί που γνωρίζουν πρόσωπα, καταστάσεις κτλ., έτσι με πάρα πολλά υπονοούμενα και με όλα αυτά, έλεγαν ότι παιδιά, αυτό δεν είναι αυτανάφλεξη. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, δεν παίρνει φωτιά στα καλά καθούμενα. Σάββατο, λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Και από την άλλη, μια περιραίουσα έτσι ατμόσφαιρα, η οποία συνέδεσε αυτή τη φωτιά με την ενδιάμεση λύση της μεταφοράς των απορριμμάτων από την Κάλυμνο στην ΚΟ, που βρίσκεται ήδη σε ισχύ, εν εξελίξη. Και μάλιστα ο Δήμαρχος πριν από λίγες μέρες είχε εκφράσει και την ικανοποίησή του ότι επιτέλους αρχίζουν τα πράγματα να μπαίνουν στις ράγες για την οριστική λύση σε ό,τι αφορά τα απορρίμματα, αυτό το μεγάλο πρόβλημα, αυτή τη μεγάλη πληγή του νησιού. Για να μην υιοθετούμε σενάρια και εκδοχές έτσι ελαφριά την καρδία, έχουμε κοντά μας τον Δήμαρχο, τον κύριο Μαστροκούκο, να μας πει τι έχει συμβεί ακριβώς. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και σε εσάς, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνετε? Καλά, καλά, εσείς. Σαββατιάτικα τρέχατε πάλι το βράδυ, έτσι, μεσάνυχτα. Τι συνέβη?
1: Κατά ένα περίεργο λόγο, τι να σας πω τώρα, τι να σας πω πραγματικά, και εγώ είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος με αυτό το θέμα. Και γιατί είμαι προβληματισμένος? Προφανώς δεν είναι η πρώτη φωτιά που η Χωματερή και η κάθε Χωματερή ανάβει. Όμως βρισκόμαστε σε ένα σημείο που δεν δικαιολογείται αυτή η φωτιά, η οποία ξαφνικά και λίγο πριν τα μεσάνυχτα άναψε, και μάλιστα σε τέτοια ένταση. Διότι σκουπίδια πλέον δεν πηγαίνουν στη Χωματερή. Όλα αυτά μεταφέρονται. Όπως ξέρετε, έχει ολοκληρωθεί η μονάδα της ενδιάμεσης λύσης, η λεγόμενη ΣΜΑ, και η Χωματερή σιγά σιγά άρχισε να υποχωρεί η λειτουργία της. Συμβαίνουν πολλά και διάφορα, και εν προκειμένου προχθές πραγματικά, και ενώ και εγώ έκανα την βόλτα μου κάτω στην κεντρική πλατεία και όλα ήταν πάρα πολύ καλά, ξαφνικά άρπαξε μια φωτιά με τέτοια ένταση, η οποία μου προξένησε εντύπωση. Και προφανώς δεν σ' αφήνουν τα γεγονότα, οι συγκυρίες, δεν ξέρω τι να πω, να χαρείς και κάτι το οποίο για την Κάλυμνο είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και ήταν θέμα το οποίο ταλάνιζε την Κάλυμνο και την κοινωνία δεκάδες χρόνια.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Και ο καθένας τώρα λέει διάφορα.
0: Είπατε ότι προβληματισμός στο σημείο δεν δικαιολογείται. Δηλαδή αυτό που σας έκανε εντύπωση εκτός από το σημείο ήταν και η ένταση με την οποία ξέσπασε η φωτιά. Δηλαδή κατευθείαν είχαμε μια μεγάλη φωτιά στο σημείο.
1: Και τα δύο πράγματα, το να είναι στο ταβάνι εκεί στην πλατεία τα οποία εναποτίθανταν τα σκουπίδια, θα πεις ωραία κάτι, ίσως υπήρχαν χόρτα, ίσως υπήρχαν κάτι. Αλλά να αρπάξει φωτιά το πρανές, το οποίο δεν πετάνε, δεν υπάρχουν πλέον σκουπίδια και σε όλα του τα σημεία, μου προξένησε εντύπωση. Πραγματικά μου προξένησε εντύπωση.
0: Ναι, ναι.
1: Και προφανώς δεν μπορείς και να χαρείς την επιτυχία, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η επιτυχία, διότι ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο οποίος ξεκίνησε από την πρώτη μέρα, σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη, σε συνεργασία με τον πρόεδρο του Περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκο, και με τα στελέχη του ΦΟΦΣΑ, το Διοικητικό Συμβούλιο, τη Γενική Συνέλευση, ό,τι προγραμματίστηκαν για τα νησιά του Αιγαίου, του Νοτίου Αιγαίου, ένα-ένα τακτοποιείται μέρα με τη μέρα και ήρθε και η σειρά της Καλύμνου. Τακτοποιήσαμε την ενδιάμεση λύση και προχωράμε για κάποια επόμενα βήματα που αφορούν πάλι την ενδιάμεση έως και την οριστική. Και έχουμε ξαφνικά λοιπόν μία περίεργη αντίδραση. Δεν ξέρω και εγώ τι μπορώ να πω. Προφανώς η καλλιμνιακή κοινωνία το χαίρεται το γεγονός. Προφανώς πρώτη φορά ασχολήθηκαν άνθρωποι σοβαρά με το θέμα της διαχείρισης των σκουπιδιών και έφεραν αποτέλεσμα. Mm-hmm. Και έχουμε λοιπόν τα εξής παράδοξα φαινόμενα. Φαίνεται ότι κάποιοι δεν τους αρέσει αυτή η εξέλιξη.
0: Η εξέλιξη. Για να μην την καρποθείτε πολιτικά, επειδή λύνεται το θέμα, λύνεται με αλφαγιώτα ένα θέμα που επί δεκαετίες ταλανίζει το νησί στα δικά σας τα χέρια και από τη δική σας έτσι συνεργασία με τον ΦΟΦΣΑ, γι' αυτό.
1: Προφανώς δεν αρέσει κάτι τέτοιο. Με τι αφήγημα θα πάει κανείς στις εκλογές, όταν το υπαριθμόν ένα πρόβλημα του νησιού που ήταν τα σκουπίδια έχει λυθεί. Και προφανώς ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης που έλυσε το θέμα θα έχουν ένα σημαντικό προβάδισμα έναντι όλων των άλλων. Εξάλλου λέει και μία τάκα ο λαός, αυτός που θα λύσει το πρόβλημα των σκουπιδιών θα είναι για πάντα Δήμαρχος ή θα είναι για πάντα αυτό που πρέπει να είναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε λέτε...
1: Έχουμε λοιπόν μία περίεργη αντίδραση. Mm-hmm. Να ξέρετε ότι από την πρώτη μέρα της λειτουργίας αστυνομία, να καταγγελίες στην αστυνομία, καταγγελίες στο λιμεναρχείο, καταγγελίες, συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης για περίεργες αντιλήψεις και αφηγήματα σχετικά με τη διαχείριση της χωματερής. Εμείς πάμε να κλείσουμε τη χωματερή και οι άλλοι κάνουν πολιτική, πώς θα διαχειριστούμε μια χωματερή, λέτε, και θα συνεχίσουμε, ας πούμε, την λειτουργία της. Μιλάμε για πράγματα, η φωτιά εντωμεταξύ καπάκι με περίεργο τρόπο, δεν ξέρω, είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος. Εμείς όμως, πέρα από τους προβληματισμούς, με σταθερά βήματα, με συνέπεια, σε ό,τι έχουμε προγραμματίσει, προχωράμε, υλοποιούμε, γιατί αξίζει την κοινωνία της Καλύμνου να λύσει αυτό το καυτό θέμα των σκουπιδιών και γιατί σε αυτή την χρονική συγκυρία βρέθησαν άνθρωποι οι οποίοι και κατάλαβαν το πρόβλημα και έχουν την θέληση να το λύσουν και πραγματικά ανεξαρτήτως κόστους πολιτικού προχωράνε στην υλοποίηση αυτής της λύσης.
0: Η αλήθεια είναι, Δήμαρχε, ότι όσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της περίοδου σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της Καλύμνου ήταν πάντα το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Είτε ήταν οχητά παλιά, να γίνει, να μην γίνει, γιατί δεν έγινε, πώς δεν έγινε, πώς καταλήξαμε στον Χαδά με όλα αυτά τα προβλήματα. Και μετά από όλη αυτήν εδώ την διελκυστίνδα τόσων ετών, δεκαετιών ενδεχομένως, δεν ξέρω και πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε, δρομολογείται μία λύση που φαίνεται ότι είναι απολύτως βιώσιμη, που θα εξαφανίσει τον Χαδά από το νησί μέσα στα επόμενα χρόνια με την υλοποίηση αυτή. Και αυτό τελικά φαίνεται να μην αρέσει. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, έστω μία μερίδα της κοινωνίας, αυτό το πράγμα να μην το επικροτεί? Δηλαδή, είναι φοβερό ένα πρόβλημα, μια πληγή τέτοια περιβαλλοντική για το νησί.
1: Αυτή η πληγή δεν είναι το σκουπιδιόν. Αυτή η πληγή είναι άνθρωποι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, οι οποίοι δημιουργούν, κατά την εκτίμησή μου, θέματα διαχρονικά σε αυτό το νησί. Και δεν μπορούν, αυτό που είπατε για το Χιτά, η ίδια φιλοσοφία, η ίδια πρακτική, πάει να εφαρμοστεί και τώρα, αλλά εδώ βρέθηκαν τώρα άνθρωποι οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να δώσουν λύση, και όλη αυτή η αντίδραση απλά θα πάει στο κενό, μένουν εκτεθειμένοι στην κοινωνία και νομίζω ότι έχουν πλέον ημερομηνία λήξης αυτές οι πρακτικές.
0: Δηλαδή, πραγματικά, εντάξει, ο γέγονε θα μπορούσε να πει κανείς. Άλλες εποχές, άλλες αντιλήψεις, αλλιώς ήρθαν τα πράγματα, τέλος πάντων. Αλλά σήμερα πια φαίνεται ότι δρομολογείται μια κατάσταση. Και όταν εγώ διαβάζω, νομίζω ήταν από τον περασμένο Δεκέμβρη, είχα διαβάσει ένα άρθρο επώνυμο, έτσι, σε εφημερίδα διαδικτυακή, το Kalymnos Times συγκεκριμένα. Δηλαδή, δεν είναι τώρα μια ανάρτηση την οποία κάποιος, οποιοδήποτε την έγραψε στα social, σε ένα Facebook ή οπουδήποτε αλλού, ότι υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν δυνάμεις αυτή την ώρα στην Κάλυμνο που έχουν εναποθέσει, αν είναι δυνατόν, τις ελπίδες τους στην προσφυγή που έχει κάνει ο Δήμος Κος στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να παρεμποδιστεί η μεταφορά, δηλαδή, των απορριμμάτων από την Κάλυμνο στον Χιτά πλέον της ΚΟ, και ότι ελπίζουν εκεί μόνο και μόνο για να μην πιστωθεί πολιτικά η λύση του θέματος αυτού στην σημερινή Δημοτική Αρχή, σε εσάς, στη δική σας Δημοτική Αρχή. Δηλαδή, δεν ξέρω αν αυτό είναι αληθές ή απλά είναι μια εκτίμηση δημοσιογραφική της αρθρογράφου, αλλά αν συμβαίνει αυτό, δηλαδή είναι φοβερό, έτσι, για το νησί να υπάρχουν τέτοιες σκέψεις και τέτοιες νοοτροπίες.
1: Ναι. Είναι γεγονός, κυρία Παυλάκη, ότι πραγματικά από τον τρόπο λειτουργίας του καθενός καταλαβαίνεις, συμπεραίνεις, κάνεις και δευτερογενείς σκέψεις γιατί το κάνει ο καθένας αυτό και πού το πάει. Και προφανώς έχουν επενδύσει την καταστροφή στο να μην γίνει τίποτα, στο να μην λυθούν προβλήματα, για να μπορέσουν να είναι παρόντες όταν χρειαστεί και να είναι οι σωτήρες του νησιού.
0: Και ξέρετε τώρα, αυτό ενέχει και μια μορφή, όποιοι και αν είναι αυτοί, εγώ δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, έτσι, και δεν το προσωποποιώ. Εσείς μπορεί να ξέρετε, η τοπική κοινωνία μπορεί να ξέρει. Εγώ το σχολιάζω αυτή την ώρα, κύριε Δήμαρχε, ως μια πολιτική στάση, μια πολιτική συμπεριφορά. Γιατί προφανώς πολιτικά πρόσωπα είναι αυτά, της αυτοδιοίκησης πρόσωπα είναι αυτά. Έτσι, δεν είναι ο απλός πολίτης που περπατάει στο δρόμο και κάθεται στο καφενείο εκεί και σχολιάζει. Έτσι, δεν μιλάμε για αυτούς. Γι' αυτό τον κόσμο, προφανώς. Θα έλεγα λοιπόν το εξής, ότι από τη στιγμή που ήρθαν τα πράγματα έτσι πια, σε ό,τι αφορά το ΠΕΣΔΑ, το περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων, που από εκεί και κάτω έχει τα τοπικά σχέδια και μέσα σε όλο αυτό που υλοποιείται μέσω του ΦΟΔΣΑ, σε όλο το Νότιο Αιγαίο αυτή την ώρα έχουμε υποδομές που πάμε να περάσουμε σε μια καινούργια φάση και αντίληψη και διαχείριση στο θέμα των απορριμμάτων. Θεωρώ ότι όποιος δήμαρχος και αν ήταν στη θέση σας, δεν είναι ο Γιάννης ο Μαστροκούκος, βρε παιδιά, είναι ο Χιψή. Το ίδιο δεν θα έκανε? Δηλαδή, όταν το ΠΕΣΔΑ προβλέπει αυτή τη λύση που τίνει στην οριστική λύση και στο κλείσιμο της χωματερής του ηφαιστείου, στο σβήσιμο του ηφαιστείου, θα έλεγε όχι?
1: Κυρία Παυλάκη, δυστυχώς πολλές φορές κλονίζεται ο ορθολογισμός μας. Και κλονίζεται διότι όταν ο στόχος του καθενός είναι αλλότριος, γίνεται και αλλοτριωτικός, από εκεί και πέρα χάνουμε και τη λογική μας. Δεν μπορεί δηλαδή να έρχεσαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μπορεί να υπάρχει το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, το λεγόμενο ΕΣΔΑ ή το ΠΕΣΔΑ ή το ΤΟΣΔΑ, το τοπικό, να είναι όλα ψηφισμένα, να είναι όλα συμφωνημένα, και όταν αρχίσει η υλοποίηση να λένε, να κάνουν μια επιστροφή και να λένε εγώ το μετάνιωσα. Αυτό δεν γίνεται, είτε βουλευτής είσαι, είτε στην περιφέρεια είσαι, είτε δήμαρχος είσαι.
0: Μα τι θα πει το, τι θα πει το μετάνιωσα. Αυτά είναι ολόκληρες, είναι διαδικασίες, είναι ψηφισμένα. Έχουν γίνει νόμοι, είναι ΦΕΚ πια. Δηλαδή δεν είναι μ' αρέσει έτσι σήμερα και αύριο αλλιώς.
1: Ακριβώς αυτό, όπως το λέτε και το είπατε καλύτερα εσείς από μένα. Δεν είναι θέματα τα οποία εξαρτάται με το πώς, τι όνειρο θα δω και πώς θα ξυπνήσω. Είναι λειτουργία, βάση νομοθεσίας και προχωράμε παρακάτω. Και γίνεται παντού. Τώρα, από εκεί και πέρα, το να βγαίνει ο άλλος και να έρχεται σε ένα περιφερειακό, στο ΠΕΖΔΑ, να τα ψηφίζουμε, να έρχεται στα τοπικά δημοτικά συμβούλια, όπως ήταν το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλύμνου. Και λέμε ναι, συμφωνούμε να εφαρμόσουμε ό,τι περιγράφει μέσα το ΠΕΖΔΑ. Και το εφαρμόσαμε. Και πήγε ομόφωνα. Και όταν άρχισε, κάποιοι επένδυσαν ότι αυτή η ομοφωνία δεν θα έχει βάθος χρόνου. Αυτή η ομοφωνία δεν θα έχει αποτελεσματικότητα, διότι κάποιοι πίστεψαν ότι ο περιφερειάρχης δεν μπορεί, ο δήμαρχος δεν μπορεί, θα μείνουν στη μέση.
0: Α, δηλαδή η ομοφωνία ήταν ουσιαστικά προσχηματική με την ελπίδα, με την προσδοκία ότι αυτό δεν θα πετύχαινε, οπότε
1: δεν έχουμε να χάσουμε
0: και τίποτα, έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει. Κάπως έτσι δηλαδή.
1: Ακριβώς. Λέμε λοιπόν στον κοσμάκι, ο οποίος δεν μπορεί να παρακολουθήσει σε βάθος τα θέματα, ότι εγώ, κοιτάξτε να δείτε, βεβαίως συμφωνώ, αλλά δεν πρόκειται να γίνει, διότι οι κύριοι είναι απλά ανίκανοι ή αποτελεσματικοί. Και πώς θα γίνει αυτό, όταν η μεταφορά πρέπει να γίνει στον πλησιέστερο αδειοδοτημένο χιτά. Ποιος είναι αυτός ο πλησιέστερος αδειοδοτημένος χιτά, αφού η ΚΟΣ δεν έχει χιτά. Ήταν μια, ας πούμε, κατάσταση περίεργη. Δεν είχε περιβαλλοντικούς όρους, δεν είχε άδεια λειτουργίας, δεν είχε κόμβο εισόδου-εξόδου. Ποιος θα τα κάνει αυτά?
0: Άρα εκ του ασφαλούς. Άρα εκ του ασφαλούς, ποντάροντας δηλαδή στο ότι δεν υπάρχει ο κοντινότερος, ο πλησιέστερος χιτά για να δεχτεί τα απορρίμματα. Εκεί ποντάρανε.
1: Ποιος πίστεψε λοιπόν ότι θα γίνει επένδυση εκατομμυρίων απέναντι στο γειτονικό νησί και αυτή τη στιγμή η ΚΟΣ έχει ένα σύγχρονο χώρο υγειονομικής ταφής, ένα σύγχρονο χιτά, όπου έχουν πραγματικά επενδυθεί, διότι μόνο ο όγκος των απορριμμάτων, ο οποίος χρειάστηκε να μεταφερθεί προκειμένου να γίνουν οι εγκαταστάσεις, ήταν τεράστιος και οι δαπάνες ήταν πολύ μεγάλες. Πόσα λοιπόν από τα έργα τα οποία έχουν δρομολογηθεί βλέπετε ότι ποτέ δεν φτάνουν στο τέλος τους για χύψη λόγους, ακόμα και για πολιτικούς λόγους.
0: Εδώ όμως δεν έχουμε, αν κρίνουμε από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ΦΟΘΣ, κύριε Δήμαρχε, δεν έχουμε μια τέτοια περίπτωση. Εδώ,
1: όχι βέβαια.
0: Εδώ
1: όχι
0: είδαμε βέβαια ότι με ταχύτατες διαδικασίες αποκαταστάθηκε ο χιτά, κατόνομα χιτά δηλαδή, χαδά ήταν στην ουσία, έτσι, χωματερή ήταν στην ΚΟ, αποκαταστάθηκε, καθαρίστηκε, αδειοδοτήθηκε και σήμερα λειτουργεί υποδειγματικά αυτή η υποδομή.
1: Αυτό, κυρία Παυλάκη, έχει τρελάνει κόσμο. Έχει τρελάνει. Τι να κάνουμε τώρα. Συνήθισαν, φαίνεται, να προγραμματίζονται, να λένε λόγια και να είναι λόγια μακριά σαν κομπολόγια. Τώρα έγιναν πράξεις και αυτό δεν αρέσει. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αρέσει όμως στο λαό, αρέσει στον κόσμο, αρέσει στην ποιότητα ζωής, αρέσει στην αξιοπρέπεια του κόσμου, αρέσει γιατί προστατεύει την υγεία μας, αρέσει γιατί πρέπει κάποια πράγματα να παίρνουν τέλος. Δεν μπορεί δηλαδή όλες οι κοινωνίες να έχουν δρομολογήσει και εμείς ακόμα να είμαστε με τα τσαρούχια.
0: Ναι. Τα είπατε όλα νωρίτερα, κύριε Δήμαρχε, με μία φράση ότι ακυρώνει, όλη αυτή η εξέλιξη ακυρώνει ένα προεκλογικό αφήγημα. Αφαιρεί ένα αφήγημα πάνω στο οποίο κάποιοι ενδεχομένως θα στήριζαν και πάλι την προεκλογική τους εμφάνιση, έτσι, και προεκλογική εκστρατεία. Η ουσία όμως, για να καταλήγουμε, είναι ότι τα πράγματα πια έχουν δρομολογηθεί και έχουν δρομολογηθεί με τον καλύτερο τρόπο, ασχέτως το ποιοι αντιδρούν και για την Κάλυμνο και για την ΚΟ και για όλα τα νησιά που αυτή την ώρα βρίσκονται εν εξελίξη οι υποδομές, υποδειγματικές υποδομές, σύγχρονες υποδομές, όπως προβλέπει και η ευρωπαϊκή νομοθεσία και η εθνική νομοθεσία και το περιβαλλοντικό, το περιφερειακό σχέδιο που κουμπώνει σε αυτήν και τα τοπικά βεβαίως, τα οποία τα τόσδα που και αυτά έρχονται να κουμπώσουν εκεί. Όλα τα άλλα να είχαμε να λέγαμε πια. Όλα τα άλλα να είχαμε να λέγαμε πια. Έτσι.
1: Κυρία Παυλάκη, όλα θα προχωρήσουν και ήδη έχουν προχωρήσει. Και όσες δυνάμεις και αν αντιδρούν, δεν πειράζει, θα πέσουν στο κενό. Εξάλλου χρειάζεται η αντίδραση για να μπορεί εμάς να μας τονώνει και να πηγαίνουμε πιο συνειδητά ότι πρέπει να παλέψουμε για τον τόπο μας, γιατί αλίμονο εάν προκύψουν άλλες δυνάμεις οι οποίες έχουν τα δικά τους ζητήματα.
0: Ναι.
1: Όσα η λύση προχωρά, όσο και αν το χέρι του Δία ή του καλού Θεού ρίχνει κεραυνούς, γίνεται, ανάβουν φωτιές έτσι από το πουθενά. Όσες αστυνομίες και αναφέρουν, όσα λιμεναρχία και κάνουν καταγγελίες, όσες δημοσιογραφικές πηγές και ανέρχονται και να τραβάνε τα βίντεο, τώρα φεύγει το αυτοκίνητο, τώρα μπαίνει, τώρα βγαίνει, τώρα ξεφορτώνει, τώρα κάνει, τώρα δείχνει.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι όλα αυτά, πέφτουν στο κενό, διότι απλά εμείς είμαστε νόμιμοι και εφαρμόζουμε την νομοθεσία της πατρίδας μας. Και η νομοθεσία για να εφαρμοστεί θέλει σοβαρότητα, θέλει προγραμματισμό και θέλει ανθρώπους αποφασισμένους ότι πρέπει να δώσουν λύση στον κοσμάκι ο οποίος ταλαιπωρείται και όχι λύση στα δικά τους προβλήματα για ανακύκλωση της εξουσίας.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Δήμαρχε. Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά και με την Κάλυμνο. Εντάξει. Όταν σου λέει κάποιοι περιμένουν πώς και τι, έχουν να αποθέσει τις ελπίδες τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας που έχει προσφύγει κόσμο για να μην πετύχει όλο αυτό το σχέδιο, από εκεί πέρα τι να λέμε.

0: Η φωτιά στις Καλύμνου, στην χωματερή της Καλύμνου, στη φωτιά της Καλυθέας. Εκεί στον προφητηλία από πίσω. Φοβερή κινητοποίηση, ελικόπτερο, τράκτορες, επίγειες δυνάμεις, εθελοντές. Όλοι έπεσαν με τα μούτρα. Θα μου πείτε γιατί. Εκεί η περιοχή είναι θαμνώδης. Δεν έχει ούτε δέντρα ούτε τίποτα. Βλέποντας όμως κανείς, κυρίες και κύριοι, και το σημείο, τα βίντεο τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας, και μάλιστα ο αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Χρήστος Ευστρατίου, το έχω πει πάρα πολλές φορές, με τις φωτογραφίες που ανεβάζει και τα βίντεο από τα διάφορα σημεία, μας βοηθάει πάρα πολύ και εμάς δημοσιογραφικά, γιατί μας δίνει ακριβή εικόνα των συμβάντων. Βλέποντας λοιπόν κανείς αυτά τα βίντεο και τις φωτογραφίες, διαπίστωνε ότι ακριβώς απέναντι, αν η φωτιά αυτή περνούσε το δρόμο, θα πήγαινε κατευθείαν στο δάσος. Και στις πηγές. Και στις πηγές. Την εγκατάσταση αυτή καθ' αυτή, τη ροτόντα και όλα αυτά που είναι εκεί. Φυσούσαν και άνεμοι. Βεβαίως είχαμε πολύ αέρα χθες. Και καταλαβαίνουμε λοιπόν υπό αυτές τις συνθήκες γιατί τέτοια κινητοποίηση, και εννοείται ότι είχε αίσιον πέρας όλη αυτή η υπόθεση. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον κύριο Ευστρατίου για να μιλήσουμε για αυτή τη φωτιά αλλά και για άλλα θεματάκια έτσι που έχουμε εδώ στην ατζέντα να δούμε μαζί του. Κύριε Ευστρατίου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Παπλάκη, σας, καλή εβδομάδα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, όντως αυτή η φωτιά είχε αυτή την ιδιαιτερότητα, γιατί ήταν ακριβώς απέναντι από τις πηγές. Και δεν ξέρω πραγματικά αν απειλήθηκαν οι πηγές και το δασάκι που είναι εκεί πέρα από αυτήν χθες.
1: Κύριε Παπλάκη, επειδή έτυχε να περνάω εκείνη την ώρα από εκεί και στην κάτω μεριά, δηλαδή στη λεωφόρο Καλυθέας, είναι ακριβώς αυτό που είπατε, απέναντι από τις πηγές Καλυθέας, και επειδή ήμουν αυτός που πήρε τηλέφωνο τον διοικητή της πυροσβεστικής και του είπα ότι υπάρχει συμβάν εκεί πέρα, δεν ήξερα ότι υπήρχε συμβάν και από την πάνω μεριά στον προφητηλία Κοσκλινού που λέμε.
0: Α, ήτανε πολλές εστίες, δηλαδή ήτανε πάνω από μία οι εστίες.
1: Είχε μία-δύο εστίες και μετά είχε άλλη μία πάνω πάλι ακριβώς από τον δρόμο, πάνω από κάτι βίλες που υπάρχουν, και άλλη μία εστία πάλι εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Είχε περίπου τρεις εστίες.
0: Τρεις εστίες.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι πραγματικά, επειδή και το έχω και σε βίντεο την ώρα δηλαδή που ξεκίνησε η φωτιά, στην κάτω μεριά μιλάω εγώ τώρα, για το πόσο γρήγορα...
0: Στην κάτω μεριά αναφέρεστε στο δρόμο που είναι, που χωρίζει από τις πηγές.
1: Το πόσο γρήγορα εξαπλώθηκε είναι απίστευτο. Δηλαδή πραγματικά να έρθει το περιπολικό, μάλλον το πυροσβεστικό, και θα ήθελα να πω ότι εκείνη τη στιγμή είχε έρθει και ο διοικητής της Δωδεκανής, ο κύριος Ιερεμίας, ο οποίος ο ίδιος έπιασε τον αυλό έτσι, και τις μάνικες, ήμουνα και βοηθούσαμε και εμείς ένα άλλο παιδί, και το πρώτο πυροσβεστικό που ήρθε, και κάποια στιγμή τον διοικητή τον έχασα μέσα στις φλόγες και στους καπνούς, και λέω, ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι τι είναι αυτό, τι πράγμα, δηλαδή δεν πληρώνεται αυτό το πράγμα,
0: ναι.
1: Να αναπνέεις και να την πιάνεις γρηγοράδα. Και γρήγορα 4 μέτρα περίπου σταμάτησε εκεί η φωτιά πριν περάσει το δρόμο.
0: 4 μέτρα. Έφτασε δηλαδή στο δρόμο, έτσι. Έφτασε στο δρόμο.
1: 4-5 μέτρα πριν το δρόμο, και φανταστείτε ότι αν περνούσε το δρόμο θα πήγαινε στο δασάκι κάτω από τις πηγές Καλυθέας. Ναι.
0: Και με τέτοιον αέρα, επειδή φυσούσε κιόλας πολύ χθες, δηλαδή δεν θα ήταν και περίεργο να περάσει η φωτιά, δηλαδή με μια κάφτρα, με κάτι από τον αέρα, έτσι, ναι, όπως φυσούσε.
1: Πάρα πολύ. Και θα ήθελα να πω έτσι και να το δούμε αυτό το πράγμα, και ο Δήμος της Ρόδου που ανήκουν οι πηγές Καλυθέας στον Δήμο της Ρόδου.
0: Στη Δερμαέ δεν είναι.
1: Να κοιτάξει να βάλουμε εκεί πέρα ένα σύστημα πυρόσβεσης, όπως υπάρχει και στις Πεταλούδες. Είναι αμαρτία, γιατί έχει μία έσοδο-έξοδο, δεν έχει άλλη έξοδο.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε να περνούσε η φωτιά και ο κόσμος που καθημερινά πάει πούλμαν, λεωφορεία για να δουν το μνημείο, άνθρωποι που κάνουν μπάνιο, τα μαγαζιά που υπάρχουν εκεί, εργαζόμενοι, Και πρέπει να το δούμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, μία είναι, όντως. Δεν έχει διαφυγή από εκεί. Έτσι. Αν δηλαδή ξεσπάσει φωτιά
1: μόνο,
0: εκεί.
1: Έχει μόνο διαφυγή από τη θάλασσα.
0: Από τη θάλασσα, ναι. Από τη θάλασσα, ναι.
1: Και όλο τον καπνό από πάνω μπορεί να οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Αλλά πραγματικά ήταν ανησυχητικό αυτό έτσι εχθές. Και πρέπει άμεσα ο Δήμος της Ρόδου να κοιτάξει να προχωρήσει και να βάλει ένα σύστημα πυρόσβεσης εκεί. Μην την επόμενη φορά έτσι
0: είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε. Αφορμή ας πούμε αυτό το περιστατικό τώρα το συμβάν να χτυπήσει καμπανάκι, όντως εκεί η περιοχή να έχει το απαιτούμενο σύστημα πυρόσβεσης.
1: Είναι μέρη, κυρία Παυλάκη, που συγκεντρώνεται πάρα πολύ.
0: Πολύς κόσμος.
1: Φανταστείτε, είναι το πάρκινγκ και είναι τα αυτοκίνητα εκεί, μπορεί να πάρει ένα αυτοκίνητο εκεί. Ποιος να βγει, θα παίρνει το ένα μετά το άλλο, όχι μόνο τα αυτοκίνητα. Mm-hmm. Αλλά γενικά και εγκαταστάσεις εκεί πέρα. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Mm-hmm.
0: Και δεν είναι τώρα κινδυνολογία αυτό, να, γιατί το είδαμε. Όπως λέτε, όταν μου λέτε τώρα ότι η φωτιά σταμάτησε 4 μέτρα από το δρόμο.
1: Είχαμε και άλλες φωτιές εκείνη στην περιοχή, δηλαδή ειδικά εκεί πέρα. Αλλά υπάρχουν και ξενοδοχειακές μονάδες εκεί πάνω.
0: Από την άλλη πλευρά, σωστά. Και τα σπίτια και οι βίλες από εκεί.
1: Ναι. Και θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
0: Ναι.
1: Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Αλλά ένα σύστημα πυρόσβεσης δεν μπορεί να καλύψει, πιστεύω, έτσι την.
0: Ναι, όχι. Πολύ, πολύ καλά κάνετε και
1: με
0: το.
1: Με κανονάκια ή με οτιδήποτε άλλο, έτσι ώστε να
0: επισημαίνεται. Οπότε έσβησε λοιπόν. Με κινητοποίηση φοβερή. Είδαμε και το ελικόπτερο. Είδαμε και τους τράκτορες. Είδαμε.
1: Τους τράκτορες και το ελικόπτερο.
0: Και ενθελοντές και πήγες δυνάμεις και τα πάντα όλα έπεσαν. Πάλι όλοι με τα μούτρα, όπως λέμε, και την έπιασαν τη φωτιά. Είχαμε και άλλες όμως τις προηγούμενες μέρες, έτσι, και στον Ατάβυρο, είχαμε εκεί στο Γενάδη.
1: Στον Ατάβυρο, στο Γενάδη, είχαμε στη Λέρο χθες.
0: Στη Λέρο χθες, ναι.
1: Ήταν της Καλύμνου προχθές πάλι και mm-hmm. αυτό. Επειδή ασχολούμαι με τα Δωδεκάνησα βασικά, είχαμε αρκετές.
0: Είχε πολλές. Μόνο το Σαββατοκύριακο είχε πάνω από 90 φωτιές όλη την Ελλάδα. Έτσι. Είναι πολλές δυστυχώς. Συνεχίζεται αυτό το.
1: Έχουν αυξηθεί οι θερμοκρασίες και θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
0: Mm-hmm. Ναι. Με την ευκαιρία, πάτε στην Κάρπαθο για μία ενημερωτική συνάντηση. Ναι, ναι, ναι. Τι πρόκειται να γίνει αύριο, είναι μεθαύριο, την Τετάρτη, πότε είναι αυτή?
1: Την Τετάρτη είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Την Τετάρτη θα γίνει. Έχουμε βγάλει και μία πρόσκληση για αυτό το πράγμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εγκρίσουμε και εθελοντικές ομάδες σε συνεργασία με τον Δήμο, με την Εκκλησία. Με την Εκκλησία.
0: Δηλαδή πάτε να οργανώσετε τους εθελοντές.
1: Να οργανώσουμε τους εθελοντές, να φτιάξουμε διάφορα κλιμάκια, με εθελοντικά κλιμάκια.
0: Ναι.
1: Με εθελοντικές ομάδες. Να γίνει η πρώτη κίνηση, γιατί δεν είχε στην Κάρπαθο, υπάρχουν άλλες εθελοντικές ομάδες. Αλλά να δημιουργήσουμε μία για πυρόσβεση, γιατί είναι ένα νησί το οποίο και αυτό, μαζί με τη Ρόδο, την Γκο, οι Κάρπαθες και οι Κάσος, φαίνονται κανονικά κόκκινα στις.
0: Ναι, είναι στις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, βέβαια.
1: Στις πολιτικές προστασίας. Υπάρχει το κλιμάκιο βέβαια της πυροσβεστικής, αλλά ό,τι και να είναι να.
0: Να ενισχυθεί περαιτέρω. Οπότε φαντάζομαι θα πάτε εκεί για να έρθει ο κόσμος, αυτοί οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν, για να μάθουν πώς θα πιστοποιηθούν. Θα κάνετε όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που.
0: Ναι. Αυτό λοιπόν την Τετάρτη, μια και μας ακούει και η Κάρπαθος, όσοι ενδιαφέρονται, πού θα γίνει η συνάντηση, κύριε Ευστρατίου.
1: Προσπάθησαμε να.
0: Όσοι ενδιαφέρονται.

0: και θα γίνει και με Zoom να μιλήσει και ο Περιφερειακός, και ο...
1: Ο συντονιστής, ο κύριος Παπαδάκης.
0: Ναι, Νοτιού Ελλάδος, ο συντονιστής.
1: Ναι, ναι.
0: Α, και Νοτιού Ελλάδος, ο... από την Κρήτη, ο υποστάτηγος.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Ο οποίος θα μιλήσουν εκεί και θα...
1: Θα τους ενημερώσουν, θα τους κατατοπίσουν και... Μάλιστα, για να οργανωθεί λοιπόν το κλιμάκιο των εθελοντών.
0: Να βοηθήσουμε
1: ναι.
0: Και τις εθελοντικές ομάδες και γενικά να χτίσουμε ένα δίκτυο πάρα πολύ δυνατό, έτσι ώστε να έχουμε το...
1: Θα ακολουθήσουν και άλλα νησιά, θα ακολουθήσουν και άλλα νησιά.
0: Υπάρχουν και στα άλλα νησιά, υπάρχουν.
1: Ναι, υπάρχουν σε όλα, θέλω να πω, υπάρχουν σε όλα.
0: Όχι, ναι. Αυτό προσπαθούμε τώρα να κάνουμε, να προσπαθήσουμε και στα πιο μικρά νησιά να μπορέσουμε να φτιάξουμε εθελοντικές ομάδες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Στρατίου, πριν σας αποδεσμεύσω, να δούμε λίγο τι γίνεται και με τις εργασίες αποκατάστασης στο οδικό δικτύο. Γιατί είδα πριν από λίγες μέρες που είχατε αναδείξει το θέμα της αποκατάστασης της επαρχιακής οδού Μαριτσά Ψύνθος από τα συνεργεία της περιφέρειας. Έχουμε σε εξέλιξη αυτή την ώρα που μιλάμε.
0: Αυτό το έργο ήταν από τις ζημιές του Μπόρα και ήταν ένα σύνθετο έργο που είχε πάρα πολλά πράγματα. Ήταν η κατολιστήση των πρανών. Είχε φύγει ένας δρόμος εκεί, ο οποίος αποκαταστάθηκε, ήταν δεξιά και αριστερά, έχουμε φτιάξει τυχή αντιστήριξης. Απλώς αυτό που είχαμε ανεβάσει και το τελευταίο που είχε μείνει ήταν αυτή η αποκατάσταση του δρόμου.
1: Η ασφαλτόστρωση ήταν το τελευταίο στάδιο δηλαδή, αφού προηγήθηκαν όλα τα...
0: Έχουν προηγηθεί.
1: Άλλα.
0: Ήταν μεγάλη δουλειά. Πάρα πολύ μεγάλη δουλειά και μάλιστα είχαν βάσει και αρκετές φωτογραφίες έτσι ώστε να υδραυλικές μελέτες έχουν γίνει εκεί πάνω έτσι ώστε να μην ξαναέχουμε δηλαδή αυτά τα φαινόμενα, μην φεύγουν τα βουνά ολόκληρα έτσι ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε ό,τι μπορεί να προστατευτεί. Βέβαια με τη φύση δεν τα βάζει κανείς.
1: Ναι.
0: Αλλά γίνεται μια δουλειά, αλλά ταυτόχρονα αυτή την ώρα δουλεύουμε και στην Παστίδα, κάνουμε την αντιπλημμυρική προστασία εκεί πέρα με σαρδανέτια, γιατί αν θυμάστε καλά και αυτή η περιοχή και πάρα πολλές ζημίες είχαν φύγει πάρα πολλά ατυχία. Οπότε τώρα αυτή τη στιγμή δουλεύουμε και στην Παστίδα. Και συνεχίζουμε. Μετά θα συνεχίσουμε με αρκετές εργασίες.
1: Πάντως, από ό,τι είδα, κύριε Στρατιού, πραγματικά οι φωτογραφίες που ανεβάσατε ήταν εντυπωσιακές για όλα αυτά. Δηλαδή, πώς θα πιάσετε και τις κατολιστήσεις με όλα αυτά τα τυχεία αντιστήριξης, τι είναι, πώς λέγονται αυτά.
0: Αν δεν τις ανεβάσουμε, δεν καταλαβαίνει.
1: Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Όντως, και εμείς.
0: Μια ασφαλτόστρωση μπορεί να ανεβάσουμε και να πούμε ότι μια ασφαλτόστρωση κάνουμε. Αλλά δεν είναι. Έχουν προηγηθεί 500 δουλειές από πίσω. Και δουλειές δηλαδή που χρειαστήκανε πάρα πολύ καιρό, ήταν επίμονο το έργο, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι, όχι, ούτε, σας λέω, είδα τις φωτογραφίες όταν τις ανεβάσατε, γιατί εντάξει και εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτά τα τυχεία.
0: Υπάρχει αρχείο, κρατάμε πάντα αρχείο σε όλες αυτές τις εργασίες και σε ό,τι γίνεται τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας.
1: Γιατί από τη μια είναι οι κατολιστήσεις που προσπαθείτε, δηλαδή με αυτά τα τυχεία που φτιάξατε να τις αντιμετωπίσετε, αλλά είναι και η όδευση του νερού. Είναι
0: το υδραυλικό σύστημα.
1: Να δεν ξέρω πώς τα λένε και στη γλώσσα, τη τεχνική. Έτσι. Δηλαδή ήταν πολύ μεγάλο, πολύ επίπεδο έργο για να φτάσει τελικά η ασφαλτόστρωση. Είναι το τελευταίο που γίνεται προφανώς.
0: Το τελευταίο, που μπορεί, αλλά η υποδομή από κάτω.
1: Άρα έχει τελειώσει τώρα ή συνεχίζονται οι ασφαλτοί, έχει τελειώσει πια, μάλιστα. Κύριε Στρατίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλή σας μέρα.
0: Καλά και ιδιαίτερη προσοχή, έτσι να είστε για καθένας.
1: Τώρα, λίγο μας πήρε η κουβέντα λίγο και τότε διευκρίνησε ένα σημείο. Επειδή μιλήσατε, για να ξαναγυρίσω στη φωτιά της Καλυθέας, τρεις εστίες, τυχαίο.
0: Κύριε Παυλάκη, λέγεται ότι είναι από το δίκτυο της ΔΕΔΙΕ, γιατί υπήρχαν κατά μήκος εκεί κάποιες κολόνες. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι. Αυτό θα το
1: ανακριτικό της πυροσβεστικής προφανώς θα το δει αυτό. Ναι.
0: Με τη ΔΕΔΙΕ, να δω πως υπήρχε, δεν ξέρω.
1: Ναι. Ναι. Γιατί τώρα τρεις εστίες ταυτόχρονα είναι ένα θεματάκι αυτό, έτσι. Ναι. Δηλαδή δημιουργεί κάποια ερωτηματικά. Πώς γίνεται στο ίδιο σημείο, στην ίδια περιοχή, τρεις εστίες και μάλιστα ταυτόχρονα ίσια.

Στην Κάρπαθο, λοιπόν, να το ξαναπώ, την Τετάρτη, 8 του μήνα, στις 6 το απόγευμα, στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δόθηκε στα μέσα ενημέρωσης, συνάντηση με θέμα εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας. Θα αναπτυχθούν θέματα σχετικά με τον εθελοντισμό, την πολιτική προστασία και τη διαδικασία πιστοποίησης εθελοντών και εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας. Θα ακολουθήσει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και έχουν κληθεί οι ενδιαφερόμενοι φορείς, σύλλογοι, κάτοικοι του νησιού να παρευρεθούν στην συνάντηση αυτή. Τα νησιά έχουν ολοκληρωμένα, πιστοποιημένα κλιμάκια εθελοντών, εθελοντικές οργανώσεις και συνεχίζεται όλη αυτή η προσπάθεια, η πρωτοβουλία από πλευράς της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για να δημιουργηθούν αυτά τα κλιμάκια των εθελοντών και στα νησιά που δεν υπάρχουν. Και όταν λέμε να δημιουργηθούν, εννοούμε με όλες τις προδιαγραφές, με την πιστοποίησή τους και για την αποτελεσματικότητά τους, αλλά κυρίως για την ασφάλεια τους. Των ανθρώπων που πέφτουν με αυτοθυσία πραγματικά στη μάχη με τις φλόγες.

0: Το Αγαθονήσι έχει νέο αρχαιολογικό μουσείο. Εγγενιάστηκε. Παρόντος του ιδίου του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα. Εννοείται παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού της Λίνας Μενδώνη. Έχω την εντύπωση ότι πιο συχνά είναι στην Δωδεκάνησο η Λίνα Μενδώνη από ότι είναι στην Αθήνα στο Υπουργείο. Έκανε ανάρτηση χθες γι' αυτό ο Περιφερειάρχης, ο οποίος μετέβει στο Αγαθονήσι για αυτήν την μεγάλη μέρα για το νησί. Ένα νησί που, όπως λέει, μέχρι σήμερα δεν είχε το δικό του μουσείο, αποκτά πλέον το σπίτι της μνήμης του, ένα χώρο που η ιστορία του δεν θα μένει μόνο κρυμμένη στην πέτρα, στον άνεμο και στη θάλασσα, αλλά θα στέκεται φωτισμένη, προσβάσιμη και ζωντανή. Τα μικρά ακριτικά νησιά δεν είναι η άκρη της Ελλάδας, επισημαίνει ο Περιφερειάρχης στην ανάρτησή του. Είναι ο πυρήνας της. Εδώ στο Αγαθονήσι βρίσκεται βαθιά φυλαγμένο το DNA της πατρίδας μας, η μνήμη, η αντοχή, η ναυτοσύνη, η φιλοξενία, η αξιοπρέπεια των ανθρώπων που μένουν, επιμένουν και φυλάσσουν. Η Ελλάδα δεν τελειώνει στα ανατολικά της σύνορα, από εδώ ξαναρχίζει. Με τις ευχαριστίες βεβαίως στην Υπουργό Πολιτισμού, τη Λίνα Μενδώνη, για ένα έργο που αποδεικνύει ότι ο πολιτισμός είναι δικαίωμα κάθε τόπου και ιδιαίτερα των τόπων που κρατούν καθημερινά θερμοπύλες στο Αιγαίο. Ως Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στεκόμαστε με πάθος δίπλα στο Δήμο Αγαθονησίου, ως τεχνική υπηρεσία, ως χρηματοδότες, ως συνεργάτες σε κάθε έργο που έχει ανάγκη το νησί, γιατί κανένα έργο δεν είναι μικρό και ειδικά αυτά που υπηρετούν μια ακριτική κοινωνία. Το Αγαθονήσι λοιπόν απέκτησε το μουσείο του και το Νότιο Αιγαίο, ένα ακόμη φάρο πολιτισμού. Τώρα, η σημερινή ανάρτηση, μια και μιλάμε για πολιτισμό, μια εκπληκτική, πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία του Εθνικού Θεάτρου της Ρόδου, που έχει πάρει πια μορφή, παίρνει μορφή εξωτερικά, είναι εκπληκτικό, είναι αριστούργημα και τα αλάβαστρα στα παράθυρά του είναι πραγματικά κάτι το συγκλονιστικό, πραγματικά συγκλονιστικό. Στο Εθνικό Θέατρο Ρόδου επέστρεψε στην όψη του το αλάβαστρο που πλαισιώνει τα νέα του κουφώματα, γράφει στη σημερινή του ανάρτηση ο Περιφερειάρχης. Επέστρεψε με σκληρή δουλειά, επέστρεψε με σεβασμό στην ιστορία του. Αυτό το έργο έχει απορροφήσει σημαντικό μερίδιο της ενέργειας των ανθρώπων μας και αν και είναι ένα μόνο από τα εκατοντάδες έργα που οι συνεργάτες μας τρέχουν σε όλα τα νησιά μας, υλοποιείται υποδειγματικά και φέρνει το αποτέλεσμα που αξίζει σε αυτό το σχολίδι, στο στολίδι που αξίζει στον τόπο μας πραγματικά. Νομίζω περνάτε, το βλέπετε κάθε μέρα, είναι εκπληκτικό αυτό που γίνεται εκεί, είναι εκπληκτική η δουλειά και το μεράκι που βάζουν οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτό. Και τώρα βλέπουμε το κέλυφος, που να δούμε και το εσωτερικό του. Και το εσωτερικό του και τον εξοπλισμό του και όλα αυτά, που θα είναι μια ξεχωριστή εργολαβία την οποία θα καλύψει με χρηματοδότηση δική της η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από την εκπομπή μας σήμερα, από το πρωινό Express, το πρώτο για την καινούργια εβδομάδα. Σας εύχομαι να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, μια υπέροχη μέρα. Σας υπενθυμίζω ότι η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται στις 5 το απόγευμα και αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8, θα είμαστε πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Η Νατάσα Παμπρή κοντά σας τώρα με το δελτίο ειδήσεων αρχικά και αμέσως μετά θα δώσει συνέχεια στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του Real Voice με την εκπομπή της μαζί στις 10. Γεια χαρά!
1: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
2: Έλα, μερούλα μου, εσένα σε πειρά, δεν σε πειρά, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
3: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
2: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση rodos.live.
6: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
4: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Ένα ακόμη σημαντικό στάδιο των εργασιών αποκατάστασης του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου ολοκληρώθηκε, καθώς τοποθετήθηκε το αλάβαστρο που πλαισιώνει τα νέα κουφώματα του εμβληματικού κτηρίου, επαναφέροντας ένα από τα χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικά του στοιχεία. Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε σημερινή ανάρτηση το Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, η συγκεκριμένη παρέμβαση πραγματοποιείται με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του. Μεγάλη ήταν η επιχείρηση των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων της πολιτικής προστασίας των εθελοντών και των εν αέριων μέσων χθες το μεσημέρι στην περιοχή προφήτης Ηλίας Κοσκινού, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά από τρεις εστίες που ξέσπασαν σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, δίπλα στον οικισμό, με άμεση απειλή για τις πηγές Καλυθέας και κατοικίες της περιοχής. Η φωτιά τέθηκε το απόγευμα υπό πλήρη έλεγχο. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής στη Ρόδη υπήρξε και το Σάββατο, που εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή του Αταβύρου, καίγοντας χαμηλή βλάστηση. Υπό έλεγχο τέθηκε γρήγορα χθες το βράδυ, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και η φωτιά στην Λέρο που ξέσπασε στην περιοχή του Ξηρόκαμπου, κοντά στην κλειστή ελεγχόμενη δομή. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη εγκαινιάστηκε το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Γαθονησίου. Ο Περιφερειάρχης σε ανάρτησή του χαρακτήρισε την ημέρα ιστορική, τονίζοντας ότι τα μικρά κρητικά νησιά δεν αποτελούν απλώς τα σύνορα της χώρας, αλλά τον ίδιο τον πυρήνα της Ελλάδας, καταλήγοντας στο ισχυρό μήνυμα. Η Ελλάδα δεν τελειώνει στα ανατολικά της σύνορα, από εδώ ξαναρχίζει. Το Αγαθονής απέκτησε μουσείο και η Ελλάδα έναν ακόμη φάρο πολιτισμού. Σήμερα ανανεώνεται η θητεία των επάρχων με τις ίδιες αρμοδιότητες, όπως έχει δηλώσει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Η Αργυρό Γιαμαίου είναι η νέα πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Νικήτας Τσαμπαλάκης, η εκλογή της αποκτά ξεχωριστή σημασία, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα για την ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στα κοινά και την αυτοδιοίκηση. Αλλαγή Προέδρου και στο Δημοτικό Συμβούλιο Σίμης, όπου αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαλιάκας και γραμματέας Χρυσάνθη Τσαβαρή. Πρόεδρος στην Δημοτική Επιτροπή είναι ο ίδιος ο Δήμαρχος Λευτέρης Παπακαλουδούκας και μέλη από την πλειοψηφία η Νικήτας Γρίλης και η Ηλίας Χάσκας. Συγκρότηση νέου Προεδρείου και Δημοτικής Επιτροπής και στον Δήμο Καλυμνίων. Η σύλληψη του αγροτικού γιατρού στο Καστελόριζο δεν σχετίζεται με το ΕΣΥ, αλλά με τοπικά θέματα, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ενώ διαβεβαίωσε ότι το νησί δεν θα μείνει ακάλυπτο, καθώς έχουν σταλεί ήδη μία γενική και μία αγροτική γιατρός. Ο Δήμαρχος Μεγίστης Νικόλας Ασβέστης έδωσε την δική του εκδοχή για το πόσο γιατρός βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ σύλληψη. Πριν προλάβει να επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής Γιακό, συνελήφθη στο λιμάνι του Πειραιά ένας 21χρονος, καθώς στις αποσκευές του εντοπίστηκαν περισσότερα από 10 κιλά κατέργαστης κάναβης. Η σύλληψη έγινε με τη συνδρομή των ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών K9, Τόμπι και Κέλι. Έσιο τέλος είχε το συμβάν με μηχανική βλάβη που παρουσίασε θαλαμιγό στην Αστυπάλαια. Οι δύο Ουκρανοί επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι. Διάσωση για 37 μετανάστες από στελέχη του λιμενικού σώματος χθες το πρωί, όταν εντοπίστηκαν σε πνευστή λέμβο ανιακτά του φαρμακονησίου. Όλοι μεταφέρθηκαν στο λακκί της Λέρου και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή του νησιού, ενώ μία 34χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, από όπου και εξήλθε. Τραγική κατάληξη είχε το απόγευμα του Σαββάτου περιστατικό που σημειώθηκε στην παραλία την Κάικη της Κο, όπου ένας 74χρονος Γερμανός τουρίστας έχασε την ζωή του λίγο μετά την έξοδό του από την θάλασσα, όταν αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρευσε. Απέραντη θλίψη στην τοπική κοινωνία της Σίμης από τον θάνατο του συγγραφέα ερευνητή Κωνσταντίνου Κοντού. Ο Εκ λοιπόν αφιέρωσε τεράστιο μέρος της ζωής του στην διαφύλαξη και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Αφοσιωμένος ερευνητής της σημειακής παράδοσης, της ιστορίας, της γλώσσας και της μουσικής του τόπου. Να σημειωθεί ότι μετά από πολύχρονη έρευνα δεκαετιών συνέγραψε το αντιλεξικό της σημειακής διαλέκτου. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με τον Δήμο Καρπάθου και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο διοργανώνει την Τετάρτη ενημερωτική συνάντηση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας». Στη συνάντηση που θα γίνει στις 6 το απόγευμα θα αναπτυχθούν θέματα σχετικά με τον εθελοντισμό, την πολιτική προστασία και την διαδικασία πιστοποίησης εθελοντικών οργανώσεων. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συναντεύξεις μας, αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας, Real Voice, 995.gr.
1: Ο Καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η εβδομάδα ξεκινάει με γενικά αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 και στην Κάρπαθο ακόμα και τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες στη Σίμη μέχρι 35 βαθμούς, στην Ελίνδο μέχρι 34, στο Καστελόριζο μέχρι 32 και στην Κάλυμνο μέχρι 32 βαθμούς επίσης. Δροσερότερα νησιά η Αστυπάλαια και η Κάσος μέχρι 26, το πολύ 27 βαθμούς. Για αύριο Τρίτη αίθριος παραμένει ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν και πάλι τα 5 με 6 και στην Κάσο και Κάρπαθο τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, στη Σίμη μέχρι 35, στην Λίνδο μέχρι 34 βαθμούς, στο Καστελόριζο μέχρι 33 και στην Κάλυμνο μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα.
3: Δύναμη νερού. Πάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των
5: Κριθόνης Paradise Hotel. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
6: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα 6 Ιουλίου, 10 και 12 πρώτα λεπτά. Και ακούτε Real Voice στα ραδιόφωνά σας. Στην αγαπημένη συχνότητα στους 99,5. Με τον αρχηγό απέναντί μου, τον Πέρι Βασιλάκη, να ρυθμίζει τον ήχο και να επιλέγει τη μουσική. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11. Η συνονόματη Νατάσα, η Νατάσα Κούλαρου στην παραγωγή, στα γραφεία σύνταξης και στη δημοσιογραφική υποστήριξη του σταθμού, βεβαίως και της εκπομπής η Δέσποινα Κλούμπρη. Ο Γιάννης Μανολά στην πρόγνωση του καιρού, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης, τεχνικός υπεύθυνος, και η Κλεοπάτρα Μισελίδου από την ΚΟ. Με τις ανταποκρίσεις της καθημερινά στην εκπομπή μας για όλα τα νέα από το νησί του Ιπποκράτη. Και θα έχει σίγουρα πολλά και ενδιαφέροντα και σήμερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τι θα γίνει με αυτόν τον Καρακατσάνη, όπου πάω μπροστά μου τον πετυχαίνω. Όπου και να γυρίζω στα 12 άνησα, γι' αυτόν εδώ τη φίρμα, γι' αυτόν εδώ τον τύπο. Με ρωτάνε. Και ξεσγύρισα από την πατρίδα του, έτσι. Και δικιά σου βεβαίως. Αλλά η φίρμα είναι εκείνος εκεί. Το Βακαλάκι καλέ, ο Γαβρίλος. Πού είσαι βρε Γαβρίλο? Κόσμος, κόσμος. Βουλιάζει η σημεία από τουρισμό. Ωραίες εικόνες. Γεμάτη από τουρισμό, τα ημερόπλια πηγαίνουν και έρχονται γεμάτα με τουρίστες, με πολλά δρομολόγια. Και υπάρχουν όλη την ημέρα για ημερήσιες εκδρομές με δρομολόγια, είτε θες με το πλοίο τέλος πάντων της γραμμής της μέρας που πιάνει SIM, είτε με τα τουριστικά επιβατικά σκάφη, είτε με αυτά τα πλοία τα σεμπέκο που είναι σαν ταξί, έτσι, πηγαίνουν έρχονται δεν ξέρω πόσες φορές την ημέρα. Γενικώς υπάρχει πολύ μεγάλη συγκοινωνιακή κάλυψη και πολύς ο κόσμος που επισκέπτεται καθημερινά την όμορφη ΣΥΜ. Και γιατί να μην την επισκεφθεί, καλά την κούκλα τη ΣΥΜΗ, την ΣΥΜΗ. Για τον Πανορμίτη, μεγάλη χάρη του πια δεν το συζητώ. Λαοθάλασσα για προσκυνήματα, για τα ταξίματα, έτσι, για την χάρη του ταξιάρχη, του στρατηγού, εκείνος είναι ο ηγούμενος εκεί. Κάθε φορά το λέμε με τον Θεοφιλέστατο επίσκοπο Ροδοστόλου και καθηγούμενο της Ιεράς Μονής του Πανορμίτη της Σίμης, με τον κύριο Αντώνιο, Αντώνιος Πατρός. Και έχω και σχετικό δημοσίευμα, ρεπορτάζ, αφιέρωμα και με βίντεο και με δηλώσεις του Θεοφιλέστατου και με φωτογραφικό υλικό και έχω πολλά να σας πω για αυτή την επίσκεψη. Κάθε κερί, κάθε λαμπάδα, κάθε προσευχή, ξεχωριστά όλα. Αν έμενα τρεις μέρες στον Πανορμίτη θα είχα γράψει βιβλίο. Θα είχα γράψει βιβλίο με τις ιστορίες των ανθρώπων εκεί, με τη συγκίνηση. Θα σου πω μόνο αυτό, γιατί με ενημέρωσε ο ηγούμενος χθες στην συνάντηση. Με πήγα και στο Αρχονταρίκι, συζητήσαμε, έχω και αυτές τις δηλώσεις μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, με πολύ πλούσιο φωτογραφικό υλικό που μπορείτε να δείτε. Έφτασε ένας τύπος από την Νορμανδία, από το μοναστήρι που πήγε πέρυσι η Παυλάκη, του ταξιάρχη και εκεί που είναι στην γραμμή, ξέρεις, με τα 7. Ξεκίνησε με τα πόδια, τρεις μήνες περπάτημα. Τρεις μήνες περπάτημα και έφτασε χθες στον Πανορμίτη. Δηλαδή χρειάστηκε μόνο όπου υπήρχε θάλασσα να παίρνει πλοιάριο για να μπορεί να μετακινείται. Τρεις μήνες περπάτημα. Δηλαδή εγώ σου λέω θα γινόμουν συγγραφέας εκεί. Θα γύρνωσα με πολύ υλικό. Μάλλον πρέπει να το σκεφτώ να μείνω καμιά εβδομάδα εκεί πέρα στα κελιά. Φοβάμαι μην αγιάσω μόνο, μην με κρατήσουν. Θα πάρω και την Κουλούμπρη μαζί. Έτοιμη είναι. Δεν θα μας αφήσουν, λέει η Δέσποινα.
Άμα στήσω και μία κάμερα εκεί με τον Καρακατσάνη, θα βγάζουμε με link live εικόνα όλα, έτσι, μοναδικές ιστορίες, πραγματικά ασύλληπτο. Τρεις μήνες ο άνθρωπος περπάτημα για να φτάσει, και όχι μόνο αυτό, έφερε και επιστολή μαζί προς τον ηγούμενο για να την παραδώσει στο ναό από τον επίσκοπο εκεί του μοναστηριού που ήρθε. Συγκλονιστικό να μπείτε και μέσα στο μουσείο να δείτε εκεί τα τάματα, την ιστορία, λαογραφικό μουσείο ξεχωριστό, άλλο με τα καραβάκια, με τα χιλιάδες καραβάκια από τα ταξίματα με τους ναυτικούς, ή με αυτά που έστελναν από παλαιοτάτων, τέλος πάντων, αρχαιοτάτων χρόνων, για την χάρη του. Μία ιστορία μόνος του, ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα όχι μόνο του Αιγαίου, της Ελλάδας, ο Πανορμήτης.

αφού βεβαίως στην Ιερά Μονή του Πανορμίτη το πρωί της Κυριακής ανάμεσα στους χιλιάδες Έλληνες και ξένους προσκυνητές, δεν είναι μόνο από τα Δωδεκάνησα, ξέρετε, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Ευρώπης κυρίως, αλλά και από την Αμερική, από την Αυστραλία, από δεν ξέρω πού πια έρχονται από κάθε γωνιά του ορίζοντα, από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, όπως μου έλεγε και ο ηγούμενος χθες. Κατέκλυσαν λοιπόν και χθες το μοναστήρι. Ξεχωριστή ήταν η παρουσία του πατέρα Στυλιανού Μαρκαντώνη, του εφημέριου του Ιερού Ναού Παμεγής των Ταξιαρχών, στο εκκλησάκι της Οδού Στησυχώρου, στο Κολωνάκι της Αθήνας. Και πρόσεξε τώρα να δεις πέρι μου εδώ, γιατί θα τον έχω αύριο στην εκπομπή, τον εφημέριο του Ταξιάρχη από το Κολωνάκι, ο οποίος πήγε πρώτη φορά χθες στην Εσίμη και στον Πανορμίτη για προσκύνημα. Και ποιο είναι το περίεργο, ότι συνομίλησε κάποια στιγμή τηλεφωνικά με τον Θεοφιλέστατο για να του πει προφανώς ότι θα επισκεφθώ και εγώ, είμαι από τον Ταξιάρχη εφημέριος του Ναού στις Στησυχώρου κλπ. Του είπε λοιπόν ότι θα έρθω την τάδε ημερομηνία, τέλος πάντων, στη Μονή. Και αφού έβλεπαν πολλά κοινά, χωρίς να ξέρει ο ένας τον άλλο ποιος στην ουσία είναι, αφού ήταν με τα κοσμικά τους ονόματα όταν γνωρίζονταν, ήταν συμφοιτητές στην εκκλησιαστική σχολή. Λοιπόν, είδα και φωτογραφίες τους, παιδάκια πραγματικά. Και πού να φανταστεί, ξέρω εγώ, ο πατήρ Αντώνιος, ο πατρός που πέρασαν τόσα χρόνια, αλλάζουν και τα ονόματα βεβαίως τους κληρικούς, και δεν μπορούσε ο ένας να συνδέσει στην αρχή ότι γνωρίζεται με τον άλλο, και όταν πια έφτασαν στο κοινό σημείο ήταν απίστευτο, και η χαρά τους χθες και η συγκίνησή τους που αντάμωσαν οι παλιοί συμφοιτητές, έτσι, η επανένωση πολύ συγκινητική, και μου περιέγραψαν και την ιστορία, και μάλιστα συνταξιδεύαμε στην επιστροφή και με τον πατέρα Στυλιανό, τον εφημέριο του ναού, στον ναό των Ταξιαρχών στο Κολωνάκι. Αύριο θα είναι κοντά μας, θα είναι στην εκπομπή.

Και θα σου πω και το εξής, η αλήθεια δεν το γνώριζα κι εγώ, δεν θυμάμαι κάποια στιγμή παλιά, ίσως να το είχα διαβάσει κάπου, αλλά δεν το θυμόμουν καθόλου. Και μου το είπε χθες ο εφημέριος, ο πατήρης Τηλιανός, ότι οι βαλσαμωμένες καρδιές του Αλέξανδρου Ιψηλάντη, εκ των πρωταγωνιστών της Επανάστασης του 1821 και του αδελφού του Γεωργίου Ιψηλάντη, χτυπούν στο ναό των μεγίστων ταξιαρχών. Είναι βαλσαμωμένες και είναι μέσα στο ναό. Αλλά δεν θα σου πω τα υπόλοιπα για να μας τα πει αύριο ο ίδιος. Είναι σε επάργυρο οι φυλασσόμενες οι καρδιές. Τώρα το πώς έφτασαν σε προθήκη του Ιερού Ναού οι δύο καρδιές θα το αφήσω αύριο να μας τα πει, να μας τα εξηγήσει, για να μην φάω και όλη την ώρα της εκπομπής, γιατί θα ασχοληθούμε και με το Καστελόριζο, έτσι με ερωτικά τραγούδια θα πάω στο Καστελόριζο. Αγάπη μόνο.

Έχω κι άλλα να σου πω για τη Σίμη. Γύρισα με πλούσιο ρεπορτάζ. Να διαβάσεις και Real Voice, έτσι. Στην ιστοσελίδα, πολλά θέματα μέσα. Από το Καστελόριζο. Και νέο προεδρείο και αντιδήμαρχη και λοιπά, ο Δημήτρης Μαλιάκας, νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σίμης. Διαδέχεται τον Φίλιππο Δερμιτζάκη. Ο Φίλιππος Δερμιτζάκης, δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι δημοτικός σύμβουλος, είναι ο αρχαιότερος, με πολλά χρόνια λοιπόν στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά έτσι γίνεται και μια αλλαγή πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, μετά από τόσα χρόνια και η ανανέωση, και έτσι έρχεται τώρα ο Δημήτρης Μαλιάκας να αναλάβει τα ηνία του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου της Σίμης και γραμματέας. Η Χρυσάνθη Τσαβαρή. Όσον αφορά τις αλλαγές στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σίμης, πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος Λευτέρης Παπακαλοδούκας και μέλη από την πλειοψηφία η Νικήτας Γρίλης και η Ηλίας Χάσκας.

0: Και εκτός από τα της αυτοδιοίκησης και τα εκκλησιαστικά, δυστυχώς είχαμε και μία πολύ δυσάρεστη είδηση και την πληροφορήθηκα την Κυριακή το πρωί, γιατί είχε γίνει το συμβάν το Σάββατο το βράδυ ή το Σάββατο το πρωί και είχε γίνει την Παρασκευή το βράδυ. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή προσπαθώ να θυμηθώ. Πάντως, η Σάββατο ή Κυριακή ήταν που δυστυχώς έχασε την ζωή του ο Κωνσταντίνος Κοντός. Ένας άνθρωπος που αφιέρωσε την ζωή του στη συγγραφή, στην έρευνα, και απέραντη θλίψη σκόρπισε η τραγική είδηση σε όλο το νησί. Ο Εκλοιπών αφιέρωσε τεράστιο μέρος της ζωής του στην διαφύλαξη και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Σίμης, αφοσιωμένος ερευνητής της σημειακής παράδοσης, της ιστορίας, της γλώσσας και της μουσικής του τόπου. Μετά από πολύχρονη έρευνα δεκαετιών, συνέγραψε το αντιλεξικό της σημειακής διαλέκτου, έναν τεράστιο τόμο που δεν ξέρω πόσα χρόνια, πόσες δεκαετίες του πήρε για να συλλέξει όλες αυτές τις λέξεις από την σημειακή διάλεκτο. Ένα λεξικό δηλαδή που ο άνθρωπος πραγματικά πρέπει να έφαγε τα μισά χρόνια της ζωής του για να μαζέψει όλο αυτό το υλικό. Και δυστυχώς έφυγε καμιά φορά λέω όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος. Έφυγε από τη ζωή μετά από τραυματισμό του στο κεφάλι και χρειάστηκε να διακομιστεί στην Ρόδο με σκάφος του λιμενικού σώματος και από εδώ στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου για επίγουσα νοσηλεία, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, βυθίζοντας το πένθος συγγενείς φίλους αλλά και ολόκληρη την τοπική κοινωνία της Σίμης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωνικού Συλλόγου Σημαίων ο Πανορμήτης, μετά την αναγγελία της θλιβερής είδησης του θανάτου του Κωνσταντίνου Κοντού, συνήλθε εκτάκτως χθες προκειμένου να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που αφιέρωσε, όπως είπα, τη ζωή του στην διαφύλαξη και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Σίμης. Ένας ακούραστος εργάτης του πολιτισμού. Ένας αφοσιωμένος ερευνητής της παράδοσης και θεματοφύλακας της ιστορίας του τόπου που λάτρεψε, που αγάπησε. Και πρέπει να πω δυστυχώς, και το φέρνω και βαραίως, γιατί δεν πρόλαβα να κάνω μία συνέντευξη με τον Εκλοιπώντα, ενώ είχαμε συνεννοηθεί κάποια στιγμή να τον έχω στην εκπομπή, να τον φιλοξενήσω για αυτό το εκπληκτικό σύγγραμμα, το αντιλεξικό της σημειακής διαλέκτου. Όταν του είπα συγκεκριμένη μέρα και ώρα, ήταν για τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, να προγραμματίσουμε τη συνέντευξη. Δεν μπορούσε εκείνος τη συγκεκριμένη μέρα. Μετά είχα κλείσει εγώ για όλη την εβδομάδα τους καλεσμένους της εκπομπής. Είπαμε θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Δυστυχώς έμεινε κενό σε αυτό το κομμάτι. Λυπάμαι βαθύτατα, όπως λυπάται και όλη η Σίμη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της γης που θα τον σκεπάσει, και τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια, στους οικείους του, στους φίλους και γνωστούς της Σίμης. Πάμε τώρα στο θέμα του Καστελορίζου, γιατί εκεί πραγματικά υπάρχει το θέμα στην δημοσιότητα από την Παρασκευή, πρώτο θέμα στην επικαιρότητα και στα social media, εκεί που υπάρχει η ανθρωποφαγία σε πολλές των περιπτώσεων. Έχουμε και τους εισβολείς εδώ, σαν τους λαγοκέφαλους μπαίνουν μέσα τα τοξικά ψάρια. Πάω να πω για το θέμα του Καστελορίζου, να και ο Μανολάς. Good morning, George, good morning. Λοιπόν, και μας αποσυντόνισε. Υπότης βλέπω, πάει με χειροφύλημα στη Δέσποινα. Υπότης, με χειροφύλημα. Ο gentleman. Λοιπόν, πάω όμως στα σοβαρά τώρα, γιατί έλεγα για το θέμα του Καστελορίζου. Νωρίτερα το πρωί μίλησε και ο διπεάρχης, ο κύριος Χρήστος Ροϊλός, στην εκπομπή της Ρένας Παυλάκη, στο πρωινό Express, και έδωσε τις εξηγήσεις. Βεβαίως, εγώ από την πρώτη στιγμή είχα μιλήσει τηλεφωνικά και με τον Δήμαρχο Μεγίστη, τον Νικόλα Σβέστη, που θα τον έχουμε στη συνέχεια κοντά μας. Όμως πάμε τώρα στον πρόεδρο, τον κύριο Γιάννη Βασιλάκη, γιατί είναι υπό την ευθύνη του και το πολυδύναμο ιατρείο στο Καστελόριζο, για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει, πώς έχει το θέμα από την εικόνα που έχει πλέον καταγεγραμμένη και το Υπουργείο και η ΔΥΠΕ και η Διοίκηση και όλοι. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Οπρή, καλημέρα σε όλους ο κροτάς μας. Ακριβώς όπως σας είπατε, ήδη σε άμεση ανοιχτή γραμμή,
0: ναι,
1: για όλα αυτά τα θέματα ήταν ενημερός ο Υπουργός, ο διοικητής της δεύτερης ΔΥΠΕ, που πράγματι με άμεσες ακαριές και συντονισμένες προσπάθειες επετέχθη ο σκοπός, ο ιερός αυτός, ο μεγάλος σκοπός της διαφύλαξης της υγείας των ακριτών μας. Με κάθε μέσο, με ψυχική καταπώνηση και με αυταπάρνηση και με κατάθεση ψυχής. Ειλικρινά, πράγματι, όπως ακριβώς είπατε, από την Παρασκευή 3 Ιουλίου, ώρα 10 το πρωί, είχαν ήθη ταυτοποιηθεί τα πάντα όσον αφορά, αρχίσουμε από μένα εδώ το μικρό, τις θεσμικές μου υποχρεώσεις ως υπεύθυνο διοικητικά όλου του πρώτου τομέα, από την Τήλο, Καστελόριζο, Κάσο, Κάρπαθο, Σύμι και όλα αυτά, τα κέντρα υγείας εδώ πέρα, αεροδρόμιο και όλα αυτά. Λοιπόν, πράγματι, και θα βγάλω στη συνέχεια και εγώ τη δικιά μου, το δικό μου δελτίο τύπου.
0: Ναι.
1: Προσπαθήσαμε άμεσα να λύσουμε τα πράγματα ούτως ώστε να έχουμε σήμερα, ή μάλλον από την Παρασκευή 10 η ώρα, δύο γιατρούς, ένας γενικός γιατρός, μια γενική γιατρός και ένα πεπειραμένο αγροτικό γιατρό στην υπηρεσία και τη διαφύλαξη των ακριτών μας. Λοιπόν, πέστε μου ότι θέλετε να σας πω και θα σας το πω πάντα σύμφωνα με τη θεσμική μου ιδιότητα και τι έχει προηγηθεί μέχρι ακριβώς 3 του μήνα, ημέρα Παρασκευή, 10 η ώρα το πρωί.
0: Από σήμερα λοιπόν η τοποθέτηση της...
1: Όχι από σήμερα.
0: Ναι.
1: Όχι από σήμερα. 3 του μήνα.
0: Όχι, η γενική γιατρός και η αγροτική...
1: Η γενική γιατρός ήδη ήταν από την πρώτη του μήνα.
0: Ναι.
1: Και θα σας εξηγήσω γιατί.
0: Πείτε μας.
1: Από την πρώτη. Λοιπόν, αρχίσουμε. Λοιπόν, οι συγκεκριμένοι γιατροί, τους οποίους μπορώ να σας πω τους αγκαλιάσαμε όπως κάνουμε πάντα, ειδικά τους νέους, διότι τη χάνω και εγώ να είμαι γιατρός, πέρασα όλα αυτά τα στάδια, ξέρω τις αγωνίες, ξέρω τα πάντα, το τι μπορεί να αντιμετωπίσουν οι γιατρός. Λοιπόν, άρα οι γιατροί αυτοί, σύμφωνα με τον διορισμό τους, ως υπόχρεοι γιατροί προσωπικοί της υπηρεσίας υπαίθρων, τοποθετήθησαν στις, αν δεν απατώμε, στις 29 Μαΐου. Λοιπόν, λαμβάνω κάποια στιγμή, μάλλον ακούω από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο διαδίκτυο κτλ. Καθώς και όταν είδα αυτό και τον τηλεφώνησα και του είπα σχετικά και αρχίζω με το θέμα της τροπονίνης, η οποία είναι μια έβηχος ωραία λέξη.
0: Όταν λέτε ότι τηλεφώνησα, εννοείται του γιατρού που έφυγε πλέον από το ιατρείο.
1: Ακριβώς. Ότι δεν υπήρξαν τροπονίνες.
0: Ναι.
1: Η τροπονίνη δεν είναι φάρμακο, το τονίζω εξ αρχής. Δεν είναι φάρμακο το οποίο θα δοθεί σε μία συγκεκριμένη πάθηση για να σωθεί ο ασθενής. Η τροπονίνη είναι αντιδραστήριο, μια ειδική πρωτεΐνη, η οποία παράγεται στις καταστάσεις ισχυμίας, δηλαδή κακής οξυγόνωσης, κακής κυκλοφορίας του αίματος, στο μυοκάρδιο, στην καρδιά. Όπου αυτομάτως η καρδιά, οι μύες, παράγουν αυτή την ουσία, η οποία ανιχνεύεται πλέον ποσοτικά, αφού πάρουμε λίγο αίμα από τον ασθενή και σε ένα ειδικό μηχάνημα εκεί πέρα, μικρό και χωρίς τίποτα, δηλαδή μέσα σε 5-10 λεπτά έχουμε ένα αποτέλεσμα. Yeah. Όμως. Τι πρέπει να προσθέσω. Πολλές φορές αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι ενδεικτικό της διάγνωσης και χρειάζεται επανάληψη μετά 3-4 ώρες και 5 ακόμη. Λοιπόν, καταλήγω στο συμπέρασμα όσον αφορά την τροπονίνη, όπου τα μέσα που ακόμη μέχρι και τη Βουλή έφτασε, έτσι, μέχρι τη Βουλή, γιατί δεν είχε τροπονίνες το Καστελόριζο.
0: Εντάξει, αυτό τώρα που λέτε ότι μέχρι τη Βουλή έφτασε, όταν είναι θέματα ζωής, η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Αλλήμον αν δεν ασχολείται κάποιος με την υγεία.
1: Κοιτάξτε, είμαι συγκεκριμένος. Έφτασε στη Βουλή η τροπονίνη.
0: Μετά από καταγγελία του γιατρού. Εσείς θα μας πείτε αν ευσταθεί ή όχι. Αυτό λέμε τώρα. Πάμε.
1: Λοιπόν, συνεχίζω να με αφήσετε να ολοκληρώσω. Ναι. Τότε θα δείτε ότι...
0: Μα πρέπει να ρωτάμε για να μπαίνει και ο κόσμος έτσι στον διάλογο και στο κλίμα. Γιατί δεν έχω και απεριόριστο χρόνο.
1: Α, okay. Συνεχίζω τότε πιο γρήγορα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το Καστελόριζο, το ιατρείο της Μεγίστης, είχε ήδη 10 τροπονίνες από προηγούμενη παραγγελία. Κάθε γιατρός αγροτικός, ο οποίος μόλις διορίζεται, η πρώτη του δουλειά είναι να ανοίξει το φαρμακείο του, να ανοίξει τα εργαλεία ότι έχει για να δει αν υπάρχουν ελλείψεις, οτιδήποτε, και εγγράφος, είναι υποχρέωση του εκάστοτε αγροτικού γιατρού, με έγγραφό του επίσημο, να σταλεί σε εμάς εδώ, εν συνεχεία εμείς να το εγκρίνουμε, και στη συνέχεια αυτά γίνονται αυτή η μερόνα, ξέρετε. Mm-hmm. Στέλνετε στο φαρμακείο της δεύτερης ΣΥΠΕ, όπου άμεσα στέλνονται τα φάρμακα που δεν υπάρχουν. Και αυτά πρέπει να λύνουν κέρος. Άρα, παρά όλες αυτές τις καταγγελίες, το Καστελόριζο, το ιατρείο, είχε 10 τροπονίνες. Και συνεχίζω και λέω, υποτιθέστω ότι ακόμη και στην περίπτωση δεν υπήρχαν πρωτονίνες. Πρόκειται για ένα, τη στιγμή που θα βάλει ένας γιατρός, ο οποίος δεν είχε την εμπειρία τη μεγάλη του ειδικευμένου γιατρού, όμως έχει μάθει πάρα πολλά πράγματα στην ιατρική. Και δίνοντας τον όρκο, ήδη έχει την υπευθυνότητα να εφαρμόσει αυτά που έχει μάθει. Άρα, όταν εγώ σε ένα αγροτικό ιατρείο, το οποίο βρίσκεται 80 μίλια μακριά από τη Ρόδο και είναι δίπλα 800-900 μέτρα χίλια από τα απέναντι παράλια, η πρώτη μου δουλειά που θα κάνω, ακόμη και την υποψία, είναι να πάρω τηλέφωνο το νοσοκομείο αποδοχής. Συγκεκριμένα το νοσοκομείο της Ρόδου. Έτσι, και να πω, κοιτάξτε, έχω αυτή και αυτή την υποψία. Ο γιατρός αμέσως, εφημερώνοντας, επιμελητής, ο καρδιολόγος, λέει, αναλαμβάνομαι την παραλαβή του. Αμέσως μετά ειδοποιείται το ΕΚΑΒ, το οποίο στέλνει το Super Puma, το ελικόπτερο, έτσι, και μέσα σε 2-3 ώρες βρίσκεται ακριβώς εκεί που πρέπει. Η κάθε καθυστέρηση, ο κάθε έλεγχος με τροπονίνες, με οτιδήποτε, τελικά θα χάσει ο άνθρωπος τη ζωή του, ενώ άμεσα έπρεπε να την κάνει λόγω ακριβώς αυτών των συγκυριών.
0: Ωραία, δώσαμε τις εξηγήσεις σε αυτό το κομμάτι. Πάμε για τα υπόλοιπα.
1: Παρακάτω. Λοιπόν, κατά τις...
0: Είχαν δηλώσει μήνα... παρέτηση οι γιατροί, ήθελαν άδεια, τι είχε γίνει.
1: Κοιτάξτε, θα στα πω όλα τα κυριοβέα. Στις 20 με 25 του μήνα περίπου, δέχομαι ένα τηλεφώνημα όπου μου λέει ότι, κύριε Βασιλάκη, θέλω να πάρουμε άδεια και οι δυο μας. Λέω, κοιτάξτε, αδειές. Καταρχάς σου λέω ότι και οι δυο σας θα πορευτεί, το προτέρων. Έτσι, ο ένας. Δεν μπορώ να αφήσω το Καστελόριζο έτσι, χωρίς κάλυψη, άσχετα αν υπήρχε η άλλη γιατρός η οποία θα πήγαινε, έτσι, διότι στο γράμμα που μου γράψανε ότι στις 1 του μήνα θα έρθει η άλλη γιατρός. Δηλαδή έπρεπε εγώ προκαταβολικά να εγκρίνω μία άδεια που θα βρήκαν και δύο,
0: ναι,
1: με την προοπτική ότι θα ερχόταν η άλλη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέω, κάνε μου το εγγράφος. Το κάνει εγγράφος, εγώ την απορρίπτω και στέλνω με την αιτιολογία σύμφωνα με τους θεσμούς και σύμφωνα με την προστασία του ύψους αρχών της υγείας στους ανθρώπους από ψυχικά του, τα στέλνω στη διοίκηση. Που ο τελικός, έτσι, η τελική απόφαση πάντα σε αυτά λαμβάνεται από τη διοίκηση. Λοιπόν, ο διοικητής απαντάει εγγράφος, σύμφωνα ακριβώς με αυτή την ομολογία και τους θεσμούς, ότι απορρίπτεται,
0: ναι,
1: για αυτούς τους,
0: ναι,
1: λόγους η αίτησή σας, ειδικά όταν είναι δύο, ειδικά ακόμη ότι ζητούσαν προκαταβολικά ρεπό πριν ακόμη ολοκληρώσουν ένα μήνα και πριν κάνει το ρεπό τους.
0: Α, ωραία. Άρα ήρθαν στο Καστελόριζο δηλαδή για να φύγουν σε λιγότερο από ένα μήνα για άδεια. Μάλιστα.
1: Δεν το σχολιάζω. Εγώ συνεχίζω με την πληρωμένα.
0: Το σχολιάζω εγώ. Ναι.
1: Έτσι, οκ. Okay. Λοιπόν, μετά από αυτό, μου έρχεται μετά από 2-3 μέρες αν αναπατώμε, ίσως λίγο παραπάνω, ένα χαρτί παρέτησής τους. Δεν αναφέρω τους λόγους, απλά λέγανε ότι παρέτηση. Λοιπόν, οκ. Okay. Τους λέω πάλι ότι, κοιτάξτε, θα δείτε. Πάλι με το αυτό το χαρτί που μου στέλνετε, εγώ σαν υπεύθυνος, έτσι, διοικητικά, θεσμικά, όπου πρέπει για οτιδήποτε, ακόμη και σε παρέτηση, να κάνω τις απαραίτητες ενέργειες ότι άμεσα να στελεχωθεί η απουσία σας και στη συνεχεία να γίνει η αποδοχή της παρατής σας. Τα στέλνω όλα πάνω στο διοικητή, τον κύριο Ρολό, mm-hmm. ο οποίος ενήργησε ακριβώς σύμφωνα με την νομοθεσία όπως έπρεπε. Και ο οποίος μάλιστα είχε πει τους λόγους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Την Παρασκευή το πρωί, 9 η ώρα, περασμένη Παρασκευή, 3 του μήνα Ιουλίου, με άμεσες, επίπονες, με ψυχική καταπώνηση, ενέργειες από το Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, τον διοικητή της δεύτερης ΥΠΕ, τον κύριο Λοϊρό, και από μένα, καταφέραμε και βρήκαμε γιατρό, μια πεπειραμένη ακροτικό γιατρό, η οποία άμεσα στις 10 η ώρα θα παρουσιαζόταν στο ιατρείο Όπερ και Γένετο. Αμέσως λοιπόν, μετά την κάλυψη, ήρθε η μη αποδοχή της παράτησής του και αυθημερών αυτή τη στιγμή ο διοικητής έστειλε κάτω την απόλυσή τους. Άρα, από τις 10 η ώρα, το τονίζω, 10 η ώρα το πρωί της Παρασκευής 3 του μήνα, όπου διαδραματίστησαν αργότερα και εκ των προτέρων ίσως κάποια γεγονότα, τα οποία αυτά είναι θέμα τα δικαιοσύνης με όλα αυτά που έχουν γίνει, το ιατρείο της μεγίστης mm-hmm. είχε δύο γιατρούς, ένα πεπειραμένο κλινικό γιατρό και μία ειδικευμένη με γενική ειδικότητα. Άρα, οι κάτοικοι βρισκόταν πάντα κάτω από ιατρική κάλυψη.
0: Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει θέμα για την υγεία, για την ασφάλεια των κατοίκων,
1: άμεσα,
0: για τους επισκέπτες,
1: άμεσα.
0: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είναι καλυμμένες λοιπόν οι θέσεις.
1: Άμεσα.
0: Πείτε μου κάτι, επειδή από τα πρώτα λεπτά έγινε και μία, αν θέλετε, με παρανόηση, παρεξήγηση, κυκλοφόρησε στα social media, έγινε όλη αυτή η ανθρωποφαγία, ένας κακός χαμός.
1: Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το σχολιάσω.
0: Όχι, ένα λεπτό για τη σύλληψη. Έγινε σύλληψη ή όχι?
1: Γιατί φαίνεται
0: ο γιατρός να μπαίνει στο περιπολικό. Εκείνος ισχυρίζεται ότι του έβαλαν και χειροπέδες. Όμως άλλη είναι η εκδοχή του Δημάρχου, τον οποίο αν προλάβουμε θα τον έχω κοντά μας, γιατί είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος λέει ότι σε καμία περίπτωση και δεν αφορά την δική μου διένεξη, τέλος πάντων, με τον γιατρό. Απλά τσακώθηκε με κάποιον επιχειρηματία, καταστηματάρχη, εστιατόρα, τη γυναίκα του, δεν θυμάμαι ποιον, στο Καστελόριζο.
1: Το διαβάζω στο διαδίκτυο.
0: Ναι. Και μου το είπε και ο Δήμαρχος τηλεφωνικά προχθές που επικοινώνησα μαζί του για να μάθω για το θέμα. Δεν έχει λοιπόν καμία σχέση αυτή η περίπτωση με την σύλληψη. Υπήρχε σύλληψη, δεν υπήρχε, χειροπέδες, μάλλον δεν υπήρχαν, έτσι.
1: Κυρία Παμπρή, ήδη όπως σας είπα, από τις 10 η ώρα πρωινής της Παρασκευής 3 του μήνα, οι δύο γιατροί...
0: Το είπαμε αυτό, κύριε Πρόεδρε, το είπαμε, κύριε Βασιλάκη.
1: Πρέπει να τα συνδέσω όλα μαζί. Οι δύο γιατροί, επομένως, επειδή ήρθε έτσι το νόμιμο υπηρεσιακό κόλλημα περί ποιον αποβλήσεις παρατησίστων, ήταν απλοί πολίτες. Ουδεμία σύλληψη βία με χειροπέδες...
0: Ναι.
1: Έγινε μέσα στο ιατρείο, το οποίο έχω την τιμή και τη διοίκηση και τη μέρημνα του, δεν έγινε καμία βία σύλληψη με χειροπέδες μέσα στο ιατρείο. Τέλος.
0: Ναι. Ωραία, το ξεκαθαρίζετε και εσείς αυτό.
1: Και στο ιατρείο ήδη 10 η ώρα υπήρχαν δύο γιατροί. Οτιδήποτε συνέβη μετά έγινε μετά τις 10 η ώρα.
0: Αλλά δεν έχει να κάνει, ξαναλέω, αυτό το συμβάν με την περίπτωση του ιατρείου και του δημάρχου κλπ. Είναι ανεξάρτητο. Έγινε μετά από διένεξη που είχε με κάποιον καταστηματάρχη του Καστελορίζου.
1: Αυτό διαβάζω και εγώ στα μίδια.
0: Ναι.
1: Αυτό διαβάζω και εγώ.
0: Ναι.
1: Αυτό παραφέρω όμως ρητά και το ξαναλέω, είναι ότι στις 10 πρωινής υπήρχαν δύο γιατροί. Δεν έγινε καμία σύλληψη ούτε απλή ούτε βία, με χειροπέδες μέσα στο ιατρείο. Και ότι το ιατρείο ήταν πλήρως καλυμμένο από δύο γιατρούς πλέον υπαλλήλους μας.
0: Ναι, αυτοί οι δύο γιατροί είναι τώρα αγροτικοί, είναι γενικής ιατρικής.
1: Σας είπα.
0: Μα έχω μπερδευτεί, κύριε Βασιλάκη μου, τόση ώρα.
1: τα λέω τόσο απλά, αργά, τεκμηριωμένα.
0: Ξέρετε κάτι, έχω τόσα στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή και εγώ για να προλάβουμε το χρόνο. Οπότε ίσως επειδή.
1: Σας επηρεάζει ο χρόνος ακριβώς επειδή και εγώ συνεχώς από το πρωί και από χθες.
0: Ωραία, πάμε. Τι είναι αυτή η αγροτική, η γενική, τι είναι.
1: Ο ένας είναι αγροτικός γιατρός υπηρεσία υπαίθρο που ανήκει στο πρώτο τομέα σε μένα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και η δεύτερη είναι ειδικευμένος γιατρός.
0: Ωραία.
1: Ακόμη δεν σας λέω ότι οι προκηρύξεις για κάλυψη τόσο της σήμης, τόσο της στήλου, όσο και της μεγίστης, της μεγίστης αυτή τη στιγμή σας λέω ότι ναι, είναι γόνιμη η προκήρυξη.
0: Ωραία. Εσείς θα κατεβείτε στο Καστελόριζο αυτές τις μέρες?
1: Μα ήδη έχω κατεβεί από τις πρώτες μέρες, δεν σας το είπα.
0: Δεν μου το είπατε.
1: Ότι ήρθε. Αμέσως... Πώς?
0: Λέω, δεν μου το είπατε αυτό.
1: Συγγνώμη. Λοιπόν, ήδη από την πρώτη μέρα όταν πληροφορηθήκαμε από διάφορες άλλες πηγές και με τηλέφωνο από τον γιατρό ότι υπήρχε πρόβλημα σοβαρό με τον δήμαρχο και τον γιατρό και τους δύο γιατρούς, έτσι. Αμέσως ενημέρωσα τον διοικητή μου, όπου σας πληροφορώ ότι είμαστε σε 24ωρη καθημερινή επικοινωνία. Προσέξτε, έχει σημασία αυτό. Τον ενημέρωσα και μου λέει έρχομαι κάτω να πάμε μαζί. Όπως και έγινε, πήγαμε μαζί ο διοικητής, εγώ, η διοικητική, η συντονίστρια μου, η συντονίστρια της ιατρικής υπηρεσίας, η κυρία Γκινή, καθώς και η κυρία Καρπή, η οποία είναι η προσταμένη, η γραμματεύσα και η υπεύθυνη των διοικητικών υπηρεσιών.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Βασιλάκη, κάτι τελευταίο για το σπίτι, γιατί και αυτό είναι στο θέμα μέσα όλης της φασαρίας.
1: Για το σπίτι,
0: ναι.
1: Για το σπίτι.
0: Να πω πριν μου πείτε, μόνο θα αναφέρω το εξής, ότι στην συνομιλία που είχαμε τον δήμαρχο μου είπε ότι το σπίτι, τα κλειδιά δεν τα έχει εκείνος, έμεινε ο προηγούμενος γιατρός μέσα, ο αγροτικός. Δεν ξέρω, είναι από εσάς, από την...
1: Δεν από εμάς, είναι μια δική τους υπόθεση. Έτσι, το που είχαν το κλειδί, αν το είχαν εύκαιρο ή προσβάσιμο ή κάπου αλλού ή δεν φροντίσανε, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Το γεγονός ότι είναι πράγματι έτσι, ότι η πόρτα ήταν κλειστή, παρεβιάστη, μπήκανε μέσα, δεν τους άρεσε. Ωραία, σε αυτό δεν μπορώ να πω κάτι, τη στιγμή που ίσως δεν ήταν βαμμένο, το οποίο αυτά δεν ευθύνεται ο δήμαρχος, όπου ο δήμαρχος έτσι παίρνει πληροφορίες από τους δικούς του ανθρώπους, οι οποίοι δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε, αλλά το θέμα είναι το εξής. Ότι επενέβη αμέσως ο δήμαρχος, τους βρήκε κατοικία, ένα κατάλημα για να μείνουν, χωρίς να πληρώσουν οι ίδιοι, μέχρι λίγες μέρες να περάσουν, να τα φτιάξει ένας άνθρωπος εκεί, και μην νομίζετε ότι έχει τεχνική υπηρεσία ο Δήμος Μεγίστης, ένα απλό άνθρωπο παίρνει εκεί πέρα ιδιώτη, να τα φτιάξει. Έτσι, να τα φτιάξει. Λοιπόν, μέχρι να γίνει επομένως, υπήρχε ένα κατάλημα που θα μπορούσε κανείς καλή την πίστη να μείνει μέχρι να γίνει το άλλο κατάλημα. Οι γιατροί όμως δεν θέλανε να πάνε εκεί, προτίμησαν να πάνε στον πρώτο όροφο του ιατρείου, όπου εκεί πέρα δεν είναι ένας απλός χώρος, έτσι, δηλαδή είναι ένας θάλαμος μεγάλος νοσηλείας με δύο κρεβάτια, με τουαλέτα και με ντους ξεχωριστό πάνω, ο οποίος είναι σε αρίστη κατάσταση. Δεν είναι... Εγώ μπορώ να σας πω και το εξής, όταν την πρώτη φορά πριν 3 χρόνια επισκεφτήκα μόνος μου, επειδή δεν έβρισκα χώρο, κοιμήθηκα ακριβώς στο ίδιο μέρος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σας πω.
0: Αυτά. Καλά είναι, δεν είναι. Τα είπαμε όλα.
1: Δεν ξέρω. Αν θέλετε, οτιδήποτε υπηρεσιακό και τίποτα υπάρχει.
0: Όχι,
1: αυτή
0: δεν
1: όμως είναι η αλήθεια. Η αλήθεια, η τεκμηριωμένη, σύμφωνα με τη θεσμική μου θέση, τα οποία...
0: Εσείς ταυτίζεστε και με την άποψη, έτσι, με του δημάρχου την άποψη, με τον Νικόλα Ασβέστη, από τα λεγόμενά σας. Αυτό καταλαβαίνω ότι...
1: Όσον αφορά το θέμα ακριβώς, διότι πήγαμε εκεί οι ίδιοι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και κάναμε εξίσκεψη.
0: Ναι. Ξέρετε κάτι, τον άκουσα τόσο αγανακτισμένο στο τηλέφωνο.
1: Ο διοικητής,
0: τον έπνιγε το άδικο από ό,τι μου είπε.
1: Όπου βάλαμε τα πράγματα στη θέση του.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και είναι τι να πω, δηλαδή πρέπει να προστατεύσουμε θεσμούς. Θεσμούς θεσμούς.
0: Ναι.
1: Τέλος.
0: Γιατί και από συναδέλφους σας.
1: Πρέπει να προστατεύσουμε θεσμούς. Θεσμούς.
0: Ναι.
1: Τέλος.
0: Γιατί και από συναδέλφους σας γιατρούς, γιατί είστε και εσείς γιατρός, κύριε Βασιλάκη, διάβασα

0: Αυτή τη στιγμή η υπόθεση βρίσκεται στην ελληνική δικαιοσύνη.
1: Μάλιστα.
0: Και υπάρχουν ορισμένοι νόμοι, δεν θέλω να τους αναφέρω, όπου οποιαδήποτε άλλο παρέμβαση πλην αυτών των στοιχείων, το συγκεκριμένο, όπως εγώ σας ανέφερα, που ανέφερα τα υπηρεσιακά ακριβώς αυτά που έγιναν και τα οποία μάλιστα ο ίδιος ο υπουργός βγήκε και τα ανέφερε, ο ίδιος ο διοικητής μας βγήκε με δελτίο τύπου, τα αναφέρω και εγώ, τα οποία θα βγουν σε λίγο και με δικό μου δελτίο τύπου.
1: Ωραία, θα περιμένουμε και το δελτίο τύπου. Μας δώσατε όλες τις λεπτομέρειες εξηγήσεις για το θέμα αυτό, που πρωταγωνιστεί εδώ και 4 μέρες, 5, είναι πρώτος στην επικαιρότητα, γιατί
0: πρέπει
1: ξεκινήσει, είχε ξεκινήσει, ναι, από την Πέμπτη.
0: Πρέπει
1: ουσιαστικά
0: επιτέλους,
1: ναι,
0: να τελειώσει.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο, αφού σας έχω κοντά μου. Υπό την ευθύνη σας είναι πλέον και το ιατρείο του αεροδρομίου, έτσι. Εκεί,
0: ναι,
1: τι
0: ΕΠΗ,
1: γίνεται,
0: για το ΕΠΗ, το ΕΠΗ, όπως αυτό λέγεται, ειδικό περιφερειακό ιατρείο.
1: Λοιπόν, αφού είδαμε και πάθαμε να στελεχωθεί μετά από τόσα χρόνια, και αφού όλοι οι φορείς, οι βουλευτές, όλοι και η τοπική κοινωνία πάνω απ' όλα συμφωνούσαμε ότι χρειάζεται η στελέχωση, έγινε αυτό πριν από λίγο καιρό. Επαρκούν οι βάρδιες, υπάρχει δηλαδή 24-ωρη ιατρική κάλυψη. Για πείτε,
0: κοιτάξτε,
1: μας.
0: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει 24-ωρη. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να την κάναμε. Έτσι, δεν υπάρχει 24 ώρη, υπάρχει 8 ώρη πρωινή. Όμως, κοιτάξτε, δείτε, ο υπουργός, ο διοικητής δεύτερης ΔΥΠΕ,
1: ναι,
0: και εμείς κάτω εδώ πέρα η διοίκηση, έκαναμε ό,τι ήταν δυνατό, το λέω, και με συνεργασία με το γενικό μάνατζερ της Fraport, mm-hmm, στο αεροδρόμιο, όπου αυτή τη στιγμή ήδη υπάρχει έτοιμο γραφείο θέσης στεγάστρου, ένα γραφείο με ψυγείο, με air condition, όπου πολύ σύντομα το ΕΚΑΒ, το οποίο εδράζεται στη Σορονή, θα μεταφερθεί εκεί. Άρα το αεροδρόμιο θα έχει 24-ωρη βάρδια,
1: ναι,
0: με εκαβίτες, όπου πιστεύω και στο άμεσο μέλλον να είμαστε στη δυνατότητα να μπορέσουμε να καλύψουμε και 24-ωρη βάρδια.
1: Μάλιστα, άρα από το επόμενο διάστημα δηλαδή που θα μεταφερθεί, όπως λέτε.
0: Βρίσκεται σε εξέλιξη. Ναι. Ο υπουργός έχει δώσει εντολή, ο διοικητής του ΕΚΑΒ το ίδιο, ο περιφερειακός διοικητής εδώ πέρα το ίδιο, που βρίσκεται σε άμεση συνεννόηση και μαζί μου και με τον manager Fraport. Όλα αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη και πολύ γρήγορα θα μπορέσει να λειτουργήσει και αυτό.
1: Μπορούμε να πούμε αυτά από το τέλος του μήνα και μετά.
0: Δεν μπορώ να σας πω. Μπορεί και πιο σύντομα. Είναι,
1: ναι,
0: όλα έτοιμα.
1: Ναι.
0: Μπορεί και πιο σύντομα. Έτσι. Mm-hmm. Είναι όλα έτοιμα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Επί του παρόντος, με την 8-ωρη κάλυψη, φαντάζομαι 7-3, 8-4, κάτι τέτοιο θα είναι. Είναι
0: το πρωί.
1: Ναι.
0: Το πρωί.
1: Ναι,
0: το
1: αυτό
0: πρωί. Καλύπτουμε ένα μεγάλο κομμάτι κενού. Ένα μεγάλο κομμάτι κενού. Οι επισκέψεις είναι πάρα πολλές. Ειλικρινά σας το λέω. Είναι μία ανακούφιση και οπωσδήποτε ένα βήμα προοδού στα τόσα χρόνια όπου το αεροδρόμιο μας δεν είχε γιατρό.
1: Ναι. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα και για τα υπόλοιπα θέματα της αρμοδιότητάς σας, κύριε Βασιλάκη. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Θα μιλήσουμε την επόμενη φορά και για τα υπόλοιπα κέντρα υγείας και πολυδύναμα που είναι υπό την ευθύνη σας. Και κυρίως βεβαίως εδώ το κέντρο υγείας Ρόδου, που εξυπηρετείται κάθε μέρα δεκάδες πολιτών, έτσι, όσες φορές
0: έχω. Πάνω από 450 με 500 άτομα την ημέρα.
1: Πάνω από 450 άτομα λοιπόν την ημέρα, και το έχω διαπιστώσει.
0: Κοιτάξτε να δείτε ποιο κέντρο υγείας, έτσι, θα έλεγα, σε νησιωτική περιοχή εξυπηρετεί τόσα άτομα, πρώτον, και δεύτερον, ποιο από αυτά τα κέντρα, ή μάλλον ποιο τομέας πρωτοβάθμιας, δηλαδή ποιο τόπφι, όπως λέμε, ανά την επικράτεια, έχει τη δυσκολία της άμεσης αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών κάτω από αντίξωες συνθήκες σε γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, όπως είναι ο πρώτος τομέας, που έχω την τιμή

0: ειλικρινά, να εκπροσωπώ. Ναι.
1: Θα τα πούμε την επόμενη φορά για αυτά τα θέματα.
0: Κανένας.
1: Ευχαριστώ και πάλι κύριε Βασιλάκη, θα μιλήσουμε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ, γεια σας. Γεια.

0: Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς εξαντλήσαμε και τον χρόνο με το Καστελόριζο, γιατί αναζητούμε και τον Δήμαρχο Μεγίστης, τον Νικόλα Σβέστη. Είχαμε συνεννοηθεί ότι θα μιλήσουμε σήμερα στην εκπομπή, αλλά δεν έχει σήμα το κινητό του. Δεν ξέρω τώρα αν έχει κάποια συνεδρίαση, αν έχει κάποια τηλεδιάσκεψη, αν έχει κάποιο έκτακτο τέλος πάντων γεγονός. Ωστόσο, ενδεχομένως να τον έχουμε αύριο κοντά μας. Από το Καστελόριζο πάμε τώρα στην ΚΟ. Η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου είναι κοντά μας. Κλεοπάτρα μου, καλή εβδομάδα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα νέα της ΚΟ. Είναι αρκετά. Θα προσπαθήσω να τα πω όσο πιο σύντομα γίνεται. Λοιπόν, να πούμε ότι η συντοπική επικαιρότητα πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει το σχέδιο οργανωμένης απομάκρυνσης για τη ΖΙΑ και το Λαγούδι με αφορμή δημόσια παρέμβαση του Δημοτικού Συμβούλου της Δύναμης Αλλαγής Μιχάλη Γεωργαλή και την απάντηση του Αντιδημάρχου και Υπεύθυνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου της ΚΟ, Σταμάτη Καμπουράκη. Ο κύριος Γεωργαλής θέτει σειρά ερωτημάτων για τον τρόπο με τον οποίο καταρτίστηκε το σχέδιο και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει η συμμετοχή επιστημονικής ομάδας ή ειδικών σε θέματα πολιτικής προστασίας, πυροπροστασίας και διαχείρισης κινδύνων. Ενώ ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Καμπουράκης, απαντάει ότι το σχέδιο δεν αποτελεί από επιστημονική μελέτη, αλλά επιχειρησιακό σχέδιο οργανωμένης απομάκρυνσης, όπως προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Και όπως αναφέρει, το σχέδιο συντάχθηκε σύμφωνα με δύο νόμους και τις οδηγίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου. Mm-hmm. Να προχωρήσω, να πάω σε άλλο θέμα. Mm-hmm. Σημαντική υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών αποκάλυψαν τα στελέχη της δίωξης ναρκωτικών του λιμενικού σώματος, καθώς συνελήφθη ένας 29χρονος, ο οποίος ταξίδευε με πλοίο από τον Πειραιά με προορισμό το νησί μας, έχοντας στις αποσκευές του περισσότερα από 10 κιλά κάναβης. Αρχικά βρέθηκαν πάνω του 5 αεροσταγή συσκευασίε με κατέργαστη κάναβη τύπου σκανκ, συνολικού βάρους 5 κιλών και 413 γραμμαρίων. Ενώ συνολικά κατασχέθηκαν 10 κιλά και 692 γραμμάρια κάναβης, με εκτιμόμενη αξία να φτάνει περίπου τις 33.000 ευρώ.
0: Ευτυχώς και τα λαγωνικά K9, σε συνάρτηση βεβαίως με τους ελέγχους των λιμενικών, γιατί θα διοχέτευε πάνω από 10,5 κιλά ακατέργαστης κάναβης, βεβαίως αυτή η ποσότητα που εντοπίστηκε στα σακίδια του, στις αποσκευές του, μετά από παρακολούθηση, φαντάζομαι, λίγο πριν την επιβίβασή του στο πλοίο. Και ευτυχώς που δεν πρόλαβε να τα διοχετεύσει στην τοπική κοινωνία της ΚΟ, γιατί το εισιτήριό του για το πλοίο της γραμμής ήταν από Πειραιά για ΚΟ. Πάμε στα επόμενα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι η επιστολή για μαρτυρίες απέστειλαν στα μέσα ενημέρωσης κάτοικοι της συνοικίας Λαγκάδα εδώ στο νησί μας, καταγγέλλοντας ότι εδώ και αρκετούς μήνες ένας μεγαλόσωμος σκύλος κυκλοφορεί καθημερινά ανεξέλεγκτος στους δρόμους της περιοχής, προκαλώντας φόβο και αναστάτωση. Σύμφωνα με τους κατοίκους, πάντα το ζώο δεν είναι αδέσποτο, έχει ιδιοκτήτη, αλλά το αφήνει ελεύθερο να περιφέρεται και, όπως αναφέρουν, ο σκύλος κυνηγάει μηχανάκια και ποδήλατα, τρομάζει πεζούς, μικρά παιδιά και ηλικιωμένους, ενώ λερώνει και κοινόχρηστους χώρους, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα της γειτονιάς. Και επίσης οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι
0: το ζώο το βλέπω τώρα εγώ, το τετράποδο, το σκύλο στη φωτογραφία, γιατί έχω μπροστά μου και εγώ την ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας. Το ζώο φαίνεται ότι φοράει και κολάρο. Και δεν είναι τίποτα υποσιτισμένο, που σημαίνει ότι έχει τους ανθρώπους που το προσέχουν, και μου κάνει για κυνηγόσκυλο, έτσι, ένα ασπρόμαυρο σκυλί.
1: Αυτό
0: δεν είναι και πολύ καθαρή η φωτογραφία, αλλά κυνηγόσκυλο μοιάζει, και σου λέω, επειδή είναι και φαίνεται ότι είναι ζωηρό το σκυλάκι αυτό, δεν είναι δηλαδή κανένα παρατημένο, παραμελημένο, εννοώ υποσιτισμένο κλπ. Οπότε οι κάτοικοι εκεί διαμαρτύρονται ότι είναι επιθετικό.
1: Ναι, υποστηρίζουν ότι τρομάζει τα παιδιά και τους περαστικούς, τα μηχανάκια, και επίσης υποστηρίζουν ότι έχουν ενημερώσει και επανειλημμένα τόσο την αστυνομία όσο και το Δήμο, χωρίς όμως να έχει υπάρξει και μέχρι σήμερα ουσιαστική παρέμβαση, και αναφέρουν ότι οι καταγγελίες έχουν ξεκινήσει από τον Νοέμβριο του 2025.
0: Ναι. Ωραία. Πάμε σε άλλο θέμα αν έχουμε, Κλεοπάτρα. Πολύ σύντομα μόνο, σου παρακαλώ, γιατί είναι 11.
1: Ναι, να πούμε για το.
0: Και δεν φταίει εσύ, γι' αυτό φταίω εγώ που καθυστέρησα να σε βγάλω, αλλά επειδή ήταν πολύ σημαντικό το θέμα του Καστελορίζου με την υγεία, είχε προτεραιότητα.
1: Φυσικά. Να πω λοιπόν για χθες ότι άνοιξε η αυλαία του 21ου Ρόδος Cup, ενός από τους σημαντικότερους διεθνείς ιστιοπλοϊκούς αγώνες ανοιχτής θάλασσας στο Αιγαίο, με πληρώματα από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό να ξεκινούν τις ιστιοδρομίες τους από σήμερα, με τη διαδρομή να περιλαμβάνει την Ίσυρο και την Πύλο, πριν από το μεγάλο τερματισμό στη Ρόδο στις 10 Ιουλίου.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, τα υπόλοιπα τα αφήνουμε για αύριο, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Γεια σου. Καλή εβδομάδα.
0: Πάμε λοιπόν για δελτίο ειδήσεων. Ακριβώς σε μισό λεπτό από τώρα, με το που κλείσουμε, παίρνουμε μία ανάσα και πάμε στο δελτίο. Γιάννης Μανολάς στη συνέχεια μαζί σας με πρόγνωση καιρού. 12 με 2 κοντά σας είναι τα Σαράγιο. Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο Τρίτη την ίδια ώρα, 7 Ιουλίου. Η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κρυθώνης Paradise. Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Ένα ακόμη σημαντικό στάδιο των εργασιών αποκατάστασης του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου ολοκληρώθηκε, καθώς τοποθετήθηκε το αλάβαστρο που πλαισιώνει τα νέα κουφώματα του εμβληματικού κτηρίου, επαναφέροντας ένα από τα χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικά του στοιχεία. Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε σημερινή ανάρτηση το Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, η συγκεκριμένη παρέμβαση πραγματοποιείται με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του. Μεγάλη ήταν η επιχείρηση των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων της πολιτικής προστασίας των εθελοντών και των εναέριων μέσων χθες το μεσημέρι στην περιοχή προφήτης Ηλίας Κοσκινού, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά από τρεις εστίες που ξέσπασαν σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, δίπλα στον οικισμό, με άμεση απειλή για τις πηγές Καλυθέας και κατοικίες της περιοχής. Η φωτιά τέθηκε το απόγευμα υπό πλήρη έλεγχο. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής στη Ρόδη υπήρξε και το Σάββατο, που εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή του Αταβύρου, καίγοντας χαμηλή βλάστηση. Υπό έλεγχο τέθηκε γρήγορα χθες το βράδυ, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και η φωτιά στην Λέρο που ξέσπασε στην περιοχή του Ξηρόκαμπου, κοντά στην κλειστή ελεγχόμενη δομή. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη εγκαινιάστηκε το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Γαθονησίου. Ο Περιφερειάρχης σε ανάρτησή του χαρακτήρισε την ημέρα ιστορική, τονίζοντας ότι τα μικρά κρητικά νησιά δεν αποτελούν απλώς τα σύνορα της χώρας, αλλά τον ίδιο τον πυρήνα της Ελλάδας, καταλήγοντας στο ισχυρό μήνυμα. Η Ελλάδα δεν τελειώνει στα ανατολικά της σύνορα, από εδώ ξαναρχίζει. Το Αγαθονήσι απέκτησε μουσείο και η Ελλάδα έναν ακόμη φάρο πολιτισμού. Σήμερα ανανεώνεται η θητεία των επάρχων με τις ίδιες αρμοδιότητες, όπως έχει δηλώσει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Η Αργυρό Γιαμαίου είναι η νέα πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Νικήτας Τσαμπαλάκης, η εκλογή της αποκτά ξεχωριστή σημασία, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα για την ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στα κοινά και την αυτοδιοίκηση. Αλλαγή Προέδρου και στο Δημοτικό Συμβούλιο Σίμης, όπου αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαλιάκας και η γραμματέας Χρυσάνθη Τσαβαρή. Πρόεδρος στην Δημοτική Επιτροπή είναι ο ίδιος ο Δήμαρχος Λευτέρης Παπακαλουδούκας και μέλη από την πλειοψηφία η Νικήτας Γρίλης και η Ηλίας Χάσκας. Συγκρότηση νέου Προεδρείου και Δημοτικής Επιτροπής και στον Δήμο Καλυμνίων. Η σύλληψη του αγροτικού γιατρού στο Καστελόριζο δεν σχετίζεται με το ΕΣΥ, αλλά με τοπικά θέματα, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ενώ διαβεβαίωσε ότι το νησί δεν θα μείνει ακάλυπτο, καθώς έχουν σταλεί ήδη μία γενική και μία αγροτική γιατρός. Ο Δήμαρχος Μεγίστης Νικόλας Ασβέστης έδωσε την δική του εκδοχή για το πόσο γιατρός βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ σύλληψη. Πριν προλάβει να επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής Γιακό, συνελήφθη στο λιμάνι του Πειραιά ένας 21χρονος, καθώς στις αποσκευές του εντοπίστηκαν περισσότερα από 10 κιλά κατέργαστης κάναβης. Η σύλληψη έγινε με τη συνδρομή των ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών K9, Τόμπι και Κέλλη. Έσιο τέλος είχε το συμβάν με μηχανική βλάβη που παρουσίασε θαλαμιγό στην Αστυπάλαια. Οι δύο Ουκρανοί επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι. Διάσωση για 37 μετανάστες από στελέχη του λιμενικού σώματος χθες το πρωί, όταν εντοπίστηκαν σε πνευστή λέμβο ανοιχτά του φαρμακονησίου. Όλοι μεταφέρθηκαν στο λακκί της Λέρου και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή του νησιού, ενώ μία 34χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, από όπου και εξήλθε. Τραγική κατάληξη είχε το απόγευμα του Σαββάτου περιστατικό που σημειώθηκε στην παραλία Τικάκη της Κο, όπου ένας 74χρονος Γερμανός τουρίστας έχασε την ζωή του λίγο μετά την έξοδό του από την θάλασσα, όταν αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρευσε. Απέραντη θλίψη στην τοπική κοινωνία της Σίμης από τον θάνατο του συγγραφέα ερευνητή Κωνσταντίνου Κοντού. Ο Ικ λοιπόν αφιέρωσε τεράστιο μέρος της ζωής του στην διαφύλαξη και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Αφοσιωμένος ερευνητής της σημειακής παράδοσης, της ιστορίας, της γλώσσας και της μουσικής του τόπου. Να σημειωθεί ότι μετά από πολύχρονη έρευνα δεκαετιών συνέγραψε το αντιλεξικό της σημειακής διαλέκτου. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία με τον Δήμο Καρπάθου και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, διοργανώνει την Τετάρτη ενημερωτική συνάντηση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας». Στη συνάντηση που θα γίνει στις 6 το απόγευμα θα αναπτυχθούν θέματα σχετικά με τον εθελοντισμό, την πολιτική προστασία και την διαδικασία πιστοποίησης εθελοντικών οργανώσεων. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συναντεύξεις μας, αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας, realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η εβδομάδα ξεκινάει με γενικά αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 και στην Κάρπαθο ακόμα και τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, οι υψηλότερες στη Σίμη μέχρι 35 βαθμούς, στην Ελλήνδο μέχρι 34, στο Καστελόριζο μέχρι 32 και στην Κάλυμνο μέχρι 32 βαθμούς επίσης. Δροσερότερα νησιά η Αστυπάλαια και η Κάσος μέχρι 26, το πολύ 27 βαθμούς. Για αύριο Τρίτη αίθριος παραμένει ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν και πάλι τα 5 με 6 και στην Κάσο και Κάρπαθο τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, στη Σίμη μέχρι 35, στην Ελλήνδο μέχρι 34 βαθμούς, στο Καστελόριζο μέχρι 33 και στην Κάλυμνο μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα!
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Και στην κάθοβανα τμήματα από ψυχικό μέχρι πανόρμου, καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών έχουν σχηματιστεί στο Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στα ευχάριστα άδειος ο Κηφισός, χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις.
5: Άδειος ο Κηφισός. Αυτό είναι είδηση, ναι. Αυτό είναι είδηση.
4: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιώς σε Ταύρο και Φάληρο. Από νωρίς το πρωί στο κόκκινο είναι η Αλιπέδου, Κόρνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από τον κόμμο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10-15 λεπτών από τον κόμμο Πλακεντίας μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
6: Πού αρέσει, ωραία, πάρα πολύ ωραία μας τα λες. Προοδευτικά καλύτερη εικόνα στην Αττική Οδό. Βλέπω δηλαδή να μειώνεται αυτή η
5: καθυστέρηση. Καλά, μεσημέριασε κιόλας. Ναι, αλλά μεσημέριασε κιόλας, παιδιά. Μένει να περιμένουμε να βγούμε το σπίτι μεσημεράκι για να πάμε στη δουλειά.
6: 10 λεπτά μετά τις 11 είναι. Ναι, κυρία Μπιζόκλη μας.
5: Μάλιστα, κύριε Γιώργο μας, μάλιστα, κύριε Παγάνη μας. Βλέπω, έχει δει ο Γιάννης από το Ηλίον, λέει ότι ένα αυτοκίνητο κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς δεν βγάζει τόσους πολλούς πυνθήρες ώστε να προκαλέσουν φωτιά. Γιάννη, γιατί το αναφέρουμε? Γιατί Γιάννη το λέει η πυροσβεστική. Άρα έτσι έγινε. Δηλαδή ότι έβγαλε πυνθήρες και γι' αυτό τον πήγαν και στον ανακριτή τον άνθρωπο. Δεν τον πήγαν έτσι τυχαία, τον 76χρονο. Ήταν μεθυσμένος, έκανε γύρω-γύρω με το αυτοκίνητο, έβγαλε πολλούς πυνθήρες. Τώρα πόσο γύρω-γύρω έκανε και τι πυνθήρες ήταν αυτοί, αυτό αναφέρει η πυροσβεστική.
6: Ναι, και θέλω να πω. Αυτό είναι που κατά την άποψή μου μας έχει κάνει ζημιά.
5: Ναι.
6: Ότι εγώ και εσύ και ο Γιάννης από το Ήλιον γνωρίζουμε καλύτερα από τους εμπειρογνώμονες του ανακριτικού της πυροσβεστικής. Δηλαδή αποκλείεται αυτό να συμβαίνει. Δεν έχει συμβεί. Βρείτε μου κάτι άλλο. Γι' αυτό πάμε καλά.
5: Όχι. Μα δεν είναι θέμα. Είναι θέμα ότι το λέει η πυροσβεστική.
6: Αυτό λέω, παιδί μου.
5: Ναι,
6: αυτό
5: σωστό, βέβαια.
6: Ότι δεν είμαστε όλοι για όλα με λίγα λόγια, ρε παιδιά.
5: Όχι. Σίγουρα δεν είμαστε όλοι. Και πάλι θα αποδειχθεί έτσι. Υπάρχουν κάμερες σε αυτή την περίπτωση. Και στο άλλο, στον άλλο που πέταξε. Θα το επαναλάβω γιατί αυτό είναι μια τραγωδία ασύλληπτη. Πέταξε ο άλλος στη γόπα και πέθανε ένας πατέρας και ένας γιος. Καήκανε στο δάσος.
6: Μια τραγωδία. Αλλά να πούμε στους φίλους μας και στις φίλες μας, γιατί ορισμένοι ενδεχομένως να το αγνοούν. Κάθε κύριος, κυρία που συλλαμβάνεται με αυτού του είδους τις κατηγορίες ή τα αδικήματα έχει το δικαίωμα της υπεράσπισης. Δηλαδή θα πάει στο δικαστήριο με δικηγόρο και θα πει εγώ έκανα αυτό. Γιατί έχω την εντύπωση ότι κάποιοι νομίζετε.
5: Είναι ο λόγος μου, σωστό, βέβαια.
6: Ναι, ότι κάποιοι νομίζετε ότι εδώ κρύβονται πράγματα, ας πούμε, γιατί θρέφουν κάποιοι θεωρίες νομοσίας από το κοινοβούλιο, έξω από το κοινοβούλιο. Εδώ λοιπόν κρύβονται πράγματα και βρίσκεται πάντα ένας κακομοίρης που θα τον πιάσουν και θα τον βάλουν μέσα. Όχι. Έχει δικαίωμα υπεράσπισης. Θα έχει δικηγόρο μαζί του στο δικαστήριο.
5: Καλά, εννοείται, βέβαια. Και θα πει την άποψή του και θα πει τι έγινε. Αλλά 76χρονος ξέρω τι μπορεί να πει. Ο άνθρωπος ήταν πολύ μεθυσμένος, δηλαδή. Ήταν πάρα πολύ μεθυσμένος. Έχουμε την κυρία Αποστολάκη. Την έχουμε την κυρία Αποστολάκη.
6: Ξεδικά.
5: Να την καλημερίσουμε λοιπόν. Έχουμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη από το Πασό. Καλή σας ημέρα, κυρία Αποστολάκη.
7: Καλημέρα, κυρία Μπιζόβλη, κύριε Παγάνη.
6: Καλώς ήρθατε. Καλημέρα.
5: Ένα να ξεκινήσουμε από αυτή τη σύσκεψη που έχετε σήμερα στο ΠΑΣΟΚ με τους εκπροσώπους της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ. Ποιος είναι ο στόχος, τι θα τεθεί, τι θα ζητήσετε εσείς?
7: Κοιτάξτε, κύριε Μπιζόγλη, το ζήτημα της ακρίβειας ή μάλλον το ζήτημα της εσχροκέρδειας και της κερδοσκοπίας, που είναι μια κανονικότητα στη χώρα, είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχει αναδείξει το Πασόκ, όχι με έναν στήρο καταγγελτικό λόγο, αλλά με έναν λόγο που συνοδεύεται από προτάσεις. Είναι ενδεικτικό ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι 56% από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Και θα σας έλεγα ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων είναι εκεί που πραγματικά χτυπάει κόκκινο. Είναι επίσης ενδεικτικό ότι οι δαπάνες στέγασης ή εν πάση περιπτώσει
5: ενίκιο,
7: συνολικά...
5: Στο ενίκιο λέτε, ναι.
7: Ναι, ναι, ναι. Αλλά γενικώς υπάρχει ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο είναι εκείνο που οδηγεί στην μείωση της αγοραστικής δύναμης και σε μια επιτυχία σε εισαγωγικά αυτής της κυβέρνησης που τα κατάφερε να μας πάει στην, κυριολεκτικά στην τελευταία θέση. Αυτή τη στιγμή. Τα τρόφιμα όμως και τα είδη έτσι πρώτης ανάγκης είναι εκεί που πραγματικά δοκιμάζεται το μέσο ελληνικό νοικοκυριό και εκεί είναι που υπάρχουν και οι ολιγοπωλιακές συνθήκες της αγοράς αλλά και η απόλυτη απουσία ελέγχων. Δηλαδή η κυβέρνηση από το 19 έδωσε ένα σαφές στίγμα όχι απλώς ανοχής αλλά κάτι παραπάνω. Σας θυμίζω την αποδυνάμωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού τόσο σε ό,τι αφορά την στελέχωσή της όσο και σε ό,τι αφορά γενικότερα τους ελέγχους και επίσης επισημαίνω το γεγονός ότι όταν πλέον η κατάσταση έγινε εκρηκτική η κυβέρνηση ουσιαστικά έδωσε σημασία σε γραφειοκρατικούς ελέγχους, δηλαδή σε ελέγχους στο ράφι, ενώ εδώ χρειάζονται παρεμβάσεις ουσιαστικές στις εσωτερικές υπερτιμολογήσεις των πολυεθνικών ομίλων, σε εκείνες τις συνθήκες που θα αποτρέψουν την καρτελοποίηση της λειτουργίας της αγοράς.
5: Εσείς τι θα προτείνετε βεβαίως... δηλαδή κύριε Αποστολάκη, τώρα τι θα ζητήσετε από την Ένωση, τι θα πείτε, ποια είναι η θέση του Πασόκ?
7: Κοιτάξτε, η θέση του Πασόκ είναι καταρχήν μια δραστική μείωση στον ΦΠΑ σε συγκεκριμένα είδη, στην οποία η κυβέρνηση κοφεύει με διάφορα επιχειρήματα, όπως για παράδειγμα ότι θεωρεί ότι δεν θα περάσει στον καταναλωτή, γεγονός το οποίο έχει αντίλογο, θα έλεγα αποστομωτικό, πρώτον γιατί έχουμε χώρες που επιτυχώς δοκίμασαν το μέτρο, την Ισπανία, την Κύπρο, και δεύτερον γιατί η κυβέρνηση επέλεξε να μειώσει το ΦΠΑ στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Άρα σημαίνουν δύο πράγματα. Είτε κοροϊδεύει τους ακρίτες νησιώτες μας, που δεν θέλω να το πιστεύω, είτε γνωρίζει ότι περνάει στον καταναλωτή, αλλά για τους λόγους που εκείνη θέλει και ποιοι είναι αυτοί, ότι χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό ως εργαλείο οικονομικής πολιτικής. Χρησιμοποιεί τα θηριώδη υπερέσοδα για να κάνει επιδοματική πολιτική. Άρα η λύση που προτείνει το Πασόκ είναι ένα άλλο μοντέλο που, το οποίο η κυβέρνηση δεν μπορεί να το κάνει γιατί έχουν περάσει 7 χρόνια. Άρα δεν μπορεί από αυτή την κυβέρνηση να περιμένεις ουσιαστικούς ελέγχους, ελέγχους στις εσωτερικές υπερτιμολογήσεις των πολυεθνικών ομίλων, παρεμβάσεις που θα αποτρέψουν την καρτελοποίηση της αγοράς, αυτήν που επισημαίνει ο κύριος Τουρνάρας, όχι μόνο η αντιπολίτευση, και όλα αυτά τα διαρθρωτικά και θεσμικά μέτρα, τα οποία είναι πολύ αργά για να λάβει μια κυβέρνηση που δεν θέλησε ποτέ να τα λάβει.
5: Μάλιστα.
6: Εγώ πάμε θέλω να. Θέμα. Α, έλα. Θες να...
5: Όχι, πάμε στο επόμενο θέμα.
6: Πολιτικό θα είναι και το δικό μου το ερώτημα.
5: Ναι.
6: Να ρωτήσω το εξής. Παρακολούθησα και τον πρόεδρο, τον Νίκο Χατζηνικολάου, στον οποίο στον Αντένα. Σας ακούω και εσάς, και δεν είναι η πρώτη φορά. Και έχετε μεστό πολιτικό λόγο και έχετε προτάσεις. Το ερώτημα το δικό μου το εξής. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι δίπλα αναπτύσσεται ένα καινούριο κόμμα υπό τον Άλεξ Τσίπρα με παρεμφερείς θέσεις, με αποτέλεσμα μέσα στον τρόπο που λειτουργεί πλέον η κοινωνία, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το ίντερνετ, να δημιουργείται μια σύγχυση στον κόσμο. Θέλω να πω, είναι καθαρές οι προτάσεις σας. Είναι δίπλα όμως και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, για παράδειγμα, βρεθήκατε να έχετε μια σύμπτωση στην πρόταση για την δωρεάν μεταφορά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σας προβληματίζει αυτή η συνύπαρξη και αυτός ο τρόπος με τον οποίο βγαίνουν και οι δικές σας θέσεις αλλά και του κόμματος του κ. Τσίπρα?
7: Κύριε Παγάνη, ζούμε σε μια δημοκρατία και η έλευση νέων με ή χωρίς εισαγωγικά κομμάτων είναι μια ελεύθερη επιλογή την οποία ευτυχώς το πολίτευμά μας παρέχει. Τώρα, το νέο μπορεί να μπαίνει σε εισαγωγικά στην προκειμένη περίπτωση. Το νέο μπορεί να μπαίνει σε εισαγωγικά στην προκειμένη περίπτωση. Διότι ο κύριος Τσίπρας πάρα πολύ πρόσφατα ήταν πρωθυπουργός στην Ελλάδα και ακόμα πιο πρόσφατα ήταν επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επίσης, το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται τη μία μέρα με μία πρόταση σοβαρή, κοστολογημένη και την επόμενη μέρα υπερθυματίζει ο κύριος Τσίπρας, και νομίζω και αυτό κρίνεται από τους Έλληνες πολίτες. Αυτό που νομίζω ότι προβληματίζει γενικότερα είναι η προσπάθεια της αναβίωσης του μνημονιακού δικοματισμού. Ενός μνημονιακού δικοματισμού που χαρακτηρίστηκε από τυφλότητα και τοξικότητα και τυχόν επιστροφή σε αυτόν τον μνημονιακό δικοματισμό, τον οποίο είναι βέβαιο ότι επιδιώκουν και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας, διότι επιβιώνουν μέσω αυτού, θα αποτελέσει για τη χώρα μία σαφή πολιτική οπισθοδρόμηση. Και ξέρετε, είναι μια χώρα που δεν δοκιμάζεται μόνο η οικονομία της και η αγοραστική δύναμη των ανθρώπων. Είναι μια χώρα που δοκιμάζεται το κράτος δικαίου και είναι μια χώρα που υπάρχουν πλέον ζητήματα θεσμικής σοβαρότητας, εάν αναλογιστεί κανείς τι συνέβη προχτές με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας μας.
5: Τον κύριο Τόκο, λέτε, ναι.
7: Ναι, ναι, γιατί κοιτάξτε, αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Ο τίτλος του κλασικού μυθιστορήματος του Μίλαν Κούντερα, «Η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι», νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει μια απόλυτη αντιστοίχηση στον τρόπο λειτουργίας αυτής της κυβέρνησης, θεσμικής σοβαρότητας, που οδηγεί εν προκειμένο σε μια εθνική ταπείνωση.
6: Κριτήστε με σοβαρότητα και με μεστότητα. Εάν θεωρείτε πως αυτοί οι δύο τύποι, οι οποίοι εγώ ακούω ότι δεν είναι απλά φαρσέρα, είναι και πρακτοράτζες κανονικές του Πούτιν, έχουν ξεγελάσει το παρελθόν πρωθυπουργούς, έχουν ξεγελάσει
5: προέδρους.

0: Προέδρου, στην Κάμαλα Χάρης, που ήταν υποψήφια πρόεδρος. Πώς εκτιμάτε ότι κάποιος από το Πασόκ δεν θα απευθεθεί, ας πούμε, αυτής της φάρσας, αν δεν είχε βοήθεια, λέω, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, παράδειγμα από την ΑΕΠ?
1: Λοιπόν, σας απαντώ, διότι συνεχώς αυτή η μεταφορά σε σχέση με το Πασόκ, σας απαντώ καταρχήν ότι αν είχε συμβεί αυτό και ήταν στέλεχος του Πασόκ, που είχε υποπέσει σε αυτή την παγίδα, που είχε μάλλον πιαστεί σε αυτή την παγίδα και υποπέσει σε αυτό το ολίσθημα, σας διαβεβαιώνω ότι, αλλά σε κάθε περίπτωση να παραιτείτε. Προξενεί εντύπωση η μη αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης.
2: Ναι. Τώρα να αλλάξω.
0: Συγγνώμη τώρα σε αυτό, αν μου επιτρέπεις.
2: Ναι, βέβαια,
0: αυτό που λέτε, αν και στην υπόθεση αυτή, εγώ και γενικότερα είμαι κατά της οικογενειακής ευθύνης, αλλά κατά, αυτό δεν θα έπρεπε να αφορά και τον κύριο Φαραντούρη, αν προέκυπτε ότι η μετάθεση της συζύγου του ενδεχομένως έγινε με έναν τρόπο ο οποίος ξενίζει. Γιατί το Πασόκ καταγγέλει τη Νέα Δημοκρατία για οικογενειοκρατία, την καταγγέλει ως ένα σύστημα το οποίο είναι σύστημα διαφθοράς. Ποια είναι η θέση του Πασόκ σε αυτό?
1: Είναι ενδιαφέρον το άλμα το οποίο επιχειρείται και σας διαβεβαιώνω ότι θα το παρακολουθήσω. Το Πασόκ έχει καταγγείλει για οικογενειοκρατία τη Νέα Δημοκρατία πότε και πού. Η οικογενειοκρατία, για να είμαστε σοβαροί, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι σαφές ότι αφορά τη χώρα μας. Αφορά τη χώρα μας. Αφορά τον ελληνικό λαό. Αφορά κάποιες οικογένειες, αλλά αφορά και τον ελληνικό λαό. Είναι μια μεγάλη συζήτηση για να την κάνουμε αυτό. Το πώς εκλέγονται και ξαναεκλέγονται οι γη, οι κόρες, οι ανιψιοί. Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα. Αφορά τις οικογένειες που παράγουν πολιτική ισχύ, αφορά και έναν ελληνικό λαό ο οποίος μπαίνει σε αυτή την αντίληψη και επικροτεί αυτού του είδους την κληρονομική διαδοχή. Από εκεί και πέρα, το ΠΑΣΟΚ όσες φορές έχει αναφερθεί στην οικογενειοκρατία, έχει αναφερθεί σε ζητήματα που αφορούν διαφάνεια, χρηστή διοίκηση και οτιδήποτε άλλο. Από ό,τι διάβασα, το ζήτημα της συζύγου του κυρίου Φαραντούρη φέρει την υπογραφή του Υπουργού Εξωτερικών και κρατικών αξιωματούχων. Εάν υπάρχει κάτι μεμπτό, ασφαλώς θα οφείλει να υπάρξουν συνέπειες. Αντιλαμβάνομαι ότι εδώ υπάρχει μία γραφειοκρατική προσέγγιση ενός μιας υποψηφιότητας σε θέσεις όπου τα τυπικά προσόντα πληρούνται και με το παραπάνω
0: και
1: όπου η ελληνική κυβέρνηση αξιολόγησε θετικά αυτή την υποψηφιότητα. Για ποια οικογενειοκρατία μιλάτε, κύριε Παγάνη?
0: Ναι, αυτό λέω. Άρα αυτό θέλω να πω. Είναι σύστημα δηλαδή? Είναι αυτό που καταγγείλει το Πασόκ και η κυβέρνηση?
1: Με συγχωρείτε, αυτό είναι αυτό που λέτε εσείς?
0: Τι λέω εγώ?
1: Δεν νομίζω.
0: Είπατε πριν ότι αν υπήρχε οποιοδήποτε. Και το είπατε και τώρα και στην υπόθεση του κ. Φαραντούρη. Δεν έχει προκύψει κάτι. Δεν έχω δει κάποια παρανομία. Δεν ξέρω. Αν διερευνάτε υπόθεση, δεν το γνωρίζω. Δεν είμαι και αρμόδιος κιόλας. Είπατε όμως ότι σε κάθε περίπτωση, αν προκύψει κάτι. Και στην περίπτωση του κ. Ντόκου θα έπρεπε να έχει παρελθεί, να έχει αποπεμφθεί. Το ίδιο θα κάνει και το Πασόκ. Αυτό δεν είπατε μόλις? Σύμφωνοι, είναι μια απάντηση. Για το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας δεν ακούτε πρώτη φορά. Δηλαδή, θέλω να πω και στελέχη σας βγαίνουν και καταγγέλνουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σύστημα εδώ, έχει ένα τρόπο με τον οποίο κυβερνά, ο οποίος δεν είναι ηθικός, ενδεχομένως δεν είναι επιλογή.
1: Κύριε Παγάνη, νομίζω ότι επιχειρείται μια μικρή σύγχυση.
0: Καμία σύγχυση. Ρώτησα νωρίτερα τον κύριο Κοντογιώργη αν έχει πολιτικό θέμα κυβέρνηση με την
1: σύζυγο
0: Φαραντούρη.
1: Αφήστε με να ολοκληρώσω. Η οικογενειοκρατία στην πολιτική, κύριε Παγάνη, επισημαίνεται σε δύο περιπτώσεις. Είτε όταν υπάρχουν ζητήματα ηθικής τάξεως, που εκεί είτε έχεις οικογενειοκρατία είτε δεν έχεις, δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να έχει αντεπιχείρημα. Είτε όταν η οικογενειοκρατία είναι η οδός της πολιτικής επικράτησης, της εκλογής, της εισόδου στην πολιτική, για οτιδήποτε άλλο μιλάμε. Άρα γι' αυτό λέω ότι νομίζω ότι δημιουργείται μια σύγχυση. Έχουμε ζήτημα διαφάνειας, ηθικής τάξεως, διαφθοράς, συναλλαγής? Όχι. Πολιτεύεται κάποιο συγγενικό πρόσωπο του κυρίου Φαραντούρη? Από ό,τι γνωρίζω, όχι. Άρα νομίζω ότι επιχειρείται μια σύγχυση και προσπαθώ να την αποκαταστήσω.
2: Λοιπόν, να πούμε και το κομμάτι της διεύρυνσης. Νομίζω έχετε ένα τρίτο πακέτο διεύρυνσης σήμερα που θα ανακοινωθεί στη Θεσσαλονίκη. Με τα ονόματα διεύρυνσης, αν δεν κάνω λάθος, ο κ. Σκανδαλίδης θα ανακοινώσει ένα ακόμη γύρο. Έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα περίπου 80 στελέχη. Καλά, δεν λέω, κυρία Αποστολάκη?
1: Ναι, ο κ. Σκανδαλίδης είναι επικεφαλής αυτής της επιτροπής. Έχει αναλάβει μαζί με μια ομάδα.

0: άλλων στελεχών του ΠΑΣΟΚ αυτή την διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, και σήμερα το απόγευμα θα υπάρξει μια παρουσίαση και στη Θεσσαλονίκη, όπως πολύ σωστά αναφέρατε.
1: Μάλιστα. Να την ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία
1: Μπουσολάκη. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλημέρα. Γεια σας.
1: Πάμε σε διαφημίσεις σιγά σιγά κι εμείς.
2: Σαν και δεν πάμε.
1: Ναι, πάμε.

0: Real FM.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1 συν 1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
8: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
17: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.

0: για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπηρώσεις. Σε ισχύ είναι κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην παλαιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Περιορίστηκε η φωτιά σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο, η οποία προκάλεσε τοξικό νέφος. Σε επιφυλακή παραμένουν αρχές λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Περισσότερα στο real.gr. Πανευρωπαϊκό φαινόμενο χαρακτήρισε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης μέσω του Real FM τις καθυστερήσεις πτήσεων στο Ελευθέριος Βενιζέλος, τις απέδωσες των φόρτων του καλοκαιριού και προανήγγειλε αναβάθμιση των συστημάτων από το 2027. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε νέα πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Εδώ είμαστε, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Νίκο Παπά, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εκεί και αν έχουμε διεργασίες και θα έχουμε με την Κεντρική Επιτροπή.
1: Το Σαββατοκυριακό.
0: Ναι. 11 του μήνα.
1: Να περάσουμε για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάθε αρχή και δύσκολη λένε, αλλά περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Πρωτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτά που σου ταιριάζουν, τότε δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311.
0: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Σήμερα είναι ακόμα μια υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν. Γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα, για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ρε εσύ Γιώργο, τι μήνυμα είναι αυτό που μου στείλες? Πω, είσαι λίγο έτσι, πώς να το πω τώρα. Έχεις έτσι μια λίγο φαρμάκι στα δάχτυλα, γιατί τώρα αυτά πληκτρολογούνται, έτσι δεν είναι? Δεν τα λέει, ας πούμε, ο φίλος μας ο Γιώργος.
1: Δεν έχω δει τι έχει πει, είναι.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
0: Γεια σου Μάρια. Λέει ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης επιβιώνουν μέσω δικοματισμού του Πασόκ. Δεν το παίζει κανένας και δεν επιβιώνει. Μάρια, αυτό δεν πιστεύω να το λες για μας. Δεν είναι μομφή σε μας. Και στο Real FM και στη Real News και στο real.gr και το nikos.gr πάντα υπάρχει η τελευταία εξέλιξη και η τελευταία ανακοίνωση του Πασόκ, δημοσιευμένη βεβαίως και η εκπρόσωπή του.
1: Βλέπω ότι η απάντηση η κυρία Μπακογιάννη στον κύριο Σαμαρά πριν από λίγο,
0: ναι,
1: σε συνέντευξή της, είπε λοιπόν, ναι, ότι η πολιτική ιστορία του καθενός έχει γραφτεί και δεν αλλάζει, και υπενθύμησε ότι πριν από 17 χρόνια η Νέα Δημοκρατία συγχώρεσε τον Σαμαρά την πτώση της κυβέρνησης και τον ανέδειξε πρόεδρο και πρωθυπουργό, προσθέτοντας ότι η ιστορία του από το 1990 είναι γνωστή και ότι θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Δεν το πολύ τράβηξε στα άκρα, εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, εντάξει, αναφορές για το όσα έχουν γίνει, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν το πήγε παρακάτω. Επίσης, θα το ξαναπούμε μια ακόμη φορά, το θέμα με το τοξικό νεφος είναι πολύ σοβαρό στη Θεσσαλονίκη. Από ό,τι λένε οι ειδικοί, κατεβαίνει προς τα κάτω, δηλαδή μπορεί να φτάσει και μέχρι την Αττική, εξαιτίας των ανέμων. Βέβαια, όταν φτάσει πια εδώ κάτω, θα είναι αρκετά πιο. Δεν θα είναι τόσο συμπαγές, θα είναι διαφορετική η σύστασή του, θα έχει αραιώσει, ας το πούμε έτσι. Αλλά επάνω σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και κυρίως για τους ανθρώπους που έχουν αναπνευστικά. Πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή.

0: να σας πω ότι αυτή την ώρα στο real.gr αυτό το θέμα είναι ένα θέμα με ένα ρεπορτάζ τριών πολύ καλών συναδέλφων, του Παναγή Καλιατσά, του Ευάγγελου Αριτέου και του Χρήστου Μαζανίτη από την Real News, με τίτλο «Η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Άγκυρα». Έχει ενδιαφέρον. Όσοι δεν το διαβάσετε στη Real News, μπείτε τώρα να το διαβάσετε. Έχει σημαντικές λεπτομέρειες, νομίζω είναι χρήσιμες και για την ευρικότητα στην Άγκυρα, αλλά και για την επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη.
1: Και στο ενικός.gr ένα από τα πρώτα θέματα είναι αυτό που έγινε στο Χαϊδάρι, η καταγγελία ότι πλάκωσαν ένα γιατρό μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο. Έγινε μια παρατήρηση από ό,τι λέει ο ίδιος.
0: Τι είναι αυτό, ρε, ο άνθρωπος είναι, τον είδες πως είναι.
1: Ναι, τον έχουν κάνει μαύρο. Έκανε μια παρατήρηση για τον κινητό.
0: Ναι.
1: Και τον κάνανε μαύρο.
0: Και του ρίξανε γροθιές.
1: Ναι, είναι χτυπημένος δηλαδή. Πολύ χτυπημένος.
0: Ναι. Στέλιο μου, δεν έχεις καταλάβει προφανώς την ουσία της ερώτησης. Είναι δικαίωμά σου. Εγώ λέω απλώς ότι. Επαναλαμβάνω για την υπόθεση αυτή που με ρωτάς για την σύζυγο του κυρίου Φαραντού. Ξεκίνησα και στην εκπομπή εδώ σήμερα με τη Ρίτσα, αλλά και υποδεχόμενος την κυρία Αποστολάκη μαζί με τη Ρίτσα πάλι. Είπα ότι δεν είμαι υπέρ της οικογενειακής ευθύνης ποτέ και σε καμία περίπτωση.
1: Από την αρχή το είπες και την πρώτη ώρα.
0: Δύο. Ναι. Είπα επίσης ότι από αυτά που έχω διαβάσει, η γυναίκα αυτή, η συγκεκριμένη κυρία, ήταν και τυπικά και παραπάνω από τυπικά κατάλληλη για να πάρει τη θέση. Για τα υπόλοιπα που λες. Θέλω να σου πω ότι ουδέποτε τα είπα και θέλω να σου πω ότι κατά την άποψή μου, όταν καταγγέλεις ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί ως συμμορία, ένα σύστημα το οποίο κάνει, πώς το λένε, δουλειές για συγγενείς και για οικογένειες και για... Αυτό ισχύει στην περίπτωση του καταγγέλλοντος. Ισχύει. Δηλαδή τώρα είναι, ο κ. Φαραντούρης είναι το ίδιο σίγουρος ότι το σύστημα αυτό λειτουργεί με τον τρόπο που περιγράφει. Αν υπάρχει πολιτικό θέμα για την κυβέρνηση, αν υπάρχει πολιτικό θέμα για τον κ. Φαραντούρη, δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Μέχρι τώρα ξέρω ότι είναι νόματα πράγματα.
1: Μέχρι
0: αν
1: τώρα
0: θα γίνει όχι. Έρευνα, ναι. Επίσης δεν το γνωρίζω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.
1: Μέχρι τώρα όχι, καθόλου.
0: Το
1: καθόλου.
0: Πολιτικό λοιπόν κοιτάμε. Αλλά εσύ εδώ βεβαίως το πηγαίνεις εκεί που γουστάρεις να το πας.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε τον κύριο Παπά. Επιστρέφουμε με τον κύριο Νίκο Παπά.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Νέα άνοδο καταγράφει η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα. Αύξηση των επιβατών κατά 1,7% τον Ιούνιο στο Ελευθέριος Βενιζέλος και κατά 4,5% το πρώτο εξάμηνο του έτους δείχνουν τα επίσημα στοιχεία. Αγκάθι καθυστερήσεις των πτήσεων, ευρεία σύσκεψη για το θέμα, τι προτείνουν οι εμπλεκόμενοι, τι δηλώνει στον σταθμό μας ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Σχέδιο άρσης της κατάσχεσης ακινήτων που προορίζονται προς πώληση, επεξεργάζεται η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις, αναλυτικό ρεπορτάζ. Το φάκελο με το κόστος για τις ξαπλώστρες στις παραλίες της Αττικής ανοίγει ο Real FM. Πόσο κοστίζει η ενοικίαση, ποιες ημέρες εκτοξεύονται οι τιμές.
3: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Έλα εδώ, δεξιά!
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
12: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
13: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
16: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Άντε ρε Σιρίτσα, μίλα λίγο.
1: Λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε κυρίες και κύριοι, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Παγάνη, κυρία Βυζόλη, σας ευχαριστώ για την τιμή. Δεν είμαι πλέον κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, βουλευτής.
1: Μία φορά για πάντα, έτσι λέει. Δεν πειράζει.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε γιατί είναι και δύσκολες μέρες για το ΣΥΡΙΖΑ που δυστυχώς μα
1: έχει. Προσθέτω ιδιότητες εγώ.
2: Προήχθην ραδιοφωνικό.
1: Ξέρετε τι γίνεται. Το καλό είναι να προσθέτει κανείς ιδιότητες, να μην αφαιρεί.
2: Σωστό.
1: Η αφαίρεση είναι το πρόβλημα, η πρόσθεση είναι πάντα θετικό.
2: Σωστό.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα κύκλο παρατήσεων βουλευτών, στελεχών, κάποιους εν αναμονή. Οι πληροφορίες λένε ότι ετοιμάζεται και ένα άλλο μεγάλο κύκλο. Είναι σε ένα ταραχή πολύ μεγάλη ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπροστά έχουμε την πολύ κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή. Από ό,τι μαθαίνουμε κιόλας υπάρχουν και δεν μπορεί να στελεχωθεί και εύκολα τα μέλη της. Δηλαδή έχουν αποχωρήσει άνθρωποι, άρα θα είναι και δύσκολο η στελέχωσή της. Πού βρισκόμαστε κύριε Παπά?
2: Βρισκόμαστε τις παραμονές μιας συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Να σημειώσω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει πολιτική γραμματεία, να γίνει μια προσπάθεια σύνθεσης στην πορεία προς τη συνεδρία. Και δυστυχώς έχει αναφανεί αυτό που είχαμε επισημάνει από την ψήφιση της προηγούμενης απόφασης, ότι χρειάζονται διευκρινήσεις. Η προηγούμενη απόφαση δεν έχει καταφέρει να αποτρέψει κάποιες προηλημμένες αποφάσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ υπό το φως των νέων εξελίξεων θα πρέπει να επικαιροποιήσει την τακτική του. Δηλαδή έγινε μια πρόταση συνεργασίας, έκανε μια σαφέστατη τοποθέτηση ο Αλέξης Τσίπρας δημοσίως στον κύριο Στρόιτερ στην συνέντευξή του και αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί και να χαράξουμε τον δρόμο που πρέπει από εδώ και παρακάτω.
0: Και αυτό λέτε ότι πρέπει να γίνει άμεσα, δηλαδή το επόμενο Σαββατοκύριακο για παράδειγμα, κύριε Υπουργέ.
2: Στην Κεντρική Επιτροπή ακριβώς να αποφασίσουμε και να αξιολογήσουμε ποιες είναι οι συνθήκες και ως συντεταγμένη δύναμη το πώς θα πάμε στη μάχη. Δεν έχει κανένας μας, νομίζω, διεκδικήσει ή διεκδικεί εντολή απόκρυψης του προγράμματός μας ή να βάλει το κόμμα μας στο ψυγείο. Φαντάζομαι και ελπίζω να έχουν κάποιοι στο μυαλό τους ότι θα εμφανιστούν στην Κεντρική Επιτροπή, θα ψηφίσουν να μην κάνει τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ και σε δύο μέρες θα αποχωρήσουν. Αυτά, αντιλαμβάνεστε, πέρα από ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές, είναι στα όρια του αποδεκτού με βάση κάποιες στοιχειώδεις ηθικές συντεταγμένες. Δεν είναι.
1: Δεν θα εμφανιστούν καθόλου, λέτε, γιατί υπάρχει δεν αυτή ξέρω. Η ομάδα που λέγεται ότι είναι έτοιμη. Δηλαδή, το λένε οι άνθρωποι, το λένε και δημοσίως.
2: Θέλω να, έτσι, για πείραμα να απευθύνω και προς τους δύο, να αλλάξουμε λίγο ρόλους, να σας απευθύνω ένα ερώτημα. Το θεωρείτε λογικό ένας άνθρωπος να εμφανίζεται στην Κεντρική Επιτροπή να βγάζει ένα πύρινο λόγο περί ενότητας, να ψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κάνει κάποια προετοιμασία για τις εκλογές, να μην απευθυνθεί σε άλλες πολιτικές δυνάμεις και σε λίγα 24 ώρα να αποχωρεί?
0: Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Μάλιστα, σας άκουσα να το βάζετε το ερώτημα και στον Νίκο Χατζηνικολάου πριν από λίγες ημέρες εδώ στο Real FM.
2: Μα κύριε Παγάνη, έχετε δίκιο. Ναι, αν κάποιος θεωρεί ότι ένα άλλο κόμμα είναι συμβατό με αυτά που θέλει. Είναι ανοιχτό δημοκρατικό πολίτευμα. Εθελοντικές ενώσεις πολιτών είναι τα κόμματα. Εγώ καλώ τους πάντες να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, συντεταγμένα να οικοδομήσουμε μια συμμαχία και να πάμε στις εκλογές. Αλλά η συνθήκη του να μένω μόνο για να ψηφίζω ψυγείο και να πηγαίνω φρέσκα φρούτα αλλού.
0: Έχει δίκιο 100% για μένα.
1: Ναι. Απλώς με εντυπωσιάζει πάρα πολύ και νομίζω τον κύριο Παπά και τον κύριο Παπά το ίδιο ότι υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, καλή κακή, από ό,τι αποδείχθηκε δεν προχωράει αυτή η απόφαση.
0: Λέει είναι αδιέξοδη. Φαίνεται είναι αδιέξοδη.
1: Επειδή μου αυτοανέρεση μια απόφαση η οποία ήταν και δύσκολη να πάρθει και δύσκολη.
0: Σε αυτό να το ρωτήσουμε.
1: Χάθηκε χρόνος, χάθηκε.
0: Να τον ρωτήσουμε σε αυτό. Υπάρχει σχέδιο για την επόμενη μέρα και το ρωτάω έχοντας στο μυαλό μου και την πολιτική αξιοπρέπεια που έχετε δείξει μέχρι τώρα. Γιατί εσείς λέτε ΣΥΡΙΖΑ αποδευτική συμμαχία. Τελεία. Και πάμε να δούμε με ποιους άλλους μπορούμε να συζητήσουμε. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να δούμε δηλαδή κάτι εκεί, το οποίο, να το πω ξεκάθαρα, θα είναι και στο κοινοβούλιο την επόμενη μέρα, κύριε Παπά.
2: Ναι, κύριε Παγάνη, κυρία Μπιζόγλη, απαντώ ευθέως και με έμφαση και απευθύνομαι και στους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥς και στις ΣΥΡΙΖΑΙΣ. Η παράταξη αυτή έχει απόθεμα και στελεχικό και πολιτικό.
0: Ξεκάθαρα θα είναι και στο κοινοβούλιο την επόμενη μέρα, κύριε Παπά.
2: Ναι, κύριε Παγάνη, κυρία Μπιζόγλη, απαντώ ευθέως και με έμφαση και απευθύνομαι και στους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥς και

0: δεν είναι προβληματικό.
1: Ακλόνητα, ακλόνητα υπερασπιζόμαστε την κυβέρνησή μας. Ελπίζω και από άλλες μεριές αυτό να είναι συμπαγές και συνεχές. Είναι ανάγκη για την ελληνική κοινωνία. Είναι ένα.
0: Είναι βιώσιμη στρατηγική όμως αυτή για το μέλλον σας?
1: Απολύτως. Απολύτως, μα εμείς δεν, ξέρετε, δεν θα κάτσουμε να ζυγίσουμε με όρους τακτικής. Με την κακή έννοια του όρου, της εφήμερης τακτικής, το εάν θα υπερασπιστούμε τις κατακτήσεις της δικής μας διακυβέρνησης. Η δική μας διακυβέρνηση, κυρία Μπιζόλη, κύριε Παγάνη, ήταν ένα μείζον ιστορικό πολιτικό γεγονός. Ήταν η ιστορική μήτρα της κομμουνιστικής ιστορικής αριστεράς, η οποία κέρδισε την πλειοψηφία και έκανε κυβέρνηση. Αυτό είναι ένα μείζον γεγονός, ακόμα και για την ομαλή περίοδο της μεταπολίτευσης. Διότι ζούμε την ομαλότερη περίοδο, έτσι, να μην το ξεχνάμε, παρόλα τα προβλήματα έχω ακούσει να ελληνολογούν. Η περίοδος της μεταπολίτευσης είναι η ομαλότερη περίοδος του σύγχρονου ελληνικού κράτους.
2: Άρα τώρα εσείς στην Κεντρική Επιτροπή, κύριε Παπά, ποιος είναι ο δικός σας στόχος, ο προσωπικός? Δηλαδή, έχετε συζητήσει πάρα πολύ. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει θέσει πολλά θέματα από την αρχή και δημόσια, και όχι μία φορά, πολλές φορές. Εσείς ποιος στόχος, να πάτε στη Θεσσαλονίκη με ένα κανονικό δικό σας πρόγραμμα, να κατέβετε με ένα δικό σας ψηφοδέλτιο?
1: Ναι, έχετε δίκιο και το ρωτάτε, κυρία Μπιζόγλου. Ο στόχος λοιπόν πρέπει να είναι να προσδιορίσουμε το πώς ξεδιπλώνουμε την τακτική μας και τη στρατηγική μας για τις επόμενες εβδομάδες. Άρα θα πρέπει να υπάρξει προετοιμασία για τη ΔΕΘ. Έχουμε το πιο άρτιο πρόγραμμα στα οικονομικά, κοστολογημένο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με προτάσεις για τη φορολογική μεταρρύθμιση, με προτάσεις για την καταπολέμηση της ακρίβειας, με πάρα πολύ συμπαγείς προτάσεις για επαναφορά του δημοσίου ελέγχου σε μια τράπεζα, στη ΔΕΗ κτλ. Αυτά δεν έχει διεκδικήσει κανείς εντολή για να τα βάλει στο ντουλάπι. Προς Θεού δηλαδή. Ένα είναι αυτό, το δεύτερο βεβαίως. Είναι να δούμε με ποιο μοντέλο ηγετικό προχωρούμε από εδώ και μπρος και πώς προετοιμαζόμαστε για τις εκλογές. Δηλαδή η συγκρότηση μιας εκλογικής επιτροπής είναι νομίζω το ελάχιστο για να ξεκινήσει η προετοιμασία που κάνουν όλα τα άλλα κόμματα. Έτσι. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Δηλαδή στο ρεπορτάζ είστε, βλέπετε, ακούτε, ανακοινώνουν υποψηφίους. Προφανώς η προσδοκία μας είναι η ενότητα. Αλλά αν από την άλλη μεριά έχει γίνει σαφές ότι ο μόνος τρόπος για να συναντηθεί κανείς με τον Αλέξη Τσίπρα είναι να κάνει μια προσωπική διαπραγμάτευση, εδώ πέρα όποιος επιμένει σε αυτή την πορεία, μάλλον είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί για τον εαυτό του. Εντάξει, δεν είναι. Και αυτό θεμητό είναι. Αλλά είναι ασύμβατο με την εξυπηρέτηση των στόχων μιας συντεταγμένης δύναμης. Πόσο μάλλον με την κατοχή και αξιωμάτων στο όνομα αυτής της συντεταγμένης δύναμης, έτσι δεν είναι?
2: Είναι αλήθεια όμως ότι θα είναι δύσκολο. Είναι ότι γίνεται πραγματικά η συμπλήρωση ψηφοδελτίων από τα άλλα κόμματα, γίνονται διεργασίες και εσείς έχετε μείνει πάρα πάρα πολύ πίσω. Θέμα Προέδρου υπάρχει.
1: Ούτως ή άλλως υπάρχει το θέμα των αρμοδιοτήτων στο Σωκράτη Φάμιλου, το οποίο ο ίδιος με τις δημόσιες τοποθετήσεις του το έχει ανοίξει. Όταν λέει ότι δεν θα είμαστε ποτέ, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα έχουμε αντιπαράθεση. Εντάξει, αυτή τη στιγμή γίνεται μια αντιπαράθεση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν, όπως σας είπα και πριν, δηλώσεις επιθετικές απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πρέπει και να απαντηθούν αυτά βεβαίως και να δούμε με ποια διάταξη μάλιστα θα προχωρήσουμε.
2: Εσείς φιλοδοξίες προσωπικές έχετε και μια τέτοια θέση?
1: Έχω τη φιλοδοξία το κόμμα μου να είναι συντεταγμένο, να προχωρήσουμε με ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας που έχει δείξει και σε άλλες ιστορικές εποχές περασμένων δεκαετιών ότι κατάφερε να αποδώσει. Να θυμίσω ότι η ΕΔΑ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση με ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας με τον Γιάννη Πασαλίδη, τον Ηλία Ηλιού. Μιλάμε για γίγαντες της πολιτικής και της
0: δημοκρατίας. Πήρε χρόνο όμως, κύριε Παπά. Αυτός ο χρόνος υπάρχει τώρα.
1: Νομίζω ότι δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Εάν δούμε την πραγματικότητα κατάματα και σταματήσουμε να παίζουμε τυφλόμυγα, μπορούμε και να προετοιμαστούμε και να είμαστε σοβαροί, αποφασιστικοί και ίσως να αυξήσουμε και τις πιθανότητες συνεργασιών, διότι αποδείχθηκε ότι με την τακτική που έχουμε ακολουθήσει μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι.
0: Εγώ πάντως επιμένω, επειδή σας έχω συνηθίσει και σε έναν άλλο ρόλο, θεωρώ ότι στρατηγικά είστε εξαιρετικός και στο να χαράσετε βεβαίως και, αλλά πώς θα πάτε απέναντι σε έναν Αλέξη Τσίπρα, έτσι τουλάχιστον όπως μας το περιγράφετε, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, όπου έχει και θέσεις οι οποίες όχι εφάπτονται, ενδεχομένως είναι και κοινές, έχει και πεπραγμένα ως πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση που εσείς υπερασπίζεστε. Mm-hmm. Δεν σας εγκλωβίζει αυτή η θέση?
1: Όχι, δεν μας εγκλωβίζει. Δεν θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πολιτική δύναμη η οποία με τρόπο συμπαγή υπερασπίζεται τη διακυβέρνηση 15-19. Και βεβαίως τη μεγαλύτερη πορεία από το 10 στο 15, έτσι. Διότι δεν φυτρώσαμε από παρθενογένεση στην διακυβέρνηση το 2015. Υπήρξε μια πορεία, υπήρχαν τα λαϊκά ξεσπάσματα, υπήρχε η παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ στα κοινωνικά και πολιτικά πράγματα με ακριβώς το οπλοστάσιο της σύγχρονης αριστεράς. Και αυτό δεν μπορεί να φύγει από το δημόσιο διάλογο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η δύναμη που θα το επαναλάβει.

0: επαναφέρει λοιπόν αυτό και κυρίως θα το επαναφέρει όχι ως μία συζήτηση για το παρελθόν, διότι ξέρετε, την έχω ακούσει και αυτή την κριτική, μα παρελθοντολογείται. Η Νέα Δημοκρατία επίσης μιλά για το παρελθόν. Και είναι κρίσιμο, έχει καταλάβει η Νέα Δημοκρατία το πόσο κρίσιμο είναι να επικρατήσει στη δημόσια συζήτηση η ανάγνωση του παρελθόντος που κάνει η ίδια. Εμείς υπολοιπόμεθα σε αυτή τη συζήτηση. Εμείς δεν κάναμε ό,τι έπρεπε από το 19 και μετά που χάσαμε τις εκλογές για να εξηγήσουμε, να παρουσιάσουμε την δική μας, το δικό μας βίωμα, τη δική μας εκδοχή για το τι ακριβώς συνέβη και πώς ερμηνεύεται αυτή η πορεία. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και οπλοστάσιο στελεχών και προγραμματικό οπλοστάσιο και ιδεολογικό οπλοστάσιο για να παίξει ρόλο στις εξελίξεις. Και ξέρετε, αυτό ενδεχομένως να εξηγεί και το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Διότι ένα κόμμα με αυτές τις δημοσκοπικές επιδόσεις, κατά το μάλλον ήτον, δεν θα προκαλούσε ενδιαφέρον για το τι θα συμβεί στο εσωτερικό του.
1: Α, θα περνούσε, λέτε, κατά από τα
0: ραντάρ. Καταλαβαίνουν άπαντες και επιτρέψτε μου να κινηθώ ωριακά και να ερμηνεύσω και το δικό σας ενδιαφέρον με κάποιο τρόπο, ότι αν το κόμμα αυτό αποφασίσει να έχει μια συντεταγμένη παρουσία, θα επηρεάσει τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
2: Ισχύει. Εγώ το πιστεύω αυτό. Το ομολογώ.
1: Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Παπά.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Ένα ακόμη σημαντικό στάδιο των εργασιών αποκατάστασης του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου ολοκληρώθηκε, καθώς τοποθετήθηκε το αλάβαστρο που πλαισιώνει τα νέα κουφώματα του εμβληματικού κτηρίου, επαναφέροντας ένα από τα χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικά του στοιχεία. Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε σημερινή ανάρτηση το Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, η συγκεκριμένη παρέμβαση πραγματοποιείται με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του. Μεγάλη ήταν η επιχείρηση των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων της πολιτικής προστασίας των εθελοντών και των εναέριων μέσων χθες το μεσημέρι στην περιοχή προφήτης Ηλίας Κοσκινού, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά από τρεις εστίες που ξέσπασαν σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, δίπλα στον οικισμό, με άμεση απειλή για τις πηγές Καλυθέας και κατοικίες της περιοχής. Η φωτιά τέθηκε το απόγευμα υπό πλήρη έλεγχο. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής στη Ρόδη υπήρξε και το Σάββατο, που εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή του Αταβύρου, καίγοντας χαμηλή βλάστηση. Υπό έλεγχο τέθηκε γρήγορα χθες το βράδυ, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και η φωτιά στην Λέρο που ξέσπασε στην περιοχή του Ξηρόκαμπου, κοντά στην κλειστή ελεγχόμενη δομή. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη εγκαινιάστηκε το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Γαθονησίου. Ο Περιφερειάρχης σε ανάρτησή του χαρακτήρισε την ημέρα ιστορική, τονίζοντας ότι τα μικρά κρητικά νησιά δεν αποτελούν απλώς τα σύνορα της χώρας, αλλά τον ίδιο τον πυρήνα της Ελλάδας, καταλήγοντας στο ισχυρό μήνυμα. Η Ελλάδα δεν τελειώνει. Στα ανατολικά τη σύνορα, από εδώ ξαναρχίζει. Το Αγαθονής απέκτησε μουσείο και η Ελλάδα έναν ακόμη φάρο πολιτισμού. Σήμερα ανανεώνεται η θητεία των επάρχων με τις ίδιες αρμοδιότητες, όπως έχει δηλώσει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Η Αργυρό Γιαμαίου είναι η νέα πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Νικήτας Τσαμπαλάκης, η εκλογή της αποκτά ξεχωριστή σημασία, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα για την ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στα κοινά και την αυτοδιοίκηση. Αλλαγή Προέδρου και στο Δημοτικό Συμβούλιο Σίμης, όπου αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαλιάκας και η γραμματέας Χρυσάνθη Τσαβαρή. Πρόεδρος στη Δημοτική Επιτροπή είναι ο ίδιος ο Δήμαρχος Λευτέρης Παπακαλουδούκας και μέλη από την πλειοψηφία η Νικήτας Γρίλης και η Ηλίας Χάσκας. Συγκρότηση νέου Προεδρείου και Δημοτικής Επιτροπής και στον Δήμο Καλυμνίων. Η σύλληψη του αγροτικού γιατρού στο Καστελόριζο δεν σχετίζεται με το ΕΣΥ, αλλά με τοπικά θέματα, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ενώ διαβεβαίωσε ότι το νησί δεν θα μείνει ακάλυπτο, καθώς έχουν σταλεί ήδη μία γενική και μία αγροτική γιατρός. Ο Δήμαρχος Μεγίστης Νικόλας Ασβέστης έδωσε την δική του εκδοχή για το πόσο γιατρός βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ σύλληψη. Πριν προλάβει να επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής Γιακό, συνελήφθη στο λιμάνι του Πειραιά ένας 21χρονος, καθώς στις αποσκευές του εντοπίστηκαν περισσότερα από 10 κιλά κατέργαστης κάναβης. Η σύλληψη έγινε με τη συνδρομή των ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών K9, Τόμπι και Κέλι. Έσιο τέλος είχε το συμβάν με μηχανική βλάβη που παρουσίασε θαλαμιγό στην Αστυπάλαια. Οι δύο Ουκρανοί επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι. Διάσωση για 37 μετανάστες από στελέχη του λιμενικού σώματος χθες το πρωί, όταν εντοπίστηκαν σε πνευστή λέμβο ανιακτά του φαρμακονησίου. Όλοι μεταφέρθηκαν στο λακκί της Λέρου και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή του νησιού, ενώ μία 34χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, από όπου και εξήλθε. Τραγική κατάληξη είχε το απόγευμα του Σαββάτου περιστατικό που σημειώθηκε στην παραλία Τικάκη της Κο, όπου ένας 74χρονος Γερμανός τουρίστας έχασε την ζωή του λίγο μετά την έξοδό του από την θάλασσα, όταν αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρευσε. Απέραντη θλίψη στην τοπική κοινωνία της Σίμης από τον θάνατο του συγγραφέα ερευνητή Κωνσταντίνου Κοντού. Ο Ικ λοιπόν αφιέρωσε τεράστιο μέρος της ζωής του στην διαφύλαξη και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Αφοσιωμένος ερευνητής της σημειακής παράδοσης, της ιστορίας, της γλώσσας και της μουσικής του τόπου. Να σημειωθεί ότι μετά από πολύχρονη έρευνα δεκαετιών συνέγραψε το αντιλεξικό της σημειακής διαλέκτου. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με τον Δήμο Καρπάθου και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο διοργανώνει την Τετάρτη ενημερωτική συνάντηση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας». Στη συνάντηση που θα γίνει στις 6 το απόγευμα θα αναπτυχθούν θέματα σχετικά με τον εθελοντισμό, την πολιτική προστασία και την διαδικασία πιστοποίησης εθελοντικών οργανώσεων. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συναντεύξεις μας, αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας, realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η εβδομάδα ξεκινάει με γενικά αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 και στην Κάρπαθο ακόμα και τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες στη Σύμη μέχρι 35 βαθμούς, στην Λίνδο μέχρι 34. Στο Καστελόριζο μέχρι 32 και στην Κάλυνο μέχρι 32 βαθμούς επίσης. Δροσερότερα νησιά η Αστυπάλαια και η Κάσος μέχρι 26, το πολύ 27 βαθμούς. Για αύριο Τρίτη έθριος παραμένει ο καιρός σε όλα τα νησιά άνεμοι βορειοδυτικοί, θα φτάνουν και πάλι τα 5 με 6 και στην Κάσο και Κάρπαθο τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, στη Σύμη μέχρι 35, στην Λίνδο μέχρι 34 βαθμούς, στο Καστελόριζο μέχρι 33 και στην Κάλυνο μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα.
3: Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι. Ο Σύλλογος Γυναικών Παστίδας σας προσκαλεί στο 3ο Φεστιβάλ Τακακιού, το Σάββατο 11 Ιουλίου και ώρα 8 το βράδυ, στον όμορφο χώρο του Άι Γιώργη Παστίδας. Ελάτε να γνωρίσετε το παραδοσιακό κλίκισμα της Παστίδας και να παρακολουθήσετε ζωντανά την Παρασκευή και το μέλλωμά του, όπως ακριβώς γινόταν παλιά. Μια βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση, τη γεύση και τον πολιτισμό, με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη. Παραδοσιακή μουσική από μικρά παιδιά, τον πολιτιστικό σύλλογο Έμπονας ο Ατάβυρος και το παιδικό χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Γυναικών Παστίδας. Ένα γλυκό ταξίδι μνήμης και παράδοσης, φτιαγμένο με αγάπη, μεράκι και θελοντική προσφορά από τις γυναίκες της Παστίδας. Με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, της Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών και της Τοπικής Κοινότητας Παστίδας. Σας περιμένουμε. Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942-874497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
9: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά,
10: όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στο Real Voice.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Έχουμε ένα έκτακτο δελτίο ειδήσεων για τον καιρό.
12: Ε, καταθέσετε, δεν είναι σπίτι αυτό, κυρία μου.
13: Τι έχεις, Ρωνάκη?
12: Τι έχω, θα σκάσω την
13: έχω. Γιατί, παιδί μου?
12: Γιατί?
14: Γιατί εδώ μέσα κάνει πολύ ζέστη.
12: Τι πληροφορίες έχεις? Άντε, 40.
14: 40 και.
13: Μάνο! Μάνο! Ιουλία! Νερό γρήγορα!
12: Είχατε όμως βγάλει τα ρούχα σας. Έτσι, στενόμουν, κακό είναι.
14: Τέτοιου είδους κάψα δεν την έχω ξαναδεί.
12: Ζούγκλα,
14: είμαι. Θα

Σας προετοιμάσουμε για τη ζέστη που έρχεται. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είμαι η Νατάσα Ράγιου. Παρέα με τον Μπέρι Βασιλάκη θα είμαστε μαζί για 2 ώρες με την εκπομπή Real Blonde μέσα από το Real Voice.

0: Ελπίζω να είστε έτοιμοι για αυτή τη ραδιοφωνική πτήση των δύο ωρών. Έχουμε να πούμε και σήμερα και να πούμε και να σχολιάσουμε και να ακούσουμε. Όρεξη να έχετε. Όχι ότι θέλω να κάνω αντίπραξη στην Νατάσα Παμπρή με το Δελτίο Ειδήσεων, αλλά σας έχω ετοιμάσει ένα διαφορετικό Δελτίο Ειδήσεων, μόνο με τίτλους, έτσι για να τα έχουμε οδηγό για τη βδομάδα που ξεκινάει, να ξέρετε τι γίνεται εδώ γύρω και εκεί παραπέρα. Είσαι έτοιμος, Πέρι? Πάμε. Σάσα Ομπράντοβιτς και Γιάννης Φερόπουλος πήγαν να πιαστούν στα χέρια στο Telecom Center. Άδωνης Γεωργιάδης για Στέλιο Ρόκο. Η εικόνα του να οδηγεί κάποιος μια μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη. Στέλιος Ρόκος απαντά. Σε μένα αυτά, να ξέρετε κύριε Υπουργέ, δεν περνάνε. Πανικό σε γάμο στο Κοροπή. Μεθυσμένη κουμπάρα φίλησε στο στόμα τον παπά την ώρα του μυστηρίου. Ο Αντώνης Σαμαράς έγινε TikToker. Ξαναχτυπά με αιχμηρό βίντεο με καρφιά στην Τώρα Μπακογιάννη και τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Παρασκήνιο στο Μουντιάλ με τη σφραγίδα Τραμπ. Πώς η FIFA επέτρεψε τον Μπαλογκούν να αγωνιστεί. Πολύ σκληρή για να πεθάνει η Αγγλία. 3-2 το Μεξικό με 10 παίκτες. Η Ελλάδα βρίσκεται στο ευρωπαϊκό βάθρο των χωρών με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις σε πτήσεις. Νέο κύμα καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη, πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου σε Πορτογαλία και Γαλλία, έως 34 βαθμούς στη Βρετανία. Ο πρίγκιπας Χάρη επιστρέφει στα πάτρια εδάφη και θα μείνει στο Μπάκινγχαμ κατά την επίσκεψή του στο Λονδίνο. Μεγάλη νικήτρια του Your Face Sounds Familiar, η Μαριλού Κατσαφάβου. Το σούπερ γιότ του Βλαντιμίρ Πούτιν εμφανίστηκε μετά από 4 χρόνια και προς Αρκτική φαίνεται να πηγαίνει. Πάτρα, επίθεση με κατσαβίδι σε εργαζόμενο νυχτερινού κέντρου επειδή δεν άφησε 2 άτομα να περάσουν. Η Μύκονος απέκτησε τη δική της σοκολάτα. Μέσα στις πρώτες 24 ώρες από την κυκλοφορία της, η συλλογή της σοκολάτας Μύκονος έγινε sold out. Το 58% των Αμερικανών λέει ότι ο πόλεμος με το Ιράν δεν άξιζε το κόστος. Υποχωρεί η δημοτικότητα του Τραμπ. Το Ουσμπεκιστάν, στην καρδιά της Κεντρικής Ασίας, αρχαιολόγοι έφεραν στο φως ένα ελληνιστικό στρατόπεδο. Σύνοδος του ΝΑΤΟ, οι 36 ώρες του Τραμπ στην Άγκυρα με τη διμερή με το Ερντογάν, προσγειώνεται σε ειδικό αεροδρόμιο με γραβάτα όλοι οι ταξιτζίδες στην Τουρκία. Γερμανός έσπασε το ρεκόρ Guinness τρώγοντας πάνω από 1 κιλό μέλι μέσα σε 1 λεπτό. Στη Βραζιλία κάποιος έχτισε σπίτι με 4.000 κουτιά γάλακτος επειδή δεν είχε χρήματα. Μηχανικός που το είδε λέει ότι μπορεί να αντέξει 100 χρόνια. Νηφικό βρέθηκε μέσα σε κάδο σκουπιδιών στη Ρόδο. Έγινε έρευνα για το ποιες γυναίκες προτιμούν οι άνδρες με το εξής αποτέλεσμα.
1: Τα λατήρια κόλλησαν, δεν ανοίγουν. Ο ατμός δεν μπορεί να ξεφύγει. Τι κάνετε, μωρέ? Σταματήστε το κάρβουνο. Όχι άλλο κάρβουνο.
0: Οι άνδρες λοιπόν. Οι άνδρες λοιπόν προτιμούν τις γυναίκες με ύψος μεταξύ 1,57 και 1,67. Τα καστανά μάτια είναι εκείνα που προσελκύουν περισσότερο την προσοχή των ανδρών. Ο μέσος σωματότυπος με καμπύλες προσελκύει τους άνδρες σε σχέση με τον άλλο τον αθλητικό τύπο. Και εκείνα που προσελκύουν τους άνδρες τα σημαντικά χαρακτηριστικά για τις γυναίκες είναι καθαρά νύχια και ένα ζεστό, ειλικρινές χαμόγελο.
2: Άσε πια από ομιλητική. Έτσι κι ανοίξω το στοματάκι μου.
3: Κλείνει σπίτια. Έχεις κοιταχτεί στον καντρέφι.
0: Αχ, να αρχίσουμε. Να αρχίσουμε έτσι λίγο χαρούμενα. Μπας και πάει καλά και η μέρα και η εβδομάδα και ο μήνας, μη σας πω. Καλημέρα αγαπημένοι μου σε όλα τα νησιά. Εννοείται ότι σήμερα η λέξη που κυριαρχεί στο στόμα όχι μόνο των Δωδεκανήσιων αλλά και όλης της Ελλάδας είναι η λέξη Καστελόριζο. Τι έγινε ρε παιδιά. Τι έγινε ρε παιδιά. Συνέλαβαν λοιπόν το γιατρό στο Καστελόριζο, έγινε μήνυση εναντίον του για δεσικοφαντική δυσφήμιση, είχε προβεί σε σειρά καταγγελιών, διορίστηκε εκεί μαζί με μια συναδελφό του. Τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία που όλη η Ελλάδα μιλάει για αυτή, βρήκε ένα σπίτι, του βρήκαν ένα σπίτι. Ο δήμαρχος που ήταν γεμάτο μούχλα, λέει και ηλεκτρολογικά προβλήματα, ζήτησε να βαφτεί, του είπαν να υπάρχουν και άλλοι στη σειρά. Δεν υπάρχουν επιμελητές. Ζήτησε αυτός να πάρει άδεια μαζί με την άλλη γιατρό την ίδια, ακριβώς την ίδια περίοδο. Δεν γινόταν αυτό. Όλο αυτό το πράγμα που έχει φτάσει να γίνει θέμα συζήτησης, talk of the country. Δηλαδή, βεβαίως και η εικόνα ενός γιατρού να συλλαμβάνεται και να πηγαίνει να οδηγείται στο κρατήριο είναι τουλάχιστον απαράδεκτη. Αλλά από την άλλη, σε όλες τις περιπτώσεις η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση, έτσι δεν είναι. Ο γιατρός κατήγγειλε σχροκέρδια με τα ενίκια. Διασυρμός από εδώ, διασυρμός από εκεί. Δεν είναι ωραία αυτή η εικόνα. Από την άλλη, ένας δήμαρχος δεν θεωρώ ότι ξυπνάει ένα πρωί και λέει ότι εγώ θέλω να διώξω το γιατρό από το νησί, ειδικά σε ένα νησί ακριτικό όπως το Καστελόριζο που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη και πρέπει να τους έχουν τους γιατρούς τα όπα-όπα. Άρα το ποιος, το τι και το γιατί, ακούσατε και την άποψη των υπευθύνων εκεί του διοικητή του στο περιφερειακό κέντρο εκεί στη Μεγίστη, ιατρικό κέντρο, δηλαδή. Κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. Αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν είναι εικόνες αυτές να κάνουν το γύρο της Ελλάδας και πιθανότατα του κόσμου να οδηγείται στο κρατητήριο ο γιατρός του νησιού. Κάπου υπερβάλλουν και οι δύο πλευρές κατά την άποψή μου. Δεν είναι δυνατόν να φτάνουμε στο σημείο να δημιουργούνται προσκόμματα σε τέτοιες ευαίσθητες περιοχές και σε ένα τέτοιο ευαίσθητο τομέα όπως η ιατρική περίθαλψη. Πρέπει να είναι συνεπείς και οι μεν και οι δε και οι γιατροί και οι δήμαρχοι. Δηλαδή τώρα πες ότι φεύγει, αυτός παραιτήθηκε, δεν ξέρω και εγώ τι. Θα αναζητηθεί νέος γιατρός στο Καστελόριζο. Αν βλέπει όλη αυτή την ιστορία, ποιος θα πάει στο Καστελόριζο τώρα, ειλικρινά. Εννοείται ότι έχει πολύ μεγάλη ευθύνη ο γιατρός πριν προβεί σε καταγγελίες ή οτιδήποτε, αλλά από την άλλη υπάρχει και η ευθύνη του να υπάρχουν συνθήκες ώστε να παραμένει στο νησί οποιοσδήποτε γιατρός.

0: Να σε ρωτήσω, Πέρι, όταν είναι ο κινητήρας πορτοκαλί στο αμάξι, τι σημαίνει? Το λαμπάκι του κινητήρα, παιδάκι μου. Δεν γράφει τίποτα, είναι αναμένο το λαμπάκι του κινητήρα. Τι, από χτες είναι αναμένο και οδηγώ κανονικά. Οδηγώ. Δεν αναβοσβήνει, λένε ότι όταν αναβοσβήνει έχει πρόβλημα.
1: Όταν ανάψει έχει πρόβλημα.
0: Ρε φίλε, έψαξε. Και άμα είναι αναμένο, αναμένο συνέχεια και δεν.
1: Πόσο καιρό οδηγάς εσύ?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Κάνα μήνα.
0: Όχι, λιγότερο. Εδώ μεταξύ άνοιξα το διαδίκτυο να δω τι. Κοίτα, να στο δείξω, περίμενε.
1: Το check engine light είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, περίμενε. Ανοίγω κι εγώ εκεί πέρα που είμαι μόνη μου. Στον δρόμο. Ψάχνω τι γίνεται όταν είναι αναμένο. Ξέρεις, στο διαδίκτυο. Τι γίνεται όταν είναι αναμένο το λαμπάκι του κινητήρα και έχει 4.000 λόγους από κάτω, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά λέει ότι. Ελέγξτε, λέει, αν είναι σταθερό ή αν αναβοσβήνει. Αν αναβοσβήνει, σταματήστε αμέσως σε ασφαλές σημείο. Δεν αναβόσβηνε. Εάν είναι σταθερό, σου γράφει από κάτω τις συνηθέστερες αιτίες που ανάβει ένα λαμπάκι, όπου είναι από πρόβλημα στους αισθητήρες, φθαρμένα μπουζί, χαλαρή τάπα καυσίμου, βλάβη στον καταλύτη, πρόβλημα στον αισθητήρα, μάζας αέρος. Τι είναι αυτά, ρε? Μην με κοιτάς έτσι. Μπορεί μια λιχνία. Περίμενε μισό λεπτό. Εγώ σκέφτομαι αισιόδοξα, μπορεί να έχει χαλάσει λιχνία. Αυτή που ανάβει το λαμπάκι και να λέει δεν ξέρω.
1: Έχω τύχει κάποιον να έχει βάλει μαύρο σε το τέτοιο, λέει, γιατί δεν το άρεσε.
0: Δεν μ' άρεσε και εμένα, δεν μ' αρέσει να το βλέπω αυτό το πράγμα, η αλήθεια είναι.
1: Γιωβάνι,
0: μα με συγχωρείς, μα τι είπε, βλάβη αισθητήρα, σφάλμα καταλύτη, βλάβη μπουζί, βλάβη αισθητήρα, προβλήματα στο σύστημα μετάδοσης, προβλήματα με την μπαταρία, προβλήματα στην ψύξη. Θα μας τρελάνετε, ρε φίλε.
1: Είναι κάτι ασήμαντο εντελώς, αλλά καλό να το
0: ψήξει. Είμαι αισιόδοξη, είμαι τοξότης, είμαι αισιόδοξη, είναι κάτι ασήμαντο. Αν ακούσετε ήδη σε πιάσε φωτιά, μάξει στον δρόμο. Εν τω μεταξύ μας τώρα νομίζω δεν ακούει εκπομπή, Τζιβάνι μου έχει πει να πάω να αλλάξω τα λάστιχα εδώ και κάνα δύο μήνες. Άσχετο. Θα πάω, μην κάνεις έτσι, θα πάω. Αχ, Χριστέ μου και Παναγία μου. Λοιπόν, τι γίνεται, τι κάνετε εσείς, πώς είστε? Τι νέα, πήγα σε ένα πανηγύρι στην Αρχάγγελο, στο γυμνάσιο Λύκειο Αρχαγγέλου, με τη Μαρία Ναματερού τις προάλλες. Χαμός. Σουβλάκια, φίλε, τζατζίκι, πατατούλες, παγωτά, πάρε πάρε. Και μια υπέροχη Μαρία Ναματερού βέβαια. Κόσμος, πολύς. Έτσι που λες με τον Αντώνη Σαμαρά, έγινε TikToker, το λέει και το Black Pepper σήμερα στο Real Voice News, κυρίες και κύριοι, μπείτε να διαβάσετε, έχουμε και νέο άρθρο Red Pepper που αφορά τα παιδιά μας. Μπείτε να το διαβάσετε, γιατί τα παιδιά μας κινδυνεύουν χωρίς να το ξέρουμε.

Δώσ' μου ένα λεπτό να βρω το βίντεο της Σαμαρά. Θέλω να το ακούσουν λίγο ο κόσμος. Γιατί τρέμει, πώς το λένε, και χαμογελάει πατέρα. Μισό λεπτό θα σας πω. Τώρα θα δεις. Στείνει με τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Σαμαρά, στείνει ένα βιντεάκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου και καλά κάνουν μια χιουμοριστική, ηρωνική συζήτηση, αλλά τα καρφιά φιλαράκι πέφτουνε βροχή.

0: Πάμε να ακούσουμε λίγο από αυτό το βίντεο που ανέτησε ο Σαμαράς και μπήκε για τα καλά στην προεκλογική αντιπαράθεση. Μισό λεπτό.
1: Πρόεδρε, ξέρεις, βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις. Κάτι ενδιαφέρον. Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%. Αλλά ξέρεις ότι εσύ φταίς.
2: Εγώ που κολλάω.
1: Κολλάς γιατί, όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα, θα σου κόψεις αυτοδυναμία.
2: Για κάτσε, ρε Νίκο. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνουν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 47 στο 20. Τους έλεγα, μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά,
1: εγώ με αυτούς φταίω. Δεν έχεις καταλάβει καταρχήν. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
2: Για τη διαγραφή, γιατί φταίω.
1: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να συνδιαγράψαμε πριν από 2 χρόνια, αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
2: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού.
0: Αντώνη μου, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ χαριτωμένο το βιντεάκι. Τα λες και εσύ λίγο υπερβολικά, η αλήθεια είναι. Απλώς να θυμίσουμε στον Αντώνη Σαμαρά ότι όλες αυτές οι κατηγορίες που εκτοξεύει στον Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία γινόντουσαν, εν πάση περιπτώσει, σε πεδίο όταν ήταν και εκείνος μέλος της κυβέρνησης. Ήταν βουλευτής, μιλάμε για πριν τη διαγραφή. Έβγαινε απλώς και μιλούσε. Αλλά στην ουσία, κάτσε ρε Αντώνη, ποιο 20. Δεν είναι το 20, δεν πήγε στο 20. Καταλαβαίνουμε τώρα το άγχος του νεοσύστατου κόμματος και πρέπει να βγούμε δυνατά μπροστά. Αλλά κάτι ανακριβιούλες τις έχεις και εσύ, βρε Αντωνάκη, ε! Λοιπόν, το νέο κύμα καύσωνα που αναπτύσσεται στην Ευρώπη με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, από ό,τι διάβασα σήμερα, έχω διαβάσει 200 αναλυτές για να δω πότε θα έρθει στην Ελλάδα. Περιμένουμε. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που λένε, το περιμένουμε τον καύσωνα στην Ελλάδα 14, 15, 16, 17 Ιουλίου.

Θα σας διαβάσω μερικά από αυτά που διάβασα. Ξεκινάει, λέει, ο ισχυρός παρατεταμένος καύσωνας από 12-13 έως και 16 Ιουλίου, 14 θα κορυφωθεί, 14 και 16. Και οι θερμοκρασίες θα είναι 10 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Από τις 17 και μετά αρχίζει να πέφτει η θερμοκρασία, γιατί θα έρχονται ψυχρότερα αέρια μαζών. Και μέχρι τις 20 Ιουλίου θα περιοριστεί στη Νότια Ελλάδα, δίνοντας ανάσα δροσιά στη Βόρεια και Κεντρική χώρα. 39 προβλέπει για την Ελλάδα ο καύσωνας. Είδαμε τι έγινε με τις φωτιές, όχι μόνο στο ωραίο Καστρό, που εκεί έγινε ο μεγάλος χαμός, αλλά και στη Ρόδο. Ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν αμέσως. Μιλάμε για μελτένια με 6 και 7 μποφόρ την περίοδο του καύσωνα. Και οι περιοχές που δίνουν με τα 39 και τον ισχυρό καύσωνα είναι Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο, Καρπάθιο, νότια τμήματα Κρήτης, Εύβοια, Αττικοβιωτία, Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο.

Που ακραία ζέστη η Ευρώπη. Μήνυ το χαρακτηρίζουν τον καύσωνα που τις επόμενες μέρες θα έχουμε και στην Ελλάδα. Θα έχουμε άνοδο θερμοκρασίας. Αλλά δεν δίνουν έτσι, δεν ξέρουν κιόλας, είναι και λίγο νωρίς ακόμα. Νομίζω τις επόμενες μέρες θα έχουμε και περισσότερα αναλυτικά στοιχεία. Αλλά αυτό το πράγμα, το ακραίο κύμα ζέστης που έχει φέρει τόσους θανάτους, ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά... Ανησυχήσαμε όλοι όσοι έχουμε συγγενείς και φίλους στη Θεσσαλονίκη με τη φωτιά στο αερόκαστρο. Αυτό που άφησε η φωτιά στο αερόκαστρο στη Θεσσαλονίκη είναι ένα τοξικό νέφος που έχει σκεπάσει τη συμπρωτεύουσα μετά την φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Και βεβαίως όλοι σκεφτόμαστε ότι αυτές οι τοξικές ουσίες δεν είναι μόνο τοξικές του νέφους αλλά και καρκινόγονες. Και τι να κάνουν οι άνθρωποι με τον νέφος, να κλειστούν μέσα στα σπίτια, να μην βγαίνουν καθόλου, τι να κάνουν ακριβώς? Εντάξει, αυτό το νέφος δεν κάθεται και σε μία μεριά, νέφος είναι, πάει πέρα δόθε. Έχει φτάσει ήδη στην Αττική, λέγανε σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Έχει γίνει η ανίχνευση σωματιδίων αυτού του νέφους και στην Αττική και οι ρήποι αυτοί θα διασπαρούν σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου, της κεντρικής και της νότιας Ελλάδος, με τις συγκεντρώσεις να μειώνονται όσο απομακρύνονται από τις εστίες της πυρκαγιάς.

Αυτό πάλι τον ξυλοδαρμό σε ιατρείο στο Χαϊδάρι σας το είπα, δεν σας το είπα. Απίστευτο περιστατικό σε ένα ιατρείο στο Χαϊδάρι. Ένας άντρας που συνόδευε τη σύζυγό του ζήτησε από έναν άλλον άντρα που καθόταν εκεί στην αίθουσα αναμονής και περίμενε. Μίλαγε πάρα πολύ δυνατά όλο στο τηλέφωνο και του ζήτησε να βγει, αν μπορεί, έξω από το ιατρείο να μιλήσει γιατί φώναζε. Και εκείνος λοιπόν με το τηλέφωνο επιτέθηκε στο θύμα με κλωτσιές και μπουνιές. Τόσο που κλήθηκε η αστυνομία και εκείνος εξαφανίστηκε βεβαίως από το σημείο. Μίλαγε σε δύο κινητά, του έκανε παρατήρηση, του λέω: σας παρακαλώ, μιλάτε λίγο πιο σιγά ή βγείτε να μιλήσετε στο κινητό γιατί ενοχλείτε, και τον πλάκω στο ξύλο. Πώς το βλέπεις? Ναι, παιδιά, είπαμε, δεν έχουν σφίξει ζέστες ακόμα. Ψυχραιμία. Τραγικό, τραγικό. Πάνω από 3.500 νεκροί στη Βενεζουέλα. Τραγικό.

Τι έπαθες, σε πιάσε ο καύσωνας? Η άλλη τραγική είδηση σήμερα είναι για τη 46χρονη δημοσιογράφο από την Κρήτη, ένα κορίτσι που βρέθηκε νεκρό στο αυτοκίνητό του, ρε παιδιά. Δηλαδή η Μαρία Αντωνογιαννάκη, μια γνωστή δημοσιογράφος στην Κρήτη, έχασε τις αισθήσεις της λίγο πριν βγει από το αυτοκίνητό της και εκεί άφησε την τελευταία της πνοή. Ανακοπή καρδιάς. Φωτιά στο Λασίθι πριν από λίγο, έχουν σηκωθεί δύο ελικόπτερα. Τώρα αυτό θα έχουμε κάθε μέρα. Αυτό δυστυχώς θα έχουμε κάθε μέρα. Πριν από λίγο ξέσπασε, πριν από κάνα 20 λεπτό η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Λασίθι και στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης. Οι πυροσβέστες σε όλη την Ελλάδα, όπως καταλαβαίνετε, είναι στο πόδι. Ωραίο Κάστρο, Χαλκιδική, Ρόδος.

Από ό,τι βλέπω είχαμε μικρές φωτιές, έχουμε ασπρόπυργο. Στην Ινώη βεβαίως, που συνέχιζαν μέχρι πριν από λίγο να επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο Θεός να μας φυλάει και κυρίως να φωτίζει το μυαλό μας, γιατί άμα δεις αυτά με τους ηλικιωμένους που ξεκινάνε φωτιές από ηλικιωμένους και με σπινθήρες από αυτοκίνητα, ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά. Και τι να τον κάνεις τον 80, να τον κλείσει τη φυλακή? Θα μου πεις τι να κάνεις. Προσέχετε λίγο, προσέχετε. Είναι οι συνθήκες τόσο καλές για τη φωτιά, τόσο καλές όμως, που αν δεν προσέξουμε, μας πήρε και μας σήκωσε. Θέλω να δω αυτό που μου έστειλες για τη Μαρία Καριστιανού. Ρε, εσύ θα μας τρελάνουν εντελώς.

Θέλω να δω αυτό που μου έστειλες για τη Μαρία Καριστιανού. Ρε, εσύ θα μας τρελάνουν εντελώς. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Μισό λεπτό. Μπροστά μου. Κάτι για τη ζέστη καταλαβαίνω την όλο αυτό.

Μεξικό, Αγγλία 2-3, ρε φίλε. Αλήθεια τώρα. Απίστευτο. Ποιο, Νορβηγία, Αγγλία. Αγγλία, Νορβηγία, ναι.

0: Και εκείνο από το ντέρμπι που ξεχωρίζει, φαντάζομαι, είναι το Πορτογαλία-Ισπανία για τους 16. Σήμερα στις 10 στον Ντάλλας διεξάγεται το παιχνίδι που περιμένουν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι. Και μετά έχουμε Ηνωμένες Πολιτείες και Βέλγιο στις 3 το πρωί. Και αυτό το Πορτογαλία-Ισπανία είναι αυτό το ντέρμπι που έχει ενισχυμένες αποδόσεις. Το πάμε στοίχημα. Έχεις λεφτά να παίξεις εσύ? Θα παίζεις άμα είχες? Παίζεις αυτό το πάμε στοίχημα, πώς το λένε? Α, όχι, είναι τριαντενόρεση αυτό που μου έστειλε ο κύριος Κώστας. Τριαντενό δεν το κατάλαβες εσύ που είναι τριαντενό? Έβασαν οι σκύλοι, έκλαιαν οι κάτες, θα το πω με προφορά. Έκλαιαν οι κάτες, χτυπούν οι λαμαρίνες, έτρεχαν οι χολέντρες, έκλαιαν οι λαμαρίνες. Ένα κακό, το κάπα είναι πολλές φορές, ένα κακό.
1: Κάτσες.
0: Κάτσες, έτσι.
1: Κάτσες.
0: Αυτό είναι οι γάτες.
1: Όπως λένε φέτα,
0: φέτα. Φέτα, φέτα το λέτε εσείς, εντάξει. Εντάξει, φέτα. Α, ήρθε η άλλη να κάνει μετάφραση. Τι είναι ρε, ορίστε, λέγε. Εδώ, να το.
1: Όχι, το κείμενο.
0: Να το, το κείμενο που μου έστειλε ο κύριος Κώστας. Δηλαδή το καταλαβαίνω. Πες το.
2: Αρχικά να σου πω ότι το είπες χαλιά.
0: Το είπα χαλιά. Πες το εσύ καλά. Κύριε Κώστα, θα το απαγγείλουν τώρα έτσι όπως πρέπει, γιατί εγώ δεν το έχω.
2: Θα το απαγγείλει μια παστιδενή, βέβαια.
0: Είσαι παστιδενή και θα απαγγείλεις τριαντενό.
2: Είμαι γειτόνι και έχω πολλούς φίλους στα 30, οπότε.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να τα ακούσουμε.
2: Σώνες έναν κάκο.
0: Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη κιόλας.
2: Δεν μπορώ, έχω πολύ σοβαρή δουλειά.
0: Ωραία, κάνει και μετάφραση.
2: Σε άκουσα και λέω όχι.
0: Θέλεις να κάνεις και μετάφραση?
2: Έβασαν οι σκύλοι. Άβγιζαν οι σκύλοι, έβασαν.
0: Α, το έβασαν, έπρεπε. Άκου τι, πώς μιλάει.
2: Ναι, φωνάζεις.
0: Ναι.
2: Χτυπούν οι λαμαρίνες. Χτυπούν οι λαμαρίνες.
0: Οι λαμαρίνες, χτυπούν. Ναι. Οι λαμαρίνες.
2: Η χολέντρα τι είναι?
0: Πού ξέρω τι είναι η χολέντρα.
2: Όχι, ράγιο, όχι.
0: Τι είναι η χολέντρα, ρε παιδιά?
2: Η χολέντρα είναι οι λαμαρίνες. Ο κάκος τι?
0: Α, δώσ' της μία τώρα.
2: Κάκος. Έχει οι λαμαρίνες έναν κάκο ή κακό? Κάκο.
1: Ένα κακό στην ουσία είναι.
2: Α, έχει ένα λαμαρίνε για ένα κακό.
0: Ότι ένα κακό ήταν όλο αυτό, ένα κακό, ναι. με το κάψιμο. Εντάξει,
2: άρα πάμε.
0: Παιδιά,
2: έβασαν.
0: Έβασαν, μία λέξη γάβγιζε.
2: Χολέντρες.
0: Χολέντρες που είναι το λουκ. Εντάξει.
2: Εντάξει.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Κώστα. Να είστε καλά. Τι είναι?
1: Η γουνέτσα.
2: Κουνέτα.
0: Κουνέτα. Ναι. Τι είναι η κουνέτα?
2: Μην το λες κουνέτα.
0: Τι να πω?
2: Κουνέτα.
0: Κουνέτα. Κουνέτσα.
2: Κουνέτα. Η γλώσσα όλα πια. Όχι, κουνέτα. Τι είναι? Κουνέτα.
0: Παιδιά, θα σας παρακαλώ, βοηθήστε με κάποιος. Κουνέτσα.
2: Κουνέτα. Πες και τσούκα.
0: Τσούκα.
2: Τι είναι τσούκα, ξέρεις τι είναι τσούκα?
0: Ξέρω ότι είναι τσούκνα στην Ήπειρο.
2: Η τσούκα, ξέρεις τι είναι?
0: Όχι.
2: Γιατί μαγειρεύει και ποτέ.
0: Τι είναι, η χύτρα, την κατσαρόλα?
2: Η κατσαρόλα, η τσούκα.
0: Η τσούκα. Εντάξει, λοιπόν, τέλος το μάθημα.
2: Σούκανα μια τσούκα για πράκια.
0: Σούκανα μια τσούκα για πράκια. Γίνεται και δύστιχο. Εντάξει. Γεια σας. Πω πω τι τραβάω. Πρέπει να κάνω μαθήματα εντατικής. Εντάξει, μάθαμε και κάτι. Χολέντρα, είπαμε, λέγεται το λουκ. Χολέντρα. Εντάξει. Περίμενε, έχω τον κύριο Παπακώστα στη γραμμή. Κύριε Παπακώστα, είστε στον αέρα.
3: Εβάσαν οι σκύλοι. Εκλέαν οι κάτε. Εχτύπουν οι λαμαρίνες. Εκλέαν οι λαμαρίνες. Έναν κακό.
0: Έτσι δεν, ωραία.
3: Αυτό είναι το κείμενο.
0: Εντάξει, εντάξει, μας δώσε.
3: Εβάσαν οι σκύλοι.

0: Εβάσανε σκύλ. Εντάξει.
1: Εκλαρικάτες. Τρέχαν οι λαμαρίες. Οι χολέντρες.
0: Οι χολέντρες, μάλιστα. Εντάξει. Φιλάκια, γεια. Τι παθαίνει ο κόσμος, το άκουε. Μπράβο μας, πάντως. Μπράβο.

0: Έλεγα λοιπόν να πω τι είχα πει, να πω κάτι για την κυρία Καριστιανού. Ναι, θα το πω αμέσως. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα, ο πρώην σύντροφος της κυρίας Καριστιανού, όχι ο πρώην σύζυγος, ο πρώην σύντροφος, δεν είναι ο κύριος Ιωάννης Μωυσίδης. Βγήκε λοιπόν ο κύριος Μωυσίδης, έκανε εξώδικη
1: διαμαρτυρία. Να το λες σωστά. Ο πρώην σύντροφος είναι ο κύριος, ναι, που αγοράσαν το ακίνητο μαζί.
0: Αυτό το ακίνητο που είχε πάει, ναι, στον πληστηριασμό που, του, ναι, ανθρώπου που έχασε.
1: Το είχε ξεχασμένο.
0: Στα φάντε, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Ωραία. Αυτός λοιπόν ο κύριος Μωυσίδης, ο πρώην σύντροφος κυρίας Καριστιανού, που πήραν αυτό το ακίνητο ρωσικών συμφερόντων,
1: ναι,
0: ξέρω,
1: ναι,
0: εγώ τι,
1: ναι,
0: έκανε μία ανάρτηση και λέει ότι δεν έχω καμία σχέση με το νεοσύστατο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, καμία συμμετοχή, τίποτα.
1: Ναι, περίμενε, ημερομηνία.
0: Η ημερομηνία που το είπε αυτό είναι στις 2 Ιουνίου, προχτές.
1: Ναι.
0: Okay. Από κάτω λοιπόν εμείς βρήκαμε μία ανάρτηση που έκανε 5 μέρες πριν, στις 2 Ιουνίου το έκανε αυτό. Περίμενε.
1: 26/6 είναι αυτό.
0: 26/6. Λίγες μέρες πριν είχε αναρτήσει, η πλατφόρμα λέει άνοιξε για εγγραφές, αλλά και για προτάσεις επί των θεμάτων που μας προβληματίζουν. Όποιος ενδιαφέρεται για να δώσουμε ελπίδα για τη δημοκρατία μπορεί να συμβάλλει.
1: Τι πίνουν.
0: Τι πίνουν.
1: Αν μας δώσουν και εμάς.
0: Πριν από συγγνώμη, τη μία ώρα κάνει, λέει, ανοίγει η πλατφόρμα, ελάτε να μας δώσετε για την ελπίδα δημοκρατίας, και μετά λέει δεν έχω καμία σχέση με το κόμμα της Καριστιανού,
1: ναι,
0: ο πρώην σύντροφος.
1: Μήπως μπερδεύετε.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, δεν πάει καλά πάντως, η αλήθεια είναι, αρχίζει και ξεφουσκώνει όλη αυτή η ιστορία.

σκόνη όλη αυτή η ιστορία, όπως το είχαμε προβλέψει βεβαίως, αλλά τι να πεις, δεν ξέρεις ποτέ, δεν ξέρεις ποτέ. Ήταν πολύ συγκινητική η ανάρτηση της Άννας Διαμαντοπούλου, έχασε τη μητέρα της και έγραψε κάτι πάρα πολύ ωραίο που βρίσκει βεβαίως έδαφος σε όσους έχουμε χάσει τις μάνες μας ή εν πάση περιπτώσει σε όλους τους ανθρώπους που έχουν τη μάνα τους. Η μάνα είναι η ρίζα κάθε ανθρώπου και όσο μεγάλος και αν είσαι, η απώλειά της είναι πάντα ένας ξεριζωμός. Αποχαιρετώ τη δική μου μάνα, μια προσωποποίηση της γλυκύτητας, της καλοσύνης και της προσφοράς. Τα τελευταία χρόνια έχει χτυπήσει τη δική της πόρτα της μητέρας της κυρίας Διαμαντοπούλου, η Άνια, η αλήθεια είναι. Μετά ήρθανε και πόνοι της αρρώστιας. Τι να πούμε, καλό ταξίδι στη μανούλα της, έγραψε στην ανάρτησή της. Ευχαριστώ για όσα έκανες.

Δεν το περνάμε έτσι στα ψηλά ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο ευρωπαϊκό βάθρο των χωρών με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στις πτήσεις. Έτσι το ζούμε όλοι κάθε μέρα. Κάθε μέρα όμως όσοι χρησιμοποιούν αεροπλάνο. Υπήρχε και μια ευρεία σύσκεψη με τους ελεγκτές εκεί και τη διοίκηση του Ελευθέριος Βενιζέλος και τα λοιπά, και αναζητούνται λύσεις, λέει, για τη χωρητικότητα και τη διαχείριση της εναέρειας κυκλοφορίας. Παιδιά, γίνεται χαμός με τις καθυστερήσεις, τουλάχιστον μία ώρα και λίγο λέω. Είναι στις τρεις ευρωπαϊκές χώρες η Ελλάδα με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις πτήσεων. Και φέτος οι καθυστερήσεις έχουν πολύ μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Πού αποδίδονται αυτές οι καθυστερήσεις που τις βιώνουμε όλοι, κυρίως σε περιορισμούς, λέει, χωρητικότητας και στελέχωσης, καθώς και στην αυξημένη εναέρεια κυκλοφορία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Μέχρι τώρα έφταιγαν για τα πάντα ο κορονοϊός. Τώρα αυτή η κρίση στη Μέση Ανατολή. Έτσι το έχουμε καταλάβει αυτό.

Η φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην Ιερά Πέτρα, κοντά στο φράγμα των Μπραμιανών, είναι δυνατή. Σηκώθηκαν 2 ελικόπτερα, πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, μέχρι και 7 μποφόρ. Έχει χύσει το 112 και βεβαίως όπως οφείλουν το έχουν στείλει το 112. Μεγάλη προσοχή παιδιά εκεί στην Ιερά Πέτρα.

Ο Αντώνης Σαμαράς ζητά έρευνα για την παγίδευσή του με Predator. Άντε πάμε και από την αρχή πάλι. Μάστε. Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε. Πάρα πολύ ωραίο. Από την άλλη, ο Κυρανάκης με το βλέμμα στις εκλογές πάντα και από τη νέα του θέση λέει ότι αντίπαλός μας είναι ο Τσίπρας. Έχει εξαντληθεί το θέμα Σαμαρά. Δεν ασχολούμαστε. Μάστε. Εντάξει. Κάτι μου λέει ότι θα ασχοληθείτε λίγο ακόμα, Κωνσταντίνα.

Σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου, πρόσεξε τώρα, χάνουμε, λέει, έως και το 70% του νερού στα δίκτυα. Από τις 100 σταγόνες που έρχονται, κρατάμε μόνο τις 30. Στην Ελλάδα λειτουργούν 735 διαφορετικοί οργανισμοί για το νερό. Ισραήλ και Σιγκαπούρη κάνουν τις 100 σταγόνες του νερού 250 και εμείς τις κάνουμε 30. Αυτό είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και επειδή αφορά ένα θέμα τόσο σημαντικό όσο το νερό, καλό είναι να το δούμε. 735 οργανισμοί διαχείρισης νερού, αυτό δεν το ήξερα στην Ελλάδα. Αλλά το να έχουν τα δίκτυα ίδρυυσης τόσο μεγάλες απώλειες έως και 70%. Ρε παιδιά, και μετά λέμε για τη λειψιδρία. Αλήθεια τώρα. Να δούμε ποιο είναι το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων, το νέο νομοσχέδιο, το οποίο τώρα μέχρι να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, μήπως χάσουμε και πούμε το νερό νερά και εντελώς έτσι. Θα ξεκινήσει από Αττική και Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Αλλά δεν καταλαβαίνω, στο Ισραήλ και στη Σιγκαπούρη παίρνουν το νερό, το εκμεταλλεύονται μέχρι τελευταία σταγόνα, το επαναχρησιμοποιούν αποτελεσματικά και εμείς χάνουμε πάνω από το μισό νερό μέχρι να φτάσει σε εμάς. Τι κάναμε πάλι λάθος, άλλη μια φορά.

0: σοκολάτα λοιπόν και από τη Μύκονο, η σοκολάτα Μυκόνου παράγεται εξ ολοκλήρου στο νησί. Το μοτίβο της είναι, δείχνει, κοίτα το λίγο, την έχεις δει πως είναι, δείχνει σαν σοκάκια και καλά, υπάρχει μοτίβο πάνω στη σοκολάτα που είναι σοκάκια Μυκόνου και καλά με πλακόστρατο και τα λοιπά, οδηγώντας σε μια έτσι σειρά.
1: Τι σχήμα έχει τη σοκολάτα από μέσα?
0: Τι εννοείς τη σχήμα έχει, είναι όπως είναι η σοκολάτα και πάνω έχει... Θα σου πω καμία κουβέντα τώρα και σένα. Τι σχήμα ήθελες να έχει η σοκολάτα Μυκόνου? Να, αυτό το σχήμα σ' αρέσει γιατί φύγει στο σοκολατάκι. Σου θυμίζει τίποτα αυτό? Σοκολατάκι Μυκόνου. Τέλος πάντων, είναι seasonal συλλογή. Μύκονος chocolate. Με παρθένα ελληνικά υλικά. Σίκα. Πάσε. Παρθένο ελαιόλαδο, μαστίχα, γλυκάνισο, ξηρούς καρπούς και την καλύτερη ποιότητα σοκολάτα. Λοιπόν, σταμάτα. Δεν θέλω κανένα σχόλιο, είναι ωραιότατη σοκολάτα Μύκονος. Για όσους τρώνε σοκολάτα, εγώ δεν ξέρω, λέω έτσι πως τη βλέπω, μου φαίνεται καλή. Μη γελάς μωρέ. Δεν ξέρω. Εντάξει. Λες πως βρέθηκε το σεκάδο το νηφικό στη Ρόδο? Πήγε άλλη, τσαντίστηκε την ημέρα του γάμου ή μετά το γάμο, τα πήρε στο κρανίο και πέταξε το νηφικό της στα σκουπίδια.
1: Πεταμένα λεφτά.
0: Πεταμένα λεφτά, λες, ε. Το βρήκα το νηφικό πεταμένο στον κάδο, παιδιά. Βγήκε επίσης η κυρία Καριστιανού και μίλησε για τις ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο, ότι το κάνουν όλο για ανεμογεννήτριες και αυτή η ιστορία κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει να αναπαράγεται ως καραμέλα. Και βγήκε ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, και είπε ότι είναι αποκείμενα της φαντασίας της οι ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο και σε τέτοιες περιπτώσεις φωτιάς με τραγωδίες που καίγονται σπίτια ή οτιδήποτε και εκτάσεις, απαιτείται μεγάλη σοβαρότητα. Στο Ωραιόκαστρο δεν υπάρχουν ούτε προχωρούν έργα για να βάλουν φωτιά για τις ανεμογεννήτριες. Δεν επιτρέπεται με το ειδικό χωροταξικό να υπάρξουν και αυτό καλό είναι να το ξέρει κανείς πριν ανοίξει το στόμα του.

Αυτό πάλι με το βιντεοκλίπ και την κόντρα του Στέλιου του Ρόκου με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Βγήκε και έκανε ανακοίνωση ο Άδωνης. Δεν κάθεται και καλά. Βγαίνει λοιπόν και κάνει μια παρατήρηση σε ανάρτησή του, επειδή στο βιντεοκλίπ που έγινε στη Λίμνο του τραγουδιού του. Βιντεοκλίπ ήταν, ξέρω εγώ, story ήταν, κάτι ήταν, έκανε ένα κλιπάκι που δεν φορούσε κράνος, λέει, πάνω στη μηχανή, ούτε εκείνος ούτε σύντροφός του, και απάντησε ο Ρόκος ότι τα γυρίσματα, λέει, έγιναν σε ασφαλή περιοχή της Λίμνου, η μηχανή κινήθηκε 100 μέτρα επειδή αυτό προέβλεπε το σενάριο, ναι, για το βιντεοκλίπ, και είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και τα πήρε στο κρανίο λίγο τέλειος και είπε σε μένα, κύριε Υπουργέ, αυτά δεν περνάνε, δεν έχετε ασχοληθεί ποτέ μαζί μου, γιατί αν είχατε ασχοληθεί δεν θα τα λέγατε αυτά τα πράγματα. Instagram, τώρα πόλεμος του Instagram, τώρα είχαμε όλους πολέμους, έχουμε και Άδωνη Γεωργιάδη, Στέλιος Ρόκος, εντάξει. Ψήφιο είναι πλέον το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Προράτα, κυρίες και κύριοι, έναντι της ελληνικής αριστεράς, είναι στο 9,5%. Η απεσιοδοξία για την πορεία της χώρας στο 69%. Είναι σημαδιακό το νούμερο. Στην τρίτη θέση είναι το ΠΑΣΟΚ, δεύτερη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ, λέω, δεν μπορώ αυτό το ΕΛΑΣ, τέλος πάντων ο Τσίπρας με την ΕΛΑΣ. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ και η Μαρία Καριστιανού. Γύρω στο 8,5 είναι και το ΠΑΣΟΚ που ισοβαθμεί με την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ακολουθούν Ελληνική Λύση 7%, ΚΚΕ 5,5%, Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,5% και Μέρα 25%, ρε φίλε, με 3%.

ότι έβαλε το χεράκι του και στο Μουντιάλ, λέω και εγώ, τόσο καιρό ο Τραμπ. Πώς το βλέπετε? Πώς το βλέπετε? Άνω κάτω. Έκανε και το Μουντιάλ, δεν μπορούσε να αφήσει κάτι χωρίς να αναμειχθεί. Σκανδαλώδης αναστολή της ποινής του Μπάλογκαν κατόπιν ομής παρέμβασης του Τραμπ. Αυτό, παιδιά, δεν είναι απλά ένα αγωνιστικό ζήτημα, έτσι. Δηλαδή αφήνει και πάρα πολλά ερωτήματα. Δέχτηκε ο Μπάλογκαν λοιπόν των Ηνωμένων Πολιτειών, της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, κόκκινη κάρτα. Αποβλήθηκε από το παιχνίδι με τη Βοσνία Αρζεγοβίνη. Αλλά τελικά θα είναι διαθέσιμος, γιατί αποφάσισε να επέμβει ο Τραμπ και να του δώσει, να του πάρει πίσω την κόκκινη κάρτα. Τι δουλειά έχει, ρε φίλε? Πόσο δηλαδή αυτός ο άνθρωπος πια θα μας έχει ζαλίσει τα πάντα? Βγήκε και ευχαρίστησε και τη FIFA, λέει, που έκανε το σωστό και διόρθωσε την τεράστια αδικία. Κατάλαβες, μέσα σε όλα έχουμε και τον Τραμπ να ανακατεύεται και στο Μουντιάλ. Ντόναλντ, θέλω να σε ενημερώσω ότι στην Τουρκία είχαμε πάνω από 100 συλλήψεις σε διαδήλωση κατά του ΝΑΤΟ από τη Σύνοδο και στην Άγκυρα, έτσι το λέω να το ξέρεις. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων να γεμίσουμε με υπέροχη μουσική σε λίγο, μόλις γυρίσουμε από το φωνητικό σύνολο, το πολυφωνικό σύνολο Encore, που έχει κάνει μια διασκευή, ρε παιδιά, θα ανοίξει η ψυχή σας, αλήθεια σας το λέω, σε λίγο μαζί μου.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Ένα ακόμη σημαντικό στάδιο των εργασιών αποκατάστασης του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου ολοκληρώθηκε, καθώς τοποθετήθηκε το αλάβαστρο που πλαισιώνει τα νέα κουφώματα του εμβληματικού κτηρίου, επαναφέροντας ένα από τα χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικά του στοιχεία. Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε σημερινή ανάρτηση το Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, η συγκεκριμένη παρέμβαση πραγματοποιείται με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του. Μεγάλη ήταν η επιχείρηση των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων της πολιτικής προστασίας των εθελοντών και των εναέριων μέσων χθες το μεσημέρι στην περιοχή προφήτης Ηλίας Κοσκινού, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά από τρεις εστίες που ξέσπασαν σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, δίπλα στον οικισμό, με άμεση απειλή για τις πηγές Καλυθέας και κατοικίες της περιοχής. Η φωτιά τέθηκε το απόγευμα υπό πλήρη έλεγχο. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής στη Ρόδη υπήρξε και το Σάββατο, που εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή του Αταβύρου, καίγοντας χαμηλή βλάστηση. Υπό έλεγχο τέθηκε γρήγορα χθες το βράδυ, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και η φωτιά στην Λέρο που ξέσπασε στην περιοχή του Ξηρόκαμπου, κοντά στην κλειστή ελεγχόμενη δομή. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη εγκαινιάστηκε το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Γαθονησίου. Ο Περιφερειάρχης σε ανάρτησή του χαρακτήρισε την ημέρα ιστορική, τονίζοντας ότι τα μικρά κρητικά νησιά δεν αποτελούν απλώς τα σύνορα της χώρας, αλλά τον ίδιο τον πυρήνα της Ελλάδας, καταλήγοντας στο ισχυρό μήνυμα. Η Ελλάδα δεν τελειώνει στα ανατολικά της σύνορα, από εδώ ξαναρχίζει. Το Αγαθονής απέκτησε μουσείο και η Ελλάδα έναν ακόμη φάρο πολιτισμού. Σήμερα ανανεώνεται η θητεία των επάρχων με τις ίδιες αρμοδιότητες, όπως έχει δηλώσει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Η Αργυρό Γιαμαίου είναι η νέα πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Νικήτας Τσαμπαλάκης, η εκλογή της αποκτά ξεχωριστή σημασία, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα για την ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στα κοινά και την αυτοδιοίκηση. Αλλαγή Προέδρου και στο Δημοτικό Συμβούλιο Σίμης, όπου αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαλιάκας και η γραμματείας Χρυσάνθη Τσαβαρή. Πρόεδρος στην Δημοτική Επιτροπή είναι ο ίδιος ο Δήμαρχος Λευτέρης Παπακαλουδούκας και μέλη από την πλειοψηφία η Νικήτας Γρίλης και η Ηλίας Χάσκας. Συγκρότηση νέου Προεδρείου και Δημοτικής Επιτροπής και στον Δήμο Καλυμνίων. Η σύλληψη του αγροτικού γιατρού στο Καστελόριζο δεν σχετίζεται με το ΕΣΥ, αλλά με τοπικά θέματα, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ενώ διαβεβαίωσε ότι το νησί δεν θα μείνει ακάλυπτο, καθώς έχουν σταλεί ήδη μία γενική και μία αγροτική γιατρός. Ο Δήμαρχος Μεγίστης Νικόλας Ασβέστης έδωσε την δική του εκδοχή για το πώς ο γιατρός βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ σύλληψη. Πριν προλάβει να επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής Γιακό, συνελήφθη στο λιμάνι του Πειραιά ένας 21χρονος, καθώς στις αποσκευές του εντοπίστηκαν περισσότερα από 10 κιλά κατέργαστης κάναβης. Η σύλληψη έγινε με τη συνδρομή των ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών K9, Τόμπι και Κέλλη. Αίσιο τέλος είχε το συμβάν με μηχανική βλάβη που παρουσίασε θαλαμιγός στην Αστυπάλαια. Οι δύο Ουκρανοί επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι. Διάσωση για 37 μετανάστες από στελέχη του λιμενικού σώματος χθες το πρωί, όταν εντοπίστηκαν σε πνευστή λέμβο ανοιχτά του φαρμακονησίου. Όλοι μεταφέρθηκαν στο λακκί της Λέρου και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή του νησιού, ενώ μία 34χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, από όπου και εξήλθε. Τραγική κατάληξη είχε το απόγευμα του Σαββάτου περιστατικό που σημειώθηκε στην παραλία την Κάκη της Κο, όπου ένας 74χρονος Γερμανός τουρίστας έχασε την ζωή του λίγο μετά την έξοδό του από την θάλασσα, όταν αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρευσε. Απέραντη θλίψη στην τοπική κοινωνία της Σίμης από τον θάνατο του συγγραφέα ερευνητή Κωνσταντίνου Κοντού. Ο ΕΚ λοιπόν αφιέρωσε τεράστιο μέρος της ζωής του στην διαφύλαξη και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Αφοσιωμένος ερευνητής της σημειακής παράδοσης, της ιστορίας, της γλώσσας και της μουσικής του τόπου. Να σημειωθεί ότι μετά από πολύχρονη έρευνα δεκαετιών συνέγραψε το αντιλεξικό της σημειακής διαλέκτου. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία με τον Δήμο Καρπάθου και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, διοργανώνει την Τετάρτη ενημερωτική συνάντηση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας». Στη συνάντηση που θα γίνει στις 6 το απόγευμα θα αναπτυχθούν θέματα σχετικά με τον εθελοντισμό, την πολιτική προστασία και την διαδικασία πιστοποίησης εθελοντικών οργανώσεων. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συναντεύξεις μας, αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας, Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η εβδομάδα ξεκινάει με γενικά αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 και στην Κάρπαθο ακόμα και τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, οι υψηλότερες στη Σύμη μέχρι 35 βαθμούς, στην Ελλήνδο μέχρι 34, στο Καστελόριζο μέχρι 32 και στην Κάλυμνο μέχρι 32 βαθμούς επίσης. Δροσερότερα νησιά η Αστυπάλαια και η Κάσος μέχρι 26, το πολύ 27 βαθμούς. Για αύριο Τρίτη αίθριος παραμένει ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν και πάλι τα 5 με 6 και στην Κάσο και Κάρπαθο τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, στη Σύμη μέχρι 35, στην Ελλήνδο μέχρι 34 βαθμούς, στο Καστελόριζο μέχρι 33 και στην Κάλυμνο μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα!

0: 16 Ιουλίου, Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου, Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση rodos.live.
1: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι. Ο Σύλλογος Γυναικών Παστίδας σας προσκαλεί στο 3ο Φεστιβάλ Τακακιού, το Σάββατο 11 Ιουλίου και ώρα 8 το βράδυ, στον όμορφο χώρο του Άι Γιώργη Παστίδας. Ελάτε να γνωρίσετε το παραδοσιακό κλίκισμα της Παστίδας και να παρακολουθήσετε ζωντανά την Παρασκευή και το μέλλωμά του, όπως ακριβώς γινόταν παλιά. Μια βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση, τη γεύση και τον πολιτισμό, με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη, παραδοσιακή μουσική από μικρά παιδιά, τον πολιτιστικό σύλλογο Έμπονας ο Ατάβηρος και το παιδικό χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Γυναικών Παστίδας. Ένα γλυκό ταξίδι μνήμης και παράδοσης, φτιαγμένο με αγάπη, μεράκι και θελοντική προσφορά από τις γυναίκες της Παστίδας. Με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, της Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών και της τοπικής κοινότητας Παστίδας. Σας περιμένουμε. Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι.
5: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
6: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο, κάθε μεσημέρι στις 12, στον Real Voice.
7: Στον Άδωνη να το αφιερώσουμε αυτό, από το Ρόκο, από το Στέλιο Ρόκο με αγάπη, Άδωνη. Επιστροφή στο στούντιο του Real Voice, αγαπημένοι μας που μας ακούτε ακροατές όχι μόνο στη Ρόδα αλλά και σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου και στην Κρήτη και διαδικτυακά παντού. 3.350 έχει φτάσει ο αριθμός των νεκρών από το διπλοφωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα και ο ΙΕ εκτιμά ότι οι αγνοούμενοι μπορεί να φτάσουν έως και τους 50.000. Είναι αριθμοί που ζαλίζουν, ρε παιδιά, αυτό το κακό. Η Λίμνος είναι το νησί που έγινε το κακό, Στέλιο μου, και προκάλεσε τον Άδωνη. Γιατί δεν φορούσες κράνος και εσύ στο βίντεο κλιπ? Εντάξει, την έχω πατήσει κι εγώ. Ξέρεις, βγάζω μια φωτογραφία πάνω σε μηχανή και τα λοιπά και μου τη λένε όλοι από κάτω, γιατί δεν φοράς κράνος. Παιδιά, στέκεσαι για να βγάλεις τη φωτογραφία, το βγάζεις και το ξαναβάζεις. Πάμε λίγο.

0: Ένα απέραντο αλαλούμ διαπιστώνει και ο κύριος Κώστας, το ίδιο διαπιστώνουμε και εμείς. Πάντως εκείνη η αγκαλιά του ημίγυμνου του Έρλινγκ Χάλαντ με την πριγκίπισσα Ίγκριτ μετά την πρόξη της Νορβηγίας έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου, παιδιά. Αγκαλιά, ημίγυμνος εκείνος, η πριγκίπισσα να τον αγκαλιάζει, να τον φυλάει. Έχουν ομουρλαθεί οι Νορβηγοί που προκρίθηκαν. Υπάρχει ένα άρθρο στο News Bomb που λέει πόσα πράγματα ενώ κάποτε μας έπαιρναν ώρες, σήμερα γίνονται σε λίγα λεπτά. Και διερωτάται πότε ήταν η τελευταία φορά που περίμενε σίγουρα για να κάνεις τη δουλειά σου. Η αλήθεια είναι ότι έχουν εκλείψει ουρές. Υπήρχαν πράγματα που απαιτούσαν πάρα πολύ χρόνο. Πλέον στην ψηφιακή εποχή, ουρά σε τράπεζα δεν νομίζω να υπάρχει πια. Θυμάστε και τις ατέλειωτες ουρές στην τράπεζα. Όλα γίνονται πλέον μέσω των mobile apps. Αγορά σε φυσικά καταστήματα, όλο και λιγότερο. Τα online shopping, όπως βλέπετε, έχουν κυριαρχήσει. Γενικώς, η μόνη ουρά που έχει παραμείνει, τώρα που το σκέφτομαι, φίλε, και μιλάμε για ουρές, είναι στα ECS, πώς τα λένε, σε αυτά τα... στα courier. Δηλαδή, εκεί είναι το ECS, μου έχει κάτι στο λαιμό. Όποτε πάω, δεν έχει κάτω από 20 άτομα αναμονή, ρε φίλε, είναι δυνατόν.
1: Και ταχυδρομεία όπου υπάρχουν. Και αν υπάρχουν μέσα.
0: Τα ελτά.
1: Ναι.
0: Ακόμα ουρές.
1: Ναι.
0: Κάτι δεν έχουμε πιάσει σωστά. Μου έχει εντυπωσιάσει γιατί βλέπω και φωτογραφία αυτού του τύπου που έχτισε σπίτι με 4.000 κουτιά εκεί στη Βραζιλία, επειδή δεν είχε χρήματα. Και πήγε μηχανικός να κάνει αυτοψία και είπε ότι είναι πολύ γερό το σπίτι και μπορεί να αντέξει 100 χρόνια. Παιδιά, μια συνήθιστη κατοικία προκαλεί έκπληξη και για την αντοχή και για την ευρηματικότητά της. Όταν τα χρήματα, όπως βλέπετε, δεν φτάνουν ούτε για τα βασικά οικοδομικά υλικά, τι κάνει ο συνταξιούχος ο Βραζιλιάνος? Που λεγόταν, πώς λεγόταν εκεί, η πόλη Σοροκάμπα, εκεί στην Βραζιλία. Αντί να αγοράσει τούβλα, συγκέντρωνε άδεια κουτιά γάλακτος μεγάλης διάρκειας ζωής και τα έκανε σε δομικό υλικό, τα μετέτρεψε. Και έφτιαξε ένα σπίτι από άδεια κουτιά γάλακτος. Όλα μπορεί να γίνουν άμα το μυαλό σου γυρίζει και στροφάρει. Λοιπόν, στο πρώτο θέμα έχει ανοίξει ιστορία για την εκκλησιαστική περιουσία και θα έχουμε θέματα. Μιλάμε για το ιερό real estate. Κρατηθείτε λίγο. Πάνω από 15 δισεκατομμύρια. Με 10.000 νομικά πρόσωπα η περιουσία της Εκκλησίας, χρυσά ακίνητα, με την Εκκλησία να βγάζει ξανά οικόπεδα και κτίρια στην αγορά μετά τις αυξήσεις στις τιμές. Μεγάλο θέμα η εκκλησιαστική περιουσία. Μην ξεχνάμε ότι η Εκκλησία της Ελλάδας διαχειρίζεται σήμερα πάρα πολλά ακίνητα, προχωρώντας σε διαγωνισμούς μίσθωσης, πώλησης και την ενίσχυση του κοινωνικού της έργου. Πάω αμέσως σε επόμενο θέμα, γιατί δεν θέλω να μείνω εδώ. Είχαμε σκηνές φρίκης στο Ηράκλειο. Μια 42χρονη, με εικόνα αυτό, με βίντεο, ξυλοκοπούσε με ρόπαλο μια 54χρονη, της έκοψε τα μαλλιά με μπαλτά και την κρατούσε φυλακισμένη στο σπίτι. Άγρια κακοποίηση. 11 βίντεο βρίσκονται στα χέρια των αστυνομικών. Δεν ξέρω πώς κατάφερε να ξεφύγει αυτή η γυναίκα. Συνέλαβαν τον 68χρονο ιδιοκτήτη του σπιτιού για παράνομη παραμονή στη χώρα. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Μη μου λέτε, Κωνσταντίνε μου, Κυρανάκη μου και όλοι οι υπόλοιποι, ότι δεν αποτελεί για σας βραχνά ο Σαμαράς, γιατί ξέρουμε ότι πονάει και αποτελεί βεβαίως για τη Νέα Δημοκρατία ένα πολύ μεγάλο αγκάθι. Η κυρία Μπακογιάννη βγήκε και είπε ότι η Νέα Δημοκρατία συγχώρησε τον Σαμαρά και τον έκανε πρωθυπουργό και αυτός ξαφνικά θέλει να της κάνει ζημιά. Και με το ειρωνικό του ύφος ο κύριος Μερενάκης είπε ότι στην τηλεόραση βλέπουμε επαναλήψεις, λέει, όπως το ρετυρέ που σκίζουνε. Δεν σημαίνει ότι θα αποδώσει και στην πολιτική αυτό. Τον είπε ρετυρέ, Κατερίνα Γιουλάκη της πολιτικής τον είπε λίγο ή μου φάνηκε. Εντάξει, τώρα μην το ευτελίζετε διόλο. Παντρεύτηκε ο Θανάσης Αντετοκούμπο, καλέ, ο αδερφός του Γιάννη. Με το Γιάννη Μπροστάρη στο χορό, ένα ξέφρενο πάρτι εκεί στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Άντε να ζήσουν τα παιδιά. Και ξέρεις που έπαθα σοκ, έναν άλλο γάμο έπαθα σοκ, όταν συνειδητοποίησα ότι το ίνδαλμα της νεανικής μου, της εφηβείας μου και των νεανικών μου χρόνων, που είναι και σήμερα ίνδαλμα, τραγουδιστής, οδήγησε την κόρη του στα σκαλιά της εκκλησίας. Ο Έρος Ραμαζώτη, ρε φίλε. Έχει κόρη 30 χρονών, η οποία παντρεύτηκε, θα τρελαθώ.

Ο Χατζηγιάννης ήταν πριν. Κομμένα τα πρέπει, κανείς δεν μας βλέπει. Εντάξει, θεϊκό. Στα ύψη, κυρίες και κύριοι, όχι μόνο το θερμόμετρο, αλλά ελπίζω και η διάθεσή μας. Γιατί αν δεν ανέβει και η διάθεσή μας αρχή της εβδομάδας, πώς θα τη βγάλουμε την εβδομάδα, πες. Μ' άρεσε πολύ αυτή η είδηση και ένα πάλι βιντεάκι που έγινε viral με έναν Ελληνοαυστραλό σολίστ που έπαιξε βιολί στην παραλία της Σίμης και μάγεψε, παιδιά, είδαμε το βίντεο, μέχρι και τις κατσίκες που έτρεξαν να τον ακούσουν. Αυτό είναι η μουσική, αυτή είναι η δύναμη της μουσικής σε ανθρώπους και ζώα. Τώρα φαντάζεσαι τον Ελληνοαυστραλό σολίστ να παίζει με φόντο την ξεχωριστή ομορφιά του νησιού της Σίμης και ξαφνικά να πλακώνουν και οι κατσίκες να ακούσουν. Τέλειο. Έχει καταγωγή το παλικάρι από τη Σίμη. Τι ωραία. Αφόρμητη στιγμή που τράβηξε όλα τα βλέμματα. Έστειλε και τα φιλιά του στη Μελβούρνη. Μια χαρά. Λοιπόν, l'amour, λοιπόν, l'amour pour la musique maintenant και την πολύ ωραία μουσική. Πάμε να ακούσουμε τώρα, σας το έχω αναγγείλει από πριν, την καινούργια διασκευή που έκαναν οι καταπληκτικοί Encore σε ένα ακόμα παραδοσιακό τραγούδι, το φανταστικό φωνητικό σύνολο Encore που πολύ αγαπάμε. Τι ήθελα και σ' αγαπούσα και δεν καθόμουν καλά, πήρα ζάλι στο κεφάλι, δυο μαχαίρια στην καρδιά.

0: Τι ωραίο που είναι. Εδώ μεταξύ, κάθε φορά το κόβω λίγο το τραγούδι προς το τέλος. Δεν ήθελα να το κόψω με τίποτα αυτό, γιατί αν υπάρχει ένα τραγούδι που σου φτιάχνει τη διάθεση, ένα μουσικό άκουσμα, είναι αυτό. Είναι αυτό. Και αν ξέρετε, κύριε Ρακιτζάκη, γιατί σας έβγαλα Δευτέρα, για να αρχίσει καλά η εβδομάδα και να πάει καλά.
1: Καλώς το. Ένα ωραίο ποδαρικό.
0: Βέβαια.
1: Καλά,
0: αν δεν έχεις τους Ανκόρια ποδαρικό, ποιους θα έχεις με ένα τέτοιο μουσικό ποδαρικό υπέροχο, κύριο Σάββας Ρακιτζάκης, μια από τις ψυχές, η αλήθεια είναι, των Ανκόρο Μαέστρος, όπου εκεί μαζί με την κυρία Καλή Βανδόρ, τι θαυματάκια κάνετε υπέροχα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε
0: πολύ. Πολύ ωραία. Μας φτιάχνουν το κέφι, Ανκόρ, και μάλιστα κέφι με μια χορταστική διασκευή. Που πραγματικά την ακούς και λες, αχ, βρε παιδί μου, εντάξει, υπάρχει μια ελπίδα, υπάρχει ένα κενό, ένα φως μπροστά. Τι ωραία. Είναι ένα δημοτικό τραγούδι της Μακεδονίας αυτό το «Τι ήθελα και σ' αγαπούσα». Προσέξτε με, παιδιά. «Τι ήθελα και σ' αγαπούσα». Όχι, δεν καθόμουν καλά. Δεν κάθομαν. Δεν κάθομαν καλά.
1: Ακριβώς.
0: Να το λέμε αυτός πώς είναι.
1: Ναι. Είναι εξαιρετικός αυτός ο ιδιωματισμός.
0: Βέβαια.
1: Και δίνει και πολύ όμορφο ρυθμό έτσι σε αυτή την στροφή. Και μάλιστα τα μέλη του συνόλου το έχουν έτσι ερμηνεύσει με όλη τους την αγάπη και όλη τους τη ζεστασία.
0: Καλέ, το έχουν τερματίσει. Το έχετε τερματίσει όλοι. Το έχετε πάει στο πικ. Εξαιρετικό. Μιλάμε για έναν δημοτικό παραδοσιακό σκοπό από την περιοχή που είναι Κοζάνη, Σιάτιστα εκεί.
1: Είναι ακριβώς από αυτές τις περιοχές και την καταγωγή του. Είναι γνωστός ο σκοπός και ως 11.
0: Στα
1: Αμερικίνα,
0: ακριβώς. Το «Τι ήθελα και σ' αγαπούσα» το λέγεται και 11.
1: Ναι, ναι. Πολύ, δηλαδή, έτσι, στις διάφορες έτσι, τοπικές εκδηλώσεις μπορεί να ακουστεί, ας πούμε, ο τίτλος να πούνε «Παίζουμε το 11» και να εννοούν αυτό.
0: Α, έχει τον κωδικό αριθμό 11. Εν τω μεταξύ, ψάχνοντας να το βρω και να το ακούσω, έχουν κάνει πάρα πολλοί κόσμος αυτό το τραγούδι διασκευή. Ο Μητσιάς, δηλαδή είδα πάρα πολλές διασκευές. Είναι πολύ δημοφιλές.
1: Ακριβώς. Σωστά. Είναι πολύ δημοφιλές, πολύ αγαπητό και από τον κόσμο και από τους καλλιτέχνες. Και διαλέξαμε αυτό το τραγούδι. Ήταν και ένας από τους λόγους για τους οποίους διαλέξαμε αυτό.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Πώς το επιλέξατε αυτό?
1: Ακριβώς για αυτό, για την αγάπη που έχει ο κόσμος για το συγκεκριμένο τραγούδι, για την αγάπη που έχουμε και εμείς για το συγκεκριμένο τραγούδι, και τα μέλη και η κυρία Βανδόρου και εγώ, για το συγκεκριμένο.
0: Μα πόσο καλή είναι αυτή η καλή Βανδόρου, πόσο υπέροχη καλή που είναι.
1: Είναι εξαιρετική.
0: Εξαιρετική, και έχετε δέσει όλοι εξαιρετικά. Να πούμε ποιοι συμμετέχουν στο υπέροχο αυτό φωνητικό σύνολο. Θα τους πω εγώ και θα με διορθώσετε αν κάνω κανένα λάθος. Βαλσαμία Αθανασιά, Ευτύχης Βαρδουλάκης, Κωνσταντής Δεσπότης, Σοφία Κουνέλα, Κάση Λάζαρη, Μαρία Μιχαλάκα, Στεφανία Μοροζίνη, Βαγγέλης Νικολιδάκης, Γιούλη Φιλιππίδου και βεβαίως η καλλιτεχνική επιμέλεια για τις καλής Βανδόρου. Τι ωραία.
1: Πάρα πολύ σωστά και όλα.
0: Και όλα, και ο μαέστρος και στο τηλέφωνο να μας δίνει το γενικό πρόσταγμα όπως κάνει με αυτό. Επιλέγετε συνέχεια την παράδοση, παραδοσιακά τραγούδια, κύριε Ρακιτζάκη?
1: Έχουμε επιλέξει και άλλα τραγούδια φυσικά.
0: Έρχονται δηλαδή, αλλά... όχι από τα παλιά, για καινούργια λέω, από εδώ και πέρα.
1: Φυσικά και έρχονται και άλλα τραγούδια και μάλιστα είμαι τώρα στο στούντιο ήδη και δουλεύω.
0: Θα μας πείτε κανένα, θα μας αποκαλύψετε κανένα?
1: Ακόμα προτιμώ να τα κρατήσω λίγο τα χαρτιά.
0: Ναι, να μην τα ματιάσουμε κιόλας.
1: Αλλά όχι, δεν είναι θέμα ματιάσματος, πάντα με αγάπη μας περιβάλλεται έτσι και κοινωνούμε. Αλλά σε πρώτη φάση έχουμε κάποιες συνεργασίες οι οποίες θα προκύψουν. Είναι βέβαια ακόμα μη ανακοινώσιμες, αλλά πρόκειται να συμβούν μέσα στην επόμενη σεζόν.
0: Για την σε συνεργασίες με σκοπό την απόδοση αυτών των διασκευών.
1: Ακριβώς αυτό. Και φυσικά να μπούμε στο στούντιο να τις ηχογραφήσουμε, να βιντεοσκοπηθούν, όπως και το «Τι ήθελα και σ' αγαπούσα», το οποίο αξίζει κάποιος να το δει και στο οπτικό
0: του. Στο βίντεο κλιπ, αυτό ήθελα να πω, το βίντεο κλιπ που το έχετε κάνει και σε ασπρόμαυρους τόνους, είναι πολύ ατμοσφαιρικό. Πάρα πολύ, δηλαδή δίνει άλλο τόνο, μια εσωτερικότητα σε αυτό το τραγούδι που θυμίζει Ελλάδα, θυμίζει έτσι την παράδοσή μας. Είστε και θεματοφύλακες της μουσικής παράδοσης και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό.
1: Ουσιαστικά αυτό που θέλουμε είναι, πέρα φυσικά να έχουμε μια καινούργια ματιά πάνω στην ελληνική μουσική παράδοση, αλλά πέρα από αυτό να φέρουμε κοντά στο κοινό αγαπητά τραγούδια, τόσο παλαιότερα όσο και νεότερα όμως, ώστε να τα ακούει ο κόσμος και από μια άλλη ματιά. Δηλαδή κάποια τραγούδια που μπορεί να μην έχουν ακουστεί και πάρα πολύ, ίσως και στο ραδιόφωνο ή στα social media ή στις playlists των διαφόρων έτσι, πλατφορμών μουσικής, να τα φέρουμε ξανά έτσι, στην επιφάνεια με έναν δικό μας προσωπικό τρόπο.
0: Και ο οποίος τρόπος είναι υπέροχος. Θέλετε να θυμηθούμε εσείς που μας ακούτε τώρα τι σημαίνει encore? Πάμε να ακούσουμε εκείνο το γιαρέμ που κάνατε και πραγματικά μας λαβώσατε. Πάμε.

0: τη χαρά της ζωής. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Ρακιτζάκη. Πόσα τραγούδια τελικά χώρεσε εκείνη η νύχτα της 6ης Ιουνίου?
1: Χώρεσε αρκετά τραγούδια. Για την ακρίβεια 25 περίπου τραγούδια, ναι. Τα οποία ήταν έτσι μια όμορφη δέσμη τραγουδιών, μια συλλογή από...
0: Στο Αστεροσκοπείο Αθηνών.
1: Δουλέψει ακριβώς στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, κάτω από τον...
0: Κάτω από τον ουρανό. Τώρα φαντάζομαι έγινε μια εκπληκτική συναυλία από τους Encore και την Ευσταθία, νομίζω, που συμμετείχε. Το σύνολο λοιπόν, το φωνητικό σύνολο Encore, ένα πρόγραμμα με πολύ γνωστές μελωδίες, με τραγούδια από διάφορες εποχές, τα Τρεχαντηράκι, το Τίποτα Δεν Πάει Χαμένο και όλα αυτά. Και φαντάζομαι πώς θα ήταν, 6 Ιουνίου έγινε αυτό και πρέπει να ήταν εξαιρετική βραδιά. Ζήλεψα που
1: ήταν,
0: τα διάβασα. Όντως
1: μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά. Την χαρήκαμε τόσο εμείς τα μέλη του συνόλου, η κυρία Βανδόρου και εγώ,
0: ναι,
1: όσο βέβαια και οι θεατές που είχαμε τη χαρά να είναι κοντά μας και να απολαύσουν όλη αυτή την όμορφη παντεσία.
0: Και έτσι υποδεχτήκατε το καλοκαίρι με την καλύτερη, με την πιο ωραία ιδέα πραγματικά. 8 χρόνια μετράτε σαν σύνολο η Encore?
1: Ουσιαστικά, ναι, η τυπική μας ίδρυση ήταν το 2017,
0: ναι,
1: για με αφορμή μια εργασία του Στέφανου Κορκολή πάνω στην ποιήση του Κάπα Πικαβάφη.
0: Mm-hmm.
1: Και από εκεί και πέρα, μετά από 5 χρόνια αδράνης, θα μπορούσαμε να πούμε, του συνόλου, με νέες ακροάσεις και με την ένταξη καινούριων μελών στο σύνολο, έχουμε, πώς να το πω, ξαναξεκινήσει την όμορφη πορεία μας. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη συνεργασία, ιδιαίτερη συνεργασία, γιατί συνδυάζει άτομα με διαφορετικές μουσικές καταβολές, τα οποία όμως φέρνουν τον δικό τους προσωπικό μουσικό κόσμο μέσα στο σύνολο και του δίνουν αυτή την ιδιαίτερη ταυτότητα.
0: Σας είχα ρωτήσει, κύριε Ρακιτζάκη, και την άλλη φορά, αλλά θέλω να το ξαναπούμε. Τα μέλη, η σύνθεση και ο αριθμός των μελών είναι πάντα σταθερά, γιατί είναι και πολλά τα μέλη. Δηλαδή φεύγει κανείς, έρχεται, εξοργωμένοι έγκυος, κάποιος μετακομίζει και αυτά, και γίνονται ακροάσεις για καινού. Πώς είναι το σύστημα στο φωνητικό σας σύνολο?
1: Ο στόχος είναι να έχει μια γενικά σταθερή σύνθεση,
0: ναι,
1: περίπου εισάριθμης κυρίες και κυρίους.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα προσπαθούμε να προσαρμόσουμε τα τραγούδια μας, και συμβαίνει αυτό, δηλαδή, και μάλιστα με ιδιαίτερη επιτυχία, σε περίπτωση που χρειαστεί κάποιος να λείψει ή προσθεθεί κάποιο νέο μέλος. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή ήδη έχει υπάρξει μία περίπτωση που χρειάστηκε ένα μέλος μας τώρα πρόσφατα να μετακομίσει εκτός Αθηνών ή εν πάση περιπτώσει εκτός της περιπτώσης.
0: Ναι, κάτι να τύχει, ναι. Γι' αυτό λέω, μήπως τραντάζεται το σύνολο όταν υπάρχει μια απώλεια, μια...
1: Όχι, γιατί υπάρχει φυσικά το θέμα του ότι η κάθε μελωδική γραμμή ανατίθεται σε ένα μονάχα άτομο, οπότε όταν αυτό το άτομο λείψει υπάρχει έτσι μία δυσκολία στο...
0: Ναι, γιατί δεν υπάρχει αναπληρωματικός έτοιμος.
1: Πάντοτε υπάρχουν τρόποι,
0: ναι,
1: να λυθούν αυτά τα θέματα.
0: Ναι, και γιατί είναι και απαιτητικό, δεν είναι άντε μια μπάντα, χάσαμε τον ένα κιθαρίστα, θα έρθει άλλος.
1: Ακριβώς αυτό, γιατί ο καθένας γνωρίζει μια δική του προσωπική
0: φωνή.
1: Αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο, με την εμπειρία που έχουν πλέον τα μέλη, να αντεπεξέλθουν έτσι σε αυτή την πρόκληση, να μάθουν πολύ γρήγορα κάτι καινούριο, το οποίο θα καλύψει το όποιο...
0: Και είναι και απαιτήσεων, φαντάζομαι, γίνονται ακροάσεις. Δηλαδή, και ακροάσεις οι οποίες είναι απαιτήσεων, γιατί πρέπει να βαίνει με το σύνολο η κάθε φωνή. Δεν είναι εύκολο να διευθύνεις, να έχεις ένα φωνητικό σύνολο που να λειτουργεί το κάθε κομμάτι άρτια για να βγει το αποτέλεσμα το σωστό.
1: Πάρα πολύ σωστά, γιατί ουσιαστικά είναι και σε τεχνικό επίπεδο οι ακροάσεις απαιτητικές, γιατί ζητάμε πάντοτε να μας φέρουν ένα δικό τους τραγούδι τα υποψήφια νέα μέλη, να μας τραγουδήσουν και κάτι από το ρεπερτόριο του συνόλου, αλλά να μας τραγουδήσουν και κάτι πάλι από το ρεπερτόριο του συνόλου, αλλά βλέποντας το εκείνη τη στιγμή για πρώτη φορά, ώστε να δούμε τα αντανακλαστικά τους και το πόσο εύκολα
0: μπορούν να
1: κατανοήσουν και να αφομοιώσουν.
0: Θα σας διακόψω πάλι, κύριε Ρακιτζάκη, όχι επειδή είμαι αγενής, αλλά επειδή θέλω να ακούσω κι άλλο από τους Encore, το οποίο είναι καταπληκτικό. Δεν είσαι εδώ, πάμε.
1: Φυσικά, με μεγάλη μας χαρά.

0: Σκέφτομαι, κύριε Ρακιτζάκη, πόσο δύσκολο είναι για ένα μαέστρο να λειτουργήσει με τόσες πολλές διαφορετικές φωνές και προσωπικότητες και να τα κάνει ένα ενιαίο, τόσο έτσι, υπέροχο αποτέλεσμα. Εύκολο είναι αυτό ή εμείς το ακούμε εύκολο?
1: Ουσιαστικά είναι και εύκολο και δύσκολο, γιατί περισσότερο έχει να κάνει με την ψυχολογία των μελών ανά πάσα στιγμή, να διακρίνεις το όποιο άγχος ή την όποια κούραση μπορεί να υπάρχει σε κάθε πρόβα, ή ακόμα και την δυσκολία στην κατανόηση κάποιων πραγμάτων που εγώ, ας πούμε, όταν φέρνω κάποιο καινούργιο υλικό, όπως φέρει πριν το «Στο τι θέλα και σε αγαπούσα», ήταν η πρώτη φορά που, που εισάγαμε έτσι την έννοια του body percussion, των σωματικών κρουστών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήχων που βγαίνουν, κρουστών ήχων που βγαίνουν από το σώμα, χτυπώντας το σε διάφορα σημεία, στο στέρνο, ας πούμε, κάνοντας τις γνωστές τράκες με τα δάχτυλα ή χτυπώντας τα χέρια μας. Αλλά αυτό τους φάνηκε λίγο περίεργο. Τα πρώτα 5 δηλαδή λεπτά ήμασταν μέσα σε ένα περιβάλλον να μην χάνουν γέλιο, και ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Από εκεί και πέρα, φυσικά, όταν γνωρίσεις για πολλά χρόνια και συνεργαστείς με συγκεκριμένα άτομα, και ευτυχώς έχουμε αυτή τη χαρά να έχουμε πολλά από τα μέλη που μπήκανε έτσι με τις, ας πούμε, αρχικές νέες ακροάσεις το 2022 στο σύνολο, έχουμε την δυνατότητα να επικοινωνούμε πλέον, ας πούμε, και με κώδικες.
0: Με τα μάτια, λέει, μόνο.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Οπότε έχει μεγάλη σημασία.
0: Παρ' όλα αυτά, πρέπει να λιώνετε στις πρόβες για να υπάρξει αυτό το άρτιο αποτέλεσμα. Φαντάζομαι,
1: έχουμε,
0: δεν ξέρω.
1: Έχουμε τακτικές πρόβες.
0: Πολύ τακτικές πρόβες.
1: Συγκεκριμένα, ναι, αυτό το διάστημα. Και αυτό, μάλλον, το διάστημα και όλη τη χειμερινή σεζόν. Και αυτές οι πρόβες εξαντλούνται είτε στο να προετοιμάσουμε μια καινούργια εμφάνιση, είτε να μάθουμε νέο ρεπερτόριο για να εμπλουτίσουμε το κατάλογο των τραγουδιών που μπορούμε να
0: χρησιμοποιήσουμε. Τα όργανα που χρησιμοποιούνται, για πείτε μας, ποια είναι τα μουσικά όργανα?
1: Τα όργανα που χρησιμοποιούνται μπορεί να είναι είτε τα μουσικά όργανα τα οποία γνωρίζουν ήδη κάποια από τα μέλη μας, ας πούμε η Σοφία Κουνέλα γνωρίζει κλαρινέτα, η Κάση Λάζαρη κιθάρα, η Μαρία Μιχαλάκα παίζει πάρα πολύ καλό βιολί. Οπότε αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν. Από εκεί και πέρα διάφορα κρουστά, τα σωματικά κρουστά όπως είπαμε.
0: Σωματικά κρουστά, ναι, ωραίο.
1: Ακριβώς, τα body percussion, που είναι έτσι πολύ όμορφη και διεθνή στάση, μπορούμε να πούμε έτσι, στο χορεγδιακό και στο γίγνεσθε των φωνητικών συνόλων.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα, ίσως και κάποιες μικρές εκπλήξεις από κρουστά όργανα τα οποία δεν είναι και τόσο γνωστά. Και
0: ναι. Ας πούμε, στο Νύχτα Μαγικιά που θα ακούσουμε τώρα, υπάρχει κάποια εκπληξούλα μέσα ή κύριε?
1: Στο Νύχτα Μαγικιά η έκπληξη ήταν
0: ο Κώστας Μακεδόνας.
1: Ιδιαίτερη φωνή του.
0: Ναι.
1: Και χωρίς κάποια ιδιαίτερη έκπληξη, μια συνοδεία πιάνο.
0: Τέλεια. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Βεβαίως.

0: υπέροχη μουσική σύμπραξη με τον Κώστα Μακεδόνα, τον αγαπημένο τον Κώστα. Πάντως, κύριε Ρακιτζάκη, υπάρχουν πάρα πολλά φωνητικά σύνολα στην Ελλάδα και ιδιωτικά και επαγγελματικά. Η χοροδία της ΕΡΤ, ξέρω εγώ, η χοροδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, κάτι πειραματικά σύνολα, διάφορα από ό,τι έχω δει και έχω ενημερωθεί. Κάτι υπηρώτικα από πολυφωνικά. Πλούσια σε φωνητικά σύνολα η χώρα. Ωστόσο, εσείς, δηλαδή, αν με βάλεις, ξεχωρίζετε με κάποιο τρόπο. Έχουν σαν να έχουν μια δική τους ιονκόρ μουσική ταυτότητα. Τι είναι αυτό που το κάνει και ξεχωρίζει, θέλετε να μου διευκρινίσετε?
1: Αυτό που κάνει το ιονκόρ να ξεχωρίζει, κατά τη γνώμη μας, είναι το ότι ακριβώς συνδυάζει διαφορετικές μουσικές σπουδές, μουσικές καταβολές των μελών του, γιατί τα περισσότερα από τα μέλη του, εκτός από τις καθαρά οδιακές ή κλασικές ή πανεπιστημιακές σπουδές που έχουν ως προς τον τομέα της μουσικής, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και κάποια έτσι όμορφα μυστικά της ελληνικής παράδοσης, γνωρίζουν και την μουσική, το ρεμπέτικο τραγούδι, είναι πολυπίκυλα δηλαδή άτομα στη μουσική.
0: Ο συνδυασμός λοιπόν των διαφορετικών μουσικών σχολών και...
1: Ακριβώς, ναι, ενώ ναι, τα περισσότερα φωνητικά σύνολα και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα ειδικεύονται σε ένα συγκεκριμένο μουσικό είδος. Το ιονκόρ ουσιαστικά φλερτάρει και με την παράδοση και με τον πιο σύγχρονο ήχο, και τα μέλη είναι...
0: Είναι το θέμα, είναι ότι φλερτάρει και ταυτόχρονα και με την παράδοση.
1: Ακριβώς.
0: Και με σύγχρονο ήχο. Αυτό είναι φοβερό.
1: Ακριβώς. Ναι. Και μάλιστα είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Τώρα ετοιμάζουμε κάποιο καινούριο τραγούδι και ναι, τους έφερα αντιμέτωπους με κάποια εναρμόνιση λίγο περίεργη, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι, οπότε, αυτά κάνετε, μπορείς, κατάλαβες. Ναι,
1: ναι, ακριβώς. Ναι. Μπορεί στο πιάνο, ας πούμε, να ακούγονται ή σε μια κιθάρα να ακούγονται εύκολα. Σε φωνητικό επίπεδο είναι λίγο δύσκολο.
0: Και πόσο ενδιαφέρον είναι αυτό και δημιουργικό για την πορεία του συνόλου, δηλαδή κάτι καινούριο κάθε φορά.
1: Ακριβώς. Και όταν ακούνε τους εαυτούς τους ότι κάνουν, ότι πετυχαίνουν, ας πούμε, τη συγκεκριμένη συγχορδία, να το πω έτσι, ότι ακούγονται, ναι, ναι, οι φωνές τους αρμονικά, κουρδισμένα, σε ισορροπία, γιατί έχει μεγάλη σημασία να μην ακούσει μια νότα παραπάνω από όσο χρειάζεται ή λιγότερο. Όταν λοιπόν συνειδητοποιούν ότι πετυχαίνουν αυτό το όμορφο και εύηχο αποτέλεσμα, είναι μεγάλη χαρά τους και τους δίνει και σε εκείνους και σε μένα δύναμη να πάμε παρακάτω και να δοκιμάσουμε ακόμα πιο τολμηρά, ας πούμε, και πρωτοποριακά.
0: Σωστά. Πάντως, εγώ επιμένω να λέω ότι το μυστικό της επιτυχίας των ιονκόρ είναι αυτό το δέσιμο, το καταπληκτικό Ρακιτζάκης, Βανδόρου και όλα τα μέλη από κάτω. Δηλαδή, μια συμφωνία μουσική, μυστική όλων μαζί, με καλή διάθεση, χαρά και χαμόγελο και δημιουργία. Αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Και μπράβο σας. Εννοείται ότι θα σας αποχαιρετήσουμε πάλι ακούγοντας το Τι ήθελα και σ' αγαπούσα, έτσι να φτιάξει και λίγο το κέφι μας και να οδηγήσουμε το μεσημέρι στους ακροατές με αυτό το άκουσμα, και εμείς περιμένουμε τα επόμενα πάλι, ε!
1: Βεβαίως, με μεγάλη μας χαρά να επικοινωνήσουμε ξανά.
0: Να είστε καλά, κύριε Ρακιτζάκη. Φιλιά σε όλους τους ιονκόρ.
1: Να είστε καλά και από εμάς.
0: Γεια σας. Τι ήθελα και σ' αγαπούσα, ρε Σιπέρι. Τι ήθελα και σ' αγαπούσα, πες.

Καταλάβεις και δεν κάθομαν καλά. Δεν κάθομαν καλά. Τέλειο. Λοιπόν, έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε με υπέροχους ήχους από τους Ανκόρ και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι στις 12 από τον Μπέρι Βασιλάκη και την Ατάσα Ράγιο και όλα τα μέλη εδώ πέρα του Real Voice. Μια real γλυκιά αγκαλιά. Γεια σας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: τώρα.
1: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 6 Ιουλίου σήμερα, με την αύξηση της επιβατικής κίνησης στο Ελευθέριος Βενιζέλος και τη σύσκεψη για τις καθυστερήσεις της πτήσης και με το κόστος της ξαπλώστρας στις παραλίες της Αττικής. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Νέα άνοδο καταγράφει η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα. Αύξηση των επιβατών κατά 1,7% τον Ιούνιο, δείχνουν τα επίσημα στοιχεία στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Προβληματίζουν οι καθυστερήσεις των πτήσεων. Ευρεία σύσκεψη σήμερα όλων των εμπλεκομένων. Πανευρωπαϊκό φαινόμενο χαρακτήρισε τις καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Μιλώντας στο σταθμό μας, τις απέδωσε στο φόρτο των θερινών μηνών και προανήγγειλε αναβάθμιση των συστημάτων από το 2027. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής. Οριοθετήθηκε το πυρηνό μέτωπο στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης με τους επιχειρηματίες να αποτιμούν τις ζημιές. Εστίες και στην Ιερά Πέτρα. Τι προτείνουν οι ειδικοί για το τοξικό νέφος που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη? Φωτιές από αμέλεια δείχνουν τα στοιχεία της πυροσβεστικής παρά τις προειδοποιήσεις για δυνατά μελτέμια. Σχέδιο άρσης της κατάσχεσης των ακινήτων που προορίζονται προς πώληση επεξεργάζεται η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Το τίμημα δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από την εμπορική ή αντικειμενική αξία του ακινήτου. Μέρος του θα παρακρατείται υποχρεωτικά και θα αποδίδεται στο δημόσιο για εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Έτοιμα στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Τον φάκελο με το κόστος για τις ξαπλώστρες στις παραλίες της Αττικής ανοίγει ο Real FM. Το σετ αρχίζει από 12 ευρώ τις καθημερινές και εκτοξεύεται στα 20 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Σύναψη δανείου θα χρειαστεί για όσους θελήσουν καφέ ή αναψυκτικό. Πυρετώδης προετοιμασίες στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και την Τετάρτη. Παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Πανηγυρική τελετή στον Τραμπ ετοιμάζει ο Ερντοάν απευθεία σύνδεση. Ανθρώπινο ποτάμι αποχαιρετά στο Ιράν τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, απόνο γιος και διάδοχος του Μοτσδάμπα. Τραγωδία στην Καλυθέα μετά από φωτιά σε διαμέρισμα. Εντοπίστηκε νεκρός ο ένικος, προανάκριση διενεργεί το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Στα αθλητικά, στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου προκρίθηκε η Αγγλία που απέκλεισε 3-2 το Μεξικό. Θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση την Νορβηγία που κέρδισε 2-1 τη Βραζιλία. 71-56 έχασε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ από την Πορτογαλία στην έκτη και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελο 2027. Παρά την ήττα πέρασε στην επόμενη φάση όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, την Ουκρανία και τη Γεωργία. Και στα του καιρού, γενικά αίθριος ο ουρανός, με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειο 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη υποχωρούν σταδιακά τα μελτέμια, ανεβαίνει ο υδράργυρος.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου τσιλοφόρα Αθηνών από Εγάλεο μέχρι Ελαιώνα και από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού, Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας. Στο κόκκινο είναι η σταδίου Μάρνη και Πατησίων στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Απροσπέλαστο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνας από το Ελληνικό μέχρι τη συμβολή με τη λεωφόρο Αλίμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαλιπέδου, Κόνωνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Παναγιώτη, είχαμε και νέο ατύχημα με πατίνι στην Κόρινθο αυτή τη φορά.
2: Σωστά, ένα ακόμη τροχαίο με πατίνι και γιο ταχύ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στο Λουτράκι. Ο 16χρονος οδηγός του ηλεκτρικού δικύκλου βγήκε από στενό και αφού συγκρούστηκε με το όχημα, παρασύρθηκε και βρέθηκε κάτω από αυτό. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου και διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Χαμόγελα στον κλάδο του τουρισμού προκαλεί αύξηση των επιβατών που διακινήθηκαν μέσω του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Η κίνηση αυξήθηκε κατά 1,7% τον Ιούνιο και κατά 4,5% το πρώτο εξάμηνο του 2026, όπως καταδεικνύουν τα επίσημα στοιχεία. Μόνο τον Ιούνιο και παρά το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον μετακινήθηκαν παραπάνω από 3,5 εκατομμύρια επιβάτες. Ο τουρισμός που αποτελεί την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας Εύα Οικονομάκη καταρρύπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
3: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Θετικό πρόσημο λοιπόν διατηρεί η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας, το μεγαλύτερο της χώρας, παρά τις πιέσεις που έχει προκαλέσει για το πρώτο εξάμηνο του έτους η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν σήμερα, τον περασμένο Ιούνιο, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών υποδέχτηκε 3,5 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 1,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Να πούμε ότι η κίνηση εσωτερικού ενισχύθηκε κατά 2,3%, ενώ θετικό ήταν το πρόσημο και της διεθνούς κίνησης, παρά τα τεκτενόμενα, με την κίνηση από το εξωτερικό να αυξάνεται κατά 1,5%. Συνολικά, να πω ότι το πρώτο εξάμηνο του έτους, όπως είπες και εσύ, οι επιβάτες έφτασαν τα 15,7 εκατομμύρια, σημειώνοντας άνοδο 4,5% σε ετήσια βάση. Η εγχώρια επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 5,1% και η διεθνής κατά 4,2%. Ανωδικά, να πούμε βέβαια ότι κινήθηκε και ο αριθμός των πτήσεων στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, που ανήλθε σε πάνω από 132.000 για το πρώτο εξάμηνο. Και ήταν αυξημένος κατά 3,9% σε σχέση με πέρυσι. Να πούμε ότι οι πτήσεις εσωτερικού ενισχύθηκαν κατά 4,7% σε σχέση με πέρυσι και οι διεθνείς κατά 3,3%, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση της δυναμικής όχι μόνο του αεροδρομίου της Αθήνας, αλλά και του ελληνικού τουρισμού εν γέννη, Βασίλη.
0: Είναι ενθαρρυντικά τα στοιχεία που μας παρουσίασε σε Εύα Οικονομάκη, ωστόσο προκαλούν προβληματισμό οι καθυστερήσεις στις πτήσεις. Με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Αεροναυτιλίας, η Ελλάδα είναι πρώτη με την αύξηση των καθυστερήσεων να έχει εκτοξευθεί στο 63% σε σύγκριση με πέρυσι. Για το θέμα, μάλιστα, έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων.
3: Ακριβώς, Βασίλη. Νέο λοιπόν κύμα καθυστερήσεων καταγράφεται και φέτος στα ελληνικά αεροδρόμια, με χιλιάδες επιβάτες να έρχονται αντιμέτωποι με πολύ ωραία αναμονή στην αιχμή της θερινής περίοδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Eurocontrol, η Ελλάδα, όπως είπες και εσύ, βρίσκεται πλέον στις τρεις ευρωπαϊκές χώρες με τις περισσότερες καθυστερήσεις πτήσεων, μαζί με τη Γαλλία και την Ισπανία. Το θέμα με τις καθυστερήσεις συζητείται σήμερα το απόγευμα στις 4, να πούμε, σε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, των ελεγκτών της εναέριας κυκλοφορίας, του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών, αλλά και αεροπορικών εταιριών όπως η Aegean και η Sky Express. Και στόχος είναι αφενός, Βασίλη, να διευκρινιστούν τα αίτια των καθυστερήσεων και αφετέρου να δοθούν λύσεις. Να πούμε ότι σύμφωνα με τον Eurocontrol την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, η Ελλάδα αντιστοιχούσε στο 13% των συνολικών καθυστερήσεων του Ευρωπαϊκού Δικτύου, κυρίως λόγω των περιορισμών της χωρητικότητας και λήψεων προσωπικού στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας. Ως αποτέλεσμα, όπως είπες και εσύ, οι καθυστερήσεις στην Ελλάδα εμφανίζονται αυξημένες κατά 63% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που αποτελεί και τη μεγαλύτερη επιδείνωση μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών. Να πούμε τώρα ότι, να δώσουμε λίγο μια εικόνα για το τι γίνεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στο μεγαλύτερο λοιπόν αεροδρόμιο της χώρας πραγματοποιούνται καθημερινά αυτή την περίοδο περίπου 1.000 πτήσεις, εκ των οποίων οι 900 είναι εμπορικές, με τους αρμόδιους να εκτιμούν ότι περίπου το 80% των καθυστερήσεων συνδέεται με περιορισμούς στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, δημιουργώντας έτσι αλυσιδωτές επιπτώσεις σε όλο το δίκτυο και προκαλώντας ντόμινο καθυστερήσεων στις πτήσεις. Από τη μεριά τους, να πούμε ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας υποστηρίζουν ότι η ζήτηση ξεπερνά την διαθέσιμη χωρητικότητα του αεροδρομίου και ζητούν ένα αυστηρότερο έλεγχο των χρονοθυρίδων, προειδοποιώντας ότι χωρίς επιπλέον μέτρα αυτό το πρόβλημα μπορεί να κλιμακωθεί στην αιχμή της σεζόν. Πάντως, Βασίλη, να πούμε τέλος ότι φέτος, για να υπάρξει καλύτερος έλεγχος των κινήσεων που προγραμματίζονται ανά ώρα στο αεροδρόμιο της Αθήνας, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας έχει υπαχθεί στην κατηγορία Schedule Facilitated Airport,
0: που επί
3: ουσίας σημαίνει ότι η αρχή συντονισμού πτήσεων βρίσκεται σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες και έτσι ώστε το πρόγραμμά τους να είναι προσαρμοσμένο στον καλύτερο βαθμό στη διαθέσιμη χωρητικότητα του αεροδρομίου ανά ώρα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη διαχείριση της χωρητικότητας. Τώρα, ακριβής εξήγησης για τις καθυστερήσεις, αλλά και φαντάζομαι ένα πλάνο για το πώς αυτές θα αποφευχθούν από εδώ και πέρα θα υπάρξει μετά,
0: τη σύσκεψη που μας είπες ότι έχει καθοριστεί για τις 4 το απόγευμα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύα Οικονομάκη. Ο Ευρωπαϊκός Εναέριος Χώρος είναι πολύ επιβαρημένος στους θερινούς μήνες. Από το 2027 θα υπάρξουν εξυγχρονισμένα συστήματα, δήλωσε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
4: Μην ξεχνάτε ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή, ειδικά για όσους είναι πολίτες εκτός Σέγγεν, ένα πλαίσιο, θα σας έλεγα, ασφάλειας που έχει να κάνει με βιομετρικές διαδικασίες που δημιουργεί καθυστερήσεις σε όλα τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Αλλά βέβαια, μην ξεχνάτε ότι είναι και καλοκαίρι. Ο Ευρωπαϊκός Εναέριος Χώρος είναι επιβαρημένος, πολλό δε μάλλον και στη χώρα μας. Έχει να κάνει βέβαια και με τα συστήματα της αεροναυτιλίας. Νομίζω ότι έχει να κάνει κυρίως, όπως σας είπα, με το φόρτο που υπάρχει το καλοκαίρι. Θέματα ασφαλείας δεν προκύπτουν. Ένα βαθμό, θα σας έλεγα, ότι οι επιβαρύνσεις προέρχονται και από το γεγονός ότι κάνεις εδώ πέρα μια επιλογή. Ότι προφανώς υπάρχει ένας μεγαλύτερος φόρτος, γιατί θα πρέπει να είσαι σίγουρος για τα θέματα ασφάλειας. Γνωρίζω ότι και τότε που παρουσιάστηκαν και έγινε μια ευρεία, θα σε έλεγα, δημόσια συζήτηση για τα θέματα αυτά, υπήρξε μια συγκεκριμένη επιλογή, έχουν γίνει συγκεκριμένες χρηματοδοτικές επιλογές. Αυτά τα συστήματα προχωράνε, θα τα έχουμε το 27. Γενικότερα, ο Ευρωπαϊκός Εναέριος Χώρος, ειδικά φέτος το καλοκαίρι, είναι πολύ επιβαρημένο. Αυτό επιτείνεται από το γεγονός ότι έχουν αλλάξει και οι διαδικασίες εισόδου στους εκτός Σέγγεν, και αυτό αφορά όλη την Ευρώπη. Νομίζω θα αλλάξει δραματικά εικόνα. Θα πάμε έτσι το καλοκαίρι.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ολονύκτια μάχη έδιναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη φωτιά της Ινώης που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση και πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Η κατάσταση σήμερα είναι σαφώς βελτιωμένη, ωστόσο οι φλόγες απείλησαν και σπίτια και οι αρχές παρότριναν τους πολίτες να απομακρυνθούν. Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη και άμεση, Θεοδόση Πάνου, και από εδάφους και από αέρος. Και η κατάσβεση ήταν δύσκολη, καθώς το δάσος ήταν πυκνό και δεν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες.
5: Ακριβώς, δεν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες και συζητούμε για ένα πυκνό δάσος και μία φωτιά που κατά πάσα πιθανότητα ξέσπασε από ένα τσιγάρο. Από ένα τσιγάρο που πέταξε κάποιος ασυνείδητος από το αυτοκίνητό του, ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει ο Δήμαρχος Μάνδρας, ο οποίος λέει και το έχει καταθέσει κιόλας στις αρμόδιες υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος, ότι αυτό κατήγγειλαν συγκεκριμένοι πολίτες που είδαν την κίνηση. Και μάλιστα υπέδειξαν και το σημείο από το οποίο ξέσπασε η φωτιά και είναι πράγματι κοντά στον δρόμο. Μία δύσκολη φωτιά, διότι μην ξεχνούμε ότι χθες έπαιναν άνεμοι έντασης από 6 έως και 7 μποφόρ. Με αποτέλεσμα η δυσκολία τόσο για τις επίγειες όσο και τις αναέριες δυνάμεις να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις με συντονισμό κατάφεραν να οριοθετήσουν την φωτιά και συνέχεια να την θέσουν υπό έλεγχο, καθώς απείλησε και δύο κοινότητες που χρειάστηκε να εγκαινωθούν. Ευτυχώς όχι για πολύ, γιατί πολύ σύντομα οι κάτοικοι επέστρεψαν στις εστίες τους. Αυτήν την ώρα που μιλούμε, η φωτιά είναι υπό πλήρη έλεγχο, πλην όμως μέσα στην περίμετρο της φωτιάς πρέπει να σας πω ότι ξεσπούν κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις, οι οποίες προφανώς και δεν ανησυχούν, γιατί όπως σας είπα είναι μέσα στην περίμετρο της φωτιάς, αλλά άρα και είναι πολύ συγκεκριμένα κομμάτια τα οποία δεν παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα και αντιμετωπίζονται άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο και θα βρίσκονται και για άλλα 2-24 ώρα.
0: Σε πλήρη ετοιμότητα λοιπόν να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο και σε αγροδασική έκταση στο Δήμο Ιερά Πέτρας Λασιθίου. Έχουν κινητοποιηθεί 49 πυροσβέστες με 13 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων και ρήψεις νερού πραγματοποιούν δύο ελικόπτερα. Και από τη Μάνδρα να πάμε στη Θεσσαλονίκη, καθώς συνεχίζει να καίει η πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών στο Ωραιόκαστρο. Οι δυνάμεις κατάσβεσης την έχουν οριοθετήσει και δεν ανησυχούν για τυχόν επέκταση. Εργοστασιάρχες της περιοχής, ωστόσο, μετρούν σήμερα τις εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν. Οι φλόγες λακτάρισαν τους πολίτες Δημήτρη Συρμάτση, ενώ το έργο της πυροσβεστικής ήταν τιτάνιο.
6: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Εργοστάσια τυλίχθηκαν στις φλόγες, σπίτια κινδύνευσαν και δεκάδες στρέμματα έγιναν στάχτη από την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο το βράδυ στις 8.30. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ώρα, γιατί τα πτυτικά μέσα μέχρι τη δύση του ηλίου έκαναν ελάχιστες ρήψεις, με αποτέλεσμα να είναι ολονύχτια η μάχη επιποδός των πυροσβεστών. εθελοντών αλλά και των ομάδων πολιτικής προστασίας, ενώ συμμετείχε και ο στρατός για την μεγάλη μάχη που δόθηκε για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία έσβησε το μεσημέρι της Κυριακής. Όμως μέχρι και τώρα σε δύο εργοστάσια και ακόμα η φωτιά σε εργοστάσια ανακύκλωση, με αποτέλεσμα επικίνδυνη ρήπη να συνεχίζουν να αναδύονται στην ατμόσφαιρα. Τρεις σφυροσβέστες οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Δεν είχαμε ευτυχώς θύμα σε αυτή τη φωτιά που ξεκίνησε από την περιοχή Ανθούπολη του Δήμου Ρεοκάστρου και επεκτάθηκε στην περιοχή του οικισμού Φιλοθέη του Δήμου Παύλου Μελά. Και αυτοί οι δύο δήμοι κηρύχθηκαν πλέον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ηγείται σύσκεψης αυτή την ώρα στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου. Έκτακτη ανάγκη με σκοπό άμεσα να δοθούν οι αποζημιώσεις, να επιταχυνθούν όλες οι διαδικασίες. Καταγραφή των ζημιών σήμερα από τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, ενώ υπάρχει ζήτημα και με το ρεύμα στην περιοχή.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον συνάδελφο Δημήτρη Συρμάτση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Δεν το χωράει εντωμεταξύ ανθρώπινος νους ότι παρά τις προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους το Σαββατοκύριακο, είχαμε συλλήψεις πολιτών που εκτελούσαν εργασίες επικίνδυνες για πρόκληση πυρκαγιών. Είναι αδιανόητο, Σοφία Γαλάνη, ότι οι φωτιές των προηγούμενων ωρών προκλήθηκαν όπως διαρρέουν επιτελείς της πυροσβεστικής από ένα τσιγάρο, από μεθυσμένο οδηγό που ανέπτυξε ταχύτητα σε χωματόδρομο και από άτομα που εκτελούσαν εργασίες με σιδηροτροχούς.
7: Και αυτό ακριβώς, Βασίλη, δείχνουν τα στοιχεία της πυροσβεστικής, καθώς από την 1η έως και την 5η Ιουλίου του 2026, μέσα σε μόλις 5 μέρες δηλαδή, πραγματοποιήθηκαν 20 από τις συνολικά 164 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Μιλάμε για ένα ποσοστό 12,2% που αντιστοιχεί επί του συνόλου των συλλήψεων του 2026 για πυρκαγιές. Και παράλληλα επιβλήθηκαν 20 διοικητικά πρόστιμα ύψους 55.000 ευρώ. Οι συλλήψεις τώρα αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν κατά την εκτέλεση εργασιών, όπως χρήση τροχού και άλλων εργαλείων που παράγουν σπινθήρες, μηχανημάτων αγροτικών εργασιών, αποκάυση υπολοιμάτων βλάστησης και καλλιεργιών και από άλλες απαγορευμένες ενέργειες λόγω αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς. Χαρακτηριστικές, όπως τονίζεται από το πυροσβεστικό σώμα, είναι οι υποθέσεις που διερευνήθηκαν στη Χαλκιδική, στη Φαρκαδόνα Τρικάλων, στην Αταλάντη, στη Θεσσαλονίκη, στη Γουμένισσα, στα Γρεβενά, στο Κιλκής και στο Ρεόκαστρο, όπως είπες, όπου συνελήφθη ένας 76χρονος, ο οποίος προκάλεσε την πυρκαγιά όταν έκανε επικίνδυνους λιγμούς με το όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ήταν και υπό την επίρρεια μέθης. Δεν θα υπάρξει καμία ανοχή απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή εμπρισμού, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, τόνισε στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπίος.
8: Τις τελευταίες 5 ημέρες είχαμε 20 συλλήψεις πολιτών για αμελείς συμπεριφορές. Επομένως, την ώρα που εμείς θέλουμε ένα πυροσβεστικό όχημα έξω από τα σπίτια μας, πρέπει να σκεφτούμε ότι η αμέλεια είναι η αιτία η οποία προκαλεί τις πολύ μεγάλες καταστροφές. Από τις 6.500 πυρκαγιές που κάθε χρόνο έχουμε στη χώρα μας, οι περισσότερες από αυτές θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Η αμέλεια, λοιπόν, το 85% των αιτιών των δασικών πυρκαγιών θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν επιδεικνύαμε συμπεριφορές υπεύθυνες.
0: Δεν λέμε να βάλουμε ποτέ μυαλό, θα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές κάθε καλοκαίρι. Τοξικό νέφος κάλυψε τη Θεσσαλονίκη από τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Όπως ακούσαμε και προηγουμένως, η κατάσταση ήταν αποπνικτική λόγω των έφλεκτων υλικών. Η Κασιανή Βραχά μίλησε με ειδικούς και ακούμε τα μέτρα προφύλαξης που προτείνουν σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Κασιανή.
9: Αποπνικτική, Βασίλη, παραμένει η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης μετά τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Ρεόκαστρο το απόγευμα του Σαββάτου, η οποία έχει μεν οριοθετηθεί, ωστόσο παραμένουν ενεργές εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου συνεχίζουν να επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ο όγκος των έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών είναι μεγάλος και θα περάσουν αρκετές ημέρες για να σταματήσει να καπνίζει αυτό το τοξικό νέφος που έχει ταξιδέψει, Βασίλη, δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα από την εστία της πυρκαγιάς. Σκαρτικά συνεργεία κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες ώστε να θάψουν με χώμα τα ανακυκλώσιμα υλικά που ακόμη βγάζουν καπνούς. Το μεγάλο στοίχημα των συνεργείων των Δήμων Παύλου Μελά και Ρεοκάστρου θα είναι η απομάκρυνση των τοξικών και καμένων υλικών από τον χώρο της πυρκαγιάς, Πρόκειται για τόνους από αποκαίδια που ακόμη βγάζουν καπνούς και ίσως χρειαστούν εβδομάδες για να μεταφερθούν από την περιοχή σε άλλο σημείο. Κάτοικοι της περιοχής, Βασίλη, αναφέρουν ότι αισθάνονται κάψιμο στο λαιμό τους λόγω του τοξικού αυτού νέφους. Σύμφωνα με στοιχεία από την ανίχνευση σωματιδίων, το νέφος έχει ήδη φτάσει και στην Αττική, ενώ οι ρήποι αναμένεται να διασπαρούν σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου, της κεντρικής και της νότιας Ελλάδας, με τις συγκεντρώσεις τους ωστόσο να μειώνονται σταδιακά όσο απομακρύνονται από την εστία της πυρκαγιάς. Τον κόδωνα του κινδύνου τώρα αρκρούν οι ειδικοί, τονίζοντας ότι από την καύση πλαστικών και άλλων οργανικών υλικών, σαν αυτά στην φωτιά στη Θεσσαλονίκη από το εργοστάσιο ανακύκλωσης, παράγονται χιλιάδες χημικές ουσίες, αρκετές από τις οποίες είναι ιδιαίτερα τοξικές ή ακόμη και καρκινογόνες. Εφιστούν οι ειδικοί την προσοχή μας στα αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία είναι εισπνεώμενα και αποτελούν την πρώτη και σημαντικότερη επιβάρυνση για την υγεία. Το πρώτο σύμπτωμα που εμφανίζεται αν το νέφος επηρεάσει την υγεία μας είναι ο ερεθισμός. Η οσμή μας ειδοποιεί ότι πρέπει να το προστατευτούμε. Όταν αρχίσει λοιπόν ο ερεθισμός, σημαίνει ότι έχουμε περάσει σε επίπεδο σοβαρής έκθεσης, όπως διευκρινίζουν οι ειδικοί. Μάσκα, καλά κλεισμένα παράθυρα και πόρτες είναι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε αν καταλάβουμε ότι αυτός ο τοξικό νέφος έχει επηρεάσει εμάς ή την περιοχή στην οποία βρισκόμαστε.
0: Και μιλάμε για μόλυνση της ατμόσφαιρας αλλά και του υδροφόρου, ορίζοντας σε περίπτωση που σημειωθεί βροχόπτωση, εξαιρετικά βλαβερά τα μικροσωματίδια από το εργοστάσιο ανακύκλωσης στο ωραίο Καστόρ Θεσσαλονίκης. Περιορισμός συνέστησε, μιλώντας στον Real FM, των πολιτών που ανήκουν στην υψηλή κατηγορία κινδύνου, ο πνευμονολόγος, ο Παναγιώτης Μπεχράκης.
10: Κυρίως το πρόβλημα είναι από το εργοστάσιο ανακύκλωσης. Παράγουν μια ρήπανση κυρίως σωματιδιακή, μικροσωματιδιακή, και τα μικροσωματίδια αυτά έχουν μια μοναδική ικανότητα, δηλαδή εισδύουν πολύ βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα, να προκαλούν μια φλεγμονώδη αντίδραση όχι μόνο από την αναπνοή αλλά και από όλη την κυκλοφορία. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δει στην έκθεση σε τέτοιου είδου ρήπου άνθρωποι που έχουν αναπνευστικό πρόβλημα, χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, εμφύσιμα, άσθμα, βροχίτιδες, άνθρωποι που έχουν κυκλοφορικά προβλήματα, αριθμίες, στεφανία νόσο, αλλά και μικρά παιδιά, καθώς υπερήλικες και έγκυες γυναίκες. Αυτές είναι οι ευαίσθητες ομάδες που θα έπρεπε να προσπαθήσουν να εκτεθούν όσο πιο λίγο γίνεται. Πώς μπορεί να το πετύχουν αυτό? Μέσα στο σπίτι, κλειστά τα παράθυρα και κλιματισμό που να μην ανανεώνει με τον εσωτερικό χώρο και φέρνει σωματίδια μέσα στο χώρο της, που ζει κανείς. Όταν βγούμε έξω, να μην κουραστούμε, να μην τρέξουμε. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε και μάσκα, εφόσον έχουμε και εφόσον αυτό είναι εφικτό. Και αν εμφανίσει κάποιος που έχει ένα χρόνιο νόσημα, αν εμφανίσει συμπτώματα όπως δύσπνοια, αριθμία, πόνο στο στήθος ή δυσφορία, καλό θα είναι να αποταθεί στο γιατρό του για να πάρει συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς θα το ξεπεράσει.
0: Να αλλάξουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Σχέδιο άρσης της κατάσχεσης ακινήτων προκειμένου να μην μπλοκάρει η πώλησή τους ετοιμάζει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Το τίμημα δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από την εμπορική ή αντικειμενική αξία του ακινήτου και μέρος του ποσού θα αποδίδεται στο δημόσιο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή τη σημαντική ρύθμιση έχει ίσως η Σταύρο Πιεράκου.
11: Λύσεις σε χιλιάδες φορολογούμενους που αδυνατούν να προχωρήσουν στην πώληση των ακινήτων τους επειδή έχουν κατασχεθεί για χρέη στην εφορία, δίνει νέα ρύθμιση η οποία πρόκειται να ενεργοποιηθεί τις επόμενες μέρες με την έκδοση της ισχυτικής απόφασης από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται και μια νέα διαδικασία αποδέσμευσης κατεσχεμένων ακινήτων, η οποία ανοίγει τον δρόμο για την πώλησή τους και μέρος του τιμήματος, το οποίο θα πρέπει να αντιστοιχεί, όπως είπε Βασίλη, τουλάχιστον στο 25% της οφειλής, θα εισπράτεται από τον συμβολογράφο, ο οποίος θα το αποδίδει απευθείας στην ΑΔΕ για την εξόφληση των οφειλών προς το δημόσιο. Με το νέο πλαίσιο, επιχειρείται να έρθει ένα σημαντικό εμπόδιο στις συναλλαγές της αγοράς ακινήτων, καθώς μέχρι σήμερα πολλές αγοροπαλησίες ματαιώνονταν επειδή το ακίνητο ήταν κατασχεμένο και δεν μπορούσε να μεταβιβαστεί. Παράλληλα, το δημόσιο θα αποκτήσει έναν μηχανισμό για την ίσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, αφού μέρος του τιμήματος θα αποδίδεται υποχρεωτικά στην ΑΔΕ κατά κατά την υπογραφή του συμβολαίου. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρξει αίτηση του οφειλέτη και η φορολογική δίκηση τότε θα μπορεί να προχωρήσει στην άρση της κατάσχεσης που έχει επιβληθεί στο ακίνητο αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη μεταβίβαση, αφού πληρούνται μια σειρά από προϋποθέσεις για τους οφειλέτες.
0: Σύση, αποκάλυψες τώρα σε αναλυτικό ρεπορτάζ στη Real News της Κυριακής ότι εξετάζονται παρεμβάσεις στο τεκμαρτό εισόδημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.
11: Πράγματι, σε νέες διορθώσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης 670.000 ελεύθερων επαγγελματιών σχεδιάζει να προχωρήσει η κυβέρνηση από το επόμενο έτος, χωρίς όμως να μεταβάλει τον βασικό πυρήνα της μεταρρύθμισης που θεσπίστηκε με τον νέο Χατζηδάκη. Στόχος είναι να περιοριστούν οι στρεβλώσεις που έχουν εντοπιστεί κατά την εφαρμογή του συστήματος, ιδίως σε επαγγελματίες με χαμηλή πραγματική φοροδοτική ικανότητα, μικρές ατομικές επιχειρήσεις και ομάδες που ήδη θεωρούν ευάλωτος ή ειδικής μεταχείρισης. Στο τραπέζι βρίσκονται διάφορες προτάσεις για παρεμβάσεις που αφορούν τη διεύνηση των εκπτώσεων, την αύξηση των ποσοστών μείωσης του τεκμαρτού εισοδήματος και την επανεξέταση των προσαυξήσεων που συνδέονται με τα αίτη άσκησης του επαγγέλματος. Να πούμε ότι στόχος της κυβέρνησης σε βάθος χρόνου είναι το σύστημα αυτό να καταργηθεί και να δώσει τη θέση του πλέον τα ψηφιακά εργαλεία με τα οποία θα αξιολογεί η ΑΔΕ τα πραγματικά έσοδα και έξοδα των επαγγελματιών, δηλαδή στα νέα ψηφιακά συστήματα. Κατά συνέπεια, Βασίλη, το τεκμαρτό σύστημα, αν ισχύσει ο σχεδιασμός ο κυβερνητικός, τα επόμενα 2 χρόνια δεν θα είναι απαραίτητο και θα οδεύσει προς κατάργηση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση. Τραγωδία είχαμε τα ξημερώματα στην Καλυθέα σε διαμέρισμα στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ανέσυραν ένα νεκρό άνδρα. Μαζί μας ο Γρηγόρης Διβάνης.
2: Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα σε ισόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Δημητρακοπούλου ανάμεσα στις οδούς Αραπάκη και Θησαίος και άρχισε πιθανότατα στο υπνοδωμάτιο. Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα οι οποίοι αφού κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά εντόπισαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Ο 70χρονος παρελήφθη από το ΕΚΑΒ που το μετέφερε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ίδιο διαμέρισμα της Καλυθέας έμενε και ο αδερφός του 70χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε σε άλλο δωμάτιο και αρνήθηκε τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Τα αίτια της φωτιάς διερευνά το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής. Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα καταγράφηκε άλλο περιστατικό φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλυθέα, σε διόροφη μονοκατοικία, όπου ηλικιωμένη γυναίκα αναγκάστηκε να πηδήξει από τον πρώτο όροφο για να γλιτώσει από τις φλόγες.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο τον φάκελο με το κόστος για τις ξαπλώστρες στις παραλίες της Αττικής ανοίγει ο σταθμός μας. Φαρμακείο οι οργανωμένες πλάσεις της Αττικής, όπου Αθηναίοι σπέβδουν να βρουν καταφύγιο τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
16: Η παραγγελία σας.
15: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
17: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς.
16: Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
18: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
19: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
20: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
19: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
21: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
23: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
22: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
24: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: 33 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τον φάκελο με το κόστος για τις ξαπλώστρες στις παραλίες της Αττικής ανοίγει ο Real FM. Σε έρευνα που διενήργησε, διαπιστώνεται ότι έχουν καταντήσει φαρμακείο οι οργανωμένες πλάς της Αττικής, όπου οι Αθηναίοι σπέβδουν να βρουν καταφύγιο τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού. Το σετ αρχίζει από περίπου 12 ευρώ τις καθημερινές και εκτοξεύεται στα 20 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες και σε πολύ παραπάνω. Αν αποφασίσεις βέβαια να πιεις και καφέ, απαιτείται δάνειο. Τιμές φαρμάκι, Σοφία Γαλάνη.
1: Πράγματι, Βασίλη, είναι δύσκολη και ακριβή αποστολή. Έτσι αποδεικνύεται τουλάχιστον το μπάνιο στην Αττική και φέτος, καθώς οι τιμές για τις ξαπλώστρες στις οργανωμένες παραλίες έχουν εκτοξευθεί. Οι χρεώσεις για τις πιο δημοφιλείς παραλίες του Λεκανοπεδίου είναι απλησίαστες. Ενδεικτικά, η Βουλιαγμένη αποτελεί την πιο ακριβή περιοχή, όπου οι τιμές για ξαπλώστρα στην πρώτη σειρά φτάνουν τα 150 ευρώ τις καθημερινές και αγγίζουν τα 210 ευρώ το Σαββατοκύριακα. Στον Άλιμο, οι χρεώσεις για τις πρώτες σειρές κυμαίνονται από 30 μέχρι 40 ευρώ, ενώ αναμένεται να αυξηθούν όσο προχωράει το καλοκαίρι. Λίγο καλύτερη είναι η εικόνα στη Βάρκιζα. Εκεί το σετ ξαπλώστρας κοστίζει μέχρι 25 ευρώ τις καθημερινές, αλλά τα Σαββατοκύριακα η τιμή αυξάνεται κατά τουλάχιστον 20%. Όποιος επιλέξει την παραλία του Σουνίου για τη βουτιά του θα πρέπει να διαθέσει από 40 ευρώ για ένα πλήρες σετ με ομπρέλα και ξαπλώστρες. Στον Σινιά, μια ιδιαίτερα δημοφιλή περιοχή, οι τιμές για το σετ ξαπλώστρας κυμαίνονται από 12 ευρώ τις καθημερινές, ενώ τα Σαββατοκύριακα ανεβαίνει στα 20 έως 30 ευρώ και μπορεί να φτάσει και τα 60 με 90 ευρώ. Στο Πορτοράφτη, οι τιμές για ξαπλώστρα ξεκινούν από 15 ευρώ και φτάνουν και τα 35 ευρώ, ανάλογα με το πόσο κοντά στη θάλασσα θέλετε να είστε. Ενώ στη Βούλα, η είσοδος σε παραλία τις καθημερινές κοστίζει κατά μέσο όρο 8 ευρώ. Τα Σαββατοκύριακα όμως αυξάνεται στα 10 ευρώ και για το σετ ξαπλώστρας αυτό πληρώνεται εξτρά, με τις τιμές να φτάνουν και τα 40 ευρώ. Για μια τετραμελή οικογένεια, λοιπόν, το κόστος για ένα μπάνιο φτάνει τα 100 ευρώ στις οργανωμένες παραλίες της Αττικής, καθώς φέτος καταγράφει και αύξηση 7% στις τιμές, δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό, Γιώργος Χότζογλου.
2: Και δυστυχώς οι τιμές αυτές παραμένουν και σε ορισμένες περιπτώσεις βλέπουμε να αυξάνονται κιόλας. Ας μιλήσουμε για το παραλιακό μέτωπο της Αθήνας, όπου εκεί βλέπουμε η είσοδο και το σετ της ξαπλώστρες για μια τετραμελή οικογένεια να αγγίζουν τα 100 ευρώ. Μόνο να μπεις και να κάτσεις, χωρίς να παραγγείλεις τίποτα, χωρίς να πιείς τίποτα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι τιμές είναι πολύ υψηλές και πολλές φορές, θα σας μεταφέρω και μια προσωπική μου εμπειρία, πλήρωσα είσοδο για να μπω σε μια οργανωμένη παραλία και τελικά δεν είχε να κάτσω πουθενά. Δηλαδή μου παίρνουν τα λεφτά στην είσοδο και δεν έχουν να μου παρέχουν υπηρεσίες. Στα νησιά η κατάσταση είναι ακόμα πιο πεσιρότερη. Στην Αττική, προσέξτε, καθημερινές ημέρες η είσοδος είναι όπως ήταν και πέρσι, δηλαδή περίπου στα 12 ευρώ, ενώ τα Σαββατοκύριακα αγγίζει τα 20 και 25 ευρώ, δηλαδή μια αύξηση για τα Σαββατοκύριακα της τάξης 5 έως 7% σε σχέση με πέρσι.
0: Πυρετώδης είναι η προετοιμασία στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και την Τετάρτη παρουσία του Αμερικανού Προέδρου, στην οποία ποντάρει πολλά ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Χιλιάδες αστυνομικοί έχουν μετατρέψει τη χώρα σε φρούριο, ενώ ετοιμάζεται πανηγυρική τελετή υποδοχής του Τραμπ στο Προεδρικό Μέγαρο. Πληροφορίες αναφέρουν Νίκο Νανούρη ότι οι δύο ηγέτες θα έχουν τελικά κατηδίαν συνάντηση, κάτι που επεδίωκε διακαώς ο Τούρκος ηγέτης.
3: Βασίλη, η καρδιά της παγκόσμιας διπλωματίας χτυπάει αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα, όπου θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, μία από τις κρισιμότερες συνόδους κορυφής των τελευταίων ετών, όπως συνηγορούν πάρα πολλοί αναλυτές. Το πρόγραμμα θα είναι ιδιαίτερα βαρύ, ωστόσο στην Άγκυρα επικεντρώνεται στην ατζέντα της συνάντησης Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό Πρόεδρο, μια συνάντηση που τελικώς θα πραγματοποιηθεί, έχει οριστικοποιηθεί. Καταρχάς, να πούμε ότι αύριο το μεσημέρι ο Αμερικανός Πρόεδρος φτάνει στην Άγκυρα, θα κάνει πρώτη μια στάση στο μαυσολείο του Κεμάλ Ατατούρκ και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Ταγίπ Ερντογάν με επίσημη τελετή υποδοχής. Η ατζέντα της συνάντησης είναι ιδιαίτερα βαριά. Θα κυριαρχήσουν το θέμα των εξοπλιστικών, εκεί που η Άγκυρα επιθυμεί να ακούσει από τον Ντόναλντ Τραμπ να επικυρώνει την πώληση των κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ, αλλά περιμένει και μια θετική δήλωση από τον Αμερικανό Πρόεδρο που θα ανοίγει το δρόμο για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρχουν και συμφωνίες που αφορούν τα ενεργειακά αλλά και άλλα οικονομικά θέματα, όπως έτσι τουλάχιστον αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, ενώ δεν φαίνεται στην παρούσα φάση, σύμφωνα με τις τελευταίες μας πληροφορίες, ότι θα υπάρξει κοινή συνέντευξη τύπου, παρότι αυτό διέρεαν τις προηγούμενες μέρες στα τουρκικά μέσα ενημέρωση. Κλείνοντας, Βασίλη, να σου πω ότι η πόλη θυμίζει ένα πραγματικό φρούριο και κυριολεκτικά και μεταφορικά. 36.000 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός για να διασφαλίσουν την ομαλή εξαγωγή της Συνόδου Κορυφής και την ασφάλεια των ηγετών που θα καταφτάσουν αύριο στην τουρκική πρωτεύουσα, ενώ ο τουρκικός εναέριος χώρος προστατεύεται και από συστήματα αεράμυνας και νατοϊκά, αλλά και από τουρκικά F-16.
0: Μεγάλο λοιπόν το καλάθι που κρατά ο Τούρκος πρόεδρος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Νέα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτά τη Σάμου. Ένα άτομο αγνοείται και έχουν διασωθεί 35. Ο Κώστας Σαρδέλης επιμελείται το αναλυτικό ρεπορτάζ.
4: Σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο προχώρησαν οι λιμενικές αρχές έπειτα από τον εντοπισμό λέμβου με μετανάστες που αποβιβάστηκαν σε βραχώδη ακτή. Υπό τον συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης διασώθηκαν συνολικά 35 άτομα, ενώ οι έρευνες συνεχίστηκαν για τον εντοπισμό ενός ακόμη αγνοουμένου ηλικίας 20 ετών με καταγωγή από τον Νότιο Σουδάν. Στην επιχείρηση συμμετείχαν πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος, ελικόπτερο Σούπερ Πούμα της πολεμικής αεροπορίας και δυνάμεις της ελληνικής ομάδας διάσωσης παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους έντασης 6 μποφόρ που επικρατούσαν στην περιοχή. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια για τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού παράλληλα με τις έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης και άλλων αγνοουμένων.
0: Θέμα με τον αγροτικό γιατρό στο Καστελόριζο απασχολεί τις τελευταίες ώρες στην επικαιρότητα. Επιχειρηματίας φέρεται να κατέθεσε εναντίον του μήνυση και αστυνομικοί τον οδήγησαν στο τμήμα με περιπολικό, όπου λίγο αργότερα υπέβαλε την παραίτησή του. Τα προβλήματα, ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο το γιατρό, άρχισαν από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο ακριτικό νησί, καθώς η κατοικία που του διατέθηκε ήταν ακατάλληλη για διαβίωση. Η Εμιλία Σταθάκου μας ενημερώνει αναλυτικά για το περιστατικό.
5: Έτσι ακριβώς, έχει πραγματικά προκαλέσει αναστάτωση όλη αυτή η ιστορία. Τι συνέβη? Ο 33χρονος γιατρός, ο οποίος μετακινήθηκε από το κέντρο υγείας Τίνου για να ενισχύσει την υγειονομική κάλυψη του Καστελόριζου μαζί με την συνάδελφο και σύντροφό του, βρέθηκε αντιμέτωπος, όπως ισχυρίζεται, με πρόβλημα στέγασης. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, το σπίτι που του παραχωρήθηκε από τον Δήμο ήταν ακατάλληλο, ενώ η Δημοτική Αρχή φαίνεται να τους ενημέρωσε ότι θα λάμβαναν επίδομα 400 ευρώ, προκειμένου να αναζητήσουν μόνοι τους κατάλημα, γεγονός που προκάλεσε την αντίδρασή τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά το περιστατικό που οδήγησε στην εμπλοκή της αστυνομίας, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μια κομιδής ασθενούς, όταν το ασθενοφόρο προσέκρουσε στην τέντα καταστήματος και ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος αυτός ήταν τελικά που υπέβαλε μήνυση για συγκοφαντική διαφήμιση. Μάλιστα, ο Δήμαρχος Μεγίστης υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε σύλληψη, αλλά ότι ο ίδιος ο γιατρός ζήτησε να μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα για να καταθέσει. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε ότι η υπόθεση δεν σχετίζεται με το ΕΣΥ, ενώ διαβεβαίωσε ότι το Καστελόριζο δεν θα μείνει χωρίς ιατρική κάλυψη, καθώς έχουν ήδη τοποθετηθεί εκεί μια γενική και μια αγροτική γιατρός. Όπως και να έχει βέβαια πριν, το περιστατικό αναδεικνύει για μια ακόμα φορά το διαχρονικό πρόβλημα εξέδρευσης αξιοπρεπούς στέγης για τους γιατρούς που υπηρετούν σε ακριτικά νησιά, καθώς και τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν, γιατί τις περισσότερες φορές οι θέσεις αυτές παραμένουν άγονες. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την κάλυψή του.
0: Η έβρεση λοιπόν στέγασης είναι αποτρεπτικός παράγοντας στο να πάνε οι γιατροί στα ακριτικά νησιά. Να ακούσουμε τι είπε για το περιστατικό ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
6: Οι δύο γιατροί ζήτησαν άδεια ταυτόχρονα και οι δύο. Η άδεια δεν έγινε δεχτή. Ξηγήθηκε ότι πρέπει να είναι κάποιες μέρες ο ένας, κάποιες μέρες ο άλλος για να μην μείνει ακάλυπτο το νησί. Υπέβαλαν την παραίτηση. Αντικαταστάθηκαν, έγινε δεκτή η παραίτηση και αντικαταστάθηκε. Υπήρξε ένας διαπληκτισμός, δεν ξέρω αν είναι και σωστή η λέξη, με δημοτικό υπάλληλο. Δεν δικαιούται κανείς έτσι, δεν έχει αστερίσκο ότι άμα είσαι γιατρός μπορεί να το κάνεις αυτό. Τι συνέβη παρακάτω και αν σε μια ιδιωτική υπόθεση ενός γιατρού έχει υπάρξει, έχει κληθεί η αστυνομία, έκανε ό,τι έκανε η αστυνομία, δεν έχουμε κάτι εμείς ως εσύ να ψάξουμε.
0: Ανοίγουμε εκ νέου παράθυρο στον κόσμο. Πλήθος πολιτών στο Ιράν αποχαιρετά τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ. Ανθρώπινο ποτάμι ακολουθεί το φέρετρο του, ενώ αίσθηση και τροφή για σενάρια πυροδοτεί απουσία του γιου και διαδόχου του Μουτσντάμπα Χαμενεΐ. Ο Βαγγέλης Αρετέος μας ενημερώνει.
7: Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Βασίλη, σήμερα, με την μεγάλη αυτή κηδεία να προβλέπεται να διαρκέσει 10 με 12 ώρες όλη αυτή η πομπή. Έχουμε για πρώτη φορά λοιπόν ένα τόσο μεγάλο πλήθος αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Τεχεράνης. Το φέρετρο μεταφέρεται πάνω σε ειδικά διαμορφωμένο όχημα, το οποίο τα πλαϊνά έχουν κατασκευαστεί ώστε να θυμίζουν το κυκλίδωμα που περιβάλλει τα σχετικά ιερά των ημάμιδων, και έτσι δείχνουν και μια πολύ έτσι, και σαφή θρησκευτική ταυτότητα. Όπως είπες και εσύ, Βασίλη, υπάρχει ένα μεγάλο σενάριο που έχει πυροδοτηθεί από την απουσία του Μουτσντάμπα Χαμενεΐ, διότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τη δολοφονία του πατέρα του. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα που επικαλείται ο διεθνής τύπος, παραμένει άγνωστο αν βρίσκεται και αν θα εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των τελετών, και η απουσία του έχει τροφοδοτήσει εύθυνη τυπολογία, καθώς θεωρείται ότι το πρόσωπο είναι αυτό με τις μεγαλύτερες πιθανότητες να αναλάβει την ανώτατη θρησκευτική ηγεσία της χώρας. Χαρακτηριστικό επίσης να σημειώσουμε το Βασίλη ότι υπάρχουν πάρα πολλοί, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, ότι υπάρχουν μεγάλες ομάδες που κρατούν σημαίνες της Χεζμπολάχ και παλαιστινιακές σημαίες, και φαίνεται σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ότι επικρατεί ευρύτερα ένα κλίμα εκδίκησης απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Πλήθος κόσμου από τι λοιπόν, φόρο τιμής. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
8: Αθλητικά.
0: Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, που από ό,τι με ενημερώνουν έχει μια είδηση της τελευταίας στιγμής για το Μουντιάλ.
9: Ναι, γιατί πριν από λίγη ώρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είχαμε οριφιασμένη ανακοίνωση που εξέδωσε η UEFA, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, κατά της FIFA, κατά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, με αφορμή την απόφαση της FIFA να αναστείλει την ποινή της μίας αγωνιστικής στον ποδοσφαιριστή, τον είπα, τον Φολαρίν Μπαλογκάν. Ο παίκτης είχε δει την κόκκινη κάρτα το μάτς με τη Βοσνία. Αυτό σημαίνει ότι θα ήταν μία αγωνιστική αποκλεισμό αυτόματα από το επόμενο παιχνίδι. Η FIFA όμως αποφάσισε η ποινή να είναι με αναστολή, και έτσι ο παίκτης να είναι στη διάθεση του προπονητή των ΗΠΑ για το αποψινό παιχνίδι με το Βέλγιο, το νοκάουτ παιχνίδι για τη φάση των 16. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Αμερικανικών μέσων, όπως η New York Times, αναφέρουν ότι η απόφαση αυτή, δηλαδή να είναι με αναστολή η μία αγωνιστική, πάθηκε μετά από παρέμβαση του Προέδρου των ΗΠΑ, του Ντόναλντ Τραμπ, τον Πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, που του ζήτησε να επαναξεταστεί η υπόθεση. Ξεπεράστηκε κάθε κόκκινη γραμμή, πρωτοφανής, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση, αναφέρει η UEFA την ανακοίνωση που έβγαλε κατά της FIFA. Και η Ομοσπονδία του Βελγίου αναφέρει ότι η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές του ποδοσφαίρου. Απομένει να δούμε τώρα εάν μέσα στις επόμενες ώρες υπάρξει κάποια άλλη απόφαση από τη FIFA για να ανατρέψει, μετά από αυτό το χαμό που έχει γίνει από την UEFA και την Ομοσπονδία του Βελγίου, για να ανατρέψει την απόφαση την αρχική που έχει πάρει, ότι ο παίκτης θα είναι μια αγωνιστική με αναστολή και θα παίξει κανονικά το αποψινό παιχνίδι.
0: Στην ουσία, Δημήτρη, γίνεται λόγος από τα διεθνή μέσα για ομή παρέμβαση.
9: Φυσικά, διότι όταν ήταν και η φάση τέτοια που πήρε κόκκινη κάρτα, και αυτόματα η κόκκινη κάρτα σημαίνει το επόμενο παιχνίδι μία αγωνιστική εκτός. Και ξαφνικά η FIFA το κάνει μία αγωνιστική με αναστολή. Με αναστολή ενός χρόνου. Δηλαδή ότι θα παίξει κανονικά στο παιχνίδι αυτό με το Βέλγιο.
0: Ανατρέπει όλους τους κανόνες.
9: Ανατρέπει σωστά όλους τους κανόνες.

0: στάρ των Βραζιλιάνων από την εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Έχει φορέσει 130 φορές τη φανέλα με την Σελεσάο και είχε απολογισμό 80 γκολ. Και ο Ρονάλντο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, 41 ετών, θυμίζουμε, ο σούπερ στάρ των Πορτογάλων, δήλωσε ότι αυτό είναι το τελευταίο Μουντιάλ. Πάμε να το απολαύσουμε, το τελευταίο Μουντιάλ που θα παίξει. Πάμε στην εθνική μας ομάδα. Κακή εμφάνιση για την ελληνική ομάδα. Χθες το βράδυ, μία από τις χειρότερες των τελευταίων ετών για την εθνική ομάδα μπάσκετ, έχασε στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων μπροστά σε 8.000 θεατές με 71-56 από την Πορτογαλία. Έκτη και τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Η ελληνική ομάδα προκρίθηκε στην επόμενη φάση, αλλά κάνει τα πράγματα δύσκολα γιατί είχε χάσει και την περασμένη Πέμπτη από την Ρουμανία. Η ελληνική ομάδα έχανε 20 πόντους στην τελευταία περίοδο από τους Πορτογάλους. Η Ελλάδα στη δεύτερη φάση των προκριματικών θα πει με ρεκόρ 3 νίκες, 3 ήττες και θα παίξει σε όμιλο με Ισπανία, Ουκρανία, Γεωργία. Στον ίδιο όμιλο θα είναι το Μαυροβούνιο και η Πορτογαλία. Αλλά δεν θα παίξει με αυτές τις ομάδες που έπαιξε στην πρώτη φάση και πρέπει να κάνει 2 νίκες για να προκριθεί στα τελικά του Μουτομπάσκετ. Παρά που προετοιμασμένος ήταν ο Βασίλης Πανούλης, είμαστε αλαζόνες και υπερόπτες. Ξεκαθάρισε ότι στους επόμενους αγώνες που είναι τον Αύγουστο για τα προκριματικά του Μουτομπάσκετ θα είναι άπαντες στην ομάδα και αυτοί που έλειπαν τώρα, ενώ για την ήττα ο Βασίλης Πανούλης δήλωσε.
1: Είμαστε τελείως ανέτοιμοι στο παράθυρο. Έχουμε όλη ευθύνη γι' αυτό. Τα παιδιά ήρθαν τελείως απροετοίμαστα, χωρίς προπόνηση, σε πολύ κακή κατάσταση. Πάνω απ' όλα την ευθύνη την έχουμε όλοι μας, ο καθένας στο μερίδιό του. Πρέπει ο καθένας να σκεφτεί τι πρεσβεύουμε, σε ποια ομάδα παίζουμε, γιατί πραγματικά ήρθαμε, λες και ήρθαμε από τις διακοπές εδώ πέρα.
0: Πριν από λίγο, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Μπάσκετ, Βαγγέλης Λιόλιος, ανέφερε η ευθύνη για την εικόνα της εθνικής βαραίνει την διοίκηση της Ομοσπονδίας Μπάσκετ και εμένα προσωπικά. Τόνισε ο κύριος Λιόλιος. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για παίκτες που δεν ήταν στην ομάδα για διαφόρους λόγους, αλλά και για το γεγονός ότι αυτοί που ήταν παρουσιάστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων. Σε μια ομάδα που έπαιξε απέναντι σε Πορτογαλία και Ρουμανία, όχι σε μεγαθύρια, και έπρεπε αυτοί οι παίκτες που ήταν να δείξουν το κάτι παραπάνω για να εδραιώσουν τη θέση τους στην εθνική ομάδα. Φανερά απογοητευμένος και ο Κώστας Παπανικολάου, ο αρχηγός της εθνικής που δήλωσε.
2: Η ουσία είναι ότι κάναμε δύο πάρα πολύ κακές ήττες που βάζουμε πάρα πολύ δύσκολα στον εαυτό μας για τη συνέχεια. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο να καλύψουμε και τίποτα δεν είναι εύκολο από εδώ και πέρα. Χρειάζεται τεράστια προσπάθεια από όλους. Κάθε φορά που φοράμε αυτή τη φανέλα κρινόμαστε και φέρνουμε τις πλάτες μας σε ένα ολόκληρο έθνος. Και αυτό δεν είναι αμεληταίο, δεν έχει τελειώσει κάτι. Απλά όπως είπα γίνεται πάρα πολύ δύσκολη δουλειά.
3: Ο καιρός.
4: Υποχώρησαν τα μελτέμια, ανεβαίνει ο υδράργυρος Τάσο Αρνιακέ.
5: Πράγματι έτσι είναι, Βασίλη Τεζάκη, όταν υποχωρούν τα μελτέμια, ανεβαίνει.
4: Υποχώρησαν τα μελτέμια, ανεβαίνει ο υδράργυρος Τάσο Αρνιακέ.
5: Έτσι λοιπόν, περιμένουμε για αύριο

0: ένα βοριαδάκι το πολύ μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 33-34. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες το πρωί, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα συννεφιάσει με τοπικές μπόρες μικρής διάρκειας και έντασης. Οι βοριάδες θα φτάσουν το πρωί τα 4 μποφόρ στο θερμαϊκό, το απόγευμα θα γυρίσουν σε νοτιάδες εξασθενημένους. Θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με νέα μικρή περαιτέρω άνοδο του Ιδαργύρου στους 36 βαθμούς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM, ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής.
2: Πυκνή ροή στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων σταδίου στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες κύριοι, στο ενικός.gr. Φωτιά στο Λασίθι ήχησε το 112, πνέουν ισχυροί άνεμοι. Διαβάζουμε επίσης στο real.gr. Η συμφωνία του αρχηγού της πολεμικής αεροπορίας με τον Ιταλό ομολογό του για τα υπερσύγχρονα μαχητικά, τα δορυφορικά συστήματα και την τεχνητή νοημοσύνη. Ελληνοϊταλική συμμαχία για τα F-35. Έτσι, κυρίες, κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα 54 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ηχούς ρυθμίζαν Μαρία Ψάλτη και Κατερίνα Βουτσά. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές για καλό απόγευμα.

0: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
1: Έντονη δυναμική αλλά και σημαντικές προκλήσεις στο πεδίο των προσλήψεων αποτυπώνει η πρόσφατη έρευνα της EY για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Το 53% των επιχειρήσεων εκφράζει την πρόθεση να αυξήσει το προσωπικό πλήρους απασχόλησης μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Ωστόσο, η υλοποίηση αυτών των σχεδίων προσκρούει στην έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων, καθώς το 69% των εργοδοτών δηλώνει ότι αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην ανέβρεση ταλέντου με τις απαραίτητες δεξιότητες. Παράλληλα, το 52% των επιχειρηματιών αναδεικνύει το αυξανόμενο εργατικό κόστος και την ανάγκη για ανταγωνιστικές αμοιβές ως την κυριότερη πρόκληση στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτός ο συνδυασμός ελλείψεων και αυξημένου κόστους οδηγεί το 20% των εταιριών να στραφεί πλέον σε εξωτερικούς συνεργάτες για την κάλυψη των αναγκών του. Ισχυρή τάση ενίσχυσης της απασχόλησης αποτυπώνει σχετική έρευνα του 2026 και για τη Βόρεια Ελλάδα, όπου το 60% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό του μέσα στο έτος, γεγονός που δείχνει έντονη διάθεση για ανάπτυξη. Ωστόσο, οι προκλήσεις και ο ψηφιακός μετασχηματισμός καθορίζουν τα επόμενα βήματα των εταιριών. Όπως προκύπτει από την έρευνα, η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία παραμένουν οι πλέον περιζήτητες δεξιότητες για τα επόμενα 3 χρόνια, με το 66% των επιχειρήσεων να τις θεωρεί καθοριστικές. Έναντι 61% το 2025. Την ίδια στιγμή, οι ψηφιακές δεξιότητες ενισχύουν περαιτέρω τη σημασία τους, αυξάνοντας από 52% σε 61%, ενώ ακολουθούν η ομαδικότητα, η ενσυναίσθηση και οι δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος στις προτεραιότητες των εργοδοτών. Από την πλευρά των επιχειρήσεων, το 55% αναγνωρίζει το συνολικό εργατικό κόστος ως τη σημαντικότερη επιχειρηματική πρόκληση και το 42% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να επεκτείνει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις λειτουργίες του. Εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα έρευνας για τη σχέση των εργαζομένων Ελλήνων με το κατοικίδιό τους. Το 64% δηλώνει έτοιμο να αλλάξει επαγγελματική στέγη αν η νέα εργασία προσφέρει ένα pet-friendly περιβάλλον. Οι Έλληνες όλο και περισσότερο δεν θεωρούν πλέον τα ζώα τους απλά συντροφιά, αλλά ισότιμα μέλη της οικογένειάς τους. Οι πολλές ώρες απουσίας από το σπίτι προκαλούν ενοχές και άγχος στους ιδιοκτήτες, έτσι η δυνατότητα τηλεργασίας ή η παρουσία του σκύλου

0: της γάτας στο γραφείο αναδεικνύονται σε κρίσιμους παράγοντες επιλογής καριέρας. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις αφουγκράζονται αυτή τη νέα πραγματικότητα και αντιλαμβάνονται ότι η υιοθέτηση ευέλικτων πολιτικών για τα κατοικίδια δεν αποτελεί απλώς μια ευγενική παροχή, αλλά ένα ισχυρό εργαλείο προσέλκυσης και διατήρησης ικανών στελεχών που αναζητούν ουσιαστική ισορροπία στη ζωή τους.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
11: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο.
12: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση rodos.live.
13: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
14: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
15: Γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
16: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λουκί, όταν το ακούς δεν θες να σηκωθείς να χορέψεις.
1: Εννοείται.
0: Δεν
1: πάντα,
0: είναι
1: πάντα.
0: Τραγουδάρα. Από τα πιο κλασικά.
1: Βανδύ, ρέμος, έτσι πάνε πακέτο αυτή.
0: Γι' αυτό είπα να ξεκινήσουμε έτσι πολύ δυνατά. Πρώτη μέρα της νέας εβδομάδας. Καλό
1: καλή
0: μεσημέρι,
1: εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Έτσι. Δέσποινα Βανδύ, στάδωσα όλο και στον Άσο. Λοιπόν, ένα εμβληματικό τραγούδι.
1: Καλό είναι να μην μένουμε βέβαια στον Άσο.
0: Και τι ιστορία
1: όταν
0: έχει.
1: Όταν τα δίνουμε όλα.
0: Τι ιστορία έχει. Το έπαιζα και το πρωί στη τηλεόραση και υπάρχει το κλασικό βίντεο κλιπ.
1: Ναι.
0: Το οποίο. Πρόσεξε, εσείς οι νεότεροι που δεν ξέρετε, άκου και εσύ Μαρία Ψάρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Άκου Μαρία.
0: Αυτό βγαίνει η Βανδύ και τραγουδάει στη Σταδίου.
1: Ναι.
0: Βράδυ,
1: ωραία.
0: Και η Σταδίου έχει κλείσει η κυκλοφορία,
1: ναι.
0: Κλείσει και είναι γεμάτη από χιλιάδες θαυμαστές της στη Σταδίου. Πάνω στο οδόστρωμα, εκεί βγαίνοντας στο Σύνταγμα,
1: ναι.
0: Και την αποθεώνουν.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε, δεν είναι απλά, είναι στη Σταδίου, πάνω στο δρόμο, στην άσφαλτο.
1: Ήξεραν ότι γυρίζει το βίντεο κλιπ.
0: Όχι.
1: Ήτανε...
0: Όχι.
1: Τι.
0: Για βάλε Μαρία.

0: Τότε λοιπόν, 1999 που ήσταν αγέννητες και οι δύο.
1: Ναι. Τώρα το παράκανες λίγο.
0: Υπήρχαν δισκοπολία.
1: Έχω γεννηθεί το 99.
0: Και παρουσιάζει η Βανδύ το νέο της CD που είναι μέσα και αυτό το τραγούδι του Φίβου, ναι, που μου έγινε τεράστια επιτυχία και πολλά άλλα. Και το παρουσιάζει το Παρασκευή βράδυ, τα Σάββατο βράδυ, ναι, και υπάρχει διαδήλωση έξω από το δισκοπολείο.
1: Τότε θυμάσαι που παλιά, ναι,
0: και κλείνει,
1: που παλιά γινόταν και τώρα βγαίνουν όλα
0: και,
1: στα γνωστά.
0: Και κλείνει η σταδίου. Κλείνει. Πρόσεξε, περίμενε. Πέρα είσαι ιστορία. Τότε το Μέγκα ήταν η περίοδος που τα κανάλια έπαιζαν και τέτοια τα θέματα. Mm. Εμείς λοιπόν παίζαμε live στη σταδίου τη Βανδύ, ναι, ναι, στο κεντρικό δελτίο, να παρουσιάσει το νέο της CD.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα, εδώ υπήρχε διαμαρτυρία. Έλεγαν, συγγνώμη, γιατί αφήσατε να κλείσει η σταδίου, δεν ήταν διαδήλωση, για να παρουσιάσει η Βανδύ το νέο CD.
1: Βέβαια.
0: Και πάει η Καραμίτρου και κάνει live αστυνομικό ρεπορτάζ, γιατί έκλεισε η σταδίου από τη Βανδύ. Φαντάζεσαι τι θυμηθήκαμε το πρωί, δεν είναι απίθανο.
1: Καλά, ναι.
0: Πρέπει 27 χρόνια.
1: Και πόσα χρόνια πριν, έτσι.
0: Και πόσα άλλαξαν
1: και πόσα χρόνια πριν. Και εννοείται ότι έχουν αλλάξει καιροί.
0: Πήγε να κάνει
1: τώρα
0: αστυνομικό
1: ρεπορτάζ. Εδώ βλέπουμε τραγούδια AI τώρα, τι μου λες.
0: Και τη ρωτούσαμε, γιατί λέει υπάρχει διαμαρτυρία, διότι άφησαν την αυτό.
1: Ναι.
0: Και όλο το βίντεο κλιπ λοιπόν είναι οι χιλιάδες θαυμαστές της Βανδύ στη σταδίου που τραγουδούν μαζί της. Το γυρίσαν αυτό τότε και αυτό έγινε βίντεο κλιπ. Απίθανη ιστορία. Και τη θυμόμαστε εμείς οι παλιότεροι και από μέσα στη λέω, γιατί λίγοι ξέρουν.
1: Αφού
0: όλο
1: λέει
0: το
1: ότι
0: story
1: είχε πάει να κάνει και αστυνομικό ρεπορτάζ η Μίνα, η Καραμίτρου.
0: Γιατί έκλεισε σταδίου. Δεν υπάρχει αυτό.

0: Λοιπόν, τώρα, αυτός καθεαυτός ο στίχος του Φίβου, «Στα έδωσα όλα και έμεινα στον Άσο», θα μπορούσε να έχει δύο ερμηνείες, Λουκία. Η μία ερμηνεία είναι να λέει η κυβέρνηση, ας πούμε, υπερβολικό. Δεν καταλαβαίνω, δεν υπάρχει πολίτης που να έχει μείνει στον Άσο, του τα έχουμε δώσει όλα. Του έχουμε δώσει αυξήσεις μισθών, σε προκαλώ τώρα. Αυξήσεις συντάξεων. Μειώσεις φόρων. Πάει καλά η ανάπτυξη. Ναι, ναι, ναι. Σκίζει υπεραποδίδει η οικονομία.
1: Και δεν είναι κανένα στον Άσο.
0: Ναι, βγαίνει η αντιπολίτευση.
1: Όσοι είστε στον Άσο, στείλτε μήνυμα. Τώρα να δεις τι θα γίνει.
0: Είμαι. Βγαίνει η αντιπολίτευση. Και λέει στον Άσο τους αφήσατε. Διότι τα δίνετε όλα αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά τα τρώει η ακρίβεια. Mm. Άρα οι άνθρωποι, 15 δεν έχουν μένουν στον Άσο. Άρα είδες πως το έφερα στα πολιτικά. Ε?
1: Είδα, με δύο αναγνώσεις. Τώρα να δεις πώς θα το φέρουν οι ακροατές μας τα πολιτικά, ναι, με δύο, ναι, ναι, αναγνώσεις. Στείλτε. Να γεμίσει ο πίνακας, παρακαλώ. Είναι εύκολο, το ξέρω. Όταν πιάνουμε την οικονομία, γεμίζει ο πίνακας από email.
0: Και ρωτάει ο Real Blogger, τι έγινε ρε παιδιά, μερακλώσαμε τα άλλα μεσημέρι. Όχι, η Real Blogger.
1: Μείναμε στον Άσο και μερακλώσαμε.
0: Σου έδωσα την, καταρχήν είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Δεύτερον, σας έδωσα την πολιτική διάσταση του θέματος και τις δύο αναγνώσεις. Ε, έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια. Να.
0: Είναι όπως η ανάγνωση με την ιστορία του Θάνου Ντόκου, ο οποίος δεν είναι σύμβουλος, είναι γενικός γραμματέας εθνικής ασφαλείας.
1: Ήταν και αυτό πάλι.
0: Α, και τον πήρανε οι Ρώσοι φαρσέρ και λένε, ναι, είμαστε Ουμέροφ. Ναι. Ουμέροφ, σύμβουλος εθνικής ασφαλείας Ζελένσκι. Και θέλουμε να μιλήσουμε για τον τρόμο στη Λευκάδα.
1: Τι
0: παρακαλώ,
1: ήταν και
0: λέει βεβαίως και τα λοιπά.
1: Βεβαίως, ναι, άρχισε,
0: και εκεί
1: έλεγε,
0: υπάρχουν οι δύο πλευρές, λέει ας πούμε η κυβέρνηση. Αυτό ο άνθρωπος ένα λάθος έκανε, δεν υπάρχει θέμα.
1: Εντάξει, δεν είναι όμως απλά τα πράγματα.
0: Άκου τώρα την άλλη ανάγνωση. Είδα μια πολύ πετυχημένη ανακοίνωση. Δεν θυμάμαι αν ήταν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ ή Ελλάς. Που λέει, συγγνώμη, είστε όντως οι καλύτεροι για να σηκώνετε το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα. Ο Ντόκος θα το σηκώσει.
1: Αυτό.
0: Και επίσης συμπληρώνω.
1: Αυτό είδα και δεν ξέρω αν το είπαν οι ίδιοι περί εθνικής ασφάλειας ή εθνικής ανασφάλειας.
0: Όχι, έχει καλύτερο. Λέει, στην Κάσο τον Ντόκο ρωτήσατε και φύγατε. Λοιπόν, καταλαβαίνεις, υπάρχουν για όλα τα πράγματα πολλές αναγνώσεις. Είναι ένα, συγγνώμη, ο Σπύρος λέει έμεινα στον Άσο, πείτε στην κυβέρνηση. Είναι από την άλλη πλευρά. Ήδη απάντησε ο Σπύρος. Ο Σπύρος είναι από αυτούς που έμεινε στον Άσο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι άλλοι ακροατές θα πούνε, όχι, περνάμε μια χαρά, δεν είναι υπέροχα.
1: Καταπληκτικά,
0: ξεγυλίζουν τα
1: αυτά, δεν μένουμε στον Άσο ποτέ. Μετά τις 15, επίσης αυξάνονται οι καταθέσεις. Το άκουσα και αυτό πάρα
0: επενδύσεις,
1: πολύ. Ναι, επενδύσεις και καταθέσεις αυξάνονται.
0: Είδα εδώ αυξάνονται σε μια τράπεζα, ουρές,
1: ναι.
0: Πάω ρωτώ, γιατί περιμένετε, λέει, να καταθέσουμε τα υπόλοιπα και να κάνουμε επενδύσεις. Δηλαδή, θέλει να προλάβουν πριν κλείσει η τράπεζα,
1: ναι,
0: να βάλουν τα περισσεύουμε Δευτέρα, τα μάζεψαν το Σαββατοκύριακο και πήγα Δευτέρα να καταθέσουν. Το κάνει επίτηδες η Μαρία Ψάλ, την παίζει συνεχώς, έμεινα στον Άσο.
1: Στον Άσο, ναι, για να μην ξεφύγουμε από αυτό.
0: Είσαι Πασό, είσαι Ελλάς,
1: είσαι αντιπολίτευση,
0: είσαι ΣΥΡΙΖΑ, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Κουκουέ, τι είσαι, Λατινοπούλου, Βελόπουλος, τι, κάτι θα είσαι. Δεν μπορεί, κάτι θα είσαι.
1: Για να μην σταματάς να το παίζεις το τραγούδι αυτό.
0: Λοιπόν,
1: νομίζω ότι
0: τώρα
1: η Μαρία το πάει στο ερωτικό κομμάτι πιο πολύ, όχι στο οικονομικό.
0: Α, αποκλείται η Μαρία, δεν είναι τέτοια. Δεν ασχολείται με αυτά. Όχι, υπεράνω.
1: Όχι, τι είναι υπεράνω, τι καλόγραφη την κάνουμε.
0: Ναι. Δεν έχει.
1: Δεν έχει σκοπό, λέει.
0: Δεν ξέρει τη Μαρία.
1: Λέει δεν έχει σκοπό.
0: Όχι. Δεν υπάρχει. Είναι υπεράνω.
1: Δεν υπάρχει, είναι φάνη.
0: Θα σου πει μετά, θα σου πει στο διάλειμμα.
1: Θα τα πούμε όχι στον αέρα, ναι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, θα πάμε μετά στα θέματα της ημέρας, να σου πω μερικά από αυτά που δεν είναι από τα πρώτα, αλλά συζητιούνται πάρα πολύ. Καταρχήν, φοβερό, η Νορβηγία απέκλεισε τη Βραζιλία από το Μουντιάλ.
1: Α, απίθανο. Πάνω σε αυτά που ξέρω, δηλαδή με πάση σε αυτά που γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Εγώ ναι, θα σας πω εδώ, δεν ξέρω τίποτα.
0: Η άλλη είδηση της ημέρας είναι αυτό, παρενέβη ο Τραμπ και σε αυτό.
1: Ναι, α, δεν του άρεσε.
0: Όχι,
1: για πες.
0: Όχι, δεν ξέρεις τι έγινε τον Τραμπ.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, παίζει η Αμερική στο Μουντιάλ, ωραία. Ωραία, έχει έναν καταπληκτικό που είναι πρώτο σκόρερ, είναι ο Μπαλογκάν, αυτός εδώ. Κοίταξε τον, Μπαλογκάν.
1: Ρε τον Μπαλογκάν.
0: Μπάλα και όνομα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όνομα και πράγμα. Ο Μπαλογκάν λοιπόν, στο μάτς με τη Βοσνία, πατάει το πόδι του αντιπάλου του, το λιώνει και αποβάλλεται.
1: Ναι.
0: Κόκκινη κάρτα. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν έπαιζε στο επόμενο μάτς για την πρόκριση της Αμερικής στους 8 με το Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλη απώλεια.
1: Mm-hmm.
0: Γράφει New York Times. Παίρνει ο Τραμπ τηλέφωνο τον πρόεδρο της FIFA, τον Gianni Infantino, και του λέει, αδερφέ, ένα παίκτη έχουμε και μας τον αποβάλλατε. Α, παιδάκι μου, κάνε κάτι να παίξει με το Βέλγιο.
1: Ε, βέβαια.
0: Λέει η πρόεδρε, έχει αποβληθεί, με συγχωρείτε. Έλα τώρα, λέει, υπάρχει ένας κανονισμός που έχει εφαρμοστεί 7 αιώνες και θα τον εφαρμόσεις. Και σύμφωνα με το New York Times, μετά από την παρέμβαση του Τραμπ, γιατί αυτό έγινε, δεν ξέρουμε πώς έγινε, αλλά σίγουρα έτσι έγινε, βγαίνει η FIFA και λέει με αναστολή η ποινή και παίζει. Εντάξει, ισχύει η κόκκινη κάρτα και ο Μπαλογκάν παίζει κανονικά με το Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή παρενέβη ο Τραμπ για να μπει στο ψυγείο η κόκκινη κάρτα του superstar της Εθνικής Αμερικής.
1: Αυτός ο άνθρωπος, Παναγία μου, δηλαδή γίνεται.
0: Την ακύρωσε.
1: Πού αλλού θα παρέμβει πραγματικά.
0: Αυτό έχει να γίνει το
1: 1962
0: η FIFA να δώσει άδεια συμμετοχής σε παίκτη που αποβλήθηκε σε προηγούμενο μάτς και μάλιστα όχι σε Μουντιάλ τότε. Σε Μουντιάλ γίνεται πρώτη φορά. Γίνεται παγκοσμίως χαμός με την παρέμβαση του Τραμπ. Ο Τραμπ δεν κρατήθηκε, έκανε ανάρτηση. Δεν είπε ευχαριστώ τον Ιφαντίνο που τον πήρα τηλέφωνο. Λέει ήταν μια μεγάλη αδικία που αποκαταστάθηκε. Απίθανη ιστορία, έχει ξεσηκωθεί και το ΣΥΠ. Δηλαδή δεν υπάρχει, και οι πέτρες έχουν ξεσηκωθεί.
1: Ναι.
0: Να παίρνει τηλέφωνο Τραμπ για να πάρουν πίσω την κόκκινη κάρτα. Κάτσε ρε Λουκία. Δεν γίνεται. Δεν είναι στενά του ορμού στο Μουντιάλ να παρεμβαίνει ο Τραμπ. Υπάρχουν κανονισμοί. Απίθανη ιστορία. Αυτό για μένα είναι το πρωτότυπο θέμα της ημέρας. Το άλλο θέμα, είδες Κασελάκι Άδωνη να παίζουν τένις μαζί.
1: Εννοείται.
0: Στο Πολιτεία Τένις Κλαμπ.
1: Μετά τη συνέντευξη που αλληλό έτσι, συμπαθήθηκαν.
0: Εκεί,
1: να
0: ναι,
1: το
0: ναι.
1: πω κομψά.
0: Ναι, ναι, κομψά το λες.
1: Ναι, να το πω κομψά. Αλληλοσυμπαθήθηκαν. Ναι. Μετά έρχεται το τένις. Μήπως έρχεται και τίποτα άλλο μετά το τένις.
0: Και πήγε το μυαλό μου, αλλά τι να πάει ο Κασελάκης στην Δημοκρατία, τι θες.
1: Ξέρω εγώ.
0: Να.
1: Όχι, μέχρι εκεί πάει το
0: να
1: μυαλό.
0: Να πάει ο Άδωνης στους Δημοκράτες.
1: Όχι, αυτό εκεί δεν πάει το μυαλό μου. Όχι. Μήπως δεν
0: να
1: ξέρω.
0: Να στείλει το βορείδι στους Δημοκράτες. Να πάει ο Σκέρτσος στους Δημοκράτες.
1: Δηλαδή, πολλές αγάπες, να
0: κοίτα,
1: το πω έτσι κομψά.
0: Θα σου πω το ρεπορτάζ. Κλείστηκε το ραντεβού στη διαδικτυακή συνέντευξη. Λέει τένις, παίζεις, παίζω. Πάμε να παίξουμε, να παίξουμε. Πολύ ωραία. Λέει σήμερα ο Άδωνης, καλό παιδί, ξέρει, αλλά θέλει προπόνηση. Θέλει προπόνηση, είπε ο Άδωνης. Όταν κάναμε εκπομπή, είναι πολύ φυσιολογικός άνθρωπος, λέει ο Στέφανος. Το ήξερες αυτό?
1: Για να ακούσω.
0: Ο Άδωνης λέει φυσιολογικός άνθρωπος ο Στέφανος. Φυσιολογικός.
1: Ναι.
0: Λέει, μου είπε παίζεις τένις, έχω καιρό να παίξω. Του είπα, λέει, πάμε στο Πολιτεία Τένις Κλαμπ. Είναι άνθρωπος που σίγουρα ξέρει, αλλά θέλει προπόνηση. Και αν με ρωτάς, δεν πιστεύω ότι πολιτισμικά είχε πολύ σχέση με την αριστερά. Όπα, άνοιγμα. Άνοιγμα.
1: Ε, βέβαια.
0: Και απαντάει ο Κασελάκης.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι κάτι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Μία αυτή, γιατί ο Στέφανος Κασελάκης κάνει μια εκπομπή και τώρα να που κάλεσε στην εκπομπή τον Άδωνη και
0: άκου
1: λίγο...
0: Άκου το καλύτερο τώρα, έκανε ανάρτηση ο Κασελάκης μετά τον Άδωνη. Για το τένις, θες να σας διαβάσω? Θα σου πω.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, ζητώ από καρδιά συγγνώμη από τον ελληνικό λαό που έπαιξα τένις με τον Άδωνη. Καταπληκτικό.
1: Ναι.
0: Φίλες και φίλοι, εγώ δεν χρέωσα στη χώρα τρίτο μνημόνιο. Δεν οδήγησα τον κόσμο σε αυτοκτονία ή να τρώει από τα σκουπίδια. Ούτε έχασε κάποιος το σπίτι του από τους servicers και τα fans με νόμο που εγώ έκανα. Εγώ δεν έκοψα συντάξεις, ούτε έκανα διακοπές στα μουλοχτά 10 μέρες μετά την τραγωδία στο μάτι. Τσίπρας όλα αυτά, όλα αυτά είναι Τσίπρας, ε. Εγώ δεν έχω κοστίσει τη ζωή κανενός στα τρένα. Νέα Δημοκρατία. Ούτε έχω, καταρχήν είναι ελληνικά αυτό.
1: Ναι.
0: Ούτε έχω παρακολουθήσει κάποιον με παράνομα λογισμικά. Νέα Δημοκρατία. Ούτε έχω κατηγορηθεί για οποιοδήποτε σκάνδαλο. Νέα Δημοκρατία. Εάν λοιπόν θέλουν να παίξω τένις, θα παίξω τένις. Φτάνει πια με τη διχόνοια και τη μιζέρια. Να δούμε μια νέα πολιτική με πολιτισμό. Τι λέει ο Κασελάκης? Οι Σιριζέοι, Σιριζέοι. Τσίπρας. Νεοδημοκράτες, Νεοδημοκράτες. Μητσοτάκης, Άδωνης. Άλλο αυτό και άλλο το τένις. Άνθρωποι είμαστε. Πώς φαίνεται?
1: Πώς μου φαίνεται καταπληκτικό. Αλλά δεν είναι άλλο το τένις και άλλο άνθρωποι. Διότι μισό λεπτό. Ωραία. Άρα τι μας λέει, ότι είναι φίλοι με τον Στέφανο Κασελάκη, αυτό μας λέει.
0: Αυτά τα λέει ο Κασελάκης.
1: Ναι.
0: Αυτά τα λέει ο Κασελάκης. Λέει ότι εγώ δεν έκανα αυτά που κάνω Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης. Τένις έπαιξα. Τι θέλετε. Okay.
1: Ωραία.
0: Ναι, είναι okay, πάρα πολύ ωραίο.
1: Κάνουμε παρέα δηλαδή τώρα.
0: Ό,τι κατάλαβες. Αυτό είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Μ' αρέσει γιατί είναι πρωτότυπο και μ' αρέσει που ο καθένας είπε αφήνουμε στην άκρη την πολιτική
1: και παίζουμε τένις. Μήπως άμα πάρει, λέμε τώρα, θεωρητικά, θεωρητικό σενάριο, άμα πάρει ένα ποσοστό ο Στέφανος Κασελάκης και λείπει κάτι από τη Νέα Δημοκρατία. Λέω, βρε παιδί μου,
0: υποθετικό
1: σενάριο.
0: Τι να το κάνει,
1: το υποθετικό του υποθετικού, υποθετικέ. Εντάξει, ας μην το συζητήσουμε. Λέω, ρε παιδί μου, τώρα που ο Αντώνης ο Σαμαράς μπαίνει στο προσκήνιο, γιατί και αυτό το συζητήσαμε, τα TikTok, τα χθεσινά.
0: Για να είναι χρήσιμο πρέπει να είναι στη Βουλή. Ο Κασελάκης στη Βουλή δεν παίρνει. Δεν θα πάρει 3%. Η δημοσκοπήση του είναι 0,7.
1: Άρα λοιπόν δεν θα είναι.
0: Δεν είναι τίποτα. Παίξαν τένις. Λοιπόν, Αυστραλός πρωθυπουργός. Θα τον δείξω καταρχήν. Δες τον πώς είναι. Δες τον. Σήκω στο κεφάλι σου. Δες τον. Το βλέπεις.
1: Ναι, ξέρεις για κάτσες άλλους.
0: Αυτός είπε, Μινό. Θέλω να κάνω σεξ με την Κάιλι Μινό.
1: Λίγο δύσκολο, για κάτσα να τη δω πάλι μία. Δείξ' τον Μαλιμία.
0: Την Κάιλι Μινό,
1: με αυτόν, μωρέ. Δείξ' τον Μαλιμία, με τίποτα. Δεν θα τον θέλει Κάιλι. Απορρίπτεται, απορρίπτεται.
0: Λοιπόν, και μετά...
1: Απορρίπτεται και η Μαρία, λέει, εδώ όλοι. Είπεσε, οι δύο γυναίκες, δες τον και η Μαρία. Όχι, όχι, απορρίπτεται.
0: Podcast.
1: Λόγω φατσικού, δεν γίνεται, δεν γίνεται.
0: Σε podcast, λέει, με πίεσαν. Να δείξω την προτίμησή μου να είμαι σε τρεις διάσημες.
1: Ναι.
0: Και διάλεξα την Κάιλι. Ήθελα να κάνω σεξ με την Κάιλι.
1: Εντάξει, ο καθένας μπορεί να κάνει, να θέλει να κάνει σεξ. Ο καθένας μπορεί να έχει τι να σου πω τώρα στο μυαλό του. Τώρα τι, θα κατακρίνω εγώ τον Αυστραλό πρωθυπουργό.
0: Λοιπόν, εμφανίζεται σε podcast. Bush Deep, έτσι
1: φαντάζεσαι
0: λέγεται.
1: Φαντάζεσαι να πει ο Μητσοτάκης ανάλογα. Φαντάζεσαι.
0: Ακού. Εμφανίζεται στο podcast Bush Deep τη κομικού.
1: Ωραία ιδέα για podcast.
0: Τη κομικού Νίκη Όσμπορν. Λέει, πολύ ωραία όλα αυτά, πείτε μου τώρα ποια θέλετε να κάνετε σεξ. Κάιλι Μινόγκ, Νικόλ Κίντμαν ή Ρόντα Μπέρτσμορ, δεν την ξέρω, είναι τραγουδίστρια για ηθοποιός. Αυτός λέει, με συγχωρείτε, με βάζει σε πειρασμό, παντρεύτηκα τώρα, είμαι 6 μήνες παντρεμένος, σας παρακαλώ. Και μετά λέει, εντάξει, με την Κάιλι, ξεκάθαρα. Η απάντηση προκάλεσε θύελα αντιδράσεων. Βουλευτής
1: είναι
0: του...
1: πάντως ωραία ερώτηση για όσους κάνουμε podcast. Εγώ θα τη χρησιμοποιήσω.
0: Η Όσμπορν, η οποία είναι γνωστή για τα προκλητικά κωμικά σκέτς που δημοσιεύει στο YouTube, είναι αυτή που έβαλε το, ξέρεις, το τη φιτιλιά και τελικώς ο πρωθυπουργός την πάτησε, διότι αυτό που έπαιζε είναι Αυστραλός πρωθυπουργός Αλμπανέζη, θέλω να κάνω σεξ με την Κάιλι Μινόγκ. Δεν έπαιζε τίποτα άλλο, μόνο αυτό. Μα ο άνθρωπος δεν το είπε έτσι, το πίεσα, απάντησε και τώρα λέει συγγνώμη, έκανα λάθος, με συγχωρείτε, χίλια συγγνώμη. Είναι πάρα πολύ ωραίο θέμα, όπως επίσης είναι και αυτό το βίντεο πάρα πολύ ωραίο. Ένας κακοποιός πάει να ληστέψει ζαχαροπλαστείο στην Νίκαια με ψεύτικο πιστόλι. Πώς τον έβγαλε νοκάουτ η υπάλληλος, Λουκία, για πες.
1: Η υπάλληλος την έχω πολύ δυνατή.
0: Ναι, πώς τον έβγαλε νοκάουτ.
1: Για πες, εσύ ξέρεις.
0: Τον πήρε και στην κνήγη με τη φουγκαρίστρα. Αυτό.
1: Τέλειο.
0: Θα την κάνουμε τηλεοπτική την εκπομπή για να δείχνει. Γιατί εγώ στα δείχνω, αλλά εσύ κοιτάς το κινητό.
1: Εσύ τα δείχνεις, αλλά τίποτα. Δεν μου τα έχεις δείξει από πριν να τα ξέρω. Τα έχεις βγάλει το πρωί στην εκπομπή.
0: Θα χαλάσω τώρα την έκπληξη. Όχι, αυτά θα βγάλω αύριο. Αφού τώρα βγήκαν, πριν από 10 λεπτά. Φρέσκα είναι όλα. Δεν έβγαλα τίποτα.
1: Φρέσκο ψωμί.
0: Ό,τι σου δείχνω είναι φρέσκο.
1: Φρέσκο.
0: Λοιπόν, λέει ο Real Blogger, επειδή στη βράση κολλάει το σίδερο, δεν κάνουμε κόμμα εμείς οι ακροατές του Real FM. Μπας και δούμε άσπρη μέρα και με τους άλλους έχουμε προκόψει. Real Blogger, πες μου, τι θέλεις, αρχηγό τη Λουκία, θέλεις Μαρία Ψάλτη, θέλεις. Τι θέλεις, πες μου. Ό,τι θέλεις θα το φτιάξουμε το κόμμα, δεν θα σου χαλάσουμε χατήρι. Εγώ δεν συμμετέχω, θα ψηφίζω απλώς. Δεν συμμετέχω σε κόμματα, θα ψηφίζω το κόμμα. Λοιπόν. Να πω ότι είμαστε εδώ, φτάσαμε εσείως 20 λεπτά μετά τις 3, γράφαμε 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης. Από σήμερα, αυτή τη εβδομάδα, θα είναι μαζί μας η Σοφία Γαλάνη.
1: Ναι.
0: Θα κανονίζει τα πάντα. Μαρία Ψάλτη, Δέσποινα Καλοχέρι, τα δικά σας μηνύματα 211-200-8200, στούντιο παπάκι, realfm.gr. Και πρέπει να σου πω, Λουκία, ότι έχει νέο κύμα καύσωνα η Δυτική Ευρώπη,
1: ναι,
0: με 45 άρια.
1: Το θέμα είναι εδώ τι θα γίνει.
0: Τίποτα δεν θα γίνει. Εδώ θα έχουμε ένα τέλειο καλοκαιρινό καιρό. Το πολύ πολύ να φτάσει 36 με 38, σήμερα έχουμε 35 μέγιστη μέχρι τώρα. Εξασθενεί σιγά σιγά το Μελτέμι. Θα πάει μέχρι τις 15 Ιουλίου ο καιρός έτσι. Αρέσει.
1: Άμα μέχρι μετά όμως.
0: Δεν ξέρω. Μετά από ό,τι θα κάνει
1: αυτό σου λέω.
0: Αυτό σου λέω.
1: Θα έχουμε καύσωνα και εδώ. Μέχρι 15 Ιουλίου να
0: μέχρι
1: πάμε.
0: Μέχρι τις 15 υπάρχει πρόγνωση. Μετά δεν
1: ωραία.
0: Υπάρχει πρόγνωση.
1: Μετά δεν υπάρχει πρόγνωση.
0: Λοιπόν,
1: θα
0: τώρα,
1: δούμε
0: τα βασικά θέματα της ημέρας. Το βασικό θέμα είναι Σαμαράς. Ο Σαμαράς, αφού χθες έκανε ένα TikTok στο οποίο προκάλεσε τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή έκανε το μεγάλο βήμα
1: καλά
0: για το κόμμα.
1: Το TikTok ήταν πάρα πολύ καλό. Θέλω
0: ωραία,
1: να πω
0: με τον Νίκο Τσούτσια.
1: Με τον Νίκο Τσούτσια, δεν ξέρω ποιο το σκέφτηκε. Νίκο Τσούτσια με Σαμαρά, Νίκο Τσούτσια, δεν ξέρω, ήταν πολύ καλό.
0: Ο επικοινωνιολόγος του.
1: Ο επικοινωνιολόγος του, ναι, δεν ξέρω ποιο. Συγχαρητήρια.
0: Λοιπόν, στο ένα κομμάτι λέει. Λένε
1: όλοι μιλούσαν γι' αυτό χθες.
0: Συγγνώμη, λένε ότι περίπου αυτό είναι το πνεύμα. Θα στερήσω εγώ την αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία. Μα είχε 40 και πάει 20.
1: Και πάει 20.
0: Εγώ θα φταίω, 20 μονάδες.
1: Εγώ έχω φύγει τόσο καιρό. Τα λέω τόσα χρόνια.
0: Και επειδή λέει είδα το Μαρινάκι να λέει ότι με αυτά που λέω με επιβεβαιώνεται ότι σωστά έκανε ο πρωθυπουργός που με διάγραψε, λέω ότι αυτά είναι, πώς το είπε, ξέρεις, μας ακούει μάλλον, αυτά μου θυμίζουν αντιπρόεδρο Θεσσαϊκού.
1: Ναι, το είπε αυτό, το ωραίο. Θυμάμαι, ναι. Και πέταξε και τον μπαλάκι στην κυρία Μπακογιάννη.
0: Ακόμα δεν μπορεί
1: φυσικά
0: να χωνέψει ο τέλος από τα
1: Ακόμα
0: χρόνια.
1: Δεν μπορεί να το χωνέψει. Κάποτε πρέπει κατά κάποιο τρόπο σαν να το σαν να λένε το χωνέψει. Ναι. Κυρία Μπακογιάννη απάντησε βέβαια σήμερα.
0: Στρέφεται κατά τη παράταξη. Παράταξη.
1: Παράταξη.
0: Και ο Μαρινάκης και η κυρία Μπακογιάννη είπαν κατά τη παράταξη ο Σαμαράς. Κράτησε το αυτό ότι είναι δικός μας ακόμα. Είναι στην ευρεία παράταξη ο Σαμαράς. Είναι προφανές ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα.
1: Προφανέστατο πλέον. Όποιος είχε οποιαδήποτε αμφιβολία να μας λέει στα πάνελ, περιμένετε να δούμε αν θα το ανακοινώσει. Πλέον δεν γίνεται. Είναι σαν λοιπόν, να το ανακοίνωσε.
0: Αν συνεχίσει έτσι, εγώ σου λέω ότι αυτό που θα καταγραφεί στις δημοσκοπήσεις είναι ότι μπορεί να στερήσει το κρίσιμο ποσοστό που θα μπορούσε να χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία για τις δεύτερες κάλπες και τις πρώτες.
1: Αυτό...
0: Για να έχει αυτοδυναμία.
1: Αυτό είναι και το
0: εκεί
1: θέμα.
0: Τι γίνεται.
1: Εκεί λοιπόν γίνεται η ζημιά που λέγαμε στη Νέα
0: αυτό.
1: Δημοκρατία.
0: Ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα.
1: Έμαντε, έλαντε.
0: Σου έχω νέα.
1: Για πες. Έχεις πληροφορίες, έχεις ρεπορτάζ. Ποιος θα κυβερνήσει. Το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία, ποιος θα γίνει. Θα αλλάξουν οι γνώμοι.
0: Άκου.
1: Ποιος θα κυβερνήσει.
0: Είχα το πρωί στο στούντιο Γιάννη Γουρό. Δεν έφυγε, έμεινε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιάννη Γουρό.
1: Ναι, ναι, ναι. Που κατεβαίνει με το Πασόκ.
0: Περιφερειάρχη. Πολύ κοντά στο
1: γνωστό. Ναι, ναι.
0: Γιατί να μην κυβερνήσουμε τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ανά τα δεύτερο μέτωπο. Mm.
0: Λέει βεβαίως εάν η χώρα, εάν οι συνθήκες το απαιτούν να κυβερνήσουμε τη Νέα Δημοκρατία.
1: Περίμενε, ο κύριος Δούκας.
0: Είναι φρεασκό, περίμενε, θα σου πω και αυτό. Θα κάνουμε έκτακτο συνέδριο.
1: Δεν το βλέπω καλά τον κύριο Σγουρό.
0: Έκτακτο συνέδριο και θα αλλάξουμε την απόφαση και θα κυβερνήσουμε τη Νέα Δημοκρατία.
1: Την απόφαση
0: όχι
1: που...
0: του κύριου Δούκα. Εντάξει,
1: ο κύριο Δούκα την εισηγήθηκε όμως.
0: Ο κύριο Γουρό με τον κύριο Δούκα όμως.
1: Α, πώς γίνεται αυτά, πηγαίνουμε, θα τρελαθώ.
0: Εγώ το λέω.
1: Ο κύριο Γουρό είναι με τον κύριο Δούκα, άρα αλλάζει η ρότα και ο κύριο Δούκα.
0: Περίμενε, όχι. Λέει και με τον Τσίπρα να κυβερνήσουμε.
1: Τι κάνουμε με τη Μαρία, το σταυρό μας.
0: Και με τον Τσίπρα να κυβερνήσουμε, αν χρειαστεί και με Τσίπρα να κυβερνήσουμε.
1: Ναι, okay.
0: Με όποιον πρέπει για να γίνει
1: κυβέρνηση. Να κυβερνήσουμε.
0: Δεν θα αφήσουμε τη χώρα κυβέρνηση, ως Πασόκ, είμαστε μια υπεύθυνη δύναμη.
1: Δεν τα αλλάζουμε δηλαδή.
0: Δεν τα αλλάζουμε. Θέλει να πει ότι δεν μπορούμε να πηγαίνουμε, η κάλπη θα μιλήσει.
1: Μισό
0: δεν μπορούμε να πηγαίνουμε προαπαιτούμενα.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πει, φύγαμε από το μένα ψήφο αυτοδυναμία, δεν κυβερνάμε με κανέναν.
0: Το ρώτησα. Λέει εντάξει, δεν είναι και πολύ εφικτό αυτό.
1: Α, αρχίζουμε και το παραδεχόμαστε.
0: Μπορεί
1: σιγά,
0: να είστε
1: σιγά.
0: Και δεύτερη ή τρίτη, λέει.
1: Ναι.
0: Και τρίτη μπορεί να είμαστε.
1: Ωραία.
0: Και αν είμαστε τρίτη, θα τεθεί θέμα ηγεσία.
1: Ειλικρινέ ο κύριο Γουρό.
0: Και αν τεθεί θέμα ηγεσία. Ξαρτάται ποιος
1: ρωτάς, βέβαια.
0: Ναι, όχι, ναι. Όχι. Αυτά εντάξει, να πει κανένα στο Πασόκ,
1: ναι.
0: Σου λέω. Ναι,
1: ναι αυτό σου
0: και
1: λέω.
0: Και υπάρχει κανεί στο Πασόκ που να θέλει Νέα Δημοκρατία, κυρία Διαμαντοπούλου. Είναι ένα πολύ σοβαρό τέλεχο. Δεν το διάψευσε. Θέλω να πω, εδώ το προχωρήσαμε πάρα πολύ.
1: Εδώ έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Εγώ περιμένω αντίδραση πάντως.
0: Δεν ξέρω
1: αν έχει υπάρξει αντίδραση.
0: Το πήραν χαμπάρι.
1: Δεν ξέρω.
0: Φρέσκο,
1: αν δεν το έχουν πάρει, εγώ το βράδυ θα ρωτήσω πάντως. Θα έχουμε αντιδράσει.
0: Πολύ,
1: ναι,
0: πολύ
1: ναι.
0: Φρέσκο.
1: Αφού είναι πολύ φρέσκο, ναι, μου δίνεις ιδέες για ερωτήσεις. Ναι. Χαίρομαι. Πάντα μου δίνεις.
0: Επίσης είχα τον κύριο Κατσανιώτη στο στούντιο.
1: Ναι.
0: Πολύ μου έμοιαζαν αυτά που έλεγε με το. Ο κύριος Σαμαράς, μην το ξεχάσω.
1: Ο κύριος Κατσανιώτη. Με ποια σου έμοιαζαν.
0: Με τον κύριο Σαμαρά.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Γιατί ο κύριος Κατσανιώτη είναι γνωστό
0: σε όλου. Δεν είμαι Σαμαρά.
1: Ναι,
0: είμαι,
1: ποτέ
0: εντάξει,
1: δεν
0: είναι γνωστή η φιλία. Λοιπόν, ο κύριος Σαμαράς αφού έκανε το TikTok σήμερα πήγε στον Άριο Πάγο και ζήτησε να διερευνηθεί η παρακολούθησή του από το Predator. Περίπου το έχει κάνει και ο Ανδρουλάκης, έτσι. Mm. Άρα εδώ έχουμε μία ακόμα κίνηση επιθετική Σαμαρά προς την κυβέρνηση. Και ρώτησε τον κύριο Κατσανιώτη και ο Κατσανιώτης λέει, αρχίζει και λέει, πρέπει να κάνουμε διορθώσεις. Εγώ δεν ψηφίσα τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Και αρχίζει και λέει, με συγχωρείτε, αυτά τα ακούω του κύριου Σαμαρά, τα ίδια λέτε. Λέει, εντάξει, υπάρχουν πάνω απ' όλα η παράταξη. Παράταξη.
1: Παράταξη.
0: Παράταξη.
1: Παράταξη.
0: Ο κύριος Γουρός η παράταξη. Και βγαίνει η κυρία Λαλιώτη που ήταν στο πάνελ, λέει, πολύ παράταξη έπεσε σήμερα.
1: Παράταξη
0: ο ένας για την Δημοκρατία, παράταξη όλο, να έρθουμε κι εμείς.
1: Ναι.
0: Και 7 χρόνια ψέματα λέει σήμερα ο Τσίπρας στην Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Και εγώ ρώτησα την κυρία Λαλιώτη, 7 χρόνια ψέματα η Νέα Δημοκρατία. Ο Τσίπρας, 4 χρόνια, 15-19.
1: Δεν είναι αλήθεια.
0: Όχι, μια χαρά
1: όχι,
0: ήταν.
1: Μια χαρά όλα.
0: Όλα καλά.
1: Ναι. Αυτό σου λέω.
0: Αυτό είναι το στίγμα της ημέρας. Και επειδή είχαμε τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο και τυλίχθηκε στις φλόγες σε ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, εδώ έχουν βγει 3 καθηγητές και λέω ότι έφτασε ακόμα μέχρι την Αθήνα και ότι υπάρχουν επικίνδυνα σωματίδια. Λέει ο κύριος Θωμαίδης, έχει γίνει ανίχνευση σωματιδίων στην Αττική. Παράγονται χιλιάδες τοξικές και καρκινογόνες ουσίες.
1: Καρκινογόνες έχει... ουσίες, θα τον έχουμε τον κύριο Θωμαίδη.
0: Θα έχουμε,
1: λίγο
0: θα έχουμε τον κύριο Λουκίδη.
1: Α, τον κύριο Λουκίδη.
0: Τον κύριο Λουκίδη, τον καθηγητή πνευμονολογίας, να δούμε τι γίνεται με αυτό. Και θα έχουμε και τον κύριο Αργυρίου.
1: Ναι.
0: Είναι καθηγητής φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Και τον είδα χθες να λέει στο Αθηνικό Πρακτορείο ότι η Ελλάδα ως χώρα της Ανατολικής Μεσογείου είναι σε περιοχή υψηλής επικινδυνότητας για την εμφάνιση ακραία υψηλών θερμοκρασιών. Λες, να έρχονται φέτος ή του χρόνου να ξέρει κάτι καύσονες. Άρα έχουμε δύο hot θέματα, κυριολεκτικά, τον κύριο Αργυρίου, τον καθηγητή, και τον κύριο Λουκή, τον καθηγητή, για τα σωματίδια από το τοξικό νέφος και για τους καύσονες, για να ξεκινήσουμε έτσι. Μετά θα έχουμε την debate, Λουκία. Θα έχουμε Σπανάκης Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Πώς σου φαίνεται?
1: Καλή.
0: Πολύ δυνατό.
1: Πολύ δυνατό.
0: Και μετά τον κύριο Χατζηθεοδοσίου, γιατί σου έχω αποκλειστικό ρεπορτάζ.
1: Γιατί έχουμε εκεί πολλά θέματα.
0: Αποκλειστικό
1: ρεπορτάζ. Πρέπει να τα πεις, το αποκλειστικό
0: ρεπορτάζ. Τι θα ανακοινωθεί την Πέμπτη μετά τη συνάντηση, τη νέα Θεοδωρή Κάκου, Τσαγκάρη, σούπερ μάρκετ βιομηχάνων και τις μειώσεις τη μόνο 1η Σεπτεμβρίου. Πάμε, Μαρία μου, τίτλους ειδήσεων πάμε.
2: Real FM. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.

0: μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στην περιοχή Μπραμιανά της Κρήτης και με μήνυμα το 112 καλούνται οι πολίτες να απομακρυνθούν προς Ιεράπετρα. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο Γαζί Ηρακλείου. Περισσότερα στο real.gr. Κατηγορηματικός ότι δεν τίθεται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίσουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Αρχίζει αύριο η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τη διάλυση της κυβέρνησης που διοικεί τη λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε η Χαμάς. Αναφέρει ότι η εξουσία θα μεταφερθεί στην Επιτροπή Παλαιστινίων Τεχνοκρατών που προβλέπει το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ.

0: Λοιπόν, έχουμε εξέλιξη με τον Αντώνη Σαμαρά. Νωρίτερα, για τη σημερινή κίνηση η Λουκία του Αντώνη Σαμαρά να ζητήσει από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου έρευνα για την παρακολούθησή του από το λογισμικό Predator, ο κύριος Μαρινάκης είπε στην τηλεόραση: βλέπουμε επαναλήψω όπως το ρετυρέ.
1: Όπως το ρετυρέ, είπε το.
0: Ότι είσαι παλαιομοδίτικος.
1: Το πήγε πολύ μακριά, πολύ παλιά μάλλον ο κύριος Μαρινάκης.
0: Απάντηση Σαμαρά. Άφησε πιεστήριο. Μέχρι τώρα. Λοιπόν, συνεργάτης Αντώνη Σαμαρά. Ο κύριος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τη σημερινή αίτηση του πρώην Πρωθυπουργού στον Άριο Πάγο, δήλωσε: το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Σαμαράς ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Αν θυμόμαστε καλά, η Νέα Δημοκρατία του 23 είχε πρόεδρο το Μητσοτάκη.
1: Ακριβώς.
0: Έχει κάποια σχέση η Νέα Δημοκρατία με την υπόθεση? Έχει ο Μητσοτάκης, μήπως? Γιατί λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης σχετίζει την παρακολούθηση του κυρίου Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 23, έλα.
1: Νομίζω ότι η κόντρα αρχίζει.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε τι λέει.
1: Αρχίζουμε νέα επεισόδια.
0: Λέει, εγώ είπα για την παρακολούθησή μου. Ο κύριος Μαρινάκης γιατί αντιδρά? Θέλετε να πείτε ότι ήσασταν εσείς γι' αυτό? Γιατί εγώ ήμουν υποψήφιος με την Νέα Δημοκρατία.
1: Γιατί και ο κύριος Σαμαράς έκανε κάτι που έχει καλέσει και ο ίδιος αλλά και η αντιπολίτευση. Έχει καλέσει πολλούς από τους παρακολουθούμενους της Νέας Δημοκρατίας να προβούνε σε μια ανάλογη κίνηση και το έχει κάνει κανείς.
0: Το έχει κάνει και ο Σανδρουλάκης.
1: Από την συμπολίτευση εννοώ.
0: Από τη συμπολίτευση κανείς. Από το άλλο κανένας, ναι. Άρα, Σαμαράς ζητάει από τον εισαγγελέα του Άριου Πάγου διερεύνηση της παγίδευσής του από το Predator. Απαντάει ο Μαρινάκης και ωραία και το ρετυρέ πάει καλά.
1: Ναι, και ότι δεν σημαίνει αυτό που δει στην ελληνική τηλεόραση από εδώ και στην πολιτική. Αλλά αυτή τη δήλωση εγώ λίγο δεν την κατάλαβα, οφείλω να
0: ξαναλέω τι απαντάει ο κύριος Σαμαράς. Λέει, το 23 ο Σαμαράς ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, το θυμάσαι?
1: Ναι, φυσικά.
0: Θέλει να πει ότι όταν με παρακολουθούσαν ήταν και υποψήφιος.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τότε,
1: όπως
0: λέει,
1: και πολλούς, βέβαια,
0: τότε λέει πρόεδρος των Μητσοτάκης. Έχει κάποια σχέση ο Μητσοτάκης, αυτό θέλει να πει, με το Predator? Γιατί ο Μαρινάκης σχετίζει την παρακολούθηση του κυρίου Σαμαρά με τις εκλογές του 23? Θέλει να πει μήπως τότε πίσω από την παρακολούθησή μου ήταν ο Μητσοτάκης. Αυτό λέει ο Σαμαράς.
1: Αυτό λέει.
0: Το οποίο είναι πάρα πολύ βαρύ. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να έρθουμε στο θέμα του καιρού, το οποίο είναι μείζον και του τοξικού νέφους προκλήθηκε μετά τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο από την τεράστια πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που ακόμα καπνίζει Λουκία. Διότι ξαναλέω ότι είδαμε δηλώσεις επιστημόνων ότι το τοξικό νέφος κατέβηκε από Θεσσαλονίκη ως Αττική και έχει γίνει ανίχνευση σωματιδίων και στην Αττική με τοξικές και καρκινογόνες ουσίες. Μια πάρα πολύ ανησυχητική δήλωση. Και έχουμε μαζί μας και τον κύριο Αργυρίου, τον οποίο και καλησπερίσουμε. Αθανάσιος Αργυρίου, καθηγητής φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών και Εργαστηρίου Φυσικής Ατμόσφαιρας. Καλησπέρα, κύριε Αργυρίου.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και στον κύριο Στέλιο Λουκίδη, καθηγητή πνευμονολογίας, δύο κορυφαίοι επιστήμονες της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά, κύριε Λουκίδη.
2: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έκτακτη επικοινωνία μαζί σας, γιατί είδα, ξέραμε από χθες για το τοξικό νέφος που μπορεί να κατέβει ως εδώ, αλλά είδαμε ανησυχία και εσάς και στην αδέλφου σας, του κύριο Θωμαίδη για παράδειγμα. Να λέει ότι ανιχνεύτηκαν σωματίδια στην Αττική από αυτό το νέφος με τοξικές και καρκινογόνες ουσίες. Αν είναι έτσι, πότε πρόλαβε να φτάσει και πώς ξέρουμε ότι αυτό το νέφος έχει τέτοια σωματίδια τα οποία μπορούμε να τα αναπνεύσουμε και μπορεί δυνητικά να είναι τόσο επικίνδυνα για την υγεία μας?
2: Καταρχάς, ήταν ένα νέφος το οποίο είχε σχέση με μια κατάσταση στη Θεσσαλονίκη, η οποία επηρέασε ένα εργοστάσιο από το οποίο
0: κάηκαν
2: διάφορα πράγματα τα οποία παράγουν, για να τα εκλαϊκεύουμε και όλα, κάποιες ουσίες οι οποίες δεν είναι απλές, είναι τοξικές ουσίες και κάποιες από αυτές ενοχοποιούνται ακόμα και για νεοπλασίες. Αυτή η περίοδος της Θεσσαλονίκης...
0: Άρα είναι καρκινογόνες λοιπόν.
2: Ναι. Της Κυριακής είχε επίπεδα στα μικροσωματίδια κοντά σε ένα όριο 55, σας το λέω όσο πιο απλά μπορώ, με όριο που είναι ανεκτό το 15. Άρα σίγουρα ήταν πάνω από το όριο το ανεκτό, που μέσα στην ανάλυση των δικών μας δεδομένων είναι περίπου μέτρια η επίπεδα.
0: Η μέτρηση αφορά Θεσσαλονίκη ή εκεί που φτάσε το νέφος?
2: Αυτό που σας λέω το είδα στον παγκόσμιο χάρτη που υπάρχει για τη μέτρηση των μικροσωματιδίων την Κυριακή το απόγευμα και αφορούσε την περιοχή της Θεσσαλονίκης.
0: Άρα
2: και μάλιστα και μια περιοχή που δεν ήταν κοντά στην αρχική, στην αρχική, στο αρχικό μέρος, γιατί σίγουρα οι άνεμοι που φυσούσαν μετέφεραν τα μικροσωματίδια, ήταν στην περιοχή της Καλαμαριάς.
0: Άρα εκεί ήταν τρεις φορές πάνω από το ανώτατο ανεκτό τα καρκινογόνα μικροσωματίδια.
2: Αυτό πάμε λοιπόν κάτω. Σίγουρα μέσα στην ημέρα άρχισε να πηγαίνει προς τα νότια. Σίγουρα πήγε Θεσσαλία, Εύβοια και πιθανότατα, όπως είπε σήμερα, που εγώ εμπιστεύομαι απόλυτα
0: επιστημονική
2: του γνώση, ο κύριος Στομαίδης, απόλυτα την επιστημονική του γνώση, ανοιχνεύτηκε και στην Αττική.
1: Και ο κόσμος αυτό τι πρέπει να κάνει για να προστατευτεί?
2: Ναι, αυτό πρέπει να πούμε.
0: Θα δούμε τι συνέβη. Ναι.
2: Η έκθεση γενικότερα είναι βραχυχρόνια, δεν είναι μακροχρόνια, έτσι. Άρα σημαίνει ότι πιθανόν και οι επιπτώσεις να μην έχουν καμία σχέση με τις μακροχρόνιες επιπτώσεις.
0: Δηλαδή.
2: Τώρα, το πώς θα προστατευτεί κάποιος, να ξέρετε ότι ο πρώτος στόχος του περιβάλλοντος είναι η χρόνια αναπνευστική. Χρόνια αναπνευστική, ηλικιωμένοι και παιδιά. Αυτές είναι τρεις κατηγορίες που το περιβάλλον δυστυχώς τους στοχεύει.
1: Ναι, μπορεί να έχουν αναπνευστικά προβλήματα παραπάνω δηλαδή.
2: Ακριβώς. Γιατί αυτοί, σκεφτείτε ότι μέσα στον πνεύμονά τους έχουν μια ήδη υπάρχουσα φλεγμονή. Έρχεται λοιπόν ένας παράγοντας που επιτείνει αυτή τη φλεγμονή, άρα μπορεί να τους κάνει περισσότερο να βιώσουν συμπτώματα ή ακόμα και παροξύνσεις, και αυτό είναι γνωστό σε εμάς, σε όλα τα βιβλία μας και σε όλες τις οδηγίες που υπάρχουν.
0: Μου έλεγαν από το πρωί κάποιοι άνθρωποι που συνάντησα και ο λαιμός μου, έχω ένα τσούξιμο, αυτό μπορεί να είναι σχετικό στην μύτη μου.
2: Ναι, αυτοί είναι οι υγιείς, ξέρετε, οι οποίοι δέχονται μία επίδραση από αυτές τις ουσίες, και σίγουρα αυτό που τους πειράζει περισσότερο είναι το ανώτερο αναπνευστικό. Γιατί από εκεί μπαίνουν, από την ρινική οδό, από τη μύτη μας ή λίγο από το στόμα, οπότε κατεβαίνουν στο φάρυγγα και στη μύτη και τζούζουν και τα μάτια τους. Αυτό είναι το κλασικό. Είναι η υγιής. Οι αναπνευστικοί όμως που θα δεχτούν αυτή την εικόνα όπως σας την περιέγραψα, μπορεί να αποσταθεροποιήσουν ή και ακόμα να παροξύνουν την νόσο.
0: Αυτό που είπε η Λουκία, τι πρέπει να κάνουν?
1: Τι πρέπει να κάνουν, φοράνε μάσκα λοιπόν, παραδείγματος χάρη?
2: Δεν κυκλοφορούμε άσκοπα. Δεν κάνουμε άσκηση σε τέτοιες περιοχές. Δεύτερον, δεν ανακυκλώνουμε, δεν κάνουμε κλιματιστικό με ανακύκλωση εξωτερικού αέρα.
1: Και τι θα κάνουν όμως άμα έχει ζέστη, κύριε Κίδη?
2: Θα κάνουμε ανεμιστήρα με παγάκια. Αυτό που κάνουν και στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη στιγμή που δέχτηκαν τον καύσωνα την προηγούμενη μέρα.
0: Άρα, όχι έξω, όχι άσκηση και ανεμιστήρας μέσα. Αυτό αφορά και την Αθήνα?
2: Αυτό όχι την Αθήνα. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η Αθήνα είναι σε πάρα πολύ μικρή επίπτωση και ήδη και από την Θεσσαλονίκη αποκλιμακώνεται σιγά-σιγά.
0: Αφορά Θεσσαλονίκη λοιπόν.
2: Που πρέπει να ξέρουν οι χρόνοι αναπνευστικοί είναι ότι όταν βγαίνουν έξω και θέλουν να προστατευτούν, μη βάζουν τη χειρουργική μάσκα, γιατί δεν προστατεύει καθόλου.
1: Ποια μάσκα πρέπει να βάζουν? Εκείνες τις ενισχυμένες που βάζαμε επί COVID?
2: FFP2, το είπατε πάρα πολύ. Και αν δουν και κάποια συμπτωματολογία, αυτοί που έχουν άσθμα, χαπ, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, καλό είναι να επικοινωνούν με τον γιατρό τους, γιατί μπορεί να χρειάζεται κάποια προσαρμογή της φαρμακευτικής αγωγής. Ξέρετε, τα επόμενα χρόνια, το λέω αυτό όχι ούτε σαν πανικό ή οτιδήποτε άλλο, το περιβάλλον σίγουρα θα είναι ένας παράγοντας που θα επιδρά πάρα πολύ αρνητικά στα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, είτε στην ανάπτυξή τους, είτε στην επιδείνωσή τους.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Λουκίδη. Πάμε τώρα, ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα στον κύριο Αργυρίου. Κύριε Αργυρίου, έχετε καταρχήν, επειδή είστε και εσείς καθηγητής φυσικής του εργαστηρίου φυσικής της ατμόσφαιρας, αν έχετε να προσθέσετε κάτι πάνω στον έφος, αλλιώς πάμε στο θέμα της κλιματικής κρίσης.
3: Μου είχατε ζητήσει να προετοιμαστώ για αυτό, αλλά λίγο το παρακολουθώ. Ναι. Απλώς να πω κάτι, ίσως ακούστηκε καθυσυχαστικό. Δεν ξέρω η παρατήρηση στην Αττική αν έγινε από μετρήσεις επιφανείας, δηλαδή σταθμούς που υπάρχουν κοντά στο έδαφος, ή αν έγινε από δορυφόρους. Από δορυφόρους σίγουρα θα δούμε το θύσανο της πυρκαγιάς Θεσσαλονίκης εξαιτίας των ανέμων που επικρατούν αυτές τις μέρες. Όμως ένας δορυφόρος, να σας πω ότι ανοιχνεύει τα σωματίδια ακόμα και σε πάρα πολύ μεγάλα υψόμετρα. Δηλαδή, κατά τη διαδρομή του, τα σωματίδια από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Αθηνά, δεν αμφισβητώ το ότι ανοιχνεύτηκαν βέβαια, δεν είναι σίγουρο ότι είναι σε χαμηλά, σε μικρές αποστάσεις από το έδαφος, ώστε να το αναπνεύσουμε. Αυτό ίσως θα έπρεπε να διευκρινιστεί.
0: Σωστά.
3: Δεν το έχω μελετήσει, δεν το ξέρω, απλώς θα ήθελα να συμβάλλω λίγο στην αποκλιμάκωση του πανικού.
0: Καλά κάνετε. Πάμε τώρα στη δική σας που με έκανε εντύπωση. Παρακαλώ. Γιατί βλέπω για πρώτη φορά έτσι μια τέτοια τοποθέτηση ότι η Ελλάδα είναι σε περιοχή υψηλής επικινδυνότητας ως προς την εμφάνιση ακραία υψηλών θερμοκρασιών. Επειδή φέτος στην Ευρώπη έχουμε 45 και εδώ έχουμε 37. Τι σας έκανε να καταλήξετε σε αυτό το συμπέρασμα, τι εννοείτε, εννοείται για φέτος, γενικά, και τι σημαίνει αυτό?
3: Δεν καταλήγω εγώ, υπάρχουν όλες οι εκθέσεις και του Παγκόσμιου Οργανισμού και της Διεθνούς Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή. Ξέρουμε ότι η Μεσόγειος είναι, όπως το λέμε στα αγγλικά δυστυχώς, το hot spot, είναι από τις περιοχές που η ανθρωπογενής επίδραση στο κλίμα εκδηλώνεται πιο έντονα, θα έλεγα.
0: Ναι, η έκθεση του Κοπερνικού λέει ότι η Ευρώπη φερμαίνεται πλέον δύο φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο.
1: Άρα με αυτή τη λογική και εμείς κινδυνεύουμε ως Ελλάδα.
3: Και ειδικά και η Ανατολική Μεσόγειος, επειδή βρισκόμαστε σε αυτή την περιοχή. Δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο. Υπάρχουν άλλες περιοχές του πλανήτη, για παράδειγμα, οι οποίες επηρεάζονται λιγότερο. Επίσης, η επίδραση δεν είναι ίδια σε όλες τις περιοχές του πλανήτη, ανάλογα και με τη μετεωρολογική παράμετρο η οποία μας ενδιαφέρει.
0: Ναι.
3: Άρα λοιπόν είμαστε σε μια περιοχή που παρατηρείται η κλιματική αλλαγή, παρατηρείται έντονα η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή.
1: Άρα με βάση αυτό το κριτήριο, κύριε, γιατί είδα και κάτι, μισό λεπτό απλά να σας πω αυτό το στοιχείο, είδα μια έρευνα του ΜΕΤΕΟ που λέει ότι σε 9 χρόνια έχει καεί το 38% της επιφάνειας των δασών στην Αττική.
3: Οπωσδήποτε δεν συμβάλλει προς τη θετική κατεύθυνση, δεν το γνωρίζω αυτό το στοιχείο, αλλά όταν αναφερόμαστε σε κάψονες, ο κάψονες δεν θα εκδηλωθεί μόνο στην Αττική, έτσι. Θα εκδηλωθεί και στην ευρύτερη περιοχή μας, όπως γίνεται πάντα. Επομένως, το πρόβλημα ποιο είναι, ότι επειδή ήδη οι θερμοκρασίες υποβάθρου είναι μεγαλύτερες, όταν συμβαίνει κάποιο μετεωρολογικό γεγονός, όπως αυτό το οποίο συνέβη στη Δυτική Ευρώπη, στα Βαλκάνια, στο οποίο έχουμε καθαρό ουρανό, άρα έντονη ηλιακή εκνοβολία, ο αέρας κατεβαίνει προς τα κάτω, επομένως θερμαίνει τα διαβατικά, όπως λέμε. Ξεκινάει το ποσόστο θερμότητας προστίθεται σε ήδη αυξημένες θερμοκρασίες. Άρα λοιπόν είναι αναμενόμενο να υπερβούμε τις θερμοκρασίες τις οποίες είχαμε συνηθίσει.
0: Να καταλάβω. Αυτό το οποίο είπατε, το συνολικό της Ευρώπης το ξέρουμε. Εγώ βλέπω να λέτε στην συνέντευξή σας στο Εθνικό Πρακτορείο ότι η Ελλάδα είναι σε περιοχή υψηλής επικινδυνότητας ως προς την εμφάνιση ακραία υψηλών θερμοκρασιών και λέτε ότι είναι πιο ευάλωτες οι υπηρωτικές παιδινές περιοχές, τα μεγάλα αστικά κέντρα επιβαρύνονται επιπλέον. Έχετε δηλαδή κάνει ειδικές αναφορές για την Ελλάδα. Εγώ θέλω να δούμε συνολικά φέτος γιατί η Ευρώπη είχε 45 και εμείς το ίδιο διάστημα δεν ξεπεράσαμε καν τους 40. Τι συνέβη φέτος στο κλίμα και η Δυτική Ευρώπη λιώνει και εμείς έχουμε ένα κλασικό καλοκαίρι?
3: Αυτό είναι...
0: Αλλά δεν είναι όλο το ίδιο.
1: Ακόμα,
0: δεν σημαίνει
1: βέβαια.
0: Ότι.
1: Όχι,
0: όταν...
1: όχι,
0: ακόμα, ναι. Δεν σημαίνει
3: αυτό,
0: ότι
3: είναι... αυτό είναι στατιστικό. Συνέβη το συγκεκριμένο μετεωρολογικό φαινόμενο, ο θερμικός όλος, αναπτύχθηκε
0: εκεί.
3: Αρκετά δυτικότερα από πάση που δεν μας επηρέασε. Είμαστε κάπως.
0: Άρα ήταν τυχαίο ότι πήγε εκεί και δεν ήρθε εδώ.
3: Η τυχαιότητα με την κλιματική έννοια. Ναι, δεν μπορούμε να προβλέψουμε τις καιρικές συνθήκες χρόνο.
0: Σημαίνει ότι σε 20 μέρες μπορεί να έρθει εδώ το 45 ή το
3: 48. Δεν σημαίνει ότι θα έρθει, σημαίνει ότι τίποτα δεν το αποκλείει.
0: Δεν αποκλείεται.
3: Όπως τίποτα δεν απέκλειε να είχαμε υπερβολικές θερμοκρασίες εδώ, που είναι διαφορετικό, έτσι. Δηλαδή, εμείς είμαστε συνηθισμένοι σε υψηλότερες θερμοκρασίες και έχουμε και διαφορετική υγρασία από ό,τι άλλες περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης. Στην Κεντρική Ευρώπη, όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει πάνω από τους 26-27 βαθμούς, ειδικά σε περιοχές που έχουν μεγάλα ποτάμια, στα νιάτα μου ζούσα για ένα διάστημα, είχα ζήσει στην Γκρενόμπλ, η οποία είναι στο βάθος μιας κοιλάδας. Περνάνε δύο μεγάλα ποτάμια μέσα από αυτό. Όταν η θερμοκρασία ξεπέρνει για τους 25 βαθμούς, είχαμε ένα αίσθημα δυσφορίας, το οποίο στην Ελλάδα δεν το έχουμε ούτε με τους 33 ή 34 βαθμούς. Η αίσθηση της θερμικής άνεσης δεν εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία. Εξαρτάται και από τη σχετική υγρασία, εξαρτάται και από τους ανέμους. Στην Ελλάδα έχουμε το πλεονέκτημα να έχουμε πολλές περιοχές οι οποίες είναι παραθαλάσσιες. Εκεί τα φαινόμενα είναι λιγότερο έντονα της θερμικής δυσφορίας. Συνήθως έχουμε και επίσης στην Ελλάδα τα μελτέμια τα οποία συμβάλλουν στο να μην έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Και η μετρολογία φέτος ευτυχώς με το μέρος μας, διότι ακόμα τα βράδια η θερμοκρασία χαμηλώνει αρκετά. Επομένως η θερμική ενέργεια, η ενέργεια, η ηλιακή εκνοβολία η οποία θα μας ζητάνει κατά τη διάρκεια της μέρας βρίσκει το έδαφος να είναι σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Δεν ξέρω αν είμαι σαφής.
0: Βεβαίως. Αυτό που προσπαθώ να καταλάβω είναι με βάση αυτή την παρατήρηση. Εμείς ξέρουμε ότι πάμε σε όλο και πιο ζεστά καλοκαίρια. Ξέρουμε ότι η Ευρώπη θερμαίνεται πιο γρήγορα από τον υπόλοιπο πλανήτη. Με βάση αυτά, τι πρέπει να περιμένουμε για την Ελλάδα φέτος και τα επόμενα καλοκαίρια? Θα γίνονται όλο και πιο ακραίες συνθήκες της ζέστης?
3: Όχι απότομα, απλώς τα ακραία φαινόμενα, αυτό το οποίο γνωρίζουμε, θα εκδηλώνονται συχνότερα.
0: Δηλαδή?
3: Όπως και έντονες βροχοπτώσεις, για παράδειγμα. Δεν είχαμε τόσο ραγδαίες βροχοπτώσεις στο παρελθόν, όσο την τελευταία δεκαετία, 15 ετία. Η θερμοκρασία σταδιακά αυξάνεται. Έχουμε και περισσότερες εκδηλώσεις. Οι καύσονες θα επαναλαμβάνονται πιο συχνά, θα έχουν μικρότερη περίοδο επανάληψη.
0: Η παρατήρηση μπορεί να γίνει με κανόνες στατιστικής, δηλαδή γενικά στην Ελλάδα θα έχουμε, ή υπάρχουν τα μηχανήματα και μελέτες? Μπορεί να μας πείτε, να σας ρωτήσω τώρα, η Λουκία, φέτος τι καλοκαίρι θα έχουμε, και να πείτε, βλέπω τέλος Ιουλίου ένα μεγάλο καύσωνα. Υπάρχει αυτό?
3: Έχουμε κάποιες τάσεις, γενικά περιμένουμε να έχουμε.
0: Τι λένε οι φετινές τάσεις?
1: Και περίπου για πότε χρονικά, μετά τις 15 Ιουλίου, παραδείγματος χάρη?
3: Αυτό επιστημονικά δεν μπορεί να τεκμηριωθεί.
0: Ναι. Οι τάσεις τι λένε, λοιπόν?
3: Οι τάσεις δίνουν ότι γενικά θα έχουμε ένα καλοκαίρι θερμό, αλλά δεν μπορεί κανείς να πει ότι από την τάδε με τάδε του μήνα θα έχουμε καύσωνα.
0: Ότι θα είναι πιο θερμό από πέρσι? Ότι θα είναι κάθε καλοκαίρι και πιο θερμό?
3: Η τάση είναι αυξητική, αλλά μιλάμε για μερικά δέκατα του βαθμού, για να μην τρομάζουμε και τον κόσμο.
0: Δηλαδή είναι το ίδιο ζεστό με πέρσι και ελάχιστα πιο ζεστό.
3: Ακριβώς.
0: Ήταν ήδη πάρα πολύ ζεστό.
3: Κατά μέσο όρο μιλώντας πάντα έτσι.
0: Ξέρετε, αυτό που βλέπουμε κάθε χρόνο πια, ότι και το καλοκαίρι και το χειμώνα τα φαινόμενα γίνονται όλο και πιο ακραία. Δηλαδή έχουμε τοπικά εντοπισμένες πολύ ισχυρές καταιγίδες, και χρονικά και τοπικά. Γι' αυτό και έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Έχουμε πολύ έντονους καύσωνες σε συγκεκριμένα διαστήματα, που να θυμάμαι πρόπερση, πότε, 3 χρόνια, ένα καλοκαίρι, κράτησε ο καύσωνας 20 μέρες, τότε που κάει και η Αττική. Που συντελεί και σε αυτό που ρώτησε η Λουκία, δε, την αύξηση των δασικών πυρκαγιών.
3: Γιατί αν είναι... και ένα παράδειγμα που είχαμε εδώ στην περιοχή μας, τη Σπάτρα, δηλαδή στην Αιγιάλια, το καλοκαίρι του 2024.
0: Και πέρσι,
3: μιλώντας με εινοπαραγωγούς της περιοχής, επειδή υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα τέτοια οικονομική, περίπου το 55% των αμπελώνων των ημιορεινών είχαν πρόβλημα, ημιορεινών και κάτω.
0: Λόγω της ζέστης, της περιβαλλοντικής.
3: Λόγω της, ναι, διότι ξηραίνονται τα φυτά, υπάρχει ξηρασία, δηλαδή τα φαινόμενα ξηρασίας όσο πάει όλο και περισσότερο συχνά θα είναι. Γιατί έχουμε και έντονη εξάτμιση λόγω της θερμοκρασίας.
0: Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει κάτι, ή είναι μια αναστρέψιμη πορεία αυτή?
1: Μεγάλη κουβέντα.
3: Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κάνουμε σαν χώρα, μπορεί να το κάνουμε πλανητικά. Αυτό το οποίο μπορεί να κάνει κάθε χώρα όμως είναι να προετοιμαστεί, να μπορεί να αντιμετωπίσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ξανασχεδιάζοντας τις υποδομές, διότι οι υποδομές ήταν σχεδιασμένες για τελείως διαφορετικά κλίματα από ό,τι είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Να σας δώσω και πάλι το παράδειγμα των αμπελώνων. Υπήρχε μια οδηγία οι αμπελώνες να μην αρπεύονται, ειδικά εκείνοι που προορίζονται για να βγάλουν κάποιο κρασί ποιότητας. Τώρα αναγκαστικά κάποιες περιόδους υποχρεωτικά θα πρέπει να υπάρχει και άρδευση για τα φυτά. Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι το πώς κτίζουμε τα κτίρια. Να υπάρχει θερμομόνωση, να υπάρχει ηλιοπροστασία. Το πώς σχεδιάζουμε τις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να αποφεύγουμε, για παράδειγμα, τα blackouts από την έντονη λειτουργία, τη διαρκή λειτουργία των κλιματιστικών. Να γίνει καλύτερη διαχείριση του νερού, ώστε να μην έχουμε προβλήματα λειψιδρίας. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλά τα οποία μπορούν να γίνουν, όχι όμως στο να... τα οποία δεν μπορούν να επηρεάσουν το κλίμα.
1: Άρα λοιπόν, για να καταλήξουμε...
3: Είναι θέμα μετριασμού των επιπτώσεων και αποφυγής κάποιων επιπτώσεων.
1: Άρα, κύριε Αργυρίου, και με βάση με αυτό που μας είπατε, ότι η Ελλάδα, επειδή ανήκει στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτά τα οποία είδαμε στην Ευρώπη, υπάρχει περίπτωση να τα δούμε και εδώ. Και με βάση με αυτό που μας είπατε, ότι η Ελλάδα, επειδή ανήκει...

0: Άσο τον
1: αφού ανακατεύθηκε εκεί.
0: Μαρία Ψάλτη, πάμε διαφημίσεις.
2: Real FM.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
6: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Με ξεμπάρισαμε, Θράκων.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
13: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, για την παρέμβαση, όπως όλα δείχνουν, του Τραμπ για να παγώσει η κόκκινη κάρτα του σούπερ άσου της Αμερικής, του Μπαλογκάν, και να παίξει με το Βέλγιο για την πρόκριση στους 8, έχουμε αντίδραση, Λουκία, από την UEFA κατά
1: της
0: FIFA.
1: Από την UEFA κατά της FIFA.
0: Η UEFA είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η οποία λέει ότι είναι πρωτοφανής η απόφαση, λέει η χθεσινή απόφαση ξεπερνάει κάθε όριο. Το ποδόσφαιρο βασίζεται σε κανόνες που είναι θεμέλιο του δικαίου. Ενίοτε κάποιοι επιδέχονται ερμηνείας. Εδώ είναι μία η περίπτωση. Όταν δεν διασφαλίζεται το πλαίσιο των κανόνων, απειλείται η ακυρεότητα του παιχνιδιού, κλονίζεται η αξιοπιστία της διοργάνωσης. Θέτει θέμα αξιοπιστίας μουντιάλ η UEFA. Πρωτοφανή πράγματα. Δημιουργείται δικασμένα για την τρέχουσα διοργάνωση. Σου λέει ο επόμενος θα πάρει κόκκινη και θα πει και εγώ θέλω να παίξω το επόμενο μάτς. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι,
0: να πάρει ο Τραμπ, να πάρει η Μελόνι, να πάρει.
1: Ναι, να πάρει ο Μακρόν. Να αρχίσουν να παίζουν τα τηλέφωνα.
0: Να πάρει ο Μακρόν.
1: Από,
0: Γαλλία,
1: πότε,
0: ναι.
1: Από πότε γίνεται αυτό δηλαδή? Από τότε, από όταν το έβαλε στο παιχνίδι ο πλανητάρχης μας.
0: Εδώ ο Guardian τα κάνει χειρότερα. Λέει ότι ο Τραμπ δεν πήρε μία. Πήρε τρεις φορές τηλέφωνο.
1: Όχι, που θα έπαιρνε μία κι εσύ. Πότε δεν είναι επίμονος όταν θέλει κάτι?
0: Άκου, παίρνει τον Ιφαντίνο 1 την Τετάρτη. Παίρνει τον Ιφαντίνο 2. Παίρνει τον Ιφαντίνο 3 ο Τραμπ. Η Βελγική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, με την οποία παίζει, ξέρεις, με το Βέλγιο παίζει η Αμερική, λέει συγγνώμη, δεν γίνεται αυτό. Είναι άλλοι κανονισμοί. Πώς το κάνετε αυτό? Και εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και προσφυγή άμεση, ασφαλιστικά μέτρα δηλαδή, λέει το Βέλγιο, στο αθλητικό διαιτητικό δικαστήριο. Οι Αμερικανοί λένε ότι εδώ του δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία του ανθρώπου, δεν υπάρχει αυτό όμως.

0: Αυτό δεν υπάρχει, πουθενά στους κανονισμούς. Είναι πρωτοφανή αυτά που γίνονται, Λουκιά. Λοιπόν,
1: όπως
0: προτείνω
1: να απονέμουμε. Έμαθα και τον Φολαρίν Μπαλογκάν.
0: Λοιπόν, τέλος το Μουντιάλ, το απονέμουμε στον Τραμπ και τελειώσαμε.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Το παίρνει ο Τραμπ
1: ο ίδιος. Όπως τον Νόμπελ.
0: Πρόεδρε, πάρε και το Μουντιάλ και να τελειώνουμε.
1: Και τον Νόμπελ μαζί.
0: Πάμε.
2: Real FM. Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και
9: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Είμαστε εδώ, επιστρέψαμε εδώ στην θέση μας, εδώ στον Real Voice 99,5 και στην εκπομπή Real Score. Είχα και εγώ την ευκαιρία να βρεθώ εκεί στην Πάτμο, στους φίλους μου στην Πάτμο, για το 13x3 Basketball Festival, και ήταν ο λόγος που δεν τα είπαμε και την Παρασκευή, και αυτό δεν μπορέσαμε να είμαστε στον αέρα. Είμαστε όμως μαζί σήμερα για να συζητήσουμε αρκετά πράγματα που έχουν να κάνουν και με τα όσα ζήσαμε προφανώς στην Πάτμο, αλλά και με τα όσα τρέχουν γενικότερα στο δεκανησιακό αθλητισμό και όχι μόνο. Είμαστε στο full σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο κύπελο. Είχαμε αρκετές ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις εχθές. Η Νορβηγία απέκλεισε την Βραζιλία με 2 γκολ του Χάλαντ, ενώ σε ένα μαχνίδι το οποίο έγινε τα ξημερώματα. Η Αγγλία κατάφερε να προκριθεί επίσης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, κερδίζοντας την ομάδα του Μεξικό χθες με 2-3, και παρότι αγωνιζόταν με 10 ποδοσφαιριστές η ομάδα της Αγγλίας από το 54ο λεπτό της αναμέτρησης. Σήμερα έχουμε το βράδυ στις 10 το παιχνίδι ανάμεσα σε Πορτογαλία και Ισπανία, σημαντικό μάτς αυτό, ενώ έχουμε μετά στα ξημερώματα στις 3 το παιχνίδι ανάμεσα σε Αμερική και Βέλγιο. Η Γαλλία θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο στα προημιτελικά, και η Νορβηγία θα αντιμετωπίσει την Αγγλία στα προημιτελικά. Μένει να μάθουμε τα ζευγάρια από τα επόμενα παιχνίδια. Η Πορτογαλία-Ισπανία, ο νικητής θα παίξει με τον νικητή του παιχνιδιού Αμερική-Βέλγιο, και το Αργεντινή-Αίγυπτος με τον νικητή του Ελβετία-Κολομβία για τους 8 του παγκοσμίου κυπέλου. Ανανεώσεις έχουμε σε αρκετές ομάδες, στον ΠΑΟΚ, στον Αντίμαχο. Έχουμε εξελίξει στην Ρόδο με την Ρόδο, αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει τις τελευταίες ώρες και έχουν να κάνουν με τις εξελίξεις στον σύλλογο της Ρόδου. Οπότε νομίζω ότι έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε μέχρι και τις 5. Μείνετε εδώ. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Real Voice 99,5 για να τα συζητήσουμε όλα παρέα.

Πάμε να ξεκινήσουμε από τις εξελίξεις που υπάρχουν στην Ρόδο σε νέα διοικητική εποχή. Ετοιμάζεται να μπει η Ρόδος μετά από 8 χρόνια παρουσία στον Τόνι Μαρτίνη στα ενία του Συλλόγου. Το πρωτοδικείο, μετά και τις καταθέσεις που έγιναν την Παρασκευή, αποφάσισε την αλλαγή της προσωρινής διοίκησης, βάζοντας πλέον το νερό στο αυλάκι. Η 6η Ιουλίου αποκτά ξεχωριστή ημέρα κατά τον κόσμο της Ρόδου, αφού ο αγώνας ενός έτους για την διοικητική αλλαγή παίρνει σάρκα και οστά άμεσα. Μετά τα όσα τραγελαφικά έγιναν πριν δύο Κυριακές στη Γενική Συνέλευση και την μη πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης, επί της ουσίας έγινε προσφυγή στην δικαιοσύνη για αλλαγή της προσωρινής διοίκησης. Το δικαστήριο, αφού εξέτησε τις μαρτυρίες και των δύο πλευρών, αποφάσισε την αλλαγή, τοποθετώντας στην θέση της άτομα που ενδιαφέρονται να ενεργούν ενεργά με την επόμενη μέρα του Συλλόγου. Πλέον η νέα προσωρινή διοίκηση θα καλέσει σε Γενική Συνέλευση, όπου μεταξύ άλλων αναμένεται να εγγραφούν πάλι πίσω τα παρανόμως διεγραμμένα μέλη, αλλά και οι γονείς των Ακαδημιών. Έτσι δίνουν πλειοψηφία πλέον στα χέρια τους, με την πλειοψηφία πλέον στα χέρια τους, οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν, θα αποκτήσουν διαδικαστικό χαρακτήρα για την ανάλυση της νέας διοίκησης. Σημαντική στιγμή για την Ρόδο, γιατί η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα φαινόταν ότι ήταν κάπως εγκλωβισμένη στα χέρια του Αντώνιου Μαρτίνη και στο ότι δεν αποφάσισε να κάνει πίσω για να μπορέσει η ομάδα να κάνει κανονικά εκλογές και να μπουν άλλοι άνθρωποι στον σύλλογο. Φαίνεται πως όλα αυτά έχουν φτάσει σε ένα πάρα πολύ οριακό σημείο πια και νομίζω ότι θα ολοκληρωθούν τα πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με τη νέα διοίκηση του Καλλιμνιακού για να... τη νέα διοίκηση της Ρόδου, για να μπορέσει η ομάδα να κοιτάξει μπροστά και να οργανωθεί ξανά για τη νέα χρονιά που θα την βρει στην Α κατηγορία, βέβαια, κανείς. Ένα restart θέλει να κάνει η Ρόδος, αλλά αυτό που ήθελε να κάνει περισσότερο ήταν διοικητικά να αλλάξει πράγματα, γιατί έχουν βρεθεί άνθρωποι, είναι η αλήθεια, που μπορούν να την πάρουν την ομάδα και να την ανεβάσουν ξανά, να την κάνουν ξανά συνεπέστατη σε όλα και νόμιμη σε όλα, και νομίζω ότι πλέον είναι μέρες, ώρες, μετράμε μέρες και ώρες για να γίνει αυτή η αλλαγή.

Λοιπόν, πάμε να φύγουμε λίγο από την Ρόδο για να πάμε λίγο στην Πάτμο να συζητήσουμε για τα όσα έγιναν εκεί. Στην Πάτμο που ολοκληρώθηκε το 12ο 3x3 Basketball Festival, το οποίο έπεσε ιδανικά η αυλαία. Σε συνεργασία με τον Δήμο Πάτμου, την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, οι άνθρωποι του Ξάνθου διοργάνωσαν ένα υπέροχο τουρνουά με παιδιά από την Πάτμο, φυσικά την Λέρο, την Κάλυμνο, την Κο, τη Ρόδο, τα Τρίκαλα και την Αθήνα. Περίπου και 20 παιδιά συμμετείχαν από την Ιταλία, τα οποία βρέθηκαν στην Πάτμο. Για τον ανδρικό, νικήτρια ομάδα είναι η Air Bubbles με τους Παντελή Στράτα, Μιχάλη Λαχούζο και Λευτέρη Λουλουδιά. Για το γυναικείο, τα Χαζά παιδιά Χαρά Γεμάτα με την Έλενα Μερντανάη, Σοφία Κοκόλη και Χαρά Νικόλη. Για τους έφηβους, η Τρίσκιο Πόντιος με τον Κώστα Τσιμόπουλο, τον Μιχάλη Μπουλαφέντη, τον Μινά Μαυρομάτη και τον Βασίλη Ορφανό. Για τις νεάνιδες, τα Ελαττήρια με Άννα Διακοργιοργίου, Μαρία Μπιζδάνη και Μαρία Αγγελή. Για τους παμπέδες, η Κόπι Πέις, Αντώνη Σιμαντήρης, Παναγιώτη Σιμαντήρης, Χριστόδουλος Κατσάρος και Ανδρέας Κατσάρος. Και για τις παγκορασίδες, η Slam Dunk με Μαρινίκη Μιχελή, Χλόι Γκρατσία, Χρύσα Σκεμπέ και Ελευθερία Γιαμαίου και Ελένια Γρατσία.

0: Το 12ο τουρνουά το οποίο πέρασε στην ιστορία ως μια ακόμη επιτυχημένη διοργάνωση. Βρέθηκαν αυτές τις μέρες στην Πάτμο ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Σπουδαίοι παλέμαχοι αθλητές, ο Πύρος Δήμας, ο Φρανκίσκος Αλβέρτης, ο Γιώργος Καλαϊντζής. Στο ξεκίνημα της χθεσινής τελετής καταγράφηκε πιο συγκινητική στιγμή όταν ο Δήμαρχος Νικέτας Τσαμπαλάκης τίμησε την σύζυγο του αείμνηστου Δημάρχου Γρηγόρη Καμπόσου, την κυρία Κατερίνα, η οποία πρέπει να σας πω σε αυτό το σημείο είναι φανατική ακροάτρια της εκπομπής και να τη στείλουμε πολλούς πολλούς χαιρετισμούς εκεί στην Πάτμο. Και όχι μόνο απλά είναι φανατική ακροάτρια, ήρθε πρώτη φορά στο γήπεδο με τον μπαστούνάκι της για να γνωριστούμε και την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που μας ακούει και μας στηρίζει. Η ίδια λοιπόν συγκινημένη παρέλαβε ένα μετάλλιο από τον Δήμαρχο σε μια πολύ όμορφη στιγμή, χειροκροτήθηκε θερμά από τον κόσμο. Η πρόεδρος του Ξάνθη Μαρία Μαναβέλια ευχαρίστησε όσους βοήθησαν στην άρτη διεξαγωγή του τουρνουά, ενώ τον λόγο πήραν και ο βολευτής του δεκανής, ο Γιάννης Παπάς, αλλά και ο Δήμαρχος Πάτμου, ο Νικήτας Τσαμπαλάκης. Νομίζω ότι αξίζει να τους ακούσουμε όλους, να ακούσουμε τα όσα υπόθηκαν στην διοργάνωση στο περιθώριο της τελετής λήξης, στο περιθώριο των απονομών δηλαδή, για να συνεχίσουμε την υπόλοιπη κουβέντα.
1: Φέτος είμαι πολύ χαρούμενη, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βγήκε και φέτος όλο αυτό. Όλους κατά τη διάρκεια του τουρνουά, εδώ με το φίλο μας το Μάικ το Ντούβαλι από το 12 Sport, τους ευχαριστούσαμε, τους χορηγούς, τους ανθρώπους που βοήθησαν, την περιφέρεια, το Δήμο, τους υπουργούς που ήρθαν, όλοι. Όμως εγώ θέλω να ευχαριστήσω πιο πολύ από όλους εσάς την ψυχή του τουρνουά, τα παιδιά, αυτοί που έρχονται από τα νησιά, από όλη την Ελλάδα, τα παιδιά από την Πάτμο που το περιμένουν πώς και πώς. Φέτος ήρθαν και παιδιά από την Ιταλία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή είναι η ψυχή αυτού του τουρνουά. Αυτούς ευχαριστώ και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα για όλους αυτούς. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Παρακαλώ θερμά τον βουλευτή Δωδεκανήσου, τον κύριο Ιωάννη Παπά, να μας κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Ο κύριος Παπάς, ο οποίος ήταν εδώ από την πρώτη μέρα του τουρνουά και τον ευχαριστούμε θερμά που βρίσκεται δίπλα στον αθλητισμό της Δωδεκανήσου, δίπλα στην Πάτμο και στην προσπάθεια αυτή που έχει γίνει τον τελευταίο καιρό.
3: Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για το πάθος, για την αγάπη, για το άθλημα. Και σε εσάς όλους βέβαια που συμμετέχετε εδώ, Πρόεδρε, πραγματικά σας αξίζω συγχαρητήρια, γιατί όχι μόνο το διοργανώνετε, αλλά φροντίζετε όλο αυτόν τον κόσμο που είναι αυτές τις μέρες στο νησί. Είμαστε όλοι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι με τις ανακοινώσεις που είχαμε προχθές στην έναρξη μαζί με τον Υπουργό, τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο. Ανακοινώσαμε τρία μεγάλα έργα στο νησί για τον αθλητισμό και θα ακολουθήσουν και άλλα. Δεν σταματάμε εδώ. Αυτό είναι το σημαντικό, αυτή είναι η μεγάλη αξία. Είμαστε εδώ, βλέπουμε τα παιδιά, βλέπουμε την αγάπη που υπάρχουν από τα παιδιά για τον αθλητισμό. Άρα και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε έργο και να στηρίξουμε τον αθλητισμό. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους, κύριοι και κυρίες, συγχαρητήρια για τη συμμετοχή σας. Μπράβο για τα αποτελέσματα. Συνεχίστε έτσι. Είναι ό,τι ωραιότερο, ό,τι καλύτερο. Καλή επιτυχία και καλό δρόμο να έχετε. Και όπως λέμε στα νησιά μας, καλό τάξη να είστε με ήρεμες θάλασσες. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παπά. Κύριε Δήμαρχε, κύριος Νικήτα Τσαμπαλάκης. Συνεχίζει να είσαι ευτυχισμένος, εννοείται.
4: Απογελαστός. Πρόεδρε, πολλά πολλά συγχαρητήρια. Δημήτρη, συγχαρητήρια για την ομάδα. Ειρήνη, Μαρία, όλοι όσοι συμμετείχαν στο 12ο τουρνουά 3-3 Πάτμος. Πραγματικά κάθε χρόνο και καλύτερα. Απλά φέτος, Μαρία μου, είναι μια πολύ πολύ ιδιαίτερη στιγμή για το νησί μας. Που, όπως είπε και ο βουλευτής μας, ανακοινώσαμε τρία πολύ σημαντικά έργα για την Πάτμο. Χρωστάω και ένα στο φίλο μου το Σταύρο. Σταύρο, το πάντελ θα γίνει και στην Πάτμο, να ξέρεις. Στόχο τάξη και θα το κάνουμε. Χωράει στο γήπεδο, το έχουμε μελετήσει, οπότε θα γίνει και πάντελ Σταύρο στην Πάτμο. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στο 12ο τουρνουά. Φέτος και να συμμετείχα, ήταν τόσο δυνατή η ομάδα, η οποία δεν θα κέρδιζα ούτε εγώ, να ξέρετε. Οπότε συγχαρητήρια στην πρωτοπόρα ομάδα, το αντρικό, και σε όλα τους παιδικό, εφηβικό. Μαρία, συγχαρητήρια πάλι για την προσπάθεια.
0: Λοιπόν, αυτά είπαν και, και η Μαρία Μαραβέλια και ο Γιάννης Παπάς και ο Νικήτας Τσαμπαλάκης. Αυτά υπόθηκαν. Περνά στην ιστορία αυτή η διοργάνωση, περνά στην ιστορία μια διοργάνωση την οποία θα τη θυμόμαστε βέβαια κυρίως γιατί στο περιθώριο της συζήτησης, της παρουσίας μας εκεί, είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε ιστορικές στιγμές για τις ανακοινώσεις και για τα μεγάλα αθλητικά έργα που δρομολογούνται στην Πάτμο. Είδατε τα όσα υπόθηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Είχατε την ευκαιρία να ακούσετε και δηλώσεις, να διαβάσετε και τα ρεπορτάζ και στο realvoice.gr για τα όσα είπαν και ο Υπουργός, ο κ. Βρούτσης, τα όσα είπε φυσικά και ο Γιώργος Χατζημάρχος, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, τόσο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πάτμιον, αλλά και για τα όσα υπόθηκαν την πρώτη μέρα, την Παρασκευή, το βράδυ στο γήπεδο της Κάλας.

Λοιπόν, πάμε λιγάκι να συζητήσουμε και για τα όσα γίνονται στο κομμάτι των μεταγραφών. Η Δόξα Καρδάμενας κράτησε τον Νόντα Κόκαλη και την νέα χρονιά στον Σύλλογο. Ανανέωσε την συνεργασία του με την Δόξα, ο πρώτος σκόρερ της ομάδας στην περσινή χρονιά, που είχε κάνει μια εξαιρετική σεζόν, είναι η αλήθεια, με την φανέλα της Δόξας, και θα αγωνίζεται και την νέα χρονιά στην ομάδα της Καρδάμενας. Η φανέλα του ΠΑΟΚ θα συνεχίσει να αφορά και την νέα αγωνιστική περίοδο, ο Λουσιάνο Ζενέλη. Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής βοήθησε σημαντικά επίσης την ομάδα του Σπύριου Οχτάρα, προσφέροντας λύσεις σε πάρα πολλές θέσεις μεσοαμυντικά. Αποτελεί ένα από τα βασικά στελέχη της ομάδας, με στόχο να συμβάλλει στην ανάπτυξη των νέων της αγωνιστικών στόχων. Ενώ μέσα στις ανακοινώσεις και μέσα στις ανανεώσεις είχαμε και την ανανέωση της συνεργασίας του αντίμαχου με τον Γιάννη Γιαννικουρή, ο οποίος και την επόμενη χρονιά θα συνεχίσει να φορά την φανέλα του αντίμαχου στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας Δωδεκανήσου. Αξίζει να αναφέρουμε σε ό,τι αφορά τις ειδήσεις ότι ο Παναγιώτης Σπύρου βρίσκεται στην Κολομβία, βρίσκεται στο Κάλι της Κολομβίας, αγωνίζεται την πρώτη τελευταία μέρα, αγωνίζεται 10 Ιουλίου. Διεξάγεται το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών από τις 5 έως τις 11 Ιουλίου στο Κάλι της Κολομβίας. Ο πρωταθλητής του Ανταγόρα θα αγωνιστεί στην κατηγορία των 71 κιλών, με την παρουσία του στη διοργάνωση να αποτελεί μία ακόμη σημαντική διάκριση τόσο για τον ίδιο όσο και για τον σύλλογό του. Ο αγώνας του είναι προγραμματισμένος για τις 2 τα ξημερώματα της 9ης Ιουλίου, ώρα Ελλάδος, ενώ στο πλευρό του θα βρίσκεται και ο πατέρας του και προπονητής του, Χρήστος Σπύρου. Ο Παναγιώτης Σπύρου είναι έτοιμος να δοκιμάσει τις δυνάμεις του απέναντι σε κορυφαίους αθλητές, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, την ΚΟ και φυσικά τον Ανταγόρα σε μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της Άρσης Βαρών, και του ευχόμαστε καλή επιτυχία. Λογικά δεν έχω τσεκάρει, είναι η αλήθεια, ακόμη, αλλά φαντάζομαι πως θα υπάρχει κάπου πια τηλεοπτική κάλυψη. Τηλεοπτική κάλυψη, συγγνώμη, παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι, δεν γίνεται να μην υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία και εμείς να τον δούμε. Να δούμε τι, έχει, τι θα μπορέσει να πετύχει εκεί, και μακάρι να μπορέσει το παιδί να πετύχει τους στόχους τους οποίους έχει θέσει μαζί με τον προπονητή του και με την ομάδα του.

Νέο follower του Κολοσσού, ο Γιάννης Ευσταδιάδης, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Άμεσο Replay με τον Μαρίνο Πρίντεζη και τον Μιχάλη Γκιουλένογλου και μίλησε για την μετάβασή του από την Elite League στην Greek Basketball League, στην ομάδα του Κολοσσού. Εκεί θα αγωνίζεται. Στον Κολοσσό θα αγωνίζεται τη νέα χρονιά ο Έλληνας forward. Για την απόφασή του λοιπόν να παραδεχθεί την πρόταση του Κολοσσού, είπε ότι μετά την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Λακογιάννη, η απόφασή μου ήταν πολύ εύκολη, όπως είπα. Θέλω να αρπάξω την ευκαιρία μου στην κορυφαία κατηγορία μετά από το μικρό μου πέρασμα που είχα στο Περιστέρι πριν από 2 χρόνια. Για το κίνητρο με το οποίο πάει στην ομάδα της Ρόδου, ξεκαθάρισε τον κότσο ότι εμένα με νοιάζει να είμαι στην ομάδα και να βοηθάω. Μόνο και μόνο που θα μου δώσει την ευκαιρία να μπορέσω να βρίσκομαι εκεί, ό,τι περάσει από το χέρι μου θα το κάνω για να βοηθήσω. Έχω πολύ όρεξη για δουλειά, για να μπορέσω να αποδείξω ότι πρέπει να βρίσκομαι σε αυτή την κατηγορία. Για το ότι βλέπουμε πλέον παίκτες από την Elite League να πηγαίνουν στην Greek Basketball League, είπε πως είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Η Greek Basketball League είναι πολύ σημαντικό ότι μπορούν να παίρνουν ευκαιρίες οι Έλληνες παίκτες. Πρέπει να δίνουν ευκαιρίες σε παιδιά για να μπορέσουν να πάνε σε ψηλότερο σκαλί και να πάρουν αυτό που τους αναλογεί. Για τον χώρο που βρήκε στους σοφάδες, είπε πως μου έδωσαν χώρο για να μπορέσω να εκφραστώ λίγο παραπάνω. Μπασκετικά, ξεκίνησε αρκετά καλά. Δυστυχώς είχαμε κάποιες αναποδιές στην αρχή της σεζόν με τραυματισμούς, αλλά και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι. Γενικά, ο τρόπος που λειτουργεί η ομάδα με τον κύριο Κακλαμάνιο είναι ότι δίνει χώρο στα παιδιά, θέλει να φέρνει νέους και να τους δουλεύει. Με βοήθησε πάρα πολύ όλη η συνεργασία που είχαμε. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, ο Βαγγέλης Λιόλιος, μίλησε μετά τα ανεπιτυχή αποτελέσματα της Εθνικής Ανδρών με την Ρουμανία και την Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του FIBA World Cup 2027. Η Νικέ μας δεν είχε καλό πρόσωπο, κυρίως στο παιχνίδι και στα δύο δεν είχε και στα δύο έχασε, αλλά ειδικότερα στο παιχνίδι με την Πορτογαλία ήταν πάρα πολύ κακή η εικόνα της. Στα τελευταία δύο παιχνίδια της Εθνικής για τα προκριματικά, η ομάδα μας παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Η ευθύνη για αυτήν την εικόνα βαραίνει την διοίκηση της ΕΟΚ. Και εμένα προσωπικά ως πρόεδρό της είναι χρέος μου και υποχρέωση όλων μας να ανατρέψουμε την κατάσταση αυτή στους επόμενους αγώνες και αυτό θα γίνει, είπε ο Αγγέλης Λιόλιος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

τις ημέρες έχουν γίνει αρκετές μεταγραφές στις Καλυθιές. Ο Βαλών Καλυθιών έχει ανακοινώσει τον Αντώνη Παπαναστασίου, τον οποίο γνωρίζαμε από το πέρασμά του στον Οπηλίου, τον Γιώργο Ντοματά, τον Μανώλη Κατσουρό, ο οποίος επέστρεψε ουσιαστικά στην Ρόδο για λογαριασμό του Απόλλωνα, τον Χουάν Μάρτιν Λαβάλε, τον ποδοσφαιριστή τον οποίο γνωρίζαμε μέχρι και πέρσι αγωνίστηκε, βασικά πέρσι τον γνωρίσαμε γιατί αγωνίστηκε στην ομάδα του Ευκλή, ενώ ανακοίνωσε και μια ενίσχυση ακόμη στο κέντρο και την επίθεση με τον Κώστα Κονδύλη, ο Απόλλων Καλυθιών, ο οποίος προετοιμάζεται σιγά σιγά, χτίζεται βασικά σιγά για τη νέα χρονιά. Επίσης επέστρεψε ο Άνση Μούτσκα στον Απόλλων Καλυθιών, ο 29χρονος goalkeeper που αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 23 από τον Αστέρα Μασάρου και αγωνίστηκε για 2 χρόνια στον Απόλλωνα Β. Ενώ την περσινή περίοδο είχε συμμετοχή στην Α κατηγορία 12 νήσου με τον Ηρακλή Μαριτσόν.

Μετά τον ορισμό της νέας προσωρινής διοικούσας στην Ρόδο από το πρωτοδικείο, η Χρυσούλα Καρίκη ως επικεφαλής του προηγούμενου διοικητικού σχήματος έκανε την ακόλουθη δήλωση. Είμαστε περήφανοι για τα όσα προσφέραμε. Είμαστε ικανοποιημένοι που ζήσαμε τις στιγμές κοντά στην ομάδα μας. Εμείς δεν χάσαμε. Εμείς πάντα θα προσφέρουμε στον αθλητισμό. Καλή τύχη τα μέλη που κράτησαν πάντα το Ελλάδα ψηλά. Τι να πω. Τι πλάκα έχετε ρε εσείς εκεί πέρα. Ρε τι πλάκα έχετε εκεί. Αφήστε την ομάδα επιτέλους. Απίστευτο. Απίστευτο. Ρε ένα συγγνώμη μια φορά. Μια φορά να πει κάποιος ένα συγγνώμη για το τι έχει γίνει με τη Ρόδο. Τέλος πάντων, όπως πολύ σωστά γράφουν και τα παιδιά στο XX Sports, φτούξε ελευθερία. Νομίζω αυτό ο καλύτερος τίτλος που μπορούσε να υπάρξει για ό,τι έχει γίνει είναι αυτός. Φτούξε ελευθερία. Να ηρεμήσουν όλοι. Και εμείς και η ομάδα και ο κόσμος της και όλοι.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλε και σήμερα. Να πω μόνο ότι με την συμμετοχή σε Ελλάδα Σκαφών ξεκίνησε χθες από την Κότο Ρόδος Cup 2026 με την συμμετοχή της πρώτης ισιοδρομίας με προορισμό την Τύλο. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες εδώ μέσα από την εκπομπή Real Score. Να σας αποχαιρετήσω και να δώσουμε το ραντεβού μας, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 εδώ στον Real Voice 99,5. Καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα σε όλους. Τα λέμε και πάλι αύριο. Να είστε καλά.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος Βαπ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
2: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
5: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
6: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
5: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
7: Πρωινό Εξπρές. Με την Ρένα Παυλάκη.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε. Σας καλωσορίζω και σήμερα εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Βαδίζουμε πλέον τον μήνα Ιούλιο, το ημερολόγιο δείχνει. Δευτέρα 6 Ιουλίου, η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς Κελσίου.

Αλήθεια, εσείς τι θα κάνατε αν μπορούσατε να γυρίσετε το χρόνο πίσω? Η ΣΕΡ μας προκαλεί πρωί-πρωί να απαντήσουμε στο ερώτημα. Πώς είστε, περάσατε όμορφα το Σαββατοκύριακο, το ευχαριστηθήκατε, το αξιοποιήσατε? Είχε ειδήσεις και αυτό το Σαββατοκύριακο, σιγά να μην μας άφηνε παραπονεμένους. Αυτή η χρονιά, το έχω πει πάρα πολλές φορές, αυτή η χρονιά με το καλημέρα, το 26, είναι πολύ καταιγιστικό πάντως. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ούτε γιορτές, ούτε αργίες, ούτε Σαββατοκύριακα, τίποτα. Ούτε καλοκαίρια, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Όλοι για μας δουλεύουν περί. Για να έχουμε εμείς ειδήσεις, για να έχουμε δουλειά. Εδώ λοιπόν για να δούμε και σήμερα θέματα τα οποία έχουμε επιλέξει από την επικαιρότητα, από την ειδησιογραφία. Ένα τριήμερο από το πρωί της Παρασκευής που έχουμε να τα πούμε, με πολλά γεγονότα, πολλές ειδήσεις σε πολλά επίπεδα. Κάναμε την επιλογή μας, κάναμε την ιεράρχησή μας και ήρθαμε να σας πούμε καλημέρα. Να τα δούμε όλα αυτά, να τα σχολιάσουμε και σήμερα με τους προσκεκλημένους μας και πάντα με την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Φροντίζει για αυτήν ο Πέρης Βασιλάκης. Καλημέρα σας, κύριε Βασιλάκη. Να παρουσιάσω λοιπόν την ομάδα μας και σήμερα που είναι εδώ για να πλαισιώσει το πρωινό μας εξπρες. Εκτός από τον Πέρι, στα γραφεία σύνταξης Δέσποινα Κουλούμπρη για την υποστήριξη της εκπομπής μας. Η Νατάσα Μπαμπρή εννοείται, με τα δελτία ειδήσεων μας ενημερώνει ανά ώρα και ετοιμάζει την εκπομπή της μαζί στις 10, αμέσως μετά το πρωινό μας εξπρες. Θα δώσει συνέχεια στην πρωινή ζώνη που ξεκίνησε νωρίς 7 το πρωί με τον Μανώλη Παπαζόγλου. Και σας έδωσε μια πρώτη εικόνα, ένα πρώτο στίγμα. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στη τεχνική υποστήριξη, η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο, αυτοί είμαστε, νομίζω μας ξέρετε πια, μετά από τόσα χρόνια έχουμε γίνει όλη μια μεγάλη παρέα, έχουμε πια αποκτήσει αυτή την οικειότητα, νομίζω ότι δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, εμείς εδώ στο στούντιο με την υπέροχη Θέα και εσείς εκεί έξω, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, είτε μέσα από το ραδιόφωνο σας, είτε διαδικτυακά, είτε είστε σε αυτόν τον τόπο, στα νησιά μας, στην υπόλοιπη Ελλάδα, στον υπόλοιπο κόσμο.

Η εκπομπή μας έρχεται σε εσάς με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα από τις 8 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στη Ρόδο, στην Ιαλισσό για τις αγορές σας. Τα καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τα καλύτερα από πάσης απόψεως. Τα καλύτερα σε ποιότητα. Τα καλύτερα σε ποικιλία, τεράστια, χιλιάδες κωδικοί, χιλιάδες ετικέτες, τις καλύτερες τιμές, τις πιο ελκυστικές συμφέρουσες προσφορές, για τις οποίες και σήμερα μπορείτε να ενημερωθείτε από το φυλαδίο που είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα μας, realvoice995.gr, αλλά και στα σποτάκια που πέφτουν εμβόλυμα στη διάρκεια του προγράμματός μας. Και από τα social media των Supermarket Γιάννη Πάπου, εκεί μπορείτε να βρείτε και τις πληροφορίες για τις παραγγελίες που μπορείτε να κάνετε τηλεφωνικά είτε online και να έρθουν οι αγορές σας στο σπίτι σας. 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης. Μετά από τόσο καιρό, τόσα χρόνια, νομίζω ότι είναι πλέον κομμάτι της καθημερινότητας και δεν χρειάζονται περισσότερες συστάσεις. Εσείς εκεί έξω ξέρετε καλύτερα.

Με Chris Isaac και Blue Hotel θα υποδεχθούμε τον Γιάννη Μανολά να μας δώσει την πρόγνωση του καιρού για σήμερα στα νησιά μας. Και αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι έχουμε σήμερα στην ατζέντα της εκπομπής. Έχουμε αρκετά θέματα, ενδιαφέροντα θέματα και πολλούς προσκεκλημένους.

0: Καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
1: Η εβδομάδα ξεκινάει με γενικά αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 και στην Κάρπαθο ακόμα και τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες στη Σίμη μέχρι 35 βαθμούς, στην Ελλήνδο μέχρι 34, στο Καστελόριζο μέχρι 32 και στην Κάλυμνο μέχρι 32 βαθμούς επίσης. Δροσερότερα νησιά η Αστυπάλαια και η Κάσος μέχρι 26, το πολύ 27 βαθμούς. Για αύριο Τρίτη αίθριος παραμένει ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν και πάλι τα 5 με 6 και στην Κάσο και Κάρπαθο τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, στη Σίμη μέχρι 35, στην Ελλήνδο μέχρι 34 βαθμούς, στο Καστελόριζο μέχρι 33 και στην Κάλυμνο μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα!

Γιατί τα κάνεις τώρα αυτά? Τα τραγούδια που βάζεις. Τι έκανα λίτσιτα? Γιατί σου λέει έκανα κανένα λάθος? Ψάχνατε. Ο Πέρης μόνο να μπορούσατε να δείτε το βλέμμα του που μου γυρνάει και μου λέει τι έκανα.

0: Λοιπόν, να σας πω με τι θα ασχοληθούμε σήμερα. Θα πάμε Καστελόριζο για αυτή την απίθανη ιστορία εκεί με τον γιατρό. Και όταν λέω απίθανη, δεν εννοώ αυτό καθ' αυτό το περιστατικό που συνέβη εκεί, αλλά την έκταση που πήρε, τις πτυχές που εμφανίστηκαν προς τα έξω και που τελικά δεν είχαν και καμία σχέση, ως φαίνεται, με αυτό καθ' αυτό το περιστατικό. Γιατί αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν μια διένεξη ιδιωτικού χαρακτήρα. Και το τι έγινε από πάνω μέχρι κάτω, από τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης μέχρι δεκάδες αναδημοσιεύσεις, εννοείται πολιτικά πρόσωπα που είδαν φως και μπήκαν, ως συνήθως δηλαδή. Ξέρετε, όταν συμβεί κάτι στον τομέα της υγείας, κυρίως στην υγεία και σε άλλα θέματα, αλλά η υγεία χτυπάει κόκκινο στον εγκέφαλό τους, καμπανάκι, όπως σου λέει. Βρήκαμε τη μεγάλη ευκαιρία, καθίστε τώρα να δείτε τι θα γίνει. Και να σου οι ανακοινώσεις, και να ένας κακός χαμός για άλλα θέματα, χωρίς να γνωρίζουν. Πώς ξεκινάει όμως όλο αυτό το πράγμα? Από μία ανάρτηση στα social media, από ένα βίντεο που κυκλοφόρησε και δημιούργησε μια χύψη εικόνα, εντύπωση και όλα αυτά. Τα social media γι' αυτό είναι, το ξέρουμε. Ο καθένας να ανεβάζει ό,τι θέλει, να γράφει ό,τι θέλει, να ερμηνεύει τα γεγονότα όπως θέλει, όμως αυτό δεν είναι είδηση. Η είδηση γίνεται από την ώρα που θα το πάρουν τα σοβαρά μέσα ενημέρωσης, θα το αναδείξουν και εκεί θα γίνει είδηση. Στην εποχή όμως της απίστευτης ευκολίας και της αβάσταχτης ελαφρότητας με την οποία γίνεται πια αυτή η δουλειά, δυστυχώς από πολύ μεγάλη μερίδα συναδέλφων, δεν χρειάζεται καν να διασταυρωθεί. Άπαξ και ανέβηκε οτιδήποτε στα social από οποιονδήποτε, το παίρνουν, το κάνουν θέμα, αρχίζουν οι αναδημοσιεύσεις μετά, αλυσίδα γαϊτανάκι πάει το πράγμα και διωγγώνεται μια κατάσταση σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση και διάσταση από αυτή την οποία πραγματικά έχει. Έρχονται μετά και πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης τα οποία νομίζουν ότι το κεντρικό μέσο έτσι και το γράψει είναι θέσφατο, τελείωσε, άπαξ και το γράψε, έχει και τη σφραγίδα της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας. Δεν είναι έτσι, προφανώς δεν είναι έτσι. Και έγινε ένας κακός χαμός. Μπήκε στη μέση το Υπουργείο να δώσει διευκρινήσεις, μπήκε στην διαδικασία η δεύτερη, είπε ο Διπεάρχης, ο Χρήστος Ροηλός, να ξεκαθαρίσει ότι εδώ ήταν ιδιώτης ο γιατρός, είχε παραιτηθεί, δεν έχει καμιά δουλειά με το Εθνικό Σύστημα Υγείας αυτό το περιστατικό. Πήρε θέση ο Δήμαρχος, τον έβγαλαν κάποια κανάλια, είπε ό,τι είπε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δίνει επίσημη απάντηση ο Δήμος πια για να αποκαταστήσει την αλήθεια τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτήν εδώ την ιστορία. Μαθαίνουμε λοιπόν μέσα σε όλα αυτά ότι ο Δήμος από την πλευρά του έκανε ό,τι μπορούσε να παράσχει στέγη στον άνθρωπο, γιατί αυτό αναδείχθηκε, πρέπει να σας πω. Αυτό αναδείχθηκε. Το θέμα της στέγασης των γιατρών, αυτό έπιασαν και ανέδειξαν τα πολιτικά πρόσωπα λέγοντας «Μα είναι ντροπή και η κατάντια του Εθνικού Συστήματος, το μοναδικό γιατρό στο νησί, να τον πηγαίνεις με χειροπέδες». Και αυτό με ερωτηματικό είναι αν πήγε με χειροπέδες ή αν η στάση του σώματός του, επειδή τα χέρια τα είχε μπροστά, εάν όντως μπήκε στο περιπολικό με χειροπέδες, γιατί είδαν το φως της δημοσιότητας και πληροφορίες που λέγανε ότι δεν συνελήφθη ο άνθρωπος με την έννοια του, τον δέσανε χειροπόδαρα και τον βάλανε στο περιπολικό. Δηλαδή, ένας απίστευτος χαμός για μια υπόθεση που τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν μία διένεξη ενός ιδιώτη γιατρού με έναν καταστηματάρχη. Στη διαδικασία διακομιδής. Φαίνεται όμως ότι το πρόβλημα και γενικώς το τεταμένο κλίμα είχε ξεκινήσει μέρες νωρίτερα. Και για το λόγο αυτό είχε μεταβεί και στο Καστελόριζο, σύμφωνα και με ανάρτηση την οποία έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, και ο ίδιος ο διοικητής της δεύτερης, είπε ο κύριος Ροηλός, για να δει την κατάσταση εκεί πώς έχει και να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα και, εν πάση περιπτώσει, με κάποιο τρόπο αυτό το πρόβλημα να λυθεί. Όταν λοιπόν παίρνουν τα μέσα ενημέρωσης μία ανάρτηση ενός πολίτη, μία ανάρτηση και μία άποψη ενός πολίτη, δεν συνιστά σε καμία περίπτωση είδηση. Γίνεται είδηση από την ώρα που την παίρνουν τα μέσα ενημέρωσης, χωρίς να την ελέγξουν, χωρίς να την τσεκάρουν. Αρχίζει ένα απίστευτο γαϊτανάκι, όπως σας είπα, να τα ρεπορτάζ στα κανάλια, άλλο που δεν θέλουν εν τω μεταξύ, γιατί κάθε καλοκαίρι τους πιάνει ο πόνος με τα νησιά. Να οι ανακοινώσεις από τα πολιτικά πρόσωπα, υγεία, χτύπησε κόκκινο, καμπανάκι, λαϊκισμός, το Θεό, να τα ρίξουμε στο Υπουργείο, στην κυβέρνηση, στον ένα, τον άλλο. Τι είναι αυτά, παιδιά? Τι είναι αυτά? Λοιπόν, εμείς το κουβάρι θα προσπαθήσουμε λίγο να το ξετυλίξουμε σήμερα. Θα ασχοληθούμε με αυτή την υπόθεση εδώ στο πρώτο μέρος της εκπομπής και θα έχουμε κοντά μας και τον διοικητή της δεύτερης ΥΠΕ, τον κύριο Χρήστο Ρολό, αλλά και τον κύριο Στέλιο Αλεξανδρή, ο οποίος είναι δικηγόρος, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος του Δήμου της Μεγίστης και σύμφωνα με απόφαση η οποία ελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο, εξουσιοδοτείται ο κύριος Αλεξανδρής να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης και να πει τελικά τι ακριβώς έχει συμβεί. Θα ξεκινήσουμε όμως από τον κύριο Ροηλό, κυρίες και κύριοι. Γιατί πριν από μέρες ο κύριος Ροηλός ενημερώθηκε για το ότι υπάρχει ένα ζήτημα εκεί με τον αγροτικό γιατρό και μετέβη στο Καστελόριζο. Να το πάρουμε λοιπόν όλο το κουβάρι από την αρχή και να προσπαθήσουμε να το ξετυλίξουμε. Κύριε Ροηλέ, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Ωραίος τρόπος να ξεκινάει η εβδομάδα πρωί-πρωί, έτσι, με τα μηνύματα από τις 6 το πρωί, από τα ξημερώματα. Λοιπόν, για πείτε μας τελικά, τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί που πήρε αυτή την τεράστια διάσταση το θέμα και να το βάλουμε στη σωστή του βάση τελικά. Τι έχει συμβεί ακριβώς, τα γεγονότα?
1: Λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπατε, εγώ πριν 10 μέρες πήγα στο Καστελόριζο. Είχα πληροφορηθεί ότι υπήρχε ένα παράπονο των δύο αγροτικών γιατρών, του κυρίου και της κυρίας αγροτικούς γιατρούς που ήταν τοποθετημένοι εκεί, με το θέμα της κατάστασης του διαμερίσματος που διατίθεται από το Δήμο για τη διαμονή τους. Mm-hmm. Και είχαν ένα παράπονο, υπήρχε μια αναστάτωση, μια διένεξη, εν πάση περιπτώσει. Εγώ πήγα εκεί, μιλήσαμε και με τους γιατρούς και με τον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος ήδη είχε ξεκινήσει μια διαδικασία, μια εργολαβία αποκατάστασης κάποιων προβλημάτων που υπήρχαν στο κτίριο αυτό, στο διαμέρισμα αυτό. Θεώρησα ότι είμαστε ok, έχει λυθεί το θέμα. Κάναμε καλή συζήτηση και με τους δύο γιατρούς και με τον Δήμαρχο. Πίστεψα ότι λύθηκε το πρόβλημα και προχωράμε.
0: Ναι.
1: Μετά που γύρισα, κάποια στιγμή οι γιατροί ζήτησαν 15ήμερη άδεια και οι δύο μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Το ζήτημα του ακινήτου καταρχάς, επαναλαμβάνω, αποκαταστάθηκε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το διαμέρισμα ανακαινίστηκε πλήρως και έγινε μια χαρά. Ζήτησαν και οι δύο μαζί 15ήμερη άδεια. Κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, εγώ δεν μπορούσα να αποδεχτώ, διότι θα έμενε το νησί χωρίς γιατρό.
0: Ναι.
1: Τους είπα να πάρουν την άδειά τους ένας-ένας χωριστά, όχι και οι δύο μαζί, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Την επόμενη μέρα υπέβαλαν την παραίτησή τους.
0: Ναι.
1: Την επόμενη μέρα, με το που είδα εγώ την παραίτησή τους, έκανα μετακίνηση μιας γενικής γιατρού και μιας αγροτικής γιατρού από τη Ρόδο στο Καστελόριζο για να καλύψω την αναγκαιότητα που υπήρχε εκεί, διότι είχα πληροφορηθεί ότι αν μπορούσα να μην αποδεχτώ την παραίτηση, είχαν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες να φύγουν οι γιατροί. Οπότε για να είμαι ασφαλής και για να είναι ασφαλές στο νησί κυρίως, έκανα με τις δύο μετακινήσεις. Οπότε με το που έφτασαν οι δύο γιατροί που μετακίνησαν στο νησί, εγώ απεδέχθη τις παραιτήσεις τους. Κατά συνέπεια, από τη στιγμή που έχουν παραιτηθεί, δεν είναι πια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν είναι γιατροί του ΕΣΥ, δεν έχουν καμία σχέση με το ΕΣΥ. Από εκεί και μετά προέκυψε κάποια ζητήματα, κάποιες διενέξεις, τα οποία αφορούν το αστυνομικό δελτίο όμως. Δεν έχουν να κάνουν με το σύστημα υγείας. Οπότε δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω για αυτό. Αυτό γνωρίζω κάποια πράγματα, ότι έγινε μια σύλληψη. Αυτά θα σας τα πει καλύτερα.
0: Θα μας τα πει ο κύριος Αλεξανδρής στην συνέχεια.
1: Η
0: αστυνομία. Ναι, έχουμε, επειδή ακολουθήσει η επικοινωνία μας με τον κύριο Αλεξανδρή, που είναι ο δικηγόρος, ο οποίος ορίστηκε από τον Δήμο Μεγίστης για να δώσει ενημέρωση στα μέσα ενημέρωσης για όλο αυτό το θέμα. Οπότε θα το δούμε. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνω, κύριε Δικητά, από την αλληλουχία έτσι των γεγονότων, ότι οι δύο αυτοί γιατροί, όταν πήγαν στο Καστελόριζο, προφανώς διαπίστωσαν ότι δεν ήθελαν να μείνουν. Δεν τους άρεσε το νησί. οι συνθήκες, εν πάση περιπτώσει, διαμονή στο νησί. Γιατί,
1: αλλά διορθώθηκαν οι συνθήκες. Ναι. Δηλαδή, αν το διαμέρισμα είχε κάποια προβλήματα, το δέχομαι, αλλά αποκαταστάθησαν αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα αν ήταν πρόφαση ή αν ή προέκυψε κάτι άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ναι.
1: Για μένα ήταν μια χαρά συνθήκες. Το νησί είναι πανέμορφο. Το κέντρο υγείας είναι εξαιρετικό. Είναι οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για δύο νέους γιατρούς να κάνουν το αγροτικό τους. Τώρα,
0: ναι.
1: Και μετά τι να σας
0: πω. Ναι. Γιατί το να ζητήσουν άδεια και οι δύο μαζί δεν έχει λογική τώρα. Πήγες
1: αυτό
0: σε
1: δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό.
0: Προφανώς
1: είναι
0: εξωρισμού
1: απορριπταίως.
0: Προφανώς δύο μαζί γιατροί να ζητάνε άδεια μαζί και να αφήνουν το νησί ξεκρέμαστο.
1: Δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να το αποδεχτώ.
0: Ναι. Όχι, γι' αυτό λέω ότι καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι για τους χύψη λόγους, δικούς τους λόγους, δεν ήθελαν να μείνουν άλλο στο νησί. Οπότε το επεδίωξαν τη μία με την άδεια και όταν η άδεια δεν έγινε δεκτή με τις παρετήσεις. Οπότε εκεί πια δεν μπορείτε να τους κρατήσετε και με το ζόρι προφανώς. Έτσι δεν είναι.
1: Όχι, εφόσον κατάφερα και κάλυψε εγώ το νησί με άλλους γιατρούς, δεν είχα λόγο.
0: Ναι. Τώρα, έγινε μεγάλο θέμα, κύριε Διοικητά, με αφορμή όλο αυτό το οποίο αναδείχθηκε και από πολιτικά πρόσωπα. Είναι πάλι το θέμα των κινήτρων και αυτές δεν είναι συνθήκες για τους γιατρούς στα νησιά και οι αμοιβές τους και όλα αυτά. Αυτή την ώρα, λοιπόν, ένας αγροτικός γιατρός και προκειμένου οι συγκεκριμένοι γιατροί, γιατί ξέρω καταρχήν εξ ορισμού ότι υπάρχουν τα 400 ευρώ το επίδομα το που από το 2014 έχει θεσπίσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Από εκεί και πέρα όμως, διάβασα και την ανακοίνωση του Δήμου να λέει ότι χωρίς να είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να το κάνει, δίνει και αυτός 1000 ευρώ.
1: Σε ειδικευμένους γιατρούς.
0: Σε ειδικευμένους γιατρούς. Εντάξει, ναι, γι' αυτό ήθελα λίγο να το...
1: Και δωρεάν διαμονή στους.
0: Ναι, ναι.
1: Και επιπλέον υπάρχει, θέλω να σας θυμίσω, για τα νησιά, όπως το Καστελόριζο, μια εξαιρετική χορηγία από το Ίδρυμα Χατζιωάννου.
0: Χατζιωάννου, που είναι
1: 1500 ευρώ το μήνα, ναι, αφορολόγητα, για δύο γιατρούς.
0: Ναι.
1: Αν είναι η αγροτική ή η αγροτική. Αν υπάρχουν, προηγούνται οι ειδικευμένοι, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρχε ειδικευμένος. Mm-hmm. Δηλαδή θα εισέπραταν για όλο το καλοκαίρι, τουλάχιστον, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει η προκήρυξη που είναι μόλις ολοκληρώθηκε η προθεσμία της. Θα έπαιρναν και τα 1500 ευρώ απορολόγητο του Ιδρύματος.
0: Ναι.
1: Και
0: τα 1500 ευρώ και τα 400 της
1: πόσο κίνητρο, δηλαδή,
0: της περιφέρειας και δωρεάν στέγη. Γιατί από τη στιγμή που η στέγη είναι δωρεάν, αυτό το επίδομα των 300 ευρώ το διαθέτουν όπου θέλουν προφανώς.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Δεν τους ζητάει κανένας που θα το καταναλώσει.
0: Το στεγαστικό πάντως είναι στην κορυφή, κύριε Διοικητά, και
1: είναι το πιο σημαντικό.
0: Είναι το πιο σημαντικό, γιατί άσχετα τώρα από αυτό το περιστατικό και βλέπω και τους δημάρχους, οι οποίοι και αυτοί προσπαθούν, και μάλιστα διάβασα και τη χθεσινή ανάρτηση, την οποία έκανε την Κυριακάτικη, που κάνει ο Πρωθυπουργός, και υπήρξε και εδώ μια πολύ συγκεκριμένη αναφορά, την οποία έκανε σε νησιά. Και θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει κάποιο σχέδιο έτσι συγκεκριμένο, συγκροτημένο, πώς προτίθεται η πολιτεία, και αναφέρομαι τώρα στον τομέα της υγείας που είναι ο δικός σας, έτσι, όχι σε άλλους τομείς εκπαίδευση ή οτιδήποτε άλλο, να το δει το θέμα αυτό έτσι συγκροτημένα και οργανωμένα?
1: Κοιτάξτε, μια ειδοποιώς διαφορά είναι ότι ένας εκπαιδευτικός, για παράδειγμα, θα πάει σε ένα κριτικό νησί για 9 μήνες, θα φύγει το καλοκαίρι γιατί δεν υπάρχουν σχολεία, θα έχει πάρει τα μόρια του και πιθανότατα του χρόνου να μην ξαναπάει. Θα μπορούσε δηλαδή ο άνθρωπος να κάνει κουράγιο και να διαμείνει σε ένα χώρο που ενδεχομένως δεν είναι...
0: Δεν τον ικανοποιεί κιόλας, αλλά
1: δεν
0: εντάξει.
1: Ναι, αλλά ο γιατρός που θα πάει με την οικογένειά του για 3 χρόνια, υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει ένας χώρος διαμονής αξιοπρεπής. Τώρα, εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι, καταρχάς εγώ προσωπικά μιλάω με όλους τους δημάρχους, προσπαθώ να τους εξηγήσω ότι πρέπει να υπάρχει μια συνέργεια, γιατί είναι πολύ δύσκολο εμείς από την Αθήνα να βρίσκουμε χώρους και σπίτια, mm-hmm, ειδικά τώρα αυτή την εποχή που υπάρχει και μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, έχει αναπτυχθεί και πάρα πολύ το Airbnb, υπάρχουν δυσκολίες. Άρα απαιτείται συνέργεια από την τοπική κοινωνία, όχι μόνο από την τοπική αυτοδιοίκηση, από την τοπική κοινωνία, από τις ενώσεις ξενοδόχων, ενοικιαζομένων διαμερισμάτων, τους εστιατόρες, όλη την τοπική κοινωνία, την παραγωγική τοπική κοινωνία του κάθε νησιού.
0: Ναι.
1: Όπου εμείς έχουμε κάποια βοήθεια, την αξιοποιούμε. Για παράδειγμα, έχουμε χορηγία, είχαμε με χορηγία, δώσαμε όλες τις άδειες που απαιτούνταν, κάναμε όλες τις κινήσεις που έπρεπε, τις αποδοχές της δωρεάς. Φτιάξαμε στη Μύκονο 16 διαμερίσματα πάνω από το κέντρο υγείας. Αντιστοίχως, με την ΜΚΟ, την ομάδα Αιγαίου, φτιάξαμε διαμερίσματα για γιατρούς του Κουφονήσι, στη Χάλκη, και τώρα κάνουμε τους Λειψούς. Δηλαδή, όπου μπορούμε και όπου υπάρχει, στη Σάμο επίσης φτιάξαμε διαμερίσματα στην παραλία, σε ένα ακίνητο το οποίο μας δόθηκε από μια κληρονομιά. Όπου υπάρχει, όπου μπορούμε, κατασκευάζουμε διαμερίσματα. Στα Ψαρά, που φτιάχνουμε τώρα το καινούριο κέντρο υγείας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, έχουμε προβλέψει διαμερίσματα. Στο Γενάδη, στη Ρόδο, στο καινούριο κέντρο υγείας που κάνουμε, που μας παραχωρήθηκε από το Δήμο και το κατασκευάζουμε εμείς με το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε 3 διαμερίσματα για γιατρούς. Δηλαδή, προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά ναι, χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται συνέργεια από τις τοπικές κοινωνίες. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
0: Για να βρεθούν και σπίτια υφιστάμενα, αλλά και με εκτάσεις,
1: και χώροι
0: που μπορούν να ανεγερθούν, να καινούργια.
1: Μετασκευάσουμε. Ναι.
0: Και επειδή, ας πούμε, είναι σε εξέλιξη και τα τοπικά χωροταξικά των νησιών, γενικά σε όλη τη χώρα, δεν ξέρω αν θα έπρεπε να είναι εκ των όνων κάνευ, και δεν ξέρω κιόλας αν προβλέπεται αυτό. Δηλαδή, ειδικές ζώνες κατοικίας, τέλος πάντων, γιατί...
1: Αυτό απαιτεί ειδική, ναι, νομοθετική, ειδική σειρά νομοθετική.
0: Προφανώς. Ναι.
1: Είναι απλό, αλλά δεν διαφωνώ, έχετε δίκιο.
0: Ναι, προφανώς δεν είναι απλό, αλλά εάν δεν μπει, φαντάζομαι, σε μια τέτοια βάση πια, έτσι όπως διωγγώνεται μέρα με τη μέρα και χρόνο με το χρόνο το πρόβλημα, θα το έχουμε συνεχώς μπροστά μας. Δηλαδή, ζώνες όπου θα μπορούσαν να γίνουν τέτοιες κατοικίες και να είναι αποκλειστικά για τέτοια χρήση. Έτσι, και όχι να καταλήξουν μετά σε μια άλλη, χρήση. Αλλά αυτό βεβαίως θέλει πολλή δουλειά, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μπει και αυτό στο τραπέζι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για το Καστελόριζο. Δεν ξέρω τώρα, μια και μιλάμε, κύριε Διοικητά, έχουμε κάποια είδηση, κάτι έχουμε προκηρύξει σε εξέλιξη αυτή την ώρα σε ό,τι αφορά τους γιατρούς?
1: Έχει ολοκληρωθεί η προκήρυξη για τις θέσεις των νοσοκομειακών γιατρών και κάποιων θέσεων για τα μικρά νησιά που είναι ωφελούμενοι από την διαφορεγία της Ιδρύματος Χατζιάνου. Υπάρχει πολύ καλό αποτέλεσμα σε σχέση με προηγούμενες προκηρύξεις, δηλαδή είμαστε καλά.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον. Πιστεύω τώρα θα ξεκινήσουν τα συμβούλια κρίσεως που γίνονται για κάθε μια ειδικότητα. Θα τα πάμε πολύ γρήγορα, θα δουλέψουμε μέσα στο καλοκαίρι εμείς, προκειμένου αρχές Σεπτεμβρίου να έχουμε τους γιατρούς στη θέση τους το αργότερο, και να έχουμε επίσης και τις άγονες θέσεις, ώστε να μπορούμε να τις ξαναπροκηρύξουμε μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, όποιες θέσεις δηλαδή δεν πληρώθηκαν και έχουν μείνει άγονες.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε για πολλές θέσεις, είναι πάνω από 1000 θέσεις σε όλη την Ελλάδα.
0: Είναι σε όλη την Ελλάδα, και από ό,τι ξέρουμε είναι και μεγάλο το μερίδιο που έχουν εδώ τα Δωδεκάνησα και το νοσοκομείο της Ρόδου.
1: Πάρα πολύ μεγάλο, και η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια συνολικά, ναι, αλλά ειδικά τα Δωδεκάνησα και η Ρόδος. Για πρώτη φορά έχει γίνει τέτοια προκήρυξη με τόσες θέσεις.
0: Λέτε να καλυφθούν όλες?
1: Δεν νομίζω. Αλλά κοιτάξτε, θα κάνουμε τη διορθώση που πρέπει, θα αλλάξουμε κάποιες ειδικότητες, θα διαφορτώσουμε τους βαθμούς αναλόγως. Θα τις ξαναπροκηρύξουμε το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι θα πετύχουμε αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Διοικητά,
1: δηλαδή,
0: σας ευχαριστώ.
1: Για να σας δώσω να καταλάβετε, χειρουργούς δεν μπορούσαμε να προκηρύξουμε, που έχουμε ανάγκη στο νοσοκομείο της Ρόδου. Γιατί δεν μπορούσαμε να προκηρύξουμε? Γιατί ήταν καλυμμένες όλες οι οργανικές. Τώρα όμως είμαστε πια 6 μήνες πριν τη συνταξιοδότηση 2-3 γιατρών, που ξέρουμε ότι θα συνταξιοδοτηθούν, έχουν πάρει τις άδειές τους ήδη. Άρα εμείς μπορούμε από τις άγονες θέσεις που θα μας περισσέψουν από αυτή την προκήρυξη άλλων ειδικοτήτων, να μετατρέψουμε στη χειρουργική ειδικότητα και να τις προκηρύξουμε.
0: Πιστεύω
1: θα έχουμε ενδιαφέρον. Αυτή την έννοια σας λέω ότι θα έχουμε αποτελέσματα.
0: Θα έχουμε αποτελέσματα. Μακάρι, θα το δούμε. Να είστε καλά, κύριε Διοικητά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Εγώ. Καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, στο θέμα αυτό το στεγαστικό, που είναι όντως πολύ μεγάλο θέμα, πάρα πολύ μεγάλο θέμα, και αναδείχθηκε, μπορεί να αναδείχθηκε μέσα από αυτό εδώ το συμβάν με μια εικόνα που δόθηκε γι' αυτό καθ' αυτό που δεν ανταποκρινόταν στην αλήθεια. Όμως το στεγαστικό είναι ένα ζήτημα. Υπάρχει και θα υπάρχει, όπως φαίνεται, με τις κινήσεις αυτές που γίνονται για να αντιμετωπιστεί. Χθες να σας πω ότι στην Κυριακάτικη ανάρτηση την οποία κάνει ο Πρωθυπουργός και κάνει μια ανασκόπηση της εβδομάδας που έχει προηγηθεί, έγραψε το εξής: με πόρους του ΕΣΠΑ στα νησιά μας προχωρούμε στη δημιουργία κατοικιών για τη στέγαση γιατρών, νοσηλευτών, εκπαιδευτικών και στελεχών των σωμάτων ασφαλείας που υπηρετούν σε νησιωτικούς δήμους. Ήδη έχουν εξασφαλιστεί οι πρώτες κατοικίες σε Λειψούς, Αστυπάλια, Ιθάκη, Τίνο, Αμοργό, Πάτμο και Δήμο Αγίου Βασιλείου, ενώ το πρόγραμμα προβλέπει συνολικά τη δημιουργία 100 κατοικιών. Ο κύριος Ροϊλός, με τον οποίο μιλούσαμε νωρίτερα, ακούσατε τι είπε, ότι ζητείται και η συνδρομή και των δήμων της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και των ιδιωτών, για να διατεθούν σπίτια που θα μπορούσαν να δοθούν για τις ανάγκες γιατρών και άλλων, τέλος πάντων, δημόσιων λειτουργών που καλούνται να υπηρετήσουν στα νησιά. Για τους γιατρούς ένα παραπάνω, γιατί μένουν για 3 χρόνια, οπότε έχουν μαζί και την οικογένειά τους. Ναι μεν αυτό, αλλά θα το επαναλάβω. Εάν τα ειδικά χωροταξικά, τα τοπικά χωροταξικά δεν προβλέψουν τελικά υποχρεωτικά αυτές τις ζώνες για την φτηνή, για την κοινωνική κατοικία, αυτό το οποίο έχει πάρει και σαν απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό, πριν 2-3 χρόνια, το 22 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αν αυτό δεν γίνει, νομίζω ότι αντίστοιχα περιστατικά θα τα αντιμετωπίζουμε συνεχώς. Θέλω λοιπόν να πάμε στο συμβάν αυτό καθ' αυτό, κυρίες και κύριοι, που πυροδότησε όλη αυτή τη συζήτηση μέσα στο Σαββατοκύριακο και όλη αυτή την παραπληροφόρηση, παρανόηση, παρεξήγηση, δεν ξέρω πώς να την πω τελικά, για το τι ακριβώς συνέβη εκεί, αφού ξεκαθαρίστηκε ότι δεν ήταν γιατρός του ΕΣΥ. Από τη στιγμή που είχε παραιτηθεί, ήταν πια ένας ιδιώτης γιατρός, ο οποίος ήρθε σε διένεξη με έναν καταστηματάρχη, γιατί το ασθενοφόρο στη διάρκεια μιας διακομιδής χτύπησε την τέντα του καταστήματός του, την έριξε, δεν ξέρω εγώ τι, τέλος πάντων προκάλεσε ζημιές, και από εκεί ξεκίνησε όλος αυτός ο κακός χαμός. Για να δούμε λοιπόν τώρα από την πλευρά του Δήμου ποια είναι τα θέματα. Το Δημοτικό Συμβούλιο έδωσε ανακοίνωση, ο Δήμος επίσημη ξεκαθάρισε τα πράγματα, αποκατέστησε την αλήθεια και ο κύριος Στέλιος Αλεξανδρής, ο δικηγόρος, κυρίες και κύριοι, εξουσιοδοτήθηκε από τον Δήμο να είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μιλήσει για αυτό το θέμα στα μέσα ενημέρωσης. Έτσι εμείς τον έχουμε κοντά μας για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Κύριε Αλεξανδρή, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ επίσης.
0: Λοιπόν, για πείτε μας τι έγινε τελικά με αυτήν την ιστορία που την είδαμε όπως την είδαμε όλοι, την παρακολουθήσαμε στους δέκτες μας, διαβάσαμε στους υπολογιστές μας, στα social κλπ.
1: Θεωρώ ότι μάλλον πέσαμε θύμα της έλλειψης καλοκαιρινών ειδήσεων. Αλλά δεν δικαιολογούσε σε κανένα βαθμό να γίνει αυτός ο τόρος για ένα ζήτημα στο οποίο μάλιστα ο Δήμος δεν είχε καμία σχέση. Αυτό που έγινε είναι ότι στα πλαίσια της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθη ο γιατρός κατόπιν μήνυσης ενός άλλου ιδιώτη για σκοφαντική δυσφήμιση. Δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά πόσο είναι πλάκι το όνομα του Δημάρχου και του Δήμου μέσα σε όλο αυτό. Εννοείται ότι υπήρξε μια παρανόηση από πολλά μέσα των Αθηνών. Εδώ στη Ρόδο το πιάσαν το θέμα από την αρχή. Η Αθήνα όχι.
0: Η Αθήνα αρέσκεται σε κάτι τέτοια. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Μια ανάρτηση
1: έγινε. Όταν παίρνουν όλα τα μεγάλα κανάλια και προσπαθούν με το ζόρι να εκμεύσουν κάτι το οποίο δεν έχει γίνει. Εν πάση περιπτώσει βγήκε μια ανακοίνωση.
0: Γιατί αυτό που ελέγχθη αρχικά είναι ότι η σύλληψη έγινε μετά από μήνυση την οποία έκανε ο κύριος Ασβέστης. Σωστά.
1: Δεν έχω όνομα του, καμία σχέση. Ναι, έτσι άφησαν κάποια social media να διαφανεί για τους δικούς τους σκοπούς, δεν ξέρω αν αντιπολιτευτικοί ή άλλοι, αλλά δεν μια σχέση με την πραγματικότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Δήμος δεν επλάξε κανένα σημείο, το μόνο σημείο τριβής που υπήρξε είναι αναφορικά με ένα σπίτι στο οποίο ζούσε ο αγροτικός γιατρός, αν και δεν προβλέπεται, επειδή παίρνει ένα ειδικό επίδομα, δεν προβλέπεται η παροχή στέγης.
0: Ναι, ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, το Καστελόριζο με όσους πόρους και όσες δυνατότητες έχει, προσπάθησε να του βρει ένα σπίτι. Υπήρξαν ένα παράπονα αναφορικά με την οικία αυτή καθ' αυτή που σας λέω δεν προβλέπεται και δεν υποχρεούται ο Δήμος.
0: Ναι, από τη στιγμή, από τη στιγμή που ο γιατρός παίρνει τα 400 ευρώ που παίρνει από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου αυτό το επίδομα για το ενίκιο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Θεωρητικά είναι καλυμμένο. Άντε να δώσει μια διαφορά, ας πούμε, αν υποθέσουμε ότι είναι πιο ακριβό το σπίτι.
1: Επειδή φρόντισε λοιπόν η περιφέρεια να θωρακίσει από πάρα πολλές απόψεις τα κριτικά νησιά, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να ακούγεται, η περιφέρεια το έχει κάνει αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στράφηκαν κατά τη Δήμου Μεγίστης για αυτό το σπίτι. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Πάση περιπτώσει, πληροφορηθήκαμε, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι και στην Τίνο υπήρξαν αντίστοιχα φαινόμενα όταν ο κύριος αυτός υπηρετούσε εκεί. Καλό είναι να σταματήσει κάπου εδώ αυτή η συζήτηση, έφυγε χθες από το Καστελόριζο. Καλό είναι να σταματήσει κάπου εδώ αυτή η συζήτηση, γιατί αναγκαστικά και ο Δήμος θα πρέπει να πεινθεί.
0: Ναι. Άρα λοιπόν καμία σχέση με το Δήμο. Απολύτως παραπληροφόρηση όλο αυτό που βγήκε προς τα έξω ότι είχε οποιαδήποτε εμπλοκή ο Δήμαρχος, ο κύριος Ασβέστης, ο οποίος ειρήστον παρόδο να πω ότι θα τον έχει και η Νατάσα Παμπρή στην εκπομπή της στη συνέχεια να τα πει και ο ίδιος να μιλήσει.
1: Ναι, ιδιαίτερα γλαφυρός.
0: Ναι, ομολογουμένος. Γιατί τώρα το να βλέπεις, όντως δηλαδή, δεν είναι και το καλύτερο που μπορεί να σου να γίνει σε ποια θέμα πανελλαδικά, ότι ο Δήμαρχος που μίνησε τον μοναδικό αγροτικό γιατρό και είναι αυτή η εικόνα και είναι. Είναι αυτό το Εθνικό Σύστημα Υγείας και είναι αυτή η χώρα να δένουνε...
1: Ήταν ένα θέμα που πούλαγε.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα θέμα που πούλαγε και φτάσαμε μέχρι εκεί. Αντί να ασχολούμαστε με πραγματικά σοβαρά ζητήματα, έχουμε πάλι μια έξαρση τρομοκρατίας, μια γιαγιά η οποία φρόντιζε τα εγγόνια της πεθαμένης κόρης της Κάικη από γκαζάκια. Αντί να μας απασχολούν αυτά λοιπόν τα σημαντικά θέματα, κάνουμε τρίχα τριχιά.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι, κύριε Αλεξανδρίου, ότι το θέμα της υγείας πουλάει πάρα πολύ. Δηλαδή, γίνεται πολύ εύκολα και με πολύ ελαφριά καρδιά αντικείμενο εκμετάλλευσης και λαϊκισμού. Αυτό το έχουμε δει. Θεωρούν κάποιοι ότι με το να βγουν και να υπερασπιστούν, υποτίθεται, τον ισιώτη, την υγεία, όλα αυτά. Αλλά εδώ δεν είναι το θέμα τι έγραψε κάποιος, και το έλεγα και νωρίτερα, κάνοντας και μια αυτοκριτική για το χώρο, το δημοσιογραφικό γενικά. Το θέμα δεν είναι τα social. Τα social είναι αυτή η δουλειά τους. Να μπαίνει ο καθένας και να γράφει ό,τι θέλει, να ανεβάζει ό,τι θέλει, να κάνει εκτίμηση ό,τι θέλει. Στον τοίχο του, όπως λέμε, ο καθένας τι να κάνει. Εκεί δεν μπορείς να το ελέγξεις. Αλλά όταν είναι ενημέρωσης, το παίρνει. Το θεωρεί δεδομένο, το θεωρεί γεγονός, το βαφτίζει γεγονός και του δίνει τη διάσταση που του δίνει χωρίς να μάθει να φροντίσει να ενημερωθεί νωρίτερα για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Από εκεί και πέρα αρχίζει μετά τον ντόμινο, όπως έγινε και στην προκειμένη περίπτωση.
1: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε.
0: Ναι. Και έρχονται μετά και τα πολιτικά πρόσωπα. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του, θέλει να φανεί.
1: Τη δουλειά τους προσπαθούν να κάνουν ή αντιλαμβάνονται ότι την κάνουν έτσι. Δεν είναι αυτή η δουλειά τους, έτσι αντιλαμβάνονται.
0: Ναι.
1: Δικαίωμά τους.
0: Ναι. Άρα λοιπόν για το Δήμο αυτή την ώρα δεν υπάρχει κανένα θέμα. Πάντως διάβασα κιόλας και το λέει και στην ανάρτηση και μου το είπε και ο κύριος Ροϊλός νωρίτερα, ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, ότι πριν από 10 μέρες είχε πάει, ότι όντως το σπίτι δεν ήταν σε καλή κατάσταση που δόθηκε, αλλά ότι ο Δήμος φρόντισε, το απεκατέστησε και οι γιατροί μπήκανε μέσα, ήταν δύο αγροτικοί γιατροί πριν παραιτηθούν. Είχε ευπρεπιστεί το σπίτι.
1: Σε μεγάλο βαθμό, από εκεί και πέρα, αν δεν σ' αρέσει κάτι που σου παρέχουν δωρεά, απλώς νοικιάζεις με το επίδομα που παίρνεις. Ναι. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Το σπίτι γίνεται όλο και καλύτερο. Είναι δύσκολο, ξέρετε, δεν είναι εύκολο στο Καστελόριζο να κάνεις κάποια πράγματα. Ζούσε ο προηγούμενος αγροτικός γιατρός μέσα, στη συνέχεια έφυγε. Το σπίτι φρόντισε να φτιαχτεί, γνώριζαν ότι δεν είναι έτοιμο, θέλησαν να μείνουν και έγινε ό,τι έγινε το πλήν.
0: Μάλιστα. Και συνδέθηκε όλο αυτό. Ξέρετε, καμιά φορά είναι και τα γεγονότα πώς δένουν μεταξύ τους. Ή υπήρχε που υπήρχε αυτό το ζήτημα με την στέγη, την οποία δεν ικανοποιούσε τέλος πάντων, και δικαίωμά τους, όπως λέτε, να μην τους αρέσει. Ας πάνε κάπου αλλού, έτσι κι αλλιώς παίρνουν το επίδομα στέγασης. Αυτό λοιπόν ήρθε
1: το περιστατικό με τον ιδιώτη.
0: Να δέσει με τον ιδιώτη. Έγινε ένας, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ένας αχταρμάς όλο αυτό. Μπήκε το ένα μέσα στο άλλο. Συνεντεύξεις στα κανάλια. Συνεντεύξεις μετά στα κανάλια. Όχι αυτά που είπα, όχι αλλιώς τάπα, όχι έτσι αλλιώς αλλιώτικα. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αλεξανδρή, το θέμα είναι ότι προφανώς έχει λήξει. Από ό,τι μου είπε ο διπεάρχης, έχει φύγει κιόλας. Έφυγαν οι γιατροί από το. Ο συγκεκριμένος τουλάχιστον.
1: Στο Χαλάνδρη, δεν ασχολιόταν κανείς.
0: Προφανώς δεν θα ασχολιόταν κανείς.
1: Τα κριτικά μέρη λόγω της ευαισθησίας, αυτή την ευαισθησία εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι.
0: Καλά, τώρα και το ευαισθησία, και αυτό με ερωτηματικό μπαίνει.
1: Υποαίρεση.
0: Υποαίρεση είναι και αυτό, γιατί ευαισθησία δεν σημαίνει να δυσφημίσεις ένα νησί για να κάνεις likes ή για να κάνεις και τη δημοτική αρχή του, για να κάνεις εκπομπές. Τάχα νοιάζεσαι. Άμα νοιάζεσαι πραγματικά, μαθαίνεις τα γεγονότα, μαθαίνεις τις παραμέτρους και βάζεις τις υποθέσεις στη σωστή τους βάση. Έτσι.
1: Έτσι,
0: τώρα
1: έτσι.
0: Από πλειοδοσία, ευαισθησία στα νησιά, κύριε Αλεξανδρία, έχουν χορτάσει. Η αλήθεια είναι. Μην νοιάζεστε, παιδιά, τόσο πολύ εσείς εκεί πάνω. Μην νοιάζεστε τόσο πολύ. Θα επιβιώσουμε και χωρίς εσάς. Φοβερό. Πραγματικά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας...
0: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Αλεξανδρία. Γεια σας.

Τι λέει ο κύριος Αλεξανδρής? Σου λέει το σπίτι αυτό του το παραχώρησε δωρεάν ο Δήμος Καστελορίζου. Εντάξει, δεν ήταν σε καλή κατάσταση, δεν τους άρεσε. Όμως παίρνει ένα επίδομα 400 ευρώ, το οποίο είναι επίδομα στέγασης από την περιφέρεια. Με το να μείνουν σε σπίτι δωρεάν από το Δήμο, τα χρήματα αυτά τους έμεναν για να τα διαθέσουν όπου ήθελαν. Αν θεωρείς λοιπόν ότι δεν σε ικανοποιεί αυτό που σου δίνει δωρεάν ο Δήμος, λέει ο κύριος Αλεξανδρής, μπορείς να πάνε να ζητήσεις κάποιο και να τον νοικιάσεις με το επίδομα νοικίου που ήδη παίρνεις από την περιφέρεια. Εντάξει, νομίζω ότι έχει γίνει σαφές ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν ήθελαν να μείνουν στο νησί. Για όποιους λόγους και δικαίωμά τους, εν πάση περιπτώσει. Να μην θέλουν να μείνουν, μπορεί να μην τους άρεσε το σπίτι στην αρχή. Μετά, όταν το σπίτι βελτιώθηκε, μπορεί να μην τους άρεσε έτσι όπως ήταν. Μπορεί να μην τους άρεσε γενικά η ζωή σε ένα κριτικό νησί όπως είναι το Καστελόριζο. Χίλιοι δυο λόγοι. Γιατί νομίζω ότι από την αρχή φαινότανε, όταν δύο γιατροί ζητούν ταυτόχρονα άδεια, 15ήμερη άδεια, έχεις δύο δηλαδή πάνω σε ένα κριτικό νησί και θέλουν να φύγουν και οι δύο, δεν ξέρω τι ιατρική δεοντολογία το υπαγορεύει αυτό. Εκεί καταλαβαίνεις ότι θέλουν πάση θυσία να φύγουν. Και όταν η άδεια δεν έγινε δεκτή, το αίτημα για άδεια από τον κύριο Ρολέο, όπως μας είπε, και λογικά, αναμενόμενο, δεν θα άφηνε κανείς τον νησί χωρίς γιατρό, παραιτήθηκαν. Πληρώθηκαν οι θέσεις από δύο γιατρούς από τη Ρόδο, οι οποίοι εστάλησαν άμεσα εκεί, και μόλις καλύφθηκαν αυτές οι θέσεις έγινε δεκτή και η παρέτησή τους, και τουλάχιστον για το συγκεκριμένο με τον οποίο δημιουργήθηκε το ζήτημα αυτό, από ό,τι μας είπε ο κύριος Ζωηλός, έχει φύγει ήδη από το νησί. Τώρα, μέσα σε όλο αυτό, η διένεξη με έναν καταστηματάρχη για την τέντα, πώς έγινε τώρα να εμπλέξει το δήμαρχο ότι ο δήμαρχος έκανε μήνυση γιατί διαπληκτίστηκαν, γιατί δεν του άρεσε το σπίτι και του έκανε μήνυση ο δήμαρχος και τον βάλανε χειροπέδες και τον πήγανε στο τμήμα και όλα αυτά. Ιστορίες για γρίους, παιδιά. Ιστορίες για γρίους.

ένταξη. Όταν τα ίδια τα μέσα ενημέρωσης αφήνουν το ρόλο τους να τον υποκαταστήσουν τα social, καλά να πάθουμε. Γιατί τα social media μπορεί να είναι μια πρώτη τάξη ως πηγή για να μαθαίνεις γεγονότα που σε άλλη περίπτωση ενδεχομένως δεν θα τα μάθαινες, αλλά δεν σημαίνει ότι η μεταφορά τους εκεί μέσα είναι και με το σωστό τρόπο. Γιατί ο καθένας μπορεί να γράψει ό,τι θέλει, όπως το θέλει, όπως το αντιλαμβάνεται. Δεν είναι ανάγκη, ξέρετε, να υπάρχουν πάντα σκοπιμότητες. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι έτσι απλά να το αντιλήφθησαν και όχι γιατί μπορεί να εξυπηρετούν μια χύψη σκοπιμότητα. Όμως μέσα σε όλο αυτό το κουβάρι δεν μπορείς να ξέρεις αν εξυπηρετείται σκοπιμότητα, αν είναι απλά η οπτική ή οτιδήποτε άλλο. Τι κάνεις λοιπόν? Δεν εκχωρείς το ρόλο της ενημέρωσης στα social media. Παίρνεις το συμβάν, το δίπλο τρίπλο τσεκάρεις, το κάνεις είδηση τεκμηριωμένα και μετά το σερβίρεις στο κοινό. Νομίζω ότι αυτή εδώ είναι μια κλασική περίπτωση που τα ίδια τα μέσα ενημέρωσης, και αυτό συμβαίνει βέβαια κυρίως στο κέντρο, που ξέρετε τώρα τι κάνουν όλα τα μέσα ενημέρωσης, έχουν ακροβολήσει παιδιά, δημοσιογράφους, να ψάχνουν τα πάντα όλα, να είναι όλη μέρα μέσα στα social, να είναι όλη μέρα μέσα στα τοπικά μέσα κτλ. Και ό,τι τσιμπήσουν, α, βρήκαμε την είδηση. Είναι και Σαββατοκύριακο, ψάχνεις και για ειδήσεις. Όχι ότι μας λείψανε δηλαδή, αλλά... Να το επαναλάβω και κλείνω με αυτό. Αν τα μέσα ενημέρωσης έχουν εκχωρήσει το ρόλο πλέον της ενημέρωσης στα social και στο όποιον γράφει ό,τι γράφει για όποιο λόγο και αν το γράφει εκεί μέσα και το υιοθετείς ως δεδομένο, ως γεγονός, ως θέσφατο και το αναπαράγεις, εντάξει, μετά να μην παραπονιούνται επειδή η αξιοπιστία τους έχει φτάσει στα τάρταρα.

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, θα ασχοληθούμε με φωτιές, κυριολεκτικά, έτσι. Και για την φωτιά που είχαμε στην Καλλιθέα, εκεί στον Προφητηλία. Όντως μεγάλη κινητοποίηση, είδαμε τα ελικόπτερα, είδαμε τους τράκτορες, τους εθελοντές, πυροσβεστικές δυνάμεις κτλ. Θα μου πείτε τώρα γιατί τέτοιος χαμός, από τη στιγμή που εκεί δεν υπάρχουν και δέντρα, εκεί θάμνη είναι και τα λοιπά. Ξέρετε γιατί, φυσούσε και πολύ αέρας. Γιατί από κάτω είναι το άλσος των πηγών Καλλιθέας. Από κάτω είναι οι πηγές Καλλιθέας. Εάν αυτή η φωτιά περνούσε το δρόμο, δεν ξέρω τι συζήτηση θα κάναμε σήμερα. Γι' αυτό και έπεσαν με τα μούτρα, κυριολεκτικά, επίγειες και εναέριες δυνάμεις για τη συγκεκριμένη φωτιά. Θα τα πούμε σε λίγο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, με τον κύριο Χρήστο Ευστρατίου, για να δούμε όλες αυτές τις μέρες τι έγινε. Και στη Λέρο είχαμε φωτιά. Εκεί που είναι η δομή των μεταναστών, κοντά δηλαδή, εκεί που είναι η δομή των μεταναστών. Και στην Κάλυμνο είχαμε φωτιά, αυτή κι αν ήταν περίεργη φωτιά, γιατί ήταν στη Χωματερή, ήταν στον Χαδά και ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Περίεργο. Θα έχουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Μαστροκούκο, κοντά μας για να μας πει για αυτή τη φωτιά, γιατί διαβάζοντας τα σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις που έγιναν και από τα ρεπορτάζ που από τα μέσα της Καλλίμνου αναρτήθηκαν στις σελίδες των μέσων αυτών στα social, είδαμε να γράφονται πάρα πολλά και να αφήνονται και πάρα πολλές, έτσι, όχι εχμές, ευθέως το έλεγαν, ότι αυτό δεν είναι αυτανάφλεξη μέσα στη νύχτα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Δεν μπορεί να είναι αυτανάφλεξη αυτό το πράγμα. Και κάποιοι κάνουν ευθέως λόγο για εμπρισμό, αλλά εμείς δεν θα υιοθετήσουμε προφανέστατα την εκδοχή του εμπρισμού αν δεν μιλήσουμε προηγουμένως με τον Δήμαρχο να μας πει τι γίνεται. Γιατί βέβαια, κοιτάξτε, το ότι γίνεται αυτή η συζήτηση ότι είναι μια ύποπτη φωτιά είναι γιατί συμπίπτει με τη δρομολόγηση λύσης στο πρόβλημα των απορριμμάτων. Γιατί ήδη έχει αρχίσει να εφαρμόζεται η ενδιάμεση λύση, δηλαδή τα απορρίμματα να μεταφέρονται στην ΚΟ με τα press containers. Και γενικώς το θέμα των απορριμμάτων είναι ένα ζήτημα που διχάζει την τοπική κοινωνία. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν ένα τέτοιο ζήτημα που οδηγείται χάρη στον Φόδσα σε οριστική επίλυση με την συνεργασία του Δήμου με τον Φόδσα να έχει διχάσει την τοπική κοινωνία ή κάποια τουλάχιστον μερίδα? Και όμως, βεβαίως, όλα συμβαίνουν εδώ σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο. Θα το δούμε λοιπόν, αυτές τις φωτιές θα τις δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Και με τον κύριο Μαστροκούκο και με τον κύριο Ευστρατίου.

Λοιπόν, το κερασάκι στη δούρτα αυτής της επικαιρότητας αυτού του τριημέρου του Σαββατοκύριακου. Ανακοίνωση της ΔΕΗ ΑΡΤ. Κάθε τρεις και λίγο έχουμε ανακοινώσεις και βελτία τύπου από τη ΔΕΗ ΑΡΤ. Τα περισσότερα είναι 9 στα 10 είναι για βλάβες. Αυτή ήταν πιο μεγάλο το κείμενο, μάλλον την έγραψε το AI, την έγραψε το ChatGPT. Φαίνεται, άλλωστε κάνει μπαμ από μακριά. Θέλει, λέει, η ΔΕΙΑΡ να φτιάξει, να της δώσει η περιφέρεια να φτιάξει τη δεύτερη φάση του φράγματος Γαδουρά. Μάλιστα. Φτιάξτε κανένα δίκτυο, παιδιά, φτιάξτε κανέναν αγωγό εκεί πέρα να πηγαίνει το νερό από τους υφιστάμενους εκεί. Αλλά υποθέτω ότι εκτός από την ανακοίνωση, μήπως το GPT θα φτιάξει και το έργο. Μήπως η τεχνητή νοημοσύνη θα φτιάξει και το έργο. Τώρα να πω να σοβαρευτούμε και που θα το πω στον αέρα θα πάει. Για τα οικονομικά της ΔΕΙΑΡ έχουμε μιλήσει άπειρες φορές.

Όσο έχει αυτόν τον μεγάλο ιδιατισμό να θέλει να αναλάβει τέτοιο έργο, τι να σας πω, αλλά μου πείτε το GPT το έγραψε. Προφανώς το GPT δεν είχε υπόψη του όλα τα δεδομένα. Το Σάββατο το πρωί είχαμε και ένα τραγικό περιστατικό, κυρίες και κύριοι, εκεί στην περιοχή της Λαϊκής Αγοράς του Αγίου Δημητρίου. Πραγματικά εκεί γίνεται ο κακός χαμός κάθε Σάββατο πρωί με τη Λαϊκή. Θέμα τύχης είναι, πραγματικά που μέχρι τώρα δεν είχε συμβεί κάτι σοβαρό, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της, αλλά εκεί, πραγματικά, εκεί κάνει σλάλομ, πεζί και μηχανάκια, ανάμεσα στα αυτοκίνητα, περνάει ο κόσμος με τις τσάντες, με τα ψώνια του, που παρκάρει ο καθένας, που σταματάει, ένας χαμός, πραγματικά. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή ο Δήμος πρέπει να δει, κυρίες και κύριοι, και το θέμα της

0: Μέσα στο δρόμο στην ουσία να έχεις τη λαϊκή αγορά. Δεν γίνεται. Και δεν γίνεται να σας πω και για έναν άλλο λόγο. Για τον οποιονδήποτε λόγο και γιατί εκεί βόλευε, γιατί αυτή η λογική κυριαρχεί τελικά, όπου μας βολεύει χωροθετούμε κάτι και μετά μένει εκεί γιατί ουδέν μονιμότερον. Είναι δυνατόν να γίνεται αυτό το πράγμα εκεί, δίπλα στα νεκροταφεία, σε έναν χώρο ιερό? Είναι χωροθέτηση αυτή? Προσωπικά θεωρώ ότι δεν ταιριάζει. Μπορεί να βολεύει, αλλά δεν ταιριάζει. Αυτή την περιοχή εκεί, πώς θα θέλαμε να τη δούμε? Θα θέλαμε να τη δούμε ένα υπέροχο πάρκο, για περίπατο, για αναψυχή, να έρχεται σαν συνέχεια των ιερών χώρων των νεκροταφείων που είναι γύρω-γύρω, και εμείς μέσα σε αυτά βρήκαμε να κάνουμε τη λαϊκή. Και τι, λαϊκή τώρα με αυτές τις τέντες και με τις σιδεριές, τριτοκοσμική τελείως δηλαδή. Μου θυμίζει κάτι ταινίες που βλέπω εκεί από στην Ασία σε κάτι χώρες περίεργες που γίνονται τα παζάρια, κάτι τέτοια. Δηλαδή, δεν κατάσταση αυτή, παιδιά. Λοιπόν, ο Δήμος θεωρώ ότι πρέπει το θέμα αυτό να το δει κάποια στιγμή σοβαρά. Να βρει μια περιοχή, να φτιάξει υποδομή σοβαρή. Σοβαρή υποδομή όμως, όχι αυτό το χάλι, που να εξυπηρετούνται και η παραγωγή και ο κόσμος. Και σε τελευταία ανάλυση, γιατί να μην γίνει και μια ατραξιόν, μια υπαίθρια αγορά που θα προσελκύει και κόσμο. Δεν θα ανάβω το χάλι. Αυτό το περιστατικό μας δίνει, η αλήθεια, το έναυσμα να το αναδείξουμε το ζήτημα. Και θα μου πείτε τώρα, μου το έγραψε κάποιος, λέει, καλά το αναδεικνύεται, πρέπει να πεθάνει άνθρωπος. Μα έχετε δίκιο, αλλά αν το θίξεις, γιατί. Αν δεν το θίξεις, γιατί δεν το θίξεις. Άμα το θίξεις τώρα, βρήκατε. Δεν σας βρίσκουμε και εσάς και πουθενά, από όπου και να σας πιάσει κανείς. Τέλος πάντων, ναι, ευκαιρίας δοθήσεις με αυτό το τραγικό περιστατικό. Μήπως να το δούμε και αυτό το ζήτημα με τη λαϊκή αγορά? Ντροπή αυτό που συμβαίνει εκεί. Και επικίνδυνο και ντροπή για την ιερότητα του χώρου. Αυτό το χάλι, αυτό το έσχος. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, εδώ στο Πρωινό μας Εξπρές.
1: Πρωινό Εξπρές. Με την Ρένα Παυλάκη.

0: Επιστρέψαμε εδώ πρωινό Express στα ραδιοφωνά σας. Μήνυμα. Η ΔΕΙΑΡ όταν πρόκειται να εξοφλήσει τους εργολάβους και τους προμηθευτές της δηλώνει αδυναμία. Θα υποστεί ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη. Πώς θα αναλάβει τη διαχείριση και λειτουργία του φράγματος. Γι' αυτό σας λέω τώρα, δεν είναι για να τα σχολιάζει αυτά κανείς και να τα συζητάει στα σοβαρά σε καμία περίπτωση. Μου λέτε επίσης ότι η περιφέρεια έχει πει ότι θα δώσει χρήματα για να οργανωθεί στο Δήμο, για να οργανωθεί η λαϊκή αγορά. Αλήθεια είναι αυτό. Τώρα καλώς μου το θυμίζετε. Κάποια στιγμή το είχε πει ο Περιφερειάρχης αυτό. Αλλά υπό την προϋπόθεση φαντάζομαι ότι ο Δήμος θα έχει βρει ένα χώρο, θα παρουσιάσει ένα σχέδιο για μια υποδομή αξιοπρεπή. Και ναι, η Περιφέρεια όντως είχε πει, ο Περιφερειάρχης είχε πει ότι ναι, όσα χρήματα χρειαστούν για να το φτιάξουμε, να φτιάξουμε μια λαϊκή της προκοπής, εγώ είμαι εδώ να τα δώσω. Τώρα, εκεί πέρα τι έκανε ο Αλέξανδρος Κολιάδης, δεν ξέρω πού βρίσκεται αυτό το θέμα. Σωστή πάντως η υπενθύμηση, η επισήμανση που κάνατε, ναι, αυτό εφόσον το ξεκινήσει ο Δήμος, τα λεφτά θα τα δώσει η Περιφέρεια. Αν θέλουν να τα πάρουν, εννοείται, έτσι. Γιατί έχουμε και αυτά. Να τους δίνεις λεφτά και να σου λένε όχι. Δεν είναι για αυτό που μας τα δίνεις, είναι για άλλο. Πάρ' τα για τ' άλλο. Αυτοί που στα δύο χρόνια θα είχαν φέρει 60 εκατομμύρια και αν δεν τα είχαν φέρει θα πήγαιναν σπίτι τους, εντάξει. Μόνο τρολάρισμα πια μπορείς να κάνεις. Τι άλλο να κάνεις, σοβαρά μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτά τα πράγματα? Προφανώς όχι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές. Πάμε στην Κάλυμνο, κυρίες και κύριοι, που λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου ξέσπασε φωτιά στη Χωματερή, στο λεγόμενο ηφαίστειο της Καλύμνου. Όταν βγήκε αυτή η πληροφορία στα social media, έγινε ένας χαμός από κάτω και πολλοίς κόσμος, πολλοί Καλύμνοι που γνωρίζουν πρόσωπα, καταστάσεις κτλ. Έτσι με πάρα πολλά υπονοούμενα και με όλα αυτά, έλεγαν ότι παιδιά αυτό δεν είναι αυτανάφλεξη. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα δεν παίρνει φωτιά στα καλά καθούμενα. Σάββατο λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Και από την άλλη, μια περιραίουσα έτσι ατμόσφαιρα η οποία συνέδεσε αυτή τη φωτιά με την ενδιάμεση λύση της μεταφοράς των απορριμμάτων από την Κάλυμνο στην ΚΟ, που βρίσκεται ήδη σε ισχύ, εν εξελίξη. Και μάλιστα ο Δήμαρχος πριν από λίγες μέρες είχε εκφράσει και την ικανοποίησή του ότι επιτέλους αρχίζουν τα πράγματα να μπαίνουν στις ράγες για την οριστική λύση σε ό,τι αφορά τα απορρίμματα, αυτό το μεγάλο πρόβλημα, αυτή τη μεγάλη πληγή του νησιού. Για να μην υιοθετούμε σενάρια και εκδοχές έτσι ελαφριά την καρδία, έχουμε κοντά μας τον Δήμαρχο, τον κύριο Μαστροκούκο, να μας πει τι έχει συμβεί ακριβώς. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και σε εσάς, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνετε, κύριε Παυλάκη? Καλά, καλά, εσείς. Σαματιάτικα τρέχατε πάλι το βράδυ, έτσι, μεσάνυχτα. Τι συνέβη?
1: Κατά ένα περίεργο λόγο. Τι να σας πω τώρα, τι να σας πω πραγματικά, και εγώ είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος με αυτό το θέμα. Και γιατί είμαι προβληματισμένος? Προφανώς δεν είναι η πρώτη φωτιά που η Χωματερή και η κάθε Χωματερή ανάβει. Όμως βρισκόμαστε σε ένα σημείο που δεν δικαιολογείται αυτή η φωτιά, η οποία ξαφνικά και λίγο πριν τα μεσάνυχτα άναψε, και μάλιστα σε τέτοια ένταση. Διότι σκουπίδια πλέον δεν πηγαίνουν στη Χωματερή. Όλα αυτά μεταφέρονται, όπως ξέρετε, έχει ολοκληρωθεί η μονάδα της ενδιάμεσης λύσης, η λεγόμενη ΣΜΑ, και η Χωματερή σιγά σιγά άρχισε να υποχωρεί η λειτουργία της. Έγιναν να συμβαίνουν πολλά και διάφορα, και εν προκειμένου προχθές πραγματικά, και ενώ και εγώ έκανα την βόλτα μου κάτω στην κεντρική πλατεία και όλα ήταν πάρα πολύ καλά, ξαφνικά άρπαξε μια φωτιά με τέτοια ένταση, η οποία μου προξένησε εντύπωση. Και προφανώς δεν σ' αφήνουν τα γεγονότα, οι συντηρίες, δεν ξέρω τι να πω, να χαρείς και κάτι το οποίο για την Κάλυμνο είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και ήταν θέμα το οποίο ταλάνιζε την Κάλυμνο και την κοινωνία δεκάδες χρόνια.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Και ο καθένας τώρα λέει διάφορα.
0: Είπατε ότι προβληματισμός στο σημείο δεν δικαιολογείται. Δηλαδή αυτό που σας έκανε εντύπωση εκτός από το σημείο ήταν και η ένταση με την οποία ξέσπασε η φωτιά. Δηλαδή κατευθείαν είχαμε μια μεγάλη φωτιά στο σημείο.
1: Και τα δύο πράγματα, το να είναι στο ταβάνι εκεί στην πλατεία τα οποία εναποτίθανταν τα σκουπίδια, θα πεις ωραία κάτι, ίσως υπήρχαν χόρτα, ίσως υπήρχαν κάτι. Αλλά να αρπάξει φωτιά το πρανές, το οποίο δεν πετάνε, δεν υπάρχουν πλέον σκουπίδια και σε όλα τα σημεία, μου προξένησε εντύπωση. Πραγματικά μου προξένησε εντύπωση.
0: Ναι, ναι.
1: Και προφανώς δεν μπορείς και να χαρείς την επιτυχία, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η επιτυχία, διότι ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο οποίος ξεκίνησε από την πρώτη μέρα, σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη, σε συνεργασία με τον πρόεδρο του Περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκο, και με τα στελέχη του ΦΟΦΣΑ, το Διοικητικό Συμβούλιο, τη Γενική Συνέλευση, ό,τι προγραμματίστηκαν για τα νησιά του Αιγαίου, του Νοτίου Αιγαίου, ένα-ένα τακτοποιείται μέρα με τη μέρα και ήρθε και η σειρά της Καλύμνου. Τακτοποιήσαμε την ενδιάμεση λύση και προχωράμε για κάποια επόμενα βήματα που αφορούν πάλι την ενδιάμεση έως και την οριστική. Και έχουμε ξαφνικά λοιπόν μία περίεργη αντίδραση. Δεν ξέρω και εγώ τι μπορώ να πω. Προφανώς η καλλιμνιακή κοινωνία το χαίρεται το γεγονός. Προφανώς πρώτη φορά ασχολήθηκαν άνθρωποι σοβαρά με το θέμα της διαχείρισης των σκουπιδιών και έφεραν αποτέλεσμα. Mm-hmm. Και έχουμε λοιπόν τα εξής παράδοξα φαινόμενα. Φαίνεται ότι κάποιοι δεν τους αρέσει αυτή η εξέλιξη.
0: Για να μην την καρποθείτε πολιτικά, επειδή λύνεται το θέμα, λύνεται με αλφαγιώτα ένα θέμα που επί δεκαετίες ταλανίζει το νησί στα δικά σας τα χέρια και από τη δική σας έτσι συνεργασία με τον ΦΟΦΣΑ, γι' αυτό.
1: Προφανώς δεν αρέσει κάτι τέτοιο. Με τι αφήγημα θα πάει κανείς στις εκλογές, όταν το υπαριθμόν ένα πρόβλημα του νησιού που ήταν τα σκουπίδια έχει λυθεί. Και προφανώς ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης που ένισε το θέμα θα έχουν ένα σημαντικό προβάδισμα έναντι όλων των άλλων. Εξάλλου λέει και μία τάκα ο λαός, αυτός που θα λύσει το πρόβλημα των σκουπιδιών θα είναι για πάντα Δήμαρχος ή θα είναι για πάντα αυτό που πρέπει να είναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε λέτε...
1: Και έχουμε λοιπόν μία περίεργη αντίδραση. Mm-hmm. Να ξέρετε ότι από την πρώτη μέρα της λειτουργίας αστυνομία, να καταγγελίες στην αστυνομία, καταγγελίες στο λιμεναρχείο, καταγγελίες, συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης για περίεργες αντιλήψεις και αφηγήματα σχετικά με τη διαχείριση της χωματερής. Εμείς πάμε να κλείσουμε τη χωματερή και οι άλλοι κάνουν πολιτική, πώς θα διαχειριστούμε μια χωματερή, λέτε, και θα συνεχίσουμε, ας πούμε, την λειτουργία της. Μιλάμε για πράγματα, η φωτιά εντωμεταξύ καπάκι με περίεργο τρόπο, δεν ξέρω, είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος. Εμείς όμως, πέρα από τους προβληματισμούς, με σταθερά βήματα, με συνέπεια, σε ό,τι έχουμε προγραμματίσει, προχωράμε, υλοποιούμε, γιατί αξίζει την κοινωνία της Καλύμνου να λύσει αυτό το καυτό θέμα των σκουπιδιών και γιατί σε αυτή την χρονική συγκυρία βρέθησαν άνθρωποι οι οποίοι και κατάλαβαν το πρόβλημα και έχουν την θέληση να το λύσουν και πραγματικά ανεξαρτήτως κόστους πολιτικού προχωράνε στην υλοποίηση αυτής της λύσης.
0: Η αλήθεια είναι, Δήμαρχε, ότι όσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της περίοδου σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της Καλύμνου ήταν πάντα το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Είτε ήταν οχητά παλιά, να γίνει, να μην γίνει, γιατί δεν έγινε, πώς δεν έγινε, πώς καταλήξαμε στον Χαδά με όλα αυτά τα προβλήματα. Και μετά από όλη αυτήν εδώ την διελκυστίνδα τόσων ετών, δεκαετιών ενδεχομένως, δεν ξέρω και πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε, δρομολογείται μία λύση που φαίνεται ότι είναι απολύτως βιώσιμη, που θα εξαφανίσει τον Χαδά από το νησί μέσα στα επόμενα χρόνια με την υλοποίηση αυτή. Και αυτό τελικά φαίνεται να μην αρέσει. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, έστω μία μερίδα της κοινωνίας, αυτό το πράγμα να μην το επικροτεί? Δηλαδή, είναι φοβερό ένα πρόβλημα, μια πληγή τέτοια περιβαλλοντική για το νησί.
1: Αυτή η πληγή δεν είναι των σκουπιδιών. Αυτή η πληγή είναι άνθρωποι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, οι οποίοι δημιουργούν, κατά την εκτίμησή μου, θέματα διαχρονικά σε αυτό το νησί. Και δεν μπορούν, αυτό που είπατε για το Χιτά, η ίδια φιλοσοφία, η ίδια πρακτική πάει να εφαρμοστεί και τώρα, αλλά εδώ βρέθηκαν τώρα άνθρωποι οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να δώσουν λύση, και όλη αυτή η αντίδραση απλά θα πάει στο κενό, μένουν εκτεθειμένοι στην κοινωνία και νομίζω ότι έχουν πλέον ημερομηνία λήξης αυτές οι πρακτικές.
0: Δηλαδή, πραγματικά, εντάξει, ο γέγονε θα μπορούσε να πει κανείς. Άλλες εποχές, άλλες αντιλήψεις, αλλιώς ήρθαν τα πράγματα, τέλος πάντων. Αλλά σήμερα πια φαίνεται ότι δρομολογείται μια κατάσταση. Και όταν εγώ διαβάζω, νομίζω ήταν από τον περασμένο Δεκέμβρη, είχα διαβάσει ένα άρθρο επώνυμο, έτσι, σε εφημερίδα διαδικτυακή, το Calymnos Times συγκεκριμένα. Δηλαδή, δεν είναι τώρα μια ανάρτηση την οποία κάποιος, οποιοδήποτε την έγραψε στα social, σε ένα Facebook ή οπουδήποτε αλλού, ότι υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν δυνάμεις αυτή την ώρα στην Κάλυμνο που έχουν εναποθέσει, αν είναι δυνατόν, τις ελπίδες τους στην προσφυγή που έχει κάνει ο Δήμος Κος στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να παρεμποδιστεί η μεταφορά, δηλαδή, των απορριμμάτων από την Κάλυμνο στον Χιτά πλέον της ΚΟ, και ότι ελπίζουν εκεί μόνο και μόνο για να μην πιστωθεί πολιτικά η λύση του θέματος αυτού στην σημερινή δημοτική αρχή, σε εσάς, στη δική σας δημοτική αρχή. Δηλαδή, δεν ξέρω αν αυτό είναι αληθές ή απλά είναι μια εκτίμηση δημοσιογραφική της αρθρογράφου, αλλά αν συμβαίνει αυτό, δηλαδή είναι φοβερό, έτσι, για το νησί να υπάρχουν τέτοιες σκέψεις και τέτοιες νοοτροπίες.
1: Ναι. Είναι γεγονός, κυρία Παυλάκη, ότι πραγματικά από τον τρόπο λειτουργίας του καθενός καταλαβαίνεις, συμπεραίνεις, κάνεις και δευτερογενείς σκέψεις γιατί το κάνει ο καθένας αυτό και πού το πάει. Και προφανώς έχουν επενδύσει στην καταστροφή, στο να μην γίνει τίποτα, στο να μην λυθούν προβλήματα, για να μπορέσουν να είναι παρόντες όταν χρειαστεί και να είναι οι σωτήρες του νησιού.
0: Και ξέρετε τώρα, αυτό ενέχει και μια μορφή, όποιοι και αν είναι αυτοί, εγώ δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, έτσι, και δεν το προσωποποιώ. Εσείς μπορεί να ξέρετε, η τοπική κοινωνία μπορεί να ξέρει. Εγώ το σχολιάζω αυτή την ώρα, κύριε Δήμαρχε, ως μια πολιτική στάση, μια πολιτική συμπεριφορά. Γιατί προφανώς πολιτικά πρόσωπα είναι αυτά, της αυτοδιοίκησης πρόσωπα είναι αυτά. Έτσι, δεν είναι ο απλός πολίτης που περπατάει στον δρόμο και κάθεται στο καφενείο εκεί και σχολιάζει. Έτσι, δεν μιλάμε για αυτούς. Για αυτό τον κόσμο, προφανώς. Θα έλεγα λοιπόν το εξής, ότι από τη στιγμή που ήρθαν τα πράγματα έτσι πια, σε ό,τι αφορά το ΠΕΣΔΑ, το περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων, που από εκεί και κάτω έχει τα τοπικά σχέδια, και μέσα σε όλο αυτό που υλοποιείται μέσω του ΦΟΔΣΑ, σε όλο το Νότιο Αιγαίο αυτή την ώρα έχουμε υποδομές που πάμε να περάσουμε σε μια καινούργια φάση και αντίληψη και διαχείριση στο θέμα των απορριμμάτων. Θεωρώ ότι όποιος δήμαρχος και αν ήταν στη θέση σας, δεν είναι ο Γιάννης ο Μαστροκούκος, βρε παιδιά, είναι ο Χιψή. Το ίδιο δεν θα έκανε? Δηλαδή, όταν το ΠΕΣΔΑ προβλέπει αυτή τη λύση που τίνει στην οριστική λύση και στο κλείσιμο της χωματερής του ηφαιστείου, στο σβήσιμο του ηφαιστείου, θα έλεγε όχι?
1: Κυρία Παυλάκη, δυστυχώς πολλές φορές κλονίζεται ο ορθολογισμός μας. Και κλονίζεται διότι όταν ο στόχος του καθενός είναι αλλότριος, γίνεται και αλλοτριωτικός, από εκεί και πέρα χάνουμε και τη λογική μας. Δεν μπορεί δηλαδή να έρχεσαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μπορεί να υπάρχει το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, το λεγόμενο ΕΣΔΑ ή το ΠΕΣΔΑ ή το ΤΟΣΔΑ, το τοπικό, να είναι όλα ψηφισμένα, να είναι όλα συμφωνημένα, και όταν αρχίσει η υλοποίηση να κάνουν μια επιστροφή και να λένε εγώ το μετάνιωσα. Αυτό δεν γίνεται, είτε βουλευτής είσαι, είτε στην περιφέρεια είσαι, είτε δήμαρχος είσαι.
0: Μα τι θα πει το, τι θα πει το μετάνιωσα. Αυτά είναι ολόκληρες, είναι διαδικασίες, είναι ψηφισμένα. Έχουν γίνει νόμοι, είναι ΦΕΚ πια. Δηλαδή δεν είναι μ' αρέσει έτσι σήμερα και αύριο αλλιώς.
1: Ακριβώς αυτό όπως το λέτε και το είπατε καλύτερα εσείς από μένα. Δεν είναι θέματα τα οποία εξαρτάται με το πώς τι όνειρο θα δω και πώς θα ξυπνήσω. Είναι λειτουργία, βάση νομοθεσίας και προχωράμε παρακάτω. Και γίνεται παντού. Τώρα από εκεί και πέρα το να βγαίνει ο άλλος και να έρχεται σε ένα περιφερειακό, στο ΠΕΖΔΑ, να τα ψηφίζουμε. Να έρχεται στα τοπικά δημοτικά συμβούλια, όπως ήταν το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλύμνου. Και λέμε ναι, συμφωνούμε να εφαρμόσουμε ό,τι περιγράφει μέσα το ΠΕΖΔΑ. Και το εφαρμόσαμε. Και πήγε ομόφωνα. Και όταν άρχισε, κάποιοι επένδυσαν ότι αυτή η ομοφωνία δεν θα έχει βάθος χρόνου. Αυτή η ομοφωνία δεν θα έχει αποτελεσματικότητα, διότι κάποιοι πίστεψαν ότι ο περιφερειάρχης δεν μπορεί, ο δήμαρχος δεν μπορεί, θα μείνουν στη μέση.
0: Α, δηλαδή η ομοφωνία ήταν ουσιαστικά προσχηματική με την ελπίδα, με την προσδοκία ότι αυτό δεν θα πετύχαινε, οπότε
1: δεν έχουμε να χάσουμε
0: και τίποτα, έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει. Κάπως έτσι δηλαδή.
1: Ακριβώς. Λέμε λοιπόν στον Κοσμάκη, ο οποίος δεν μπορεί να παρακολουθήσει σε βάθος τα θέματα, ότι εγώ κοιτάξτε να δείτε, βεβαίως συμφωνώ, αλλά δεν πρόκειται να γίνει, διότι οι κύριοι είναι απλά ανίκανοι ή αποτελεσματικοί. Και πώς θα γίνει αυτό όταν η μεταφορά πρέπει να γίνει στον πλησιέστερο αδειοδοτημένο χιτά. Ποιος είναι αυτός ο πλησιέστερος αδειοδοτημένος χιτά. Αφού η ΚΟΣ δεν έχει χιτά. Ήταν μια ας πούμε κατάσταση περίεργη. Δεν είχε περιβαλλοντικούς όρους, δεν είχε άδεια λειτουργίας, δεν είχε κόμβο εισόδου-εξόδου. Ποιος θα τα κάνει αυτά.
0: Άρα εκ του ασφαλούς. Άρα εκ του ασφαλούς, ποντάροντας δηλαδή στο ότι δεν υπάρχει ο κοντινότερος, ο πλησιέστερος χιτά για να δεχτεί τα απορρίμματα. Εκεί ποντάρανε.
1: Ποιος πίστεψε λοιπόν ότι θα γίνει επένδυση εκατομμυρίων απέναντι στο γειτονικό νησί και αυτή τη στιγμή η ΚΟΣ έχει ένα σύγχρονο χώρο υγειονομικής ταφής, ένα σύγχρονο χιτά. Όπου έχουν πραγματικά επενδυθεί, διότι μόνο ο όγκος των απορριμμάτων, ο οποίος χρειάστηκε να μεταφερθεί προκειμένου να γίνουν οι εγκαταστάσεις, ήταν τεράστιος και οι δαπάνες ήταν πολύ μεγάλες. Πόσα λοιπόν από τα έργα τα οποία έχουν δρομολογηθεί βλέπετε ότι ποτέ δεν φτάνουν στο τέλος τους για χύψη λόγους, ακόμα και για πολιτικές, για πολιτικούς λόγους.
0: Εδώ όμως δεν έχουμε, αν κρίνουμε από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ΦΟΘΣ, κύριε Δήμαρχε, δεν έχουμε μια τέτοια περίπτωση. Εδώ,
1: όχι βέβαια.
0: Εδώ
1: όχι
0: είδαμε
1: βέβαια
0: ότι με ταχύτατες διαδικασίες αποκαταστάθηκε ο χιτά, κατόνομα χιτά δηλαδή, χαδά ήταν στην ουσία, έτσι, χωματερή ήταν στην ΚΟ, αποκαταστάθηκε, καθαρίστηκε, αδειοδοτήθηκε και σήμερα λειτουργεί υποδειγματικά αυτή η υποδομή.
1: Αυτό κυρία Παυλάκη έχει τρελάνει κόσμο.
0: Έχει τρελάνει κόσμο.
1: Έχει τρελάνει. Τι να κάνουμε τώρα. Συνήθισαν ως φαίνεται να προγραμματίζονται, να λένε λόγια και να είναι λόγια μακριά σαν κομπολόγια. Τώρα έγιναν πράξεις και αυτό δεν αρέσει. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αρέσει όμως στο λαό, αρέσει στον κόσμο, αρέσει στην ποιότητα ζωής, αρέσει στην αξιοπρέπεια του κόσμου, αρέσει γιατί προστατεύει την υγεία μας, αρέσει γιατί πρέπει κάποια πράγματα να παίρνουν τέλος. Δεν μπορεί δηλαδή όλες οι κοινωνίες να έχουν δρομολογήσει και εμείς ακόμα να είμαστε με τα τσαρούχια.
0: Τα είπατε όλα νωρίτερα, κύριε Δήμαρχε, με μία φράση ότι ακυρώνει, όλη αυτή η εξέλιξη ακυρώνει ένα προεκλογικό αφήγημα. Αφαιρεί ένα αφήγημα πάνω στο οποίο κάποιοι ενδεχομένως θα στήριζαν και πάλι την προεκλογική τους εμφάνιση, έτσι, και προεκλογική εκστρατεία. Η ουσία όμως, για να καταλήγουμε, είναι ότι τα πράγματα πια έχουν δρομολογηθεί και έχουν δρομολογηθεί με τον καλύτερο τρόπο, ασχέτως το ποιοι αντιδρούν και για την Κάλυμνο και για την ΚΟ και για όλα τα νησιά που αυτή την ώρα βρίσκονται εν εξελίξη υποδομές, σύγχρονες υποδομές, όπως προβλέπει και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και η Εθνική Νομοθεσία και το περιβαλλοντικό, το περιφερειακό σχέδιο που κουμπώνει σε αυτήν και τα τοπικά βεβαίως, τα οποία τα τόσδα που και αυτά έρχονται να κουμπώσουν πέσουν εκεί. Όλα τα άλλα να είχαμε να λέγαμε πια. Όλα τα άλλα να είχαμε να λέγαμε πια. Έτσι.
1: Κυρία Παυλάκη, όλα θα προχωρήσουν και ήδη έχουν προχωρήσει. Και όσες δυνάμεις και αν αντιδρούν, δεν πειράζει, θα πέσουν στο κενό. Εξάλλου χρειάζεται η αντίδραση για να μπορεί εμάς να μας τονώνει και να πηγαίνουμε πιο συνειδητά ότι πρέπει να παλέψουμε για τον τόπο μας, γιατί αλίμονο εάν προκύψουν άλλες δυνάμεις οι οποίες έχουν τα δικά τους ζητήματα.
0: Ναι.
1: Όσα η λύση προχωρά, όσο και αν το χέρι του Δία ή του καλού Θεού ρίχνει κεραυνούς, γίνεται, ανάβουν φωτιές έτσι από το πουθενά. Όσες αστυνομίες και αν φέρουν, όσα λιμεναρχεία και κάνουν καταγγελίες, όσες δημοσιογραφικές πηγές και αν έρχονται και να τραβάνε τα βίντεο, τώρα φεύγει το αυτοκίνητο, τώρα μπαίνει, τώρα βγαίνει, τώρα ξεφορτώνει, τώρα κάνει, τώρα δείχνει.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι όλα αυτά, πέφτουν στο κενό, διότι απλά εμείς είμαστε νόμιμοι και εφαρμόζουμε την νομοθεσία της πατρίδας μας. Και η νομοθεσία για να εφαρμοστεί θέλει σοβαρότητα, θέλει προγραμματισμό και θέλει ανθρώπους αποφασισμένους ότι πρέπει να δώσουν λύση στον κοσμάκι ο οποίος ταλαιπωρείται και όχι λύση στα δικά τους προβλήματα για ανακύκλωση της εξουσίας.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Δήμαρχε. Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά και με την Κάλυμνο. Εντάξει. Όταν σου λέει κάποιοι περιμένουν πώς και τι, έχουν να αποθέσει τις ελπίδες τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας που έχει προσφύγει κόσμο για να μην πετύχει όλο αυτό το σχέδιο, από εκεί πέρα τι να λέμε.

0: τη φωτιά της Καλύμνους, την χωματερή της Καλύμνους, τη φωτιά της Καλυθέας. Εκεί στον προφητηλή από πίσω. Φοβερή κινητοποίηση. Ελικόπτερο, τράκτορες, επίγειες δυνάμεις, εθελοντές. Όλοι έπεσαν με τα μούτρα. Θα μου πείτε γιατί. Εκεί η περιοχή είναι θαμνώδης. Δεν έχει ούτε δέντρα, ούτε τίποτα. Βλέποντας όμως κανείς, κυρίες και κύριοι, και το σημείο, τα βίντεο, τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας και μάλιστα ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Χρήστος Ευστρατίου, το έχω πει πάρα πολλές φορές, με τις φωτογραφίες που ανεβάζει και τα βίντεο από τα διάφορα σημεία, μας βοηθάει πάρα πολύ και εμάς δημοσιογραφικά, γιατί μας δίνει ακριβή εικόνα των συμβάντων. Βλέποντας λοιπόν κανείς αυτά τα βίντεο και τις φωτογραφίες, διαπίστωνε ότι ακριβώς απέναντι, αν η φωτιά αυτή περνούσε το δρόμο, θα πήγαινε κατευθείαν στο δάσος και στις πηγές. Και στις πηγές, την εγκατάσταση αυτή καθ' αυτή, τη ροτόντα και όλα αυτά που είναι εκεί. Φυσούσαν και άνεμοι, βεβαίως είχαμε πολύ αέρα χθες. Και καταλαβαίνουμε λοιπόν υπό αυτές τις συνθήκες γιατί τέτοια κινητοποίηση, και εννοείται ότι είχε αίσιον πέρας όλη αυτή η υπόθεση. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον κύριο Ευστρατίου για να μιλήσουμε για αυτή τη φωτιά αλλά και για άλλα θεματάκια έτσι που έχουμε εδώ στην ατζέντα να δούμε μαζί του. Κύριε Ευστρατίου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κυρία Παπλάκη, σας, καλή εβδομάδα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, όντως αυτή η φωτιά είχε αυτή την ιδιαιτερότητα γιατί ήταν ακριβώς απέναντι από τις πηγές. Και δεν ξέρω πραγματικά αν απειλήθηκαν οι πηγές και το δασάκι που είναι εκεί πέρα από αυτήν χθες.
1: Κυρία Παπλάκη, επειδή έτυχε να περνάω εκείνη την ώρα από εκεί και στην κάτω μεριά, δηλαδή στη λεωφόρο Καλυθέας, είναι ακριβώς αυτό που είπατε, απέναντι από τις πηγές Καλυθέας, και επειδή ήμουν αυτός που πήρε τηλέφωνο τον διοικητή της πυροσβεστικής και του είπα ότι υπάρχει συμβάν εκεί πέρα, δεν ήξερα ότι υπήρχε συμβάν και από την πάνω μεριά στον προφητηλή Κοσκινού που λέμε.
0: Α, ήταν πολλές εστίες, δηλαδή ήταν πάνω από μία οι εστίες.
1: Είχε μία-δύο εστίες και μετά είχε άλλη μία πάνω πάλι ακριβώς από τον δρόμο, πάνω από κάτι βίλες που υπάρχουν, και άλλη μία εστία πάλι εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Είχε περίπου τρεις εστίες.
0: Τρεις εστίες.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι πραγματικά, επειδή και το έχω και σε βίντεο την ώρα δηλαδή που ξεκίνησε η φωτιά, στην κάτω μεριά μιλάω εγώ τώρα, για το πόσο γρήγορα...
0: Στην κάτω μεριά αναφέρεστε στο δρόμο που είναι, που χωρίζει από τις πηγές.
1: Το πόσο γρήγορα εξαπλώθηκε είναι απίστευτο. Δηλαδή πραγματικά να έρθει το περιπολικό, μάλλον το πυροσβεστικό, και θα ήθελα να πω ότι εκείνη τη στιγμή είχε έρθει και ο διοικητής της Δωδεκανής, ο κύριος Ιερεμίας, ο οποίος ο ίδιος έπιασε τον αυλό έτσι, και τις μάνικες, ήμουν και βοηθούσαμε και εμείς ένα άλλο παιδί, και το πρώτο πυροσβεστικό που ήρθε, και κάποια στιγμή τον διοικητή τον έχασα μέσα στις φλόγες και στους καπνούς, και λέω, ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι τι είναι αυτό, τι πράγμα, δηλαδή δεν πληρώνεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Να αναπνέεις και να την πιάνεις γρηγοράδα. Και γρήγορα 4 μέτρα περίπου σταμάτησε εκεί η φωτιά πριν περάσει το δρόμο.
0: 4 μέτρα. Έφτασε δηλαδή στο δρόμο, έτσι. Έφτασε στο δρόμο.
1: 4-5 μέτρα πριν το δρόμο, και φανταστείτε ότι αν περνούσε το δρόμο θα πήγαινε στο δασάκι κάτω από τις πηγές Καλυθέας.
0: Ναι. Και με τέτοιον αέρα, επειδή φυσούσε κιόλας πολύ χθες, δηλαδή δεν θα ήταν και περίεργο να περάσει η φωτιά, δηλαδή με μια κάφτρα, με κάτι από τον αέρα, έτσι όπως φυσούσε.
1: Πάρα πολύ εύκολα, και θα ήθελα να πω έτσι και να το δούμε αυτό το πράγμα, και ο Δήμος της Ρόδου, που ανήκουν οι πηγές Καλυθέας στον Δήμο της Ρόδου.
0: Στη Δερμαέ δεν είναι.
1: Ναι. Να κοιτάξει να βάλουμε εκεί πέρα ένα σύστημα πυρόσβεσης, όπως υπάρχει και στις Πεταλούδες. Είναι αμαρτία, γιατί έχει μία έσοδο-έξοδο, δεν έχει άλλη έξοδο.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε να περνούσε η φωτιά και ο κόσμος που καθημερινά πάει πούλμαν, λεωφορεία για να δουν το μνημείο, άνθρωποι που κάνουν μπάνιο, τα μαγαζιά που υπάρχουν εκεί, εργαζόμενοι, Και πρέπει να το δούμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, μία είναι, όντως. Δεν έχει διαφυγή από εκεί. Έτσι. Αν δηλαδή ξεσπάσει φωτιά
1: μόνο,
0: εκεί.
1: Έχει μόνο διαφυγή από τη θάλασσα.
0: Από τη θάλασσα, ναι. Από τη θάλασσα, ναι.
1: Και όλο τον καπνό από πάνω μπορεί να οτιδήποτε άλλο. Αλλά πραγματικά ήταν ανησυχητικό αυτό, έτσι, εχθές. Και πρέπει άμεσα ο Δήμος της Ρόδου να κοιτάξει να προχωρήσει και να βάλει ένα σύστημα πυρόσβεσης εκεί. Την επόμενη φορά, έτσι, μην έχω.
0: Όχι, είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε. Αφορμή, ας πούμε, αυτό το περιστατικό τώρα, το συμβάν, να χτυπήσει καμπανάκι, όντως εκεί η περιοχή να έχει το απαιτούμενο σύστημα πυρόσβεσης.
1: Είναι μέρη, κυρία Βαβλάκη, που συγκεντρώνεται πάρα πολύ.
0: Πολύς κόσμος.
1: Φανταστείτε, είναι το πάρκινγκ και είναι τα αυτοκίνητα εκεί. Μπορεί να πάρει ένα αυτοκίνητο εκεί. Ποιος να βγει, θα παίρνει το ένα μετά το άλλο, όχι μόνο τα αυτοκίνητα, αλλά γενικά και εγκαταστάσεις εκεί πέρα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
0: Και δεν είναι τώρα κινδυνολογία αυτό, να, γιατί το είδαμε. Όπως λέτε, όταν μου λέτε τώρα ότι η φωτιά σταμάτησε 4 μέτρα από το δρόμο.
1: Είχαμε και άλλες φωτιές εκείνη στην περιοχή, δηλαδή ειδικά εκεί πέρα, αλλά υπάρχουν και ξενοδοχειακές μονάδες εκεί πάνω.
0: Από την άλλη πλευρά, σωστά. Και τα σπίτια και οι βίλες από εκεί.
1: Και θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
0: Ναι.
1: Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Αλλά ένα σύστημα πυρόσβεσης δεν μπορεί να καλύψει, πιστεύω, έτσι την.
0: Ναι, όχι, πολύ, πολύ καλά κάνετε και
1: με
0: το.
1: Κανονάκια ή με οτιδήποτε άλλο, έτσι ώστε να
0: επισημαίνεται. Οπότε έσβησε λοιπόν. Με κινητοποίηση φοβερή. Είδαμε και το ελικόπτερο, είδαμε και τους τράκτορες. Είδαμε.
1: Τους τράκτορες και το ελικόπτερο.
0: Και ενθελοντές και πήγες δυνάμεις και τα πάντα όλα έπεσαν. Πάλι όλοι με τα μούτρα, όπως λέμε, και την έπιασαν τη φωτιά. Είχαμε και άλλες όμως τις προηγούμενες μέρες, έτσι, και στον Ατάβυρο, είχαμε εκεί στο Γενάδη.
1: Στον Ατάβυρο, στο Γενάδη, είχαμε στη Λέρο χθες.
0: Στη Λέρο χθες, ναι.
1: Ήταν της Καλίμνου προχθές πάλι και αυτό. Επειδή ασχολούμαι με τα Δωδεκάνησα βασικά, είχαμε αρκετές.
0: Είχε πολλές. Μόνο το Σαββατοκύριακο είχε πάνω από 90 φωτιές όλη την Ελλάδα. Έτσι. Είναι πολλές δυστυχώς. Συνεχίζεται αυτό το.
1: Έχουν αυξηθεί οι θερμοκρασίες και θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
0: Ναι. Με την ευκαιρία, πάτε στην Κάρπαθο για μία ενημερωτική συνάντηση. Ναι. Τι πρόκειται να γίνει αύριο, είναι μεθαύριο, την Τετάρτη, πότε είναι αυτή?
1: Την Τετάρτη είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Την Τετάρτη θα γίνει. Έχουμε βγάλει και μία πρόσκληση για αυτό το πράγμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ιδρύσουμε και εθελοντικές ομάδες σε συνεργασία με τον Δήμο, με την Εκκλησία.
0: Δηλαδή πάτε να οργανώσετε τους εθελοντές.
1: Να οργανώσουμε τους εθελοντές, να φτιάξουμε διάφορα κλιμάκια, με εθελοντικά κλιμάκια, με εθελοντικές ομάδες, να γίνει η πρώτη κίνηση, γιατί δεν είχε στην Κάρπαθο, υπάρχουν άλλες εθελοντικές ομάδες, αλλά να δημιουργήσουμε μία για πυρόσβεση, γιατί είναι ένα νησί το οποίο και αυτό μαζί με τη Ρόδο, την Κο, οι Κάρπαθες και οι Κάσος φαίνονται κανονικά κόκκινα στις.
0: Ναι, είναι στις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, βέβαια.
1: Στις πολιτικές προστασίας. Υπάρχει το κλιμάκιο βέβαια της πυροσβεστικής, αλλά ό,τι και να είναι να.
0: Να ενισχυθεί περαιτέρω. Οπότε φαντάζομαι θα πάτε εκεί για να έρθει ο κόσμος, αυτοί οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν, για να μάθουν πώς θα πιστοποιηθούν. Θα κάνετε όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που.
0: Ναι. Αυτό λοιπόν την Τετάρτη, μια και μας ακούει και η Κάρπαθος, όσοι ενδιαφέρονται, πού θα γίνει η συνάντηση, κύριε Στρατίου?
1: Προσπάθησαμε να βρούμε μια άτσα, είναι μάλλον στο Δημοτικό Κατάστημα.
0: Μάλλον στο Δημοτικό Κατάστημα, μάλιστα, της Καρπάθου, το απόγευμα της Τετάρτης, στις 6. Όσοι ενδιαφέρονται λοιπόν και μας ακούνε, να ενημερωθούν με ποιο τρόπο θα πιστοποιηθούν ως εθελοντές, να οργανωθεί λοιπόν η εθελοντική οργάνωση πολιτικής προστασίας.
1: Οπότε θα είναι και το πυροσβεστικό κλιμάκιο διοικητής εκεί πέρα και θα γίνει και με Zoom να μιλήσει και ο περιφερειακός και
0: ο συντονιστής, ο κύριος Παπαδάκης.
1: Ναι, με τη Ελλάδος, ο συντονιστής.
0: Ναι.
1: Ακένει ότι ο Λάδος από την Κρήτη, ο υποστάτηγος.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος θα μιλήσουν εκεί και θα.
0: Θα τους ενημερώσουν, θα τους κατατοπίσουν. Μάλιστα. Για να οργανωθεί λοιπόν το κλιμάκιο των εθελοντών.
1: Πρέπει να βοηθήσουμε.
0: ναι.
1: και τις εθελοντικές ομάδες και γενικά να χτίσουμε ένα δίκτυο πάρα πολύ δυνατό, έτσι ώστε να έχουμε το...
0: Θα ακολουθήσουν και άλλα νησιά, θα ακολουθήσουν και άλλα νησιά.
1: Υπάρχουν και στα άλλα νησιά, υπάρχουν.
0: Ναι, υπάρχουν σε όλα, θέλω να πω, υπάρχουν
1: όχι,
0: σε όλα.
1: Όλα όχι, αλλά, ναι. Αυτό προσπαθούμε τώρα να κάνουμε, ναι. να προσπαθήσουμε και σε κάποια μικρά νησιά να μπορέσουμε να φτιάξουμε εθελοντικές ομάδες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Στρατίου, πριν σας αποδεσμεύσω, να δούμε λίγο τι γίνεται και με τις εργασίες αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο, γιατί είδα πριν από λίγες μέρες που είχατε αναδείξει το θέμα της αποκατάστασης της επαρχιακής οδού Μαριτσά-Ψύνθος από τα συνεργεία της περιφέρειας. Έχουμε σε εξέλιξη αυτή την ώρα που μιλάμε...
1: Αυτό το έργο ήταν από τις ζημιές του Μπόρα και ήταν ένα σύνθετο έργο που είχε πάρα πολλά πράγματα. Ήταν η κατολιστήση των πρανών. Είχε φύγει ένας δρόμος εκεί ο οποίος αποκαταστάθηκε, ήταν δεξιά και αριστερά, έχουμε φτιάξει τυχεία αντιστήριξης. Απλώς αυτό που είχαμε ανεβάσει και το τελευταίο που είχε μείνει ήταν αυτή η αποκατάσταση του δρόμου.
0: Η ασφαλτόστρωση ήταν το τελευταίο στάδιο δηλαδή αφού προηγήθηκαν όλα τα...
1: Να έχουν προηγηθεί. Ήταν μεγάλη δουλειά. Πάρα πολύ μεγάλη δουλειά και μάλιστα είχαν βάσει και αρκετές φωτογραφίες έτσι ώστε να υδραυλικές μελέτες έχουν γίνει εκεί πάνω έτσι ώστε να μην ξαναέχουμε δηλαδή αυτά τα φαινόμενα, μην φεύγουν τα βουνά ολόκληρα έτσι ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε ό,τι μπορεί να προστατευτεί. Βέβαια με τη φύση δεν τα βάζει κανείς.
0: Ναι.
1: Αλλά γίνεται μια δουλειά, αλλά ταυτόχρονα αυτή την ώρα δουλεύουμε και στην Παστίδα, κάνουμε την αντιπλημμυρική προστασία εκεί πέρα με σαρδανέτια, γιατί αν θυμάστε καλά και αυτή η περιοχή και πάρα πολλές ζημίες είχαν φύγει πάρα πολλά ατυχία, οπότε τώρα αυτή τη στιγμή δουλεύουμε και στην Παστίδα. Και συνεχίζουμε μετά. Έχουμε αρκετές εργασίες.
0: Πάντως, από ό,τι είδα, κύριε Στρατίου, πραγματικά οι φωτογραφίες που ανεβάσατε ήταν εντυπωσιακές για όλα αυτά. Δηλαδή, πώς θα πιάσετε και τις κατολιστήσεις με όλα αυτά τα τυχεία αντιστήριξης, τι είναι, πώς λέγονται αυτά.
1: Αν δεν τις ανεβάσουμε, δεν καταλαβαίνει.
0: Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Όντως, και εμείς.
1: Μια ασφαλτόστρωση μπορεί να ανεβάσουμε και να πούμε ότι μια ασφαλτόστρωση κάνουμε. Αλλά δεν είναι. Έχουν προηγηθεί 500 δουλειές από πίσω. Και δουλειές δηλαδή που χρειαστήκαν πάρα πολύ καιρό, ήταν επίμονο το έργο, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, όχι, ούτε σας λέω, είδα τις φωτογραφίες όταν τις ανεβάσατε, γιατί εντάξει και εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτά τα τυχεία.
1: Υπάρχει αρχείο, κρατάμε πάντα αρχείο, ναι. σε όλες αυτές τις εργασίες και σε ό,τι γίνεται τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας.
0: Γιατί από τη μια είναι οι κατολιστήσεις που προσπαθείτε, δηλαδή με αυτά τα τυχεία που φτιάξατε να τις αντιμετωπίσετε, αλλά είναι και η όδευση του νερού. Είναι
1: το
0: υδραυλικό σύστημα. Να δεν ξέρω πώς τα λένε και στη γλώσσα την τεχνική. Έτσι. Δηλαδή ήταν πολύ μεγάλο, πολύ επίπεδο έργο για να φτάσει τελικά η ασφαλτόστρωση. Είναι το τελευταίο που γίνεται προφανώς.
1: Το τελευταίο που μπορεί, αλλά η υποδομή από κάτω.
0: Άρα έχει τελειώσει τώρα ή συνεχίζονται οι ασφαλτοί. Έχει τελειώσει πια. Μάλιστα. Κύριε Στρατίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλή σας μέρα.
1: Καλή προσοχή, έτσι να πείτε για καθένας.
0: Τώρα, λίγο μας πήρε η κουβέντα λίγο και τότε δεν διευκρίνησε ένα σημείο. Επειδή μιλήσατε για να ξαναγυρίσω στη φωτιά της Καλυθέας. Τρεις εστίες, τυχαίο.
1: Κύριε Παυλάκη, λέγεται ότι είναι από το δίκτυο της ΔΕΔΙΕ, γιατί υπήρχαν κατά μήκος εκεί κάποιες κολόνες. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται, ναι. αυτό. Θα το
0: ανακριτικό της πυροσβεστικής προφανώς θα το δει αυτό.
1: Της ΔΕΔΙΕ, να το δούμε πως υπήρχε, δεν ξέρω.
0: Ναι. Γιατί τώρα τρεις εστίες ταυτόχρονα είναι ένα θεματάκι αυτό, έτσι. Δηλαδή δημιουργεί κάποια ερωτηματικά. Πώς γίνεται στο ίδιο σημείο, στην ίδια περιοχή, τρεις εστίες και μάλιστα. Ταυτόχρονα ή σχεδόν ταυτόχρονα, όπως φαίνεται. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Στρατίου, σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα, γεια σας.

Στην Κάρπαθο λοιπόν να το ξαναπώ, την Τετάρτη 8 του μήνα στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δόθηκε στα μέσα ενημέρωσης, συνάντηση με θέμα εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας. Θα αναπτυχθούν θέματα σχετικά με τον εθελοντισμό, την πολιτική προστασία και τη διαδικασία πιστοποίησης εθελοντών και εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας. Θα ακολουθήσει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και έχουν κληθεί οι ενδιαφερόμενοι φορείς, σύλλογοι, κάτοικοι του νησιού να παρευρεθούν στην συνάντηση αυτή. Τα νησιά έχουν ολοκληρωμένα, πιστοποιημένα κλιμάκια εθελοντών, εθελοντικές οργανώσεις και συνεχίζεται όλη αυτή η προσπάθεια, η πρωτοβουλία από πλευράς της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για να δημιουργηθούν αυτά τα κλιμάκια των εθελοντών και στα νησιά που δεν υπάρχουν. Και όταν λέμε να δημιουργηθούν, εννοούμε με όλες τις προδιαγραφές, με την πιστοποίησή τους και για την αποτελεσματικότητά τους, αλλά κυρίως για την ασφάλεια τους. Των ανθρώπων που πέφτουν με αυτοθυσία πραγματικά στη μάχη με τις φλόγες.

Το Αγαθονήσι έχει νέο αρχαιολογικό μουσείο. Εγγενιάστηκε. Παρόντος του ιδίου του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα. Εννοείται παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού της Λίνας Μενδώνη. Έχω την εντύπωση ότι πιο συχνά είναι στην Δωδεκάνησο η Λίνα Μενδώνη από ότι είναι στην Αθήνα στο Υπουργείο.

0: Έκανε ανάρτηση χθες γι' αυτό ο Περιφερειάρχης, ο οποίος μετέβει στο Αγαθό νησί για αυτήν την μεγάλη μέρα για το νησί. Ένα νησί που, όπως λέει, μέχρι σήμερα δεν είχε το δικό του μουσείο, αποκτά πλέον το σπίτι της μνήμης του, ένα χώρο που η ιστορία του δεν θα μένει μόνο κρυμμένη στην πέτρα, στον άνεμο και στη θάλασσα, αλλά θα στέκεται φωτισμένη, προσβάσιμη και ζωντανή. Τα μικρά ακριτικά νησιά δεν είναι η άκρη της Ελλάδας, επισημαίνει ο Περιφερειάρχης στην ανάρτησή του. Είναι ο πυρήνας της. Εδώ στο Αγαθό νησί βρίσκεται βαθιά φυλαγμένο το DNA της πατρίδας μας, η μνήμη, η αντοχή, η ναυτοσύνη, η φιλοξενία, η αξιοπρέπεια των ανθρώπων που μένουν, επιμένουν και φυλάσσουν. Η Ελλάδα δεν τελειώνει στα ανατολικά της σύνορα, από εδώ ξαναρχίζει. Με τις ευχαριστίες βεβαίως στην Υπουργό Πολιτισμού, τη Λίνα Μενδώνη, για ένα έργο που αποδεικνύει ότι ο πολιτισμός είναι δικαίωμα κάθε τόπου και ιδιαίτερα των τόπων που κρατούν καθημερινά θερμοπύλες στο Αιγαίο. Ως Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στεκόμαστε με πάθος δίπλα στο Δήμο Αγαθό νησίου, ως τεχνική υπηρεσία, ως χρηματοδότες, ως συνεργάτες σε κάθε έργο που έχει ανάγκη το νησί, γιατί κανένα έργο δεν είναι μικρό και ειδικά αυτά που υπηρετούν μια ακριτική κοινωνία. Το Αγαθό νησί λοιπόν απέκτησε το μουσείο του και το Νότιο Αιγαίο, ένα ακόμη φάρο πολιτισμού. Τώρα, η σημερινή ανάρτηση, μια και μιλάμε για πολιτισμό, μια εκπληκτική, πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία του Εθνικού Θεάτρου της Ρόδου, που έχει πάρει πια μορφή, παίρνει μορφή εξωτερικά, είναι εκπληκτικό, είναι αριστούργημα και τα αλάβαστρα στα παράθυρά του είναι πραγματικά κάτι το συγκλονιστικό, πραγματικά συγκλονιστικό. Στο Εθνικό Θέατρο Ρόδου επέστρεψε στην όψη του το αλάβαστρο που πλαισιώνει τα νέα του κουφώματα, γράφει στη σημερινή του ανάρτηση ο Περιφερειάρχης. Επέστρεψε με σκληρή δουλειά, επέστρεψε με σεβασμό στην ιστορία του. Αυτό το έργο έχει απορροφήσει σημαντικό μερίδιο της ενέργειας των ανθρώπων μας και αν και είναι ένα μόνο από τα εκατοντάδες έργα που οι συνεργάτες μας τρέχουν σε όλα τα νησιά μας, υλοποιείται υποδειγματικά και φέρνει το αποτέλεσμα που αξίζει σε αυτό το σχολίδι, στο στολίδι που αξίζει στον τόπο μας πραγματικά. Νομίζω περνάτε, το βλέπετε κάθε μέρα, είναι εκπληκτικό αυτό που γίνεται εκεί, είναι εκπληκτική η δουλειά και το μεράκι που βάζουν οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτό. Και τώρα βλέπουμε το κέλυφος, που να δούμε και το εσωτερικό του. Και το εσωτερικό του και τον εξοπλισμό του και όλα αυτά που θα είναι μια ξεχωριστή εργολαβία, την οποία θα καλύψει με χρηματοδότηση δική της η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από την εκπομπή μας σήμερα, από το πρωινό Express, το πρώτο για την καινούργια εβδομάδα. Σας εύχομαι να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, μια υπέροχη μέρα. Σας υπενθυμίζω ότι η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται στις 5 το απόγευμα και αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8, θα είμαστε πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Γεια χαρά!
1: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
2: Έλα, μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
3: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
2: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
1: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
2: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου, Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου, Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση rodos.life.
3: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός σπιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι. Ο Σύλλογος Γυναικών Παστίδας σας προσκαλεί στο 3ο Φεστιβάλ Τακακιού, το Σάββατο 11 Ιουλίου και ώρα 8 το βράδυ, στον όμορφο χώρο του Άι Γιώργη Παστίδας. Ελάτε να γνωρίσετε το παραδοσιακό κλίκισμα της παστίδας και να παρακολουθήσετε ζωντανά την Παρασκευή και το μέλωμά του, όπως ακριβώς γινόταν παλιά. Μια βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση, τη γεύση και τον πολιτισμό, με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη, παραδοσιακή μουσική από μικρά παιδιά, τον πολιτιστικό σύλλογο Έμπονας ο Ατάβηρος και το παιδικό χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Γυναικών Παστίδας. Ένα γλυκό ταξίδι μνήμης και παράδοσης, φτιαγμένο με αγάπη, μεράκι και θελοντική προσφορά από τις γυναίκες της Παστίδας. Με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών και της Τοπικής Κοινότητας Παστίδας. Σας περιμένουμε. Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση.

0: καβέ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
1: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση ρόδος.live.
2: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
4: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-0-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
5: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
6: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

της Βουλής. Στην Άγκυρα αρχίζει αύριο η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Περισσότερα στο real.gr. Θανατηφόρο τροχαίο στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης με δύο νεκρούς μετά από σύγκρουση. Γιο ταχύ αυτοκινήτου με πυροσβεστικό όχημο που κατευθυνόταν στη φωτιά της Αγίας Ελένης. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά, στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης.

0: Εν τω μεταξύ είναι τόσα τα προϊόντα που εμπορεύονται οι Κινέζοι. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι κωδικοί, για να μην πω τίποτα.
1: Τεράστιο ευρώς.
0: Επίσης, διάβαζα τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μία, δεν το γνώριζα.
1: Και να προσθέσω απλά κάτι. Εκτός από το ότι είναι τεράστιο το ευρώς, υπάρχουν και κάποια προϊόντα που είναι σαν ευρεσιτεχνεούλες. Δηλαδή είναι εκεί τα βρίσκεις μόνο.
0: Επίσης έχει και πολλές μαϊμούδες, οι οποίες είναι πολύ καλής ποιότητας. Αλλά δεν είναι όμως μαϊμού, δεν στο πουλάει σαν μαϊμού. Στο πουλάει ως κάτι unique, ας πούμε, μοναδικό, που είναι πολύ κοντά σε αυτό που θα πλήρωνες το εκατονταπλάσιο για να το αποκτήσεις. Και από εκεί και πέρα είναι θέμα δικής σου αισθητικής αν θα το πάρεις. Και άλλο ήθελα να σου πω ότι διάβαζα ότι έχει το Σέιν, δεν το ήξερα, ότι είχε έναν μπορεί να τον έχει ακόμα, έναν αλγόριθμο, και λειτουργούσε ως εξής. Έπαιρνε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάτι που φοράνε τα παιδιά, τα παιδιά που φοράνε νέοι άνθρωποι τώρα, που έβλεπε δηλαδή ότι είναι τάση. Το έστελνε στους υπολογιστές του. Οι υπολογιστές του κάνανε ένα πρόχειρο σχεδιασμό και στέλνανε ένα φασόν και αρχίζανε και φτιάχνανε, κάνανε μία παραγωγή, ένα πανομοιότυπο, ρέπλικα ρούχου. Δεν είναι προφανώς η μάρκα Κατσαμπέκη.
1: Από μιμητικό προϊόν.
0: Ναι.
1: Δεν βάζαν τη μάρκα βέβαια. Γιατί
0: ούτε τη μάρκα, και αλλάζανε και ελαφρώς το σχέδιο.
1: Αλλάζανε και το σχέδιο, ναι. Μόνο έτσι γίνεται.
0: Λοιπόν, οπότε δεν μπορεί εκεί να σε αγγίξει πουθενά, γιατί σου λέει κεράσια έχω εγώ και εγώ κεράσια έχω, αλλά τα δικά μου είναι πιο μικρά και είναι πιο κόκκινα.
1: Ναι.
0: Να λέγαμε τώρα. Τα σχέδια είναι σχέδια. Βγάζανε λοιπόν έναν πρώτον αριθμό 1000 κομμάτια, τα οποία τα πουλάγανε στο 1/20 της τιμής, ένα 300, ένα 400 της τιμής του κανονικού. Και αν βλέπαν ότι φεύγουνε, αν φεύγανε ας πούμε μέσα σε μία μέρα, αυτομάτως ξεκινούσε η μαζική παραγωγή. Δηλαδή δουλεύανε, και αυτό δεν το κάνανε με ένα προϊόν την ημέρα. Το κάνανε με δεκάδες ή εκατοντάδες προϊόντα κάθε μέρα.
1: Γιατί έχουν,
0: τι φλεξάρουν,
1: έχουν
0: δηλαδή
1: τη δύναμη εκεί να το κάνουν αυτό. Καλά, να κάνουν τέτοιες παραγωγές. Ξέρεις όμως, να σου πω κάτι Μανώλη, βγαίνουν λίγο τα παιδιά μας όμοια έτσι. Δηλαδή αν βλέπεις τι φοράνε τα παιδιά, είναι ίδια. Ίδια είναι.
0: Ναι, θες να σου πω γιατί.
1: Ρε, άμα δεις μια παρέα και ξέρεις ότι είναι και το δικό σου παιδί σε αυτήν την παρέα, και τους δεις από μακριά, ναι, δεν το ξεχωρίζεις.
0: Όλοι φοράνε, αγοράζουν την ίδια μπλούζα.
1: Ναι.
0: Έτσι, με το ίδιο λογότυπο.
1: Ακριβώς.
0: 99% των περιπτώσεων το ίδιο χρώμα, μαύρο.
1: 100%, ναι. Ακριβώς.
0: Φοράνε το ίδιο σορτσάκι.
1: Ναι.
0: Με ελαφρές παραλλαγές.
1: Ίδιο στυλ.
0: Και το πιθανότερο είναι να φοράνε ένα από τα δύο ζευγάρια παπούτσια.
1: Ακριβώς.
0: Που φορούν όλοι.
1: Ακριβώς. Δύο, εκεί είμαστε. Ναι. Δεν είναι κάτι άλλο.
0: Όχι, δύο. Δηλαδή, αν είναι τρία, ναι, έχει μπλεχτεί και άλλη μάρκα σπάνια.
1: Θέλω να πω ότι αυτή η εταιρεία, ας πούμε, η συγκεκριμένη που κοπιάρει την τάση. Κοπιάρει την τάση, έτσι. Και το βγάζει. Δεν κάνει και καμιά δύσκολη δουλειά εδώ που τα λέμε. Τα βγάζει βέβαια ίδια όλα. Ξέρεις, είναι ίδια.
0: Μην πας πολύ μακριά. Κυριακή, ανοιχτό μαγαζί. Εγώ δεν το πίστευα αυτό. Ανοιχτό μαγαζί στον Πειραιά με αθλητικά είδη. Το μαγαζί είναι όλο κλειστά την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Ανοιχτό, παιδιά, στον Πειραιά με αθλητικά είδη. Και αθλητικά είδη καλά, όχι. Όπου μπαίνουμε στο μαγαζί και είμαστε οι μόνοι Έλληνες αγοραστές. Γιατί έχει έρθει πλοίο, δεν ξέρω από πού. Είναι ένας τύπος ο οποίος φοράει ένα μπλουζάκι που του φτάνει μέχρι τον αφαλό. Άντρας. Με ένα λιγδιασμένο παντελόνι που λέω, εντάξει δεν υπάρχει περίπτωση, ο οποίος είναι τουρίστας. Και παίρνει ό,τι βρίσκει. Παίρνει ό,τι βρίσκει. Και άμα τον δεις έξω, λες παιδιά ένα κέρμα, έχω ένα κέρμα να του δώσω. και μιλάει σπαστά, δεν ξέρω τι ήταν, ρώσικα ήταν, ουκρανικά, τι ήταν. Δοκιμάζει ο μικρός ένα ζευγάρι παπούτσια και έτσι όπως το δίνουμε στην πολίτρια, απλώνει το χέρι του και το παίρνει και λέει αυτό θέλω. Και του κάνω μάστο, ελληνικά.
1: Μάστορα.
0: Αυτός μιλάει, δεν ξέρω ξανά. Και του κάνω μάστο, αυτό το πήραμε εμείς. Μάστο. Sorry. Τι sorry.
1: Δεν sorry, τώρα για εντάξει λίγο.
0: Τι sorry. Δηλαδή αυτός άμα μπορούσε, θα έπαιρνε για αυτά που φοράγαμε. You want this, take it.
1: Κατευθείαν, χωρίς δεύτερη κουφέντα. Πάντως όλο αυτό το διαδικτυακό εμπόριο είναι κυρίαρχο το διαδικτυακό.
0: Ζευγαράκι παπούτσια πόσο είπες, θα σου πω τιμή.
1: Για πες.
0: 170, λέω παιδιά θα κάνετε εκτόσεις. Όχι ομιλή, δεν υπάρχει μιλή εκτός αυτά. Στα αθλητικά λέω μπλουζίτσες, παντελονάκια, ούτε μου λέει αυτά. Δεν είναι. Τι, σε ποια κάνουνε, στα second name. Αυτά μου λέει ποτέ, μετά από 3 σεζόν. Ούτε την επόμενη. Και την επόμενη τιμή θα παίζει ίδια, άντε μου λέει αν βγάλει καμία προσφορά είναι 20 παρακάτω. Σε σπασμένα νούμερα. Και μετά την 3η σεζόν μου λέει, εκεί μου λέει θα μας δώσει το ελεύθερο. Άρα του λέω δεν θα έχεις ποτέ έκπτωση. Μου λέει ποτέ.
1: Πάντως δεν ξέρω, προφανώς ο άνθρωπος το έχει μελετήσει και το κάνει αυτό το πράγμα, αλλά όταν υπάρχουν πλατφόρμες που μπορείς να αγοράσεις και καινούρια, όχι μόνο μεταχειρισμένα, και καινούρια σε εξευθελιστικές τιμές και να σου έρθει στο box και να το παραλάβεις από όποια...
0: Ναι ρε, τώρα τι συζητάς.
1: Εδώ, όπως καταλαβαίνεις, διαμορφώνεται και τελείως διαφορετικό τοπίο, ειδικά για τις νέες γενιές. Είναι στις πλατφόρμες, παραγγέλνουν, το παίρνουν. Δεν είναι απαραίτητα και αυθεντικό, εδώ που τα λέμε, γιατί τα βρίσκουν σε κάτι μέσα αδιανόητες τα ρούχα που παίρνουν, που αγοράζουν. Και γίνεται μια τέτοια ιστορία εμπορίου, η οποία δεν έχει και ιδιαίτερους κανόνες εδώ που τα λέμε. Δηλαδή βασικά δεν έχει κανένα κανόνα.
0: Υπήρχε κάποτε, και καλώς υπήρχε, η λογική ότι να πάρω ρε παιδί μου ένα παπούτσι, εντάξει το παπούτσι είναι για μένα το πιο δύσκολο είδος, γιατί είναι αυτό που πατάς, η βάση σου, το πάτημά σου που σηκώνει το βάρος και τα λοιπά και τα λοιπά. Υπήρχε μία τάση κάποτε ότι ό,τι πληρώνεις παίρνεις.
1: Ναι.
0: Το έχουν ελαχιστοποιήσει και αυτό, δηλαδή.
1: Φυσικά.
0: Και αυτό.
1: Φυσικά.
0: Όμως θα σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι γιατί στην αρχή τα ρούχα τους, γιατί στην αρχή ήταν το Σέιν, δεν υπήρχαν τα υπόλοιπα, σε επίπεδο εννοώ τέτοιο ένδυσης, δεν ήταν καλής ποιότητας.
1: Ναι.
0: Έτσι, την ποιότητα τη βελτίωσαν. Όταν λοιπόν παίρνεις το ρουχαλάκι, το πλένεις, το παίρνεις 6 ευρώ. 7. Ωραία. Στο σχέδιο που θες και στο χρώμα που θες. Το πλένεις καμιά 10-15 φορές και δεν μπαίνει και δεν γαριάζει. Ωραία. Τα βγάλε τα λεφτά του.
1: Ναι. Πλάξες τώρα
0: από αυτή, το 50 που θα δίνεις ή 40 για να πάρεις ένα πιο επώνυμο που άμα σου πέσει και κάτι πάνω και μείνει ο λεκές, ας πούμε, και δεν βγαίνει με τίποτα ή κάτι σου τραβηχτεί μια κλωστή καλή νύχτα.
1: Εντάξει, αυτή η λογική όμως έχει καταργήσει τον μεσαίο χώρο που λέμε.
0: Δεν σου λέω ότι είναι το σωστό, ναι, αλλά είναι πάρα πολύ βολικό.
1: Ναι, θέλω να πω ότι είναι ή το πολύ φθηνό που δεν σε νοιάζει, βρε παιδί μου, και εντάξει, 10 πλεισίματα, το άντεξε, τα βγάλε τα λεφτά του. Και είναι και το πανάκριβο. Υπάρχει όμως ένας μεσαίος χώρος ενός εμπορικού κόσμου, οι οποίοι έχουν τεράστιο πρόβλημα.
0: Βάλε τον πιτσιρικά. Ναι, συμφωνώ.
1: Δεν
0: βάλε
1: μπορούν να το ανταγωνιστούν.
0: Βάλε τον πιτσιρικά που παίρνει ένα. Ή την πιτσιρίκα που παίρνει ένα χατζηλίκι και πρέπει να το διαχειριστεί. Έτσι, τι θα πάει, να πάρει την μπλούζα των 40 ευρώ, ή θα πάρει 5 μπλουζάκια με ένα 15-20 και θα του μείνει και ένα 20 και λέει: έχω και 5 μπλούζα, τις αλλάζω.
1: Επίσης, όμως, ο πιτσιρικάς και η πιτσιρίκα, ξέρεις, έχει δημιουργεί και μια καταναλωτική συνήθεια αδιανόητη. Γιατί μπορεί να έχει 5.000 πάμφθινα μπλουζάκια.
0: Εθισμός είναι αυτός.
1: Ναι, και αυτό να δημιουργεί.
0: Μα δεν κατάλαβες.
1: Να γίνεται απλά ένας καταναλωτής.
0: Το πρώτο πράγμα που σου,
1: χωρίς
0: που σου χτυπάνε είναι τον εθισμό στο να παίρνεις πράγματα που δεν χρειάζεσαι.
1: Μα ακριβώς.
0: Α, είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Μα δεν είναι και φθηνό, δεν πειράζει, ας το πάρω.
0: Το πήρα. Όταν σου έρχεται, το κοιτάς. Και λες, ωραίο ήτανε.
1: Ναι, και ωραίο να μην είναι, εντάξει, δεν έδωσα και τίποτα για να το πάρω.
0: Ωραίο, τι θα το κάνω. Αλλά είναι αργά.
1: Μα ξέρεις, πολλά από αυτά τα ρούχα, τα οποία δεν έχουν φορεθεί και ποτέ.
0: Δεν μιλάω μόνο για ρούχα, μιλάω γενικά.
1: Ναι, ή αντικείμενα.
0: Γιατί το ρούχο, ρε παιδί μου,
1: δεν έχουν φορεθεί,
0: κομμάτια, δεν το
1: φορεθεί. Που δεν έχουν φορεθεί και ποτέ. Δηλαδή έχουν μείνει με την ετικέτα τους, γιατί είναι η καταναλωτική μανία που το πήρε το παιδί. Αυτά μετά μπαίνουν στις πλατφόρμες μεταπόλησης.
0: Ναι.
1: Είναι αυτή η ιστορία.
0: Vinted.
1: Ακριβώς. Oh.
0: Βέβαια στο Vinted βρίσκεις διαμαντάκια. Βρίσκεις. Έχει, εντάξει. Βρίσκεις πραγματάκια τα οποία είναι και επώνυμα και καλά. Τα, ανάλογα την αξιοπιστία του άλλου. Θα μου πεις, σωστό και αυτό.
1: Ξέρεις, σκεφτόμουν τώρα, Μανώλη.
0: Για πες.
1: Αυτή η ατάκα που είπες είναι η ατάκα που μου λέει και η κόρη μου, έτσι. Όχι, βρίσκεις πράγματα, ωραία, στο που.
0: Κοίτα να δεις. Αυτό είναι, δεν είναι ψέμα όμως, είναι αλήθεια. Γιατί στο Vinted μπορεί να βάλω εγώ κάτι που να το έχω φορέσει δύο φορές, γιατί δεν. Και να είναι πραγματικά κάτι αξιόλογο.
1: Ναι.
0: Και από το να τα αφήσω, δεν έχω που να το δώσω. Και από το να τα αφήσω σε μια σακούλα δίπλα στον κάδο. Λέω, κάτσε ρε παιδί μου, πάω να βγάλω και ένα σαραντάρι.
1: Ξέρεις ότι εκεί διακινούνται και από το εξωτερικό εμπόρους που έχουν κλείσει τα καταστήματά τους, ναι. Και τους έχει μείνει ένα στόκ πολύ σημαντικό και τα δίνουν σε πάρα πάρα πολύ φθηνές τιμές.
0: Το οποίο δεν είναι κακό.
1: Όχι.
0: Έτσι, επίσης θέλω να σου πω ότι αυτό κάποιοι εδώ στην Ελλάδα και φαντάζομαι κι αλλού το κάνουν και φάμπρικα. Δηλαδή, επικοινωνείς με τον έμπορο που έχει το στόκ στις ΗΠΑ και σου δίνει, μην πω μάρκα τώρα, είναι συγκεκριμένες οι μάρκες. Σου δίνει λοιπόν στα 100 μπλουζάκια τάδε, στα δίνει αντί για 10 που είχε τιμή πώλησης, στα δίνει προς 3. Mm. Και σου λέει, έχεις και ένα περιθώριο κέρδους να τα πουλήσεις 5-6.
1: Mm.
0: Έτσι, αν τα πάρεις, αν πάρεις 100 θα τα πάρεις προς 3. Αν πάρεις 200 θα τα πάρεις 2,80. Αν πάρεις 1000 θα πάρεις 2. Ανάλογα τι στόκα έχει ο καθένας.
1: Έτσι.
0: Ξέρεις τι δουλίτσες γίνονται. Και όλο αυτό είναι μαύρο, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει κατά μαύρο.
1: Κατά μαύρο και χωρίς κανένα έλεγχο.
0: Όχι, γιατί αυτό είναι εμπόριο το Vinted, δεν θεωρείται εμπόριο.
1: Είναι όμως και αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν έχει, ένα όριο, έχει ένα όριο όμως. Γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, ότι στις δημοπρασίες υπάρχει ένα όριο ετήσιο εσόδων. Από ένα όριο και πάνω αρχίζεις και δηλώνεις ένα συγκεκριμένο κωδικό.
1: Το οποίο μπορείς να το σπάσεις πάρα πολύ εύκολα.
0: Μπορείς να το σπάσεις βάζοντας διάφορα είδη συναλλαγής. Ναι, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει μια σχετική νομοθεσία.
1: Ναι.
0: Αν, θέλω να πω δηλαδή ότι αν ένας ιδιώτης αποφασίσει να πουλήσει 3 πραγματάκια δικά του.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Προφανώς.
0: Έτσι. Αν όμως το κάνει. Ξέρω, ας πούμε, ανθρώπους που πάνε και αδειάζουν αποθήκες και σπίτια. Mm. Δεν ξέρω πώς τα βρίσκουν και πώς θα. Οι οποίοι το κάνουν εμπόριο και σου λέει βάλε κωδικό βιβλία. Δηλαδή, αν σου ζητήσει αιτιολογία, βάλε βιβλία. Mm. Που το βιβλίο δεν ξέρω στην νομοθεσία πώς προστατεύει, ας πούμε, τον κατάλληλο. Τέλος πάντων, έχει πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τι έχουμε, διακοπή. Πάμε. Mm-hmm.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Ήθελες να δεις τον αγώνα Πορτογαλία-Ισπανία, ε?
1: Ήθελα, ναι.
0: 0-0 στο ημίχρονο.
1: Τώρα, μας στέλνει εδώ ο Γιάννης ένα μήνυμα.
0: Δεν έχει άδικο.
1: Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Δεν έχει άδικο στο μήνυμα που μας στέλνει.
0: Δεν έχει άδικο, βέβαια. Εντάξει.
1: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς τι μας λέει ο Γιάννης. Mm. Λέει, εντωμεταξύ, ο κατώτατος στην Κίνα είναι στα 250 ευρώ και εργασιακές συνθήκες, αν και βελτιώνονται, είναι άθλιες. Μέχρι και πάμπερς βάζουν στους εργαζόμενους για να μην πηγαίνουν τουαλέτα, χωρίς δικαίωμα απεργίας κτλ. Αλλά αυτό δεν μας ενοχλεί καθόλου. Θα πρέπει να την εκθιάζουμε, αφού είναι σύντροφοι και αντίπαλο δέος της Σατανικής Αμερικής. Έχουν αναρωτηθεί όσοι αποθεώνουν την Κίνα τι θα γινόταν στον πλανήτη εάν κυριαρχούσαν οι κινέζικες ιδέες και τακτικές, ειδικά για τους εργαζόμενους.
0: Αυτό που θέλω να πω εγώ στο Γιάννη και γενικώς είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο Τελωνείο γίνεται ένας πανικός. Mm. Θα σου πω γιατί. Διότι φτάσανε πάρα πολλά χιλιάδες δέματα 29 και 30 του μήνα.
1: Ναι. Για να προλάβουν την
0: Όχι, έτυχε,
1: αλλαγή.
0: Γιατί φτάνει πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Στο Τελωνείο λοιπόν είχαν τη φαϊνή ιδέα να περιμένουν να περάσει ο μήνας. Μήπως και καταφέρουν με κάποιο τρόπο. Ναι, να βγει. Θα προλάβει. Ναι, να βγει. Μήπως και προλάβουν με κάποιο τρόπο. Μήπως μπορέσουν και επιβάλλουν το. Αλλά επειδή η αγορά έχει ολοκληρωθεί, δεν μπορούν.
1: Ναι.
0: Τα κρατήσανε. Αρχίσανε σήμερα από μήνας, έχει 6 να τα απελευθερώνουν. Όπου. Τι γίνεται τώρα. Επειδή μαζευτήκανε χιλιάδες δέματα. Εκατοντάδες χιλιάδες δέματα. Γίνεται πανικός.
1: Ναι.
0: Διότι δεν προλαβαίνουν. Πρώτον. Δεύτερον. Αρχίζουν και κλείνουν οι προθεσμίες που οι εταιρείες γυρνάνε τα λιράκι στους πελάτες και διαμαρτύρονται οι Κινέζοι. Γιατί σου λέει, γιατί με το κράτησε στο Τελωνείο τόσες μέρες. Εγώ στο έστειλα σε 4 μέρες. Είμαι νόμιμος καθόλου. Λοιπόν, και τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν. Δεν φταίει η Κινέζικη κοινοτροπία γι' αυτό.
1: Δεν φταίει.
0: Ούτε η
1: Ιωτοποτήπια που θέλω να προσθέσω σε αυτό που σε γενικές γραμμές συμφωνώ με τον Γιάννη, δεν το συζητάμε. Είναι να σκεφτούμε λίγα και ποια είναι η στάση που έχει ο Τραμπ απέναντι στην Κίνα, έτσι.
0: Αν μπορούσε, θα υιοθετούσε το μοντέλο του.
1: Ακριβώς.
0: Αύριο το πρωί.
1: Ακριβώς.
0: Μετά το τέλος του αγώνα της Αμερικής.
1: Έτσι.
0: Κατευθείαν.
1: Έτσι.

0: Λοιπόν, το έχουμε συζητήσει πολύ. Έχουμε τον καθήλυνα αρμόδιο όμως τώρα.
1: Τώρα προλαβαίνω.
0: Όχι, λοιπόν. Δημήτρης Σταυρακάκης στο τηλέφωνο. Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας, λοιπόν, και Δημήτρη. Καλή εβδομάδα.
2: Είναι 0-0 το παιχνίδι.
1: 0-0, ναι, ναι.
2: Η Πορτογαλία με την Ισπανία. Έχουν από 2-3 φάσεις. Εντάξει, θα δούμε. Μη μας πάει σε παράταση και πέναλτι, γιατί μετά στις 3 έχει τα καλά. Η Ισπανία με την. Έχουν από 2-3 φάσεις. Εντάξει, θα δούμε. Μη μας πάει σε παράταση και πέναλτι, γιατί μετά στις 3 έχει τα καλά. Η Ισπανία με την Πορτογαλία να το καθαρίσουν.
1: Περίμενε, γιατί είναι στις 3 τα καλά, τώρα είναι τα καλά.

0: είναι το ΙΠΑ με το Βέλγιο. Θα παίξει κανονικά ο Φολαρίν Μπάλαγκαν, ο παίκτης του Μονακό, με την εθνική ομάδα των ΙΠΑ. Έκανε κάποια έφεση το Βέλγιο, όμως δεν απορρίφθηκε.
1: Γιατί ασχοληθήκανε και την απορρίψανε.
0: Έκανε έφεση. Τώρα εδώ υπάρχουν, είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Υπάρχει ένας κανονισμός ότι σε κόκκινη κάρτα απευθείας δεν μπορεί να κάνεις έφεση, ενώ κάποια μέσα μεταδίδουν ότι έγινε έφεση. Ό,τι και να έγινε τώρα, το δεδομένο είναι ότι θα παίξει κανονικά, ότι τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική με αναστολή, ενώ έπρεπε να είναι μία αγωνιστική απευθείας για τον η κόκκινη κάρτα που πήρε το παιχνίδι με τη Βοσνία.
1: Εκεί που του δίπλωσε το άλλο το πόδι, πάρα λίγο να, να τον θάψει μες στο γήπεδο, ναι.
0: Ναι. Σωστή παρατήρηση του κυρίου Παρδάλη.
1: Τι να κάνω, στο replay το δω και εγώ.
0: Παραδέχτηκε ο Ιφαντίνο ότι τον πήρε τηλέφωνο ο Τραπ. Παραδέχτηκε ο Τραπ ότι πήρε τον Ιφαντίνο για να επανεξετάσει το θέμα. Και όποιος είδε τα είπα νωρίτερα και στον Νίκο Μπογιόπουλο, αν εγώ δεν τα είχα δει τις δηλώσεις του Τραμπ, δεν πίστευα ότι έχει κάνει τις δηλώσεις. Λέει, εγώ δεν ήξερα, λέει, για την κόκκινη κάρτα. Τι είναι η κόκκινη κάρτα? Επειδή, λέει, τον χτύπησε. Είναι σαν να λέμε, λέει, ότι δεν θα παίξει τώρα ο παίκτης ο δικός μας, σαν να λέμε ότι δεν θα παίξει ο Μέση.
1: Κόκκινη κάρτα δίνουν στους μετανάστες για να δουλέψουν.
0: Ναι, σαν να λέμε ότι δεν θα παίξει ο Μέση, ο Ρονάλντο, ο Χάρι Κέιν στην Αγγλία. Πάντως, εντάξει, εδώ τα θέματα είναι λίγο...
1: Ωραίο είναι να καταργηθούν οι κάρτες και να γίνονται, πες το, να γίνεται τάκλιν λεμιτόμος στην καροτίδα κατευθείαν.
0: Τα απίθανα που έχει πει είναι ιστορικά.
1: Τι είναι η κόκκινη κάρτα?
0: Όταν ρωτήθηκε για αυτή την ιστορία, είναι ιστορικές οι ατάκες που έχει πει. Με καλύτερα αυτή, λέει, δεν ήξερα τι είναι η κόκκινη κάρτα, πώς είναι η κόκκινη κάρτα. Το δεδομένο είναι ότι το Βέλγιο βράζει. Η UEFA έκανε κινήσεις και αυτή, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, η UEFA θυμίζω, κατά τη FIFA έβγαλε και ανακοίνωση, αλλά μετά σταμάτησαν όλα, δεν το προχωράνε, και να δούμε το βράδυ στις 3 τι θα γίνει σε αυτό το παιχνίδι.
1: Το Βέλγιο θα πατήσει κάτω τις ΗΠΑ, το λέω εγώ.
0: Ναι.
2: Δημήτρη, να σε ρωτήσω. Λέει το Βέλγιο. Λέει το Βέλγιο.
0: Ελένη, πριν μου πεις, θέλω να σου πω ότι λέει το απιθανό. Ότι ήταν λιγάκι ύποπτος ο διαιτητής, λέμε για τον Κλάους της από τη Βραζιλία. Είδα, λέει, και το παρελθόν του, είναι λίγο ύποπτο.
1: Εν τω μεταξύ τον έχει καλέσει το ΒΑΡ, έτσι.
0: Ναι,
1: για, το, για τη φάση, τον έχει καλέσει το ΒΑΡ.
0: Ξαναλέω εγώ, για τη φάση είναι καθαρότατη φάση. Ρωτήθηκε και ρώτησε τον Παναγιώτη Βαρούχα, τον πρόεδρο του συνδέσμου των διαιτητών της Αττικής, για τη φάση είναι καθαρή φάση. Κόκκινη κάρτα. Λοιπόν, ναι, Ελένη, έλα.
2: Μία γρήγορη ερώτηση. Ναι. Λέει το Βέλγιο απόψε, δηλαδή είδα μία ανακοίνωση, ότι αφήνει, λέει, το ανοιχτό το ενδεχόμενο κάθε περαιτέρω ενέργειας αν είναι στην αποστολή των Ηνωμένων Πολιτειών ο Μπάλογκαν. Δηλαδή, είναι... τι μπορεί να κάνει?
1: Λαγίζω.
0: Τίποτα. Αλλά αυτά είναι τώρα για να λέμε και να λένε τα μέσα ενημέρωση. Τι να κάνει, αν γίνει το μάτι, τι να κάνει.
1: Να σου πω, κάτι πολύ βρώμικο. Και ξέρεις ότι δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
5: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
6: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινάει.

0: κοινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
1: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Πελαγία Κατσούλη. Κατηγορηματικός ότι στην παρούσα φάση δεν τίθεται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε αλλαγή του υφιστάμενου καθεστώτος προϋποθέτει νέα απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου, περισσότερα στο ενικός.gr. Να μην προμηθεύσει την Τουρκία ούτε με F-35 ούτε με κινητήρες για τα μαχητικά του, ζητά από τον Αμερικανό Πρόεδρο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζοντας ότι ο Ταγί Περτογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας εντωμεταξύ έχουν τεθεί σε ισχύ στην Άγκυρα, που φιλοξενεί αύριο και την Τετάρτη την 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ, με τη συμμετοχή δεκάδων ηγετών. Κύρια θέματα της ατζέντας είναι η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ και Ταγί Περντογάν θα έχουν κατηδίαν συνάντηση αύριο το μεσημέρι. Θανατηφόρο τροχαίο με 2 νεκρούς σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης μετά από σύγκρουση γιόταχη αυτοκινήτου με πυροσβεστικό όχημα, το οποίο κατευθυνόταν στο μέτωπο της φωτιάς στην Αγία Ελένη. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρούς τον οδηγό και τη συνοδηγό του γιοταχή, ενώ τραυματίστηκε ελαφρά και ένας πυροσβέστης. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι εντωμεταξύ φωτιά στην Αγία Ελένη. Στο σημείο παραμένουν ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Περισσότερα από 1.000 άτομα συνελήφθησαν για εμπορία ανθρώπων μετά από επιχειρήσεις της Ίντερπολ σε 59 χώρες. Εντοπίστηκαν περισσότερα από 2.000 θύματα, ανάμεσά τους και ανήλικοι. Ανοιχτή θα είναι από αύριο σε 9 το πρωί έως και τα μεσάνυχτα της Πέμπτης η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Πορτογαλία-Ισπανία 0-0 στο ημίχρονο για τη φάση των 16 του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στο μπάσκετ, οι Miami Heat ανακοίνωσαν επίσημα την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος αποχώρησε από τους Milwaukee Bucks μετά από 13 χρόνια. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά, οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 11 λεπτά μετά τις 11. Στο αληθινό ραδιόφωνο, καλή εβδομάδα και πάλι σε όλες και όλους. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη και άρχισε και το παιχνίδι το δεύτερο ημίχρονο της Πορτογαλίας με την Ισπανία. Θα τα ξαναπούμε αργότερα με τον κύριο Σταυρακάκη. Λοιπόν, όπως κάθε εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή προς ξημερώματα Σαββάτου έως τις 2 με τη βοήθεια του Θεού εδώ στα αληθινό ραδιόφωνο. Η κυρία Μαρία Χριστόδουλου στη ρυθμίση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Έστειλε νωρίτερα ο Πάνος ένα σκίτσο. Πού το ρε Πάνο? Το βρήκα. Λοιπόν, έχει τον Ινφαντίνο, ο οποίος γύρω από το κεφάλι του έχει καρδούλες που γυρνάνε. Δίνει ένα τρόπαιο σαν το τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου, σαν έχει κάτι χέρια, αλλά πάνω δεν είναι η γη, πάνω είναι κάτι οπίστια. Ντόναλντ λέει, αυτό το βραβείο σχεδιάστηκε ειδικά για σένα, και έχει τον Τραμπ από την άλλη μεριά, ο οποίος φοράει εκεί ένα σαν χλαμίδα, είναι σαν καπαρντίνι, είναι, ξέρω εγώ τι είναι. Έχει βάλει και το ένα χέρι μέσα, μου φαίνεται σαν το... σαν το Μέγα Ναπολέοντα, ναι. Λοιπόν, Ντόναλντ, αυτό το βραβείο σχεδιάστηκε ειδικά για σαν... Τι είναι η κόκκινη κάρτα? Κόκκινη κάρτα, άντε μωρέ. Ο κύριε Φουσέκη δεν κατάλαβα τι εννοείται. Ο κύριος Δανίλη λέει, ένας παππούς μετράει τα άστρα, μια και δεν υπάρχουν παιδιά να τα μετρήσουν. Καλησπέρα από τη Γάβδο, καλή εβδομάδα. Σκληρό μήνυμα είναι αυτό. Η αλήθεια είναι. Μανώλη, αν το Βέρτιγκο καταφέρει και κερδίσει τη ΣΥΠΑ, θα πρέπει να προετοιμαστεί για 50% υψηλότερους δόσμους όλη η Ευρώπη. Όλη η Ευρώπη. Χτες εντωμεταξύ, αυτός ο Χάλαντ, ρε παιδί μου, βάζει γκολ, δεν πανηγύρει. Εντάξει, είναι το στυλ του τέτοιο, γιατί είναι αυτό το νορβηγικό, το ψυχρό. Μετά στο τέλος που βάλανε το τύμπανο, ούτε το ξαναδεί, που βάλανε το τύμπανο μέσα στο γήπεδο και χτύπαγε ο Χάλαντ το τύμπανο και κάναν όλοι οι οπαδοί στην κερκίδα και οι παίχτες που είχαν κάτσει όλοι κάτω, κάνανε τους κοπηλάτες. Φοβερό, απίστευτο. Πολύ, πολύ ιδιαίτερη στιγμή σε ένα αθλητικό γεγονός. Πολύ ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, 211-200-8200 είπαμε το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Δεν πιστεύω να σας πήρε κανείς φάρσερ και να σας είπε τίποτα, να σας χορέδεψε. Μέρες που είναι. Γιατί, ξέρετε, περνάμε δύσκολα με αυτά. Είμαστε στο πλαίσιο της υβριδικής απειλής. Ποιος έστειλε πριν, με έστειλε κάποιος ένα mail. Δεν θυμάμαι ποιος όμως, γιατί το έχω ανοίξει εδώ πέρα. Αγαπητή πελάτη, αγαπητή πελάτησα. Ελτά, ενημέρωση αποστολής. Σας ενημερώνουμε ότι η αποστολή σας έχει προσωρινά ανασταλεί λόγω τελών αποστολής ή απλήρωτων τελωνιακών χρεώσεων. Για την άμεση απελευθέρωση και συνέχιση της παράδοσης, παρακαλούμε να προχωρήσετε στην απαιτούμενη πληρωμή το συντομότερο δυνατό. Τύπος αποστολής δέμα, κατάσταση σε αναμονή πληρωμής. Κουμπάκι από κάτω. Πραγματοποίηση πληρωμής. Το πάτησες, καληνύχτα. Μετά την επιβεβαίωση, λέει, της πληρωμής, η αποστολή σας θα συνεχίσει τη διαδικασία παράδοσης. Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια, η αποστολή θα παραμείνει σε αναμονή. Όλα μελετημένα. Και έχει και από κάτω με μικρά γράμματα. Εάν δεν αναμένατε αυτό το μήνυμα, παρακαλούμε αγνοήστε το και επικοινωνήστε με την υποστήριξη. Ωραία, έχει υποστήριξη. Και από κάτω, έχετε απορίες, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών. 2026 ελληνικά ταχυδρομεία λεπτά. Όπου πατήσεις αυτά που έχει link, στην καλή... Όχι, γιατί πρέπει να βάλεις, δεν γίνεται. το να πατήσεις πρέπει να βάλεις και στοιχεία για να πληρώσεις. Αλλά όπου και να πατήσεις έχει γίνει το πρώτο βήμα. Έχει ανοίξει χερκόπορτα. Είστε έχετε απορίες, είστε επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών, είστε λόγο. Καλά, άμα πατήσεις το πραγματοποίηση πληρωμής, είναι σαν να σου βγάζει μια μούτζα απέναντι και να σου λέει κλείστο. Μην προχωράς. Κάνε δύο βήματα πίσω. Εντάξει. Δυστυχώς εδώ είμαστε. Δεν... Ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο, καλησπέρα σας, λέει στο μήνυμα που σου είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα για τον τζόγο και για τους influencer. Influencer. Ξεκίνησε ήδη τον ντόμινο και περίμενε να δεις τι έχει να γίνει. Τι ξεκίνησε, κύριε Νίκο? Και δεν το έχω καταλάβει. Το διάβασα το μήνυμα. Πότε ήταν, Πέμπτη Παρασκευή. Τι έχει ξεκινήσει ακριβώς? Τι συνέβη? Και με τους influencer τι έγινε? Σταμάτησαν να βγάζουν λεφτά? Όχι. Δεν ξέρω τι εννοείται. Ίσως κάτι που δεν γνωρίζω. Ο κύριος Δημήτρης λέει να πω στο Γιάννη που κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Στην Κίνα όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και παντού εκτός της Κούβας, κυριαρχούν οι ιδέες που του φαίνονται φιλελεύθερες. Οι εργαζόμενοι δουλεύουν 10 ώρα ως 13 ώρα. Οι αποδοχές μειώνονται ονομαστικά ή πρακτικά λόγω αυξήσεων. Ο κόσμος σκοτώνεται στα πεδία των μαχών για να διασφαλιστούν τα κέρδη των πολυεθνικών των πετρελαίων. Παιδάκια και γέροι εξοντώνονται στη Γάζα για να έχει πρόσβαση μια χούφτα ολιγαρχών στα αέρια της Μεσογείου. Αν συνεχίσουν να κυριαρχούν αυτές οι ιδέες σε λίγο, φίλε Γιάννη, δεν θα υπάρχουμε. Πάμε να τα αλλάξουμε προς το συμφέρον μας, όχι αυτό που σου παρουσιάζουν για συμφέρον σου. Ενδιαφέρουσα τοποθέτηση από τον κύριο Δημήτρη. Είχε πει ο Bill Gates ότι η AI θα αλλάξει τόσο την εργασία που σε 20 χρόνια ο σημερινός καπιταλισμός δεν θα αρκεί. Ναι. Καλά, τώρα δεν χρειάζεται τεχνητή νοημοσύνη για να μας ελέγξει. Εδώ κάνεις μια κουβέντα, πίνεις καφέ με ένα φίλο σου, μια φίλη σου και κάνεις μια κουβέντα και μετά ανοίγεις το κινητό σου και βλέπεις ότι αυτό που συζητούσες σου βγαίνει διαφήμιση. Γιατί έχει, λέει, μια πράσινη κουκίδα πάνω δεξιά που ανάβει στο κινητό όταν ενεργοποιείται η κάμερα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και υπάρχουν τρόποι βέβαια να το απενεργοποιήσεις, διότι το κινητό ακούει. Τι είναι το κινητό και ακούει? Το κινητό είναι μια συσκευή που αν μείνει από μπαταρία δεν δουλεύει. Άρα πώς ακούει από μόνο του? Ναι, ακούει. Και συζητάς για κάτι και σου βγαίνει μετά διαφήμιση. Και άντε να συζητάς για κάτι ενδιαφέρον που έχει πιάσει μια παρέα συζήτηση, γιατί έχει φύγει ένα συγγενής από των παιδιών. Και λέει, παιδιά, λέει, αποφασίσαμε να πάμε τη γιαγιά για καύση. Και βγαίνει μετά σε όλους τα κινητά το κόστος καύσης στην Ελλάδα. Και τρελαίνονται. Και τι έπιασε εκείνη την ώρα αυτό? Ναι, σου μιλάω. Να πεις, ρε παιδί μου, συζητάμε για τάμπλετ και σου βγάζει, ας πούμε, 10 εταιρείες με τάμπλετ. Α, δεν έγινε για τίποτα. Αλλά βγάλεις όλους το κόστος καύσης στην Ελλάδα. Είναι, λέει, μικρότερο από ό,τι νομίζετε. Δεν με νοιάζει. Κυρία Δέσποινα από το Βύρον, ελάτε, κυρία Δέσποινα.
1: Καλησπέρα, Μανώλη μου.
0: Γεια σας, κυρία Δέσποινα.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Mm. Και να είσαι πάντα γερός, καλά,
0: όλοι,
1: θα
0: όλοι.
1: Πω. Όλοι. Εγώ θέλω να θίξω το θέμα με το Θεοδωρικάκο και ναι, με τους 2.000 κωδικούς.
0: Ναι.
1: Εμείς οι νοικοκυρές δεν χρησιμοποιούμε πάνω από 30. Και πολλές λέω.
0: Καλά, δεν είναι κακό να υπάρχουν τόσοι κωδικοί.
1: Καθόλου. Αλλά ο μέσος Έλληνας τα βασικά θέλει να έχει. Δεν θέλει ούτε το make-up, ούτε το... Δηλαδή η Ελληνίδα που είναι μεγάλη ηλικία, η τρίτη ηλικία που υποφέρει. Υποφέρει γιατί τις κόψαν τις συντάξεις, υποφέρουν γιατί παίρνουν και 400 ευρώ, γιατί οι γυναίκες αυτές καθαρίζαν σπίτια, κάνανε δουλειές και δεν τους έβαζαν Δεν υπήρχε το εργόσιμο, δεν τους έβαζε κανένας ένσημα, όπως και τις αγρότησες. Δεν φταίνει οι αγρότησες που δεν είχαν ασφάλιση. Έπρεπε να υπάρχει μέρημνα και για αυτές και για όλους. Τέλος πάντων, αλλά αυτά που μεταχειριζόμαστε εμείς είναι γύρω στους 30 κωδικούς, δεν είναι παραπάνω. Ας ασχοληθούν με το κρέας, τα αυγά, το γάλα, τα βασικά που την καθαριότητα, όλα αυτά. Αυτά είναι που σηκώνουν. Επιτρέπεται για την καθαριότητα 24% ΦΠΑ. Είναι ντροπή. Για το σαπουάν, για όλα αυτά. Τι θα πει το καλοκαίρι, δεν ψωνίζουν οι τουρίστες, οι Έλληνες ψωνίζουν. Θα πάρουν 5 πράγματα για να φάνε οι ξένοι. Να. Αυτό που λένε από το Σεπτέμβρη, ζήσε μάλλη μου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μας έχουν, αλλά εφόσον και οι άλλοι είναι αλλού για αλλού, μακάρι να καθίσουν κάπου και να τα βρούνε. Γιατί δεν είναι, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους, για όλους. Το βλέπουμε και το συζητάμε μεταξύ μας.
0: Ναι.
1: Θα πάνε διακοπές οι ίδιοι και οι ίδιοι. Όσοι έχουν εξοχικά, όσοι έχουν αυτό το 30% που έχει βάλει και το δάκτυλο στο mail, γιατί είναι πάρα πολύ και ας λέμε ότι δεν είναι πάρα πολύ. Και υπήρχαν κάποια στιγμή και τα μεγάλα εφάπαξ και οι συνεταιρισμοί που έπαιρνες εκτάσεις και μοίραζες σε όποιο Υπουργείο ήσουν, είχες οικόπεδα αυτά. Υπήρχε μια, όχι πατάλη, υπήρχε μια συνδοσία κάποτε που την πληρώνουν τώρα οι νέοι άνθρωποι. Δεν θα πάνε όλοι διακοπές, θα πάνε λίγοι διακοπές. Και ας το λένε αυτό. Φεύγουν πάντα οι ίδιοι. Κάτι άλλο. Για τα δάνεια που ακούω εδώ και τρομάζω. Ήθελα να ξέρω τι έκανε αυτός ο Πιερακάκης. Εντάξει, υλοποίησε του Αρείου Πάγου, του Αντιπροέδρου, την απόφαση. Οι άλλοι τι θα γίνουνε. Εντάξει, αυτοί που
0: έπαιρναν... Όχι, μισό λεπτό. Δεν την υλοποίησε. Απλά διευκόλυνε τη διαδικασία για να μην χρειάζεται να προσφύγουν και όσοι δεν είχαν προσφύγει.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, ωστόσο, ήταν ξεκάθαρο αυτό, ότι αυτό αφορούσε μόνο όλους όσοι είχαν ενταχθεί και παρέμεναν στον νόμο Κατσέλη ή όσους έχουν φεστιβάλει επειδή για κάποιο λόγο έχουν βρεθεί εκτός.
1: Ναι.
0: Δεν αφορά όλους τους δανειολήπτες.
1: Όχι, ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που στο Ειρηνοδικείο τους έδωσε το ελάχιστο ο Ειρηνοδίκης για να πληρώνουν, αλλά κάποιοι δεν προσφύγανε για οικονομικούς λόγους, γιατί η τρίτη ηλικία, ξέρω και μάλιστα ανθρώπους που πήρανε σπίτια σαν συνταξιούχοι με μια πάρα πολύ καλή σύνταξη.
0: Η σύνταξή τους μετά μειώθηκε δραματικά.
1: Και μειώθηκε στα 1.100. Και σου λες, από τα 1.100 θα πληρώσεις 600. Όχι. Θα το βάλουμε να το κάψουμε. Και κάποιοι.
0: Καλά, δεν είναι. Καταλαβαίνω τι λέτε. Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά κάθετη ρύθμιση για όλους δεν πρόκειται. Οριζόντια ρύθμιση για όλους δεν πρόκειται να υπάρξει. Πρώτον.
1: Όχι οριζόντια ρύθμιση, αλλά να βγάλουν αποφάσεις, να στρωθούν. Όχι να βγαίνει ο κ. Θεοδωρικάκος και να μας πετάει τους 2.000 κωδικούς και να μην τον ενδιαφέρει ούτε κατοικία ούτε τίποτα.
0: Μετά όμως ξέρετε τι θα έρθουν και θα πούνε. Εγώ δεν θα διαφωνήσω στο ότι πρώτα δεν έπρεπε να καταργηθεί ο νόμος Κατσέλη, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Μετά όμως θα έρθει και ο συνεπής δανειολήπτης.
1: Και θα πει. Συνεπής ήταν ευνοημένος.
0: Όχι, δεν είναι έτσι όπως το λέτε.
1: Όχι. Άκουσε να δεις.
0: Υπάρχουν και συνεπείς δανειολήπτες οι οποίοι δεν έχουν. Δίνουν όλα τους τα χρήματα προκειμένου να πληρώσουν τη δόση τους και δεν τους μένει τίποτα. Δεν είναι ευνοημένος.
1: Ακριβώς το γνωρίζω και αυτό, αλλά τους μένει για να φάνε. Έστω και τα ελάχιστα.
0: Ωραία. Ο συνεπής, γιατί να μην επιβραβεύεται με κάποιο τρόπο. Γιατί ούτε αυτός επιβραβεύεται.
1: Και αυτός, επειδή συνέβησαν τόσα, έπρεπε και εκεί να γίνεται κάποιο κούρεμα. Όπως στις τράπεζες τους χαρίσαμε τα πάντα έπρεπε και στα δάνεια να γίνει κάτι. Όχι σαν την κυρία που είχα εγώ εδώ δίπλα και την πήραν από τα κανάλια με το ελβετικό φράγκο, ενώ είχε δώσει 150.000, πληστηριάσαν το σπίτι.
0: Δυστυχώς το ελβετικό φράγκο μεγάλη πληγή, πολύ μεγάλη πληγή.
1: Και ήθελε να πέσει από τον μπαλκόνι και μαζευτήκαν τα κανάλια. Κοίταξε να δεις, και έπρεπε και πρέπει να δημιουργηθεί μια υπηρεσία, δεν ξέρω, ας το πούμε μια τράπεζα και για τις ειδικές περιπτώσεις. Δεν είναι όλοι στα τσουβάλια. Όταν κάποιος παίρνει συνταξιούχος ένα σπίτι και ξέρει ότι εφόρου ζωής θα έχει μια καλή σύνταξη, δεν φταίει αυτός αν τα τσεπώσανε και αν μας ρίξαν το καράβι στα βράχια.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι. Δηλαδή, 2.000 κωδικούς τους ακούμε και τραβάμε τα μαλλιά μας. Το Μοσχαρίσιο είχε 7,5-8 το πολύ.
0: Έχει πάει
1: και
0: 20.
1: Τώρα έχει 19, 18,5-19. 100%. Άρα, το 19 ήταν 650 ο βασικός, τώρα πρέπει να είναι 1.300, εφόσον 100% ανέβηκαν.
0: Δεν είναι αναλογικά αυτά και το ξέρετε, ναι, έχετε δίκιο. Εντάξει.
1: Ναι, θέλω να πω, η κατάσταση είναι το ρεύμα. Το κάνανε κάθε μήνα, τις τηλεπικοινωνίες κάθε μήνα και ανεβάσανε με τον τρόπο τους και τις τιμές και είναι ο κόσμος, έρχεται στα ίσια του. Αλλά εκεί που υποφέρουν οι άνθρωποι και οι η τρίτη ηλικία είναι αυτή που δεν είναι ότι δεν βάζανε ένσημα, είναι ελάχιστοι αυτοί που δεν βάζανε ένσημα. Είναι το τραγούδι του Μάνου του Τσιλιμίδη, οι γυναίκες, είναι η πραγματικότητα που ζούσε η Ελληνίδα. Ήταν γαζότρια στο σπίτι, ήταν καθαρίστρια, ήταν τόσα πράγματα και, ναι, και δεν είχε ένσημα και είχε τα ελάχιστα και πήρε 400 ευρώ. Καμία μέρημνα. Θα σας δώσω, μας το λένε από το Μάιο, θα σας δώσω το Δεκέμβρη 200 ευρώ. Και τι έγινε? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα? Δεν μας λένε τι κάνουν. Τόσα χρήματα εισέρευσαν από την Ευρώπη αυτόν τον καιρό. Μας έφαγαν οι απευθείας αναθέσεις. Βολεύονται οι δικοί τους και δεν ξέρουν τι συμβαίνει παραπέρα. Εγώ έχω τη γνώμη ότι η αντιπολίτευση φέρνει τεράστια ευθύνη που δεν τα βρίσκει και τους ενδιαφέρει η καρέκλα. Δεν ξέρω. Μόνο αριστεροί δεν είναι κάποιοι. Υπάρχουν. Αλλά μόνο αριστεροί δεν είναι. Δεν υπάρχει εγώ όταν λες είμαι αριστερός. Δεν υπάρχει εγώ. Υπάρχει το εμείς και δυστυχώς δεν το βλέπουμε, και αν δεν γίνει αυτό έστω και σύντομα, δεν γίνεται να πάει έτσι. Θα αρχίσει να μειώνεται. Αυτή τη στιγμή νιώθουν ότι πάει καλά η χώρα, σίγουρα για το χρέος, για κάποια πράγματα, δεν λέω ότι δεν γίνανε, αλλά δεν πάει καλά. Και θα το δούμε μετά τις εκλογές.
0: Ευχαριστώ, κυρία Δέσποινα. Καλό βράδυ, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Τίτλοι και επιστρέφουμε με την κυρία Ρένα από τον Περισσό.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Κατά την παρούσα φάση δεν τίθεται θέμα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι αμυντικές δαπάνες στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που αρχίζει αύριο στην Άγκυρα. Περισσότερα στο real.gr. Θανατηφόρο τροχαίο στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης με δύο νεκρούς μετά από σύγκρουση. Γιοταχή με πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά της Αγίας Ελένης. Ανοίγει στις 9 το πρωί η πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων.

0: Εδώ είμαστε 31 λεπτά μετά τις 11, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα mail σας, η κυρία Ρένα από τον Περισσό. Έλατε, κυρία Ρένα.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, κυρία Ρένα.
1: Να ξεκινήσω από τα ποδοσφαιρικά. Εντάξει, είναι ρεζίλοι γίνονται όλοι. Τελικά όλοι μας κοροϊδεύουν στα μούτρα μας. Δεν ντρέπονται καθόλου. Και καλά, με αυτό που έκαναν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθισα και είδα εγώ χτες και την Νορβηγία και μετά είδα και την Αγγλία με το Μεξικό. Βλέπεις άλλη, τελείως άλλη. Αυτός ο Χάλαντ ήταν το κάτι άλλο και πήγαινε ο Νεϊμάρ και έκανε τα λιμάκια στον, συγγνώμη για την έκφραση, στον τερματοφύλακα της Νορβηγίας, το δεύτερο πέναλτι.
0: Εντάξει, αυτό είναι ένδειξη νεύρων και κακής ψυχολογίας πλέον.
1: Εντάξει, είναι και η έπαρση.
0: Είναι
1: που είναι κακό σύμβουλο σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Αλλά αυτός είναι τελείως, ο Χάλαντ ζωή να έχει, είναι ο Βίκινγκ. Αυτό που έχουμε σαν εικόνα Βίκινγκ.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, να δούμε τώρα τι θα γίνει εδώ με την Ισπανία και πάει αυτό. Λοιπόν, ήθελα να σας σχολιάσω. Είχε υποθεί από τον Ινφαντίνο ότι θέλουν να κάνουν ένα μουντιάλ εφήβων με εφηβικές ομάδες.
0: Δεν είναι και πιθανό.
1: Ξέρετε κάτι, αυτό είναι καλυστία για τους σκάουτερς. Θα έχει μεγάλη οικονόμα.
0: Όλα αυτά έχουν.
1: Δεν ξέρω
0: αν θα γίνει.
1: Δεν κάνουν δηλαδή να προαχθούν τα παιδιά.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θα γίνει βέβαια.
1: Εντάξει, όπου γιατί βλέπουν υπάρχει, λεφτά, ναι. Όλο και κάτι γίνεται.
0: Ναι, γιατί υπάρχει και το Youth League. Τέλος, θα δούμε.
1: Ξέρετε τι, ναι, ο γονιός δεν θα σκεφτεί αυτό το πράγμα. Θα σκεφτεί ότι το παιδί του θα προχωρήσει μπροστά και θα δει μια άσπρη μέρα. Είναι τελείως διαφορετικό και ειδικά από τις χώρες που έχουν μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Πώς, και γιατί τα δικά μας δεν θέλουν να πάνε σε μια ακαδημία, έτσι.
0: Εντάξει, αν έχουν τις ικανότητες, βέβαια.
1: Ναι, βέβαια. Αλλά εντάξει, είναι και οι Ελληνίδες μητέρες που λίγο δεν τα αφήνουν. Τέλος πάντων, αυτά. Να σας ρωτήσω κάτι.
0: Για ρωτήσαμε.
1: Κάτι έγινε. Δεν το πρόλαβα σαν είδηση. Ο πρόεδρος, του ΑΔΜΙΕ, είπε ότι είναι θέμα πολιτικής απόφασης η δημιουργία αποθηκευτικών χώρων ενεργείας.
0: Πρέπει να το ψάξω. Δεν το γνωρίζω σε επίπεδο δήλωσης.
1: Το ψάξα λίγο, η αλήθεια είναι, και δεν το... Δεν το βρήκα.
0: Τώρα λίγο που το κοιτάω, ούτε εγώ για να είμαι ειλικρινής το βλέπω, αλλά να θέλω λίγο χρόνο να το
1: θα το βρω, γιατί κάποιος το είχε προστάρει στο Facebook. Αν το βρω, θα σας το στείλω και σας στο Messenger.
0: Ωραία.
1: Κάτι άλλο. Διάβασα μια ανάρτηση μιας κυρίας καθηγήτριας στη Φιλοσοφική, η οποία η ανάρτησή της ήταν... τι να σας πω, τόσο τραγική. Έλεγε η γυναίκα ότι περίμενε από γύρω στα 250 γραπτά από όλους και από προηγούμενα χρόνια που θα έδιναν,
0: ναι.
1: Και υπολόγιζα, λέει, το χρόνο μου πόσο θα πάρει για να διορθώσω και όλα αυτά, και έπαθα πλάκα με τις λευκές κόλλες.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή ας γίνει, ξέρω κι εγώ, καμία συζήτηση που κάνετε και με την κυρία Κακαδάκη που κάνετε ωραίες κουβέντες, για το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η εικόνα στα πανεπιστήμια. Πώς θα μπορούσαν να τραβηχτούν δηλαδή.
0: Καλά, και που το συζητάμε,
1: παιδιά.
0: Όχι ότι λύνεται τίποτα.
1: Όχι βέβαια. Αλλά πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε να τα τραβήξουμε λίγο τα παιδιά προς το διάβασμα. Και όχι παπαγαλία, διάβασμα ουσιαστικό.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, άμα το βρω αυτό θα σας το στείλω στο Messenger. Συγγνώμη αν σας, και θα βρω και την ανάρτηση της κυρίας αυτής.
0: Μα τι λέτε,
1: για
0: ναι,
1: να
0: εννοείται.
1: Σας το στείλω. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα
0: εγώ,
1: πολύ
0: να είστε
1: που
0: καλά.
1: Μας ακούσατε. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης,
1: γεια σας.
0: Γεια σας. Η κυρία Λευκή από τα Γιάννα. Ελάτε, κυρία Λευκή.
2: Καλησπέρα, Μανή.
0: Γεια σας, κυρία Λευκή.
2: Αν και εγώ δεν έχω υπομονή, ενώ είχα υπομονή σε πολλά θέματα, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Και βγήκα σήμερα για να διαμαρτυρηθώ για το Σαμαρά.
0: Γιατί?
2: Πόσο καιρό λέω εγώ, 2 χρόνια, 3 χρόνια, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω του 20%. Και ο Σαμαράς είπε 20, μέχρι 20.
0: Και τι, άμα το είπε ο Σαμαράς, τι πάνε ότι είναι έτσι.
2: Για να τα λέει, το κάτι ξέρει αφού ήταν μέσα στην παρέα. Τώρα δεν είναι. Και ξαφνικά ακούω το μεσημέρι, είπε για την Πακογιάννη.
0: Ναι.
2: Που την αναφέρω συχνά, λες και έχω προηγούμενα μαζί της. Ενώ είχε φύγει από το κόμμα γιατί δεν την ψήφισαν ούτε καν για πρόεδρο και ψήφισαν το Σαμαρά, γι' αυτό και αποχώρησε, έκανε κόμμα και μετά το απόκομμα το διέλυσε όπως και ο Σαμαράς και άλλοι και άλλοι. Και επέστρεψε, ναι, και ξαφνικά ο Σαμαράς και έγινε και πρόεδρος, έγινε και πρωθυπουργός και εκείνη με τόσο, όχι, δεν θα πω βαρύ όνομα,
0: ναι,
2: με το όνομα του Μακαρίδη του μπαμπά της, γιατί δεν την ψήφισαν ούτε για πρόεδρο, έχω πει εγώ, και σε παλαιότερες παρεμβάσεις. Τι έχει, ψηλή είναι,
0: καλά,
2: κόρη
0: έχει,
2: του μπαμπά είναι.
0: Δεν την επέλεξαν πάντα.
2: Γιατί, πόσο Καραμαλής την έστειλε στο εξωτερικό, επειδή ξέρει αγγλικά και γερμανικά.
0: Έκριναν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας διαφορετικά.
2: Τώρα, Εμμανουήλ, την καλησπέρα μου στον κύριο Μυρμηδόνα, στον κύριο Αυγολέμωνο, στους δύο Ζάνιδες, στην κυρία Γεωργία, στον κύριο Δημήτρη από την Κέρκυρα και last στον κύριο Πούμεραγκ, κύριος σήμερα, όχι σκέτο.
0: Μόλις το είπατε, δεν έστειλε. Hello, κυρία Λευκή.
2: Έτσι είπε.
0: Ναι, ναι.
2: Καλά. Δε τώρα πάλι γύρω γύρω το φέρνω για να με κλείσετε, γιατί θα αρχίσω τα Deutsch.
0: Άμα αρχίσετε τα Deutsch θα σας κλείσω, ναι.
2: Ναι, ναι. Τι θα αρχίσω, τα Franz.
0: Όχι,
2: τι
0: ελληνικά μιλάμε.
2: Τι θα αρχίσω,
0: εδώ
2: τα Ιταλίνες.
0: Ελληνικά μιλάμε εδώ, δεν χρειάζεται.
2: Ελληνικά. Ναι. Δεν ξέρω ελληνικά, γιατί δεν μ' αρέσουν και πολύ. Επίτηδες. Το έκανα. Ας φώναζε ο μπαμπάς. Και επειδή φώναζε ο μπαμπάς, φώναζε, αλλά μετά του πέρασε. Έτσι. Και η μαμά μου έλεγε, δεν θέλω πολλά χρήματα, τι να τα κάνω, έλεγε. Ακριβώς έτσι έλεγε η Μαντουήλ και συνακρότες. Και τα θέλω, έλεγε. Καλά είναι και αυτά τα λίγα. Έτσι έλεγε η Μαντουήλ. Μοναχοκόρη με αδέρφια εκεί, δίμετρα. Οι περισσότεροι, μόνο ένας ήταν μέτριος. Και ξαφνικά, πολύ θόρυβος για τον ευρωβουλευτή. Γιατί τόσο πολύ θόρυβος, Εμμανουήλ, εσύ που είναι και η εργασία σου. Και πήγε τη σύζυγο στην Ευρωβουλή και αυτό
0: γιατί
2: είναι ρουσφέτη.
0: Υπάρχει μία, ναι, υπάρχει μία σύμβαση στο σπάνο που είναι αρκετά υψηλή. Τώρα τι να σας πω.
2: Γιατί εγώ που είμαι περίεργη και λέω συνέχεια εδώ και 5-6-7, ξέρω εγώ πόσα χρόνια, 10, ότι αν θέλεις να αποκτήσεις καλό λογαριασμό θα μπει στη Βουλή εδώ, και αν θέλεις να έχεις κλειδά το μισθό θα πας στην Ευρωβουλή. Έτσι είπα. Και ξαφνικά θυμήθηκα εγώ χθες που πώς τα θυμάμαι μερικά, και το έχω πει 2 φορές. 2 το είπα, παραπάνω δεν νομίζω να το είπα. Ο γιος του Μητσοτάκη είχα πει, με ποια ειδικότητα, μάλιστα σε ρώτησα, τι ιδιωτικά είναι στις Βρυξέλλες. Και μου είπες, όχι. Και είπα εγώ, πώς πήγες στις Βρυξέλλες, λόγω που είναι λόγω του επωνύμου.
0: Παίζουν και αυτά ρόλο, δεν παίζουν.
2: Γιατί είναι ωραίος, μια φορά τον είχα δει.
0: Όχι, δεν είναι, μην το βάζετε έτσι,
2: γιατί
0: παίζουν ρόλο.
2: Γιατί είναι ψηλός. Πώς πήγε δηλαδή, έτσι, πήγε ή έλεγε όλοι... Όλος ο πλανήτης ψηφίζει τον μπαμπά μου. Όπως είπε ο συνάδελφός σου, όλος ο πλανήτης ψηφίζει Μητσοτάκη, ο Αυτιάς. Παίρνει ο Αυτιάς τον ωραίο μισθό. τι λέμε εμείς τώρα στον αέρα, καλά που τους νοιάζει. Όχι τον αυτιά μόνο.
0: Ναι.
2: Και εγώ σου είπα να αρχίσω να σε επαινώ να βγαίνω δύο φορές τη βδομάδα.
0: Όχι,
2: όχι μου είπες.
0: Όχι.
2: Έτσι, απότομα.
0: Τι να πω.
2: Και επειδή είμαι ψύχρεμη, δεν τρόμαξα.
0: Καλά, δεν το είπα για να σα τρομάξω.
2: Και ξαφνικά. Μα δεν έβρεξε σήμερα, περίεργο. Είδες, κάνω μια ωραία σαλάτα. Όχι, θέλω ειλικρινά τώρα, χωρίς αστεία, καλά είναι. Τι θέση έχει ο γιος του Μητσοτάκη στην Ευρωβουλή, αφού πληρώνεται από το κράτος? Για να μάθω κι εγώ και όποιος άλλος ενδιαφέρεται. Τι θέση έχει? Τι δεν κατάλαβα. Τι, πώς πήγε? Ο Παπανδρέου ο Νίκος πώς πήγε? Τον έστειλε το κόμμα. Πώς πας στην Ευρωβουλή δηλαδή να παίρνεις τα χλιδάτα εκεί πέρα ευρώ? Όπως πήγα και τα κορίτσια. Αφού έλεγε από το πρωί μέχρι το βράδυ η Σπυράκη, ο Σαμαράς και ο Σαμαράς, πήγε. Η κυρία με τα ριγέ μαλλιά που δεν ήξερε τι έχει στην τουλάπα ο σύντροφος, ένα τέτοιο σύντροφο ψάχνω εγώ. Τέτοιο, τι είναι τώρα, έκανα τον γιατρό τώρα. Δύο φορές, τρεις, ξέρω εγώ.
0: Καλή επιτυχία, εύχομαι.
2: Ορίστε.
0: Καλή επιτυχία, λέω. Τι να κάνω, αφού λέτε ψάχνω.
2: Αφού τα βάζω τέταρτα τα λεφτά. Τι επιτυχία μου. Αυτό. Λοιπόν. Και εγώ, που είμαι παλιό χαρακτήρα, άσχετα αν με λένε λευκή και βάζω τέταρτα τα χρήματα, δεν έβλεπα, ενώ είχα αδελφούλα ηθοποιό, δεν έβλεπα ελληνικές ταινίες. Και πριν την κλείσω, αρκετά πριν κλείσω την τηλεόραση και θα κλείσω και τη γραμμή, λες εσύ τώρα είσαι έτοιμος να μου πεις, επειδή είναι και Δευτέρα και ξαφνικά... άνοιγα λίγο την τηλεόραση για να ακούω, είπαμε, δεν πέρναγα μπροστά για να κάνω τις δουλειές μου. Λίγο νωρίτερα, 5 με 10 λεπτά τη Σαββατοκύριακο, το κρατικό TV, ναι, τηλεβεζιόν, που λένε και οι Ιταλοί, έτσι ωραία γλώσσα, και έχει ελληνικές ταινίες συνήθως. Και μια φορά ακούω τον Παράβα. Φέρτε μυρολογίστρες, έλεγε ο Παράβας.
0: Ναι.
2: Το μακαρίτι το Δεμήρι τον είχα γείτονα. Ναι, ούτε 100 μέτρα. Ήταν και γνωστή με την αδερφούλα μου. Και ξαφνικά ακούω την πρώτη μετά το υφυπουργός είναι να, όταν κάτι λέω λάθος. Κύριε Παρδάλη μου, να με διορθώνετε.
0: Ναι, να σας διορθώνω.
2: Ναι, σας το έχω πει και άλλες φορές, 2-3. Και ξαφνικά ο συνάδελφός σας που φώναζε από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί και να πρόεδρος στις επιτροπές και να λένε από μέσω ένας βγάζει του αλουνού τα δικά τους, αφού δεν είμαστε μπροστά να δούμε και να ακούσουμε, λέω εγώ, έπαιρναν και 2.000 παραπάνω, βγαίνει ένας πριν ένα μήνα και λέει 200 ευρώ την ώρα παίρνουν. Ωραία. Τι γίνεται εδώ η χλιδάτη, λέω. Όπως και οι managers, γιατί το έχω πει και πριν λίγο καιρό, οι managers συνεχίζουν στον ΕΦΚΑ, το διελειμμένο, τον καταλυστευμένο, το λαιλατημένο. Εκεί είναι με τα 300 χιλιάρικα το χρόνο που φέρεται ότι παίρνουν.
0: Φέρεται, ναι. Καλά.
2: Είναι, πού να ξέρω, είμαι μπροστά.
0: Ούτε εγώ δεν ξέρω.
2: Γι' αυτό πρέπει να λέμε φέρεται και λέγεται.
0: Σωστό.
2: Γιατί είχα πει πριν αρκετά χρόνια να προσέχω τι λέω στον αέρα, because...
0: Αυτό γενικά πρέπει να συμβαίνει.
2: Άκου τώρα. Ότι άμα δεν είμαστε μπροστά να βλέπουμε, και λέω εγώ ότι να προσέχω τι λέω, διότι δεν έχω μαύρα στη τράπεζα, ούτε φίλος λαμό για να με στηρίξουν. Και
0: ναι.
2: Πρέπει να προσέχω τι λέω. Δεν έχω όρεξη τώρα να μπω υπό στη φυλακή, γιατί είμαι και στη χασιάρα και δεν μπορώ να αντέξω καθόλου. Έτσι είπα εγώ, τέλος πάντων. Και ξαφνικά βγαίνει ο συνάδελφός μου ο Μαρκόπουλος, υφυπουργός είναι τώρα. Εγώ νόμιζα πήρε τη θέση του Παπαθανάση. Δύο υφυπουργούς έχουμε.
0: Είναι διαφορετικές αρμοδιότητες, ναι.
2: Α, και το πτυχίο που λέγανε τότε ότι δεν έχει, δεν ήταν πλήρες. Τι έγινε το πτυχίο, το πήρε τώρα, διάβαζε? Και έγινε υφυπουργός.
0: Καλά, δεν χρειάζεται να έχεις πτυχίο για να είσαι υφυπουργός ή υπουργός.
2: Πώς θα πας εκεί πέρα να ξέρεις. Οικονομικά τέλειωσε. Και λάει.
0: Εντάξει, κάνει πολλά χρόνια οικονομικό ρεπορτάζ.
2: Α, μπράβο, έτσι. Τώρα το ακούω πρώτη φορά γιατί δεν τα άκουσα. Και αφού ο Παράβας έλεγε φέρτε μυρολογίστρες, είπα εγώ την πρώτη φορά που τον άκουσα, φέρτε χαρτομάντιλα κλαίει. Κοντεύει να βάλει τα κλάματα που έγινε υφυπουργός. Γεια σας κύριε Μαρκόπουλε, θα τα λύσετε όλα. Θα μπούμε σε μια καλύτερη σειρά τώρα που είναι και ο Μαρκόπουλος. Υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, παρά του Παπαθανάση και του διπλοθεσίτη. Ω, το πιερακάκι. Πετάει η Ελλάδα.
0: Ναι, άρα δεν βλέπω να κλείνετε.
2: Θα κλείσω.
0: Ναι, άντε όμως γιατί...
2: Γιατί περιμένει κόσμος και είναι Δευτέρα, είπαμε.
0: Όχι μόνο γι' αυτό.
2: Γιατί μιλάω και πολλή ώρα.
0: Ναι.
2: Πολύ... Γλωσσοκοπάνα είμαι τέλος πάντων. Ναι, και κακός άνθρωπος είπαμε τώρα.
0: Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα.
2: Αυτοί που με ακούνε και ξαφνικά... Τώρα, αφού είπα και για τον Μητσοτάκη που δεν ξέρουμε τι κάνει και ναι, ειλικρινά τώρα χωρίς χιούμορ. Και ξαφνικά, εγώ περιμένω και να κλείσω με αυτό, πότε θα καταργηθούν οι δύο νόμοι που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, όταν βγαίνεις με μειωμένη να σου κρατάνε 50% με περίπου 10.000 ένσημα. Όχι με καθόλου να πάρω τα 445 και να πάω... Και να δούλευα μαύρα, κατά μαύρα και έκανα, είπαμε, προσωπική περιουσία και περιμένω να πάρω. Τι να πάρεις. Πληρώσαμε και δεν παίρνουμε, λέμε. Και να πω καληνύχτα, γιατί δεν είναι τώρα να κάνουμε χιούμορ εδώ πέρα με αυτά. Και ξαφνικά βγαίνει και λέει, είπα προχθές, δεν θα πάρετε δώρα, αλλά θα σας αφήσω τη μονιμότητα και το εφάπαξ. Γιατί στο ρέι. Γιατί είστε το κοπάδι μου. Και με το 18% και το 15-16 που έχει ο πρώην που τα έκανε όλα, τα χάλασε όλα ο Τσίπρας, παλιάνθρωπος ο Τσίπρας. Και χαιρετίσματα στο Γεωργιάδη, γιατί ο ΕΦΚΑ Ιωαννίνο δεν έχει οφθαλμίατρο να πάρω με παραπεμπτικό Παρασκευή. Είναι κάθε μέρα και τον έχουν απόγευμα, που τώρα τα έμαθα, είναι σοβαρό το θέμα. Αυτό θα αφήσω όλο τελευταία πες. Είναι, δεν έχουμε πρόσβαση κάθε μέρα, γιατί εγώ λυπάμαι το λεωφορείο των 50 θέσεων για να πάρει 5. Γιατί δεν τον βάζει ο Γεωργιάδης που τα έχει λύσει όλα τα θέματα και παίζει τένις με τον Κασελάκη, γιατί είναι ωραίοι με τα 10 χιλιάρικα ο ένας και δεν ξέρω τι έχει ο άλλος. Και τώρα εγώ που δεν θα κοιμηθώ, ναι δεν έχει, δεν μπορούμε να πάρουμε, τον έχει απόγευμα την Παρασκευή. Και ψάχνω να βρω το διευθυντή, ανύπαρκτος διευθυντής. Τώρα είναι σοβαρό το θέμα. Δεν είναι, καλό είναι το χιούμορ, λέμε. Κάνει καλό στην ψυχολογία.
0: Ναι, αλλά τα σοβαρά τα κρατάτε για το τέλος.
2: Όλο έτσι κάνω εγώ. Γι' αυτό λέω χαιρετισμού στο Γεωργιάδη και να πάει να ξαναπαίξει τένις. Αλλά αφού μας ταΐζανε Κασελάκη και το σύντροφό του, πού είναι ο σύντροφός του? Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Πού είναι, όχι, πού είναι, πού είναι.
2: Έχουμε να ακούσουμε.
0: Εντάξει, εντάξει. Γεια σας κύριε Λευκή. Γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ο κύριος... πάρε τη διακοπή.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: κύριος Χρήστος από την Ειδηψία. Ελάτε, κύριε Χρήστο.
1: Γεια σου, Μανώλη μου.
0: Γεια σας.
1: Ούτε κύριε Μανώλη, ούτε τίποτα. Κι άμα ήξερε ο πατέρας σου ή ο παππούς σου ότι είχε μια ώρα εδώ να περιμένω, θα σε μάλωνε, ρε.
0: Γιατί?
1: Μια ώρα περιμένω και δεν ξέρω αν θα με φτάσει η μπαταρία. Mm. Λοιπόν, για άλλα θέματα θα σε πάρω εγώ. Ευχάριστα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω το από την ηλικία σου αν ήξερε σε ένα Κώστα Παρδάλη που έπαιζε μπάλα στον ΑΟΚ.
0: Ο πατέρας μου.
1: Όχι, ο ξάδερφος.
0: Ποιος ξάδερφος?
1: Είχε ξάδερφο Κώστα Παρδάλη, δεν είχε, ο πατέρας σου, μελαχρινό.
0: Ο Κώστας ο Παρδάλης ήταν ο πατέρας μου που έπαιζε στον ΑΟΚ.
1: Λοιπόν, εντάξει, εγώ νομίζω ότι είναι ξάδερφος. Αυτός έπαιζε εξτρέμ, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κατέβαινε, έκανε επελάσεις, του δίνανε κλωτσές. Στο τέλος έκανε το σύστημα που είπε εσύ για τον Βέλγο. Πήγε να πάρει στο μπακ, μπάλα και μπακ, τούμπα.
0: Ναι. Καλά, ο πατέρας μου είχε βγάλει την κλίδα του, του είχε μείνει έξω η κλίδα.
1: Τα χαίρομαι, ρε.
0: Είχε ράματα σε όλο το κεφάλι. Εντάξει, τότε δεν παίζανε μπάλα, παίζανε ξυλίκι.
1: Το ξέρω, τους ήξερες ή τους πέφτες εκεί, τον Μπακούρο, τον Αυλονίκη.
0: Να μην τους ξέρω. Μέσα εκεί μεγάλωσα.
1: Δεν ξέρω την ηλικία σου, αν τα πρόλαβες και αυτά.
0: 52 είμαι, τα πρόλαβα.
1: Τα πρόλαβες. Τον Πετράκη, το μεγάλο κρεμάτο.
0: Μετά όταν γεννήθηκα έφυγε από τον Άγκο, πήγε στον Κεραυνό.
1: Α, όχι, αυτό δεν το ξέρω. Εγώ μετά συναντήθηκα με τον πατέρα σου, με τον Μάγκιουριτς, με τα Πούλμαν.
0: Τα Πούλμαν τα είχαν οι αδερφοί του.
1: Α, είσαι του αλλού του Κώστα, δεν είσαι του...
0: Ο Βασίλης και ο, ναι, και ο Μινάς είχαν τα Πούλμαν. Και ήταν και ο πατέρας μου, αλλά ο πατέρας μου δεν οδηγούσε.
1: Α. Λοιπόν, είχαμε πάει μια φορά στη Λευκάδα. Το προχτές έλεγε για το ωραιότερο ηλιοβασίλεμα. Που, με την κοπελιά που είστε μαζί, την κυρία Ελένη.
0: Ναι.
1: Ένα από τα ρεότερα ηλιοβασιλέματα, είμαστε με το Πούλμαν στη Λευκάδα, σε ένα ύψωμα,
0: ναι,
1: και βλέπαμε τον ήλιο από κάτω. Και πήρα φωτογραφία το λοιπόν και έχω και το Πούλμαν στη φωτογραφία. Και ήταν ένα από τα ωραίτερα ηλιοβασιλέματα.
0: Ναι.
1: Και εκτός από το και τον παππού σου είπαμε, έχω γνωρίσει το ξαναπεί μια φορά, που πήγαινα στο καφενείο.
0: Στο καφενείο, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και με κέναγε συνάλκο, τότε ήταν το συνάλκο. Για να κάθω μακριά από τους πέστες, δεν με θέλανε εκεί στα καρέτσες. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σου πω σύντομος, αλλά νόμιζα ήταν θείος αυτός που έπαιζε την μπάλα.
0: Όχι, όχι, πατέρας μου ήταν.
1: Ωραία. Έγινε, αυτά τα λίγα. Να μην σε κουράζω.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσύ, γεια σας.
0: Καλό βράδυ, γεια σας, κύριε Χρήστο. Ο κύριος Κώστας από το Βέλγιο, πρώτη φορά που επικοινωνεί ο κύριος Κώστας. Λέτε, κύριε Κώστα, 1-0 προηγείται η Ισπανία της Πορτογαλίας και είμαστε στις καθυστερήσεις. Ελάτε, κύριε Κώστα. Να τον έχουμε. Κυρία Ειρήνη, για κάντε μια προσπάθεια. Μήπως προλάβουμε, ξέρω εγώ. Και πόσο θέλει να μιλήσει ο άνθρωπος, δεν ξέρω. Ωραία, κάρτες βροχή. Τι έχει γίνει τώρα εδώ πέρα, μισό λεπτό να δούμε λίγο. Λοιπόν, το γκολ των Ισπανών μπήκε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Μερίνο με σούτ. Δεν μπορεί τώρα, κύριος Κώστας. Εντάξει, δεν πειράζει. Η κυρία Βασιλική από το Κερατσίνη. Ελάτε, κυρία Βασιλική.
2: Καλησπέρα, Μανώλη.
0: Γεια σας, κυρία Βασιλική. Δεν μπορεί τώρα, κύριος Κώστας. Εντάξει, δεν πειράζει. Η κυρία Βασιλική από το Κερατσίνη. Ελάτε, κυρία Βασιλική.
2: Καλησπέρα, Μανώλη.
0: Γεια σας, κυρία Βασιλική.
2: Σε ακούω κάθε βράδυ, αλλά τι να πω συνέχεια.

0: σπίτια δούλευα και δεν είχα ένστημα. Α. 600 ευρώ παίρνω από το ενίκιο, από το μαγαζί. Ναι. Και μου 15% με φορολόγησε πάλι.
1: Ναι.
0: Ο Μητσοτάκης που τον ψήφιζα όλα τα χρόνια, τώρα δεν θα πάω καθόλου να τον ψηφίσω. Συν ο ένστια που πληρώνω. Άσε με βρε Μανώλη. Άσε με βρε Μανώλη με αυτούς. Και ο Σαμαράκος τώρα βγαίνει στα TikTok. Δεν λέει, μιλάει μόνο για την τώρα στα TikTok. Δεν λέει για το.
1: Τώρα μίλησε για την τώρα. Μπορεί μετά να μιλήσει για κάποιον άλλο. Ξέρω τι να σου πω.
0: Να μιλήσει για τον ένφια που φόρτωσε τον ελληνικό λαό.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό το κάνει το Μασάι και δεν μιλάει καθόλου. Και ο Μητσοτάκης 15% που στο κερατσίνι. Στο κερατσίνι που πεινάει όλος ο κόσμος. Μαζεύει μπουκαλάκια και τα πηγαίνει στην ανακύκλωση για να πάρει κουπόνι, να πάει μετά στον κριτικό να πάρει ψώνια. Άστα μας βρε Μανώλη. Αυτοί που κλέβουν κάθε μέρα, καλά τα λέει η Λευκή. Αυτοί που κλέβουν και έχουν από 80 και από 100 σπίτια,
1: ναι.
0: Γιατί παίρνουν και καλούς μισθούς και τα πληρώνουν. Εγώ μην τα πληρώσω αυτά. Άστε με βρε Μανώλη, τα νεύρα μου έχω. Όλες τις μέρες μας αρρωστήσανε το ρεύμα, την ακρίβεια. Κάθε μέρα πάνω τα πράγματα, κάτω δεν πάνε καθόλου. Καθόλου. Τι άλλο να πω βρε Μανώλη, πολύ καταστενοχωρεμένη είμαι.
1: Ναι.
0: Πότε θα έχουμε εκλογές τώρα το φθινόπωρο?
1: Δεν ξέρω, εγώ λέω φθινόπωρο. Τώρα η κυβέρνηση λέει του χρόνου, οπότε...
0: Καλά, τι αυτό θα πει η κυβέρνηση
1: τώρα. Όχι, αυτό που λέει η κυβέρνηση μετράει, δεν κάνω εγώ τις εκλογές.
0: Ναι, η κυβέρνηση τι θα πει τώρα, γιατί φοβάται ο ένας τον άλλον από αυτούς. Και βγαίνουν για το πρόγραμμά τους, δεν μιλάει κανένας, όλοι μιλάνε τύπου ένας, τύπου άλλος. Τι είπε η μάνα μου, τι είπε η θιά μου και τι είπε ο καθένας. Ένας χαμός αλλιά από τον κόσμο που πάμε και τους βγάζουμε και παίρνουν αυτή τις θέσεις. Ένας άλλος λέει έβαλε τη γυναίκα του και παίρνει 250.000 ευρώ. Και εγώ περνάμε 600 ευρώ το μήνα.
1: Μάλιστα.
0: Τι άλλο να πω βρε Μανώλη εδώ. Τώρα άναψα και ένα τσιγάρο, λέει ας πάνε τα φαρμάκια παρακάτω.
1: Να πάνε τα φαρμάκια κάτω, ναι.
0: Ναι, να τα πω στο Μανώλη. Και ο Χατζηνικολάου που κάνει συνεντεύξεις αυτούς τους πολιτικούς, ας τους κάνει τις ερωτήσεις με τον ένφια, με τους μικροϊδιοκτήτες που τους έχει σακατέψει.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

τους Γέρα Πετρίτης. Υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε αλλαγή του υφιστάμενου καθεστώτος προϋποθέτει νέα απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Να μην προμηθεύσει την Τουρκία ούτε με F-35 ούτε με κινητήρες για τα μαχητικά του, ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Περισσότερα στο enikos.gr. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας έχουν τεθεί σε ισχύ στην Άγκυρα για τη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, στις εργασίες της οποίας συμμετέχει ο Πρωθυπουργός.

0: Πρωθυπουργός. Κεντρικό θέμα στην ατζέντα είναι η υλοποίηση της δέσμευσης για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Η Ελλάδα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, προσέρχεται στη σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν όσα συμφωνήθηκαν στη Χάγη. Περισσότερα από 1,000 άτομα συνελήφθησαν για εμπορία ανθρώπων μετά από επιχείρηση της Ίντερπολ σε 59 χώρες. Εντοπίστηκαν περισσότερα από 2,000 θύματα ανάμεσά τους και ανήλικοι. Ανοιχτή θα είναι από σήμερα στις 9 το πρωί έως και τα μεσάνυχτα της Πέμπτης η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Θανατηφόρο τροχαίο με 2 νεκρού σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης μετά από σύγκρουση γεωταχή αυτοκινήτου με πυροσβεστικό όχημα, το οποίο κατευθυνόταν στο μέτωπο της φωτιάς στην Αγία Ελένη. Νεκρή είναι ο οδηγός και η συνοδηγός του γεωταχή, ενώ τραυματίστηκε και ένας πυροσβέστης.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στους 16 του παγκόσμιου κυπέλου ποδοσφαίρου, στη φάση των 16, προκρίθηκε η Ισπανία, η οποία επικράτησε της Πορτογαλίας με 1-0. Στις 3 το πρωί παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Βέλγιο. Κανονικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα αγωνιστεί και ο Μπάλογκαν, αφού η Επιτροπή Εφέσεων της FIFA απέρριψε την έφεση του Βελγίου για τη μη τιμωρία του παίκτη που είχε αποβληθεί με κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι με τη Βοσνία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές, τα ορεινά υπηρωτικά ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 9 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. Είμαστε πια στην Τρίτη και ο μήνας έχει 7. 7 Ιουλίου. Λοιπόν, μέχρι τις 2 μαζί είπαμε, με ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας. Κύριε Γιάννη, δεν βιάζομαι πάντα να κόψω την κυρία Λευκή. Όταν πλησιάζει ο χρόνος, δεν ξέρει και η κυρία Λευκή που έχω στο μυαλό μου για τους Σοκράτες, την ενημερώνω ότι πάμε σιγά σιγά για να ολοκληρώσει. Μιχάλης Φουστέρης.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Μιχάλη μου, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και σε εσένα Μανώλη και στους ακροατές μας.
0: Θυμάσαι τι σου είχα πει για τη Γερμανία,
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι. Η αλήθεια είναι ότι το θυμήθηκα βλέποντας το παιχνίδι της Γερμανίας και τον τρόπο που έμεινε εκτός συνέχειας, και η Γερμανία έμεινε εκτός και η Ολλανδία έμεινε εκτός. Απόψε είχαμε δύο μεγάλες ομάδες, μία από τις δύο θα έμενε εκτός, αυτή είναι η Πορτογαλία. Το αντίο του Κριστιάνου Ρονάλντο με το εθνόσημο ήταν άδοξο.
0: Ναι, εδώ που ήρθε το παιχνίδι εγώ περίμενα ότι θα πάει στην παράταση, αλλά...
1: Θα πήγαινε στην παράταση. Ένα παιχνίδι που δεν έδρεψε δάχνες
0: πίσω.
1: Δηλαδή υπήρχαν ευκαιρίες ένθεν κακήθεν, αλλά αυτό που είδαμε σε άλλα παιχνίδια, την ένταση όπως στο Νορβηγία-Βραζιλία ή στο φοβερό παιχνίδι τα ξημερώματα του Μεξικού με την Αγγλία, δεν το είδαμε. Σήμερα δύο ομάδες οι οποίες πέραν από τις ευκαιρίες μάλλον πρόσεξαν τις άμυνές τους. Θα πρέπει να πιστώσουμε όμως τον Τελαφουέντε ότι τόλμησε στο τέλος, έκανε αλλαγές οι οποίες ήταν αυτές που έδωσαν έναν καλύτερο ρυθμό στους Ρόχας, και μία από αυτές ο Μιγγέλ Μερίνο εκμεταλλεύτηκε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων μία έξοχη πάσα, παρεβάλλει ουσιαστικά από τον Φεράν Τόρες και με ψύχρεμο πλασέ νίκησε τον ανίκητο μέχρι εκείνη τη στιγμή Ντιόγκο Κώστα. Στα εναπομείναντα λεπτά των καθυστερήσεων οι Πορτογάλοι προσπάθησαν με γιώμες μήπως και φέρουν το μάτς στα ίσα. Ο Μπερνάρντο Σίλβα έπιασε μια κεφαλιά.
0: Είχαν δύο ευκαιρίες.
1: Ναι. Ειδικά αυτή με τον Μπερνάρντο Σίλβα, η οποία έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντι δοκάρι, ήταν έτσι πιο κλασική. Το θέμα είναι ότι η Ισπανία συνεχίζει. Η Ισπανία η οποία περιμένει τον αντίπαλό της από το παιχνίδι που θα ξεκινήσει σε 3 ώρες, ένα παιχνίδι το οποίο έχει η φήμη του φτάσει πριν να ξεκινήσει να διεξάγεται λόγω της γνωστής ιστορίας με τον Μπαλογκάν, αναφέρομαι στην αναμέτρηση των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο και με το παράδοξο και το ασύλληπτο, αν θες τη γνώμη μου, γεγονός του να αγωνίζεται ο διεθνής με τις Ηνωμένες Πολιτείες ενώ έχει δεχθεί κόκκινη κάρτα.
0: Αφού ο Τραμπ δεν ήξερε τι είναι κόκκινη κάρτα. Τώρα που έμαθα από εδώ και πέρα θα ισχύει, αλλά τώρα που αφού δεν ήξερε.
1: Ναι. Μάλλον μάθαμε και τον όρο κόκκινη κάρτα με αναστολή.
0: Αυτό μπράβο.
1: Είναι. Δεν το είχαμε. Και ένα παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει στις 3 το πρωί και ο νικητής του οποίου είναι ο αντίπαλος της Ισπανίας στη φάση των 8. Έχουμε ήδη τα ζευγάρια όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί. Μεγάλο μάτι την 5η Γαλλία Μαρόκο. Εξίσου δυνατό Νορβηγία-Αγγλία.
0: Αυτό
1: Ισπανία
0: είναι δυνατό.
1: Περιμένει και αυτό θα είναι δυνατό. Και αύριο έχουμε δύο παιχνίδια, τα οποία μάλιστα είναι και σε ανθρώπινες ώρες και όλα, τα οποία μπορεί να τα παρακολουθήσει ο κόσμος με μεγαλύτερη άνεση. Στις 7 η ώρα η Αργεντινή παίζει με την Αίγυπτο και στις 11 η Ελβετία με την Κολομβία. Φαβοροί υπάρχουν, αλλά η Αργεντινή, αυτό που είδαμε το πράσινο ακροτήρι, δεν ξέρω πόσοι το περίμεναν να φτάσουν να τους βγάλουν το λάδι αυτοί οι απίθανοι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου, ο Βοζίνια και οι υπόλοιποι. Ο Καμπράλ, ο οποίος πέτυχε νομίζω το γκολ του Μουντιάλ.
0: Το δεύτερο γκολ, φοβερό γκολ.
1: Το δεύτερο γκολ που ισοφάρισε το παιχνίδι.
0: Ναι, φοβερό.
1: Και έκανε τους Αργεντινούς να κοιτάζονται και να μην ξέρουν από πού τους ήρθε.
0: Εντάξει, φοβερό πλασέ έξω από την περιοχή, στην απέναντι γωνία.
1: Τα γκολ τα περιμένεις αυτά από Γιαμάλ, από Χάλαντ, από τέτοια ποιότητα.
0: Εντάξει, κοίτα, και ο Χάλαντ έκανε χθες, έπιασε ένα ξερό.
1: Ο Χάλαντ έκανε το καθήκον του.
0: Ναι, έπιασε ένα ξερό και καληνύχτα.
1: Και τελείωσε δύο γκολ και τελείωσε τους Γιάννους Πανεσπίριτους.
0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Αυτός ο Μπαλογκάν.
1: Ναι.
0: Εντάξει. πες ότι παίζει.
1: Ναι.
0: Μετά όταν θα έρθει να παίξει στη Μονακό δεν θα ντρέπεται?
1: Αυτό λες. Φαντάζεσαι να προκριθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με γκολ του Μπαλογκάν? Δεν ξέρω, τροφή για σκέψη βάζω. Έχω ακούσει πολλούς να λένε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν θα πρέπει να κατέβει το Βέλγιο να παίξει κανονικά.
0: Μα άμα δεν πρέπει να κατέβει, θα τιμωρηθεί. Θα μηδενιστεί.
1: Θα τιμωρηθεί και θα αποκλειστεί.
0: Ή δεν είναι μαύρη σελίδα στην ιστορία του, για ποιο λόγο? Γιατί για να γράψει η ιστορία ότι δεν κατέβηκε επειδή ο Τραμπ πήρε το, όχι σιγά, δεν θα το θυμάται κανείς.
1: Ναι.
0: Όχι βέβαια, εγώ λέω να παίξει και να αποκλείσει και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, εγώ που δεν με ενδιαφέρει το παιχνίδι, είμαι απόψε Βέλγιο 100-0.
1: Ναι. Βέβαια, για να είμαστε τίμοι, επεκτικά μέχρι τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βγάλει μάτια και το Βέλγιο όχι.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Το Βέλγιο απλά πιστώνεται την επική ανατροπή στο παιχνίδι με τους
0: Σενεγάλη.
1: Το 2-0 έγινε 2-2 με τη Σενεγάλη ακριβώς και το πήρε το μάτς μετά όπως το πήρε. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πραγματικά μας αφήσει έτσι, εντυπωσιασμένους με το ποδόσφαιρο που παίζουν, την ικανότητά τους, την ταχύτητά τους.
0: Βέβαια δεν έχουν βρεθεί απέναντι σε δύσκολο αντίπαλο.
1: Η αλήθεια είναι πως ναι. Τώρα με το Βέλγιο θα δούμε.
0: Ούτε το Βέλγιο εγώ θεωρώ ότι είναι δύσκολος αντίπαλος.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Είναι σωστό αυτό που λες.
0: Η πορεία τους είναι πολύ δηλαδή... πάνω σε βαμβάκια πατάνε μέχρι στιγμής. Τι θέλω να πω. Και επίσης, οι περισσότεροι παίχτες τους αγωνίζονται σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
1: Αυτό ήταν, μιας και μου το λες, η μεγάλη ένσταση εκείνων που έβλεπαν τη Βραζιλία χθες. Για ποιο λόγο η Βραζιλία να μην έχει 10-12 παίχτες από το πρωτάθλημά της να παίζει το ποδόσφαιρο που παλιά, οι πιο παλιοί μας λένε ότι αυτό που έπαιζε η Βραζιλία δεν είχε τέρι. Και έχει μαζέψει όλους τους Ευρωπαίους, οι οποίοι κάποιοι πολύ κουρασμένοι, κάποιοι αδιασμένοι.
0: Γιατί είναι ο Αντσελότη.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Αντσελότη δεν μπορεί να πιάσει. Είναι πολύ μεγάλος προπονητής. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό.
1: Όχι.
0: Αλλά δεν μπορεί να πιάσει την νοοτροπία της φαβέλας.
1: Έτσι.
0: Ο Αντσελότη παίζει με το κουστούμάκι του στον πάγκο, με την τσιχλίτσα του και έχει μάθει να έχει τα αστέρια να καθαρίζουν μέσα.
1: Ναι. Ενώ εμείς στη Βραζιλία, οι πιο παλιοί, εν πάση περιπτώσει, την ξέραμε αλλιώς. Με παίχτες Αλάνας που μπαίνανε, κάνανε τα χειρουργικά τους, έκαναν πρόσφαιρα θέαμα, πετύχαιναν γκολ, μεγάλες νίκες.
0: Τώρα θα μιλήσουμε για Ευσέμπιο, για Σόκρατες, τι να πούμε τώρα.
1: Τι να λέμε τώρα, όχι τώρα. Και πιο παλιά πέλε.
0: Ναι, δεν σε πάω πιο παλιά, γι' αυτό σου λέω.
1: Πιο παλιά είναι αυτό.
0: Έτσι, ακόμα και ο Ρομπέρτο Κάρλος, αλητία μεγάλη. Αλήθεια, μεγάλη. Δεν σου λέω Ριβάλντο, δεν σου λέω Τζιωβάνι. Καλό, Τζιωβάνι δεν έπαιξε κιόλας.
1: Όχι, δεν είχε παίξει. Ρονάλντο το φαινόμενο.
0: Ναι. Έχεις δει το ντοκιμαντέρ με τον Ρονάλντο?
1: Το έχω δει.
0: Φοβερό, έτσι.
1: Το έχω δει.
0: Καλά, πέρα το ότι ο τύπος. Εντάξει, δεν ξέρω. Πρέπει να γεννήθηκε με μια μπάλα μέσα του.
1: Είναι αυτό που λέμε, μιλάει στην μπάλα.
0: Ναι, πρέπει δηλαδή αυτό το παλικάρι πραγματικά. Πρέπει να είχε μια μπάλα μέσα του και του καθόριζε τις κινήσεις. Δεν εξηγείται διαφορετικά.
1: Έτσι είναι όπως το λες, Μανώλη. Αλλά η Βραζιλία δυστυχώς δεν θα είναι στην τελική οκτάδα.
0: Κοίτα, δυστυχώς εγώ δεν το λέω, διότι δεν άξιζε να είναι.
1: Μωρέ, υπάρχει πολλοί κόσμος που την αγαπάει, αυτό σκέφτομαι.
0: Εγώ δεν διαφωνώ, αλλά δεν άξιζε.
1: Αλλά δεν άξιζε. Τελικά, όπως φαίνονται τα πράγματα, οι Νορβηγοί με την κοπηλασία τους.
0: Με την κοπηλασία τους. Και να σου πω και κάτι, είναι πολύ μεγάλο λάθος για τον Νεϊμάρ, που είναι ένας πολύ μεγάλος παίχτης. Όταν η ομάδα του αποκλείεται, αντί να βουτήξει την μπάλα και να πάει να κάνει.
1: Συγγνώμη, βέβαια.
0: Ναι, εντάξει, ναι, να πάει να κάνει τη σέντρα, μπας και στο τελευταίο λεπτό κοιμηθεί ο Θεός, να πάει να τα βάζει με ένα τερματοφύλακα που έχει αποκρούσει και ένα πέναλτι.
1: Αυτό το φοβερό ήταν εκεί, δηλαδή το τηλεοπτικό στιγμιότυπο. Πραγματικά όσοι το έχουν δει, για όσους δεν το έχουν δει, να πούμε ότι κερδίζει πέναλτι η Βραζιλία. Και αρχίζουν τα γαλλικά ο Νεϊμάρ με τον τερματοφύλακα. Ναι. Σαν να του λέει τώρα ο ένας, εγώ σας έχω νικήσει μία φορά. Εγώ σαν να του λέει ο Νεϊμάρ, δεν είμαι ο άλλος, ξέρω εγώ. Δηλαδή απίστευτα πράγματα.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν αδιάστατο. Αυτά που λες. Περιμένουμε λοιπόν τώρα το παιχνίδι αυτό στις 3 η ώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Βέλγιο. Και αύριο τα δύο τελευταία παιχνίδια, Αργεντινή Αίγυπτος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ η Ελβετία με την Κολομβία. Για να μπούμε πλέον από την Πέμπτη. στην τελική οκτάδα με πρώτο ζευγάρι το Γαλλία-Μαρόκο, που θα είναι ένα τρομερό παιχνίδι. Το Μαρόκο έχει κλέψει εντυπώσεις. Η Γαλλία είναι η Γαλλία. Εξακολουθώ να υποστηρίζω, παρά το γεγονός ότι προχθές δεν έβγαλε μάτια, είναι η ομάδα που σε γενικές γραμμές έχει παίξει την καλύτερη μπάλα σε αυτή την τελική φάση της διοργάνωσης. Και για να δούμε τώρα τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον.
0: Ναι, και εκεί που έλεγα ότι θα σχολάσω δύο και θα πάω να κοιμηθώ, τώρα θα σχολάσω και θα πάω να δω μπάλα. Κατάλαβες, αυτό έτσι, κάνανε.
1: Έτσι,
0: αυτό έκανε ο Τραμπ. Έγινε, Μιχάλη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Έχουμε κανένα παίχτη που να έχει χάρτα να θέλουμε να πάρει κανείς τηλέφωνο να κανονίσουμε. Να το τη σβήσουμε.
1: Θα το δούμε, θα το δούμε.
0: Εντάξει, άντε, καλό βράδυ, να είσαι καλά.
1: Έγινε,
0: καλή
1: καλό συνέχεια.
0: Γεια, γεια, γεια, γεια. Ο κύριος Σπύρος από το Γαλάτσι, ελάτε κύριε Σπύρο. Γεια σας κύριε Σπύρο.
2: Α, είχα έτσι μια περιέργεια με αυτή την παράξενη ήπειρο ή χώρα, την Ανταρκτική. Αν πηγαίνουν εκεί καράβια, αν έχει λιμάνι, αν έχει... Αυτό με απασχολούσε αυτές τις μέρες.
0: Ναι.
2: Να μάθω κάποια πράγματα για την Ανταρκτική, για αυτή τη χώρα. Ναι. Ή ήπειρο, ξέρω εγώ πώς να την πούμε. Ναι. Είναι σαν νησί, ας το πούμε, ένα μεγάλο νησί.
0: Η Ανταρκτική.
2: Η Ανταρκτική είναι κάπως...
0: όχι, δεν μπορούμε να πούμε. Νησί.
2: Η χώρα ή Ήπειρος, μπορούμε να την πούμε.
0: Ο Ήπειρος είναι.
2: Αλλά δεν γνωρίζω έτσι πολλά στοιχεία. Αν έχει, δεν έχει, έχει λίγο κάποιοι κάτοικοι είναι επιστήμονες, ας το πούμε, πώς να το...
0: Κοιτάξτε, είναι Ήπειρος. Είναι η νοτιότερη Ήπειρος που υπάρχει στον πλανήτη. Και... καλά, προφανώς και έχει επιστήμονες, ναι, εντάξει. Κατά μέσο όρο είναι η πιο κρύα, λέει, ξηρότερη και πιο ανεμόδης Ήπειρος, ενώ έχει και το υψηλότερο μέσο υψόμετρο από όλες τις άλλες Ήπειρους. Θεωρείται έρημος, με αιτήσεις κατακρυμνήσεις μόλις 200 mm κατά μήκος των εκτών και πολύ λιγότερο στην ενδοχώρα. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι νησί, γιατί είναι πολύ μεγάλη η έκτασή της.
2: Α, πολύ μεγάλη. Ήθελα να μάθω αν έχει βουνά, ποτάμια, λίμνες, τέτοια πράγματα.
0: Βουνά έχει, βουνά πάγου.
2: Ναι.
0: Έτσι, η θερμοκρασία έχει φτάσει ιστορικά έως και στο μείον 93. Δεν υπάρχουν, λέει, μόνιμοι κάτοικοι, κατοικούν όμως 1.000-5.000 άνθρωποι σε όλη τη διάρκεια του χρόνου σε ερευνητικούς σταθμούς που υπάρχουν διάσπαρτοι.
2: Αυτό.
0: Μόνο προσαρμοσμένοι στο κρύο οργανισμοί μπορούν να ζήσουν στην Ανταρκτική, μεταξύ των οποίων πολλά είδη φυκών, ζώων, για παράδειγμα ακάρια, ανηματώδη, πιγκουίνι, φώκες και βραδύποδα, βακτήρια, μύγητες, φυτά και πρότιστα. Η βλάστηση όπου εμφανίζεται είναι τύπου τούνδρας.
2: Ναι. Α, και έχουν πάει αυτοί οι επιστήμονες, οι κάτοικοι.
0: Υπάρχουν 5.000, περίπου από 1.000 έως 5.000 άνθρωποι, οι οποίοι είναι σε ερευνητικούς σταθμούς. Προφανώς, βέβαια, γύρω από αυτούς υπάρχει και μια ολόκληρη διαδικασία για το που θα διαμένουν, τι θα τρώνε κτλ. Κτλ. Αλλά δεν υπάρχει, ας πούμε, με την έννοια της, της επισκεψιμότητας ή του εμπορίου ή του τουρισμού.
2: Και είχαν πάει προφανώς με καράβι κάπου, το άραξαν, μπορούμε να το πούμε έτσι.
0: Όχι, υπάρχουν και υπάρχει, δεν ξέρω τώρα.
2: Αεροδρόμιο.
0: Ναι, ναι, κατεβαίνουν αεροπλάνα.
2: Α, και θα, ναι. Ναι, επειδή έτσι να...
0: αεροπλάνα γίνεται, βέβαια, όχι μεγάλα.
2: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή...
2: Αυτό γίνεται να το κάνουμε σαν θεματική μια φορά ή δεν γίνεται?
0: Ναι, για τι πράγμα, τι να συζητήσουμε?
2: Αλλά δεν έχει κάποιο άλλο κάτι να συζητήσουμε? Ναι, έτσι μ' αρέσει από μικρός να μαθαίνω για διάφορους τόπους, ας πούμε.
0: Ωραία αυτό.
2: Ναι. Αυτό ήθελα να πω, ναι, καλό... Ωραία. Καλό σας βράδυ.
0: Να είστε καλά κύριε Σπύρο, να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας. Ο κύριος Νίκος Γλυκούρης στη ρύθμιση των ήχων. Γεια σας κύριε Νίκο. Κυρία Ρένα, δεν το έχω δει ακόμα, θα το δω μετά, αργότερα. Λοιπόν, ναι ρε παιδιά, στις 8 προκριθεί η Ισπανία, έπαιζε στη φάση του 16, αυτό είπαμε. Ντε και καλά, λέει, να πάει η Αργεντινή τελικό. Αν περάσει στην Αίγυπτο μετά, με ποια παίζει? Τα νησιά του Πάσχα, το Βανουάτου, το Τόγκο. Αλλά Ζανφάντε λα Πατρί, πάμε Γαλλία. Εγώ Καλλιγούλα, ενώ συμπαθώ πολύ τη Γαλλία, έχω πει ότι δεν με ενδιαφέρει. Με τους Άγγλους είμαι. Για την Αργεντινή συμπαθώ, με τους Άγγλους είμαι γενικώς φέτος. Και μέχρι εκεί. Αλλά από όλο το παγκόσμιο κύπελο 2-3 παιχνίδια έχω δει που αξίζανε τον κόπο, κατά την προσωπική μου άποψη. Ναι, το, εντάξει, κύριε Φιγένεια, τώρα ο άνθρωπος άμα δεν ξέρει, τι να κάνουμε. Είναι καθένας ηγητά στο μυαλό του κάποια πράγματα. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Νωρίς είναι ακόμα, κύριε Γιώργο, για διακοπές. Για άδεια, εν πάση περιπτώσει, για να το πω πιο σωστά. Οι διακοπές δεν βλέπω να έχει. Αλλά για άδεια είναι νωρίς. Πρώτα, θα είμαστε καλά, θα σταματήσω καλώς εγώ των πραγμάτων γύρω στις 10 Αυγούστου και θα λείψω 2 εβδομάδες. Μέχρι τότε θα είμαστε σε καθημερινή φάση, βάση μαζί. Είναι νωρίς όμως ακόμα να σας πω για τις ώρες. Όλος ο Ιούλιος κυλάει επί της ουσίας όσο έχει τώρα. Οπότε δεν υπάρχει λόγος προς το παρόν να το συζητάμε. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα mail σας. Θα σας πω μετά, ήθελα να τα είχα πει βέβαια στην κυρία Λένα, δεν πρόλαβα να πω στην εκπομπή. Γιατί κινήθηκα σήμερα, πήγα ένα δικό μου άνθρωπο στο λιμάνι, στην Αγία Μαρίνα, που είναι μετά το μαραθώνα, μετά το κάτω σούλι. Και γυρνώντας, επειδή ήθελα να πάω στο Μαρούσι, λέω μην πάω από μαραθώνος, να πάω από μαραθώνα, Λίμνη, και να πιάσω Άγιο Στέφανο και να ανέβω εσωτερικά προς Μαρούσι, όχι εξωτερικά, γύρω γύρω. Και είδα πράγματα και θάματα. Πρώτα απ' όλα στρώνανε 3-3,5 το μεσημέρι άσφαλτο, 35 βαθμοί Κελσίου, και είχε τον εργάτη με το καπελάκι και την κόκκινη σημαούλα, το οδόστρωμα να το βλέπεις από μακριά και να νομίζεις ότι έχει θάλασσα, ότι γυαλίζει από τη ζέστη. Αυτός δηλαδή, αν έχει γυρίσει σπίτι του χωρίς θερμοπληξία απόψε, δεν ξέρω αν θα πρέπει να γίνονται εργασίες. Τέλος πάντων, είχαν στρώσει ωραία ασφαλτό, μεγάλο κομμάτι είχαν ασφαλτό στρώσει, είχαν κλείσει όλα τα φρεάτια, όλα τα καπάκια. Η πίσα είχε πέσει πάνω από τα καπάκια και διέκρινες μόνο από ένα ελαφρύ βαθούλωμα ότι υπήρχε καπάκι. Επειδή δεν είναι διακοσμητικά, θέλω να δω όταν θα χρειαστεί, γιατί θα χρειαστεί σε κάποια στιγμή να ανοίξουν ένα καπάκι, τι μπάλωμα θα γίνει στον δρόμο. Θέλει απίστευτο κόψιμο, θέλει, έτσι που το έχουν ρίξει. Δηλαδή ρίχνανε και απλά περνάγανε από πάρκι σου, εντάξει εδώ. Λοιπόν, σε κάποια στιγμή λοιπόν, όπως πήγαινα, έχω περάσει από το ασφαλτοστρωμένο, πλησιάζω προς το φανάρι του... Η στάθμη του νερού είναι χαμηλά, φαίνεται ξέρα μέσα στο μαραθώνα, στη λίμνη, που λένε όλοι, ποια λειψιδρία, ιδίες και τέτοια. Η ξέρα στο κέντρο φαίνεται, βγαίνει από την επιφάνεια του νερού. Λοιπόν, εκεί λοιπόν που είναι ένα ρεύμα να κατεύθυνση και διπλή κάτω, με προσπερνάει ένα αυτοκίνητο. Πήγαινα εγώ με 40. 20 είχε λόγω των έργων, εγώ πήγαινα με 40, με προσπέρασε. Ένα, τέλος πάντων, αμφιβόλου ποιότητας όχημα, το οποίο με προσπέρασε και πήγε για να σταματήσει το φανάρι της λίμνης 7ος, εγώ ήμουν 8ος. Τόσο δηλαδή βιαστικός ήταν που κέρδισε μια θέση. Μας πήγε τέλος πάντων τυφλοσούρτη ένα φορτηγό μέχρι τη στροφή που πάει για Εύξηνο Πόντο, που είναι το... ένα μοναστήρι εκεί πέρα, κάνει δεξιά το αυτοκίνητο αυτό, γιατί το είχα πάντα μπροστά μου, άρχισε να βγάζει καπνούς. Σταματάω, μήπως ήθελε βοήθεια. Όσο συνεννοηθήκατε εσείς, συνεννοήθηκα και εγώ. Και εκεί άρχισα να βλέπω τα βενζινάδικα που έλεγα. Άρχισα να προσέχω τις τιμές. Γιατί από τις πολύ ανήφορες στροφές πρώτη-δευτέρα, την έγαψα. Και έβλεπα τιμές 1,9, 1,95, 1,96. Και λέω, τι έγινε, πότε χρύβει η βενζίνη. Την περασμένη εβδομάδα την άφησε 1,85. Έχει γίνει πάλι πόλεμος και δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Δεν ξέρω. Κάτι δεν πήγε καλά. Πουαρό, δεν ξέρω για έρμαστο.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Ναι, τώρα... Δεν κατοικείται από μόνιμους κατοίκους. Έχει μόνιμα πάγους. Υπάρχουν κατά διαστήματα επιστήμονες που κάνουν έρευνες. Στο πρόσφατο παρελθόν είχα διαβάσει ότι μεταξύ τους είχαν δημιουργηθεί κάποια σοβαρά θέματα. Εντάξει, τώρα εκεί... Κάτω από δύσκολες συνθήκες, πολλές φορές γίνεται δύσκολη και η συμβίωση. Αλλά το ερευνητικό πεδίο πάντα βρίσκει τρόπο να εξισώνει τις όποιες διαφορές. Λοιπόν, 12.30, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε 35-36 τώρα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Λοιπόν, επειδή έλεγα για τις τρύπες στους δρόμους, για τα φρεάτια, υπάρχει πολλά βίντεο υπάρχουν στο διαδίκτυο. Αν έχει κάποιος την όρεξη να δει ένα βιντεάκι, ο τίτλος είναι Amazing Way They Repair Manholes on German Street. Μπείτε να δείτε τι κάνουν οι άνθρωποι για να φτιάξουν ένα υπάρχον, την τρύπα ενός υπάρχοντος φρεατίου στο δρόμο, και με ειδικό μηχάνημα, παρακαλώ, ώστε να μην, αλφαβιασμένο τώρα μιλάμε έτσι, ώστε να μην υπάρχει παραμικρή ενόχληση στο ελαστικό του οχήματος. Αυτό για να γίνει στην Ελλάδα πρέπει να έχουν τελειώσει, δεν ξέρω, κανένα πανεπιστήμιο ειδικό για να το κάνουν. Μιλάμε δηλαδή τώρα για έργο φοβερό. Εδώ πέρα πάμε, ρίχνουμε πάνω πίσω και μετά πάνε, το σηκώνουν, ξυλώνουν ό,τι είναι. Πέφτει άλλος μέσα με το μηχανάκι, με το αυτοκίνητο, αν δεν σκοτωθεί, παθαίνει λάστιχο. Εντάξει, δεν έγινε τίποτα, σιγά. Εν τω μεταξύ μου αρέσει που οι Γερμανοί το μετράνε κιόλας. Βάζουν και ένα πύχη, ναι, ένα πύχη για να δούνε αν είναι αλφαδιασμένο. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πραγματικά. Τι βλέπεις, μου λέει, Αμερική, Βέλγιο. Δεν βλέπω Βέλγιο. Μετά από αυτό που έγινε, δεν θα ήμουν με κανέναν, δεν θα βλέπα το παιχνίδι γενικά. Αδιάφορο παιχνίδι για μένα, δεν θα ασχολιόμουν. Αλλά θα κάτσω να το δω υποστηρίζοντας Βέλγιο. Πρώτα, έτσι λέω. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Καλησπέρα κύριε Αντώνη, καλή εβδομάδα. Κύριε Αντώνη, τα 300 ευρώ θα δοθούν το Νοέμβριο, τα 250 συν 50. Θα δοθούν το Νοέμβριο. Έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Τώρα το τι θα εξαγγελθεί στη ΔΕΘ θα το δούμε. Σας τα έλεγα για την προηγούμενη εβδομάδα, σε επίπεδο πληροφοριών μπορούμε να συζητάμε ώρες. Είχε ακουστεί κάτι για τον έμφυα. Τώρα ακούγεται κάτι για το για 13η σύνταξη. Δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα αυτή η κουβέντα, και δεν έχει κανένα νόημα διότι δημιουργεί προσδοκίες. Κάτι από όλα θα είναι. Να είναι όλα, μπορεί να είναι και όλα, δεν ξέρω. Να είναι δηλαδή και τα δύο. Δεν το ξέρω. Τι δημοσιονομικά θα αποφασίσει η κυβέρνηση, ότι αντέχει και δεν αντέχει. Νομίζω το πιο φρόνημα είναι να περιμένουμε. Πάντως αυτό το καλοκαίρι, να ξέρετε ότι είναι από τα λίγα καλοκαίρια που θα υπάρχει γενικώς κινητοποίηση. Γιατί κακά τα ψέματα, όποτε και αν γίνουν εκλογές, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Δεν είναι δηλαδή η περίπτωση του καλοκαιριού που κατεβάζουν όλοι τα μολύβια και πάνε διακοπές γιατί έχουμε χρόνο μπροστά μας. Εδώ τώρα είναι κυνήγι ψήφου. Και υποσχέσεις και ζητάμε και κάνουμε γεράνουμε. Εντάξει. Θα έχει ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση. Να δούμε πώς θα κυλήσει το πράγμα. Προαμνημονεύθων αιώνων μου γράφει ο κύριος Πάνος και βάλε. Στα χρόνια της νιώτης μου ξεκινήσαμε έναν Ισπανό συμφοιτητή και συγκρατικό, τον Φραντσίσκο Ντεμπάγιο, από την Παΐα, αν το διαβάζω σωστά, στη Βραζιλία, και καταλήξαμε στην Τιέρα Ντελφουέγκο, γη του πυρός. Το ταξίδι κράτησε 3 μήνες και κάτι. Φυσικά και βρεθήκαμε στην Ανταρκτική και ήταν κάτι ανεπανάληπτο. Αν θες, κοιτάω στο αρχείο μου και σου στέλνω φωτογραφίες και βίντεο από εκεί. Ναι, με. Άκου, λέει, μπορεί να περάσει όμως από Ανταρκτική
πολίτης έτσι. Δεν το ξέρω καθόλου. Ενώ ασχοληθεί. Ναι, που αρέ, εγώ δεν αμφισβητώ ότι πάει και Airbus. Απλά δεν ξέρω. Κάτσε να δω. Σε χιονοδιάδρομο. Ναι. Airbus Α330. Εντάξει, δεν είναι μικρό. Δεν είναι μικρό. Αν και φανατικός αντιάγγλος στις εθνικές, ο Καλλιγούλας, επειδή λέει εδώ και 60 χρόνια τραγουδάνε It's coming home και μας έχουν ζαλίσει. Εντάξει, είναι εφευρετική Άγγλοι στα συνθήματα τους γενικώς. Αν παίξουν με την Αργεντινή, θα πάμε με την Αγγλία. Η αβάντα που έχουν οι Αργεντίνοι είναι σκανδαλώδη. Θυμίζω στο πρώτο μάτι στην κόκκινη που δεν έφαγε ο Μέση. Ναι, παιδιά, εγώ αυτή τη φάση την έχω δει. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι ήταν κόκκινη, αλλά οκ. Okay. Ή να θυμίσω ότι με το πράσινο αγροτήρι απεφθανόλη έξω από την περιοχή για να ρίξει κανένα φάουλ. Ο Μέση. Ναι. Καλά, με το πράσινο αγροτήρι και η Αργεντινή δεν ήταν καλή και το πράσινο αγροτήρι ήταν πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Επίσης έβλεπα, καλά το έβλεπα και με το Χάλαντ βέβαια χτες. Αυτοί οι μεγάλοι παίχτες, Μέση, Χάλαντ, τον Ρονάλντο δεν τον είδα σήμερα για να μην ειλικρινείς, δεν παρακολούθησα. Αν δείτε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα όταν είναι μπροστά περπατάνε. Αλλά, καλά, ο Χάλαντ παίρνει φόρα, ποιος? Ναι, δεν έχει σημασία. Αλλά όταν πάει μπάλα προς το μέρος του, είναι τόσο θηριώδης που κάνει μία κίνηση προς τον αντίπαλο αμυντικό και είναι πιθανό να του δημιουργήσει συνέστημα τρόμου ότι εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί μου, θα με παρασύρει, θα πάρει και την μπάλα. Και εντάξει, στα τελειώματα του, στις φάσεις είναι συγκλονιστικός και πολύ δυνατό παιδί. Δηλαδή και στον αέρα, στην κεφαλιά και στο δεύτερο γκολ που πιάνει ένα ξερό και πάει μέσα. Δεν θες κάτι άλλο? Δύο φορές είχε την ευκαιρία, δύο γκολ πέτυχε. Εντάξει. Τελείως, το καθάρισε. Ο Μέση πάλι. Τι γυρνάει από εδώ την μπάλα, τι γυρνάει από εκεί. Δηλαδή, ζαλίζεται σε κάποια στιγμή και η μπάλα και όλα. Και αν δεν έχει κάποιον να τον υποστηρίξει, καλή νύχτα. Καλά για Βραζιλία τώρα, αφήστε, εντάξει. Τα είδαμε όλα χτες. Κρίμα για τους Βραζιλιάνους. Πραγματικά. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεια σας κυρία Ιωάννα, να είστε καλά. Είδα λέει ένα ωραίο. Α, αυτό με τον Άδωνη και τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Στήλια Ρόκο. Ναι. Είχε, ναι, δίκιο έχετε κύριε Γρηγόρη. Δεν θυμάμαι αν είχε παραβιάσει κόκκινο όταν πήγαινε να βάλει υποψηφιότητα για την αρχή της Νέας Δημοκρατίας. Θυμάμαι ότι είχε φτάσει στο παρά ένα. Αλλά αυτό τη λεπτομέρεια ότι παραβιάσει κόκκινο και μετά πήρε τηλέφωνο για να πληρώσει το πρόστιμο, δεν το θυμάμαι. Ούτε αυτό το θυμάμαι, αφορά για κράνος. Πολλά χρόνια. Πρέπει να ψάξω αυτά τα βίντεο. Το θέμα όμως τώρα με το. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί έγινε θέμα με το Ρόκο. Γιατί έχουν τραβήξει ένα βίντεο. Έχασα είδα το βίντεο από περιέργεια. Το οποίο είναι όντως σε ελεγχόμενη περιοχή, δεν είναι σε δρόμο. Είναι σε μία. Ναι, σε μία αγροτική περιοχή, δεν είναι δρόμος. Ναι, που είναι δίπλα η θάλασσα. Και όντως πηγαίνει, δεν ξέρω αν είναι 100 μέτρα, πάνε 200, πάνε 300. Όντως πηγαίνει χωρίς κράνος μαζί με μια κοπέλα η οποία κάθεται ανάποδα στη μηχανή μπροστά του και βιντεοσκοπείται. Τώρα για ποιο λόγο ο Υπουργός Υγείας να βγάλει ανακοίνωση για το... Δεν ξέρω, δεν το κατάλαβα. Δηλαδή δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι μπορούσαν, αν υπήρχε τροχιά εκεί, νομίζω ότι ούτε κλίση θα μπορούσαν να κόψουν. Για το τι βλέπει ο κόσμος, άμα πιάσουμε τι βλέπει ο κόσμος και τι ακούει, με γάνια, ναρκωτικά, κοκαίνες και ξέρω εγώ τι άλλο, μην πω τι λένε για τις γυναίκες, εντάξει.
που είναι εμετικά αυτά που λένε, και να με πειράξει ο ρόκος που πάει στη, πάνω στην, στην παραλία χωρίς κράνος για το βίντεο κλιπ, ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Αν τα έχουμε λύσει δηλαδή όλα και είναι αυτό το ζήτημα, να πω πες τα κομμάτια. Ο Χάλαν λέει περνάει το Μέση τρία κεφάλια. Μπα μήπως τον περνάει και παραπάνω, δεν ξέρω. Αλλά είναι ωραία, οι Νορβηγοί έχουν περάσει και αυτή την ιστορία με την κοπηλασία, ότι κοπηλατούν όλοι μαζί και δημιουργούν, ρε παιδί, με ένα folklore ποδοσφαιρικό. Ωραίο είναι. Είδες, μου λέει, χθες τον Καραλή. Είδα. Στην τηλεόραση είδα, έτσι, φανταστείτε. Δεν ξέρω, σαν διοργάνωση δεν μπορώ να πω, γιατί δεν έχω... Έχω την τηλεοπτική εικόνα, φαντάζομαι... Καλή ήταν η οργάνωση. Νομίζω ότι η ζέστη και δεν ξέρω, σε κάποια στιγμή εμένα σαν τηλεθεατή με ενόχλησε πάρα πολύ ο φωτισμός. Δηλαδή ήταν πολύ, πολύ έντονος. Ακόμη και, επίσης με ενόχλησε που οι αθλητές έκαναν άλματα με μουσική, που φαντάζομαι ότι ήταν και δυνατή μουσική. Αλλά είναι, όπως και να το κάνουμε, είναι, ρε παιδί μου, μια εκδήλωση που μαζεύει πολύ μεγάλα ονόματα του, του αθλήματος, και μπράβο του, του Μανόλο που το έκανε, και μακάρι να φέρει και τον Ντουμπλάντης. Στην Ευρώπη είναι πολύ συνηθισμένα αυτά. Εδώ πέρα έχουμε μείνει πίσω. Αφού λέει μαρτύρησαν χωρίς ξύλο, επίσημη δήλωση πριν μέρες, θα χρειαστεί διάστημα 7 έως 12 μήνες να επανέλθουν οι τιμές. Πουαρό, αν δεν το δω εγώ αυτό υπογεγραμμένο, υπογεγραμμένο, όχι δήλωση, η επίσημη δήλωση δεν μου λέει απολύτως τίποτα. Αν δεν το δω υπογεγραμμένο και με ρήτρα, πες το, που δεν υπάρχει περίπτωση βέβαια, με ρήτρα ποινής σε περίπτωση που δεν γίνει, όχι 7 με 12 μήνες, ούτε 7 με 12 χρόνια. Και το λέω για όλους αυτό, έτσι. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που να μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Ή να το πω λίγο διαφορετικά, που να θέλει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Γιατί κακά τα ψέματα μας μαθαίναν από παιδιά ότι δεν υπάρχει, δεν μπορώ, υπάρχει, δεν θέλω. Μετά μεγαλώνοντας αρχίσαν να μας λένε ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μην θες και να μην μπορείς. Ναι, αλλά αποφασίστε όμως, Λοιπόν, 211-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

54 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, εδώ στο αλήθινο ραδιόφωνο 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου, στούντιο papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Είδα τώρα για τις δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος έβγαλε και ύποπτο τον διαιτητή που έβγαλε την κόκκινη στον παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών. Εντάξει, τώρα τι να σας πω. Ο καθένας στα συμπεράσματά του. Θα έχει ένα ενδιαφέρον. Βλέπω ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω τώρα πώς προκύπτει. Ότι οι επιστήμονες, λέει, στρέφουν το βλέμμα τους στο Ιόνιο και ότι η αποστολή Όντιση φέρνει νέα δεδομένα για τα μεγάλα ρήγματα και το σεισμικό κίνδυνο. Δεν ξέρω τώρα πώς προέκυψε ξαφνικά αυτό. Και έχει μάλιστα και δηλώσεις καθηγήτριας του ΕΚΠΑ και αναφέρει ότι η ερευνητική ομάδα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας, του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, συμμετέχει στην νεοκαινογραφική αποστολή Όντιση, η οποία πραγματοποιείται στο Ιόνιο με ένα ερευνητικό σκάφος, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, πώς μας προέκυψε ξαφνικά θέμα Ιωνίου μεγάλων ρηγμάτων και σεισμικού κινδύνου, δεν ξέρω. Για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Υπάρχει επίσης ένα παρασκηνιακό ρεπορτάζ που αφορά μια επικοινωνία Τραμπ με τον Νετανιάχου, όπου ο Νετανιάχου ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο να τραβήξει τα αυτή του Ερντογάν για τις δηλώσεις που κάνει για το Ισραήλ και να μην του πουλήσει όπλα. Αύριο είναι η συνάντηση των δύο. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει. Πάμε στον κύριο Δημήτρη από το Κερατσίνη και σε τρία λεπτά ρίχνουμε την ώρα και συνεχίζουμε. Ελάτε.

0: πάει να κάνει κόμμα ο Σαμαράς, τι προσπαθεί να κάνει.
1: Ναι.
0: Δεν γνωρίζει τώρα τι προσπαθεί να κάνει ο Σαμαράς. Τι προσπαθούσε να κάνει τώρα όταν έκανε κόμμα.
1: Όταν δεν είχε διαγράψει ο Σαμαράς.
0: Ναι, και δεν είχε διαγράψει, γιατί ο Σαμαράς δεν τον έχουν διαγράψει.
1: Ναι.
0: Δεν έκανε κόμμα η Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Όχι, εγώ δεν είπα.
0: Δεν είπα τι είπατε. Λέω, δεν έκανε κόμμα η Ντόρα Μπακογιάννη, δεν κατέβηκε σε εκλογές και δεν βρήκε την ψήφο της. Τι προσπαθούσε να κάνει η Μπακογιάννη και έκανε κόμμα και διαρωτάτε τώρα τι προσπαθεί να κάνει ο Σαμαράς. Ό,τι προσπαθούσε να κάνει και εκείνη. Δηλαδή, τόσο δύσκολο είναι. Κάτι διαφορετικό προσπαθεί. Λοιπόν, εγώ περισσότερο το λέω γιατί δεν έχω καμία βέβαια σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, δεν υποστηρίζω κανέναν από αυτούς. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ στη ζωή μου και ούτε πρόκειται να ψηφίσω. Τα έχω πει χίλιες φορές για να μην παρεξηγηθώ. Αλλά διασκεδάζω. Όπως με το κράνος που λέτε, η κοπέλα που είναι μαζί με τον Ρόκο είναι η γυναίκα του. Και βγήκε τώρα ο Άδωνης.
1: Όποιος και να είναι.
0: Ναι, θέλω εδώ τη βοήθειά σου. Δεν ξέρω αν το είπατε προηγουμένως, γιατί εγώ ταυτόχρονα ακούω, διαβάζω και κάνω βιβλίο. Όταν προσπαθούσε να μαζέψει τους ψήφους για να κατέβει υποψήφιος για αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και τρέχε σαν παλαβός, είχε βγει, δεν θυμάμαι ποιος βουλευτής, και είπε: τον λυπήθηκα και ήθελα ένα ψήφο και του την έδωσα την ψήφο και έτρεχε με ένα μηχανάκι. Χωρίς κράνος δεν ήταν, ή κάνω λάθος.
1: Δεν το θυμάμαι. Δεν θέλω να πω κάτι.
0: Νομίζω, ούτε εγώ επιμένω, αλλά νομίζω ότι ήταν χωρίς κράνος.
1: Δεν το θυμάμαι και επειδή δεν το θυμάμαι, δεν μπορώ να πω κάτι.
0: Και εγώ σας λέω, δεν θέλω να μου πείτε, απλώς λέω ότι και νομίζω ότι αυτό ήταν. Αν δεν ήταν, δεν είναι λάθος. Λάθος. Λοιπόν, πάντως, εμένα με διασκεδάζουν όλα αυτά. Όπως με διασκεδάζει, ας πούμε, που δεν ενοχλείται κανείς, ας πούμε, από τις παρακολουθήσεις. Ούτε ο Χατζηδάκης, ούτε ο Δένδρια.
1: Εντάξει, έκανε μια παράσταση τώρα ο κύριος Σαμαράς στον Άριο Πάγο. Δεν ξέρω τι θα.
2: Τι μπορεί να προκύψει. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: τεχνολογία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Μία, ο κύριος Δημήτρης από το Κερατσίνη, ελάτε.
1: Ναι. Λοιπόν, ας πάμε λίγο τώρα στα αθλητικά και στο τέλος να πω μία λέξη για το ΛΑΔ, για την τιμή. Λοιπόν, θέλω να σχολιάσω την εθνική μπάσκετ. Εγώ, αραιά και που παίρνω τηλέφωνο, είμαι σε ορισμένα πράγματα απόλυτος. Δεν χρειάζεται για μένα ούτε προπονητή, ούτε ομοσπονδία για να νικήσει η εθνική Ελλάδος την Πορτογαλία και τη Ρουμανία. Εδώ η Ελλάδα κάθε πικραμένος. Βέβαια, εάν καλέσεις κάποιον παίχτη και δεν υπάρχουν ιατρικοί λόγοι, για μένα πρέπει να αποκλείεται φόρου ζωής. Ας πούμε, για ένα χρόνο παράδειγμα, ο Ρογκαβόπουλος δεν έπαιζε. Με 23 χρόνια και δεν έπαιζε. Έτσι, ρε παιδί μου, δεν ήθελε να παίξει. Να μην παίξει ποτέ. Γιατί το λέω αυτό? Διότι εδώ πέρα έχουμε, πρώτα απ' όλα ξεκουράζονται από την ξεκούραση, έτσι, και δεν πάνε τώρα στα παράθυρα. Θα μπορούσαμε να πάρουμε τις νίκες και τώρα. Εμμανουέλη μου, είναι πολύ δύσκολο να πέρασουμε. Μην το βλέπεις έτσι.
0: Το δεν ξέρω, είναι δύσκολο. Αυτό. Έχουμε δύο παιχνίδια τέλη Αυγούστου, αρχή Σεπτεμβρίου. Που είναι ζωής και θάνατο.
1: Και μετά από 40-45 χρόνια θα αποκλειστούμε από το παγκόσμιο. Και πρόσεχε τώρα τι γίνεται. Δεν πάνε οι παίκτες. Θέλαμε τώρα, γιατί είναι δύο εύκολα παιχνίδια, να πάρουμε μία-δύο νίκες και δεν πάνε.
0: Καλά, έπρεπε να τις πάρουμε και τις δύο νίκες τώρα, όχι μία-δύο.
1: Ναι, γιατί δεν κατεβαίνουν οι παίκτες μας, δεν μπορώ να καταλάβω. Και εδώ θέλω να κάνω δύο σχόλια. Το πρώτο είναι ότι ακούω πολλές φορές που ηρωνεύονται τις ελληνοποιήσεις του Ντόρσεϊ, του Γουόκαπ κτλ. Και τώρα οι ίδιοι που ηρωνεύονται λένε γιατί δεν πήγαν στην εθνική. Λες και θέλαμε το Γουόκαπ, ας πούμε, για να νικήσουμε. Ο Ζουλούκας δεν μας έφτανε. Δεύτερον, θέλω να πω πώς βλέπει ο καθένας την εθνική. Υπάρχει ο Σεγγέλια, δεν ξέρω αν τον ξέρεις, ο Γεωργιανός, ο παίκτης της Μπαρσελόνα. Είναι 34 χρονών. Ο άνθρωπος πέρυσι, με σοβαρά προβλήματα τραυματισμού και τα λοιπά, παίζει με την Μπαρσελόνα σήμερα και παίρνει το αεροπλάνο και πάει την επόμενη μέρα και παίζει με την Εθνική Γεωργίας. Θα σου θυμίσω τεράστιους παίκτες, όπως ο Νοβίσκι που έπαιξε στην Εθνική Γερμανία ως τα 40 του, ο Γκαζόλ ο Ισπανός, τεράστιος παίκτης του NBA που έπαιζε και αυτός μέχρι τα γεράματά του και μας έχει κάνει και κηδείες. Ο Πάρκερ, ο Γάλλος, ο οποίος στα γεράματα κατόρθωσε να πάρει ένα ευρωπαϊκό και ήταν συνέχεια εκεί παρόν, και έρχεται στους δικούς μας και θέλουν ξεκούραση.
0: Εντάξει, βέβαια, είμαι στην ίδια λογική, στην ίδια κατηγορία. Εγώ θα κατέβασα και τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος είναι πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό. Είναι ένας παίκτης που δεν χρειάζεται να αποδείξει κάτι. Και παρόλα αυτά συμμετείχε κανονικά και στα δύο παιχνίδια.
1: Μα εγώ, αν έγινα και τον μετέχω, σχολιάζω αυτού
0: και δεν το λέω ως Ολυμπιακός τώρα, έτσι, δεν με ενδιαφέρει.
1: Μα συμφωνώ απόλυτα. Αλλά σχολιάζω αυτού που δεν πήγανε. Δεν σχολιάζω.
0: Αυτό δύο ομοσπονδία όμως. Γιατί ναι. Υπάρχουν αυτοί που πραγματικά δεν μπορούν να πάνε για κάποιους λόγους και υπάρχουν και εκείνοι που δεν ξέρω, εντάξει, καταλαβαίνω και τι...
1: Μα όλοι να μην μπορούν να πάνε, ρε Μανώλη.
0: Δεν ξέρω. Δηλαδή, να το δει ομοσπονδία, ξαναλέω.
1: Πρέπει να το δούνε. Και λέω κι εγώ, οι συνέπειες ποιες είναι. Αρνείσαι, δεν ξέρεις, δεν σε ξανακαλάω. Ας παίρνουμε τα πιτσιρίκια. Αυτό δεν γίνεται πουθενά. Όλοι οι παιχταρέδες πάνε και βοηθάνε. Η Ουκρανία, ξεχνά το όνομα, το όνομα του παίκτη, έχει ένα παίκτη ο οποίος παίζει στο NBA, το ξεχνάω, ο οποίος έπαιξε προχθές, νίκησε με καμία 30 πόντους η Ουκρανία και ήταν κορυφαίος. Και επειδή θα παίξουμε μαζί τους, σκεφτόμαστε να είναι στους μήνες που θα είναι, αυτά έχει αρχίσει το NBA για να παίξει μαζί μας. Κατεβαίνουν δηλαδή όλοι, ρε παιδί μου, και παίζουν. Και έχει τους δικούς μας, δηλαδή μπροστά σε αυτούς τους παίκτες που λέμε, ποιοι είναι οι δικοί μας οι Έλληνες οι περισσότεροι που δεν πάνε? Τι είναι? Και αυτό δεν σημαίνει προσέξεις στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο που δεν περισσότερο οι ώρες, περισσότερο τα χτυπήματα, πολύ πιο σοβαρά κτλ. Έχεις δει πολλές φορές να λένε δεν θα παίξω για ξεκούραση. Ή έχεις δει πολλούς παίκτες, γιατί θα βάλω και τους Σπανούλι μέσα, όπως και το Διαμαντίδη, να λένε ότι στα 30 μας σταματάμε την εθνική.
0: Κύριε Δημήτρη, ο καθένας δυστυχώς ή ευτυχώς ο καθένας το βλέπει όπως ο ίδιος κρίνει και παίρνει τις αποφάσεις του με τα δικά του
1: κριτήρια. Εγώ λοιπόν, όπως είπες, συμφωνώ. Εγώ όμως, σαν ομοσπονδία που λες ή σαν προπονητής, δεν σε ξανακαλάω. Αυτό που κάνει παραδείγματος χάρη ο Χάγκελ με τον Γιωργάτο. Του βγάλε γλώσσα, τον απέκλεισε. Ο Γιωργάτος ήταν ο καλύτερος αριστερός που πήγε της Ευρώπης τότε.
0: Ναι, τότε ήταν όντως.
1: Λοιπόν. Τον απέκτησε, δεν τον απέκτησε το Ζήκο. Μιλήσαμε ποτέ έπαιξε τελικό Champions League με τη Μονακό, δεν τον κάλεσε ποτέ. Το Σολτίνι. Δεν τον κάλεσε ποτέ.
0: Ας τα βρει η Ομοσπονδία και ο προπονητής, γιατί και ο Σπανούλης έκανε, εντάξει, στις δηλώσεις του είπε κάποια πράγματα με τον τρόπο του. Ας τα βρούνε, γιατί νομίζω ότι η δήλωση, το σημείο δηλαδή με τη μεγαλύτερη σημασία, είναι ότι πρέπει όλοι να συναισθανθούν πού παίζουν και τι φοράνε, τι έχουν πάνω στη φανέλα τους.
1: Τέλος πάντων, να προλάβω να πω και κάτι για το Λάδι, που πιστεύω ότι χρησιμοποιώντας μια ακραία λέξη θα σε κουφάνω, που υποθέτω δεν το γνωρίζεις. Λοιπόν, ένα έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων. Πόσο θα έπρεπε να είναι κατά τη γνώμη σου η τιμή, να πεις ρε παιδί μου ότι είναι τσάμπα, μπορείς το δίνει τσάμπα, σε σούπερ μάρκετ?
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω.
1: Λοιπόν, είδα εγώ μία τιμή η οποία λήγει στο 8 του μηνός 9.
0: Προσφορά.
1: Ναι. Κοίταξα σε όλα τα σούπερ μάρκετ και ήταν το τετράλιτρο 32, 33, 34 ευρώ. Και άρχισε τώρα, εγώ ψαχνόμουν και λέω, λες να έχει κανένα πρόβλημα, του πάρω ας πούμε και να πάθω τίποτα.
0: 8 ευρώ το λίτρο.
1: Όχι.
0: Τι όχι.
1: Λοιπόν, ξέρεις ουσιαστικά πόσο το πλήρωσα. 14 ευρώ τα 4 λίτρα. 3,5 ευρώ το λίτρο.
0: Α, η προσφορά. Ναι.
1: Δηλαδή από 39 το είχε πάει 31,5.
0: Ναι.
1: Και μου, αν το αγόραζα. Ένα όμως, αν είχε ας πούμε την κάρτα και ίσω να είχε και την εφαρμογή, ένα, σου έκοβε από τα 31,5 σου έκοβε και 16,5. Στα επέστρεφε δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και πήγαινε στα 14. Και έβγαλε και δεύτερη κάρτα, γιατί ήταν της μάρας μου και εγώ, και πήρε κι άλλο
0: ένα. Άλλο ένα τετράλιτρο.
1: Και λέω, είναι δυνατόν, παιδί μου, τώρα είναι λογική. Σε λέω, κοίταξα σε όλα. Και εντάξει, μπήκα μέσα και στο ίντερνετ και λέει τα καλύτερα λόγια σαν ελαιόλαδο. 14 ευρώ τώρα τα 4 λίτρα.
0: Εντάξει, καλή προσφορά, πολύ καλή.
1: Τέλος πάντων. Με αυτά θα ζούμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια, Μανώλη.
0: Ευχαριστώ, κύριε Δημητρή. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
1: Επίσης.
0: Ο Γιώργος από το Λονδίνο, έλα Γιώργη. Έπεσε η γραμμή. Γεια κύριε Ειρήνη, για ξανακαλέστε τον Γιώργο. Τον έχουμε, έλα Γιώργο.
2: Ποια γραμμή έπεσε? Εγώ σε ακούω.
0: Ναι, αλλά εγώ ακούγα του τούτου. Τι να κάνουμε, έλα.
2: Άκουσα το τρίτο προηγούμενο. Καλησπέρα, λέω, και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Τι έγινε, τι κάνεις?
0: Καλά.
2: Μετά το ξεφτιλίκι του Τραμπ, αυτό το έσχος, που ένα άθλημα το οποίο είναι το άθλημα των φτωχών, το άθλημα του απλού λαού, το άθλημα της δημοκρατίας και της ελευθερίας και το άθλημα που μπορεί οποιοδήποτε να κερδίσει τον οποιοδήποτε, φτάνουμε στο σημείο ο νέος Χίτλερ, ο νέος Τσάκη, γιατί περί Τσάκη πρέπει να ξέρεις την ταινία τον Τσάκη, ναι. Έτσι, ο νέος Τσάκη, ο γερασμένος Τσάκη, με εντολές από γραφείο και με τον άλλο τον Καραφλομπέκατσο, τον Ιφαντίνο, λοιπόν, να εκτελεί τις εντολές του στο ακέραιο.
0: Ναι, πάντως, συγγνώμη Γιώργο, πάντως για μένα η ντροπή δεν είναι του Τραμπ, είναι του Ιφαντίνο. Με τον Τραμπ γελάω.
2: Όχι, φίλε, ακούσαμε. Η ντροπή, εμένα δεν θα μου γυρίσει, η ντροπή ξεκινάει από τον Τραμπ.
0: Δεν μπορώ να πω την άποψή μου, δεν κατάλαβα.
2: Ωραία, πες εσύ την άποψή σου, θα ακούσω εγώ.
0: Σου είπα.
2: Δεν σε βγάλα στον αέρα, μάλλον. Λοιπόν, να βγω από την δικιά μου άποψη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω ότι για μένα η ντροπή. Για μένα η ντροπή είναι του Ιφαντίνο, με τον Τραμπ γελάω.
2: Ωραία.
0: Αυτό.
2: Εγώ δεν γελάω με τον Τραμπ. Εγώ το θεωρώ επικίνδυνο αυτό που κάνει ο Τραμπ.
0: Επικίνδυνο το θεωρώ και εγώ.
2: Αυτό που κάνει ο Τραμπ το θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Ναι, επικίνδυνο το θεωρώ και εγώ. Και επικίνδυνο θεωρώ και το ότι βλέπω αυτού που είναι από πίσω του στη δήλωσή του που γελάνε όταν λέει ότι ο διαιτητής είναι και λίγο ύποπτος, ο οποίος διαιτητής δεν θα δίνει τίποτα αν δεν τον καλούσε το ΒΑΡ. Αλλά εντάξει, εδώ δεν ξέρει την κόκκινη κάρτα, ξέρει την το ΒΑΡ.
2: Ναι. Εγώ λοιπόν άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω λοιπόν ότι όταν ένας έχει ξεφύγει τελείως από τον Τραμπ, ο οποίος ουσιαστικά βγαίνει και μας λέει ότι εγώ θα αποφασίζω για ό,τι θέλετε και για ό,τι κάνετε, για μένα το λάθος το κάνουν οι 4 ομοσπονδίες. Εγώ, αν ήμουν η Ομοσπονδία της Αγγλίας, θα ερχόμουν σε συνεννόηση με την Ομοσπονδία της Αργεντινής, με την Ομοσπονδία της Ισπανίας τώρα και με την Ομοσπονδία της Γαλλίας τώρα, σήμερα, ακόμα και αν αποκλειστεί. και θα έλεγα φεύγω το παγκόσμιο κύπελο, ναι. Αποχωρούμε οι τέσσερις, ας το πάρετε μόνοι σας. Και να πάνε να εξαργυρώσουν τα εισιτήρια πάνω από 2 εκατομμύρια κόσμο που τα έχει πληρωμένα με 20 και με 30 χιλιάδες δολάρια και με 15 χιλιάδες δολάρια και με 2 χιλιάδες δολάρια και με 5 χιλιάδες δολάρια, να τον κάνω τον τραπ να χοροπηδάει ολόρθος. Καλά ρε, πήγατε και δώσατε. Πρώτα απ' όλα θέλω σήμερα. Σήμερα είναι προσωπική μου. Δεν ξέρω αν θα γίνει, μπορεί να μην γίνει. Θέλω σήμερα να δώσουν 3 μπέναλτι έξω από την περιοχή υπέρ του Βέλγιου, 2 goal of sight, να είναι 5-0 το σκορ. Και με το που θα σηκώσουν τα αργά, να δώσουν και 2 κόκκινες κάρτες κατευθείαν να του βγάλει έξω.
0: Μην γίνει ανάποδα, φοβάμαι.
2: Εγώ θέλω να γίνει. Πρόσεξε. Ανάποδο δεν θα γίνει, γιατί του διαιτητές του έχει η UEFA που είναι κόντρα. Δεν του έχει η FIBA. Οι διαιτητές του έχει η UEFA. Ας δώσει εντολές η UEFA, σφάχτε την στο γόνατο. Αφήστε τους με 8 παίχτες και σφάχτε τους στο γόνατο. Μόνο έτσι πρέπει, αυτοί μόνο έτσι παίρνουν χαμπάρι. Μόνο έτσι, άμα δεν τους αρέσει, όπως είπε ο Φίλος Βαζίνα, να βάλουν τα πολυβόλα απ' έξω και αν δεν πάρουν το παιχνίδι, να αρχίσουν να σκοτώνουν κόσμο, όπως πάνε και σκοτώνουν κόσμο.
0: Μεγάλη απόδραση στον 11, το έχεις δει.
2: Ναι, πώς το έχω δει.
0: Ταινιάρα.
2: Ναι, λοιπόν, αυτός είναι ο τραπ. Αυτή είναι η Αμερική σας, αυτός ο Χάλιας εκεί, αυτός ο Μπόζο, όπως λένε στην Αγγλία, Μπόζο τους αποκαλούν αυτούς. Αυτός είναι ο Βαψωμαλιάς Μπόζο, με το καροτή μαλλί.
0: Το άθλημα του φτωχού εδώ και 30 χρόνια, πάμε παρακάτω. Ναι, δεν είναι. Δεν είναι, αλλά ο κόσμος που το παρακολουθεί, σε γενικές γραμμές, είναι... Δεν είναι κόσμο, έλα. Και τυχαίες στο γήπεδο. Όχι, δεν είναι έτσι, γιατί έχει πάρα πολύ φθηνά εισιτήρια. Δεν μιλάω για το Μουντιάλ, για το ποδόσφαιρο γενικά. Εδώ σου λέω να πας σε σουίτ ή να πάρεις τις καλύτερες θέσεις σε διαρκείας, αλλά υπάρχει κόσμος που παίρνει.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Υπάρχει, δεν θέλω να πω φτωχολογιά, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι με την ομάδα τους και δίνουν από το υστέρημά τους για να παναδίδουν. Δεν είναι, έχει πολύ χρήμα το ποδόσφαιρο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος που το παρακολουθεί του τρέχουν από τα μπατζάκια. Δεν είναι κομπλεξική, λέει, παγκόσμια πρωταθλήτρια Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, άντε, καλή επιτυχία. Λέτε, λέει, να έρθει ο Τραμπ στην Ελλάδα μετά την επίσκεψή του στην Τουρκία. Ο πρόεδρος είναι απρόβλεπτος. Μπορεί και να έρθει ξαφνικά. Ναι, ναι. Ξαφνικά θα έρθει. Έτσι ξαφνικά που τραγουδάει ο Ρέμος. Μην παραξενευτείτε, λέει, αν δείτε τα Αμερικανά για να σηκώνουν Μουντιάλ και απονομή θα κάνει ο Τραμπ. Γίνεται πολιτικό το ζήτημα. Γιατί ο Τραμπ θέλει να δείξει ποιος είναι το αφεντικό στον Πούτιν και στους άλλους ηγέτες του κόσμου. Και τι θα το δείξει μέσω του Μουντιάλ και πού στον Πούτιν που η Ρωσία έχει να συμμετάσχει. Είτε σε ομαδικά, είτε σε ατομικά αθλήματα, δεν ξέρω εγώ από πότε. Σιγά. Ότι είσαι ταφεντικό το δείχνεις με το Ιράν. Δεν το δείχνεις με το Μουντιάλ. Εγώ πιστεύω θα αποκλειστεί η Αμερική απόψε. Μανώλη λέει καλησπέρα Φορσέγγεν, μιας και αναφερθήκατε στην εθνική μπάσκετ, εγώ έχω λέει μια λίγο αναρχική άποψη. Γιατί λέει στα παράθυρα να παίζουν οι δεύτεροι παίκτες και όταν προκρίνεται στα τουρνουά εθνική να έρχονται οι NBA-ρες και οι βασικοί του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού που δεν κατεβαίνουν στα παράθυρα. Ο κάθε Καλαϊτζάκης και Λαρετζάκης δεν νομίζω ότι αισθάνονται αδικημένοι, ναι. Δεν ξέρω αν αισθάνονται, αλλά για μένα είναι. Αν και θεωρώ υποχρέωση του κάθε Έλληνα να αγωνίζεται για την εθνική του, αλλά μπορεί να αισθάνεται, ρε παιδί μου, ότι τι είμαι εγώ. Αυτοί λέει που συμμετέχουν στα παράθυρα, έστω στο μεγαλύτερο μέρος των παραθύρων, αυτοί να συμμετάσχουν και στα τουρνουά. Δεν με νοιάζει αν θα παίζει ο Αντετοκούμπο, ο Σλούκας ή ο Ντόρση. Να παίζουν τα παιδιά που μας πάνε στα τουρνουά και ας βγαίνουμε και τελευταίοι. Και ας βγαίνουμε εκεί τελευταίοι. Τουλάχιστον θα παίζουν με την ψυχή τους και αυτό είναι που μετράει. Δεν διαφωνώ. Αν εξαιρέσουμε τον Αντετοκούμπο που δεν ξέρω αν μπορούσε να έρθει τώρα να παίξει, μπορεί και να μπορούσε. Αν δηλαδή τι ρήτρες έχει, αυτό εννοώ. Αλλά για όλους τους άλλους συμφωνώ. Λέω δεν ξέρω, για να μην πω κάτι και δεν ισχύει. Γιατί το NBA έχει και κάτι ρήτρες περίεργες. Αλλά ναι, εγώ δεν καταλαβαίνω και τον όρο παράθυρο. Τι πάνε να παρα... Να τσακιστούν όλοι να γυρίσουν πίσω, δεν κατάλαβα.

Εθνική παίζει. Καλημέρα, λέει, με κούρασαν τα αθλητικά, αλλάζω θέμα. Τους 222 βουλευτές που ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο στις 14 Αυγούστου του 2015, μην ξεχνάτε. Αυτό είναι το διακομματικό γκρουπ που πρέπει να σπάσει ο λαός αν θέλει να δει καλύτερες μέρες. Κύριε Πάνο, δεν θέλω να σας πω να μην τρέφετε μεγάλες προσδοκίες, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, 211-208-200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. 33 λεπτά μετά τη μία. Στο τελευταίο ημίωρο έχουμε μπει, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε, 38 λεπτά μετά τη μία. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τώρα, με ρωτά εδώ ο κύριος Κώστας. Δηλαδή μου λέει, αν δεν βγει ο Μητσοτάκης, ποιος θα βγει? Για πες, Ερνικό. Κύριε Κώστα, αν ήξερα ποιος θα βγει, τώρα δεν συζητούσαμε. Πιθανότατα δεν θα ήμουν καν εδώ. Πραγματικά λέει, για να συνδέσεις Μπάλογκαν Τραμπ Ινφαντίνο με την Ελλάδα. Δεν έκανε καμία σύνδεση. Συγγνώμη, δεν έκανε καμία σύνδεση Γιάννη ο Γιώργος με την Ελλάδα. Πού την άκουσες τη σύνδεση? Αυτό για τη φλόγα έχει υποθεί άπειρες φορές για διάφορες αφορμές. Αλλά το με τον Μπαλογκάν, τον Τραμπ και τον Ινφαντίνο δεν υπήρξε καμία σύνδεση. Εκτός αν συμμετέχουμε σε καμία... Είμαστε σε καμία, πώς το λένε, ομάδα με Αργεντινή, Γαλλία και Ισπανία και τους λοιπούς. Λοιπόν, μου γράφει εδώ ο κύριος Σταυρακάκης, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA είναι, έβγαλε ανακοίνωση για την υπόθεση. Είναι 871 λέξεις και περιλαμβάνει 13 σημεία. Δεν εξηγεί ουσιαστικά το λόγο που φτάσαμε στην ακύρωση κατά μία έννοια της κόκκινης κάρτας στον Αμερικανό επιθετητή. Κατά μία έννοια. Μία είναι η έννοια. Ακύρωση της κόκκινης κάρτας. Μάλλον ακύρωση της ποινής για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Γιατί υποτίθεται ότι η κόκκινη κάρτα υπάρχει και μεταφέρεται σε άλλο χρονικό σημείο. Ωστόσο, λέει, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA έκανε χρήση της διακριτικής ευκαιρίας που της παρέχει το άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA, σύμφωνα με το οποίο δύναται να αναστείλει την εκτέλεση οποιοδήποτε πειθαρχικού μέτρου, και αποφάσισε να αναστείλει την εκτέλεση της ποινής αποκλεισμού μιας αγωνιστικής για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους. Ωραία. Από εδώ και πέρα, λοιπόν, κάθε ομάδα που θα δέχεται κόκκινη κάρτα θα προσφεύγει στη FIFA και με δεδομένο το άρθρο 27 και το δεδικασμένο θα αιτείται και θα απαιτεί την αναστολή του μέτρου για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους. Αυτό το οποίο πετυχαίνει, αυτό είναι. Γιατί όταν θα έρθει αύριο μια άλλη χώρα και θα ζητήσει αναστολή της τιμωρίας ενός παίκτη της που έχει τιμωρηθεί με κόκκινη, τι θα πει η FIFA? Θα τους πει άρθρο 27. Υπόθεση Μπαλογκάν. Δεδικασμένο. Ελάτε. Θα μου πεις, θα βρει έναν τρόπο να τα απορρίψει. Μπορεί να βρει. Το θέμα, λέει ο Πάνος, είναι ποιος δεν πρέπει να βγει, κύριε Κώστα. Εντάξει, τώρα ο κύριος Κώστας ρωτάει κάτι που δεν ξέρω ποιος μπορεί να τα απαντήσει. Άσε μας, ρε Γιάννη, άσε, ρε Γιάννη, ξύπνησες τώρα, εντάξει, έλα. Η Βελγική, λέει, Ομοσπονδία γνωστοποίησε πως δεν έχει πάρει ακόμα στα χέρια της καμία επίσημη ενημέρωση για το σκεπτικό της απόφασης, ενώ προανήγγυλαν πως εάν αγωνιστεί ο Μπάλογκαν, μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προετοιμάζοντας νομική αντεπίθεση. Πουαρό, χαζομάρες. Και τι θα κάνουν δηλαδή? Αν αποκλειστούν και αγωνιστεί ο Μπάλογκαν, τι θα κάνουν? Ό,τι και να κάνουν δεν θα έχει κανένα νόημα. Τώρα το αγαπώ και εγώ να μάθω ποιες είναι οι απαραίτητες ενέργειες. Κανείς δεν ήξερε να μου πει.
Νομική αντεπίθεση. Ωραία, τι να κάνουμε, να κάνουμε μηνύσεις και ενστάσεις και. Εδώ βγαίνει ο άλλος και σου λέει ότι ο διαιτητής είναι και ο διαιτητής ύποπτος. Λέει και να σας πω γιατί είναι. Δεν ήξερα μέχρι τώρα, λέει, την κόκκινη κάρτα. Α, είναι στρογγυλή η μπάλα. Είναι στρογγυλή. Και ξαναλέω, η κόκκινη κάρτα βγήκε από το διαιτητή που κλήθηκε από το, από το βαρίστα, γιατί τη φάση εμείς την είδαμε στο replay, ο διαιτητής δεν μπορούσε να τη δει στην εξέλιξή της, γιατί τον πατάει άσχημα και εγώ δεν πιστεύω ότι είχε πρόθεση και γυρνάει και άσχημα το πόδι του, αλλά μπας επιδόσει. Τι είπε ο Τραμπ, δύο παίχτες πρόχτηκαν. Καλά, ο Τραμπ δεν ξέρει την κόκκινη κάρτα τώρα. Θα ασχοληθούμε με το πώς είδε τη φάση, ότι σπρώχτηκαν δύο παίχτες που του είχε γυρίσει το πόδι λίγο κάτω από το καλάμι, θα μπορούσε να του έχει σπάσει. Βιάζε, Δημήτρη, να τα πούμε τώρα. Δεν είναι μηνύματα, δεν βγαίνει άκρη. Μου στείλατε το βίντεο με τον Άδωνη Γεωργιάδη που παραδέχεται ότι τότε περνούσε τα κόκκινα και τη γη, επειδή δημιουργήθηκε θέμα, ζήτησε να επικοινώνει σε μετροχία να πληρώσει το πρόστιμο. Εντάξει, τι να κάνω εγώ τώρα. Το πλήρωσε τότε, θα το πλήρωσε φαντάζομαι. Το Ρόκο μπορεί κανείς να τον να το επιβάλλει πρόστιμο επειδή γυρνούσε βίντεο κλιπ χωρίς να είναι σε δρόμο και χωρίς να φοράει κράνος. Όχι. Τέλος. Αν μπορούν να σου το επιβάλλουν. Μας πείραξε ο Ρόκος που γύρισε βίντεο κλιπ αυτό που γύρισε και δεν μας πειράζει που μιλάνε οι άλλοι για γκάνια, κοκαίνες και γκόμενες και κοινές, τέλος πάντων. Και η γκόμενά του λέει την είναι κοινή και ελάτε τώρα. Ο μιμητισμός, λέει, των νέων, και ενώ άμα ακούνε τα άλλα, άμα ακούνε για κόλλους και βυζιά, ας πούμε, είναι όλα καλά. Αλλά άμα ο Ρόκος καβαλάει τη μηχανή στην παραλία χωρίς κράνος, μα και λιώ. Ό,τι πείτε. Ξέρεις, Γιάννη, πόσες φορές έχω ακούσει τα τελευταία 30 χρόνια το αν πρέπει η Ελλάδα να δίνει τη φλόγα, με διάφορες, σε διάφορες φάσεις της ελληνικής ιστορίας. Θες να κάτσουμε να τις μετρήσουμε? Ακόμα και τότε που χάσαμε τους Ολυμπιακούς το 96, που συζητούσαμε για το άμπε. Εντάξει τώρα. Γεια σας κύριε Αντώνη, να είστε καλά, καλή βάρδια, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, είναι, ξέρω εγώ, είναι τσακαρό Δευτέρα, τι να πω. Είμαστε πια και πιάνουμε το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Κάθε μέρα τώρα και ανάλογα με τα παιχνίδια που έχει θα είναι και διαφορετική. Λογικό. Για να είμαι ειλικρινής, στο προηγούμενο Μουντιάλ ήμουνα στο 2-5 και το 2-5 είναι άλλο κόλπο για τους ακράτες και ανάλογο και με το που γίνονται τα παιχνίδια και τι ώρα είναι τα παιχνίδια. Ο προκάτοχος Λουί του Ινφαντίνο στην Προεδρία της FIFA, Ελβετός Σεπ Μπλάτερ, υπενθύμησε από την πλευρά του ότι οι κόκκινες κάρτες δεν ακυρώνονται με πολιτικά τηλεφωνήματα. Αν ένας πρόεδρος, λέει, των ΗΠΑ παρεμβαίνει προς τον πρόεδρο της FIFA και ένας
ποδοσφαιριστής ξαφνικά παλάστε πριν από ένα νοκάουτ αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τότε το ερώτημα είναι αναπόφευκτο. Κουβό βάντης, FIFA, έγραψε στο X. Κουβό βάντης που βαδίζεις. Πού υπάγεις. Πού υπάγεις είναι το σωστό. Λοιπόν, ο Μπλάτερ καλά τα λέει. Αλλά θα ήθελα να δω τι θα έκανε αν ήταν εκείνος πρόεδρος της FIFA και τον έπαιρνε ο Τραμπ και του έλεγε σβήσε την κάρτα του παίχτη. Εκεί μετράει. Καλησπέρα από την Καγκουροχώρα, Δημήτρης Παπουτσής από τη Μελβούρνη. Κατεβαίνει, λέει, η ομάδα του Βελγίου στο γήπεδο. Γίνονται όλα τα τελετουργικά. Και όταν είναι να ξεκινήσει το παιχνίδι, αν οι Αμερικανοί χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο παίχτη, οι Βέλγοι παρατάσσονται στη γραμμή του πλαγίου out επάνω στη γραμμή και αφήνουν τους Αμερικανούς να παίξουν μόνοι τους. Έτσι θα ξεφτυλίσουν και τη FIFA και τον Τραμπ. Ναι. Και μετά τιμωρείται η βελγική ομάδα και η βελγική ομοσπονδία για. Πώς το λένε, για διακομόδηση του αθλήματος και περνάνε οι Αμερικάνοι με 3-0 χωρίς αγώνα. Ωραίο. Η Λατινοπούλου λέει συχαίνεται τους γύφτους. Θα το σχολιάσετε? Τι να σχολιάσω? Κυρία Λατινοπούλου έχει δικαίωμα να συχαίνεται όποιον θέλει. Δεν είναι δικαίωμά της? Δικαίωμά της είναι. Φαντάζομαι ότι δεν θέλει ούτε να την ψηφίζουν. Δεν έχω επιχείρημα, Γιάννη. Απλά ξαναλέω και μάλλον θα το θυμάσαι και εσύ ότι δεν είναι η πρώτη ότι πολύ πιο επίσημα, όχι μάλλον όχι επίσημα, αλλά παρασκηνιακά πολλές φορές έχει συζητηθεί το αν θα έπρεπε να δίνουμε τη φλόγα. Αυτό. Δεν χρειάζεται να έχω επιχείρημα για να πω την άποψή μου. Ναι, λέει εδώ ο κύριος Νίκος, γιατί ο Μπλάτερ, λέει, ήταν καθαρός. Πάντως δεν είχε υποκύψει σε τέτοια πίεση γιατί δεν του είχε ασκηθεί τέτοια πίεση. Ή μπορεί να του είχε ασκηθεί, εάν του είχε ασκηθεί να μην είχε υποκύψει. Δεν το ξέρουμε όμως, υποθετικό είναι. Ξαναλέω, το να το συζητάμε μεταξύ μας και να το συζητάει και ο Μπλάτερ, καλά είναι. Αν ήταν εκείνος πρόεδρος της FIFA, τι θα έλεγε του Τραμπ? Αυτό είναι το θέμα. Ο Ιφαντίνο, το ακούσαμε το κακάρισμα μέχρι εδώ. Τώρα, αν ήταν κανένας άλλος, δεν ξέρω τι θα έκανε. Αυτόν έχουμε, με αυτόν θα πορευτούμε. Δεν ξέρω. Δηλαδή, μου λέει το βράδυ, βλέπεις νίκη του Βελγίου. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι θα υποστηρίξω το Βέλγιο. Δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει. Πάντως, θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει, αν θα παίξει ο παίχτης. Εγώ εκτιμώ ότι δεν θα τον ξεκινήσει. Εκτιμώ, ξαναλέω τώρα για να. Αλήθεια. Πιστεύω ότι δεν θα τον ξεκινήσει στην αρχική εντεκάδα. Μα κάνω τελείως λάθος και να είναι πολύ προκλητική για να τον ξεκινήσει κανονικά. Πιστεύω δεν θα τον ξεκινήσει. Και πιστεύω ότι αν του βγει το παιχνίδι, δεν θα το βάλει κιόλας. Αλλά αν δεν του βγει, μπορεί και να τον βάλει. Τώρα, εάν παίξει και πετύχει και κανένα τέρμα, εκεί θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η επόμενη μέρα. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Αν περάσουν οι Βέλγοι, δεν αλλάξει τόσο άλλο. Αν περάσουν οι Αμερικάνοι, δεν ξέρω. Πάλι δεν θα αλλάξει, αλλά εκεί θα έχει ενδιαφέρον. Αλλά η εκτίμησή μου, επειδή με ρωτάτε, είναι ότι εγώ δεν θα το ξεκινούσα. Για να μην προκαλέσω περισσότερο. Ο άνθρωπος στο μεταξύ παίζει στην Ευρώπη. Παίζει στη Μονακό. Γεια σου, συνονόματε. Λοιπόν, έχεις τραγουδάκι για το τέλος? Έχω 2 λεπτά ακόμα. 2 λεπτά έχω. Πώς?
κόμμα μου λέει Νέα Δημοκρατία, μου γράφει εδώ ο κύριος Γιώργος, με αυτοδυναμία. Εντάξει, ό,τι πείτε κύριε Γιώργο, δεν είναι... Όταν έρθει η ώρα θα το δούμε. Επανέρχεται άλλος φίλος. Γιατί μου λέει δεν σχολιάζεις το ότι η Λατινοπούλους χαίνεται τους γύφτους. Άντε πάλι. Η κυρία Λατινοπούλου προσδοκά να λάβει την ψήφο συγκεκριμένων πολιτών. Μεταξύ αυτών δεν είναι η γύφτη. Συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε. Προφανώς δεν είναι λόγω των απόψεων που διατυπώνει. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Είναι δικαίωμά της. Είναι. Ας το σκεφτούν εκείνοι που την ψηφίζουν. Εάν συμφωνούν με αυτό που λέει, προφανώς δεν έχουμε κάτι να συζητήσουμε. Εάν δεν συμφωνούν, αλλά παρόλα αυτά την ψηφίζουν, προφανώς κάτι άλλο έχουν στο μυαλό τους. Από τις εξαγγελίες. Τι να πω. Καθώς είπαμε, ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του, τις δηλώσεις του, τις κινήσεις του, τη συμπεριφορά του. Τι άλλο να συζητήσουμε. Κάτι τέτοιο λέει θα κάνουν και οι Βέλγοι. Θα ακυρωθεί λόγω παράτυπη συμμετοχή παίχτη 3-0 στα χαρτιά. Δεν θα γίνει αυτό που αρώ, διότι υπάρχει απόφαση της FIFA. Δεν είναι παράτυπη. Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν, για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν ο κύριος Νίκος Λικούρης και νωρίτερα η κυρία Μαρία Χριστοδούλου και ακόμα πιο νωρίς ο κύριος Αντώνης Μορτάκης ήταν στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη μας, η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί 9 με 11, η κυρία Βελαγιά Κατσούλη στα Δελτία Ειδήσεων, ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης και ο κύριος Μιχάλης Πουστέρης στην αθλητική σας ενημέρωση, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα να έχετε, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. 3 η ώρα είναι το παιχνίδι, φαντάζομαι όσοι ενδιαφέρεστε θα κάτσετε να το δείτε. Το ραντεβού μας πρώτα θέλω για απόψε, αύριο, αλλά απόψε κατά βάση στις 9 αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο. Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Αστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα έχουμε 6 Ιουλίου.
0: Κατά καλό καιρό, δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου και θα είμαστε εδώ μαζί μέχρι τις 12 στο ένα μικρόφωνο. Ο κύριος Νίκος Ρογκάκος δεν είναι.
1: Μεγαλώνοντας θα γίνει ο Νίκος Ρογκάκος.
0: Πάει, ο κύριος έχει πάρει την αδειά του, ο κύριος Νίκος Ρογκάκος, ο κύριος Γιώργος Παγάνης που θα είναι μαζί.
1: Ρίζα Μπιζόγλη, εδώ είναι στην ουσία με φιλοξενεί. Και όχι στην πραγματικότητα δηλαδή. Με φιλοξενεί για πόσο, για 2-3 εβδομάδες.
0: Ναι, έχει πάρει την αδειά του ο Νίκος να ξεκουραστεί λιγάκι, να ανανεωθεί. Πόσο να ανανεωθεί, αναρωτιόμαστε όλοι πάντα. Θα είμαστε λοιπόν εδώ μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι η Κατερίνα Βουτσά. Εάν καλέσετε στο 2

0: 11-200-8-200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε πάντα να στέλνετε mail στο studio@papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει η Δήμητρα Πανανού και η Εύη Τασιόπουλου. Πώς το πάμε, πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Από πού θες, από πού
0: θες. Τι να πιάσεις και τι να αφήσεις.
1: Να πω μόνο ένα πράγμα, ναι. Εκτός ημερήσιας διάταξης. Χθες, επειδή επέστρεψα από την Πελοπόννησο βράδυ αργά, ένα θεματάκι το οποίο κάπως πρέπει να το δει, δεν ξέρω τώρα, οι αρμόδιες αρχές ενδεχομένως. Εκεί στους Αγίους Θεοδόρους μέχρι τα Μέγαρα που γίνονται έργα, δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα μπορούν να κάνουν κάποιες παρεμβάσεις. Δεν είναι κανονικό πράγμα. Κυρίως οι εκδρομές οι οποίοι φεύγουν για ενδεχομένως κοντινούς προορισμούς στην Αττική και οι υπόλοιποι βέβαια μπορεί να έχουμε να κάνουμε 2 ώρες, 2.30.
0: Εννοείς ότι τα έργα έχουν στενέψει, ας πούμε, το δρόμο?
1: Όχι,
0: αρκετά.
1: Λέω ότι χρειάζεται εκεί κάποιες παρεμβάσεις.
0: Ναι.
1: Κυκλοφοριακές, τροχονομικές, δεν ξέρω με ποιο τρόπο πάντως. Αν είναι να κυλήσει το καλοκαίρι, λέω ότι θα υπάρχει οργή.
0: Έχουν μειωθεί οι λωρίδες σε κυκλοφορίες εκεί, είναι οι ίδιες?
1: Στενεύει λόγω του αριθμού των αυτοκινήτων και κάτι πρέπει να γίνει εκεί, γιατί γίνεται σιγά σιγά ένας κυφισός και πρέπει να το φτιάξουν. Επαναλαμβάνουν κόσμος ο οποίος φεύγει, έτσι. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί οι οποίοι θα πάνε να κολυμπήσουν, να κάνουν Σαββατοκύριακο.
0: Μέσα στο κατά καλό καιρό είμαστε. Άμα δεν πάει τώρα ο κόσμος, πότε θα πάει?
1: Α, το δούνε κάπως.
0: Κλείνω την παρένθεση. Έχεις δίκιο.
1: Γιατί έτρεχα κιόλας για να λέω να μην φύγω Δευτέρα πρωί. Προλάβω να κάνω εκπομπή με τη Ζώση, να έχω γυρίσει το βράδυ της Κυριακής.
0: Μην το χάσεις αυτό. Σε παρακαλώ, μην το χάσεις.
1: Ξεκίνα εσύ από που θες. Εγώ απλά θέλω να πω ένα πράγμα μόνο, ένα σχόλιο και πες εσύ ό,τι θες. 11 χρόνια πριν, την προηγούμενη Κυριακή, θυμίζω ότι ήμασταν σε ένα δημοψήφισμα.
0: Της 5ης Ιουλίου, λες τώρα.
1: Μάλιστα. Ναι. Ναι. Ένα δημοψήφισμα με πάρα πολύ διχασμό. Και επειδή βλέπω διάφορους και διάφορες
0: λάθη. Ο διχασμός παραμένει ζωντανός, ωραιότατος.
1: Να τον αναβιώνει τον διχασμό. Δεν βγήκε τίποτα καλό από τον διχασμό. Απλά το θυμίζω. Και αυτοί που ωφελούνται, ωφελούνται πρόσκαιρα με τα κόμματα, τα κομματίδια ή τις κομματάρες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όσοι επενδύουν στον διχασμό, εννοώ.
0: Αλλά έχει επενδύσει πολύ κόσμο στον διχασμό.
1: Ναι, απλά το βάζω σαν.
0: Και συνεχίζει να επενδύει. Έτσι, ναι. Δεν είναι. Λοιπόν, να πάμε λίγο νομίζω από τις φωτιές μεγάλες που είχαμε χθες. Έχουμε αυτή τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Φαίνεται ότι θάβουν αυτές τις εστίες που είναι τώρα. Κάνουν κάτι επιχωματώσεις, γιατί εκεί στο εργοστάσιο ανακύκλωσης δεν μπορεί να σβήσει αυτή η φωτιά όταν μιλάμε για εργοστάσιο ανακύκλωσης. Το θέμα βέβαια είναι τι θα γίνει με το νέφος. Που έχει φτάσει μέχρι τη Θεσσαλονίκη, είναι 20 χιλιόμετρα νέφος. Είναι τοξικό νέφος. Έχουν καεί πλαστικά, έχουν καεί λάστιχα. Δεν είναι μόνο χαρτί.
1: Ναι. Ένα καλοκαίρι πάρα πολύ δύσκολο, όπως τα προηγούμενα. Θυμίζω ότι βρισκόμαστε περίπου ένα χρόνο από την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος Αιγής. Ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει στην Ελλάδα μια δυνατότητα που ποτέ στο παρελθόν δεν είχε. Με ένα συνδυασμό μέσων κατάσβεσης, με δορυφορική επίβλεψη. Νομίζω ότι σε κάποιο βαθμό ήδη αξιοποιείται το πρόγραμμα αυτό. Όμως. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Πρώτον, σε επίπεδο οργάνωσης εννοώ της πολιτείας. Και δεύτερον, λίγο να σταματήσουν αυτές οι ανακοινώσεις του τύπου υπάρχει από πίσω κάτι, γιατί κάποιοι βάζουν τις φωτιές γιατί θέλουν να ωφεληθούν. Βλέπω και ανακοινώσεις από κόμματα και στη συνέχεια προκύπτει ότι ήταν ένας κύριος ο οποίος κρογός πινιάριζε με το αυτοκίνητό του, τι έκανε εκεί με τις ζώδες του.
0: Τι να κάνουμε.
1: Ο άλλος κάπνιζε και πέταξε το τσιγάρο.
0: Και έκαψε δύο ανθρώπους, ωραιότατα.
1: Λίγη ψυχραιμία.
0: Δεν είναι κακό να πετάμε το τσιγάρο και μες στο τασάκι του αυτοκινήτου, βέβαια. Δεν είναι κακό αυτό να το πετάξει και μέσα στο. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να πετάξει τη γόπα με την κάφτρα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και να κάψει πατέρα γιο. Δεν είναι κακό αυτό.
1: 4-5 εμποφόρ έξω. Αν το πετάξει το τσιγάρο, λίγη ενσυναίσθηση θέλει.
0: Και στην Ινόη χθε που έπιασε αυτή τη μεγάλη φωτιά, γιατί έπιασε εκεί στο δρόμο τη. Η παλιά Εθνική έπιασε και ανέβηκε η φωτιά προς τα πάνω. Βγήκε και ο Δήμαρχος, δεν βγήκανε δηλαδή κάτοικοι. Και είπε ότι πέρασε ένας άνθρωπος και πέταξε κάτι. Θεωρούν ότι πέταξε ένα τσιγάρο.
1: Και να σου πω και κάτι, γιατί να μην.
0: Δεν πιάνουν έτσι μόνες τους οι φωτιές. Πιάνουν και κάποιες μόνες τους, αλλά οι περισσότερες κάποιος τις βάζει. Ένα ανθρώπινο χέρι.
1: Να το πάω και εκεί που πρέπει να το πάω, κατά άποψή μου. Ούτε ήταν η προετοιμασία φέτος με τα. Πώς το λένε,
0: με τα
1: οικόπεδα αυτή που θα έπρεπε να είναι. Και πρόσεξε, δεν αναφέρουμε στους ιδιώτες. Εγώ ξεχωρίζω και την περιφέρεια και τις κεντρικές υπηρεσίες. Γιατί όταν υπάρχουν, ρίτσα μου, νησίδες ή όταν υπάρχουν αλσίλια ή όταν υπάρχουν, αν θες, κομμάτια δρόμου όπου βλέπεις ότι είναι μια μικρή σαβάνα και ενίοτε και ξηραμένη κιόλας, δεν μπορεί να κατηγορήσει ούτε την πιζόλη, ούτε τον παγάνι, ούτε τον κόσμο που μας ακούει.
0: Όχι, συμφωνώ.
1: Για μέλια.
0: Γενικά δεν μου αρέσει και αυτό που, όπως είπες πολύ σωστά, δεν μου αρέσει να κατηγορεί κανείς κανέναν. Ωστόσο, λέμε ότι σε συνθήκες με 5, 6, 7 μποφόρ δεν βάζεις να. Όπως ο άλλος που έβαλε την ψισταριά. Έβαλε ψησταριά να ψήσει μπριζόλες πρωινιάτικα ή μεσημεριάτικα με 7 μποφόρ. Δεν το κάνεις αυτό. Δεν σπινιάρεις όπως σπινιάρω 76χρονος να γίνει ο σπινθήρες, να γίνει αυτό που έγινε. Και δεν πετάς τη γόπα σου να κάψεις τους δύο ανθρώπους
1: πατέρα και γιο. Και δεν βγαίνεις αν είσαι πολιτικός αρχηγός, κυρία ή κύριος, να πεις ότι από πίσω κάτι άλλο κρύβεται. Ναι,
0: καλά,
1: κάτι άλλο κρύβεται. Περίμενε όμως να βγει και ανακοίνωση από το πυροσβεστικό σώμα.
0: Το ανακριτικό.
1: Και μετά κάνεις ανακοίνωση που θέλεις.
0: Έχεις δίκιο, το ανακριτικό. Ένα κομμάτι λοιπόν οι πυρκαγιές, τις οποίες ήδη έχουμε ξεκινήσει. Η πρώτη δασική ήταν επί της ουσίας στην Νόη. Α, πόσο θυμάμαι τώρα τόσο σε τέτοιο μέγεθος.
1: Θα είναι δύσκολο το καλοκαίρι. Θα είναι δύσκολο. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα έχουμε πολλές φωτιές.
0: Θα είναι δύσκολο και εμείς δεν είμαστε και πολύ ευέλικτοι ως άνθρωποι. Εντάξει. Δεύτερο κομμάτι νομίζω πολύ σοβαρό θα το βρούμε μπροστά μας μέχρι την Τετάρτη, Γιώργο. Είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ.
1: Πάμε τώρα εκεί.
0: Στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ωραία. Από ό,τι ακούω θα πάει ο Πρωθυπουργός, νομίζω την Τρίτη θα πάει. Και διαβάζω επίσης ότι δεν έχει βρεθεί χρόνος για τη συνάντηση με τον Ερντογάν, που ούτως ή άλλως ο Ερντογάν είναι ο οικοδεσπότης εκεί.
0: Πρόσεξε, κοίταξε να δεις τι λένε. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι υπάρχει σύνοδος και υπάρχει και μια σύνοδος μέσα στη σύνοδο. Mm. Είναι η σύνοδος των διμερών επαφών. Κατάλαβες τι λέει. Αυτό που λες εσύ, ότι θα γίνουν τόσες διμερείς επαφές που είναι μια άλλη, δεύτερη σύνοδος. Ναι. Νομίζω ότι μπορεί και να τον δει.
1: Εντάξει, η σύνοδος αυτή νομίζω ότι οργανώνεται και ποντάρει πάρα πολύ εκεί ο Ερντογάν. Εσύ διάβαζα λίγο στα έργα τα οποία έχουν κάνει γύρω-γύρω. Έχουν
0: καλά, ρε παιδάκι μου. Εντάξει.
1: Α, πρόσεξε,
0: 32 γίνει... ηγέτες κρατών μελών του ΝΑΤΟ θα είναι.
1: Γύρω από τη σύνοδο θα οργανώσουν οι Τούρκοι λέει μια έκθεση όπου θα πουλάνε την πραμάτια τους. Όπου πραμάτια είναι τα προϊόντα της πολεμικής βιομηχανίας.
0: Παζάρι, λες δηλαδή.
1: Θα κάνουν κανονική δουλειά.
0: Παζάρ.
1: Κυρίως με τα ντρόνους και τα συναφή.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι ο Ερντογάν μπαίνει σε μια διαδικασία να αποδείξει στους Ευρωπαίους και στους Αμερικανούς ότι κοιτάξτε, εγώ εδώ πέρα έχω το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Εμένα με χρειάζεστε.
0: Έχεις και τους S400 όμως μαζί με το δεύτερο στρατό.
1: Εδώ τώρα επειδή.
0: Έχεις κάνει και αυτή την γκάφα.
1: Επειδή μας πουλάνε την πολυδιάστατη πολιτική του Ερντογάν και εδώ μέσα.
0: S400.
1: Πόσο πολυδιάστατη κάνει. Κατά την μου άποψη, ο Ερντογάν προσπαθεί από τότε που πήρε τους S400 να διορθώσει τα λάθη.
0: Ναι.
1: Αυτό προσπαθεί να κάνει. Και σήμερα ακόμα. Αυτό το λάθος προσπαθεί να διορθώσει.
0: Ακριβώς. Έχεις και αυτό δηλαδή. Βέβαια να πούμε ότι πάει ο Τραμπ, τον έπεισε, είναι φίλος του. Δεν ξέρω, θα του δώσει κάτι, δεν θα του δώσει τίποτα, θα πει καλά λόγια μόνο. Είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που θα πάει εκεί μετά το 2009. Ο τελευταίος δηλαδή ήταν ο Ομπάμα.
1: Θα του δώσει τους κινητήρες για τα ΚΑΝ, τα τουρκικά αεροπλάνα, αεροσκάφη.
0: Τα οποία οι Τούρκοι λένε ότι είναι πέμπτης γενιάς. Αλλά...
1: και τα οποία είναι δικά τους, αλλά είναι ολό δικά τους. Αλλά άμα δεν έχουν αμερικανικούς κινητήρες, δεν μπορούν να πετάξουν αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα και δεύτερον, θα προσπαθήσει ο Τραμπ να δώσει κι άλλα. Αλλά επειδή ο Τραμπ ξέρει είναι businessman, όπως λένε και στο χωριό μου, στο τέλος της ημέρας θα κοιτάξει να δει τι ζημιά έχει υποστεί από αυτά τα δώρα που θέλει να κάνει μέσα στο κόμμα του και μέσα στις μετρήσεις. Γιατί ξέρει ότι κάνουν οι Αμερικανοί, οι μετρήσεις που κάνουν είναι progressive και είναι daily μετρήσεις. Και αυτός έχει εικόνα στο τέλος της ημέρας, ή ξέρω εγώ το πρωί της επόμενης ημέρας, τι ζημιά έχει υποστεί.
0: Ναι.
1: Θα δει λοιπόν τι ζημιά του προκαλεί όλη αυτή η ιστορία και
0: γιατί
1: θα το ξαναδεί.
0: Έχει διάμεσες, λες, ναι, αλλά νομίζω ότι δεν πολύ ασχολούνται οι Αμερικανοί, δηλαδή η Αμερικανική κοινή γνώμη με την Τουρκία. Με άλλα πράγματα ασχολείται και άλλα ήταν τα κριτήρια που τον ψήφισαν, το θυμάσαι καλά.
1: Προφανώς, προφανώς.
0: Ήταν η τσέπη τους, ήταν η οικονομία, ήταν οι τιμές και αυτό το βρίσκουν μπροστά τους.
1: Και υπάρχει ένας φάκελος, Ρίτσα μου, από ό,τι έχω διαβάσει, ο οποίος βρίσκεται μόνιμα στο γραφείο του Προέδρου, είτε είναι πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ, είτε είναι ο Μπάιντεν, είτε είναι ο επόμενος ή η επόμενη. Ένας φάκελος ο οποίος έχει μια μελέτη εκεί για το τι πρέπει να γίνει στην περιοχή, εκεί που μπορεί να σχηματιστεί κατά τους Αμερικανούς. Ένα Κουρδιστάν. Ένα Κουρδιστάν.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτά παγούν τα σχέδια όταν είμαστε φίλοι, όταν βγαίνει ένας πρόεδρος των ΗΠΑ που είναι φίλος με τον Ερντογάν και τον συμπαθεί και τον αγαπάει. Αυτά τα σχέδια παγούν, αλλά δεν εξαφανίζονται, ξέρεις.
0: Όχι, υπάρχουν.
1: Υφίστανται.
0: Κρυώνει
1: πάντα.
0: Λίγο, αλλά είναι, μπορεί να ζεσταθεί.
1: Μπορεί
0: να ζεσταθεί, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Θα πούμε και για το Σαμαράλα. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε λίγο τα της κίνησης, γιατί εγώ αρκετή βρήκα σήμερα. Βέβαια, όχι την. Έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο στα καλύτερά του.
1: Καλώς τον.
0: Με Σικάγο Μπούλς.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ναι. Με Σικάγο Μπούλς.
1: Εσύ ποιος Σικάγο Μπούλς, Παναγιώτη?
2: Έχω δει το ντοκιμαντέρ
1: σαν περιγραφές.
0: Ναι, γιατί εμείς το ζήσαμε, γι' αυτό λέει.
2: Δεν τα έχω ζήσει δυστυχώς αυτά.
0: Ναι, έλα Παναγιώτη, πες μας.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίων δεξιά για την κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη σταδίου στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, στο Παλαιό Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου, μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 20-25 λεπτά από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ακριβέστατο. Έχει ακόμα.
1: Και μπράβο σου, γιατί βλέπω την ώρα που τα λέγει, κοιτούσα εγώ το χάρτη εδώ πέρα. Είναι ακριβώς όπως θα έπρεπε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
0: Βέβαια, ο Τραμπ έκανε και μια παρέμβαση για το, στο Μουντιάλ. Το διάβασες. Μια ακύρωση. Δεν το έχω καθαρό. Ακύρωσε μια κόκκινη κάρτα ή ζήτησε την ακύρωση μια κόκκινη κάρτα στον Μπαλογκούν. Θα το δω, θα το δω. Θα το ξέρει καλύτερα ο Σταυρακάκης, δηλαδή πιστεύω να βγει.
1: Εντάξει, πάντως ξέρει αν έχει τη δυνατότητα να το να δώσει αυτό.
0: Κατατεχθεί.
1: Νομίζω ναι. Αυτό θα το δώσει το τροπέο.
0: Στο τέλος, ε.
1: Και άμα το πάρει, μπορεί, αν του υποσχεθούν ότι θα το πάρει και για μια μέρα στο Λευκό Οίκο, μπορεί να το πάρει.
0: Άμα τον πάρει για μια μέρα στο Λευκό Οίκο και εμένα μου πάρει στο Λευκό Οίκο, το ίδιο θα κάνω. Λοιπόν, να πούμε το τρίτο. Είπαμε δεύτερο θέμα, είπαμε και το ΝΑΤΟ. Νομίζω το τρίτο ήταν η παρέμβαση Σαμαρά. Στα social media.
1: Να με.
0: Εγώ
1: και
0: δεν
1: το για το Σαμαρά, πιστεύω.
0: Αυτό σου λέω. Δεν το έχω. Και η εικόνα διαφορετική δεν είναι, βρε Γιώργο. Τόσα χρόνια μας αυτή τη δουλειά. Εμείς δεν τον έχουμε δει τον Άντωνη Σαμαρά. Έτσι χαλαρώνα.
1: Εξαιρετική εικόνα. Να πω κάτι. Γιατί έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, οπότε τώρα έχει αποχαρακτηριστεί. Οπότε
0: έχει αποχαρακτηριστεί για να σε ακούσω.
1: Να το περιγράψω. Να μου πολλά χρόνια μου λέγε κάποιο από τους συνεργάτες του ότι ήταν ακόμα πρωθυπουργό.
0: Α, μάλιστα. Ναι.
1: Ότι γινόταν μια συζήτηση, ρε παιδί μου, είχαν ξεκινήσει δημοσκοπήσεις, εκεί πρέπει να ήταν γύρω στο 2014. Βλέπανε ότι ήταν μπροστά ο Τσίπρας, βλέπανε ότι ήταν σε μια υποχώρηση. Και κάποιοι του λέγανε ότι πρόεδρε, να δούμε λίγο την επικοινωνία, να δούμε τι θα κάνουμε. Και τους έλεγε, σύμφωνα, επαναλαμβάνω με περιγραφές, ότι εμένα με ενδιαφέρει να σώσει τη χώρα και δεν ασχολούμαι με την επικοινωνία.
0: 12 χρόνια πίσω τώρα μου λες, 11-12 χρόνια.
1: Χθες ασχολήθηκε με την επικοινωνία όμως.
0: Και
1: ο κύριος Σαμαράς.
0: Διαφορετικά, δηλαδή. Φαινόταν ότι είχε γίνει δουλειά, ότι ο ίδιος, έτσι όπως τον ξέρουμε εμείς, όσο τον έχουμε παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια σε αυτή τη δουλειά, ήταν χαλαρός.
1: Ναι, δύο παρατηρήσεις.
0: Ήταν πρώτη, άνετος.
1: Η πρώτη παρατήρηση. Καταλαβαίνω ότι πάει σαν το πόλεμο. Δηλαδή, νομίζω στο βαθμό που κατάλαβα το βιντεάκι αυτό, του άρεσε κιόλας.
0: Είναι πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό το πόλεμο σημαίνει θα είναι το TikTok, θα είναι το YouTube, λέω πλατφόρμες τώρα.
0: Ναι, α, ναι, ναι.
1: Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι θα το πάει. Δεν πάει σε τακτική αντιμετώπιση. Θα πάει να βρεθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία να χτυπηθεί στην παρούσα φάση προγραμματικά.
0: Ναι.
1: Υπόνοιες πολιτικής είχε το βιντεάκι. Δεν είχε πολιτική όμως.
0: Πώς
1: δεν είχε, όχι, δεν είχε.
0: Πώς δεν είχε. Αν κάνεις κόμμα πρόεδρε, θα πούνε ότι.
1: Αυτό τι είναι, πολιτική.
0: Δηλαδή να παράξει πολιτική,
1: όχι,
0: να καταθέσει μια πρόταση. Ενώ είσαι ένα βίντεο στα social media, δεν το κάνεις.
1: Ωραία. Λες, αναφέρεται σε 3-4 πράγματα.
0: Ναι.
1: Οκ. Επιγραμματικά.
0: Άσε την τώρα Μπακογιάννη. Άσε αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό δεν ήταν πολιτική, κατά μου.
0: Αυτό δεν ήταν πολιτική. Είναι κάτι άλλο. Είναι μια απάντηση που εκκρεμούσε.
1: Σε αυτά λοιπόν που αναφέρεται.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ρωτάω. Ήταν ή δεν ήταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το 19 και το 23.
0: Ήτανε. Αλλά διατύπωσε μια άποψη να μην προχωρήσουν παρακάτω.
1: Κάτσε εσύ. Ναι, τη διατύπωσε.
0: Ως πρώην πρωθυπουργός, λοιπόν, θα ήταν αυτονόητο ότι θα τα δεχτούνε.
1: Όταν ήταν πρωθυπουργός, ο Σαμαράς περίμενε από κάποιον μέσα στη Νέα Δημοκρατία να του πει τι να κάνει.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Σου λέει όμως εγώ.
1: Ρωτάω. Περίμενε. Τον Καραμαλή, ας πούμε.
0: Είναι ένα παράπονο ότι δεν έδειξε κανείς σεβασμό σε αυτά που έλεγα και τώρα έχουν φτάσει στο 20%
1: με τα ποσοστά.
0: Είναι ένα παράπονο.
1: Αυτό το δέχομαι.
0: Τους έλεγα, παιδιά, μην το κάνετε αυτό, παιδιά, μην κάνετε υιοθεσία, παιδιά, μην κάνετε το άλλο.
1: Να με πάρει ο Μητσοτάκης ένα τηλέφωνο να συζητήσουμε.
0: Αυτό προφανώς.
1: Αλλά
0: αυτό που δεν έγινε ποτέ.
1: Στη διακριτική ευχέρεια του Μητσοτάκη.
0: Εννοείται και του κάθε πρωθυπουργού.
1: Του κάθε πρωθυπουργού.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
1: Δηλαδή εδώ ο Μητσοτάκης έχει πετύχει ένα 41% στις τελευταίες εκλογές. Πιο πίσω είχε πετύχει ένα 38%.
0: Ναι.
1: Δεν έχει πετύχει ποσοστό αυτοδυναμίας.
0: Σου λέει όμως ότι εγώ.
1: Έχει πετύχει ποσοστό αυτοδυναμίας.
0: Επειδή έχω κυβερνήσει τη χώρα στα δύσκολα, άκουσε με και εμένα.
1: Το δέχομαι αυτό που λέω.
0: Και βάζει ατζέντα συγκεκριμένη. Εθνικά.
1: Αυτή είναι η κριτική.
0: Ναι,
1: αυτή είναι.
0: Αυτή ήταν.
1: Εγώ περιμένω να ακούσω και άλλα πράγματα.
0: Και για τους μικρομεσαίους. Και αυτό το έχει ανεβάσει.
1: Ναι, αυτό
0: πάρα
1: δεν ξέρω τώρα.
0: Και αυτό το ανεβάζει σιγά-σιγά. Το Ταμείο Ανάκαμψης οι μικρομεσαίοι το λέει. Το
1: επαναφέρει. Περιμένω περισσότερα όμως εγώ, Ριτσακή. Δηλαδή περιμένω να κάνει μια ανάλυση. Να μας πει σε ποιους αναφέρεται.
0: Τα πράγματα. Εννοείς σε ποιο απρόσωπα, σε ποιους υπουργούς.
1: Αναφέρεται. Γιατί έχω βαρεθεί. Το λέγα και χθες, προχθές στο Κουδαλάκι. Έχω βαρεθεί αυτή τη συζήτηση του τύπου τα καρτέλ. Οι ισχυροί.
0: Οι μεσάζοντες, τους ξέχασες.
1: Οι μεσάζοντες. Ωραία,
0: το καλύτερο.
1: Ονοματεπώνυμα. εταιρείες.
0: Μα
1: τα πείτε εσείς, παιδιά.
0: Γιώργο, επειδή είμαστε και δύο, ας το πούμε έτσι, στην ευρύτερη επικοινωνία.
1: Ναι.
0: Σε τέτοια βίντεο δεν κάνεις. Κάνεις,
1: ναι, ρε, φίλε,
0: κάνεις
1: ναι.
0: γρήγορα πραγματάκια, κάνεις. Δηλαδή.
1: Λατρεμένη μου ρίτσα. Εγώ το έχω βαρεθεί αυτό. Τα καρτέλ. Οι κακοί των καρτέλ. Μάλιστα. Ποιοι είναι αυτοί. Οι ναι. εταιρείες, πώς το λένε, οι οποίες έρχονται και δεν δίνουν, δεν μοιράζουν χρήμα. Μάλιστα. Ποιες είναι οι εταιρείες. Ποιες είναι, ρε παιδιά. Ποιος είναι αυτός ο κακός ο οποίος κάπου μορφοποιείται σαν ένα
0: εσύ
1: σύννεφο,
0: το πας γενικά.
1: Σαν εφιάλτης και έρχεται.
0: Ναι.
1: Α, εκτός κι αν εννοούμε ότι το πρόβλημα το έχει ο Μητσοτάκης προσωπικά. Ο κακός είναι ο Μητσοτάκης.
0: Αναλόγως ποιος κάνει την καταγγελία, ποιος κάνει τη δήλωση. Για κάποιους είναι προσωπικά ο Μητσοτάκης.
1: Ναι. Ο κακός είναι ο Μητσοτάκης.
0: Για κάποιους, αναλόγως ποιος κάνει τη δήλωση, έχει και το πρόσωπο απέναντί του. Μπορεί να είναι γενικό, δηλαδή απευθείας ναι. αναθέσεις έργων, γενική κατηγορία, ή ειδικό.
1: Ωραία. Για το Μητσοτάκη που είναι κακός. Η κυβέρνησή του δεν ήταν που επέλεξε την σύζυγο Φαραντούρη, διότι ακούω ότι είχε όλα τα προσόντα η κυρία για να υπηρετήσει.
0: Αυτό λέει ο κύριος Φαραντούρης, ότι είχε όλα τα προσόντα.
1: Όχι, το λένε και από την κυβέρνηση, από ό,τι ακούω και εγώ, ότι είχε προσόντα εξαιρετικά. Ω δημόσιο υπάλληλο, γιατί αν δεν κάνω λάθος, στην ΑΔΕ ήταν η περίπτωση εκεί.
0: Ήταν στην ΑΔΕ.
1: Βεβαίως τα χρήματα κατά τα οποία επίσης ακούσαμε είναι εξωφρενικά πολλά. Είναι προφανές ότι συναδελφοί της στο δημόσιο αυτά δεν τα πούνε ποτέ.
0: Ναι, σε ολόκληρο τον εργασιακό το ποσό αυτό δηλαδή να το ακούσεις είναι εντυπωσιακό.
1: Αλλά επειδή μου εγώ δέχομαι, είναι μια θέση λέει με Μπελόνα School of Economics, με κάποια προσόντα που έχει κυρία. Τα
0: έχει,
1: οποία,
0: έχει. Μάλιστα, τα, οποία τα, έχει ναι. τα πτυχία της λες, τα τυπικά. Ναι, ναι, ναι. ναι.
1: Και έχει γίνει η επιλογή της, διότι θεωρήθηκε ότι για να μετατεθεί σε εκείνη την κρίσιμη θέση είναι αυτό που θα ήθελε η Ελλάδα. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ βέβαια δεν είμαι ποτέ υπέρ της οικογενειακής ευθύνης και τσαντίζομαι όταν ακούω για οικογενειακή ευθύνη. Αλλά τώρα που ο κύριος Φαραντούρης έχει.
0: Παίζεται αυτό το
1: προσωπική...
0: εργάκι. Το εργάκι παίζεται της οικογενειακής ευθύνης.
1: Τώρα που ο κύριος Φαραντούρης έχει προσωπική εικόνα για την επιλογή της σύζυγου του ως της απολύτου, πώς να το πω τώρα, ταιριαστής, νόμιμης επιλογής. Ισχύει όλο αυτό το πράγμα που μας έχει πει, ότι πρόκειται δηλαδή για εγκληματική κυβέρνηση, ότι πρόκειται για ένα σύστημα. Ότι είναι ένα καθεστώς, ισχύει.
0: Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Α, εντάξει, εκεί.
0: Νομίζω ότι ο καθένας που κάνει μια καταγγελία ή στηρίζει μια υπόθεση ξεχωρίζει τις υποθέσεις. Εσύ σου λέει ότι εδώ είναι μια νόμιμη πρόσληψη. Δεν ξέρω πώς θες να το πεις. Και εδώ είναι μια άλλη περίπτωση. Γιατί το.
1: Δηλαδή εδώ δεν είναι καθεστώς. Στην περίπτωση αυτή.
0: Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι.
1: Α, δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Άρα, σε όλα τα άλλα είναι. Αλλά εδώ δεν είναι καθόλου.
0: Ξέρετε όταν πρόκειται περί αλήθειας. Δηλαδή, φαντάζομαι έτσι θα το λένε, δεν το λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Σου λέω πώς το σκέφτονται.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Αυτό είναι το τρίτο κομμάτι, δηλαδή ο κύριος Σαμαράς. Και μετά το τέταρτο, τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε την Κεντρική Επιτροπή, έτσι. Στο τέλος της εβδομάδας. Μην το ξεχνάς αυτό.
1: Τι έχουμε, το.
0: Την Κεντρική Επιτροπή.
1: Γιατί πήρα και να μην μας συγγνώμη από ένα φίλο και σχολιάζει τον.
0: Την καλημέρα μας, πες του.
1: Ναι, τον κύριο Σαμαράκη.
0: Ναι.
1: Λέει στο βιντεάκι ότι η Νέα Δημοκρατία έπεσε από το 40 στο 20. Πρώτον, ναι. δεν έχει διαπιστωθεί στην κάρπη το 20. Δεύτερον, εδώ γίνεται κακός ο φίλος μου. Διαπιστώθηκε στην κάρπη το 18%. Για ποιον, λέει. Εντάξει, ναι, οκ. Okay.
0: Ναι, λέει για την ακρίβεια στα νούμερα. Τώρα φαντάζομαι ότι το είπε γενικά το 20.
1: Ναι.
0: Ή το υποθέτει το 20.
1: Ναι. Συγγνώμη, Ρίτσα μου, για λίγο χάθηκα και διάβασα το μήνυμα. Πες μου που βρεθήκαμε τώρα, που βρισκόμαστε, τι κάνουμε.
0: Πού είχαμε καταλήξει, γιατί πολυλογούμε ασκόπο.
1: ΣΥΡΙΖΑ,
0: Κεντρική Επιτροπή. Σήμερα το Πασόκ έχει συνάντηση με τα σούπερ μάρκετ. Για να δούμε τι θα βγει και σε αυτό.
1: Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, σήμερα έχει και τα σούπερ μάρκετ. Νομίζω να δεις, κάτσε να δεις κάπου το έχω σημειώσει να δω.
1: Έχουν διευκρινιστεί αυτοί οι 2000 κωδικοί που έχουν παγώσει, υποτίθεται.
0: Όχι, όχι. Λοιπόν, έχει συνάντηση με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, οι τομεάρχες του κύκλου ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, δηλαδή μπορεί να έχουμε πάλι 30 κωδικούς του τύπου ένα κωδικό σε ένα πράσινο μανταλάκι, ένα κωδικό σε ένα μπλε μανταλάκι, ένα κωδικό σε ένα κίτρινο μανταλάκι ή ένα κωδικό σε ένα κόκκινο μανταλάκι.
0: Δεν ξέρω αν έχει διευκρινιστεί. Και δεν ξέρω τι θα συζητήσουν με τα σούπερ μάρκετ. Αλλά έχει προηγηθεί και η συνάντηση με τα σούπερ μάρκετ που έκανε η κυβέρνηση. Επίσης δεν έχω καταλήξει κάτι. Ξέρεις, θεωρώ πάντα ότι τα πράγματα έχουν. Συζητώνται πάρα πολύ, έχουν γίνει συναντήσεις κτλ. Από το αποτέλεσμα κρίνονται όλα. Mm-hmm. Πώς το λένε αυτό με τη Γερμανία.
1: Πώς του λένε και τη φράση, λες.
0: Ναι, πώς τη λένε.
1: Ότι στο τέλος κερδίζουν πάντα Γερμανοί.
0: Παίζουν ποδόσφαιρο αυτό, και στο τέλος είναι Έγκυος. Οι οποίοι βέβαια δεν.
1: Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε στο Μουντιάλ.
0: Δεν επιβεβαιώθηκε. Δεν επιβεβαιώθηκε.
1: Ούτε με τη Βραζιλία επίσης.
0: Όχι, όχι. Εγώ ήμουν με το πράσινο ακροτήρι.
1: Εσύ ήσουν με το πράσινο ακροτήρι.
0: Με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Με εντυπωσίασε.
1: Επειδή είναι οικολογικό, είναι πράσινο ακροτήρι.
0: Με εντυπωσίασε το τι κατάφερε να κάνει.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι. Δεν το περίμενα ποτέ.
1: Κατερίνα, Γιατί και εσένα σε βλέπω στεναχωρημένη. Και εσύ με το
0: ναι, παιδί μου, ξέρεις
1: με
0: τι...
1: την Νορβηγία δεν είναι καμία σα. Γιατί δεν λόγω... σα πιστεύω.
0: Με το Χάλακ, ναι, εντάξει. Αν δεν εννοεί το σύνολο τη Νορβηγία. Γιατί οι μονάδε τη Νορβηγία ή έναν παίχτη ξεχωριστό που είναι πάρα πολύ καλό παίχτη από ό,τι αποδείχθηκε.
1: Ναι. Λοιπόν. Τι θα σου πω,
0: ό,τι και να θέλει.
1: Φεύγουμε.
0: Ναι. Πάμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίρο της εκπομπής. Έχεις κάτι στα χέρια σου?
1: Έχω στα χέρια μου, ναι.
0: Να είναι χρυσό.
1: Τι?
0: Να είναι χρυσό και να μου το δώσεις.
1: Να πούμε ότι έχουμε την Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων. Γεια σας, Κατερίνα. Έχουμε την Αναστασία Κυρκελεζίου στο 211-200-8200. Παρακαλώ πάρα πολύ. Και την. Κάτσε, περίμενε. Δεν είναι και βουλκιώτη η Εύη? Και
0: η Εύη. Είναι, η Εύη είναι υψηλή επιστασία.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Και στούντιο papakirialfm.gr. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματα σας. Ούτως ή άλλως εδώ πέρα έχει γεμίσει το κατράν με μηνύματα. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Καλά, δεν τα λέω?
0: Σωστά τα λες. Έχεις πάρει το κολλάι μέχρι τις 12 θα είμαστε.
1: Ναι, ναι. Τι θες να πω τώρα, θες να μιλήσουμε?
0: Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο καταρχάς για τα μηνύματα, γιατί με τον τρόπο του συμβάλλει έτσι κι αλλιώς στην εκπομπή. Πάντα το δικό μου
1: μηνύματα.
0: Πάντα ο δικός μου υπολογιστής έχει ένα μικρό προβληματάκι.
1: Ο φίλος μας ο Δημήτριος, καλημέρα Μαρόκο. Έχει πάει Μαρόκο.
0: Μπράβο, καλημέρα.
1: Όχι, εσύ δεν έχει πάει Μαρόκο. Υποστηρίζει το Μαρόκο στο Μουντιάλ.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Αυτά παίζονται δηλαδή. Μπορώ εγώ, ας πούμε, αν ενδεχομένως ποντάρω κτλ. Μήπως.
1: Γιατί, νομίζω ότι αν το κάνεις.
0: Πού είναι αυτό ο Σταυρακάκης επέρα?
1: Αν το κάνεις, νομίζω ότι θα παίρνεις και πολλά λεφτά.
0: Και αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Η Ελένη ενοχλείται πάρα πολύ από τον τρόπο που τοποθετούμε και θεωρεί ότι θα πρέπει να είμαι, λέει, σαν τον κύριο Μαρινάκη. Κοιτάξτε, Ελένη μου, υποχρεωτικό, ξέρεις, να ταυτίζεσαι με αυτά που λέω. Μπορείς να έχεις τη δική σου άποψη εδώ πέρα. Επίσης, θεωρώ ότι ταυτιζόμαστε με την ίδια, αλλά δεν ταυτιζόμαστε πουθενά. Κουβέντα κάνουμε.
0: Όχι, βέβαια, γιατί να ταυτιζόμαστε, δεν είναι και απαραίτητο. Οι συζητήσεις δεν είναι για ταύτιση.
1: Ναι,
0: οι συζητήσεις είναι για ανταλλαγή.
1: Αυτό το πράγμα ακόμα στην κοινωνία δεν το έχουμε αντιληφθεί.
0: Όχι, είναι για ανταλλαγή απόψεων.
1: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στη Σόφη Μαραγκίδου. Μας έχει στείλει μια υπέροχη, υπέροχη φωτογραφία. Καλημέρα, Σόφη.
1: Και στο φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος μας καλεί στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας.
0: Ποτέ δεν μας ξεχνάει.
1: Με 23 βαθμούς.
0: Και στον Κώστα που μας έχει στείλει, ναι, τον έχουμε στείλει τον Νίκο στα Κόκκινα Λουριά. Όπως του πρέπει. Στα Κόκκινα Λουριά είναι το χωριό του, αυτό το ονομαστό χωριό.
1: Υπέροχα.
0: Και στην Κατερίνα την Κάβουρα, στην Κατερίνα μας από την Πάτμο.
1: Γεια σου, Κατερίνα.

0: Και να πω και στο Βασίλη, Βασίλη Σωτηρίου λέγεται ο άνθρωπος. Καλημέρα, Βασίλη. Μόνο εσύ είσαι, αγάπη μου. Μόνο εσύ. Λέει, είναι, με παρακολουθεί γενικά, λέει, ο άνθρωπος και στα δελτία. Και το απαντάω εγώ, Γιώργο, που ξέρεις εσύ από ότι δεν είναι πολύ κόσμος, δεν είναι και μαζικό αυτό.
1: Ποιο παιδί μου.
0: Τη θέαση, τη τηλεθέαση.
1: Τη τηλεθέαση.
0: Ναι, ναι.
1: Λες εσύ, όλοι αντένα βλέπουμε.
0: Έτσι, σε παρακαλώ. Ευχαριστούμε, Βασίλη.
1: Καλημέρα μας, ο Real Blogger λέει: ελπίζω στην άγκυρα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ οι δικοί μας να θέσουν όπως πρέπει τα θέματα. Θέματα που έχουμε με τους απέναντι και να μην τα ακούσουμε και από πάνω και να μας φορέσουν τελεσμένα που θα δεχτούμε αδιαμαρτύρα χάρη τη συνοχή τη συμμαχία. Και εγώ το εύχομαι αυτό, Real Blogger, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν θυμάμαι για παράδειγμα τελεσμένα ούτε στον Εύρο, ούτε στο Αιγαίο το 2020 με την επακόμβηση. Εκεί που πήγανε μετά και κάνανε και παράπονα στο ΝΑΤΟ. Ότι πήγανε λέει να του καταστρέψουμε μια φρεγάτα.
0: Λοιπόν, όπως ξέρετε, αυτή την ώρα πάντα μαζί μας είναι η Cosmote Telecom. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, το Release Athens επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την πρωτέρια. Μπείτε στα social της πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release.
0: Και μπορεί να είναι νωρίς, αλλά μην ξεχνάτε τη Real News της Κυριακής. Ο Γιώργος θα σας πει περισσότερα για τα θέματα. Είναι πάντα δυνατά και είναι αλήθεια ότι τα συζητάμε όλη την εβδομάδα. Όμως μαζί υπάρχει χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη η Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία, με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Την αγάπη μας και τα φιλιά μας στη Θεσσαλονίκη και στην Καλαμαγιά, Γιώργο Βογιατζή, και σε ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Και στο φίλο μας τον Αβραάμ. Τον Αβραάμ, γεια σου, Αβραάμ. Ελπίζω να κάνετε καμιά φωτιά, ρε παιδιά, κι εσείς. Να πάτε να κάνετε κανένα μπανάκι. Μην κοιτάτε εμείς που δεν έχουμε κάνει εδώ πέρα.
0: Εμείς έχουμε το φυσικό, το άσπρο. Το φυσικό.
1: Αυτό έχεις πάντως. Εγώ γι' αυτό παίρνω
0: τις δετρία τη μία πίσω την άλλη. Κατάλαβες τα κουτιά, γι' αυτό τα καταναλώνω. Γιατί δεν με βλέπει ο ήλιος, μόνο όταν ταΐζω τα ζώα.
1: Τι βιταμίνη είναι αυτή που λέει,
0: Καταλήνα? Η βιταμίνη του ήλιου.
1: Α.
0: Αυτή η βιταμίνη της παραλίας που λένε ότι πας, η βιταμίνη και τα λοιπά, την αποκτάς όταν κάνεις μπάνια, όταν είναι αυτό. Εγώ την παίρνω σε χάπι.
1: Εγώ στις διακοπές τις παίρνω συμπυκνωμένες τις βιταμίνες από το φαγητό.
0: Λοιπόν, για πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχουμε τον κύριο Κοντογιώργη μετά.
1: Για να του θέσουμε και τα ερωτήματα.

0: Όπως σας προαναγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλημερίζουμε, τον ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό. Καλή σας ημέρα.
1: Και πολλά θέματα που έχουμε να θέσουμε ερωτήματα. Καλημέρα.
0: Έκλεισε. Έκλεισε. Να
1: το πετύχουμε.
0: Τι γίνεται, Εύη? Τώρα οι καλεσμένοι.
1: Να βάλουμε εμείς τα ερωτήματα.
0: Τώρα οι καλεσμένοι φεύγουν πριν το καλημέρα.
1: Να κάνουμε τα ερωτήματα εμείς.
0: Φεύγουν.
1: Να θέσουμε και να μείνουμε και να λέμε. Να θέσουμε όλα τα ερωτήματα.
0: Πού γενικά.
1: Να καταγραφούν. Τον έχουμε. Για να δοκιμάσουμε. Κάτσε να δοκιμάσω εγώ τώρα.
0: Για να δοκιμάσω.
1: Λοιπόν, κύριε Κοντογιώργη, κύριε Υπουργέ, σας έχουμε τώρα στο τηλέφωνο, μας ακούτε?
2: Εγώ σας άκουγα και πριν.
0: Νομίζαμε ότι φύγατε. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Είπατε ότι έχετε πολλά ερωτήματα, αλλά δεν ξέρω αν είναι για το Μουντιάλ γενικά.
0: Και για το Μουντιάλ. Στο Μουντιάλ θα καταλήξουμε.
1: Πετάει την μπάλα στην εξέδρα ο Υπουργός.
2: Όχι, κάθε άλλο, κάθε άλλο.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είμαστε εν αναμονή. Υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για μια συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο? Συζητείτε κάτι τέτοιο?
2: Όχι, εξ όσων γνωρίζω, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην ατζέντα. Υπάρχει μια ημερήσια διάταξη που αφορά τις εργασίες του ΝΑΤΟ ευρύτερα. Είναι καθιερωμένη που γίνεται αυτή τη φορά στην Τουρκία. Η ετήσια σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια τέτοια συνάντηση.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω, Γιώργο, να ξεκινήσουμε. Πάμε στον Ελευθέριος Βενιζέλος.
1: Να πάμε στον Ελευθέριος Βενιζέλος, γιατί και αυτό επίσης έχει ενδιαφέρον. Ακούμε για μια σύσκεψη που θα γίνει μέσα στις επόμενες ώρες, επειδή υπήρξαν καθυστερήσεις σε πτήσεις.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Μην ξεχνάτε ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή, ειδικά για όσους είναι πολίτες εκτός Σέγγεν, ένα πλαίσιο, θα σας έλεγα, ασφάλειας που έχει να κάνει με βιομετρικές διαδικασίες, που δημιουργεί καθυστερήσεις σε όλα τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Αλλά βέβαια, μην ξεχνάτε ότι είναι και καλοκαίρι. Ο ευρωπαϊκός ενέργειος χώρος είναι επιβαρημένος, πολλό δε μάλλον και στη χώρα μας. Έχει να κάνει βέβαια και με τα συστήματα της αεροναυτιλίας.
0: Με έλλειψη προσωπικού δεν έχει να κάνει?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχει να κάνει κυρίως, όπως σας είπα, με το φόρτο που υπάρχει το καλοκαίρι, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το χειμώνα δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται σε όλη την Ευρώπη. Εμείς, αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, έχουμε πάρει μια απόφαση να επενδύσουμε σε αυτά τα συστήματα και από το 27 θα έχουμε εξχρονισμένα.
1: Είναι και μονόδρομος, κύριε Υπουργέ, γιατί υπήρξαν κάποιες δυσλειτουργίες πολύ προβληματικές στο παρελθόν, βέβαια.
2: Εντάξει, θέματα ασφαλείας δεν προκύπτουν. Σε έναν βαθμό θα σας έλεγα ότι οι επιβαρύνσεις προέρχονται και από το γεγονός ότι κάνεις εδώ πέρα μια επιλογή, ότι προφανώς υπάρχει ένας μεγαλύτερος φόρτος, γιατί θα πρέπει να είσαι σίγουρος για τα θέματα ασφάλειας. Τουλάχιστον αυτό πάντως εγώ που γνωρίζω, και για τη σύσκεψη που λέτε, ότι είναι σε αυτό το πλαίσιο. Άλλωστε, γνωρίζω ότι και τότε που παρουσιάστηκαν και έγινε μια ευρεία, θα σας έλεγα, δημόσια συζήτηση για τα θέματα αυτά, υπήρξε μια συγκεκριμένη επιλογή, έχουν γίνει συγκεκριμένες χρηματοδοτικές επιλογές. Αυτά τα συστήματα προχωράνε, θα τα έχουμε το 27. Λέω όμως και πάλι ότι γενικότερα ο ευρωπαϊκός εναέριος χώρος, ειδικά φέτος το καλοκαίρι, είναι πολύ επιβαρημένο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Απλώς νομίζω ότι οι καθυστερήσεις στην Ελλάδα έχουν φτάσει ή έχουν αυξηθεί κατά 60-65%, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Όλος ο ευρωπαϊκός χώρος είναι επιβαρημένος, άρα προφανώς εδώ στη χώρα μας το πρόβλημα ίσως είναι μεγαλύτερο.
2: Δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερο, να δούμε τα συγκριτικά εικόνα τουλάχιστον που προσωπικά εγώ, όντως είναι αυτό που λέτε εσείς, κύριε Μπιζόγλου, υπάρχει με επιβάρηση. Σας λέω ότι αυτό επιτείνεται από το γεγονός ότι έχουν αλλάξει και οι διαδικασίες εισόδου στους εκτός Σέγγεν, και αυτό αφορά όλη την Ευρώπη. Λέω όμως και πάλι, ναι, είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν κρύψαμε για πάρα πολλά χρόνια. Θα σας έλεγα και στο παρελθόν, τα συγκεκριμένα συστήματα έχριζαν μια αναβάθμιση. Η κυβέρνηση θα προχωράει αυτά τα θέματα. Από το χρόνο σας λέω ότι τα παραλαμβάνουμε. Επομένως, θεωρούμε ότι θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση και προφανώς στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν διάφορες συζητήσεις.
0: Άρα φέτος, τώρα ας πούμε, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπάρχει χρόνος για αλλαγές.
2: Κοιτάξτε, θα σας το πω διαφορετικά, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει δραματικά η εικόνα. Θα πάμε έτσι το καλοκαίρι με τις συνθήκες ασφαλείας που υπάρχουν, να εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο και οι αεροπορικές και τα αεροδρόμια μας. Νομίζω ότι πάει και καλά ο τουρισμός. Προφανώς θα υπάρχουν και κάποιες καθυστερήσεις.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να θέσουμε τώρα και το ακρίβεια ή σαμαράπλητη μας, κυρία Πιζόγλη.
0: Νομίζω τον κύριο Σαμαρά πρώτα.
1: Πάμε από τον κύριο Σαμαρά.
0: Τον κύριο Σαμαρά πρώτα.
1: Χθες υπήρξε ένα βίντεο. Εκεί βεβαίως και επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, και για τις πολιτικές επιλογές και για αυτά που είπε ο κύριος Σαμαράς, ότι θα έπρεπε να γίνουν διαφορετικά και δεν γίνανε και δεν τον άκουσε η κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να βλέπει τα ποσοστά της να συρρυκνώνεται. Είναι αντίπαλος ο κύριος Σαμαράς, και όταν λέμε είναι αντίπαλος, πολιτικός αντίπαλος της κυβέρνησης πλέον.
2: Κοιτάξτε, χθες η αλήθεια ήταν μια επέτειος 11 χρόνια από το δημοψήφισμα. Από όσες πολιτικές παρεμβάσεις θα περίμενε κάποιος εχθές από οποιονδήποτε, τουλάχιστον από αυτούς οι οποίοι έζησαν στο πετσί τους, να το πω έτσι, εκείνη την περίοδο, θα ήταν προς άλλη κατεύθυνση. Αλλά αυτό το βάζω στην άκρη. Ο κ. Σαμαράς, κοιτάξτε, έχει κάνει προφανώς τις επιλογές του. Νομίζω δεν είπε κάτι καινούριο, δηλαδή σε σχέση ως προς τα πολιτικά ζητήματα τα οποία έχει θέσει το τελευταίο διάστημα. Αναφέρει και σε κάτι το οποίο αφορούσε 17 χρόνια πριν, τι έκανε με την κυρία Μπακογιάννη. Δεν ξέρω πόσο απασχολούν τον κόσμο αυτά αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά θα κρυθούν στην πορεία. Νομίζω ότι ό,τι είχαμε να πούμε το έχουμε πει και για αυτό το θέμα. Και ο Πρωθυπουργός, νομίζω και με θεσμικό τρόπο και με σεβασμό, θα σας έλεγα, είχε εκφραστεί και σε προηγούμενη συνέντευξή του σε σχέση με το γεγονός ότι δεν θα περίμενε ή δεν περιμένει από έναν πρώην Πρωθυπουργό που έχει τιμηθεί από την παράταξη και είχε ξαναφύγει, βέβαια, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Να κάνει κάτι διαφορετικό, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία. Τώρα, το τι θα κάνει και ο Σωμαράς, θα το δούμε στην πορεία. Νομίζω ότι δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω, γιατί δεν υπήρξε και κάτι παραπάνω, εχθές σας έλεγα, από αυτά τα δύο αποσπάσματα τα οποία κυκλοφόρησαν.
0: Είναι με συνέπεια πια η παρεμβάση του κ. Σαμαρά εναντίον της κυβέρνησης, αυτή που, δηλαδή, μία μετά την άλλη, εμφανίζεται ως πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας πια, όχι ως τοποθέτηση γενικού περιεχομένου, αλλά είναι συγκεκριμένη.
2: Είναι μια επιλογή και σας λέω και πάλι και αυτά τα οποία ανέφερε που έχουν γίνει 17 χρόνια πριν. Κυρίως ήταν τοποθετήσεις που αφορούν το παρελθόν και δεν είπε, νομίζω, κάτι καινούριο. Δηλαδή, όσοι είδαν τα βίντεο, προφανώς μπορεί η εικονοποίηση να είναι διαφορετική, αλλά δεν κόμισε κάτι καινούριο. Ακόμα και ως προς την πολιτική ακριτική, νομίζω έχουμε τοποθετηθεί. Δεν θεωρώ ότι αυτή, ειδικά στα εθνικά θέματα και σε άλλα ζητήματα, έχει ειδικό άοτα, τουλάχιστον από τους ανθρώπους που θα σας έλεγανε κοντά στην κυβέρνηση, βλέπουμε ένα θετικό μάτι ή με μια αναμονή, θα σας έλεγα, την κυβέρνηση τι θα κάνει, πώς θα προχωρήσουμε, τι απαντήσεις δίνει θα μας. Από εκεί και πέρα, προφανώς απευθύνεται κάπου λίγο ο κύριος Σαμαράς. Θα τα δούμε όλα στην πορεία.
1: Εγώ σας ρώτησα, κύριε Υπουργέ, αν είναι πολιτικός αντίπαλος, γιατί ακόμα έχω στο μυαλό μου και στα αυτιά μου δηλώσεις που έχουν κάνει προβεβλημένα στελέχη της κυβέρνησης και της παράταξής σας, που λένε ότι εγώ δεν μπορώ να χτυπήσω τον Αντώνη Σαμαρά. Εγώ τον Αντώνη Σαμαρά τον εκτιμώ γιατί με έφερε στην Δημοκρατία, εγώ τον εκτιμώ γιατί με βοήθησε. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι επικοινωνιακά για την κυβέρνηση και την Δημοκρατία σε καθημερινό επίπεδο παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία με τα μηνύματα που θα εκπέμψει από το κύριο ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, αν συνεχίσει αυτό το αντάρτικο που κάνει?
2: Κοιτάξτε, νομίζω το τόνο και το μέτρο, εγώ αντιλαμβάνομαι και τις προσωπικές σχέσεις και είναι κατανοητές και σεβαστές, θα σας έλεγα. Και άλλωστε, νομίζω έχουμε τοποθετηθεί για εκείνη την περίοδο ότι είχε και έναν θετικό αντίκτυπο και νομίζω αρκετοί άνθρωποι είχαμε και είχαν δουλέψει και με τον κύριο Σαμαρά. Νομίζω όμως ότι βρισκόμαστε σε διαφορετική βάση. Λέω και πάλι ότι δεν βρίσκω ότι έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω πραγματικά, κύριε Παγάνη και κυρία Μπιζόγλου, ως προς το συγκεκριμένο και ως προς τα πολιτικά θέματα που θέτει με τον τρόπο που τα θέτει ο κύριος Σαμαράς, αλλά βέβαια και ως προς τις προσωπικές αναφορές που κάνει. Θα σας έλεγα ότι και όλη η εικόνα και η χθεσινή και το περιεχόμενο επιτείνουν, θα σας έλεγα, μια εντύπωση και προσωπική, ότι είναι κυρίως προσωποκεντρικοί οι λόγοι που οδηγούν αυτή τη συμπεριφορά και λιγότερο πολιτική. Όλα θα φανούν στην πορεία και στο πεδίο, αν θα κάνει κόμμα, αν δεν θα κάνει, πώς θα πάει αυτό. Εντάξει,
0: και από πού θα πάρει ψήφους, βέβαια. Έτσι.
2: Οι εκτιμήσεις. Ναι. Να σας πω κάτι. Εντάξει, οι εκτιμήσεις είναι κυρίως για το Μουντιάλ αυτή την περίοδο. Τα πολιτικά, όπως ξέρετε, δεν είναι γραμμικά σε καμία περίπτωση.
0: Ούτε και στο Μουντιάλ, από ό,τι φάνηκε.
1: Είναι γραμμικά τα πράγματα.
2: Αυτό είναι και καλό.
0: Το Μουντιάλ των εκπλήξεων είναι, έτσι, δεν είναι?
2: Είναι καλό να υπάρχουν και εκπλήξεις, μπορεί να έχουμε κι άλλες. Αλλά νομίζω ότι στην πορεία των πραγμάτων όλα αυτά θα αποδειχθούν. Εμείς έχουμε 10 μήνες.
1: Στην πολιτική μην έχουμε κι άλλες εκπλήξεις.
0: Ναι, αυτό λέω.
2: Εντάξει, γι' αυτό σας λέω ότι ειδικά στην πολιτική δεν είναι γραμμικά τα πράγματα. Μπορεί να υπάρχουν εκπλήξεις που ανατρέπουν τους σχεδιασμούς, αλλά μπορεί να υπάρχουν και εκπλήξεις εντός και εκτός εισαγωγικών σε σχέση με αυτά που περιμένουμε και τελικά να μην γίνουν. Επομένως, νομίζω ότι τουλάχιστον η κυβέρνηση, και σας το λέω και αυτό είναι το κλίμα και στο εσωτερικό, καταλαβαίνω ότι έχει ένα δημοσιογραφικό πολιτικό ενδιαφέρον, δεν το υποτιμώ αλίμονο, αλλά έχω να σας πω ότι εμείς πραγματικά έχουμε 10 μήνες μπροστά μας. Όλες οι συζητήσεις και ενέργειες που γίνονται είναι να ολοκληρώσουμε όσο εννοώ περισσότερα πράγματα και βέβαια να παρουσιάσουμε και στον ελληνικό λαό τι προτείνουμε για την επόμενη.
0: Και να μην χάσετε ψήφους, αλλά να επαναπατρίσετε άλλες. Δηλαδή, έτσι, αν δημιουργήσει κόμμα ο κ. Σαμαράς, φανταζόμαστε ότι από τη Νέα Δημοκρατία. Και από τη Νέα Δημοκρατία. Πιο σωστά θα πάει.
2: Να τα δούμε όλα αυτά, κύριε Πιζό. Να σας πω κάτι, καμία ψήφος δεν είναι δεδομένη. Ναι. Καμία ψήφος. Και ειδικά σε μια συγκυρία που υπάρχει και μεταβλητότητα και ρευστότητα, δεν χρειάζεται νομίζω να είναι κάποιος πολιτικός αναλυτής για να τα διαπιστώνει αυτά. Όμως, σίγουρα μπορεί να διαπιστώνει ότι εδώ πέρα έχεις μια σοβαρή κυβέρνηση, κάνει τη δουλειά της με τα καλά της και με τα κακά της. Αυτά λέει, αυτά πρεσβεύει, απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και σίγουρα απευθύνεται σε αυτούς τους πολίτες με μια, θα σας έλεγα, κοινή λογική που θέλουν τα πράγματα να πηγαίνουν μπροστά. Αναγνωρίζουμε αδυναμίες και λάθη και προσπαθούμε να τα διορθώσουμε, αλλά σίγουρα δεν θα αποτιμήσουμε και τα βήματα πρόοδου που έχει κάνει η χώρα μας. Επομένως, οι πολιτικές μας απευθύνονται σε όλους τους πολίτες και σίγουρα ο δημόσιος λόγος σε αυτούς τους οποίους αναφέρω και προφανώς και εμείς προσδοκούμε όταν έρθουν οι εκλογές του 27 να γίνει αυτή η αποτίμηση αλλά αυτή και η αξιολόγηση για το μέλλον.
1: Τώρα πάνω εκεί στη ρήμη του λόγου σας είπατε ότι έχουμε μπροστά μας 10 μήνες. Γιατί τώρα έχουμε. Έχουμε Ιούλιο.
0: Μετράς χρονοδιάγραμμα, κάνεις. Ντύνεσαι.
2: Μοντρικά τόσο είναι, κύριε Παναγιώτη.
0: Μετράει και ο υπουργός, μετράς και εσείς.
1: Μετράω, να δω τι γίνεται.
0: Να δω που μας γίνει, ναι.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα από μένα.
2: Κάντε το καλοκαίρι σας. Να ξεκουραστούμε όλοι. Και προφανώς λέω και πάλι όλοι να φορτίσουν μπαταρίες από τέλος Αυγούστου και μετά. Εμείς εδώ θα βρισκόμαστε, πάρξε μας καλά να είμαστε, να προχωρήσουμε τη δουλειά μας και θα έχουμε πάνω τα σύντηση.
1: Έχει πολιτικό πρόβλημα η κυβέρνηση με την υπόθεση της συζύγου Φαραντούρη?
2: Κοιτάξτε, το διάβασα και εγώ. Δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω προς αυτό. Καταλαβαίνω ότι είναι μια διαδικασία που έγινε εν ώψη της ανάγκης που υπάρχουν στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία με μια αξιολόγηση βιογραφικών. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση αντιλαμβάνομαι και φαντάζομαι ότι και θεωρώ ότι ειδικά σε αυτές τις κρίσιμες θέσεις υπάρχει μια αντικειμενική αξιολόγηση και νομίζω μάλλον το αποδεικνύει και αυτή η επιλογή, γιατί σε ενδιαφέρει να υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό σε αυτές τις θέσεις, γιατί μην ξεχνάτε ότι η μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία έχει μια δουλειά εκεί να κάνει, να μεταφέρει τις εθνικές θέσεις, να συζητάει με τις υπόλοιπες, με τις αντιπροσωπείες.
1: Λέτε ότι εκπληρώνει τις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί για τη θέση.
2: Να σας είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω τώρα τις λεπτομέρειες της προκήρυξης και ούτω καθεξής. Πιστεύω ότι έχουν γίνει όλα με τον τρόπο που θα έπρεπε να γίνουν και πολλό δε μάλλον, αν η γυναίκα είχε και ένα κατάλληλο βιογραφικό, προφανώς έγινε μια αξιολόγηση και αυτό προχώρησε. Σημασία έχει και νομίζω ότι αυτό πρέπει να αναδεικνύουμε και νομίζω αυτή η κυβέρνηση το κάνει τουλάχιστον. Δεν μπαίνει σε διαιρετικές λογικές όπως ο παρελθόντος και πολλών άλλων. Τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν, εμείς και οι άλλοι. Όχι. Και με αφορμή και ότι προχθές είχαμε και αυτή χθες και την επέτειο, γιατί παρακολουθούσα και μια συζήτηση στα social και ευρύτερα για το τι έγινε πριν 11 χρόνια και γιατί δεν κινήσαμε διαδικασίες. Νομίζω ότι πάντοτε η κυβέρνηση κάνει επιλογές ενότητας. Και σημασία έχει προφανώς να μην ξεχνάμε όσα έχουν συμβεί, προφανώς να αναδεικνύονται για να μην ξανασυμβούν, αλλά σημασία έχει να προχωράμε μπροστά. Και εκεί πέρα προφανώς χρειάζεται να συστρατεύονται και σε κάθε θέση, είτε αυτό αφορά τη ΜΕΑ, είτε αφορά την καθημερινότητα, οι άνθρωποι που έχουν πραγματικά τις δυνατότητες να κάνουν κάτι καλύτερο για την πατρίδα μας. Έτσι πρέπει να τα βλέπουμε, νομίζω έτσι πρέπει να τα βλέπουν όλοι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Πριν όμως, μια και αναφέρθηκε 2-3 φορές στο Μουντιάλ, δεν θες να είμαστε τα προγνωστικά του, δεν τα θέλεις, Γιώργο?
1: Εγώ βεβαίως θα θέλω.
0: It's coming home, τι γίνεται, πώς πάμε?
2: Κοιτάξτε, εγώ παραδοσιακά στα Μουντιάλ και στις Μεγάλες Διοργανώσεις είμαι από τους αδυνάμπους. Μ' αρέσουν οι εκπλήξεις.
0: Ναι.
2: Θα πω όμως ότι θεωρώ ότι όποιος προκριθεί από το ζευγάρι Μαρόκο-Γαλλία θα είναι στο τελικό και νομίζω θα είναι και η Αγγλία στο τελικό.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την προβλήψη ο κ. Θανάσης Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: πες πως τα φιλιά είναι η καλύτερη δουλειά.
1: Ακούσαμε, Αλία, τι λέει το τραγούδι.
2: Μια χαρά είναι τα φιλάκια.
1: Τα φιλιά είναι η καλύτερη δουλειά.
2: Ναι, είναι. Γιατί δεν είναι.
1: Και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του φιλιού.
2: Οπότε φιληθείτε άφοβα.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι.
1: Φιληθείτε γιατί χανόμαστε.
2: Αυτό είναι μόνο σίγουρο.
0: Ένα φυλάκι είναι λίγο πολύ λίγο.
2: Καλώς σας βρήκα λοιπόν, γιατί έλειψα 4 μέρες.
1: Ούτε που το καταλάβαμε.
2: Καλά, αυτό το
1: ούτε που το καταλάβαμε.
2: Για τους ακροατές το είπα. Δεν το είπα για σένα, πουλάκι.
1: Εντάξει.
2: Για τους ακροατές το είπα. Γιατί είχα μηνύματα ότι τους έλειπα. Εσένα μπορεί να μισώ, έλειπα. Σε κάποιους ακροατές, να μην πω. Καλώς σας βρήκα. Επέστρεψα εδώ στο Real FM μαζί με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Να μην το πω. Νικό μου, πάρα πολύ. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ και θα κάνουμε εκπομπή.
1: Μεγάλο το πλήγμα.
2: Και γιατί με παίρνει τηλέφωνο τότε,
1: εγώ
2: σε λες μήνυμα, ναι.
1: Εγώ.
2: Εσύ.
1: Δεν τρέπεσαι να λες ψέματα πρωί-πρωί.
2: Κι εγώ έπαιρνα. Δεν λέω ψέματα. Είπα εγώ το αντίθετο. Εμένα μου λείψε φουλάκι μου, το λέω.
1: Έλα τώρα που είναι Παγκόσμια ημέρα του φιλιού.
2: Έλα, φιληθείτε.
1: Δεν θέλουμε τέτοια φυλάκια.
2: Ματσαμούτσα, ματσαμούτσα.
1: Έτσι, πολλά φυλάκια.
3: Λουλούδια θα σου στρώσω. Σκυλάκια θα σου δώσω.
0: Είναι η καλύτερη.
1: Είναι λοιπόν μια γιορτή, λέει, που αντίθετα με τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου δεν είναι εμπορική, δεν έχει εμπορική διάσταση, αλλά κυρίως θέλει να αναδείξει τη σωματική επαφή και τη συναισθηματική σύνδεση.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες. Γιατί σύμφωνα με έρευνες,